0: θέμα ότι είναι. Κοίτα, το θέμα με τα παιδιά αυτά είναι ότι πρέπει να. Εγώ το βλέπω και λίγο αντίθετα, παιδιά. Δεν ξέρετε, γιατί πολλές φορές στο ρεπορτάζ μιας μεγάλης ομάδας, εμείς θεωρούμε ότι αυτονόητο ένας παίχτης, α, τι κάνει, γουστάρει να πάει να παίξει τη μεγάλη ομάδα. Οκ, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν ως εμπειρία για ένα καλύτερο συμβόλαιο όλο αυτό. Αλλά θα θυμάστε πως έχουμε μεταφέρει και στο κομμάτι του Τσάπρα, για παράδειγμα, το Λεβαδιακό, που πέρασε από όλους να έχει γραφτεί, υποθεί, αναλυθεί. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάνει μια γεμάτη χρονιά με τον Λεβαδιακό. Δεν νομίζω ότι ο Τσάπρας θα θέλει να πάει σε μια ομάδα που είναι να παίξει 5 μάτς του χρόνου, να κάνει ένα πισωγύρισμα και να ψάχνει τη μεθεπόμενη χρονιά τα πατήματά του. Έτσι. Αυτό λέω δηλαδή. Και ακόμα και με την παιδιά που είπαμε χθες. Δηλαδή, ανέφερα χθες με αφορμή και την κλήση του Εθνική τον Ντόι. Δεν ξέρω κατά πόσο Ντόι θα ήθελε να γυρίσει ένα Ολυμπιακό που δεν θα πάρει καθόλου χρόνο. Δηλαδή, προτιμώ το παιδί ή να μείνει εκεί, να πάει κάπου αλλού. Δεν είναι,
1: Να ρωτήσω κάτι. Ο
0: είναι παράλογο
1: Τσάπρας
0: δηλαδή. Και πρέπει να.
1: αποκλείεται να έπαιζε
0: Ναι.
1: βασικό στον Ολυμπιακό του χρόνου.
0: Βασίλη, με τον Κωστίνια που είδα εγώ, δεν αποκλείω τίποτα. Σου λέω, για μένα ο Κωστίνια είναι μία από τις κακές παρενθέσεις χρονιάς, γιατί τον εκτιμώ, δηλαδή, με αυτό που μας είχε δείξει το καλημέρα της χρονιάς. Πέρυσι τη χρονιά, δηλαδή, τον έβλεπες τον Κωστίνια να πατάει στην αντίπαλη περιοχή και να κάνει μια ξηραφιά, μια σέντρα καλή, να ζυγίζει. Φέτος σου δινόταν η εντύπωση ότι και δεν είχε τη φυσική κατάσταση να το κάνει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα επίσης προς συζήτηση. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έδειχνε στα τελευταία του λεπτά να μένει από βενζίνη. Και η αλήθεια είναι ότι φέτος έπαιξε λιγότερα μάτσα από πέρυσι. Έτσι, την περσινή χρονιά είχε περισσότερα μάτσα. Πήγε μέχρι το τέλος το θέμα του κυπέλου. Στην Ευρώπη, εντάξει, είχε ουσιαστικά τα ίδια, αλλά έτσι όπως πήγαν τα πράγματα. Δηλαδή, έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση πέρυσι η ομάδα σε κομμάτι φυσική κατάσταση, στα τρεξίματά τη. Εδώ έβλεπες τώρα το αν είσαι χθες με το παιχνίδι με την ΑΕΚ να πηγαίνει 60 λεπτό στην Τούμπα να κρεμάει. 60 λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια να κρεμάει. Δηλαδή, νωρίτερα τέλο πάντων. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα φυσική κατάσταση, είναι και θέμα νοοτροπία. Σου είπα χθες πολύ ενδεικτικά τις παρατηρήσεις του διαιτή του Κολόμπο εκεί στο Τζολάκι ότι αργεί το παιχνίδι και του Ροντινέη που είδε για κάρτα. Με την Λίπαρ να γίνεται και έξαλλος μάλιστα στην κάρτα του Ροντινέη. Έτσι στο 68 που την πήρε εκεί να αργούσε να εκτελέσει ένα φάουλ. Και δεν είναι και εικόνα αυτή. Όπως και αυτό που θέλω να πω κιόλας με αφορμή. Είδα χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα του Instagram λογικά, γιατί είδα όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν το ταμείο τους και να λένε ότι η χρονιά δεν πήγε όπως θέλαμε. Δηλαδή αν κάτι πέφτει ένα πίσω από τους άλλους λογικά. Όχι, το πρέπει να το είχαν συμφωνήσει, ρε παιδί μου. Τα συμβαίνει.
1: Πεθαίνω,
0: Δεν είναι
1: θα το
0: κακό να
1: κάνεις
0: το
1: αυτό,
0: κάνουν.
1: πεθαίνω.
0: Δεν είναι κακό. Ναι, δεν είναι κακό να το κάνουν, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό που το λέω με αγάπη, γιατί ξέρεις, έχουμε και κοινούς φίλους που θεωρούν. Του φέραμε και εκεί και τον έφερε καλεσμένο τον έναν. Τον Γιώργο, εννοώ, τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Κάβαλο, πάμε, δεξιά
1: Ναι.
0: τον. Λοιπόν,
1: Ωραία.
0: που μου λέει με το Ροντινέι, μου λέει τον έχει και τα λοιπά. Λοιπόν, πα τώρα φέρνει ισοπαλία στην ΑΕΚ. Έρχεσαι 1-1. Βγαίνει δεύτερο από σπόντα. Επειδή ο Παναθηναϊκός σοφάρισε, δηλαδή ο Ταμπόρδα, με αυτή την κολάρα σοφάρισε τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα. Στο γήπεδο τη πανηγυρίζει, κάνει φιέστα. Και πα και ανεβάζει χθε τη Λιόλιου, το δικό μα το σπίτι σε άλλου νοικιάστηκε. Ούτε εγώ δεν το βάζω. Ούτε εγώ να πειράξω τον καπετανάκο δεν το βάζω. Δηλαδή, πώ να σου το πω. Δεν το βάζω, ρε. Δηλαδή, να του πει τι τώρα, δηλαδή. Δεν έχει καμία λογική. Τι ότι εκεί πήρε το conference, το ξέρουμε, ωραία, το έγραψε ιστορία. Το πήρε. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Η χρονιά είναι αποτυχημένη για τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε. Όποτε κερδίζει ο Ολυμπιακό, θα βάζουμε story και θα λέμε καλησπέρα, καλημέρα. Και όποτε χάνει ο Ολυμπιακό εκείνη τη στραβή, θα εξαφανιζόμαστε ένα μήνα από το Instagram. Αυτή θα είναι η δουλειά τώρα. Λοιπόν, αλλά εμεί είμαστε εκεί κάθε μέρα να τρώμε ξύλο από τον κόσμο. Από σένα, να μα ρωτά σε δεκάδε εκείνο το άλλο ιστορίε. Αυτή είναι η διαφορά. Και τρώμε εμεί τη λέζα όλη. Και σου λέει μετά, βέβαια, έλεγε στο καλοκαίρι αυτό. Δεν έλεγε αυτό. Έλεγε
2: Χωσέ
0: θα πάρει
2: Κουέρβο,
0: το
2: πάμε,
0: πρωτάθλημα.
2: Πάμε.
0: Έλεγες εκεί.
1: Να σου πω τώρα κάτι.
2: Χωσέ Κουέρβο.
1: Εντάξει, είναι ένα ιδιαίτερο παιδί τώρα.
2: Φτάσαμε τώρα εκεί στο ότι φταίει εσύ.
1: Ότι φταίει το Ροντινέι, εγώ.
3: Κατάληξε ότι εσύ, Βασιλή.
1: Κοίτα, ο Ροντινέι είναι ένα ιδιαίτερο παιδί τώρα, έτσι. Είναι λίγο ανέμελο. Λιγάκι δεν τα φιλτράρει μερικά πράγματα. Είναι λιγάκι αυθόρμητο. Ναι. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το ύφασμα που λένε κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό δείχνει όμως και μια προβληματική νοοτροπία.
1: Εντάξει.
2: Για οποιαδήποτε ομάδα
0: να
2: γινόταν.
0: Λέω.
2: Για οποιαδήποτε ομάδα.
1: Φίλε, εντάξει. Συμβαίνει κι αλλού όμως.
3: Εγώ διαφωνώ.
1: Τι λες, πες μου.
3: Καταρχάς λέω ότι ακόμα και σε 20 μέρες να το κάνανε, πάλι θα λέγαμε γιατί το κάνανε. Είναι άλλο. Είναι. Αφήστε τους να ζουν.
0: Ποιο αγόρι.
3: Δεν καταλαβαίνω τι πειράζει το Instagram.
0: Τι να πει, δηλαδή. Τι να
3: αν παίζει
0: δηλαδή,
3: αυτό που πρέπει να παίξει, φίλε. Άκου, αν παίζει κάποιο αυτό που πρέπει να παίξει.
1: Συνδυαστικά το βλέπουμε. Έχεις δίκιο.
3: Γιατί το είδαμε πολύ πρόσφατα να συμβαίνει με το Χέις Ντέιβις όλο αυτό. Ναι. Μας χαλούσαν τα ταξίδια του Χέις Ντέιβις. Έβαλε τον buzzer beater στη Βαλένθια ο Χέις Ντέιβιτς. Ξαφνικά δεν μας χαλούσαν. Αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, μας ξαναχαλάνε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι. Ή έτσι.
0: Εγώ άλλο είπα. Εγώ δεν είπα γιατί βάζει. Εγώ, εντάξει, λέω να κάνει και είναι και ένα ωραίο τύπο. Έχει χάρη και ωραίε στιγμέ. Ίσα-ίσα θυμάμαι και το βίντεο που σταμάτησε με το που έβαλε που δεν έχει μεγαλώσει χωρίς πατέρα και είναι την ανθρώπινη ιστορία. Ναι. Τον πατέρα του μικρό. Και σταμάτησε και με τον.
3: Δεν μπορούμε ρε, να πούμε σε κανέναν το τι θα κάνει στο προσωπικό του λογαριασμό.
2: Δεν του λε. Κρίνει την οτροπία που τα λέει. Δηλαδή έχει ο Ολυμπιακό αυτή την εικόνα. Πάει να χάσει στο τέλο το μάτι με ανατροπή. Ο ίδιο κάνει οκ, καλή εμφάνιση. Αλλά δείχνεις νοοτροπία ότι okay, εγώ είμαι happy γιατί έκανα καλά play-off.
3: Είναι άλλος η ομάδα κόσμος, έχει... Τάσο. Τα ξέρεις καλά, οι ποδοσφαιριστές είναι σε έναν άλλον δικό τους κόσμο.
1: Και αυτός ειδικά είναι ιδιαίτερος πολύ. Έχει
2: μια είναι όπως... Η νοοτροπία είναι προβληματική.
3: Ναι, δεν ζουν όπως ζούμε εμείς.
1: Εντάξει.
3: Ναι, εντάξει, χάθηκε ένα πρωτάθλημα, ήρθε μια δεύτερη θέση, το ξέραν ότι είχε
0: χάθει. Όταν λες εμείς, ποιοι εμείς, να τους ξεχωρίζουμε τους εμείς.
3: Εμείς που δεν είμαστε ποδοσφαιριστές.
0: Έχουμε τον νέο βασιλιά του Instagram, τον Βασίλη Μπακόπουλο.
3: Σωστό αυτό.
0: Το ζει.
3: Αυτό σωστό.
0: Απαντάει σε όλους. Δεν υπάρχει σχόλιο που τα δίνει έτσι.
3: Εμείς χωρίς
0: δηλαδή,
3: Μπακόπουλο.
0: Αντί να τον πιάσουν τα δάχτυλα, τον πιάσαν οι χορδές τον Μπακόπουλο, φίλε.
3: Τον Ντουντούμις τα έχει δει όλα.
0: Έτσι και κόσμο όμως. Έτσι και δηλαδή, βλέπει ο άλλος και λέει, τι καλό παιδί ο Βασίλης μου. Λέει, μου απάντησε στο σχόλιο που του έκανα και τα λοιπά. Του λέει, φίλε, ο Βασίλης έχει χρόνο. Εμείς δεν έχουμε χρόνο.
1: Αυτό
0: λέει. Τι διαφορά του λέω.
1: Αυτό λέγαμε. Σαν τρελός τρέχω, αφού τα ξέρεις. Προχωράμε. Γεια μου, Ζακίτη. Πολλοί κόσμος μιλάει και λέει ότι δεν έχει κάνει βήματα πίσω, παιδιά. Ένα παιδί το οποίο έχει ανεβάσει χρηματιστηριακή αξία. Πάντως δεν είναι σε ένα επίπεδο που θα περιμέναμε να έχει φτάσει φέτος μετά από τις χρονιές που έκανε πριν. Αυτό λέμε.
0: Μα και ο ίδιος το πιστεύει, ρε φίλε. Δηλαδή, κακό δεν το έχει κάνει αυτή η χρονιά. Δεν είναι ότι είναι. Δεν είπα το παιδί ότι αλλάζει. Ότι δεν είναι καλός παίκτης οτιδήποτε. Έτσι. Αλλά θέλει μια. Η δική διαχείριση που αρκεί φάνηκαν φέτος στον Ολυμπιακό, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, ωραία, να σου πω κάτι. Βγάζουμε και τον Ντάνι Γκαρθία. Βγήκε προχθές ο Ντάνι Γκαρθία, το κρατούσε μια χαρά το κέντρο με την ΑΕΠ και μπήκε ο ΕΣΕ μέσα. Και θυμάμαι τον ΕΣΕ μονίμως να τρέξει τα πλάγια να μπαλώνει τρύπες και να πετάει την μπάλα πλάγιο out. Δεν θυμάμαι να πάρει μια φορά την μπάλα να κάνει κάτι στον άξονα να κερδίσει μια μονομαχία. Δηλαδή, πήρε η ΑΕΠ μέτρα στο κήπεδο. Τι να πω ότι σου είναι καλά ότι είναι Ντάνι Γκαρθία γι' αυτό. Αλλά όχι, δεν είναι ούτε ο Ντάνι Γκαρθία, είναι ο Χαφ, ο οποίος νομίζω. Θα σηκώσει τον Ολυμπιακό την επόμενη μέρα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει την άνεση να μένει με τη Λίμπαρ και ο Ντάνι Γκαρθία είναι ο παίκτης που μπορεί να έρχεται από τον πάγκο να του παίζει 20-30 λεπτά και κάποια μάτς βασικός, ο προπονητής ξέρει. Αυτό λέμε. Ο Ολυμπιακός όμως θέλει χαφ άλλης κλάσης, άλλης ποιότητας. Δηλαδή θα είμαι καυστικός, θα γκρινιάζω, όπως λένε ορισμένοι φίλοι, αν πω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει παίκτη να εκτελεί τα στημένα. Είναι στημένα ομάδα τώρα αυτά, δηλαδή είναι στημένες φάσεις του Ολυμπιακού αυτές. Δηλαδή να περιμένω από τον Ροντινέ να παίρνει όλα τα κόρνερ, να παίρνει όλα και μετά θα του έχω και απέτηση. Μια σύμπα, γιατί δεν γυρίζει πίσω να μαρκάρει, αν έχει σκάσει ή όχι. Ανεβαίνει και λέει 10 κόρνερ στο παιχνίδι, 5 φάουλ. Εντάξει, μπορεί να μην δουλεμένα κάποια πράγματα. Δεν είναι εικόνα αυτή. Πρέπει να έχει Ολυμπιακό να παίξει μια αναφορά. Δεν ξέρω. Θα είναι ομίγια, θα είναι φορτούνη, δεν ξέρω ποιο θα τα εκτελεί του χρόνου. Πρέπει πάντω είναι πράγματα τα οποία δείχνουν. Δηλαδή βλέπει κάποιο.
3: Μιλάει
0: ένα φίλο σήμερα και μου λέει ένα στατιστικό που είδε ότι δεν έχει τρελή. Διαφορά η εικόνα του LKB λέει μετά το κύπελλο Εθνών Αφρικής βάσει των αριθμών. Όντως, άμα του δει βάσει των αριθμών, έχει δίκιο. Δεν είναι μακριά η αριθμή. Και στα γκολ δηλαδή, που είχε βάλει και με τα γκολ που βάλε μετά. Το θέμα, φίλε μου, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το υπόλοιπο κομμάτι του παιχνιδιού που βλέπει ότι δείχνει ασκασμένο. Ότι δεν είναι OK. Δεν είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή, έβαλε γκολ και ήταν με το κεφάλι κάτω και λέγαμε ότι δεν πανηγυρίζει γιατί έχει το συμβόλαιο. Έτσι, ότι δεν είχε ανανέωση το συμβόλαιο που κάναμε ανάλυση ψυχολογική σε αυτό το κομμάτι. Αλλά. Σας ξαναλέω ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να λύσει το θέμα του προπονητή. Να είναι, δηλαδή, ο προπονητής μίλησε για αλλαγές. Ωραία, τι αλλαγές. Αν είναι δηλαδή να ξεκινήσουμε και να λέμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να διευθυνθεί είναι με τους ξένους. Δηλαδή, ο προπονητής μπορεί να πει: θέλω 5, θέλω 6 maximum. Δεν θέλω ούτε 7, ούτε 8, ούτε 9 να κάθομαι εγώ να κάνω αυτή την ιστορία. Να κόβω 2 και να γίνομαι κακός. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ πήγε πίσω. Δηλαδή, χρειάστηκε να περάσει πόσο καιρό για να καταλάβει και να του εξηγήσει. Το υπόλοιπο team ότι δεν υπάρχει λόγος να ανακοινώνει νορμάλ αποστολή γιατί δείχνει στον άλλο προπονητή πώς θα παίξει. Γιατί να πει στον Νίκολιτς, δηλαδή, αν έχει τον Μπρούνο ή τον Ορτέγκα στην αποστολή, όταν έχει κόψει τον έναν. Ας τον νομίζει, ρε παιδί μου. Να σε έχει την πληροφόρησή του από μέσα, οτιδήποτε. Να κάνει άλλο πλάνο με τον. Να τον απασχολήσει και λίγο τον άλλον. Εδώ πήγαινε straight.
3: Μην το δίνει το πιάτο, ναι.
0: Okay, δεν διαφωνεί κανείς.
3: Μην το δίνει πιάτο, αλήθεια είναι αυτό, ναι. Το που λέει γινόταν. Και γύρισε πολλά μάτς πέρσι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
3: Δηλαδή έδινε πιάτο στην. Και παραμονή και μεγάλων αγώνων. Έδινε πιάτο στο πώς θα παίξει. Θα παίξει με 2, θα παίξει με 2. Δεν έχει δίκιο αυτό που λέει τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και Και γενικά, εντάξει, επειδή τώρα ούτε θα κάτσω να κάνω αναλυσμού, μου στείλε ένα άλλο φίλο, γιατί τώρα ξέρει είναι και εποχή που ο κόσμο ασχολείται με την επόμενη μέρα. Διονύση μου λέει, και αν δει, μου λέει του παίχτε που θέλαμε πέρυσι, δεν κάνανε, μου λέει τίποτα από του εξτρέμ. Το βλέπω τώρα με αφορμή ένα σχόλιο ενό φίλου που γράφει για το Βιθέντε, το μόνο που στάθηκε. Δηλαδή ούτε ο Χίλ μου λέει πήγε καλά, ούτε ο Αντίνο στον Παναθηναϊκό που πήγε. Ούτε τίποτα. Αλήθεια είναι, δεν είναι ψέμα. Αλλά δεν λέει κάτι αυτό, ρε φίλο. Δεν είναι κάτι ότι, δηλαδή, ότι άλλη ομάδα η μία, άλλη ομάδα η άλλη. Πώς θα μπορούσε να κουμπώσει εδώ, πώς κουμπώνει εκεί, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός προφανώς και οι ομάδες δεν τον περιμένουν για να πάρει τους παίκτες αυτός. Δηλαδή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μίγια, λέω πέρυσι ότι υπάρχει η αίσθηση σε πολλούς ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα γιατί δεν πήρε το Μίγια. Ρε, παιδί μου, ότι ήταν σημείο αναφοράς μονίμως. Ότι είναι ο παίκτης που λείπει από τον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλός παίκτης, δεν διαφωνεί κανείς. Έτσι. Τώρα ξαναλέω ότι επειδή το ρόστερ. Θα πρέπει να έχει αποφάσει. Ξέχασα πριν, δηλαδή, το Μασούρα. Εγώ δεν βλέπω λόγο να γυρίσει ο Μασούρας. Αν με ρωτάτε, μακάρι να είναι εδώ το παιδί και να είναι μια λύση. Αλλά το παιδί δεν είναι ένα παιδί που έχει πάρει 2 και 3 εκατομμύρια συμβόλαια το χρόνο σε σχέση με άλλους. Πήγε σε μια ομάδα στην Αλκαλίτζη που πάει περίφημα και έχει μεγάλα συμβόλαια. Έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο τη καριέρα σε σχέση με αυτά που είχε εδώ. Δηλαδή, σταδιακά ανεβαίνει το συμβόλαιο με κάθε ανανέωση του Γιώργου και πηγαίνει καλά εκεί. Να έρθει εδώ γιατί. Με ένα προπονητή που του δείξε όταν ήταν καλά. Ότι δεν σε υπολογίζω, δεν ξέρω εγώ, μου κάνει για αυτό που είναι να κάνει. Να κάνει τι, δηλαδή, να κάνει 5 παιχνίδια για να ανεβάσει με το χέρι του. Αν κάνει, λέει, άλλα 6 μάτς, γίνεται πρώτο, ξέρω στο κύπελο και οτιδήποτε. Αλλά δεν έχει νόημα, ρε φίλε.
4: Μάλιστα.
0: Δεν έχει νόημα. Αυτό λέω. Δηλαδή, είναι πολλά όμως τα ζητήματα Ολυμπιακού, γιατί πρέπει αυτό που λέγαμε όλο αυτό το καιρό, ότι θα γίνει μια αξιολόγηση του ρόστερ. Αλλά έχει σημασία και πώς θα γίνει η αξιολόγηση του ρόστερ, γιατί παιδιά δεν θυμάμαι ποτέ ομάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός καλείται τώρα, λέγαμε πέρυσι. Γυρίζει μετά 5 χρόνια στο Champions League. Ωραία, γύρισε. Έδειξε ανταγωνιστικότητα του. Μαγκιά του. Το πιστώμα στον προπονητή. Έχω πει ότι ό,τι και να γίνει δεν είναι μόνο το conference. Εμένα αυτά τα 29 μάτς που κάναμε τη Λίμπα στην Ευρώπη, πηγαίναμε στην Ευρώπη και πηγαίναμε κάναμε το σταυρό μας σε πολλά παιχνίδια. Λέγαμε Παναγία μου, τι θα βρέξει σήμερα, εκείνο και το άλλο. Και αυτός ο προπονητής μπαίναμε στο αεροπλάνο και μας έβγαζε και εμάς μια αυτοπεποίθηση ότι παιδιά θα το παλέψει. Εντάξει, δηλαδή έχει ελάχιστες εξαιρέσεις. Επειδή το παιχνίδι στη Λιόν ήταν κακό. Το 1-4 εδώ με τη Μακάμπη είναι κακό. Το μάτς. Αλλά τι θα του πεις όταν έσβησε με το 1-6 στη Ρεβάνς. Δηλαδή, το 2-4 του Ολυμπιακού στον Βίλα από τόσο από κοντά θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Και από τα καλύτερα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Δηλαδή, έγινε το 0-2-2-2 και λέγαμε τώρα, γύρισε, πήρε, θα γυρίσει όλο. Βλέπαμε την 9 με την τότε, να τότε με τον Ball Boy που έδινε με το Μουρίνιο την μπάλα και τρώγε γκολ με το Μεριά στο Ολυμπιακό. Και την ανατροπή. Θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπο αυτό στον Ολυμπιακό στην Ευρώπη όχι τον ψήλωσε, τον πήγε σε άλλο level για μένα. Γιατί μπαίνει μέσα και δεν φοβάται ο Ολυμπιακός πουθενά. Δηλαδή, ναι, θα κάνεις και ήττες. Αλλά αν δεις τα παιχνίδια και τα αποτελέσματά του στην Ευρώπη, είναι τεράστια σημασία. Τώρα, αν μπορεί να αντιληφθεί λίγο ότι στην Ελλάδα θέλει λίγο ένα άλλο κόνσεπτ, δεν λέω ότι δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Πήρε πέρυσι και πρωτάθλημα και κύπελο. Ούτε θα πω εγώ ότι είναι αποτυχημένος αυτός ο προπονητής. Είναι ίσως ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Και με το κόφερες και με ό,τι κατάφερε στο καπάκι, τα έχουμε αναλύσει. Με τον Ντάμπι και την κατάκτηση του Super Cup. Βλέπετε και οι ίδιοι παίκτες το επικαλούνται. Δηλαδή, ο Ροντινέη έκανε δηλώσεις προχθές και έλεγε: ήρθα στον Ολυμπιακό, πήρα αυτό, πήρα αυτό, πήρα αυτό και έχει δίκιο. Δεν είναι ότι να πει ότι. Δεν, δηλαδή, ο Ροντινέη είναι μια μεταγραφή που δεν βγήκε στον Ολυμπιακό. Του βγήκε το Ολυμπιακό μεταγραφή. Είναι εδώ το παιδί πόσο καιρό.
4: Okay.
0: Αλλά αν το χρόνο συζητάμε και λέμε ότι θα είναι η πρώτη αλλαγή ο Ροντινέη, δηλαδή θα, είναι, ξέρω, θα παίξει 20 μάτς βασικό στους εξτρέμ, νομίζω ότι θα έχουν πάει πολλά κομμάτια καλά. Γιατί εγώ σας είπα, δεν είπα ότι το παιδί ήταν ο καλύτερος στα play-off και η μαγιά του που έδειξε ότι δεν το παρατάει. Και έδειξε να το πιστεύει. Έτσι. Και είναι και από τους λίγους που ξέρεις. Καμιά φορά όταν πηγαίνει και κάτι βαριά, λίγο στο εσωτερικό με την πλάκα του, με εκείνο με το άλλο, το μαζεύει.
4: Το
0: είναι
4: δηλαδή
0: τους παίκτες που μπορούν να βγουν μπροστά. Και εκεί είναι ένα ζήτημα στον Ολυμπιακό. Ποιες θα είναι οι προσωπικότητες την επόμενη του μέρα. Έτσι. Γιατί κουβέντα, δεν νομίζω ότι είναι.
4: Κουβέντα αύριο πήγα. Αν θα την κάνετε τώρα με το Μιρότσο ή με άλλον, εγώ δεν θα το βάλω. Οπότε θα σου έλεγα τα λέμε αύριο, τα λέμε τηλεφωνικά μόνο. Φιλιά.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά, να είστε καλά.
3: Γεια σου, μεγάλε.
4: Γεια σου, φίλε. Είχε ρεπορτάζ σήμερα, είχε διάθεση, άξιο το μεροκάματο. Σήμερα μίλησε αυτή
3: η ώρα. Διάγγελμα.
4: Εντάξει, ήταν σημαντικό, εντάξει. Γιατί
3: διάγγελμα. Βοήθησε, σήμερα ήταν ετεροχρόνιο νομική αντιπαλότητα στο εγώ μέσα από το υπηρεσία. Τι, αυτό μα είπε.
4: Αυτό δεν το ρωτήσω πάλι. Πάμε e-food να δείξουμε λίγο. E-food. Διαγωνισμό για ολόκληρο χρόνο, βλέπετε.
3: Θε να πω.
4: E-food Pro, βεβαίω, πε το. Την κάρτα.
3: Λοιπόν, e-food Pro. Follow efood.gr και athletico.gr και τα δύο. Έτσι. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη σου στα σχόλια. Η κλήρωση θα γίνει στις 28 Μαΐου για ένα ή Food Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Εναλλακτικά μπορείτε να σκανάρετε κάτω αριστερά εκεί που βλέπετε για να μπείτε στον διαγωνισμό και στην κλήρωση. Και τι άλλο έχουμε καλό?
4: Ξεκινάει καινούργια εκπομπή.
3: Ξεκινάει μια καινούργια εκπομπή, ένα καινούργιο project εδώ στο Αθλέτικο με Λίλα Κουντουριώτη. Είναι η εκπομπή Λίλας Orders, έτσι λέγεται. Λίλας Orders.
4: Παραγγελιές είναι.
3: Πρώτος, είναι παραγγελιές, είναι
5: αυταρχικό μου ακούγεται.
3: Είναι διάφορα.
4: Λίλας Orders, παραγγελιές.
3: Πρώτος καλεσμένος, κάνει πρεμιέρα η εκπομπή με Γιάννη Αϊβάζη. Αδερφός φίλος μας, ο Γιάννης. Έχουμε παίξει και πολλά χρόνια μπάλα μαζί, αντίπαλοι. Αλλά στο ίδιο πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε το τρεϊλάκι.
4: Αμέ.
3: Τρεϊλεράκι.
4: Αμέ.
3: Πάμε.
6: Πρωτάθλημα η Άκυρα, απλά
7: δέντια! Αχ, τι είναι το παιδί μου, είναι μεθυσμένο, παιδί. Παιδί μου, πού είσαι?
4: Τι έπαθα, Γιάννης?
3: Δεν είναι ροζ το μαλλί. Μάλλον φάνηκε έτσι στη...
2: Τι είσαι μάλλον.
5: Τι έπαθα, Ιβάζης εκεί.
3: Σε ποιο από τα δύο? Στο πρώτο.
5: Στο ξέσπασμα, το πρώτο.
3: Στο πρώτο ήταν. Πρέπει να τρως κοτομπουκές και να περιγράφεις τον γκολ του Ζωάου Μάριο. Ναι. Που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ναι. Ο Γιάννης είναι άρρωστος Άγγιτζης, να πούμε έτσι.
4: Ναι.
3: Και το δεύτερο
4: το
3: που γελούσαν.
4: Προσέξει, ναι, ναι.
3: Και το δεύτερο που γελούσαν ήταν. Τον βάλαμε να. Τον έβαλε η Λίλα, μάλλον. Να πάρει τηλέφωνο τη μάνα του. Εκείνη τη στιγμή.
5: Ναι.
3: Σε ανοιχτή ακρόαση. Και να την αποκαλεί με άλλο όνομα. Λίτσα, ξέρω εγώ. Λίτσα, Νίτσα, κάτι.
5: Α, τέτοια σκηνικά.
3: Τι έχει γίνει? Οπότε να το δείτε, έχει πολύ πλάκα.
5: Κάνετε τέτοια σκηνικά δηλαδή τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Τέτοια
2: έχει γι' αυτό,
4: καινούργια εκπομπή, δεν πειράζει.
5: Α, το μου συμβεί και εμένα. Εμένα πέφτει κάτω.
4: Ξεκινήσαμε για Νέστρουπ. Μιλήσαμε για Νέστρουπ αρκετά στην αρχή.
5: Θα μιλήσουμε για Νέστορα τώρα.
4: Τώρα θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα του Παναθηναϊκού. Για λέγε, τι άλλο έχει ετοιμάσει? Έχει θέματα για πάντως.
5: Φιλαράκια μου, καλά. Πάμε λίγο να πούμε για τα διαρκείας, γιατί ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος και μετά θα πούμε και τα αυτό.
4: Εντάξει, εντάξει.
5: Ναι, γιατί είναι σημαντικό, γιατί θα βγουν την Πέμπτη και πρέπει να ξέρει ο κόσμος πώς θα κινηθεί.
4: Συγγνώμη, Ολυμπιακός Τετάρτη πάμε.
5: Αύριο. Τετάρτη, ο Παναθηναϊκός θα βγάζει τερνητικά κατευθείαν, δεν κάνει κάποια εκδήλωση.
4: Α, okay.
5: Απλά ενημέρωση σήμερα θα, από τις 4 ξεκινάει η διάθεση σε 3 διαφορετικά στάδια. Και τι εννοείς, πρώτη φάση προτεραιότητα θα έχουν κάτω οι διαρχείας περσινή σεζόν, οι οποίοι μέχρι 27 Μαΐου μπορούν να διατηρήσουν την ίδια θέση στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεύτερη φάση 29 Μαΐου έως 3 Ιουνίου αφορά παλαιούς κατόχους που θέλουν να αλλάξουν θέση. Δεν σ' άρεσε εκεί που είσαι, θα πας καπαλού, ρε παιδί.
4: Ναι.
5: Η τρίτη φάση από 4 Ιουνίου και μετά αφορά καινούργιους κατόχους και να κάνουν αγορά των διαρκείας όπου επιθυμούν και όπου τέλος πάντων υπάρχει διαθεσιμότητα. Υπενθυμίζεται ότι όσοι αποκτήσουν διαρκείας φέτος, το 26-27, θα μπουν σε μια ειδική κατηγορία προτεραιότητας απόκτησης διαρκείας για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν όσοι πήραν διαρκείας και πέρσι και φέτος. Αλλά σε δεύτερη προτεραιότητα θα είναι οι νέοι κάτοχοι διαρκείας το 26-27. Και τέλος πάντων υπάρχουν και κάποιες οδηγίες. Οι τιμές τις έχουμε βάλει αναλυτικά τώρα, μην κουράζουμε τον κόσμο, και στο athletico.gr είναι και στο site της Παναθηναϊκού, στο ειδικό φυλάδιο, στο έντυπο που υπάρχει. Μιλάμε πάντα για ΟΑΚΑ, έτσι, πλέον. Έχει ένα τσικ τσιμπημένο σε σχέση με πέρσι, αλλά έχει και το δέλεαρ ότι σου λέει ότι όποιος πάει να πάρει διαρκείας φέτος, ο κ. Μπακόπουλος, το χρόνο στο Βοτανικό, θα έχει προτεραιότητα για να πάρει το διαρκείο σου. Δεύτερη κλίμακα προτεραιότητας, πώς τον είχες πέσει. Αυτά σε αυτό το κομμάτι, από τις 4, ξαναλέω, Πέμπτη, το Αγίου Κωνσταντίνου, μεθαύριο. Σας φέρνει μια γλυκάρα μεθαύριο.
3: Ρε φίλε, μην το λες το Αγίου Κωνσταντίνου, μην είσαι...
2: Κωνσταντίνου και Ελένης.
3: Κωνσταντίνου και Ελένης θα λες. Και έτσι την ξέρουμε.
2: Να είσαι κύριος,
3: ναι.
5: Έχει δίκιο.
3: Το ξέρω ότι έχω δίκιο.
2: Ετεροντροπή αυτό.
5: Και τις Ελένες.
3: Τις Ελένες.
5: Τις Ελένες.
3: Το είπαμε.
4: Φτάνει. Τι είναι ακριβά φτηνά.
5: Εντάξει, ένα τσικ τσιμπημένο.
4: Φωνάζω σχέση
5: με τα... γιατί είναι διαφορετική η φάση του ΆΚΑ τώρα. Και το υποτίθεται ότι το ΔΕΛΕΑΡ, ξαναλέω, είναι ότι πας μέσω αυτού του εισιτήριου διαρκείας να κλείσεις και θέσεις στο Βοτανικό. Τώρα, πέρα από το θέμα του προπονητή που θα έχουμε τις εξελίξεις μέσα στα επόμενα.
3: Να πούμε ότι προτεραιότητα για τον Βοτανικό αποκτάς έχοντας διαρκείας και να είσαι μέλος των Εραστέχνη.
5: Και με όλα τα οτιδήποτε αφορά τα διαρκείας, έχει δίκιο ο Βασίλης, πρέπει να είναι και εγγραφή στον Εραστέχνη, να είσαι και μέλος των Εραστέχνη, τα οποία είναι στα 60 ευρώ, δηλαδή επιπρόσθετο αυτό. Περιμένοντας τις εξελίξεις στο θέμα του προπονητή μας, και την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ και την έλευση του καινούριου με προβάδισμα, ας πούμε, του Νέστρουπ για την ώρα, ισχυρό προβάδισμα. Υπάρχουν και κάποια άλλα πραγματάκια, γιατί έχουν τροποποιηθεί τα δεδομένα όχι σε όλους, αλλά σε κάποιους από τους δανεικούς. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν δανεικοί. Ο Ρένατο Σάντς, υπάρχει και δημοσίευμα ότι Άλεξ Ατζέντι έφυγε από τον μεγάλο τον Ζόρζε Μέντες και πήγε στη Βάσερμαν, σε ποια πήγε τέλος πάντων. Άλλαξε εταιρεία, θα γυρίσει στην Παρί, αμίγος παρασιέμπρε. Να είναι καλά το παιδί.
3: Ναι.
5: Για τον Τσάβες.
4: Κώστα.
5: Για τον Λούκα Τσάβες. Μου δεν είναι πατακεφαλικό ακόμα. Για τον Λούκα Τσάβες, ενώ υπήρχε μια αίσθηση ότι δεν πρόκειται να μείνει.
4: Τι εννοεί αυτό.
3: Κοροϊδεύανε ότι σηκώσαν ευρωπαϊκό στην έδρα μας του χρόνου. Νοικιάζουμε ο ΆΚΑ να παίζουν Champions League, λέει ένας φίλος.
4: Ποιος νοικιάζει να παίζει ποιος.
3: Δεν κατάλαβα.
4: Στο ΆΚΑ δεν παίζει. Αν εννοείς Ολυμπιακό, γιατί το σήκωσε υποτίθεται στην έδρα της ΑΕΚ. Αν εννοεί αυτό ο φίλος, αν κατάλαβα καλά, δεν θα παίζει στο ΆΚΑ Ολυμπιακό.
3: Δεν έχω καταλάβει.
4: Δεν ξέρω τι.
5: Κάτι δεν καταλάβει ο φίλος. Εμείς καλά καταλαβαίνουμε. Ναι, αλλά τέλος πάντων.
4: Δεν θα παίζει στο ΆΚΑ Ολυμπιακό.
5: Για τους δανεικούς, ενώ υπήρχε μια αίσθηση ότι δεν θα μείνει κανείς. Για τον Λούκα Τσάβες τα δεδομένα έχουν αλλάξει τον ατοφύλακα. Παρότι δεν έχει παίξει με επιλογή του Ράφα του Μπενίτεθ ούτε δευτερόλεπτο. Για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την παρουσία του ενδοαποδητηριακά. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Τσάβες είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο στα αποδητήρια. Και προσωπικότητα πολύ δυνατή. Παρότι, ξαναλέω, δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο στο εξάμεινο που είναι στο Παναθηναϊκό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά τα νεότερα παιδιά. Είναι πάτερ φαμίλιας για τους πιτσιρικάδες. Είναι πολύ θετική. Πολύ θετικό στοιχείο. Και για τους Αργεντινούς, αλλά όχι μόνο για τον Ταμπόρδα και τον Αντίνο να προσαρμοστούν, γιατί το παιδί είναι πολλά χρόνια στην Ελλάδα και θα βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Για όλους. Όλους. Είναι πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα μέσα στα αποδυτήρια. Και θα γίνει μια, όχι θα γίνει μια προσπάθεια, είναι προς την κατεύθυνση ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει. Όχι για βασικό, να παραμείνει. Υπενθυμίζω επίσης ότι όταν θα πάμε στην προετοιμασία η πράσινη. Έχει το μόνο τον Κωνσταντίνο τον Κότσαρη και τον γείτονα, τον Πιτσιρικά, μέχρι να βρει το βασικό του. Άρα ο Τσάβες σε αυτό το κομμάτι καλύπτει ένα κουτάκι πολύ σημαντικό να τον έχει από νωρίς. Υπάρχει οψιόν αγοράς του 832 χιλιάρικα ευρώ, 1 εκατομμύριο δολάρια δηλαδή, από την Αργεντίνο Τζούνιος, μπορεί να τον πάρει και με μικρότερο ποσό ο Παναθηναϊκός εν τέλει. Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει επίσης μία αίσθηση, την οποία εγώ είμαι επιφυλακτικός βέβαια,
4: ναι, για πες.
5: Ότι μπορεί για το Λαφόν να περιμένουν οριστικά να απαντήσει ο προπονητής ο καινούριος. Δεν του δίνω πολλές πιθανότητες αυτό, θα είμαι πολύ τιμίος. Αλλά επειδή μου έχει μεταφερθεί αυτό, σας το μεταφέρω και σε εσάς. Ότι ίσως, επειδή θα είναι πολύ πιεστική η κατάσταση, αν κρίνει ο Νέστρουπ, όποιος είναι ο προπονητής Μαθναϊκού. Παιδιά, δεν ξέρω τι μου λέτε. Τώρα έφαγε 5 γκολ ο Λαφόν, αλλά για μένα αυτό που θέλω να παίξει με τα πόδια, να, μου κάνει. Δεν το ξέρω. Ναι. Ίσως να... δεν του δίνω πολύ στάδιο.
4: Λαχοδήμος, δηλαδή.
5: Δύσκολο. Δεν το βλέπω για τώρα τον Οδυσσέα.
4: Όχι.
5: Δεν το βλέπω. Δυστυχώς δεν το βλέπω.
4: Και τι λέγαμε εναλλακτική, αν δεν έρθει Βλαχοδήμος, τι λέγαμε.
3: Για τον Κοτάρσκι έχει πει ο Κοτάρσκι.
5: Τον Κοτάρσκι τον ξέρει ο Νέστρουπ.
4: Αυτό τον ξέρει καλά, ναι.
5: Αυτό τον πήρε. Εμένα,
4: γι' αυτό έλεγε Κοτάρσκι, ήξερε για Νέστρουπ.
5: Όχι. Δεν θα σου είχα πει για τον Νέστρουπ, φίλε.
4: Δεν ξέρω.
5: Σου έχω δώσει τέτοια δείγματα ότι δεν λέω.
4: Δεν ξέρω.
5: Όχι. Απλά κάποια πράγματα μπορεί να δένουν λίγο διαφορετικά. Αυτά για τον γίγαντα τον Τσάβες, γιατί είναι. Για πολλούς είναι σημαντικό να μείνει ο Τσάβες μέσα στα αποδυτήρια. Επειδή εμείς δεν ζούμε την καθημερινότητα μέσα στα αποδυτήρια. Εγώ το σέβομαι αυτό. Όταν ακούς ανθρώπους που είναι καθημερινά στο κοροπικό, όχι μόνο παίχτες. Και σου λένε αυτά που λένε για τον Αργεντινό, εγώ το σέβομαι.
3: Αρκεί να είναι και. Ναι, σωστό αυτό που λες. Αλλά αρκεί αν χρειαστεί να μπει, να προσφέρει. Δεν μπορούν να πάρουν εμένα επειδή είμαι διασκεδαστής.
5: Όχι, βέβαια.
3: Και να
5: είναι θέμα διασκεδαστής.
3: Η όμορφο
5: παιδί.
3: Πες τα, Βασίλη μου,
5: το παιδί είναι ένα καλό τέρμα. Οκ, μπορεί να μην είναι πρωτομπόη, γιατί αυτό είναι το μειονέκτημά του. Αλλά στον Πανετολικό. Δεν μπορεί να πει ότι ήταν μαύρη τρύπα. Μια χαρά τρύπα.
3: Στο μια χαρά
5: τέρμα ήταν στο Πανετολικό.
4: Να κάνω μια
5: ποτέ
4: παρέμβαση.
5: Δεν ήταν μαύρη τρύπα στο Πανετολικό.
4: Μια παρέμβαση. Δείξτε μου ένα κοντινό του Τάσου, ρε παιδιά.
5: Του Τάσου.
4: Ναι, το δικό σου.
2: Τι είναι, έχει αλλάξει κάτι.
5: Πιο κοντινό.
4: Ρε φίλε, του βγαίνει η κούρα στα μπουζούκια 7 συνεχόμενες μέρες που έχει πάει.
3: Δεν υπάρχει, ρε.
4: Ναι, ρε.
3: Δεν υπάρχει.
5: Όντως είσαι λίγο σπασμένο σήμερα. Σπασμένο γνώμη.
3: Μαζί μου
5: αποκλείεται. Μαζί μου αποκλείεται.
2: Ειδικά σήμερα.
5: Γιατί είμαι αδερφός.
2: Σε πολύ κοντά σου.
5: Σε πολύ πολύ κοντά μας. Ειδικά σήμερα.
3: Μάικ Τζέιμς που έγραψε στην Μπαρτσελόνα.
4: Αλήθεια.
5: Ο Μάικο Πονίρας, αυτός που έστελνε, πού θα υπογράψει.
2: Στο Chicago Fire.
5: Στο Chicago...
3: Νάτος.
5: Στο Πέρολμπο.
4: Θέλω το... Νάτο, ναι.
5: Yeah. Έλα, ατλετικάρα μου. Είναι 35 ο Τζέιμς πλέον.
3: Και μην είναι και παραπάνω.
5: Τι λες, δε φίλε.
4: Με Σπανούλη έχουν καλές σχέσεις.
3: Ναι.
4: Μπας και είναι προπονητής του παλιού.
3: Ναι, πολύ πιθανό.
5: Πολύ πιθανό.
3: Πολύ πιθανό.
5: Και να σου πω και κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα, γιατί πολλοί έχουν κατηγορήσει για διάφορα. Έχω, σε πάρα πολύ έχω τεράστιο σεβασμό στο Βασίλη Σπανούλη. Και το αξίζει να πάει στην Βαρκελόνη πραγματικά. Δηλαδή να πάει σε ένα τέτοιο πάγκο. Μεγάλο σεβασμό έχω.
4: Ναι.
3: Ποιο δεν έχει σεβασμό στο
5: Βασίλη. Παιδί μου, η Παναθηναϊκή. Κάποιοι μπορεί να την δουν αυτά, αλλά είναι πολλοί που το σέβονται γενικά στο τι ήταν. Τώρα το πώς τσακώθηκε, το πώς έφυγε, το πώς δεν είναι εκείνο το άλλο, είναι άλλο κομμάτι. Εδώ κάποια στιγμή μερικές ζώτες τα βρήκε μαζί του μετά από χρόνια για εκείνο το περίφημο 2010. Αλλά οκ. Okay. Το αξίζει να πάει σαν τέτοιο παγκό.
4: Σε πάω στο ελληνικό στοιχείο του Παναθηναϊκού. Το συνδέω με πολλά μηνύματα που λαμβάνω για τον Τζάπρα. Αν υπάρχει κάτι για τον Τζάπρα, τελείωσε το πρωτάθλημα σιγά-σιγά. Πρέπει να βρούμε.
5: Θα κάνετε λίγο υπομονή, κύριε Μπακόπουλε.
4: Εγώ κάνω όσο θέλει. Αλλά ο κόσμο ρωτάει.
5: Λίγο υπομονή.
4: Και μια και μου αναφέρει και για άλλου Έλληνε, για Χατζηδιάκο λένε κάποιοι.
5: Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Transfer Feed. Τώρα θα γραφτούν πάρα πολλά. Θα γραφτεί μισή κοπεχάκι θα γραφτεί τώρα.
4: Γι' αυτό τα δείχνει.
5: Απλά επειδή είναι Έλληνα ο Χατζηδιάκο και γενικά το ελληνικό στοιχείο πάντα πανθανακό το υποστηρίζει και το κοιτάει. Οκ, okay, απλά α κρατάμε και λίγο πιο μικρό καλάθι. Θα πάρει και άλλου Έλληνε πανθανακό, θα επιδιώξει τουλάχιστον, θα επιδιώξει το κάνει σίγουρα. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα φύγει 22 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου και θα...
2: Για ξαναπεστώ, ποτέ.
5: 22 Ιουνίου μέχρι 5 Ιουλίου.
2: 5 Ιουλίου.
5: Και θα πάει στην Ολλανδία, δεν έχει υπογράψει ακόμα, αλλά εκεί πηγαίνει, σε ένα προπονητικό κέντρο που δεν έχει ξαναπάει στην Ολλανδία, μετά από 4 χρόνια σερί Αυστρία. Πίνω πάω και εκεί.
4: Πώς λέγεται?
5: Απελντόρν.
4: Wow.
5: Βούνταβα.
2: Μακάρι να μπορούσα να το πω. Θα πει ο Μακόπουλος.
5: Εσύ θα χρειαστεί να το πεις όμως, γιατί υπάρχει μια πληροφορία,
4: το
5: οποία την ξέρω του Παναθηναϊκό, ότι μετά από εμάς θα πάει η ΑΕΚ εκεί.
4: Νομίζω ότι για
5: τον 6. Δηλαδή αμέσως λέει ότι θα φύγει ο Παναθηναϊκός, πάει η ΑΕΚ εκεί. Εκεί έκανε ο Πάκο ετοιμασία μια διαφορά.
4: Μπήκε στο τσίμα, λέει, ήμασταν μαζί στην Ολλανδία.
3: Στο.
4: Στην Αυστρία, εντάξει, είμαστε.
3: Στο Ζέφελτ.
4: Ναι, στο Έρμελο μετά.
3: Σαούλης.
5: Μετά έχει πάει Σαούλης.
3: Λογικά σαν
5: στο ΠΑΟΚ πήγαινε τα τελευταία χρόνια στο Χόρθ, αλλά έχει πάει και σε αυτό το Απελντόρν, έχει πάει και ο ΠΑΟΚ. Θα πάει εκεί τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός. Όλα δείχνουν, δεν έχει υπογράψει, αλλά φαίνεται ότι πηγαίνει εκεί πέρα. Και θα δώσει τα 3-4 φιλικά του, αλλά είναι αυτό το διάστημα. Γυρίζει η Αθήνα, δίνει άλλα 2 φιλικά. 22 Ιουλίου, 23 Ιουλίου παίζει με μπαλίτσα.
4: Έξαλλη μεταδιαρκείας.
5: Για τις τιμές.
4: Την ψηλά, ναι. Γιατί λένε.
5: Ναι.
4: Κατάλαβες τι λένε τώρα, ότι Ολυμπιακό στάδιο πιο μεγάλο. Περιμέναμε λιγότερο να κοστίζει, λέει τώρα κάποιο.
2: Κακή χρονιά.
5: Εκεί είναι μια επιλογή. Αυτό το ακούω. Ο κόσμο αποφασίζει. Είναι ότι κρίνει ο ένα. Είναι αγορά αυτή τη στιγμή. Εάν κάποιο πιστεύει ότι εγώ. Όχι, ρε φίλε, δεν θα το αρκεία. Πάω και παίρνω και βλέπω 10 μάτς που θέλω.
4: Και να σου πω και κάτι. Περίμενα λίγο δε και τι κινήσει του Παναθηναϊκού. Νομίζω μπορεί και να σε πείσουν και να πα γήπεδο. Δηλαδή,
5: και κάποιο μπορεί να μην θέλει να πάει και στα 19-20.
3: Δεν μεταβιβάζει.
5: Δεν μεταβιβάζεται.
3: Δεν μεταβιβάζεται. Αυτό είναι λάθο. Θα έπρεπε να μπορεί να μεταβιβαστεί το διαρκείας.
5: Γιατί είναι αλήθεια.
3: Γιατί δεν μεταβιβάζεται. Ναι. Δεν πέρσι τον Παναθηναϊκό δεν το μεταβιβάζουν το διαρκείας.
5: Όχι, δεν μεταβιβάζεται.
2: Κακός, πολύ.
5: Ναι.
2: Ειδικά
5: συμφωνώ.
2: Ειδικά τα διαρκείας από υπαρχία.
5: Εγώ δεν θέλω να πάρω και τα 20, το θεωρώ μεγάλο το τέτοιο, θέλω να πάω 5 μάτς, τα ντέρμπι.
4: Θα δώσω, θα δω.
5: Ζηστήριο θα βρεις γιατί να χανές το ΑΚΑ. Δεν θα και πράπα πλέον.
4: Τέλος ο πράπας.
5: Πρόσεχε να δεις.
4: Άρα δεν έχει ενδιαφέρον.
5: Εδώ μισό. Μισό τη εκατό να το βάλουμε μέχρι 23 Ιουνίου, Ιουλίου, συγγνώμη, που θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο ευρωπαϊκό του.
3: Το λέει το Ιουλίου κάπως.
4: Το λέει τριπολιτσιωτικά.
5: Το λέω λίγο έτσι.
2: Να ξεχωρίσω το Ιουλίου από το Ιουλίου.
5: Το Ιουνίου από το Ιουλίου. Δεν θα πρέπει να έχουν τελειώσει, υποτίθεται, όλα τα έργα στο ΆΚΑ. Αλλά επειδή μιλάμε για ΆΚΑ. Και για Ελλάδα.
3: Έφυγε αυτό, ορίστε, βγήκε.
5: Κρατήστε ένα μικρό καλάθι. Μήπως δεν έχει φύγει στο πρώτο ευρωπαϊκό τα πάντα του πράπα από το ΆΚΑ ακόμα.
3: Ναι.
5: Μικρή πιθανότητα.
3: Ναι.
5: Δεν μπορεί να μην έχουν τελειώσει τα πάντα.
3: Θα μας λείψει πάντως.
5: Εντάξει, είτε έτσι, ήταν, μας συνόδευσε ένα ολόκληρο χειμώνα.
2: Ένας φίλος λέει ότι για την ίδια θέση θα δώσουμε 300 ευρώ παραπάνω.
5: Δεν έχω, κάνει, δεν έχω μπει να κάνω
8: συγκρίσεις. Έχω κάνει εγώ.
5: Έχω βάλει στη μέση.
8: Επειδή υπάρχει μία.
5: Την πεταπερσίνα σύντες.
8: Υπάρχει μία παρανόηση. Εγώ συμφωνώ με τον κόσμο ότι είναι τσιμπημένες οι τιμές και ειδικά από μία σεζόν καταστροφική που ο Παναθηναϊκός δεν παίζει Champions League, παίζει το Conference League. Ναι. Δηλαδή πέρσι του έλεγες του φιλάθλου ότι μπορεί φίλε εδώ να δεις και Champions League. Mm. Έπαιζες προβληματικά. Φέτος, αν θα δεις Ευρώπη, είναι τσιμπημένες τιμές. Αλλά. Επειδή είπε ο φίλος για την ίδια θέση, καταρχάς, ποια ίδια θέση όταν μιλάμε για ένα γήπεδο σαν τηλεοφόρο και ένα γήπεδο σαν το ΆΚΑ που είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει μια παρανόηση ότι, π.χ. στη θύρα 1 της, το Απόστολος Νικολαίδης, υπήρχαν πέρσι διαρκείας με 370 ευρώ στο κόρνερ. Στο κόρνερ του ΆΚΑ τα διαρκείας είναι φέτος 400 ευρώ, πάνω στην τιμή, 30 ευρώ. Αυτοί που ήταν π.χ. πέρσι στη θύρα 1 του Απόστολος Νικολαίδης, όταν η ομάδα έπαιζε στο ΆΚΑ, τους πήγαιναν στη θύρα 7 του Απόστολου.
5: Πιο κεντρικά.
8: Του ΆΚΑ. Πιο κεντρικά. Αλλά δεν είναι ότι αυτοί που είναι στην 1 στη λεωφόρο θα πάρουν αναγκαστικά διαρκεία στην 7. Παίρνεις διαρκεία όπου θες.
4: Κατάλαβα.
8: Που στην 7 είναι 700, 500, 700, δεν ξέρω πόσο είναι.
5: Πιο κεντρικά.
8: Καταλαβες. Οπότε αυτό δεν υπάρχει στην ίδια θέση.
2: Εκεί.
8: Στην ίδια θέση δηλαδή.
5: Γιατί δεν ήταν πέρσι Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ για να κάνει.
8: Ίδια θέση είναι.
5: Ακριβή αντιπαραβολή δεν μπορεί να κάνει. Γιατί δεν παίζει το ΆΚΑ πέρσι Παναθηναϊκός.
8: Όχι, μπορεί. Ρε παιδί μου, ίδια θέση είναι. Είχα στο κόρνερ στη λεωφόρο, παίρνω στο κόρνερ στο ΆΚΑ. Πόσο κόστιζε στη λεωφόρο, χ. Πόσο κόστιζε στην.
5: Κάποιο μπορεί να κάνει αντιπαραβολή.
8: Τι γράφει,
5: του έδινε στα ευρωπαϊκά μάτια.
2: Πέρσι στην 11,
5: ναι.
2: Φέτο στο ΆΚΑ 780.
8: Στην 11 στη λεωφόρο είναι πάνω από τον πάγκο. Είναι προς τα αριστερά, προς τα κόρνερ.
2: Καπετανάκο, αναφέρομαι συγκεκριμένα στη θύρα 13α, επειδή είχα πέρσι το λέω.
8: Μισό λεπτό, ρε φιλέ.
5: Κάτσε το, έχεις
8: βάλει. Ανάλογα, 13α σε ποιο γήπεδο.
2: Σου λέω, διαβάζω το σχόλιο, μην με ρωτάς εμένα.
4: Παντός,
8: ναι, για να καταλάβουμε να το πούμε.
2: Να μας απαντήσει ακριβώς.
4: Μην πούμε σε διαδικασία, γιατί ξέρεις, για να το
2: βράδυ. Αν είναι 300 ευρώ αύξηση, μιλάμε τώρα είναι.
8: Αν δηλαδή στην 11 της λεωφόρου έδινε κάποιο 300 ευρώ και στην 7 του ΆΚΑ δίνει 600. Ναι, παιδιά, είναι, η διαφορά είναι όχι.
5: Αλλά δεν είναι, παιδιά, κεντρικές.
8: Είναι να βάλω στο κεφάλι στον τοίχο.
5: 10 και 11 πέρσι τηλεοφόρο που είναι κεντρική. Δεν ήταν 300 ευρώ και 400. 300 ευρώ ήταν τα συνδεσμιακά.
8: Δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν
5: είναι, είναι πολύ παραπάνω τα λεφτά πέρσι. Επίσης, κάποιοι μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους την αντιπαραβολή ότι εμένα όταν ήμασταν τηλεοφόρο και παίζαμε στην Ευρώπη στο Champions League, στο Europa League. Στο ΆΚΑ με πήγαιναν σε αυτή τη θύρα. Και τώρα σε αυτή τη θύρα είναι, ξέρω εγώ, 300 ευρώ πάνω. Παιδιά, δεν είναι ακριβώς έτσι, ξαναλέω. Δεν είναι η ίδια αντιπαραβολή, γιατί είναι χωροταξικά, είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Ότι είναι τσιμπημένες τιμές, είναι. Ευχαριστώ πολύ. Υποτίθεται σε μια σεζόν που είναι. Παναγία μου, βοήθησε για τον Παναθηναϊκό.
4: Το μεγάλο δέλεαρ είναι.
5: Και το δέλεαρ είναι ότι ο παιδιά σου λέει ελεύθερη αγορά είναι. Εγώ τα βάζω, σου λέει τόσο. Όχι. Γιατί όποιο θέλει θα έχει και πλεονέκτημα να πάει στο Βοτανικό.
4: Αυτό είναι το δέλεαρ. Ευρώπη, όπως το λες, δεν είναι εγγύημα.
5: Κοίτα, αλλά θες να σου πω την άποψή μου. Ψιλοκεροσκοπικό είναι αυτό. Αλλά έτσι λειτουργεί η νόμη του εμπορίου. Τι να κάνω τώρα.
4: Εντάξει.
5: Δεν λέω ότι συμφωνώ. Κεροσκοπικό είναι στα δικά μου μάτια. Και συμφωνώ με κάποιους που μπορεί να αντιδρούν.
4: Τι να συμφωνείς, τι να συμφωνείς.
5: Όχι, στο ότι να αντιδράει ο κόσμος, εγώ συμφωνώ. Ότι ρε φίλε, εντάξει τώρα και σε τέτοιες εποχές και μετά από χρονιά που ήταν Αναγία μου βόηθα. Θα έπρεπε λίγο να είναι διαφορετική η προσέγγιση, αλλά σου λέει κάποιοι εμπορικά μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά.
4: Τάσο, okay. Άρχοντα το κανόνισα, λέει ο Θράσος Εντονέισον εδώ πέρα.
2: Τι λέει?
5: Τι κανόνισε?
4: Γύρισα από τη δουλειά, έβαλε αγαπημένη του εκπομπή, λέει εμάς προφανώς.
2: Σήμερα έχω το τέτοιο. Έχω πάρει τη φανέλα του Γιώβιτς με υπογραφή, την παρέλαβα σήμερα.
4: Αλήθεια?
2: Ναι, και έχω μιλήσει με τον Θράσο, θα περάσει μάλλον αύριο.
8: Έχει πολύ θράσο, φίλε.
4: Ναι, φίλε. Πήρε του Γιώβιτς ο άλλος.
8: Έχει πολύ θράσο.
5: Ήρθε ο Θράσο για το Γιώβιτς.
2: Θα έρθει αύριο.
8: Λοιπόν, να λύσουμε το θέμα. Μου έχει στείλει φίλο μου που ξέρει πάρα πολύ καλά από αυτά. Ο Κοπενχάγη παίζει μπαράζ μεθαύριο με την Μπρόντμπι.
4: Τέταρτη.
8: Και. Ο νικητής θα πάρει το ευρωπαϊκό στήριο για το conference.
4: Κατάλαβες, η 7η που είναι η πρώτη του άλλου γκρουπ παίζει με την τέταρτη του πρώτου γκρουπ.
5: Και ο 5-6 τι κάνανε?
4: Τίποτα, αετό.
5: Παίξαν το 5-6, αποκλείστηκαν.
4: Τελειώσανε.
5: Εντάξει, παιδιά, να είναι καλά η Δανία.
4: Φοβερή η τέτοια. Φοβερό τρόπο δεν
5: ξέρω. Λέει το δικό μας το σύστημα, λέει και η Δανία. Βλέπω. Είναι, ναι. Πολύ καλή η Δανία του βλέπω. Μαθηματικά Καπετανάκου θέλει για να βγάλει στην Ευρώπη.
2: Στη
5: Δανία.
4: Θέλω και Σαββόπουλο μαζί μας.
5: Για Κιζηρίδη, γιατί δεν πάει καμία ελληνική ομάδα.
4: Γεια σου, Άλεξ.
5: Βασικά θέλει να γυρίσει και ζει στην Ελλάδα. Ξεκινάμε από αυτό.
4: Γεια σου, Άλεξ.
5: Γεια σου, Άλεξ μου. Άλεξ, το ψάχνω αυτό. Δεν τον έχω βρει.
9: Ναι, δεν πειράζει. Εγώ έδωσα το τυράκι.
5: Ναι, παιδί μου, έως το βράδυ θα ξέρουμε.
8: Δικαίως του ρεπορτάζ του Σαββόπουλου. Άλλο ένα.
4: Για ποιο?
2: What about?
4: Καλό τσίκος είναι αυτός, ε.
8: Για τον Γρηγορίου.
4: Τελείωσε.
8: Ένα-δύο.
5: Ναι, είναι ο Κούκος.
4: Δεν μιλάς, κύριε.
8: Τεστ.
4: Αυτό εδώ μιλάς.
10: Έχουμε πρόβλημα με λύσια.
4: Σαββόπλος.
9: Είπαμε να περιμένουμε λίγο, μπας και κάνουμε καμιά κρούση στον Γκουαρδιόλα, αλλά τελικά...
5: Μήπως βιάστηκε. Άλεξ, μήπως βιάστηκε ο Άρης και πρέπει να περιμένει λίγο τον Πεπ.
9: Γιατί να βιάστηκε. Εντάξει.
5: Λόγω του Πεπ.
9: Ας τον αψηθεί λίγο ακόμη. Δεν είναι έτοιμος για τον Άρη.
8: Συγγνώμη. Να λυθεί και η απορία.
4: Τι.
5: Πες το και αυτό.
8: Με σύγκριση ο ΆΚΑ με ο ΆΚΑ.
4: Ναι.
8: 11α το 2024 με ομίλους με Τσέλσι. 450 ευρώ. 11α 2026 στο ΆΚΑ.
4: Ναι.
8: 780 ευρώ.
10: Αλλά έχει το πρωτάθλημα.
8: Και τίποτα άλλο. Και την Ευρώπη, κύπελο. Αν θα περάσει.
5: Και την Ευρώπη είναι ερωτηματικό.
8: Το 24 είχε ομίλους με Τσέλσι.
5: Είχε γύρω, ρε.
4: Είχε γύμενα.
10: Η διαφορά που θέλω να καταλάβω.
5: Καλά, και στην Ευρώπη περίμενε. Δεν ήταν γύμενο. Όταν βγήκαν τα διαρκές του 24, δεν ήταν γύμενο ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν σίγουρο θα περάσει. Τι Λάντς απέκλεισε. Για να παίξει ομίλους σε γύρω. Παλιό, τη Λάντς. Και αλλιώ φυλάκια.
10: Σωστό.
5: Όχι ότι δεν είναι τσιμπημένο. Είναι. Έχετε δίκιο για την αντίδραση. Συμφωνώ με τον κόσμο, είμαι εγώ. Είναι λίγο καιροσκοπικό όλο αυτό. Και επίσης, συγγνώμη, Άλεξ, δεν ξαναμιλάω. Είναι καιροσκοπικό και του δίνω κίνητρο το 26-27 να πάρε μου διαρκείας φέτος και, και όσοι ήταν και διαρκείας το 25-26. Δηλαδή, εγώ που μπαίνω 20 χρόνια διαρκείας και πέρσι είναι παιδί μου, κάτι έγινε. Είχα φροντιστεί για το παιδί μου.
8: Εντάξει.
5: Τι?
8: Εκεί θα τον βρει, είπα, ε.
5: Ποιο θα βρει.
8: Αυτόν που έπαιρνε 20 χρόνια διαρκείας.
5: Δεν θα τον βρει, Βασίλη, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος που έπαιρνε χρόνια διαρκείας. Και δεν θα τον δώσει προτεραιότητα για το βοτανικό. Εκεί κι αν είναι καιροσκοπικό.
8: Όχι, σε αυτό διαφωνώ.
5: Εκεί κι αν είναι καιροσκοπικό.
8: Θα τον βρει εκεί, είπα, θα βρει ότι έπαιρνε 20 χρόνια διαρκείας.
5: Ναι, και τι θα του δώσει προτεραιότητα για το βοτανικό.
8: Προτεραιότητα για το βοτανικό.
5: Όχι.
8: Ε, καλά τώρα, μωρέ.
5: Του ξαφνικά ήρθαν και είδαν φως και μπήκανε, θα δώσει προτεραιότητα.
8: Εντάξει.
5: Αυτό βλέπω εγώ στα δικά μου μάτια.
8: Όχι, όχι, όχι.
5: Τέλος πάντων.
4: Πάμε.
5: Δεν ξαμιλάω.
4: Πάμε. Όχι, φίλε, να μιλάς, δεν πειράζει. Πάμε λίγο στον Άλεξ και μετά στον Καπετανάκο να σκρατήσουμε σε αγωνία. Γιατί υπάρχει και ένα δώρο που δόθηκε στους παίκτες. Δώρο στον Ηλιόπουλο. Τα λέω καλά.
10: Και να δούμε και τα δικά μας διαρκές. Έχουμε 2-3 πράγματα να πούμε.
4: Ωραία. Λοιπόν, δώσουμε λίγο χρόνο. Πάω λίγο στον Άλεξ λόγω του ότι οριστικοποιήθηκε αυτό που μας έλεγες. Έτσι δεν είναι, το προπονητή.
9: Ναι. Ανακοινώθηκε κιόλα το μεσημέρι νωρίς. Είναι διετούς διάρκειας το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με... είναι μια κίνηση σημειολογική. Θέλει να τον ισχυροποιήσει λίγο ο Θόδωρος Καρπίδης. Στα μάτια του κόσμου θα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει πετάξει τη σκούφια του μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας. Σέζα το αντίθετο είναι αυτή η γνωστή προκατάληψη που υπάρχει απέναντι λίγο πολύ σε όλους τους Έλληνες προπονητές, πολλό δε μάλλον στο Μιχάλη Γρηγορίου, που δεν είχε δουλέψει ποτέ στο παρελθόν σε κάποια μεγάλη ομάδα. Εδώ το πέρασε και ο Μάντζιος αυτό, που θεωρείται ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Άρη μετά το Κούπερ στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας. Το παράλογο θα ήταν να μην αντιμετώπιζε αυτή την προκατάληψη και ο Γρηγορίου. Το ότι ανακοινώθηκε τόσο γρήγορα νομίζω ότι μας δείχνει ότι ο Καρπίτης είχε καταλήξει από τις προηγούμενες μέρες στον Έλληνα τεχνικό. Είχαν καταλήξει και σε ένα μπούσουλα γενικότερα στο πώς θα κινηθούν και από εδώ και πέρα πλέον θα σηκώσουν τα μανίκια για να δούμε τι έχουν στο μυαλό τους για την επόμενη σεζόν. Μετά από ένα καλοκαίρι το περασμένο που άριστα έκανε σαλάτα, με αποτέλεσμα μέσα στη σεζόν να ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αγωνιστικά και μπορεί να τερμάτισε στο τέλος πέμπτος λόγω της διαίρεσης των βαθμών στα play-off, αλλά η χρονιά είναι απολύτως αποτυχημένη. Έχει πολλά στοιχήματα να κερδίσει, παιδιά, ο Γρηγορίου. Είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολη αποστολή του. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Πέρα από την προκατάληψη την οποία έχει να αντιμετωπίσει αυτόν τον αρνητισμό, την αμφισβήτηση, γενικότερα το κλίμα είναι βαρύ. Και αυτό θα το εισπράξει προφανώς και ο ίδιος. Θα ξεκινήσει μια χρονιά μετά από μια πλήρως αποτυχημένη και με την πίεση από την πρώτη αγωνιστική, ξεκάθαρα, πάνω από το κεφάλι του. Ένα θετικό που βλέπω είναι ότι δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, εγώ το βλέπω θετικό, διότι ένας πρόωρος ευρωπαϊκός αποκλεισμός, όπως συνήθως συμβαίνει με τον Άρη δηλαδή, όταν παίζει στην Ευρώπη εσχάτως. Θα τον βαρύνει παρόλα αυτά, θα του δημιουργούσε πολύ μεγάλη πίεση με το καλημέρα, όπως έγινε και με τον Μαρίνο Ζουνίδη το περασμένο καλοκαίρι. Φέτος δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή υποχρέωση, άρα υπάρχει χρόνος αρκετός για δουλειά από μέρος του Έλληνα τεχνικού. Και από ό,τι φάνηκε σε αυτό το τρίμηνο, τη δουλειά δεν τη φοβάται.

0: εάν θα καταφέρει το κλαμπ να διατηρήσει ένα βασικό κορμό. Αν καταφέρει δηλαδή να διατηρήσει κάποιους ποδοσφαιριστές που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικοί για να χτίσει την επόμενη σεζόν. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, είναι ο Ράτσιτς, για τον οποίο, μάλλον, ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του σε μεταγραφικό mood και μας έβαλε και εμάς την πρίζα με την τοποθέτησή του στο Instagram, με την οποία είπε «εάν είμαι στον Άρη την επόμενη σεζόν», πράγμα που σημαίνει ότι κάτι τρέχει με το Ράτσιτς. Και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ήδη ενδιαφέρον υπάρχει για το Ράτσιτς. Ο Άρης δεν θα το δώσει κοψοχρονιάτικα. Για να τον δώσει το Ράτσιτς θα πρέπει να ικανοποιηθεί αρκετά οικονομικά. Είναι σε καλή ηλικία, έχει καλό βιογραφικό. Μέχρι πρώτον ήταν διεθνής στην Εθνική Σερβίας. Ναι. Είχε κλήσεις μέχρι πριν από κάποιους μήνες. Έχει μια πάρα πολύ γεμάτη και καλή χρονιά. Και αν κάποιος από τους ποδοσφαιριστές του Άρη αυτή τη στιγμή τη χρονική θα μπορούσε να μπει στη βιτρίνα, τη μεταγραφική είναι σίγουρα ο Ράσιτς. Ο Άρης θα ήθελε να βάλει προφανώς και τον Μωρόν σε αυτή τη βιτρίνα. Το θέμα είναι ότι ο Μωρόν προέρχεται από μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Δεν ξέρω σε τι μπορεί να αισιοδοξεί ο Άρης όσον αφορά το Μωρόν. Θα προσπαθήσει, αλλά δεν ξέρω τι θα μπορέσει να βρει στην αγορά.
1: Άλεξ, υπήρχε η πρόθεση κάποια στιγμή για να γίνει μια συνέντευξη τύπου του κυρίου Καρυπίδη. Θυμάμαι καλά.
0: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο.
1: Όχι, έτσι. Okay.
0: Όχι, από τον Καρυπίδη, για τον ερασιτέχνη υπάρχει μια σκέψη να κάνει μια συνέντευξη τύπου.
1: Για το ιδιοκτησιακό, ναι. Έτσι.
0: Ναι, γενικότερα, ναι, αλλά μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ιδιοκτησιακό. Για τον Καρυπίδη δεν γνωρίζω. Όχι, από όσο ξέρω.
1: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για εδώ. Γιατί ρωτάει ο κόσμος. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή.
2: Στον κύριο Καρυπίδη.
1: Βεβαίως, όποτε θέλει, αν θέλει να έρθει εδώ να μιλήσουμε για
2: θέματα. Α, πολύ ευχαρίστω και εγώ. Θέλω γιατί... πάρα πολλά να ρωτήσω.
1: Εννοείται και ο κόσμος έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον και ο κόσμος πάρα πολύ.
3: Πολλά να προφανώς.
1: Εννοείται. Λοιπόν, όποιος και να έρθει προπονητής, λέει ένας φίλος, δεν μπορεί να συνεργαστεί με Καρυπίδη. Αν έχω άδικο, πείτε μου, θα φανεί. Φίλε, ο Γρηγορίου που έχει έρθει μπορεί να συνεργαστεί με τον Καρυπίδη, για παράδειγμα.
0: Εντάξει, για τον Γρηγορίου, παιδιά, τώρα να μην είμαστε τώρα. Είμαστε αντικειμενικοί. Είναι once in a lifetime ευκαιρία. Δηλαδή δεν μπορεί να πει όχι όταν σου παρουσιάζεται μια τέτοια ευκαιρία.
3: Και ο ίδιος απέναντι στον Καρυπίδη δεν θα πει και πολλά όχι.
0: Κοίτα να δεις. Είναι το πώς το διαχειρίζεται τάσο μου κάθε προπονητής. Όλοι ξέρουμε ότι ο Καρυπίδης έχει κάποιες παθογένειες. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος. Καταρχάς του αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Και ξέρει ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είναι άσχετος. Αυτό
2: και έπαιζε και ποδόσφαιρο. Το πω.
0: Ναι, δηλαδή είναι παλαβόφατσα, ας το πω έτσι, ρε παιδί μου. Είναι. Απλά είναι πολλές φορές παρορμητικός.
2: Παρεμβατικός
0: πολλές φορές, όπως πολλοί Έλληνες παράγοντες. Γενικότερα έχει κάποια συγκεκριμένα κουσούρια, κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι το πώς θα τον διαχειριστεί ο κάθε προπονητής. Ο Ζουνίτης δεν μπόρεσε να τον διαχειριστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Το περασμένο καλοκαίρι. Εντάξει. Ο Χιμένεθ επίσης δεν μπόρεσε να τον διαχειριστεί. Ο Μάντζιος, έχοντας περάσει και από την ομάδα, έχοντας το πλεονέκτημα ότι ήταν και ποδοσφαιριστής του Άρεα, ήξερε λίγο πολύ και την ανθρωπογεωγραφία, προσαρμόστηκε και τα κατάφερε. Στο τρίμηνο αυτό που είναι ο Γρηγορίου, έχουν καλή συνεργασία, θα πρέπει να σας πω, οι δυο τους. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει.
1: Okay.
0: Περιμένω να δω το πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Και είναι και πολλά πράγματα. Δηλαδή έχουμε 7 συμβόλαια που ολοκληρώνονται. 3 δανεισμούς με οψιόν αγοράς. 19 σε ισχύ συμβόλαια. 3 ποδοσφαιριστές που παίζουν σε άλλη ομάδα και έχουν οι ομάδες στους οποίους τους έχει δανείσει ο Άρης... οψιών να τους αγοράσουν. Είναι ο Μόντσου, είναι ο Ντιαντή, είναι και ο Σαμόρα. Είναι πολλές οι εκκρεμότητες γενικότερα.
1: Αύριο περισσότερη κουβέντα για όλα αυτά.
2: Έχω προλάβει Μιχάλη Γρηγορίου, ποδοσφαιριστή στον Άγιο Δημήτριο και στο Εθνικό και τον έχω δει σε γήπεδο να παίζει.
0: Στον Άγιο Δημήτριο.
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Έχω γράψει μάτσα.
1: Φιλιά, Άλεξ, ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ μου.
2: Γεια σου, Άλεξ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Άλεξ.
1: Μια επισήμανση, δεν έχω φωνή, αλλά αξίζει να το πω αυτό.
2: Όσο έχω φωνή.
1: Ρεπόρτερ, λέει, Καρυπίδης έπαιζε μπάλα, λέει και είναι μπαλαδόφατσα. Ναι, ρε. Δεν είναι όλοι να έχουν παίξει μπάλα οι ιδιοκτήτες ομάδων. Και το λέμε και αυτό, ότι το να έχει παίξει μπάλα είναι σημαντικό.
2: Έπαιζε μπάλα,
1: έχει μια σημασία. Ξέματα. Τώρα, αν τα κάνει όλα σωστά, δεν τα κάνει όλα σωστά.
2: Όχι, ρε παιδί μου, έχει. Αυτό που είπε ο Άλεξ το παίρνει τέλεια. Έχει παθογένειες, είναι παρεμβατικός, παρορμητικός.

0: ξέρει και μπάλα.
1: Και είναι και λίγο περίεργο δηλαδή. Γενικά να συνεργαστεί μαζί του. Τέλος. Αλλά εντάξει, ότι δεν ξέρει μπάλα τώρα. Δεν φτάνω εδώ.
2: Ξέρει μπάλα επειδή έπαιξε μπάλα.
0: Όχι και επειδή έπαιξε.
1: Ρε παιδί μου,
0: ξέρει να βλέπει και βλέπει και ξέρει
3: ποιο είναι. Άλλο να ξέρει να σχεδιάσει ομάδα και να βοηθήσει.
2: Εγώ θα πω κάτι.
0: Είναι η δουλειά του κιόλα.
1: Δεν είναι τα κούρα βάζει κουτάκια.
0: Τώρα έχει πάρει. Σχεδιάζει την ομάδα όπω εσύ το ριμπάλτα. Λοιπόν, τι έλεγε.
2: Ξέρει ποιο παράγοντα ξέρει μπάλα και φαίνεται από τι ομάδε που φτιάχνει. Χωρί πλάκα. Ο Μπέο.
0: Καλά, φίβε, προφανώ ξέρει μπάλα.
2: Ο Μπέο ξέρει μπάλα.
3: Έχει καλέ σχέσει με εμά.
0: Μπέο είναι καλό. Δεν είναι για άλλο τέτοιο. Για μια ομάδα που
2: είναι οξυδερκή.
0: Ναι. Είναι η ομάδα που τερματίζει συνήθω τελευταία χρόνια κάτω από τον Βόλο. Αν είχε το δικό σου μπάτζετ.
2: Θα έπαιρνα πρωτάθλημα.
0: Θα έπαιρνα πρωτάθλημα κάθε χρόνο.
1: Είναι οξυδερκή και τα προηγούμενα χρόνια είχε εγώ τα στείλει το Γιαννόπουλο κυρίω και άλλου ανθρώπου. Στην Μπαρμπαλιά και άλλου. Στη Λατινική Αμερική έχει φτιάξει. Όσο και ακούγεται τρελό, 5-10 γνωριμίες που πάει και τσιμπάει κάτι παιχτάκια, που λες, πού είναι αυτό.
0: Έχω ένα τεταρτάκι για ΑΕΚ. Πάμε. Έλαμπετ. Ναι, ναι, τόσο θα, γιατί έχω πάρει και παράταση.
3: Πρωταθλήτρια, αγόρι μου.
0: Εννοείται.
3: Σε βάσω λίγο για πράγματα.
0: Η Έλαμπετ είναι χορηγός εταιρεία. 3 με 5 καθημερινά.
1: Πολύ γελά.
0: Και σήμερα εδώ, μαζί μας, κύριε Γουλή. Κολόνα μας η Έλαμπετ.
1: Κολόνα, μπετ.
0: Όπως πρέπει.
1: Κολόνα και στήριγμα. Ελάτε, μπετ.
0: Και την ευχαριστούμε.
4: Το Σάββατο λέω να βγούμε τον καπετανάκο.
0: Θα πάω έξω.
4: Λέω να πάμε για ποτά.
0: Μας πάρει
3: πρωταθληματικά ποτά.
0: Εμάς όχι.
1: Το ψήνω κι εγώ να ξέρετε, αλλά απεξαρτάται
2: από την άλλη. Μία πλευρά ή από την άλλη.
3: Το ψάρι. Σαν Αρκαδία,
2: το ψάρι.
1: Το ψάρι ναι. Ψήνεται από την άλλη.
3: Πάει αποκατάσταση.
0: Κολίνες.
2: Κολίνες, βέβαια.
0: Κολίνες sound.
1: Γιατί είναι Κολίνα και τα αδέρφια του, όλοι κολίνες και πάνε και σφυρίζουν.
2: 10 διπλές προσκλήσεις Κολίνες Sound Festival. Πρόσβαση και στις 4 μέρες του φεστιβάλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε να πάτε εκεί μέρα και τις 4 μέρες. Με μία πρόσκληση. Follow athletico.gr action24 Κολίνες Sound. Like στο post.
1: Και τους τρεις.
2: Mention το φίλο ή τη φίλη που θα πάρεις μαζί σου. 20 Μαΐου είναι
0: αύριο.
2: Η λήξη του διαγωνισμού. Αύριο δηλαδή, ναι. 19 έχει σήμερα.
0: Ναι.
1: Τι έκανες, δεν πλήρωσες κάτι.
2: Ξέχασα να πληρώσω το τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει. Αυτό 20,
2: θα το πληρώσω τώρα. 20 μέχρι τις 20 του μήνα λήξη του διαγωνισμού.
0: Και 21.
2: 21 εκκλήρωση. Δεν βλέπω, είναι τα μικρά γράμματα εκεί.
0: Θα ανακοινωθούν στην εκπομπή.
2: Back to back. Μεθαύριο στην εκπομπή μας εδώ θα ανακοινωθούν οι νικητές. 10 διπλές
1: προσκλήσεις. Κωνσταντίνος
0: Ελένης. Είσαι άψογος σε γίγαντας. Λοιπόν, Τάσο.
2: Τασάρας. Τασάρας, του δίνω και βάλω ένα.
0: Θα το σπάσουμε στα δύο. Θα κάνουμε και ένα break που έχουμε, αλλά θα μιλάμε. YouTube παραμένουμε εδώ. Δεν πάμε τώρα σε break. Α, ξεκινάμε με Τάσο, που τον έχουμε απευθείας. Για τα διαρκείας, φίλε.
3: Αυτό, αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι θα πάμε σε δύο πακέτα. Να υπάρχει ένα πακέτο με τις ελληνικές διοργανώσεις, Super League και Κύπελο. Αυτή είναι η μία σκέψη. Και η άλλη, η μία σκέψη έχει να υπάρχει το πακέτο με τα ελληνικά παιχνίδια, Super League και Κύπελο, και να υπάρχει και ένα πακέτο που θα τα έχει όλα μαζί, και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ΑΕΚ έχει σίγουρα 5 παιχνίδια στην Ευρώπη. Τον αγώνα του play-off του Champions League στην Φιλαδέλφια, και είτε πάει στο Champions League είτε στο Europa θα έχει και 4 στην έδρα της. Οπότε έχει 5 εγγυημένα παιχνίδια. Υπάρχει πληροφορία, το είχαμε μεταφέρει και το προηγούμενο διάστημα, ότι να γίνει μια μικρή μείωση. Τώρα επειδή πάνε σε δύο πακέτα, σκέφτονται να υπάρχει η ίδια τιμή με τα προηγούμενα χρόνια, με τις περσινές τιμές στο ελληνικό πακέτο. Και σε αυτούς που θα προσθέσουν Ευρώπη, γιατί η ΑΕΚ πάντα έχει ξεχωριστά τα παιχνίδια της Ευρώπης, να πάρουν μια σημαντική έκπτωση σε σχέση με την τιμή που θα υπήρχε στο απλό εισιτήριο. Αυτή είναι η πληροφορία, δηλαδή το πακέτο που θα έχει και Ελλάδα και Ευρώπη να είναι πιο φτηνό, που θα διαλέξει ο κόσμος, σε σχέση με το να πλήρωνε απλά εισιτήρια ξεχωριστά. Γιατί και τα απλά εισιτήρια στην Ευρώπη είναι ακριβά, είναι πιο ακριβά, οπότε θέλει η ΠΑΕ να βοηθήσει λίγο τον κόσμο, να εκλογικευτούν λίγο οι τιμές. Ήταν και εντολή του Μάριου Λιόπουλου για τον κόσμο, γιατί είχε στηρίξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ήταν αρκετά υψηλά οι τιμές. Και θέλει φέτος να αλλάξει λίγο η πολιτική αυτή. Το προσεχές διάστημα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα διαρκεία, το πότε θα βγουν κλπ. Η ΑΕΚ δεν καίγεται και πάρα πολύ, δεν βιάζεται πάρα πολύ. Άλλωστε το πρώτο επίσημο παιχνίδι θα είναι 18-19 Αυγούστου και δεν ξέρουμε αν θα είναι και
0: το έδρας. Ναι. Η ΑΕΚ δικαιούται να μην κάνει μείωση. Με αυτά που έρχονται και με αυτά που έκανε φέτος.
3: Ναι, εγώ θα πω ότι πρέπει να κάνει μείωση.
0: Βεβαίως,
3: για τα προηγούμενα χρόνια και τη εποχή, για τα προηγούμενα χρόνια το είχε χωρίς λόγο τόσο ψηλά.
0: Εντάξει.
3: Γιατί υπήρχε ένας μπούσουλας από την προηγούμενη διοίκηση, στην οποία επειδή υπήρχαν και εμπορικές συμφωνίες, πάτησε πάνω και η νυν διοίκηση και δεν μπορούσε να τα αλλάξει. Εφόσον έχει πάρει αυτή την απόφαση ο Μάριος Ηλιόπουλος, καλό είναι να προχωρήσει και να υπάρχουν στο συνολικό πακέτο Ελλάδα και Ευρώπη να πάρει ο κόσμος πιο φτηνά. Το πακέτο αυτό, ένα 15-20% σε σχέση με το τι θα μπορούσε

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action Show. Σε αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε σε υπαίθρια αθλητικά γεγονότα που θα μας οδηγήσουν στη δράση, θα μας αναγκάσουν να νιώσουμε ότι συμμετέχουμε σε αυτά. Θα ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και όμορφα μέρη στον κόσμο για έναν από τους πιο επικούς και μοναδικούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας αντοχής, το Manga. Θα πετάξουμε στη Μέση Ανατολή για τον αγώνα Oman UTMB και θα βρεθούμε στο Μαρόκο στην πρώτη πρόκληση του e-bike Desert, καθώς και θα ανατρέξουμε στη σεζόν για το GC32 Racing Tour. Εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες στιγμές, ερημικά τοπία, δύσκολες καταστάσεις και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη με τους αθλητές υπερήρωες σε αρκετές περιπτώσεις να δίνουν όλη τους την ενέργεια έτσι ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την επικράτηση αλλά και τον τερματισμό. Φυσικά ο αγώνας είναι αυτός που διακρίνει την όλη τους πορεία, η ανταγωνιστικότητα και στο τέλος φυσικά η ευκαιρία να έχουν κάποιες στιγμές χάρας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας και να βρεθούμε στη Νότια Αφρική για τον πιο σκληρό αγώνα στη γη, έναν μοναδικό αγώνα, τον Manga. Μη σταματήσετε ποτέ να κάνετε πετάλι. Αυτός ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας 1000 χιλιόμετρων μονού σταδίου στην μέση της Νοτίου Αφρικής, στη ζεστή μεριά της Ηπείρου, σε ένα καλοκαίρι αρκετά θερμό, με ένα εξαντλητικό γεγονός αντοχής που θα χρειαστεί να δαπανηθεί όλη η ενέργεια για να οθήσει τους αθλητές στα όρια τους. Αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Ο αγώνας της ορεινής ποδηλασίας Manga ξεκινά από την πόλη Bloemfontein και διαρκεί μέχρι οι αθλητές να φτάσουν νότιο-δυτικά, να διασχίσουν όλη την Νότια Αφρική δηλαδή και να καταλήξουν σε ένα εινικό κτήμα στο Dalhof, στο Wellington, σε μια μικρή πόλη στο Cape Winelands. Η διαδρομή είναι κυρίως

εκτός δρόμου, ορεινή διαδρομή με δύσκολες αλλά και όμορφες παραστάσεις ανάμεσα σε όμορφα ζώα, βουνά, ποτάμια. Σε αυτή τη διαδρομή περνάτε από διάφορα τοπία, λέει ο Άντριαν Σάφι. Ξεκινήσαμε από τον Μπρομεφάιλντ, ένα μέρος όπου η σκόνη είναι αυτή που διακρίνει το κάθε βήμα, ένα σεληνιακό τοπίο. Μπορεί να δεις ένα προκλητικό τοπίο για αρκετά μίλια, είχε την ομορφιά, την ταχύτητα, στη συνέχεια να φτάσει στην εποχή Τάνκα και βασικά σε μια έρημο. Η ομορφιά βρίσκεται στην απεραντοσύνη των περιοχών που διασχίζεις, μετά ξεκινάς να φτάσεις στο Cape Town και αρχίζεις να βλέπεις τις ορχιδέες και τους άγριους τόπους με πλούσια πανίδα. Είναι σαν ουτοπία. Πηγαίνεις από αυτό το σκληρό, δύσκολο τοπίο στο ελεύθερο τοπίο της Τάνκβα, στο ακροτήριο. Είναι σαν να πας σπίτι. Είναι σχεδόν ένας μικρός κήπος της ΕΔΕΜ. Αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους πιο μοναδικούς αγώνες, με 1000 χιλιόμετρα, ασταμάτητα χιλιόμετρα ορεινής ποδηλασίας. Οι αναβάτες καίνε 10.500 θερμίδες την ημέρα για 4 ημέρες, κοιμούνται μόλις 9,5 ώρες σε όλον τον αγώνα. Ο νεότερος αναβάτης είναι ο Μπόγκα Εγκουάμπα, ο οποίος είναι μόλις 24 ετών, και ο μεγαλύτερος ο Πολ Κρίνιου, ο οποίος είναι 65 ετών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα υπάρχουν πολλοί ιατρικοί υπάλληλοι που περιπολούν τη διαδρομή και τις 5 ημέρες. Ένας αγώνας με τα χωριά να είναι εξοπλισμένα με δωμάτια για να ξεκουραστούν οι συμμετέχοντες, με φαγητό και επίσης με μηχανικούς σταθμούς και σημεία νερού διαθέσιμα κάθε 50 με 60 χιλιόμετρα. Η φιλοξενία σε όλα τα υδατινά σημεία και τα αγωνιστικά χωριά είναι μοναδική. Οι ντόπιοι κάνουν σίγουρα εκεί τους αναβάτες να ζουν κάποιες ευχάριστες στιγμές, παρέχοντάς τους την υποστήριξη που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν αυτό τον μαραθώνιο. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες στο μάγκα, ανδρών, γυναικών και αναβάτες ανάπτυξης τάξη. Ο αγώνας είναι δημοφιλής και μοναδικός και βέβαια ατομικός. Η ανάπτυξη προσπαθεί να βρει κάποιους τύπους που δεν έχουν πολλούς πόρους στο άθλημα, έτσι ώστε να τους δώσουν την υποστήριξη. Είναι ένας αρκετά δύσκολος αγώνας, έχει πολλά στοιχεία, την ζέστη, τον άνεμο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μου. Στόχος μου είναι να πάω καλύτερα από πέρυσι και να γίνω καλύτερος αναβάτης αντοχής. Η κατηγορία ανάπτυξης είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη που δίνει την ευκαιρία σε έναν νότιο αφρικανό ντόπιο ποδηλάτη να κερδίσει το τρόπαιο, καθώς και 43.000 ραντ. Στην αγωνιστική δράση όλοι προετοιμάζονται για αυτό το ξεκίνημα που είναι σημαντικό. Το μάγκα μας, λέει η Καρίνα Μπριτς, είναι το πιο σκληρό πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Είναι όμορφο, είναι βάναυσο όμως η χρόνος και απλώς συνεχίζεις. Είναι ένας αγώνας που δεν τελειώνει ποτέ, αλλά μου αρέσει. Σου βγάζει τα πάντα και μετά κάνεις κι άλλα. Πραγματικά ανυπομονώ να οδηγήσω με μερικά από τα παιδιά για πρώτη φορά. 200.000 χιλιόμετρα είναι κάτι που είναι αρκετά προκλητικό. Και απλά είμαι ολομονάχος στην έρημο, ανυπομονώ πραγματικά. Έτσι λοιπόν έχουμε το ξεκίνημα, ένα επικό ξεκίνημα. Η πλειονότητα των ποδηλατών έμειναν μαζί για τα πρώτα 100 χιλιόμετρα με μια ομάδα αποσχισμένων περίπου 10 αναβατών. Η μικρή ομάδα περιλαμβάνει τον πρωταθλητή του 2017, Μάρκο. Ο αγώνας των ανδρών ήταν απίστευτα κλειστός. Μετά τα 300 πρώτα χιλιόμετρα ο αγώνας για τίτλο ήταν ορθάνυχτος. Στο τέλος ο Ντάτσμαν Ρέιμς Μπέκεν, που ήταν σταθερός σε όλη την διαδρομή μέχρι και τον τερματισμό με χρόνο ρεκόρ των 50 αγώνων, κατάφερε να τερματίσει και στο γυναικείο τμήμα κυριαρχούσε η Τζανίν Στιούαρτ.
Η πρώτη θέση είναι πραγματικά που κάπου ξεχωρίζει για μένα, λέει ο Μπένεκ. Από την πλευρά των γυναικών, λοιπόν, η Τζανίν Στιούαρτ, βετεράνος σε αυτό τον αγώνα, με την Ελάιν Μπέιτελ και την Σάρα Βαν Χέλντεν να την ακολουθούν. Η Βαν Χέλντεν, παρά τα 55 χρόνια της, ολοκλήρωσε το δεύτερο αγώνα μάγκα, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία σίγουρα δεν μπορεί να μπει εμπόδιο στους αγώνες υπεραντοχής. Από την αρχή του αγώνα, οι αναβάτες ανάπτυξης διακρίθηκαν. Είμαι η δεύτερη κυρία που μπαίνει. Όταν ξεκίνησα, ήθελα απλά να ολοκλήρωσω τον αγώνα, μας λέει χαρακτηριστικά. Οι ντόπιοι αναβάτες έχουν μπροστά τους ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο. Το τρόπο του 2018 κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Μασάγκο. Και το έκανε και τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα τρεις φορές στη σειρά τον πιο δύσκολο αγώνα, λέει χαρακτηριστικά. Τα χειροκροτήματα για τους νικητές, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα έπαθλά τους και βέβαια έχουν την χαρά και την τιμή να έχουν συμμετάσχει και να έχουν διακριθεί σε έναν απίστευτα δύσκολο αγώνα χιλιομέτρων. Αρκετοί εξ αυτών βέβαια έχουν γράψει δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στην καριέρα τους, στην ζωή τους, στην άθλησή τους, μέσω αυτής της δύσκολης διαδικασίας της ποδηλασίας, της ορεινής ποδηλασίας, σε δρόμους που κάποιοι εξ αυτών είναι αχάρακτοι. Μπένεκ στην πρώτη θέση, Βίσερ δεύτερος, τρίτη θέση για τον Κρις, μετά από 50 ώρες 30 λεπτά. Ο πρώτος νικητής, Στιούαρτ, Μπέιτελ και Φαν Χέρντεν, για τις γυναίκες 71 ώρες 31 λεπτά χρειάστηκε η πρώτη της διαδικασίας. Και για την διαδικασία ανάπτυξης, ο Μασάνκο, πρώτη θέση μετά από 67 ώρες 22 λεπτά, Αλκισέντε στη δεύτερη και Μασίνη στην τρίτη. Ας περάσουμε τώρα στην Μέση Ανατολή για το ένα και μοναδικό Oman by UTMB, που διαθέτει μερικά από τα πιο δραματικά και ποικίλα τοπία που έχει να προσφέρει η Αραβία. Η διαδρομή ξεκίνησε στα 600 μέτρα στο Birkat και οδήγησε τους δρομείς στα ύψη Arktar και στο Πράσινο Βουνό σε μια κορυφή πάνω από 2.200 μέτρα. Οι αναβάσεις ήταν μεγάλες και μερικές φορές πολύ εκτεθειμένες, απαιτώντας από τους δρομείς να έχουν αυτοπεποίθηση για τα ύψη. Οι θερμοκρασίες κατά μήκος της διαδρομής διέφεραν πολύ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασαν στους 25 βαθμούς Κελσίου στις κοιλάδες, ενώ στα βουνά, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού, η θερμοκρασία ήταν πιο άνετη, περίπου στους 10 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, έπεσαν και κάτω από το μηδέν τη νύχτα, οπότε οι δρομείς έπρεπε να εξοπλιστούν ανάλογα. Δεδομένων των απομακρυσμένων και δίστροπων τμήματων του Ulka Trail, απαιτούνταν αυξημένη ικανότητα για προσωπική αυτάρκεια. Εκπληκτικό το τοπίο, αλλά και δύσκολο συνάμα. Είναι ένας πολύ όμορφος, δύσκολος αγώνας, πραγματικά είναι τεχνικός, αλλά μου άρεσε, ο καιρός είναι υπέροχος, το βουνό είναι απολύτως υπέροχο, σίγουρα θα γίνει ένα μεγάλο γεγονός, διοργανώνεται από το UTMB, επομένως είναι ένας υπέροχος αγώνας. Ειλικρινά μου άρεσε, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολος, ίσως ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες μέχρι τώρα. Η ταχύτερη δρομής ανέμενε πάντα να ολοκληρώσουν τη διαδρομή των 137 χιλιόμετρων σε περίπου 20 ώρες, μόλις λίγο λιγότερο από το πλήρες 170 Ultra Trail by Mont Blanc, δίνοντας μια καλή ένδειξη για το πόσο δύσκολη ήταν η πρόκληση. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για αυτή τη χώρα να προωθεί πολλά πράγματα συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Έχουμε ανθρώπους από περίπου 70 χώρες.
Λίγοι άνθρωποι τρέχουν ή περπατούν σε αυτά τα βουνά, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανακαλύψατε και έχετε δει πλέον αυτό το μέρος. Όπως ήταν αναμενόμενο, το αποκορύφωμα του γεγονότος ήταν μια πολύ δύσκολη διαδρομή από μια απότομη σε βράχους εκτεθειμένη στην διαδικασία αυτή από το ξενοδοχείο Ακτάρ μέχρι την ολοκλήρωσή της. Μοναδικά για μια εκδήλωση σε αυτή την κατηγορία παρασχέθηκαν καλώδια, σύρματα έτσι ώστε να βοηθήσουν τους δρομείς σε αυτό το τμήμα. Και ένα από τα τελευταία τμήματα του αγώνα, λίγο πριν το εκπληκτικό Misfat al-Abrihin, είδε τους δρομείς να αντιμετωπίζουν μια τρομακτική ανάβαση 1100 μέτρων, την οποία οι leader κατάφεραν να διαπραγματευτούν σε μια εντυπωσιακή διαδρομή που διήρκησε αρκετά λιγότερα από ό,τι ενδεχόμενος περίμεναν, τερματίζοντας όμως, όπως βλέπετε, παρέα, αγκαλιά, δίνοντας έτσι το μήνυμα ότι όλοι είναι νικητές. Κοινοί νικητές λοιπόν, ο Jason Schraub και ο Diego Sbidi Pazos, που τερμάτισαν μετά από 20 ώρες 45 λεπτά 37 δευτερόλεπτα, και ανάμεσά τους η νικήτρια Βρετανίδα δρομέας Anna Marie Watson, η οποία ολοκλήρωσε τη διαδρομή μετά από 26 ώρες 20 λεπτά 47 δεύτερα 49 λεπτά μπροστά από την Ούγγρα αθλήτρια, την Ιντίλκο Βερτσμέρντερ, με την Meredith Edwards να ακολουθεί μετά από 40 λεπτά. Είμαι απολύτως εξαντλημένος με πρόκληση και δίπλα μου να έχω περάσει δύσκολες διαδικασίες, λέει ο Jason Schraub, ο Αμερικανός νικητής τους άνδρες, για αυτή την δύσκολη διαδρομή που προηγήθηκε στα βουνά. Και η ώρα των νικητών, η ώρα των απονομών. Οι δυο τους έφτασαν μαζί χέρι-χέρι, ο Σκλάμπ με τον Πάζος μετά από 20 ώρες 45 λεπτά, στην τρίτη θέση ο Τολτσέγκο για τους άνδρες, στις γυναίκες η Βότσον ήταν νικητρία μετά από 26 ώρες 20 λεπτά, ο Βουέλσμαχερ στην δεύτερη θέση και Έντουαρτς στην τρίτη. Και τώρα πάμε στο Μαρόκο, σε ένα μοναδικό e-bike desert challenge, που εγγυάται να είναι γρήγορο αλλά και διασκεδαστικό. Ένα πρωτοποριακό ολοκαινούριο γεγονός, το e-bike desert challenge, ένας μοναδικός διαγωνισμός με επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες αναβάτες να αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες ερήμου στο νότιο Μαρόκο, περνώντας μέσα από εμβληματικούς αμόλοφους, οάσεις και λαβύρινθους αλλά και βαθιά χαντάκια. Είναι το πρώτο e-bike desert challenge. Είχαμε αυτή την ιδέα περίπου 2 χρόνια πριν. Ήμασταν εδώ με μηχανάκια, βρήκα αυτό το πολύ ωραίο μονοπάτι και είπαμε εντάξει, πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορο, για να διασκεδάσουμε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα. Βλέπετε τώρα από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι πραγματικά χαρούμενοι για αυτή την πολύ καλή ιδέα και το μέλλον μας, πραγματικά θέλουμε να κάνουμε φέτος ένα μικρό πλήρωμα και να συλλέγουμε τις όποιες εμπειρίες για να διευρύνουμε τις καταστάσεις. Του χρόνου θα αναπτυχθούμε και ίσως τα επόμενα 4-5 χρόνια να έχουμε 300 έως 400 οδηγούς που θα έχουν την εικόνα ενός Dakar με e-bikes. Το e-bike είναι ένα ποδήλατο με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα για επιπλέον κίνηση. Αυτός ο μοναδικός διαγωνισμός με αυτά τα ποδήλατα τα οποία έχουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι ελαφρύτερα από τα ποδήλατα, μπορούν να ταξιδέψουν έως και με 32 χιλιόμετρα ταχύτητα την ώρα και υψηλής ισχύος ταχύτητα που να φτάνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Το πρώτο e-bike desert challenge προσέλκυσε διεθνείς συμμετέχοντες. Ο νεαρότερος αγωνιζόμενος είναι μόνο 15 ετών και το 40% είναι γυναίκες.
δείχνει ότι η ηλεκτρονική ποδηλασία ταιριάζει σε όλους, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να περάσουν από την έρημο του Μαρόκο και να λάβουν μέρος σε αυτό το τετραήμερο γεγονός. Το ποδήλατο E είναι για όλους και αυτό ήδη έχει καταστεί γνωστό. Ο Ρόμπερτ Άνταμς είναι αυτός που είναι 15 χρονών και νομίζω ότι το e-bike είναι καλό για όλους και φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Εδώ μπορείτε να πάρετε μερικά από αυτά που έρχονται ως εξοπλισμός. Τα e-bikes έχουν την ίδια ταχύτητα. Γενικά όμως είναι πιο εύκολη διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε, αφού υπάρχει και η μπαταρία. Ο 15χρονος λοιπόν Ρόμπερτ Άνταμς οδήγησε την διαδικασία την πρώτη μέρα με τον Βρετανό αναβάτη να κερδίζει τη διοργάνωση μετά από μισή ώρα και έχοντας κατόπιν τον Γερμανό Άνταμ να τον ακολουθεί, Λουτς Βον, τον πλήρες όνομά του, τερμάτισε μπροστά από έμπειρους αθλητές, ποδηλάτες, αναβάτες καλύτερα, γιατί υπάρχει και η ηλεκτροκίνηση, και το ευχαριστήθηκε όσο τίποτα άλλο. Είναι η πρώτη μου διαδικασία και το απόλαυσα όσο τίποτα άλλο. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Ο μπαμπάς μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν από τον αγώνα πώς να μπω σύντομα στην πλοήγηση και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αναβάτες, προσωπικό και θεατές έζησαν να ξεχάσουν στιγμές και έχουν να εξιστορούν όσα βίωσαν στην έρημο του Μαρόκο. Το e-bike Desert Challenge θα επιστρέψει ξανά με τη δεύτερη έκδοσή του και σίγουρα έχει και πάλι να προσφέρει πολλά σε όσους αγωνιστούν αλλά και σε όσους το παρακολουθήσουν. Ο Άνταμς λοιπόν ήταν ο πρώτος, ο Λουτς Βον ήταν ο δεύτερος, ο Γερμανός με τρίτο τον George Adams, τέταρτος για τον Moritz, πέμπτη για τον Gardner. Τσάκουαρτ, Χέικε και Πίτερ για τη διαδικασία του Bike 45 και στο Bike Open ο Μπαουμ με τον Σιβάκ στις δύο πρώτες θέσεις. Και από τους αμόλοφους στο Μαρόκο πάμε στο υδάτινο στοιχείο και στην σεζόν για το GC32 Racing Tour που επισκέφθηκε 5 χώρες. Το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία GC32 πραγματοποιήθηκε στη Riva del Garda της Ιταλίας. Συνέχεια οι ομάδες πήγαν στην Πορτογαλία στο Λάγος, στο Algarve για το Λάγος Cup και επέστρεψαν στην Πάλμα για τρίτη φορά συμμετέχοντας στο Copa del Rey πριν προχωρήσουν στο Villa Simius στη νότιο-ανατολική Σαρδινία, τελειώνοντας την περιοδία στην Toulon της Γαλλίας για το GC32 TPM Med Cup. Σε αυτή την πέμπτη σεζόν το GC32 βρήκε 8 ομάδες από 7 έθνη και 4 υπήρους να διαγωνίζονται με εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις ενός καταμαράν και ενός σύγχρονου σχεδιασμού. Από τους 8 οι 3 ήταν επαγγελματικές ομάδες, ενώ οι άλλες 3 ήταν ομάδες ιδιοκτήτη οδηγού. Οι δύο ομάδες του America's Cup είναι ως Team UK και Noroto κυριάρχησαν στο GC32 Racing Tour. Ο Frank Camas και το Noroto κέρδισαν 3 από τους 5 αγώνες για δεύτερη φορά, έχοντας προηγουμένως βρεθεί στην κορυφή το 2016. Ο Ben Ashley και η νέος Team UK κέρδισαν 2 από τους 5 αγώνες, ανεβάζοντας την ομάδα του στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, αφήνοντας τον Eric στην τρίτη θέση. Απόλαυσαμε πολύ φέτος, μια πολύ καλή σειρά. Είμαι περήφανος που είμαι μέλος αυτού του στόλου, λέει ο Frank Camas. Είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε σε αυτό το γεγονός. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι.
το αργό του Jason Carroll ήταν ο νικητής του τροπαίου GC32 Racing Tour Owen Driver μετά από μια μεγάλη μάχη στο τελευταίο event της σεζόν. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών σημείωσε επίσης ρεκόρ ταχύτητας αυτή τη σεζόν με μέσο όρο 28,97 κόμβους.

εντυπωσιακές στιγμές μέσα στο νερό. Και τον Φρανκ Κάμα στην πρώτη θέση, δεύτερη για τον Μπεν Νάισλεϊ. Ο Κριστιαν Σρέρ λέει ότι η αγωνιστική περιοδία φτάνει στο τέλος της. Είχαμε 8 σκάφη να διαγωνίζονται και φυσικά χαίρομαι που βρίσκομαι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι μέρος του ό,τι συμβαίνει. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το GC32 Racing Tour με καταμαράν και την συμμετοχή 8 σκαφών που πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους θεατές. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο επεισόδιο για το Pure Action, ένα ταξίδι στην ορεινή ποδηλασία σε απίστευτα μονοπάτια. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε με δύσκολες συνθήκες όμως τους αθλητές να ανταποκρίνονται, και φυσικά θα έχετε την δυνατότητα να βλέπετε ό,τι συμβαίνει και αφορά την πλούσια αθλητική δράση σε όλα τα extreme και όχι μόνο αθλήματα, με όμορφες στιγμές, εντυπωσιακές εικόνες. Να είστε καλά.

0: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με εντυπωσιακές νέες περιπέτειες και καύτες στιγμές. Θα έχετε δυνατότητα να βρεθείτε κοντά σε αυτούς που πασχίζουν είτε στις ερήμους είτε στις ασφάλτους, αλλά ακόμα και στον αέρα, αφού θα έχουμε μια ιδιαίτερη διαδικασία που έχει να κάνει με αγώνα drone, όπως βέβαια και με άνθρωπους που ύπτανται με την βοήθεια και την δυναμική του νερού. Όπως και να έχει, η δράση είναι δεδομένη, είναι συναρπαστική και βέβαια, όπως πάντα, έχει να προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες σε τοπία που κόβουν την ανάσα, με τους συμμετέχοντες αθλούμενους να δείχνουν τις ικανότητες τους με κάθε τρόπο. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και την προσθήκη της τεχνολογίας με τα drone να έχουν μπει πλέον για τα καλά στην ζωή μας. Και ένας αγώνας πάντα έχει τις ιδιαιτερότητες του. Να ξεκινήσουμε όμως από το Rally Bressoux, το μοναδικό στην Ευρώπη φημισμένο ράλι με τα πληρώματα, με αυτά τα τετρακίνητα οχήματα, να βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις από την έρημο και τις απίστευτες συνθήκες. 80 ομάδες σε 8 μέρες διαγωνισμού σε έναν μαραθώνιο off-road rally φημισμένο σε όλο τον κόσμο, από το Μιάσκο μέχρι το Πομόρσκι σε αυτή την διαδρομή, με την ομάδα Kiklepin να είναι αυτή που διακρίνεται από την Πολωνία, με δύο βασικές διαφοροποιήσεις στυλ Dakar αυτοκίνητα cross country. Έχουμε ένα διαγωνισμό μαζί εδώ και 4 χρόνια, λέει ο Μάρτσεν. Ήρθαμε από την Αυστραλία για αυτό το event, το βαλκανικό Μπρέσλου, και βρισκόμαστε τώρα εδώ στην Πολωνία. Έχουμε λοιπόν το Dakar Steel και το κλασικό Extreme Off-Road, το ευρωπαϊκό όμως, που έχει να κάνει με αρκετές παγίδες νερού, ποτάμια, ακόμα και βάλτους που δυσκολεύουν τα τετρακίνητα αυτοκίνητα αλλά και τις μηχανές που συμμετέχουν στη διαδικασία. Σε έναν αγώνα 1500 χιλιόμετρων σε πάνω από 8 μέρες, οι συμμετέχοντες αρκετά γρήγοροι, όσοι βέβαια δεν έχουν πέσει σε παγίδες, τους παίρνει περίπου 30 ώρες για να ολοκληρώσουν αυτή την cross country διαδικασία στο Rally Breslau της Πολωνίας. Χρειάζεται η εμπειρία, χρειάζεται όμως και η βοήθεια, αφού αρκετές ήταν οι φορές που αυτοκίνητα ανασύρθηκαν με σχοινιά μέσα από βάλτους ή από παγίδες άμμου. Μπορεί να έχουν τετρακίνηση όλα, αλλά τέτοιες συνθήκες δυσκολεύουν τη ζωή ακόμα και αυτών των αυτοκινήτων που είναι κατασκευασμένα για τέτοιες συνθήκες, εκεί που δυσκολεύεσαι να περάσεις ακόμα και με τα πόδια. Βρίσκονται οι κατάλληλοι γνώστες των αγωνιστικών αυτών συνθήκων να ξεπεράσουν το κάθε εμπόδιο. Και στις μηχανές είχαμε τον Ανδρέας Μπρόνχολτ από την Αυστρία, και στα αυτοκίνητα τον Κομάρ με τον Προσότσκι, νικητές στην κλάση των Extreme αυτοκινήτων ήταν ο Τζιμ Μάρτσεν, με τη διαδικασία αυτή να ολοκληρώνεται εμφατικά. Και ο ίδιος να λέει ότι βρισκόμαστε εδώ στο ράλι και είμαστε οι νικητές. Ήταν μια πολύ σκληρή μάχη, αρκετά εντυπωσιακή όμως. Είχαμε 5 δευτερόλεπτα διαφορά εχθές και καταφέραμε σήμερα να ξεπεράσουμε τον αντίπαλό μας και βέβαια να υπερισχύσουμε, όχι με τόσο εύκολο τρόπο, αλλά είναι εμφατικός στο τέλος και είμαστε ικανοποιημένοι για ό,τι έχουμε πετύχει. Συμμετοχές και από μοτοσυκλέτες βέβαια και από αυτοκίνητα, quads και μονομαχίες πλάι με πλάι, σε λόφους, ήταν κάποια από τα στοιχεία που ξεχώρισαν σε αυτόν τον φημισμένο αγώνα. Αντίστοιχη συνθήκη και στο Μαρόκο, στο Tourget Rally, με σημαντικές συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Εκεί οι μοτοσυκλέτες αλλά και τα τετράχρονα μπάτζι αυτοκίνητα είναι αυτά που βρίσκουν πιο εύκολα την λύση στο πρόβλημα, που πάντα είναι οι αμόλοφοι και οι αμοπαγίδες σε τέτοιες δύσκολες διαδρομές, χωρίς να υπάρχει χαραγμένη πλοήγηση αλλά μέσω GPS αποκλειστικά. Αρκετοί είναι αυτοί που μπερδεύονται, χάνουν τον δρόμο, στο τέλος όμως, εφόσον ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες, έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν και να λένε ότι έχουν βρεθεί σε αυτόν τον δύσκολο, απαιτητικό αγώνα που δεν είναι για όλους. Το event το οποίο ξεκίνησε και τερμάτισε στο Midelt, με τις ομάδες να δοκιμάζονται στην πλοήγηση και να πρέπει να δείξουν όλα τα προσόντα τους για να βρεθούν μετά από 2.400 χιλιόμετρα στον τερματισμό, 7 ημέρες αγώνα. Όπως μπορείτε να δείτε στην κορυφή του αυτοκινήτου υπάρχουν δίνες από άμμο, έχει αναποδογυρίσει το αυτοκίνητο 360 μοίρες. Ήταν μια εκπληκτική ημέρα, ευτυχώς στο τέλος καταφέραμε να τερματίσουμε. Είχα μια απίστευτη ημέρα γιατί βρήκα τον τρόπο να σερφάρω ουσιαστικά, λέει η πολυτίμικη Διακοπούλου, Ελληνίδα, η οποία συμμετείχε σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα στο Μαρόκο. Οι μάχες ήταν συνεχόμενες με τους αναβάτες και τους οδηγούς να παλεύουν πολύ κοντά, χωρίς να τους χωρίζουν μεγάλες αποστάσεις. Ο Thorsten Kaiser ήταν ο επικεφάλης μετά από την δεύτερη μέρα του ράλι και οδηγήθηκε προς την νίκη. Όλοι γνωρίζουν ήδη ότι είχα ένα σπασμένο γόνατο, λέει ο Thorsten Kaiser. Ξεκίνησα χωρίς ελπίδες, αλλά βρίσκομαι μετά από αυτή την διαδικασία στην πρώτη θέση και μάλιστα έχω και μια διαφορά 45 λεπτών από τον δεύτερο. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, ελπίζω να διατηρηθώ σε αυτή την θέση και μετά το αυριανό event και να τερματίσω, αν μη τι άλλο, όχι κάτω από τη δεύτερη θέση. Και κάπως έτσι έγινε, ο Kaiser διαχειρίστηκε την νίκη του στο Tourget Rally για έκτη φορά στην καριέρα του και κατάφερε να τερματίσει πρώτος. Alex Cole και Emma Osman στην κατηγορία Pro ήταν οι νικητές, με την Bowler Motorsport Team. Sven Kuat και Annette Fischer έφτασαν δίπλα-δίπλα και ήταν αυτοί που υπερίσχυσαν στην αντίστοιχη κατηγορία. Winand Strick και Marcel Tysens ως car experts, ειδικοί δηλαδή, ολοκλήρωσαν στην πρώτη θέση στην κατηγορία τους στο Midelt. Με το επόμενο στάδιο του συγκεκριμένου αγώνα να βρίσκεται στην Αλγερία, με τη συμμετοχή και φορτηγών αλλά και Ultra 4, με κάποιες πτώσεις αναπόφευκτες σε αρκετές εκ των περιπτώσεων. Με ένα εντυπωσιακό αλλά και απαιτητικό συνάμα τοπίο. Θα αλλάξουμε όμως κλίμα, θα αλλάξουμε αίσθηση και θα πάμε στο Hydro Flight, στην πτήση δηλαδή με νερό, στην χρυσή ακτή της Αυστραλίας, όπου διοργανώθηκε το συγκεκριμένο event που ονομάζεται Αγώνες του Ποσειδώνα, Ποσειδών Games δηλαδή. Στην πρώτη διαδικασία του διαγωνισμού, 32 από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο στο Hydro Flight δοκιμάζονται για έναν γύρο 90 δευτερολέπτων και βαθμολογούνται με τα jet packs ή τα jet bikes ανάλογα την κατηγορία που χρησιμοποιούν για τον τρόπο και τα κόλπα που κάνουν στον αέρα σε αυτή την υδροπτήση. Οι κανονισμοί είναι απλοί: να στριφογυρίζεις, να δημιουργείς, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και να εντυπωσιάσεις τους κριτές με αυτόν τον τρόπο. Το άθλημα χρειάζεται να βρεθεί σε μια διαδικασία ενθουσιασμού των κριτών. Δεν υπάρχουν πεπατημένες. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το δικό του χορευτικό, ας πούμε, γιατί θυμίζει χορό, όπως λέει ο Γκάθερ, ο Αμερικανός. Είμαστε δημιουργικοί. Ένα από τα μεγαλύτερα τρίκ είναι αυτό το flip, το μπροστινό. Άμα όμως δεν το πετύχεις, τότε βρίσκεσαι στο νερό και τα έχεις χάσει όλα. Πρέπει όμως να βάλουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, να μπορέσουμε να βάλουμε όρια στην διαδικασία, έτσι ώστε να ξέρουμε όλοι το που κινόμαστε και να έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε το καλύτερο σκορ, την καλύτερη βαθμολόγηση. Το Hydro Flight λοιπόν είναι εντυπωσιακό, είναι δύσκολο όσο φαίνεται, χρειάζεται αρκετές ώρες προετοιμασίας, προπόνησης, αρκετές φορές θα υπάρχουν πτώσεις. Όμως για όσους συμμετέχουν γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ανταμοιβή είναι φυσικά μια διάκριση, μια νίκη. Την πρώτη φορά ήταν αρκετά δύσκολα. Νομίζω ότι φώναζα κιόλας. Πιστεύω ότι θα το κάνω, έλεγα. Ενώ αρχικά αναρωτιόμουν πώς θα το κάνω. Είναι κάποιες από τις δηλώσεις των συμμετασχόντων. Ο Brad Grant λέει ότι κάποιος μου είχε εκλέψει την συσκευή αυτή και προσπαθούσα να βρω κάποιο τρόπο για να υπερισχύσω. Ο Τζόρνταν Φάμπρο, την πρώτη στιγμή πήγα να πετάξω, αλλά ήταν δύσκολο να το καταλάβω το πώς λειτουργεί. Δεν μπορώ να εξηγήσω τα συναισθήματά μου, λέει ο Ντάμον Ρίπι, ο Αμερικανός. Θέλω να ενθουσιάζω τους πάντες. Και μια κοπέλα, η Bridget Bat από την Αυστραλία, όπως και η Λένα Καμαργκό, η Αμερικανίδα. Ήταν από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα, λέει ο Χάντερ Βεράντερ από την Αμερική. Τρόμαξα στην αρχή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είχα αυτό το συνέστημα, όμως όταν ύπτασε με αυτόν τον τρόπο και έχεις την ευελιξία και τη δυνατότητα να κάνεις όλα αυτά τα κόλπα, είναι διαφορετικά. Στέκεσαι 60 πόδια πάνω από την θάλασσα και τα αισθήματα που σε διακατέχουν δεν μπορούν να περιγραφούν. Πρέπει να κοντρολάρεις το σώμα σου αλλά και το μυαλό σου συγχρόνως, λέει ο Ρόνι Φέισε, ο Αμερικανός.
1: So it's a very intuitive feeling once you get it. I typically tell people it compares a lot to the.
0: Τεχνικά λέγω στον κόσμο ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορέσεις να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν προσχεδιασμοί του ό,τι μπορείς να πράξεις. Θα πρέπει πάντα να έχεις στο μυαλό σου ότι οποιοδήποτε λάθος συμβεί θα είναι και το τελευταίο για τον κάθε αγώνα. Χρειάζεται τα χέρια σου για να οδηγήσεις το τζετ και βέβαια να έχεις τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Η προετοιμασία είναι εξίσου σημαντική, η προπόνηση. Και βέβαια αρκετές ώρες για να μπορέσει να αποδειχθεί ο χειρισμός απαραίτητος. Ο Μάικ Σαντομάρο τονίζει ότι υπάρχουν μερικοί παράγοντες που πρέπει να έχεις υπόψη σου. Προφανώς τα καύσιμα είναι ένας εξ αυτών. Εφόσον βρισκόμαστε εδώ στο In Open Division, έχουμε αρκετούς διαφορετικούς κατασκευαστές, διαφορετικές συνδέσεις. Επομένως, μπορούμε να φιλοξενήσουμε τους πάντες και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε ένα όμορφο θέαμα και να βρεθούμε στην επιφάνεια για αρκετή ώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλες αυτές οι συνθήκες που διαφοροποιούνται αναδιοργάνωση απαιτούν μια ιδιαίτερη προετοιμασία και ένα κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε να έχεις την δυνατότητα να δεις αν ο εξοπλισμός σου ανταποκρίνεται με τον τρόπο που έχεις συνηθίσει. Βρισκόμενος πάνω από το νερό με το σύστημα, χρειάζονται κάποια λεπτά έτσι ώστε να μπορέσεις να δεθείς με αυτό και να δεις πώς ανταποκρίνεται στις κινήσεις που κάνεις. Όταν το σκι τίνει να αναποδογυρίζει, είναι πολύ σημαντικό να μην συνεχίσουν να τρέχουν με το jet ski, γιατί τότε μπορεί το νερό να εισέλθει στο σύστημα και τότε να δημιουργήσει πρόβλημα. Κάθε κατασκευαστής, και εδώ είναι οι κορυφαίοι κατασκευαστές, έχουν λάβει αναγνώριση. Είναι ωραίο να συμμετέχει σε μια εκδήλωση που τυχάνει διεθνούς αναγνώρισης και βασικά διοικείται από μια διαδικαστική εταιρεία που προβλέπει τα πάντα και είναι υπέροχο να βλέπεις ότι όλοι αρχίζουν να βοηθούν πραγματικά στην ανάπτυξη του αθλήματος με έναν οργανικό τρόπο. Αυτό το ιδιαίτερο άθλημα χρειάζεται καιρό για να αναπτυχθεί και να μπορέσει να ανέβει κατηγορία μέσω event που θα διοργανωθούν. Ο 19χρονος Χάντερ Βερλάντερ είναι ένα από τα νέα καυτά ονόματα. Δεν ήξερα πώς θα μπορούσε να βγει όλο αυτό, το διπλό front flip και το quad, και όταν το έκανα ήταν εξαιρετικό. Ο Μάικ Τράστερ, ο Αμερικανός, ήταν νικητής στην αντίστοιχη κατηγορία του jetpack. Ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα τίνει να γίνει όμως το πρωτάθλημα drone. Για να αλλάξουμε κατηγορία, με την τεχνολογία να βρίσκεται πλέον σε άλλο επίπεδο, το G-Day Drone Grand Prix πραγματικά συναρπάζει με τους συμμετέχοντες όπως τον Steven Wang σε 6 στάσεις πρωταθλήματος φέτος και περισσότερους αγώνες να αναμένονται με επαγγελματίες πλέον διαγωνιζόμενους από διαφορετικές χώρες. Άλλοι κάνουν διαφορετικά επαγγέλματα, κάποιοι όμως ασχολούνται εξ ολοκλήρου με την πλοήγηση των drone. Κορυφαίοι πιλότοι, Παίρνουν αρκετές ώρες με τα δικά τους drone και με τις αντίστοιχες μάσκες που συνδέονται με τις κάμερες. Μπορούν να δουν την διαδρομή και να πιλοτάρουν το drone τους ανάμεσα σε εμπόδια, πιάνοντας ακόμα και 200 χιλιόμετρα την ώρα σε κάποιες περιπτώσεις. Στην ευθεία πολύ μεγάλες ταχύτητες και χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου για να μπορεί με ευελιξία ο κάθε πλοηγός ή κανόνες βέβαια είναι απλή, να είσαι όσο πιο γρήγορος μπορείς, να αποφύγεις να πέσεις κάπου αλλού, να αποφύγεις να βγεις εκτός διαδρομής πρώτα και φυσικά να μην προσκρούσεις κάπου, το οποίο θα είναι και το πλέον οδυνηρό για την όλη διαδικασία αλλά και για το drone. Εάν χάσεις κάποια πύλη, τότε υπάρχει ποινή. Όπως επίσης, αν ξεκινήσεις πιο νωρίς από την κίνηση, τότε παίρνεις μια ποινή 10 δευτερολέπτων. Με τα LED να αλλάζουν χρώμα για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε και ποιοι είναι οι συμμετέχοντες και ποιος θα καταφέρει να φτάσει πρώτος στον τερματισμό. Με όμορφα κόλπα, με όμορφες γωνίες, 10 μέτρα ύψους, 180 μοίρες η στροφή σε κάποιες περιπτώσεις. Στόχος βέβαια των drone είναι να πλοηγηθούν σε αυτή την εικονική πίστα και να βρεθούν στον τερματισμό έχοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις. Πάντα υπάρχουν τα απρόπτα, πάντα υπάρχουν τα εμπόδια και οι άσχημες στιγμές. Όμως όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα γνωρίζουν πλέον καλά ότι από την συνεχόμενη προπόνηση και αυτή τη διαδικασία των αγώνων μπορούν να γίνουν όλο ένα και καλύτεροι, και αυτός είναι ο στόχος τους σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό το πρωτάθλημα των drone. Από την Κορέα ο Τσάνγκ Χίλι ήταν εκ των νικητής και τονίζει ότι το να πετάς το drone είναι πολύ όμορφο. Είμαι σχεδιαστής αυτοκινήτων, σχεδιάζω ένα αυτοκίνητο και πάντα φαντάζομαι τι θα γινόταν αν μπορούσαν τα αυτοκίνητα να πετάξουν. Έτσι σχεδιάσα ένα υπτάμενο αυτοκίνητο και έκανα προσομοιώσεις αυτοκινήτων που πετούσαν. Με αυτή την προσομοίωση δούλευα το έργο του υπτάμενου αυτοκίνητου και μάθα για τους αγώνες drone, οπότε ήρθα να δω τι μπορώ να κάνω. Και τώρα βέβαια που κερδίζω κιόλας είναι ακόμα καλύτερο. Έχεις την αίσθηση ότι είσαι πιλότος, οπότε αποφάσισα να έρθω σε αυτή την εμπειρία να το ζήσω και όλο εξελίσσεται πολύ όμορφα. Στους ημιτελικούς, 8 από τους καλύτερους πιλότους, με τον 21 ετών Μόντα από την Κίνα και τον Κακέι από το Χονγκ Κονγκ να δίνουν το παρόν. Ο Σόουεν και ο Λάγκ από την Κίνα επίσης, δύο από τους μονομάχους. Να μάχονται για το Drone GP. Με τον Κακέι να δείχνει από νωρίς τις προθέσεις του, αλλά είχε ένα απρόπτο αφού προσέκρουσε κάπου το drone του και έχασε την ευκαιρία να τερματίσει στην πρώτη θέση. Ο Χάι Λάνγκ έκανε ένα πολύ καλό γύρο και πέτυχε το τέταρτο καλύτερο σκορ για αυτόν, με τον Μόντα να τερματίζει στην δεύτερη θέση και τον Τσεν Σονγκουέν να είναι αρκετά δύσκολος στην διαδικασία αλλά να τερματίζει τελικά στην τρίτη. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το σημερινό Pure Action με πλούσια δράση από πολλά αθλήματα, αγωνίσματα, περιπτώσεις σε δύσκολες συνθήκες. αλλά πάντα εντυπωσιακές, όπως φαίνονται στις οθόνες μας και τις ζουν οι συμμετέχοντες. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
10: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles, and it's all ours.
11: If it doesn't rain soon,
12: we'll have to let them out.
13: You're saying you can get us to a water hole?
12: Pongo's cave.
14: Pongo? Pongo?
15: Cuba, μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη, με χιονορακέτες, στο Παρνασσό.

λίγο πριν το χιονοδρομικό, μας περίμενε η Ελένη και ο Γιώργος. Ζευγάρι, φυσιολάτρες, που αγαπούν τις δραστηριότητες που τους φέρνουν πιο κοντά στη φύση.

0: Οπα. Τι λέει, ταλαιπωριόμαστε. Πρέπει να έχουμε βάθος το χιόνι.
1: Έχει, ναι.
0: Για κάνε μια έρευνα, πόσο βάθος έχουμε.
1: Αυτές λοιπόν οι χιονορακέτες.
0: Αυτές είναι χιονορακέτες, χιονοπατίδες, snow shoes. Έχουν διάφορες ονομασίες.
1: Απαραίτητους εξοπλισμούς για να περπατήσουμε στο χιόνι.
0: Ναι, είναι από τους Σκανδιναβούς, σκανδιναβικές χώρες, οι οποίοι χιλιάδες χρόνια πίσω έχουν βρει τέτοιους διάφορους εξοπλισμούς και τους χρησιμοποιούσαν γιατί εκεί ήταν πολλά τα χιόνια, ειδικά εκείνες τις εποχές, και δεν γίνονταν να μην δικυνηγήσουν. Μεγευθύνανε το πέλμα τους, το παπούτσι τους.
1: Την επιφάνεια.
0: Την επιφάνεια για να μην βουλιάζουν. Το κάνανε με καλάμια, με πλαστικό.
1: Καλάμια. Μας... Κάνανε καμάρες, έτσι.
0: Και τα πλέκανε.
1: Εγώ μέχρι τώρα ρακέτες ήξερα μόνο στην παραλία.

0: Κοίτα, Δημήτρη, ίχνη πάνω στο χιόνι.
1: Αυτά δεν μου φάνηκαν ίχνη από κουνέλια.
0: Εδώ βλέπουμε τα πίσω του τα πόδια και εδώ βλέπουμε τα μπροστά του.
1: Νομίζω ότι πέρασαν αρκούδες. Τέτοια με το συμπάθειο.
2: Στα βήματα του λαγού.
0: Στα βήματα του λαγού.

0: ψηλότερη κορυφή, η Λιάκουρα, στα 2.459 μέτρα. Αποτελεί μία από τις νότιες απολήξεις της Πίνδου και εκτείνεται στους νομούς Φωκίδας, Φθιώτιδας και Βιωτίας.
1: Αχ, άνοιξε το πνευμόνι, ε!
0: Ωραία ήταν!
1: Βλέπεις, κοίτα, αγναντεύουμε το Γεροντόβραχο. Μια από τις ψηλότερες κορυφές του Παρνασσού. Έχει υψόμετρο 2.396. Είναι η τέταρτη ψηλότερη κορυφή του Παρνασσού. Είναι η πιο διάσημη γιατί από εκεί στεγάζει το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Και από την πίσω της μεριά που βλέπουν από το χιονοδρομικό έχει γκρεμό. Έχει γύρω στα 300 μέτρα γκρεμνίλα.
0: Και το όνομά του?
1: Το όνομά του το έχει πάρει από τους παλιούς. Λέγανε ότι όταν κάποιος γυρνούσε και ήταν άχρηστος στην οικογένεια, τον ανεβάζαν πάνω, τον ανέβαζε ο γιος του και του ρίχνε μία και τον έριχνε στον γκρεμό για να. Ήταν άχρηστος πλέον για το σπίτι.
0: Ελπίζω να είναι θρύλος αυτό, να μην είναι αλήθεια.
1: Κοίταξε, ας πω. Λέει ότι ο θρύλος λέει ότι σταμάτησε όταν κάποιος του είπε στο γιο του ότι εδώ που στέκομαι τώρα θα σταθείς κι εσύ και φοβήθηκε και τον γύρισε πίσω.
0: Σωστό.
1: Αλλά εμένα η δικιά μου γνώμη είναι ότι αν είχε τα κότσια στις παλιές εποχές που δεν υπήρχε καν δρόμος και ξεκίναγε στο χωριό για να φτάσει εκεί πάνω, άρα άντεχε να φτάσει εκεί πάνω, άρα ακόμα άχρηστος δεν ήταν.
0: Σωστό.
1: Άρα μάλλον είναι ένας μύθος. Εντελώς μύθος.
0: Και εμείς εδώ σε τι ψώμετρο είμαστε τώρα εδώ?
1: Εμείς είμαστε στα 1800-1900.
2: Εδώ, Δημήτρη, παλιά ήταν τόπος με μαντριά. Ανεβαίνανε την άνοιξη, το Μάιο, οι οικογένειες από τα γύρω χωριά του Παρνασσού και κατασκήνωναν οι τσοπάνιδες όλο το καλοκαίρι. Μένανε εδώ μέχρι και τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, αν ο καιρός ήταν καλός. Είχαν οι

0: Πάνησα έμενε στο... φτιάχνανε ένα σπίτι πρόχειρο, πέτρινο με οροφή από κλαδιά έλατου. Ήταν υπεύθυνη να φτιάχνει το τυρί, να μαγειρεύει για όλους. Είχαν και τα παιδιά μαζί. Και οι άντρες βόσκαν τα πρόβατα και τα αρμέγανε. Φαντάσου ότι ήταν ένας τόπος, εγώ τα έχω δει τα σημεία μου, τα έχει δείξει ο Γιώργος, γιατί η οικογένειά του ήταν τσοπάνιδες, που ήταν σαν ένα άλλο χωριό, όπου ερχόντουσαν από πολλά χωριά, συναντιόντουσαν εκεί και μέναν όλο το καλοκαίρι οι οικογένειες. Ήταν και ευκαιρία να γνωρίσεις γαμπρό, ας πούμε, ή νύφη.
1: Α, οκ.
2: Υπάρχουν τέτοιες οικογένειες.
0: Γιατί ήταν...
2: Που ερωτευτήκανε στα 18-19 τους πάνω στα αλπικά.
3: Εσείς δεν γνωριστήκατε εκεί όμως.
0: Όχι ακριβώς, στα μονοπάτια όμως.
2: Αλλά συνεχίζουμε και
3: πηγαίνετε
2: όμως. Και πηγαίνουμε, ναι, τα τιμάμε.

0: Λοιπόν, εγώ έχω φέρει σπιτική χορτόπιτα.
1: Σοβαρά.
0: Σοβαρά.
2: Εγώ έχω φέρει ζεστό τσαγάκι.
1: Εγώ δεν έχω φέρει τίποτα. Τον Παρνασσό το ξέρετε σαν το σπίτι σας. Περίπου.
0: Ο Γιώργος, ναι, εγώ είμαι αυτό που λένε στο χωριό νιφ. Νύφη δηλαδή. Εντάξει, μαθαίνω.
2: Άντε, καλή χρονιά.
1: Άντε, καλή χρονιά, καλή χρονιά. Εσύ την έφτιαξε, Λένη.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι.
0: Είτε είναι με φρέσκα χόρτα, τα πήρα χθες.
1: Λίγο το αλατάκι παραπάνω, αλλά δεν πειράζει.
0: Έχεις δίκιο, μου φύγε. Mm. Είναι ο έρωτας. Έχεις δίκιο. Ξέχασα να σε προειδοποιήσω.
1: Ελένη, όντως, αλημερίζεις πανακόπιτά σου, αλλά το θέλω στο κρύο. Από πού είσαι, Ελένη?
0: Τώρα μπουκώθηκα. Εγώ είμαι μισή Γαλλίδα, μισή Ελληνίδα. Στο Χαλάνδρη μεγάλωσα και στη Γαλλία. Στη Γαλλία η οικογένειά μου είναι από τη Τουλόν, είναι στην Προβικία. Αλλά έκανα σκι από μικρή και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το βουνό, οπότε προσπάθησα να ζήσω και όσα χρόνια μπορούσα στις Άλπεις.
1: Γιώργος, είσαι από την Αράχοβα.
2: Εγώ από την Αράχοβα, γεννήθηκα στην Αράχοβα, οι γονείς μου από Αράχοβα. Μεριά του πατέρα μου ήταν τσοπάνιδες, από τη μεριά της μάνας μου φτιάχναν ελιές, είχαν χωράφια. Ήρθε ο τουρισμός στην περιοχή από τους Δελφούς, ήρθε σιγά σιγά και με το χειροτερμικό στην Αράχοβα. Αλλάξαν τα πράγματα, τσοπάνιδες παραμένουν λίγοι ακόμη. Τώρα αγροτιά μόνο για χόμπι. Τα τελευταία 9 χρόνια κάνω και αυτό το υπαίθριες δραστηριότητες στον Παρνασσό. Ωραία είναι, τέλεια είναι.
1: Παιδιά, βγάλτε τα γυαλιά σας δούμε.
0: Έχεις δίκιο,
2: είναι σκιά. Στο βουνό είναι χρήσιμα, δεν φεύγεις από το σπίτι χωρίς τα γυαλιά. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Να μπορούμε να σου κλείσουμε και τα μάτια. Εντάξει, εδώ έχουμε ποιοτική καθημερινότητα. Και έτσι όταν από την κουζίνα του σπιτιού μας τα παράθυρα βλέπουν τις κορυφές, τον τζάρκο συγκεκριμένα, και έτσι όταν πλένω τα πιάτα νιώθω πάντα τυχερή. Σηκώνω έτσι, βλέπω τα βουνά και είναι αγάπη το βουνό, είναι πολύ ωραίο.
1: Βλέπω την ταμπέλα, 1 χιλιόμετρο χρυσό. Και θυμήθηκα που μου είχαν πει πως εάν ξαναπεράσω από αυτό το χωριό να κάνω μια στάση, γιατί πραγματικά θα μαγευτώ από την ομορφιά του. Όντως, πανέμορφο χωριό, γεμάτο νεοκλασικά σπίτια, ωραία αρχιτεκτονική και με ένα ζεστό καφενείο. Αυτό που ξεχωρίζει είναι το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο είναι έργο του Τσίλερ. Να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα νεοκλασικά σπίτια που βλέπουμε στο χωριό χτίστηκαν τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, γιατί το 1870 είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός στον Παρνασσό και είχε καταστραφεί σχεδόν ολόκληρο το χωριό.

0: Άξιον 24, θα το Ιωάννα. Άξιον 24.
1: Ο Κυριάννης, αποθέωση.
2: Τώρα κάθομαι, να τα πούμε.
3: Λέω και ο Κυριακής στο Ταφινιόλο και κάποιον θα πετύχουν.
2: Ε, καλά ήρθε. Τώρα θα δεις πώς θα έρθουνε.
3: Πόση κατοίκη έχει το χωριό τώρα?
2: Είπαμε, τώρα πρέπει να έχει... Πώς έχει Ζαφυρά, 260... 260 άτομα έχει.
3: Το καφενείο πότε λειτουργεί?
2: 1810.
3: 1810.
2: Ναι.
3: Και εσύ ποια γενιά είσαι?
2: Το 52. Εδώ γεννήθηκα.
3: Πάπου προς πάπου.
2: Ε, ναι. Χρόνια και ζαμάει. Αυτό το καφενείο ήταν από ανέκαθε.
3: Εδώ γεννήθηκες μέσα δηλαδή?
2: Όχι εδώ στο καφενείο, στο σπίτι μου. Ξέρω, στην Ιτιά με έκανε η μάνα μου. Στον πύλιο.
3: Ιτιά λέμε την Ιτέα.
2: Ναι. Παλιά λεγόταν Σκάλα.
3: Εδώ ο κόσμος ασχολιόταν με τις ελιές.
2: Ναι. Και με τον τουρισμό. Φεύγαν από εδώ 2-3 λεωφορεία κάθε πρωί γεμάτα. Για να πάνε για δουλειά στους αδελφούς.
3: Βλέπουμε τον ελαιόνα από το χρυσό.
2: Ε, βέβαια. Όλο τον παραδοσιακό ελαιόνα.
3: Πανάρχαιος.
2: Ναι. Μα είναι και προστατευόμενο.
3: Πόσες ρίζες έχει?
2: Πολλές, πολλές. Εκατομμύρια. Πόσες έχει? 7. 1,5 εκατομμύριο.
3: 1,5 εκατομμύριο ρίζες.
2: Ναι. Το λιγότερο.
3: Το όνομά σου δεν μου είπες.
2: Γιάννη.
3: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου,
3: Δημήτρης. Χαρικά. Πόσο χρόνο είσαι?
2: Είπαμε, το 52 γεννηθείς.
3: Ε, δεν μπορώ τώρα, με τις προσθέσεις δεν τα πω καλά.
2: 70 και κάτι ψηλά.
3: Μια χαρά είσαι. Σιδερένιος. Σιδερένιος, μπράβο.
2: Το πάω το γράμμα όμως.
3: Πού το πας?
2: Έτσι λένε εδώ οι παλιοί. Πού πας, λέει, πας το γράμμα, στην Άμφισσα, ναι.
3: Τι γινόταν στην Άμφισσα?
2: Επειδή είχε κυρίες η Άμφισσα και μαγαζάκια τέτοια. Πρωτεύουσα.
3: Πρωτεύουσα των...
2: Του νομού.
3: Και των μαγαζιών.
2: Ε, βέβαια. Και πηγαίναμε στην Άμφισσα διότι...
3: Για την έξοδο.
2: Ε, βέβαια. Είχε τέτοια μαγαζιά.
3: Καλά μαγαζιά.
2: Και καλά, ναι. Είχε. Εδώ όμως δεν είχε. Στο χρυσό και πουθενά άλλο. Μόνο στην Άμφισσα.
3: Παιδί του χωριού ήσουν και εσύ, ήθελες να πας μια βόλτα.
2: Το πήγαινα το γράμμα.
3: Να περπατήσεις.
2: Ε, τι να κάνω. Αναγκαίο κακό, τι να κάνω. Good things come to those who wait. That's what they say. I've been waiting far too long for some good to come my way.
3: Σήμερα πώς είναι η ζωή στο χρυσό, εδώ?
2: Κάνει ήσυχη. Αυτό είναι καλό, να είναι ήσυχη.
3: Σήμερα με τι ασχολούνται οι κάτοικοι?
2: Οι κάτοικοι εδώ
3: πέρα... Ή εναπομείναντες.
2: Αυτοί οι εναπομείναντες είναι συνταξιούχοι. Να. Και είναι και... πάνε και στις έλιες.
3: Νέους δεν έχει?
2: Ναι, την κοπανάνε. Φεύγουν. Τι να κάνεις να κάνει εδώ?
3: Πάνε το γράμμα κι αυτοί?
2: Να το πηγαίνανε το γράμμα καλά ήταν, αλλά... έχνε το κινητό. Εγώ δεν έχω κινητό, ούτε ρολόι. Τίποτα.
3: Μακροζωία. Ναι. Δεν μετράς το χρόνο.
2: Όχι. Μα μου αρέσει να ξυπνάω μόνος μου.
3: Η ζωή μας όλη μια δική σου μέρα στο καφενείο.
2: Μα εδώ είναι σχολείο. Το δεύτερο σχολείο είναι εδώ.

Πραγματικά είναι πανέμορφα. Δεν έχω περπατήσει ένα τόσο μεγάλο ελαιώνα. Χάνεσαι μέσα στις ελιές. Η περιοχή είναι Natura, προστατεύεται δηλαδή. Ωστόσο, ανήκει σε οικογένειες και ανθρώπους που ζουν στα τριγύρω χωριά και στην Άμφισσα.

Και όπως έλεγε και ο Ελίτης, αν κάποτε η Ελλάδα χαθεί, για να την ξαναφτιάξεις χρειάζεται μια ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
8: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Άμφισσα, η πρωτεύουσα της Φωκίδος. Ένδοξη πόλη. Το πρώτο κάστρο που απελευθερώθηκε κατά το 1821 ήταν της Άμφισσας.
20: Η πόλη της Άμφισσας απέχει περίπου 20 λεπτάκια από τους Δελφούς και είναι ιδανικός προορισμός για αυτούς που θέλουν τα όχι και τόσο τουριστικά μέρη. Για μένα είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στη low profile πρωτεύουσα της Φωκίδας και αυτό που πραγματικά μου αρέσει είναι το γεγονός ότι έχει διατηρήσει αναλύωτη την ταυτότητά της στο πέρασμα των χρόνων.

Βολτάροντας την πόλη, μπορείς να δεις τα όμορφα, αρχοντικά και νεοκλασικά σπίτια, απόδειξη του πλούτου μιας άλλης εποχής. Βρίσκομαι στην πλατεία Κεχαγιά και θα ακολουθήσω αυτά τα σκαλάκια που βλέπω μπροστά μου, που καταλήγουν στον ναό του Αγίου Νικολάου.

0: σας.
1: Έλα, αγόρι μου, από πού είσαι?
2: Από τη Σκόπελο.
1: Α, καλώς τον.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Ελάτε. Ελάτε να σας δείξω αυτό που έχουμε.
2: Μαστορέματα βλέπω.
1: Φτιάχνω τις καρέκλες μου.
2: Κύριε Ηλίας, όλο χαρά. Πραγματικά, με έβαλε στην αυλή του σπιτιού του που έκανε τα μαστορέματά του. Μας πήγε μέσα στο παλιό σπίτι κάτω στο αποθήκη να μας πει για τις ελιές που φιλούσαν παλιά.

0: αξιαγάπητος, πραγματικά.
1: Εδώ τώρα σε ποια περιοχή, σε ποια γειτονιά είμαστε?
2: Είμαστε Αγίου Νικολάου λέγεται, είναι τα σκαλάκια του Αγίου Νικολάου.
1: Έχει πολύ ωραία σπίτια, είδα.
2: Παλιά αρχοντόσπιτα, κάποτε η Άμβυσσα είχε 72.000 κατοίκους. Δεν έχει πολύ υγρασία.
1: Καλό κλίμα.
2: Καλό κλίμα και είναι η περιοχή μας που την αγαπάμε.
1: Εσύ εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ γεννήθηκα και θέλω να πιστεύω ότι θα πεθάνω.
1: Σε αυτό το σπίτι, εδώ μεγάλωσες?
2: Εδώ ήρθα γύρω στα 5-6 χρονών.
1: Πώς ήταν εδώ η γειτονιά όταν ήσταν μικρός?
2: Κοιτάξτε, η γειτονιά αυτή δεν έχει αλλάξει. Το σπίτι μας και το άλλο από κάτω τα καινούργια. Τα παλιά τα σπίτια μένουν.
1: Η Χάρμενα είναι κοντά?
2: Είναι κοντά, αλλά μακριά να την περπατήσεις.
1: Ωραία, άρα να πάω.
2: Να πάτε οπωσδήποτε, γιατί υπάρχει και να σας δείξουν που είναι το στοιχείο της Χάρμενας, γιατί κατεβαίνουν
1: τα πνεύματα.
2: Τα πνεύματα στις αποκρές ντύνονται και κατεβαίνει το στοιχείο της Άμβυσσας από εδώ πέρα.
1: Έγινε, Ηλία, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, χάρηκα.
1: Καλή συνέχεια, θα είμαστε όλα μαζί σου.
2: Καλή δουλειά, παιδιά.
1: Έγινε, έγινε.
2: Πάντα να είσαστε νέοι.

έφτασα στη Χάρμενα, τον παραδοσιακό οικισμό της Άμφισσας. Βρίσκομαι στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, κάτω από το ιστορικό κάστρο των Σαλώνων.

Εδώ ήδη από το 1600 λειτουργούσαν πολλά ταμπάκικα, εργαστήρια δηλαδή κατεργασίας δέρματος. Σκεφτείτε ότι τα πολύχρωμα δέρματα της Άμφισσας ήταν περιζήτητα σε όλη την Ελλάδα και εξάγονταν στις περισσότερες γνωστές χώρες του κόσμου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Σε όλη τη γειτονιά ακούγεις.
0: Εντάξει, μα τι με γίνει, καλός κόσμος, δόξα τω Θεώ, καλά τα πάνε.
2: Τι μας τορεύεις.
0: Όσο εδώ, εδώ φτιάχνω ένα τσοκανάκι τώρα, θα θέλει ένας κυρίως για την Άξο, που έχει στείλει ένα δείγμα.
2: Κουδούνια φτιάχνεις, ε.
0: Κουδούνια, ναι. Είναι 2-3 κατηγορίες κουδουνάκια.
2: Πρώτη φορά μπαίνω στο χειρουργείο.
0: Εντάξει, είναι ακόμα τελευταία. Η Άνιψα φημιζόταν για τα κουδουνάκια. Τελευταία 30 χρόνια δροσεύουμε στον χώρο από μόνος μου επαγγελματικά.
3: Τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι. Χρήστος, ο τελευταίος κουδουνοποιός της Άμφισσας.
4: Έτοιμο σιγά σιγά το καμίνι.
0: Είναι και κρύο ακόμα, σιγά σιγά θα ανάψει τώρα. Θα φτιάξουμε ένα κουδουνάκι, θα δείτε πώς είναι.
4: Τι χαρακτηρίζει το καλό κουδούνι.
0: Ο Μάστορας, η Λαμαρίνα, ο Φαλκός, ο Προύτζος, θέλει από την αρχή, θέλει προσοχή.
4: Πόση ώρα είναι περίπου η διαδικασία σου παίρνει.
0: Αναλόγως στο κουδούνι, αναλόγως στο μέγεθος. Okay. Τα στρόγγυλα είναι πιο πολλά, πιο πολλή ώρα. Τα φλακέ θέλουν πιο λίγη δουλειά, αλλά θέλω όλα την τέχνη τους και την πείρα.
4: Πυρώνει τώρα, πυρώνει.
0: Ναι, ναι, τώρα θα έχω κυγήσει, όπως ψήνει το κουντοσούβγελι γι' αυτό.
4: Ωου.

0: Αυτό λέγεται τσοκάκι.
1: Για ποιο ζώο προορίζεται?
0: Αυτά είναι για τα γίδια, για τα κατσίκια ή αλλιώς.
1: Α, και το αφήνουμε εκεί τώρα να...
0: Το αφήνουμε να κρυώσει. Και μετά θα το πάρουμε, θα πάμε στο μικρό το αμμόνι, θα το καρφώσουμε, θα το βάλουμε τα πρετσινάκια. Μετά θα το βάλουμε το βαστάκι. Μετά θα το αλείψουμε αυτή τη λάσπη.
1: Α, γιατί τη βάζουμε αυτή απ' έξω?
0: Τη λάσπη για να γίνει όμορφο. Το βάζουμε μέσα στο καμίνι το πρωί, λέγεται χαλκοπότισμα. Το ρίχνουμε και μπρούτζο. Το ρίχνουμε και μπρούτζο και λιώνει, γίνεται σαν νερό αυτό. Και πηγαίνει εδώ στι ραφέ και πάνω στο βαστάκι, χύνεται απ' έξω και παίρνει αυτό το ωραίο χρώμα και αυτό το ωραίο ήχο.
1: Όλα έχουν το λόγο του.
0: Διαμάντια.

0: Χρήστο, από την αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν τα κουδούνια.
1: Από την αρχαιότητα, πολύ παλιά χρόνια.
0: Και άμφισα φημιζόταν.
1: Φημιζόταν, έχει 15 μαγαζά, 20. Και στο κάθε μαγαζί δουλεύουν μέσα 2-3 μαστόροι. Γι' αυτό να μαζεύονται, να πηγαίνουν το βράδυ στο μαντί, να τα ακούει τη σοπάνη που είναι κανένα, μπορεί να γυρνάει, να είναι κάπου κρυμμένο. Έχει το κουδούνι πάνω, διαμαρτύρεται, λέει είμαι εδώ. Και πάει πίσω από, από ένα δέντρο και το βρίσκει.
0: Για να μετακούσει ότι τρέχει, σου λέει κάποιο το κυνηγάει, κάποιο μήκο.
1: Ναι, ναι. Άλλο έχω κάνει όταν τρέχει, άλλο όταν ξύνεται, άλλο όταν τρώει.
0: Οπότε έχει ο βοσκός έχει εικόνα τι κάνει το κοπάδι του.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ξέρετε πότε χτυπάει το κουδούνι, έτσι λέει ξύνεται. Ναι. Αυτό τρώει. Κάπως έτσι είναι.
0: Γιατί τα λες διαμάντια.
1: Γιατί χτυπάνε ωραία.

αφήνουμε τον Κοδουνά και πάμε στην πλατεία Κεχαγιά για να πιούμε ένα καφέ. Να πιούμε ένα καφέ και να κάνουμε socializing με τους ντόπιους. Μα καλά, τι καφενείο είναι αυτό? Στο εσωτερικό του υπάρχει σκηνή. Κανονική σκηνή θεάτρου. Κανονική, μέσα στο καφέ. Πίνεις καφεδάκι και βλέπεις και το θεατράκι. Αυτή η σκηνή έχει φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τελευταίου αιώνα. Ένα από τα ωραιότερα καφενεία της Ελλάδας.

0: Πρώτη φορά νιώθω τόσο έντονα ότι μπήκα σε χρονομηχανή.
1: Και έτσι είναι άμα το σκεφτείς ότι είσαι σε ένα χώρο ο οποίος λειτουργεί από το 1929 αδιάλειπτα. Δεν έχει σταματήσει καθόλου. Λειτουργήσε σαν καφέ θέατρο, άκμασε την περίοδο του Μεσοπολέμου, όπου περιφερόμενη θίαση τα λεγόμενα μπουλούκια ερχόντουσαν εδώ πέρα και δίναν παραστάσεις. Και βάσει αυτής της ιστορίας του, το επέλεξε ένας μεγάλος σκηνοθέτης, ο κύριος Αγγελόπουλος, και εδώ πέρα σε αυτό το χώρο έγιναν γυρίσματα και σκηνές από την ταινία «Ο Θίασος», που έχει χαρακτηριστεί, έχει μπει νομίζω στις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.
0: Για εκείνη την εποχή θα ήταν πρωτότυπο να υπάρχει ένα τέτοιο καφέ.
1: Ναι, ναι. Και εγώ προσπαθώ να βρω το λόγο πώς δημιουργήθηκε ένας χώρος ο οποίος να συνδυάζει εστίαση και θέαμα ουσιαστικά σε μία μικρή επαρχιακή πόλη. Αλλά ο κόσμος εδώ πέρα της περιοχής αγαπάει και το θέατρο, αγαπάει και τον πολιτισμό. Είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με κάτι έτσι και με τον πολιτισμό. Έχουμε χαρακτήρα και πινελιές διονυσιακές.

0: Πόσοι άνθρωποι έχουν παίξει σε αυτήν τη σκηνή?
1: Αποδεδειγμένα έχει παίξει ο Πλέσας, έχει παίξει Καλή Καλό, έχει παίξει Στέλλα Στρατηγού, έχει παίξει ο Αυλονίτης, έχει παίξει ο Κατράκης. Είμαι σίγουρος ότι μου διαφεύγουν πάρα πολλά ονόματα, γιατί έχουν χαθεί με το χρόνο. Όλοι οι περιφερόμενοι θίαση, οι οποίοι έπαιζαν θέατρο τότε, έχουν περάσει από εδώ πέρα, γιατί ειδικά το Μεσοπόλεμο, το μεγαλύτερο θέατρο, ας πούμε, εκτός του σπόρου των Αθηνών και της Πάτρας, ήταν της Άμφισσας, δεν υπήρχε πουθενά άλλη.
0: Εσύ πώς συνδέεσαι με το καφενείο και με την Άμφισσα?
1: Εγώ είμαι γέννημα θέμα της περιοχής. Δηλαδή, έχω γεννηθεί στην Άμφισσα, έχω μεγαλώσει στην Άμφισσα. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι από τους πλέον ιστορικούς στην Άμφισσα και μου δόθηκε η ευκαιρία, με αξίωσε ο Θεός που λέμε, τον πήρα, τον ανακαίνισα και τον λειτουργώ μέχρι και σήμερα.
0: Ποια στοιχεία έχεις κρατήσει στο χώρο από τότε?
1: Ουσιαστικά ένα 70%, αν εξαιρέσουμε ας πούμε το μπαρ το οποίο το φτιάξαμε για να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, έχει μείνει. Δηλαδή η πρόσωψη, το πάτωμα, η σκηνή, το ταβάνι, οι καθρέπτες, το σφαιριστήριο το οποίο το βλέπετε εδώ πέρα. Πάρα πολλά στοιχεία τα οποία συνέθεταν το καφενείο του τότε υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Το όνομα του καφενείου είναι πανελλήνιο. Πανελλήνιο. Απλά όλοι εδώ πέρα το λέγανε πάνω στο μεγάλο καφενείο, γιατί ήταν ουσιαστικά ήταν ένας μεγάλος χώρος, ένα πολύ μεγάλο καφενείο. Και έμεινε και το λέμε ακόμα μέχρι και σήμερα. Αυτό με ρώτησες γιατί ήταν ένα κεντρικό καφενείο τότε. Αυτό που σε φέρνει στην Άμφισσα, εκτός ότι είναι μια όμορφη πόλη, σε φέρνουν και οι άνθρωποι, είδες, οι οποίοι είναι ωραίοι άνθρωποι. Είναι φιλόξενοι, πρόσκαροι, σε υποδέχονται. Να ξέρεις ότι εμείς λέμε εδώ πέρα ότι όποιος είχε στην Άμφισσα κλαίει δύο φορές όταν έρχεται και μία όταν φεύγει. Δηλαδή, θέλω να πούμε ότι μπορεί να έχει στο μυαλό ότι έγινε στην Άμφισσα, αλλά ουσιαστικά την ερωτεύεται και δεν θέλει να φύγει μετά.
2: Να σου πω, να ανέβω σκηνή.
1: Οπότε θες.

0: πίστη αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Το διπορικό μας είναι... Έκτακτο καιρικό δελτίο. Αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της Φωκίδας.

Αυτός είναι ο καταράκτης της Αγόριανης Παρνασσού. Όσοι επισκέπτονται το χωριό, λίγα μέτρα περπάτημα για να φτάσουν εδώ και να θαυμάσουν αυτό το όμορφο φυσικό τοπίο στην καρδιά της Αγόριανης. Λίγη προσοχή μόνο, καθώς το χειμώνα παγώνει κάτω, κρυσταλώνει, οπότε είναι επικίνδυνο να ρεκιστρήσετε. Και εννοείται μετά οι περισσότεροι στην πλατεία Διακοψίδη.

δύο μυρωδιές ανάμεικτες. Κοψίδια και τζάκι. Αυτό. Εμείς όμως δεν κάτσαμε να φάμε αυτή τη φορά, αλλά πήραμε τις γουρούνες και χαθήκαμε στο δάσος.

5 γουρούνες, 4 εμείς, έτσι. Τις καβαλάμε και ξεκινάμε μια όμορφη διαδρομή, περνώντας μέσα από την Αγόριανη, για να χωθούμε μέσα στο Ελατόδασο.

Η ώρα του παιδιού. Έχετε δει κάτι ταινίες δράσης που είναι ο άλλος με την κάμερα και περνάει μπροστά σου. Για αρκετή ώρα ο Μιχάλης θα σε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι, μια μπροστά μου, μια πίσω μου. Και ξέχασα τον Αλέξανδρο. Ο άνθρωπος αυτός νόμιζε ότι είναι στο Βύρονα. Άναψε αλάρμ στο χωματόδρομο.

Και εκεί που όλοι νομίζαμε ότι θα είναι άλλη μια περιπέτεια στο βουνό, κατέληξε να είναι μία από τις ομορφότερες στιγμές που έχουμε ζήσει σε αυτή την εκπομπή.

Εγώ απ' την άλλη πήρα το πριόνι και μπήκαμε στο δάσος να κόψω κάτι ξερό, κλαδί, για να έχω να ρίχνω στη φωτιά. Το λατρεύω αυτό, μ' αρέσει πολύ.

0: Οι καλύτερες συζητήσεις γίνονται γύρω από τη φωτιά.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τι σας φέρνει στον Παρνασσό?
1: Εγώ κατάγομαι από εδώ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Δεν μπορώ να πω ότι θέλω να το αλλάξω εδώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η φύση, μου αρέσει πάρα πολύ το βουνό.
2: Ο Ανδρέας είναι εδώ αρχηγός, είναι leader, λόγω και της κατάστασης που έχει οργανώσει με όλες αυτές τις δραστηριότητες. Και επειδή και εμείς υποστηρίζουμε, τις αγαπάμε. Αυτό μας κάνει πιο πολύ να θέλουμε να γυρνάμε, να προσπαθούμε και εμείς για το χωριό μας, για το βουνό και για όλους όσους θέλουν να έρθουν να επισκεφτούν τον τόπο.
0: Είσαι και εσύ από την Αγόριανη?
2: Εγώ κατάγομαι από την Αμφίκλη, όχι από την Αργόριανη. Δεν έχει σημασία το από που κατάγεσαι. Είμαστε όλοι το βουνό.
0: Ο κοινός παρονομαστής είναι ο Παρνασσός.
2: Ναι, ναι, είναι κοινός παρονομαστής.
0: Εσύ, Δημήτρη?
3: Και εγώ από τον Παρνασσό, από την Αγόριανη κατάγομαι κι εγώ. Έχω γυρίσει τα τελευταία 4-5 χρόνια μόνιμα. Έμενα και πιο παλιά μόνιμα, είχα φύγει. Και τώρα εδώ και έχουμε δραστηριότητες φουλ στο βουνό. Με τον Ανδρέα, είτε με γουρούνες, είτε με snowmobile. Αγαπάμε το βουνό και τη φύση, και αυτό είναι που μας έχει κάνει και εμένα προσωπικά να γυρίσω πίσω και να φύγω από την Αθήνα και να μείνω πάλι εδώ.
0: Γνωρίζεστε όλοι από Κούνια?
1: Είμαστε από μικρά παιδιά μαζί, Δημήτρη. Είμαστε από μικρά παιδιά.

0: Πόσοι κάτοικοι ζουν στην Αγοριανή?
1: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είμαστε 600 περίπου, κάπου εκεί.
0: Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ναι, λίγο λιγότεροι, ανάλογα. Χειμώνα είναι λίγο περισσότεροι.
0: Πόσοι νέοι?
1: Νέοι δεν είμαστε πολλοί. Γι' αυτό και δένουμε και μεταξύ μας πολύ καλά, γιατί είμαστε λίγοι. Δηλαδή, σε ηλικίες, να σου πω, περίπου π.χ. 25, 35, 40 που είμαστε εκεί μέσα όλοι, να είμαστε 20 άτομα. Μπορεί να λέω και πολλά. Αλλά γι' αυτό είμαστε και λίγο πιο πολύ δεμένοι, πιστεύω.
0: Και σε τι ψώμετρο είναι το χωριό?
1: Το χωριό είναι στα 800 μέτρα, περίπου 850 υψόμετρο. Στην πλατεία, περίπου στα 800 κάτι.
0: Ωραίοι άνθρωποι, ωραία παρέα. Τους ζήλεψα, μπορώ να πω. Παιδιά που αγαπούν τον τόπο τους και γι' αυτό επιλέγουν να δραστηριοποιούνται εδώ. Αυτά τα παιδιά είναι η ζωή στο βουνό. Και τι είναι αυτό που καμαρώνετε για τον τόπο σας?
2: Καταρχάς να πω ότι είναι ένα...
0: Πέρα από τα ψητά και το φαγητό, να τα ξέρουμε.
2: Πέρα από αυτό. Είναι ένα όμορφο χωριό, μικρό χωριό. Είναι στην καρδιά του Παρνασσού. Έχουμε ωραίο δάσος, ωραίο βουνό. Γενικά έχει μια τη δική του ομορφιά. Είναι ένα μικρό χωριό που έχει μια ομορφιά και προτιμούν όλοι οι ξένοι να έρθουν να συναντήσουν το χωριό. Όσοι έρχονται αυτό μας λένε ότι είναι ένα πανέμορφο χωριό. Ένας κύριος λόγος είναι αυτός. Μετά υπάρχει και ότι όλοι είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας.
0: Οι άνθρωποι δηλαδή.
2: Οι άνθρωποι, σαν άνθρωποι. Είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας. Βρισκόμαστε όποτε και να βρεθούμε. Θα πούμε καλημέρα στον άλλο, θα μιλήσουμε, θα μάθουμε τα νέα του.
3: Εγώ θέλω να πω ότι είμαι υπερήφανη για τους ανθρώπους που δρούν για τα χωριά. Για το χωριό και για τα χωριά γενικά. Πραγματώνουν οτιδήποτε. Δηλαδή δεν το αφήνουν να νεκρώσει κάτι. Θέλουν να το ζωντανέψουν ακόμα περισσότερο. Για αυτούς τους ανθρώπους είμαι πραγματικά πολύ περήφανη που είμαι και κατάγομαι από εδώ.
0: Έλατα, ουρανός, το φεγγάρι, η φωτιά, οι σκιές μας πάνω στα δέντρα. Τώρα εδώ πού μας έφερες?
2: Τώρα εδώ είναι ένα σημείο το οποίο υπάρχει ένα κρυσάκι, είναι η Αγία Τριάδα. Είναι στο βουνό, είναι λίγο πιο πάνω από την Αγόριανη. Το οποίο είναι και ένα σημείο που κάθε χρονιά που γιορτάζει το κρυσάκι μας, εδώ μαζευόμαστε όλοι παρέα, κάνουμε τα ψητά μας, εδώ καθόμαστε για να απολαμβάνουμε τη φύση. Είναι ένα σημείο που συγκεντρώνομαστε αρκετές φορές μέσα στον χρόνο.
0: Λίνα, απάντησε, σε παρακαλώ, γιατί χτυπάει συνέχεια το κινητό. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε εδώ στη φωτιά, έτσι όπως είπαστε, ωραία και ρομαντικά.
3: Ναι, τι να κάνω, είμαι busy.
0: Ναι. Για λίγο να μην είσαι busy.
3: Ωραία, το κλείνω. Το έκλεισα, κύριε Αρχηγέ.
0: Ευχαριστούμε. Θοδωρή, σε βλέπω σκεπτικό.
4: Όχι σκεπτικό, απλώς απολαμβάνω τη στιγμή. Όπως κάθε φορά που βγαίνουμε στο βουνό με την παρέα μου, αυτό το πράγμα γίνεται.
0: Παιδιά, δεν βοηθάτε κι εσείς, δεν βάζετε ένα χεράκι.
5: Ναι, μπράβο.
2: Αυτό σκεφτόμαστε κι εγώ εδώ.
0: Μην με κοιτάτε τώρα, ρίξτε κάτι ξυλαράκι.

Ολόκληρο το επεισόδιο από τον Παρνασσό, όπως και όλα τα υπόλοιπα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Στο χιόνι γινόμαστε όλοι παιδιά.

0: of cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες, μην το μπερδεύουμε.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: σήμερα.
1: Τι έγινε με γλέντια, ξεκινήσαμε.
0: Γιατί
1: γλεντάμε, τι γιορτάζουμε.
0: Επειδή είναι Τετάρτη και φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας. Και μεγάλη γιορτή αύριο επίσης.
1: Τι είναι?
0: Κωνσταντίνου και Ελένης. Εμείς το γιορτάζουμε από σήμερα.
1: Ξεκινάμε το τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων του Κωνσταντίνου και Ελένης. Τρεις μέρες θα γιορτάζουμε. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Παρασκευή. Έτσι με. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα. Πείτε καλημέρα σα.
0: Καλά είσαι, καλά είσαι. Όλα καλά.
1: Λίγο κάπως.
0: Είσαι λίγο κάπως.
1: Από ένα αέριο που εισέμπνευσα χτες εγώ και η μισή Αθήνα. Τι έγινε.
0: Τι να σου πω. Θα τα δούμε σε λίγο.
1: Πες την καλημέρα σου.
0: Αναστατώθηκε ο κόσμος.
1: Πες την
0: καλημέρα σου. Εγώ, φιλιό. Ευχαριστώ.
1: Ποιο μιλάτε, έχεις μια φωνική φιλή. Λέει, θα σου πω τι λέει. Την φιλιά και ένα κοπούλα συντάκτερ. Τι ωραία λέει αυτά που φοράς. Και απάντησε αυτό, λέει αυτό.
0: Ναι, εγώ μιλάω με τη φιλιό. Όταν μιλάω μόνη μου, κάνω μονόλογο, δεν μιλάω μόνη μου. Μιλάω με τη φιλιό για να κοπούν. Ναι, πάντα. Όταν κάνω νοήματα, επίσης κάνω στη φιλιό.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Μπες καλημέρα.
0: Άντε, καλημέρα. Καλώς ορίσατε έτσι εδώ στο Action 24, στην πρωινή ζώνη, στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Τετάρτη 20 Μαΐου. 10 μερούλες μείνανε για το Μάιο. Νίκο μου, τι έμεινε. Τίποτα δεν έμεινε.
1: Τίποτα δεν έμεινε. Με Αλεξάνδρα Γαϊμένου μέχρι και τις 10 παρά.
0: Α, και ο Νίκο υποφάλει.

0: Χρόνια σας πολλά. Πάντως να σου πω κάτι. Πάλι ναι. Καλά που ήρθαμε, Νίκο μου, σε αυτή την εκπομπή και ξέρουμε ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα και έχουμε μάθει κάτι ονόματα περίεργα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς δεν θα τα ξέραμε. Θα έπρεπε να κοιτάμε κάθε μέρα το εορτολόγιο. Δεν μας βοηθάει, φιλιό.
1: Ποιος θα είναι σήμερα
0: λοιπόν,
1: μαζί μας?
0: Λοιπόν, ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Σε λίγο θα είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και για τις μεταναστευτικές ροές. Τι κάνουμε τώρα που καλυτερεύει ο καιρός και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όταν φτιάχνει ο καιρός. Έχουμε περισσότερες βάρκες να φτάνουν. Πώς θα πάμε με τις ροές και φυσικά σχόλιο για όλα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε την επικαιρότητά μας, γιατί το αέριο αυτό το οποίο μύριζε χθες σχεδόν στη μισή Αθήνα, ακόμα και τώρα οι ειδικοί δεν μπορούν να βρουν την πηγή προέλευσής του. Λίγο μετά τις 12:30, γιατί γελάς, αφού ήταν έτσι.
0: Γελάω. Παιδί μου, αναστατώθηκε όλος ο κόσμος.
1: Ναι, κλείσαν τα σχολεία, κλείσαν δημόσιες υπηρεσίες, κλείσαν δημαρχία. Νομίζαν ότι είναι από κάτω, από τη γη. Ναι. Τώρα μην γελιόμαστε, για να μυρίζει αυτό το αέριο, προφανώς είναι τεχνητό, γιατί ξέρεις, φυσικό αέριο δεν μυρίζει, είναι άοσμο.
0: Και ρίχνουν μέσα κάτι και βάζουμε, για να μυρίζει, ναι.
1: Φτιάφι μέσα για να μπορεί να μυρίζει, να ξέρουν
0: να
1: πούνε
0: η διαρροή. Να ξέρουν τι γίνεται.
1: Από πού ήταν αυτή η διαρροή. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμα οι ειδικοί. Μείνετε εδώ, θα το δούμε σε πολύ λίγο.
0: Εγώ πάντως το κατάλαβα, θέλω να σου πω, στο κέντρο.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα εκεί που ήμουν, αλλά η μισή Αθήνα το κατάλαβα.
0: Ναι, εγώ το κατάλαβα στο κέντρο και έλεγα, μα καλά, τι μυρίζει. Έτσι απλά έκλεισα τα παράθυρα και μέσα για ύπνο. Λέω τώρα, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε. Κυρίες και κύριοι, οι οποίοι βρίσκονται, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη, ουδιασμένα και λογικό είναι. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Τώρα πώς, αυτό είναι το θέμα. Όλοι μαζί συντεταγμένα. Θα αποχωρήσει ένας-ένας, θα κουνάει το μαντίλι και θα λέει εγώ πάω στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Του θέλει ο κύριος Τσίπρας. Εχθές είχαμε μία αποχώρηση του κύριου Καλπάκη. Είναι ο γραμματέας του κόμματος. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ημέρες.
1: Έρχεται το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και λέει ότι οι Έλληνες διέπραξαν σφαγές, λέει, στην Τριπολιτσά και στην Σμύρνη. Δεν ξέρω αν πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα πόσα χρόνια μας φάζανε εμάς και πού ακριβώς έχουν διαπράξει γενοκτονίες κατά των ποντίων και του μικρασιατικού ελληνισμού.
0: Εμείς δεν ξέρουμε την ιστορία ή εκείνη μάλλον. Τέλος πάντων. Και τώρα ακούστε μια διανόητη ιστορία. Μια γυναίκα η οποία τι πήγε να κάνει, άφησε το αυτοκινητάκι της για να βγάλει μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα στην Πάτρα. Την ξυλοκόπησαν 50 συνολικά Ρωμά. Θα δούμε ακριβώς πώς έχει η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης σε πάρα πολύ λίγο και ακριβώς τα γεγονότα και το χρονικό της ιστορίας. Η γυναίκα είναι τραυματισμένη, έτσι, για μια φωτογραφία. Είναι δυνατόν. Για μια φωτογραφία.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε αν έχει βρει λύση στο ένιγμα, στην εξίσωση αυτή τη δύσκολη που είχαμε. Από πού προέρχεται αυτή η οσμή του αερίου, τι αέριο ήταν? Φάνης Καραμπατζάκης είναι μαζί μας, να το πούμε καλημέρα.
0: Φάνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ψάξε, απάντηση ψάξε, δεν θα το βρεις.
1: Δεν έχεις ελάχει, Φάνη. Σε υπολογίζομαι σε σένα. Υπολογίζομαι.
2: Δεν έχουμε απάντηση, δεν έχω εγώ, ναι. Δεν έχουν ούτε οι επιστήμονες, ούτε οι αρμόδιες υπηρεσίες, απάντηση, σαφή απάντηση στο τι οφειλόταν αυτή η έντονη οσμή, αυτός ο άλυτος γρίφος, που η έντονη οσμή η οποία κάλυψε χθες όλη την ακτογραμμή από τη Δραπετσόνα μέχρι το Λαγονίσι, 12 παρά 20 η πρώτη κλίση στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι τελευταίες γύρω στις 4 η ώρα. Καθώς μετά από τις 4, από τις 3-4 άρχισε να αραιώνει αυτή η έντονη οσμή, γύρω στις 300 κλήσεις έγιναν συνολικά, αλλεπάλληλοι έλεγχοι από κάθε αρμόδια υπηρεσία. Κατηγορηματικά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, δεν υπήρξε διαρροή από κάποιο πλοίο. Πάντως κάτοικοι σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άγιο Δημήτριο, Γλυφάδα δήλωναν ότι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, φοβούνταν για διαρροή αερίου, μην τυχόν συμβεί και κάποια έκρηξη. Εκενώθηκαν κτίρια, έκλεισαν σχολεία, υπήρξε μία πρωτοφανής αναστάτωση. Ο πρώην διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς, προσπάθησε μέσω του λογαριασμού του στα κοινωνικά δίκτυα να δώσει μία απάντηση.
1: Ακριβώς δίπλα του, συνέχισε Φάνη.
2: ότι οι πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι

0: είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες. Το λιμενικό της ήλεξε βέβαια, καύσιμα, λίματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Για να δούμε, ωραία, να τα ελέγξουμε όλα αυτά, γιατί κινητοποιήθηκαν εχθές φάνη. Η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, οι αρμόδιες αρχές των Δήμων, το λιμενικό,
2: βγαίνανε οι ανακοινώσεις.
1: Η αστυνομία, βγαίνανε ανακοινώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του φυσικού αερίου, η μία ανακοίνωση μετά την άλλη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
2: ΔΕΣΠΑ, ΔΕΠΑ, οι τοπικές που μοιράζουν αέριο, κανένας δεν βρήκε τι έχει γίνει.
1: Τι, δεν βρήκαμε τίποτα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
2: Θα προεριμένουμε μπας και βρεθεί η πηγή αυτής της διαρροής. Κατά τη διάρκεια πρέπει να απαντήσουν οι επιστήμονες, ούτως ώστε αν ξανασυμβεί, να ξέρουμε τουλάχιστον από πού είναι. Γιατί έχουμε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δεν θέλω να τις πούμε τώρα στον αέρα, μην τις φουντώσουμε κιόλας. Λοιπόν, μπορεί να τα σχολιάσουμε αργότερα. Πάμε να δούμε όμως τη Βασιλεία Μανοπούλου, το τι ακριβώς έχει καταγράψει με το ρεπορτάζ της.
1: Ευχαριστούμε, Φάνη.

0: Από τις 12 το μεσημέρι, το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής πήρε φωτιά. Εκατοντάδες ήταν τα τηλεφωνήματα πολιτών για έντονη οσμή υγραερίου σε πολλές περιοχές των νοτίων προαστίων.
1: Πάρα πολύ έντονο το πρωί, ανοίγοντας τα παράθυρα, ήταν σαν να ήταν μια εξάτμιση και έβγαζε αυτή τη μυρωδιά.
2: Και αυτή βγήκε έξω και λέει κάτι έγινε, κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται.
0: Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, ενώ αναφορές υπάρχουν ακόμη και για Παλαιοφάλιρο, Άλιμο, Πειραιά, Βούλα και Βουλιαγμένη, με την οσμή να εξαπλώνεται με το πέρασμα της ώρας σχεδόν σε όλη την Αθήνα.
3: Τηλεφωνήσαν αρκετοί από τους κατοίκους για να μάθουν τι ακριβώς γίνεται και γιατί υπάρχει αυτή η οσμή στην ατμόσφαιρα.
0: Αμέσως σήμανε συναγερμός. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκαν γραφεία, επιχειρήσεις αλλά και σχολικές μονάδες, ενώ οι αρχές συστήνουν στους κατοίκους να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα.
4: Για φυσικό αέριο, ότι υπάρχει μια μυρωδιά με το θέμα του φυσικού αερίου.
5: Το γυμνάσιο τα έδιωχνε τα παιδιά.
6: Εμείς κρατήσαμε τα παιδιά, ήμασταν ας πούμε σε επιφυλακή.
0: Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, μέχρι στιγμής δεν είχε εντοπιστεί η πηγή της οσμής παρά τους εκτεταμένους ελέγχους της πυροσβεστικής, του λιμενικού και των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ σε επιφυλακή παραμένουν δήμοι και κρατικοί φορείς.
7: Το αισθανόμασταν και στο Δημαρχείο μας και σε όλη αυτή την περιοχή της Γλυφάδας, σαν να έσπασε δίπλα μας ένα σωλήνας αερίου και να είχαμε δίπλα μας τη διαρροή, ήταν τόσο έντονο. Σε ένα σχολείο, μάλιστα, που είναι στο κάτω κομμάτι της πόλης μας, στο πρώτο γυμνάσιο και στο πρώτο λύκειο, υπήρξε η σκέψη μήπως έπρεπε να παρέμβουμε και να το εκενώσουμε, γιατί ήταν πολύ έντονη η οσμή.
8: Στα πρόθυρα λιποθυμίας.
9: Είπε η πυροσβεστική να μπουν όλοι μέσα, διότι δεν ξέρουν από πού προέρχεται.
0: Ο ΔΕΣΦΑ και τα διελιστήρια δηλώνουν ότι δεν έχει εντοπιστεί διαρροή ή άλλο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις τους, ενώ το ΕΚΠΑ αναφέρει πως δεν καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις φυσικού αερίου στην ατμόσφαιρα. Και η υπηρεσία ΠΕΡΠΑ διαβεβαιώνει τους Δήμους ότι έως τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις επικίνδυνης ρήπανσης.
10: Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές. Σε επικοινωνία με τον διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου.
0: Το μυστήριο πάντως με την έντονη οσμή παραμένει, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου, ενώ οι πολίτες παραμένουν αναστατωμένοι.
11: Θα το δούμε και στη συνέχεια τι μπορεί να είναι αυτό, από πού να προέρχεται. Αναστατωθήκαμε όλοι, ειδικά οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων εκεί στα παράλια, δεν ξέραν τι τους γίνεται.
12: Και αν έχει γίνει από κάπου ζημιά, να βγει να το πει. Δεν είναι κακό να ξέρουμε τι έχει γίνει.
11: Για
12: να
11: συμπληθεί όλο.
12: Αν κάποια υπηρεσία την έχει αφήσει,
11: ναι,
12: τη ζημιά αυτή στον,
11: ναι,
12: αέρα,
11: ναι,
12: να βγει να το πει. Δεν είναι κακό να το πει, να το μάθουμε. Και να το ψάξουν και αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, πάμε.
11: Για να δοθούν απαντήσεις και να σταματήσουμε όλα να ρωτιόμαστε τι είναι αυτό και τι είναι αυτό.
12: Λογικό δεν είναι, στην πρωτεύουσα. Λοιπόν, πάμε στην επιστροφή. Η επιστροφή έρχεται. Και πάλι. Ναι.
11: Πίσω από τις λέξεις.
12: Τι λες, πίσω από τις λέξεις. Πάει μπροστά τώρα από τις λέξεις. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται. Σε πόσες μέρες από τώρα,
11: σε 5 μέρες ουσιαστικά. 5 και σήμερα, νομίζω.
12: Ναι. Και σήμερα. Θα τον δούμε. Έλα με φόρα, δεν ξέρω εγώ ποιος θα το πει πάλι του Αλέξη Τσίπρα, να έρθει να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες με το νέο κόμμα που είναι επτασφράγιστο μυστικό.
11: Δεν ανακοινώνει το όνομα ακόμα. Θα το ανακοινώσει στις 26 Μαΐου στο Θεσίο, στη μεγάλη εκδήλωση που θα κάνει. Και αντιλαμβανόμαστε τώρα όλοι ότι είναι μουδιασμένοι όλοι στην Κουμουνδούρου. Εγώ μίλησα και με 2-3 εχθές στελέχη σημαντικά του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είναι σε αναμένα κάρβουνα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Δεν ξέρουν πώς αν θα συνεδριάσουν συνολικά τα όργανα, ποιοι θα πάνε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πώς θα μετακινηθούν ένας-ένας, μόνοι τους, όλοι μαζί, όσους θέλει να πάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι στελέχη αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, που τα θέλει δίπλα του Αλέξη Τσίπρα.
12: Σωστά,
11: έτσι.
12: Σωστά. Και έχουμε παρετήσει, ο κ. Καλπάκης έφυγε,
11: σωστά,
12: ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ενταχθεί ο κ. Καλπάκης, το φιλοξενούμε και εδώ. Και γενικότερα όλη αυτή η αναστάτωση. Τώρα, είχαμε και στη Βουλή.
11: Καλά.
12: Έφτασε σε τέτοια φάση η κόντρα της κυρίας Σαββατοπούλου και με τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, με την κυρία Κομινάκα, βεβαίως, να τη λέει είσαι τόσο ξεφτυλισμένη πια. Είναι δυνατόν να μας δημιουργήσει όλη αυτή την αναστάτωση εδώ πέρα και να λες για προσωπικά και ότι είμαστε με ατζέντα, λέει, κάτω, λέει, από το τραπέζι με
11: την Νέα Δημοκρατία. Κάτω από το τραπέζι με την Νέα Δημοκρατία, ναι, γιατί λέει υπάρχουν και συγγένειες, λέει, μεταξύ στελεχών. Είναι τώρα δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά? Όλα αυτά έγιναν στην συνεδρίαση για την άρση της ασυλίας, διπλή άρση ασυλίας για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προσπάθησε για ακόμη μια φορά να προκαλέσει αντιδράσεις. Μήπως και την γλιτώσει? Όχι, δεν την γλίτωσε, γιατί έχουμε τελικά τη διπλή άρση.
12: Και έρχονται και κάτι μηνύσεις, πέσανε και μηνύσεις.
11: Ναι.
12: Από την κυρία Καριστιανού και την κυρία Ευγερινού κατά του κύριου Καραχάλιου, λέει. Μετά τις καταγγελίες του κύριου Καραχάλιου ότι το κόμμα το οποίο βρίσκεται υπό δημιουργία πρόκειται να είναι φιλορωσικό, ρωσικό, ναι. Ρωσικά κεφάλαια, δεν ξέρω εγώ τι, πώς το ο κύριος Καραχάλιος. Έγινε μήνυση. Νομίζω ότι θα είναι σήμερα η εξέλιξη της υπόθεσης.
11: Σωστά. Λέει η κυρία Καριστιανού ότι είναι εξαφανισμένος ο κύριος Καραχάλιος και ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο τον προστατεύει τον κύριο Καραχάλιο. Κυρία Καριστιανού, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Θα τον έχουμε σήμερα τον κύριο Καραχάλιο να δώσει απαντήσεις μετά τις μηνύσεις που έχουμε.
12: Θέλεις να δούμε όλο το ρεπορτάζ με όλα αυτά που συμβαίνουν τα απίστευτα από την Θεοδόρα Ζαγανάκου. Πάμε να το δούμε.
10: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την ίδρυση του κόμματός του, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε και ο ίδιος τον τόπο, το χρόνο αλλά και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων που θα γίνουν στις 26 Μαΐου, όπως είχε υπονοήσει με ανάρτησή του, καλώντας τους πολίτες να συμμετέχουν στο νέο του πολιτικό βήμα.
13: Και να σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα παλιά μας σε μια κορύφη.
10: Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως επικρατεί αμηχανία με τα κομματικά στελέχη να τηρούν στάση αναμονής μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος.
14: Ναι, συνεργασίες, καθοριστικός ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, ανασύνθεση, δημιουργία και καινούργιων σχημάτων, τροφοδοσία και με νέους ανθρώπους και προσκλητήριο ευρύ.
15: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει έναν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανασύνθεση και σε αυτή την ενότητα που πρέπει να έχει ο προοδευτικός χώρος.
16: Μπορεί ο Αλέξης σε αυτή τη φάση να θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να παραιτηθούμε κτλ. Αλλά έρχεται η ζωή και δείχνει, κατά τη γνώμη μου, το ατελέσφορο. Δηλαδή, τι νόημα έχει να παραιτηθούμε όλοι μας εμείς?
10: Τα προβλήματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν έχουν τέλος, καθώς η σημερινή παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση γραμματέα του κόμματος έρχεται λίγο μετά τη διαγραφή Πολάκη, προκαλώντας νέα εσωκομματική τρικυμία. Ο βουλευτής Χανίων πάντως εξακολουθεί να πυροδοτεί το κλίμα.
17: Η ανάρτησή του ήταν πολύ, πολύ επιθετική όσον αφορά την συμμετοχή του στα πολιτικά όργανα. Κοιτάξτε, να δείτε. Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με τη βία.
18: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα.
10: Με το βλέμμα στραμμένο στα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, παρούσα στις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά, δηλώνει με το δικό της τρόπο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τα ποσοστά της με φόντο και την αντισυστημική ψήφο που πρεσβεύει, προκάλεσε νέο επεισόδιο στη Βουλή. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε την εξαίρεση του Γιώργου Γεωργαντά από την έδρα, κατηγορώντας τον για μεροληψία υπέρ του Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ κατέθεσε στα πρακτικά φωτογραφίες με τους δύο άνδρες σε θερμό εναγκαλισμό.
19: Προεδρεύει όχι μόνο σήμερα, αλλά έστησε και την ιστορία αυτών των δήθεν άρσεων ασυλίας. Και όχι μόνο αυτό, αφού κατέβηκε από το βήμα και αγκαλιαστήκανε και φιληθήκανε, τώρα μας λέει ότι αυτά τα φιλιά ήτανε αναδρομικά για γενέθλια που είχαν προηγηθεί μία εβδομάδα.
10: Σχολιάζοντας τις αλλεπάλληλες εκρήξεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Γιώργος Φλωρίδης αναγνώρισε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ως δικαιολογημένη τη σύγχυση και κατανοητό τον εκνευρισμό.
20: Αφού δεν έφταναν όλα αυτά, ήρθαν στη Βουλή και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που συζητάμε σήμερα, αλλά και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που αφορούν την αίτηση των εισαγγελικών αρχών για 6 κακουργήματα που βαρύνουν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά τις πράξεις και τις συμπεριφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
10: Λίγες ημέρες πριν το κόμμα Τσίπρα αναμένεται και η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού που έχει κλειδώσει για τις 21 Μαΐου που όπως φαίνεται θα ανακατέψει ξανά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό.
11: Μείνετε συντονισμένοι στα επόμενα επεισόδια.
12: Η συνέχεια επί της οθόνης. Πάρτε popcorn μεγάλο αναψυκτικό και καθίστε να τα απολαύσετε. Πάμε χτες στους Ποντίους.
11: Βεβαίως.
12: Σου άρεσε αυτή η εικόνα μπροστά από το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη με τις λύρες τις ποντιακές, με τον ταούλι το οποίο χτυπάνε δίπλα και το χορό πυρίχιος μπροστά από το μνημείο του Αγνού Στρατιώτη με την προεδρική φρουρά να αλλάζει με τις στολές των ποντίων ανταρτών, έτσι.
11: Ναι.
12: Για να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε. Αφήσανε πολύ αίμα οι πόντιοι εκεί από τη γενοκτονία η οποία δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα από τους Τούρκους και βεβαίως από το νησί Ευρώπη. Ήτανε, δες αυτό δεν ήταν απλά αριθμοί, ήταν ζωές που έμειναν εκεί. Και εδώ είναι οι Εύζωνες δίπλα με τους ανθρώπους που τονίθηκαν με τις ποντιακές στολές. Και μετά η καταρακτώδης βροχή που έπιασε και συνέχισαν να χορεύουν.
11: Σωστά. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή, θέλω να σου πω. Έχω βρεθεί αρκετές φορές εκεί για να το καλύψω και πραγματικά βλέπεις τη συγκίνηση στα μάτια του κόσμου που βρίσκεται εκεί για να παρακολουθήσει όλο αυτό το συγκινητικό τελετουργικό και την κορύφωση των εκδηλώσεων μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων που αποφασίστηκε να την τιμάμε κάθε 19 Μαΐου. Και έρχονται μετά οι Τούρκοι με ένα νέο παραλήρημα και λένε ότι είναι αβάσιμη η ισχυρή της χώρας μας και ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε διαπράξει σφαγή στην Τριπολιτσά αλλά και εγκλήματα στην Σμύρνη.
12: Γενοκτονίες, έτσι. Μιλάμε για εκατομμύρια Ελλήνων, Αρμενίων, Λαζών οι οποίοι άφησαν τα κουκαλάκια τους στην Τουρκία από τις γενοκτονίες τους. Πρέπει να κάποια στιγμή η ιστορία να τη διορθώσουν και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Yeah. Θα πάμε στην Κάρπαθο τώρα. Πάμε στην Κάρπαθο εκεί όπου φεύγουν και έρχονται. Φεύγουν οι Patriot.
11: Ναι.
12: Δεν χρειάζεται επιχειρησιακά, όμως λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αυτοί που γνωρίζουν οι Patriot εκεί. Αλλά θα βάλουμε δύο μοιράς, ναι. Φοβού τους Ναούς και τώρα φέρω τους που λέμε. Ναι, έτσι, ναι. Έτσι.
11: Αποφασίζουν οι ένοπλες δυνάμεις το πού θα βρίσκονται οι Patriot, το πού θα βρίσκονται αυτές οι συστοιχίες στη χώρα μας. Είναι οι μοναδικοί, είναι οι μόνοι που μπορούν να πάρουν την απόφαση αυτή. Έκριναν λοιπόν ότι πρέπει να μετακινηθούν και να στείλουν μοιράς στη θέση τους.
12: Επανέρχεται η Τουρκία και κλιμακώνει με τις απειλές για τη γαλάζια πατρίδα, με κάποιους χάρτες απίθανος που δείχνει το μισό Αιγαίο και τα νησιά δικά τους. Δεν καταλαβαίνουν και τι κάνουν. Οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τι θέλουν να κάνουν. Ακόμα η Ελλάδα περιμένει το τελικό νομοσχέδιο. Δεν απαντά στην εικονική πραγματικότητα του Υπουργείου Εξωτερικών και ενδεχομένως καλά κάνει. Αλλά είπε ο κ. Γεραπετρίδης ότι αν θα δούμε ότι έχουν βάλει στα όρια τα νησιά μας, τότε θα έχουμε κλιμάκωση.
11: Λένε όμως και κάτι άλλο από την κυβέρνηση. Ότι τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν ούτε οπισθοδρόμηση, ούτε αδράνεια. Άρα καθίστε. Και θα δούμε, να δούμε το νομοσχέδιο και πώς θα αντιδράσουμε μετά. Ναι.
12: Και έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς και λέει, ναι. Μήπως πρέπει να καλέσουμε για τις τουρκικές προκλήσεις έκτακτη σύνοδο κορυφής. Μήπως θα πρέπει να αναλάβουμε εμείς πρωτοβουλία. Αντώνης Σαμαράς θα λέει αυτά, έτσι, ναι.
11: Να δούμε πρώτα το νομοσχέδιο, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε διπλωματικές πηγές και σε δημοσιεύματα. Σε διπλωματικές πηγές και σε δημοσιεύματα η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να απαντήσει.
12: Σωστά.
11: Αυτό είναι το δεδομένο. Ας έρθει τον Ιούνιο που λένε ότι θα έρθει το νομοσχέδιο αυτό με την γαλάζια πατρίδα και τις βλέψεις της Τουρκίας τις αναθεωρητικές, να δούμε εν τέλει τι και πώς θα περιλαμβάνει και τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο αυτό και μετά θα απαντήσει η χώρα μας έτσι όπως πρέπει να απαντήσει. Πάντως εγώ καταλαβαίνω ένα, ότι μπορεί και να είμαστε μπροστά σε ένα θερμό καλοκαίρι. Μακάρι όχι.
12: Μακάρι να μην είμαστε. Να κάνουμε μπανάκια στα νησάκια μας και να περάσουμε και ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα και εκτός συνόρων. Υπήρχε μια επίσκεψη χθες που νομίζω ότι την παρακολουθήσαμε όλοι εδώ μέσα από το δελτίο του Action 24 του Προέδρου Πούτιν στην Κίνα με τον πρόεδρο Σι, που ο πρόεδρος Σι είδε πριν από λίγες μέρες και τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι. Έτσι,
11: βεβαίως.
12: Μετά τον Τραμπ, λοιπόν, ο Πούτιν πηγαίνει στην Κίνα και σφίγγει χεράκια. Όχι μόνο χεράκια. Τι αποφάσισε να φτιάξει.
11: Και συμφωνίες. Και συμφωνίες. Μπορώ να σταθώ κάπου. Εσύ είδες τώρα ο πρόεδρος Σι να τον υποδέχεται με την ίδια ζέση.
12: Όχι.
11: Εντάξει, που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο.
12: Μπράβο, μπράβο.
11: Εντάξει, γιατί εκεί είχαμε. έτσι ωραίες χειραψίες, δυνατές χειραψίες. Ήταν η στάση του σώματος λίγο διαφορετική, νομίζω.
12: Εδώ
11: τι λες και
12: είναι...
11: εσύ.
12: Εντάξει, okay. Το
11: τυπικά.
12: Βλέπω το Ρώσο. Τυπικό, οκ. Okay. Αλλά με τον πρόεδρο Τραμπ είναι, βλέπω τον Τραμπ. Βλέπω την
11: ναι,
12: Αμερική.
11: Ναι.
12: Λοιπόν,
11: για πάμε
12: να δούμε τι συμφωνήσανε. Θα παραθέσουν, λέει, έναν αγωγό ενεργειακό. 2.600 χιλιόμετρα, παρακαλώ, wow, πάρα πολύ. 25 δισεκατομμύρια. Και θα τους πηγαίνει από τη Σιβηρία το αέριο, οι 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Τι λέτε,
11: ναι,
12: τι θα φτιάξουν. Περάσει από τη Μογγολία. Έτσι, μιλάμε για ενεργειακή εξασφάλιση της Κίνας, η οποία ζορίζεται ενεργειακά, γιατί πολύ δεν έχει ενεργειακούς πόρους σημαντικούς και θέλει να ψωνίσει και από τη Ρωσία και από το Ιράν και από που αλλού μπορεί να ψωνίσει.
11: Και ζορίζεται το τελευταίο διάστημα και λίγο περισσότερο.
12: Βέβαια.
11: Έτσι.
12: Λοιπόν.
11: Ναι. Φύγαμε. Πάμε στο πάνω.
12: Αυτό για την πολιτική. Ναι. Ένας παραλληλισμός για την σοβαρή πολιτική των αγωγών.
11: Έτσι.
12: Μην ξεχνάμε εδώ κάθετος διάδρομος που πρέπει να ενισχύεται. Έτσι, η αγωγή είναι γεωστρατηγική. Πάμε τώρα στο Φάνη μας.
11: Βεβαίως. Πάμε στο Φάνη Καραμπατσάκη ξανά να τον καλημερίσουμε. Για να πάμε σε μία υπόθεση, Φάνη. Θυμόμαστε όλοι την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Άρχισε, αλλά ήρθε, Φάνη, η εισαγγελική πρόταση για τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκείνο το μοιραίο βράδυ στο τμήμα και δεν έκαναν τίποτα.
1: Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης για τις ευθύνες των αστυνομικών και ενώ ήδη από πέρσι έχει κηρυχθεί ένοχος χωρίς ελαφρυντικά ο πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και έχει καταδικαστεί στην ισόβιο κάθριξη, υπήρξε η πρόταση της εισαγγελέως προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να παραπευθούν σε δίκη και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι αστυνομικοί για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι τέσσερις αστυνομικοί δεν φρόντισαν ώστε να προστατέψουν ως είχαν υποχρέωση και νομική και επιχειρησιακή την Κυριακή και να σώσουν τη ζωή της από τον δράστη. Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκι του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που είχε πει το γνωστό ότι δεν είναι ταξί το περιπολικό. Η εισαγγελική λειτουργός ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που τους έχουν επιβληθεί, δηλαδή να εμφανίζονται δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και ζητά από το συμβούλιο που θα έχει και τον τελικό λόγο την παραπομπή τους και αυτών στο κακουργητικό.
11: Έτσι. Τα περιπολικά είναι και ταξί. Το κορίτσι αυτό έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει.
12: Σωστό.
11: Για να προστατεύσει τη ζωή της, πήγε στις αρχές, απευθύνθηκε, ζήτησε βοήθεια, είπε πηγαίντε με, βοηθήστε με να πάω σπίτι μου γιατί κινδυνεύω, αλλά η απάντηση ήταν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
12: Και βγαίνει και αυτός ο πονεμένος πατέρας και λέει ότι το παιδί μου είναι στο χώμα, είναι νεκρό και κάποιοι άλλοι κυκλοφορούν ελεύθερα και συνεχίζουν τη ζωή τους και ζητάει να αποδοθεί δικαιοσύνη, να τον ακούσουμε και πιστεύω 24.
11: Βεβαίως.
21: Αυτή είναι ζωντανή. Είναι ζωντανοί και χαίρονται τις χαρές της ζωής. Εμένα η κόρη μου αυτή τη στιγμή λιώνει. Λιώνει μέσα στο μνήμα της. Επιτέλους έφτασε η ώρα ότι σιγά σιγά ο εισαγγελέας θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί θα τιμωρηθούν. Συναισθήματα δεν υπάρχουν. Δεν θέλω από κανένα να μου ζητήσει καμία συγγνώμη, γιατί είναι πάρα πολύ αργά. Δεν με νοιάζει. Έχασα το παιδί μου από τις παρενέργειες που κάνανε. Όχι ενέργειες σωστές. Αυτοί οι άνθρωποι βγήκανε και είπανε...
12: Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο εδώ, αμαυρώνουν συνολικά το... Είναι πολύ καλή δουλειά που κάνει η ελληνική αστυνομία, οι συμπεριφορές αυτές των αστυνομικών, έτσι.
11: Το έχουμε πει, έτσι, λοιπόν. Και το λένε και από την ελληνική αστυνομία. Φάνη, σε ευχαριστούμε.
12: Φάνη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, τα πούμε αργότερα στο ρεπορτάζ. Τώρα, για πάμε στην ιστορία που σου προκαλεί ένα εντύπωση στην Κρήτη.
11: Μεγάλη εντύπωση. Σε αυτά τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως ναι, αποδείχθηκε, τα οποία τι έκαναν, το ξαναλέμε για μία ακόμη φορά. Εκβίαζαν, έδερναν,
12: έκαιγαν
11: περιουσίες, κατέστρεφαν περιουσίες και όλα αυτά γιατί, για να πάρουν με το έτσι θέλω οικόπεδα ακόμα και από συγγενείς τους, από κουμπάρους τους και πρόβατα και ζώα γενικά και να παίρνουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ.
12: Ναι, έτσι. Λοιπόν,
11: 600 χιλιάρικα πήρανε.
12: Πόσα?
11: 600.
12: Αυτά που βρήκαν. Ναι. Αυτά που γιατί μπορούν να έχουν πάρει παραπάνω. Ο νονός του κυκλώματος πιάστηκε στη λεωφόρο της Συγκρού, θέλω να σας πω. Εξετυλίχθηκε αυτή η υπόθεση μετά τις δολοφονίες που είχαμε τον Νοέμβριο, μεταξύ τους σκοτώνονταν οικογένειες και ψάχναν να βρούνε. Ρε παιδιά, μόνο για ζωοκλοπές έχει γίνει ιστορία. Μόνο γιατί φτιάξαν τα σπίτια αυτές τις βιλίτσες μέσα στο χωριό. Κάτι άλλο υπάρχει. Το βρήκε το FBI το κριτικό της Κρήτης και είπε, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει κύκλωμα. Θες να τον ρεπορτάζ.
11: Βεβαίως, το έχει επιμεληθεί η Μαρίζα Λιναρδάτου.
10: Έξω από το Ωνάσιο Νοσοκομείο στη Λεωφόρο Σύγκρου συνελήφθη με ένταλμα ο 43χρονος βασικός πρωταγωνιστής της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, ενώ λίγο νωρίτερα στελέχη του ελληνικού FBI συνέλαβαν και τα δύο ανήψια του 39 και 44 ετών στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Η κατηγορία λοιπόν που τους επιβαρύνει με βάση τα εντάλματα σύλληψης εξ όσων έχω ενημερωθεί είναι εκβίαση κατά εξακολούθηση, ασκηθήσαμε βία.
10: Περίπου 40 άνθρωποι αποφάσισαν να σπάσουν το φόβο και τη σιωπή και να μιλήσουν στους αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
3: Έβαζαν τα ζώα να βοσκάνε σε άλλα χωράφια και όταν αντιδρούσαν αυτοί που είχαν τα χωράφια τους πλάκωναν στο ξύλο. Τους ξερίζωναν τα ελαιόδεντρα, τους έκοβαν τα μπέλια.
22: Κατέληξε ένα κουβάρι ερευνών, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να κατανοήσουμε και βεβαίως να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, είναι απαραίτητη η μαρτυρία των πολιτών.
10: Την ίδια ώρα σοκάρουν οι μαρτυρίες κατοίκου από το Αμάρι, ο οποίος περιέγραψε τις απειλές και τα αντίπεινα που, όπως λέει, τον οδήγησαν να εγκαταλείψει την περιουσία του, μην αντέχοντας άλλο την πίεση και τον τρόμο που βίωνε καθημερινά.
23: 5 χρόνια είχα να πατήσω το πόδι μου στο σπίτι μου και στην περιουσία μου. Και δεν φτάνει που μας εκδίωξαν, αλλά καλλιεργούσαν τις ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους. Και όλα αυτά χωρίς να έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Δεν σεβάστηκαν ούτε τη συντεκνία που έχουμε καμωμένη. Στην εποχή μας δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε μπέσα, ούτε όρκος.
10: Η υπόθεση που σύμφωνα με τις αρχές είχε χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται πως βρισκόταν εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο της Ελλάς. Ήδη μετά τη φωνική συμπλοκή στα Βορίζια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε προαναγγείλει σαρωτικούς ελέγχους για εγκληματικά δίκτυα στην Κρήτη.
24: Για να είμαι συγκεκριμένος. Εγκληματικές ομάδες που λαιλατούν ό,τι βρουν μπροστά τους, νταΐδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους και πάνω από τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν, ποντικοί στα κρατικά ταμεία που κλέβουν το δίκαιο μερίδιο των συνανθρώπων τους, και τους συναδέλφους τους.
10: Την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν τα 3 φερόμενα ως ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
11: Μάλιστα. Θα τα δούμε σε λίγο. Θα έχουμε και την κυρία Δημογλίδου σήμερα στην εκπομπή, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ναι, για να δούμε όλες τις εξελίξεις.
12: Πάμε στην Πάτρα.
11: Πάμε στην Πάτρα. Εκεί όπου μία γυναίκα σταμάτησε να βγάλει μία φωτογραφία σε ένα ωραίο σημείο, το ήλιο βασίλεμα, κλείδωσε το αυτοκίνητό της, άφησε μέσα τζάντα, ήταν δίπλα η γυναίκα και ξαφνικά βλέπει ένα χέρι ενός, θα δανειστώ μία έκφραση του κύριου Χρυσοχοίδη που ακούσαμε στο βίντεο, ενός ποντικού,
12: ναι,
11: να της παίρνει την τζάντα. Τώρα η γυναίκα αυτή αποφάσισε να πάει στον καταβλισμό των Ρωμά, για να κυνηγήσει τους ποντικούς αυτούς. 3 άτομα ήτανε. Και εκεί την κυνήγησαν τελικά 50.
12: Τη σπάσαν στο ξύλο κυριολεκτικά τα πλευρά. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Έχει καταγράψει το ρεπορτάζ η Χριστίνα Αγγίκα.
25: Μία διαδρομή ρουτίνας μετατράπηκε σε εφιάλτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στην Πάτρα. Μία γυναίκα έζησε στιγμές απόλυτου τρόμου καθώς έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Όλα συνέβησαν όταν η πρώην πρωταθλήτρια στίβου και μητέρα 3 παιδιών, Ανδριάννα Φωτακοπούλου, επέστρεφε από το νεκροταφείο του Νέου Σουλίου και έκανε μία σύντομη στάση στη συμβολή των οδών Ριακίου και Διακίδη κοντά στην περιμετρική.
26: Σταμάτησα το αυτοκίνητο και βγήκα να βγάλω μια φωτογραφία. Ήμουν 4-5 μέτρα από το αυτοκίνητο όταν άκουσα τζάμια να σπάνε. Γύρισα πίσω και είδα ένα τσιγκανάκι να αρπάζει την τσάντα από το κάθισμα του συνοδηγού και ενστικτοδός άρχισα να τα κυνηγώ.
25: Η ίδια προσπάθησε να σταματήσει τον ανήλικο, όμως δέχτηκε κλωτσιές και σπροξιές και βρέθηκε πεσμένη σε χαντάκι όπου τραυματίστηκε σοβαρά.
26: Έχω τραυματιστεί, έχω πολλά ράματα στα πόδια, έχω πάταγμα στην αριστερή επιγονατίδα, έχω φλάσεις στα πλευρά μου και στην πλάτη μου, μόλο πεσόλου μου το σώμα και πονάω παντού.
25: Οι δράστες εξαφανίστηκαν περνώντας και κατευθύνθηκαν στον καταβλισμό της περιοχής. Αστυνομικοί ακολουθώντας το δρομολόγιο διαφυγής τους βρήκαν την τσάντα του θύματος πεταμένη και άδεια.
0: Από την αστυνομία από την πρώτη στιγμή διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Η τσάντα από όσα ανέφερε βρέθηκε αλλά χωρίς όλο το περιεχόμενό της. Γίνονται έρευνες για την ανακάλυψη των δραστών.
25: Η Ελλάς έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι μέχρι στιγμής αναζητούνται.
11: Μάλιστα. Καλημέρα, Νίκο.
12: Νίκολα, καλημέρα. Πες την καλημέρα στο τηλεοπτικό κοινό. Να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες μας. Λοιπόν, ανατροπή δεδομένων μας λένε τα νέα. Έτσι, για το θαλάσσιο ντρόν. Πώς θα το διαχειριστεί το Πεντάγωνο, ενώ και στο εξής, το πολύτιμο υλικό αυτό το οποίο εντοπίστηκε δίνει πληροφορίες. Γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής, από πού ήρθε. Πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, τεχνικό πρόβλημα. Μας λέτε τα νέα στην πρωτοσέλιδα.
11: Εφημερίδα Καθημερινή. Ο ΣΜΗ αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια.
12: Οπα.
11: Έλεγχος σε όσους αμφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Mm-hmm. Αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη για την τροπολογία επιτάχυνσης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων για τους βουλευτές. Μετά τον Τραμπ, ο ΣΥ δίνει τη σκυτάλη στον Πουτίν. Και πιο συχνές και πιο επικίνδυνες οι επιδημίες, τι αναφέρει νέα έκθεση.
12: Λοιπόν, πάμε στο οικονομικό της Καθημερινής. Βαρέα ένσημα για νοσηλευτές και πληρώματα του ΕΚΑΒ. Το μας το είπε εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης προχθές που το φιλοξενήσαμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Και
11: νομίζω μας το είπε μετά.
12: Μας το είπε. Και έλεγχος της εφορίας σε 700 επαγγελματίες αμφισβητούν τη φορολογική βάση του τεκμαρτού. Θα περιμένουμε να δούμε. Έχουν κάθε δικαίωμα να τα συζητούν. Ναι.
11: Ελευθερός Τύπος. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Ναι. Πρώτα για τα κλειστά ακίνητα και μετά για τα ίδιο κατοικούμενα. Τα κλειστά ακίνητα που θέλουμε να βγουν στην αγορά, έτσι. Εκτός τόπου και χρόνου, τα περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Είναι αυτό που είχε πει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν θα χτυπήσει στις 3 το πρωί από το συνέδριο, θέλοντας να δείξει ότι ουσιαστικά μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει και τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Νετανιάχου, γιατί τον είχαν κατηγορήσει γι' αυτό. Στα βαρέα νοσηλευτές και προσωπικό του ΕΚΑΒ σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα, στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, αντιπολίτευση.
12: Επιταχύνουν, λέει, το κουκούλωμα, η εφημερίδα των συντακτών, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Να τελειώνουμε. Σωστό είναι αυτό. Πάμε, ναι.
11: Εφημερίδα Απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά όλο το ΕΣΥΟΣ και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές, βοηθοί, οδηγοί, ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην Αφρική, καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ για τον έμπολα. Χθες είχαμε και μια συνεδρία του ΕΟΔΗ. Γρίφωση έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη σε εγκαταστάσεις ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Όλα τα σενάρια και η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον τον ρυθμό της λύρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη γενοκτονία των ποντίων.
12: Πάμε στο μανιφέστο. Έχει φωτογραφία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδεντρα των λαϊκιστών. Έχουν ξεκινήσει και μοιράζουν από τώρα, δεν έχουμε φτάσει στις εκλογές.
11: Ναι.
12: Και δίνουν από τώρα λεφτά. Και δεν βρήκαμε σύνδεση μεταξύ των προσώπων και υποκλοπών. Παρέμβαση του Έννη Σαρμά από την απόφαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Αυτά από την εφημερίδα των εφημερίδα το Μανιφέστο. Σωστά.
11: Εφημερίδα Εστία. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισαία παράνομες παραμονές κυπριακών εκλογών.
12: Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Λέει σκοτεινή μεθοδότηση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου. ΠΚΠ. Ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως η εξωγήινη. Μάλιστα. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία.
11: Ρίζος πάστης, παγίδες θανάτου ή χώροι δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας.
12: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Καθίστε να το δούμε. Εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων.
11: Εφημερίδα Λόγος. Συναγερμός αερίου. Εκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία μετά από έντονη οσμή στα νότια προάστια και τελικά ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι ήταν.
12: Political που μας έρχεται στα email μας. Μας λέει όλη η αλήθεια για τους Patriot, έτσι, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δημότυχο. Σε πρώτο πλάνο η ηγετική εικόνα και η εμπειρία του Μητσοτάκη όσον αφορά τις εκλογές. Ναι.
11: Εσπρέσο.
12: Ναι.
11: Από τις πίστες στο OnlyFans.
12: Ναι. Ποια είναι,
11: κυρία? Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός,
12: ναι,
11: για τη Βαλένθια διγενή.
12: Ναι.
11: Αποφάσισε οι θαυμαστές της, αντί για γαρίφαλα, να τη ρένουν με ευρώπουλα στη διάσημη ερωτική πλατφόρμα.
12: Ποια είναι αυτή η...
11: Δεν έχω καμία απολύτως ιδέα.
12: Μα αυτά είναι τα ρεπορτάζ που χάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι.
11: Συγγνώμη, φιλιά Γιανακοπούλου, έχεις κάνει κάτι.
12: Πάμε τώρα σε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Κρίσιμα 24 ώρα για τη Γωγό. Δίνει την πιο μεγάλη μάχη της ζωής της Γωγό Μαστροκώστα. Ραγδαία επιδείνωση και το θαύμα που περιμένουν οι γιατροί. Κοντά της πάντα ο Τραϊανός, Δέλας και τα παιδιά. Περαστικά από καρδιάς στη Γωγό και υπομονή, Τραϊανέ. Όλα θα περάσουν, όλα θα είναι περαστικά.
11: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Παράνομη επιστροφή και ακύρωση των διαβατήριων λόγω παλαιάς ταυτότητας.
12: Καλά,
11: να ξέρεις.
12: Δεν έχει περίμενε, έλα εδώ. Δεν έχει πιάσει το θέμα με την Οσμή, δεν έχει βγάλει φίδια.
11: Φόβη για σεισμό, να το
12: έλα. Άντε, ορίστε.
11: Παράξενη Οσμή από τα έγκατα της γης.
12: Να το πόρισμα που ψάχναμε εμείς τώρα.
11: Ορίστε, παιδιά.
12: Ορίστε. Οι πέντε κολόνες, λέει, άρχισε το χτίσιμο του νέου Ολυμπιακού από τον κόκκινο πρωταθλητή στα αθλητικά μας τα νέα.
11: Εφημερίδα Φως των Σπορ, δεκάρι μεταγραφών, κινήσεις λέει για ξεκίνημα στον Ολυμπιακό και εύκολα τα φαβορή, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι έκαναν άνετα το 1-0 στους ημιτελικούς του Water Polo League γυναικών. Μπράβο σας.
12: Μπράβο στα κορίτσια. Για το σήμα και την Ελλάδα, αντίστροφα μετράνω στον Ολυμπιακό και τον ημιτελικό του Final Four με την Φενέρ την Μπάκτσε.
11: Παλεύει, λέει, η Live Sport για τον Νέστρουπ. Συμφωνία έως το τέλος του μήνα επιθυμούν οι πράσινοι. Ακόμη δύο τεχνικοί στη λίστα ως εναλλακτική, αν δεν ευοδοθεί η πρώτη επιλογή.
12: Και τελευταία μέρα για σήμερα, αθλητική ώρα, έτοιμο, λέει, το πλάνο για τη νέα σεζόν. Όλα τα δεδομένα σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.
11: Αυτά, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα. Κάνω spoiler.
12: Κάνω spoiler.
11: Η κυρία Δημοκλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, θα είναι σε λίγο μαζί μας. Και ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Και επίσης...
12: Ο κύριος Καραχάλιος αργότερα θα δώσει απαντήσεις για τη μήνυση η οποία δέχτηκε από την κυρία Καρστιανό.
11: Και τον κύριο Βιερινό δεν είναι εξαφανισμένος. Είναι εδώ.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
8: It's a cops.
9: I'll go this way.
8: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
10: I have the right to remain silent.
11: The Rookies.
12: Will you say that again, please?
11: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
13: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
14: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
15: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
16: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
17: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: είμαστε μια μουσικοχορευτική παύλα ενημερωτική εκπομπή.
1: Ειδησιογραφική εκπομπή. Μην το βλέπετε έτσι.
0: Ο λοιπόν, Σιμινάκης ποιος... το πρωί μπερδεύεται. Λέει, παιδιά, δεν ξέρω τι εκπομπή έχω έρθει εδώ πέρα να κάνω. Έχω έρθει να κάνω ενημέρωση, ψυχαγωγία. Μπερδεύεται από τη Μενεγάκη σου. Λέει, κάτι άλλο είναι εδώ.
1: Ακούστε τη χρήσιμη πληροφορία τη ημέρα. Ο κύριο που τραγουδάει μαζί με την κυρία, ξέρετε ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Είναι ο Bugs Bunny σε νεαρή ηλικία.
0: Bad Bunny, μωρέ.
1: Ναι, δεν έχει αυτιά. Λοιπόν, σε νεαρή ηλικία, κοιτάξτε τι μαθαίνει κανένα. Social media και τηλέφωνα έχουμε.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε και τηλέφωνο.
0: Έλα, πάμε.
1: Γιατί εμείς έχουμε και τηλέφωνο βεβαίως. 2-10-7-0-7 και email έχουμε.
0: Στο info-24.gr στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, καταγγελίες, ό,τι εσείς θέλετε, τις καλημέρες σας.
1: Instagram, TikTok έχουμε, βεβαίως έχουμε. Ατάξιον 24 Newsroom, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και Facebook και X μας βρίσκεται στο Action 24 TV και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς μας κάνετε follow στο Instagram και όπου αλλού εσείς θέλετε.
1: Κρατάμε τον ήχο γιατί είναι πυρεώτικος ο ήχος, λιμανίσιος, γιατί εκεί θα σας πάμε. Πάμε να δούμε λίγο λιμάνι, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί που ενδεχομένως τρέφονται και οι έρευνες. Ου, φευγεί!
0: Κοίτα ρε εικόνα, αν είναι κριτικό νομίζω δεν είναι.
1: Δεν είναι λογικά, ε.
0: Κοίτα ρε εικόνα όμως, Σαμπίνα καζογραφική είναι.
1: Πρόσεχε, το κριτικό πάει να δέσει. Το άλλο της παρομαξίας πάει να φύγει. Ετοιμάζεται να φύγει και το μικρό από εδώ πέρα, γιατί νο, για πού πάει.
0: Αυτά τα μικρούλικα πάνε και μπορεί και...
1: Κουραζιερόπλοιο μέσα, το Αιγίνης έχει φύγει το φεριμπό. Το βλέπεις το φεριμπό δεξιά που βγαίνει έξω το λιμάνι.
0: Παντοφλά.
1: Παντοφλίτσα, φεύγει η παντοφλίτσα. Τι ωραία εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά. Πώς μας αρέσει να βλέπουμε το λιμανάκι μας εμείς που είμαστε πυρεωτάκια από γέννημα.
0: Να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρέσει να το βλέπω τόσο πολύ από μακριά. Θέλω να είμαι εκεί και να τα χαζεύω και να μπαίνω κιόλας στο καραβάκι και να φεύγω.
1: 24 Ιουλίου θα είσαι εκεί. Θα τα χαζεύεις και να μπαίνεις και να φεύγεις.
0: Καλά, υπάρχουν και Σαββατοκύριακα, περίμενε.
2: Σαββατοκύριακα.
1: Σαββατοκύριακα, στέβη τσίπου, Σαββατοκύριακα.
2: Τι να προλάβει να έχει κουραστεί να κάνει Σαββατοκύριακα. Mm.
0: Παιδιά είναι δίπλα το νησί με εμένα, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Καλά, έχω νησάκι. Φαντάσου το.
1: Πού μας πας.
2: Για 10 μέρες. Σας πάω λίγο στις Κάνες.
1: Όπα!
2: Και όμως στο φεστιβάλ, θα σας πάω μετά στο φεστιβάλ.
1: Εμείς,
2: θα σας πάω λίγο πιο δίπλα.
1: Α, δίπλα.
2: Σε ένα πολυτελές γιότ.
1: Γιότ.
2: Εκεί που η Μπέλα.
0: Ναι.
2: Η Μπέλα, είχα δει. Η Μπέλα, μωρέ, ξέρετε, το φιλαράκι μας έκανε τη γιόγκα της. Να, ορίστε, γεια σας.
0: Wow.
1: Για, αλλάξε τη.
2: Λοιπόν, όχι, όχι, κάνει λίγο, έτσι ξεπιάνεται, κάνει το stretching. Μετά κάνει ηλιοθεραπεία της από τη μία πλευρά, να ξεπιαστεί από την πολύ γιόγκα. Μετά θα πάει να κάνει ένα ντουζάκι, τη βλέπουμε ολόσωμη από πίσω.
1: Εδώ τι κάνει τη μωρία,
2: εδώ περπατάει να πάει προς τα μέσα. Εδώ ποζάρει μαζί με τις φίλες της, ναι. Γιατί περνάει πολύ ωραία σε αυτό το πολυτελές γιότ που είναι. Λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτό το ωραίο κορμί που μου έχεις προσφέρει.
0: Και για τη ζωή που κάνω, τη δύσκολη.
2: Και δεν θα μου πήξει τώρα στη θαλασσούλα.
0: Αλλά...
1: βουτάει με, με τον καλό της.
2: Βασικά να ξέρετε ότι αυτή η τάση τώρα στο μαγιό, θέλω να σας πω και αυτό, να σας ενημερώσω, το μεταλιζέ, ναι. Είναι νέα τάση τώρα το καλοκαίρι.
1: Και εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση εγώ, να ρωτήσω εγώ.
2: Έχεις
1: τελειώσει ό,τι θες να μας πεις για την Μπέλα.
2: Ναι, θα τη δούμε. Η Μπέλα η
0: Χαντίτ. Η Μπέλα Χαντίτ, καλέ.
2: Η Μπέλα, καλέ. Είναι από τα πιασιμότερα μοντέλα.
1: Α, πείτε μας έτσι ρε παιδιά ότι είναι μοντέλο.
2: Να
1: καταλάβουμε ότι
2: είναι μαζί με την αδερφή της, την Τζίτζι.
0: Η Τζίτζι και η Μπέλα.
2: Η Τζίτζι και η Μπέλα.
0: Και η Τζέλα.
2: Και δεν έχει βουγάρο το.
0: Δεν είναι και
2: η Μπέλα.
0: Αγγελάκια.
2: Α, ναι, εντάξει.
1: Τι είναι τα αγγελάκια, παιδιά.
2: Τα αγγελάκια της Victoria's Secret. Όταν έκανα πασαρέλα, η Μπέλα και η Gigi ήταν top model. Ήταν οι αγαπημένες της Victoria's Secret.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Μιλάμε σούπερ.
1: Να είναι καλά τα κορίτσια.
2: Έχει κάτι εκατομμύρια περιουσία, να ξέρει.
1: Α, γι' αυτό φαίνεται και το σκαφάκι το οποίο έχει νοικιάσει. Το σκαφάκι αυτό είναι με το που ξεκινάς την ημέρα σου είναι 50.000 ευρώ.
0: Λες λίγα, πιστεύω.
1: Νομίζω και λίγα, ναι.
0: Γιατί μοιάζει με σπίτι.
2: Μοιάζει με σπίτι, ναι. Μπορούσατε να μείνει εκεί πέρα. Λοιπόν, έτσι κάνει τώρα. Η Μπέλα θα πάει στις Κάνες.
1: Να περάσουν όμως.
2: Γιατί είναι τώρα να δει μια. Είναι και, πώς λέγεται, πρέσβυρα σε εταιρεία. Οπότε θα πάει στις Κάνες, θα τη δούμε και με ολόσωμο έτσι ωραίο φορεματάκι. Να δούμε τι θα φορέσει.
1: Μπράβο τη, μπράβο τη.
2: Τώρα θα σα πάω στις Κάνες, στο φεστιβάλ, όπου μου άρεσε πάρα πολύ η εμφάνιση τη Sarah Stone και μπράβο τη. 68 χρονών, παρακαλώ, η Sarah Stone.
1: Ούτε 40 δεν είναι.
2: Και δεν είναι πάρα πολύ κομψή, δεν είναι μια. Έτσι, και ωραίο αυτό τουαλέτα φοράει. Που μοιάζει με, από παραμύθι. Δεν ξέρω.
0: Εκπληκτική.
2: Σικάτη,
0: κλασάτη.
2: Είναι από έναν οίκο του Λονδίνου που είναι Miss Sohi, αν το λέω καλά.
1: Πώς Miss?
2: Miss Sohi. Sohi. Κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω έτσι. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν εκπληκτικά στο κόκκινο χαλί αυτό το του πάγου.
1: Μπράβο.
2: Δεν είναι ωραίο.
0: Καταπληκτικό.
2: Έχει κρυσταλά μαύρες χάντρες και ένα κομμάτι από λιλά και λευκή απόχρωση στο προστινό μέρος. Μπράβο, Sharon Stone.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, τι πάρα μπράβο, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, και σας πάω από τις Κάνες στην Ρώμη.
0: Ναι.
1: Αρώμα.
2: Όπου, κοίταξε τι έκανε ένας Νεοζηλανδός. Γεια σας, στη βουτίτσα του. Μέσα στη φωτά να αντιτρεύει. Ξαναβούτηξε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
2: Ναι.
1: Γιατί έπεσε αυτός για να...
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί έπεσε, δεν δικαιολογείται. Και ξανά δεύτερη
1: βουτιά. Βουτιά.
2: Υπάρχει κι άλλο ένα βίντεο.
1: Είναι εκεί που πετάνε τα ευρώ
2: και πάνε
1: μετά τα μαζεύουν οι άλλοι γιατί μια ευχή πραγματοποιήθηκε και τέτοια. Μήπως έχει πέσει να πιάσει τα ευρώ που τον
2: δεν
1: άλλο.
2: Δεν πετάνε πια τώρα,
1: δεν
2: έχουν
1: πετάνε.
2: Αυστηροποιηθεί. Δηλαδή...
1: Απαγορεύεται.
2: Όχι, τα πετάνε, αλλά έχουν αυστηροποιηθεί τα πράγματα και γίνεται συνεχώς καθαρισμός.
0: Έχει ticket για να μπει, νομίζω, στη φωτάνα.
2: Ναι, μέχρι τις 10 η ώρα.
1: Άρα πετάς πριν.
2: Ναι. Άρα το πετάς, ναι, στο ticket το τέτοιο, για να ξαναπάς.
1: Δροσίστηκε το παλικάρι, δροσίστηκε.
2: Πήγε η αστυνομία, εντωμεταξύ έκανε πόση ώρα για να τον απομακρύνει, γιατί δεν ήθελε, ήταν η αστυνομία απ' έξω, αυτός μέσα και δεν ήθελε να βγει. Οι αστυνομικοί δεν μπαίνανε μέσα στη φωτά να αντιτρέβει και λέγανε, έχει γίνει βασικά ένας μικρός χαμός στην Ιταλία, γιατί λένε Ιταλία, εντάξει, μπάστα πια, μπάστα, πραγματικά, τι συμβαίνει, δηλαδή έχουμε ένα αξιοθέατο, πρέπει όλοι να μπαίνουν μέσα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά όπου βουτάνε στη φωτά να αντιτρέβει. Το πρόστιμο, σίγουρα θα είχε πει, Νεοζηλανδός και όλα τα είχε πει. Λοιπόν, εντάξει, δεν είμαι λίγο προκατηλημένη, αλλά έτσι γίνεται. Απλά του δώσανε πρόστιμο 500 ευρώ και η Ιταλία είναι έξαλλη γιατί λένε, ρε παιδί μου, αυτό το πρόστιμο πολύ μικρό, 500 ευρώ.
1: Βέβαια.
2: Για να μην το
0: ξανακάνει και κανένας άλλος. Σωστά.
2: Πάντως υπάρχει άλλο ένα βιντεάκι το οποίο, που βουτάει, ανεβαίνει και πάνω και στα γάλαματα και βουτάει. Κάνει ολόκληρο σοου ο τύπος.
0: Α, ωραία. Μάλιστα. Πήγε για να κάνει το σοου του.
2: Λοιπόν, από την Ρώμα, αρώμα, θα πάμε στο ζευγάρι που είναι τώρα στην Αμερική. Ναι. Τον πρίγκιπα. Πρίγκιπας είναι, ναι, πρίγκιπας είναι.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, ο πρίγκιπας Χάρι με τη Μέγκαν, όπου έκλεισαν 8 χρόνια γάμου.
1: Βεβαίως,
2: περάσαν τα 7 χρόνια φαγούρας, μια χαρά. Και κόψαν αυτή εδώ την τούρτα μαζί με τα δύο τους στα παιδάκια. Και ο Χάρι έκανε δώρο στην Μέγκαν ένα γλυπτό με πιγκουίνους. Δύο πιγκουίνους. Ξέρεις γιατί.
0: Βεβαίως ξέρω.
2: Για πες μας, Αλεξάνδρα.
0: Γιατί ο πιγκουίνος είναι καταρχάς μονογαμικό πλάσμα.
2: Έτσι,
0: βρίσκει
2: ακριβώς
0: το τέρι του και δεν το καταλείπει ποτέ ο πιγκουίνος.
1: Ακούστε τα.
2: Είδατε. Ποτέ. Ναι. Πολύ ερωτευμένοι. Για πάντα μαζί θα είναι. Όταν πριν παντρευτούν, όταν είχαν αναβωνιαστεί το 2017, είχαν κάνει ένα πάρτι όπου ήταν dress code να ντυθούν όλοι καλεσμένοι στολή ζώων. Και αυτοί οι δύο είχαν ντυθεί πιγκουίνι.
0: Ωραίο.
2: Από τότε μετράει αυτή η αγάπη τους, η μοναδική τους. Νίκο, άκουσέ με λίγο.
1: Ναι.
2: Θέλω να είσαι ρομαντικός.
1: Με
2: τους θέλω να βλέπεις την αγάπη στα μάτια αυτών των δύο ανθρώπων.
1: Και εγώ αν είχα την καταγωγή που έχει ο Χάρη, ο πρίγκιπας.
2: Και τα εκατομμύρια επίσης, αν τα
1: είχες.
2: Άκου να δεις δράμα που αντιμετωπίζουν τώρα. Δεν μπορούν να συντηρήσουν πολύ το σπίτι
0: το
2: που
0: σπίτι
2: έχουν. Ναι, το
0: γιατί
2: παλατάκι που έχουν στην Αμερική.
1: Πόσο τραγωνικά.
2: Λίγο ζορίζονται οικονομικά.
0: Αυτό που είναι στο ντοκιμαντέρ, στο Netflix. Αυτό το ωραίο κότατζ.
2: Διάβασα ένα δημοσίευμα. Θα σας ενημερώσω πριν.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κράτα μας ενημέρωση.
2: Και... Λοιπόν, και πάμε εδώ στην Ελλάδα μας.
0: Ελλαδίτσα, ωραία.
2: Πάμε εδώ στα λουτρά της ωραίας Ελένης.
0: Αφού κάναμε τη βόλτα μας, ναι,
2: όπου
0: ωραία
2: τα λουτρά. Το καρχαρινάκι, 2,5 μέτρα, βγήκε.
1: Στα ρηχά.
2: Δεν μπορώ, παιδιά, έχω... φοβάμαι πάρα πολύ, σκιάζομαι.
1: Μην το... Δεν τρώει. Αυτό είναι με πλακτό και τέτοια. Μην
0: α,
1: το
0: ανακατεύεται.
1: Βέβαια, μέχρι να δεις τι τρώει, τι δεν τρώει, δεν
2: κάνεις
1: το ρισκάρεις, βγαίνεις έξω. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν τα χτυπάμε τα καρχαριοειδή.
2: Βρε, δεν χτυπάμε τίποτα. Ναι. Δεν, αλλά τώρα φαντάσου να νοιάζεις εκεί στις πέτρες που έχω κάνει πόσες φορές μπάνιο εγώ εκεί πέρα και να βλέπεις το πτερύγιο, γεια
1: σας. Έλα, μικρούλης είναι, άπειρος είναι, βγήκε λίγο έξω προφανώς.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν είναι τώρα αυτό. Το ψαράκι είναι πολύ καλό να υπάρχει.
0: Δεν να σε μυρίσει θέλει
2: μόνο. Να σε μυρίσει θέλει μόνο. Να γίνεται φίλη θέλει. Έρχεται να σε προσεγγίσει για να γίνεται φίλη.
1: Στο σύνολό τους τα καρχαριοειδή σε ελληνικές θάλασσες που είναι στα βαθιά, άμα βγουν έξω, έχουν βγει από λάθος δικό τους και είναι Δεν τρώνε, αλλά μέχρι
0: και εγώ τι να κάνω, το λάθος να το πληρώσω εγώ.
1: Μη φοβάστε, βρε παιδιά, δεν
0: θα το κοιτάξουμε στα δόντια, μόλις το δούμε μπροστά μας. Είσαι με τα καλά.
2: Είναι τρόμος.
1: Εντάξει, δεν έχουμε κάνει χθειολόγοι να ξέρουμε τι είναι
2: τώρα. Δεν είναι κίνδυνο για τον άνθρωπο. Δεν επιτίθεται. Τρώνε αυτό που είπες πολύ σωστά, ότι τρώνε πλακτών. Αλλά τώρα φαντάσου να είσαι στην παραλία και να βλέπεις το πτερύγιο αυτό.
0: Βέβαια. Τουλάχιστον να σφάει τα πλακτών, αν είναι έτσι, Νίκο μου. Μήπως και η μειοσμή αυτή που είχαμε χθες ήταν από τα πλακτών που λέγανε. Να σωθούμε.
1: Θα έχουμε ειδικούς σε λίγο να μας πούν τι ήταν η μειοσμή.
2: Λοιπόν, και θα πάμε να σας πάω στις σπέτσες. Ναι, βέβαια.
0: Τι ωραία.
2: Ναι, έγινε το σπέτσαθλο. Σπέτσαθλο, σωστά. Για 12η συνεχόμενη χρονιά, παρακαλώ. Ναι.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή έχω βρεθεί και στο σπέτσαθλον και στο σπέτσες μινι μάραθον, κάνει εκπληκτική δουλειά η Μαρίνα Κουταρέλη. Και μπράβο της. Έτσι. Μπράβο, το έχει αναπτύξει πάρα πολύ.
2: Ναι, πάμε να δούμε το βίντεο. Το έχει επιμεληθεί ο Σταύρος Κουράκος.
0: Α, βεβαίως.
3: Με το μοναδικό σκηνικό των σπετσών και τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που έχει καθιερώσει το θεσμό ως σημείο αναφοράς για τον αθλητικό τουρισμό, το Σπέτσαθλον 2026 επέστρεψε δυναμικά για 12η συνεχόμενη χρονιά.
4: Τόσος πολλής κόσμος ήρθε αυτό το Σαββατοκύριακο να τρέξει, να ποδηλατήσει, να κολυμπήσει και γενικά να ζήσει το μότο μας που είναι νίκη, είναι συμμετοχή.
3: Επαγγελματίες αθλητές, επισκέπτες και φίλοι του αθλητισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατέκλυσαν το γραφικό νησί του Αργοσαρονικού, σπάζοντας για ακόμη μια φορά το ρεκόρ συμμετοχών της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας την πράξη και το μότο της πως νίκη είναι η συμμετοχή.
5: Όλο το περιβάλλον, όλη η διαδρομή και του ποδηλάτου και του τρεξίματος καταπληκτική. Η άσκηση είναι υγεία, νίκη είναι η συμμετοχή.
3: Το συναρπαστικότερο multi-sport event της χώρας έφερε τις σπέτσες στο επίκεντρο της ελληνικής αθλητικής κοινότητας μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα αγωνισμάτων και παράλληλων δράσεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του αθλητικού τουρισμού ως ενός από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς του σύγχρονου τουρισμού.
5: Κάθε φορά είναι και περισσότεροι αυτοί που έρχονται και συμμετέχουν είτε στο ποδήλατο, είτε στους δρόμους, είτε στο κολύμπι και γενικά πιστεύω ότι όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας περνάει μέσα από τον αθλητισμό, τόσο το καλύτερο για την κοινωνία μας.
3: Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η συμμετοχή του κορυφαίου Έλληνα τριαθλητή Παναγιώτη Μπιτάδου και της διεθνώς αναγνωρισμένης Ολλανδής αθλήτριας Μπάρμπαρα Ντεκόνινγκ, οι οποίοι έλαβαν μέρος στο Σπέτσες Triathlon Endurance, κατακτώντας με ρεκόρ διαδρομής τις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης.
6: Είναι φανταστικό, είναι από τις, να μην πω κορυφαία, από τις κορυφαίες διοργανώσεις στην Ελλάδα ever.
3: Άπαντες χάρηκαν το τρίμερο στις Σπέτσες και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη διοργάνωση.
1: Τι ωραίες εικόνες μας.
0: Ωραία, φανταστικά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Στέβη.
1: Πάμε, ο κύριος Παπαϊωάννου είναι εδώ. Κύριε Παπαϊωάννου, η χθεσινή όμβρη ήρθαν και λίγο στις 8, στις 7, τι ήταν, τι ώρα
0: ήταν. Λίγο πιο αργά.
7: 8. Από τις 8 και μετά ήταν.
0: Λίγο πιο αργά. Ή όχι,
7: όχι,
0: εκεί τους
7: το βράδυ είχαμε.
0: Το βράδυ.
7: Ξεκίνησαν από τα δυτικά που είχαν πει από το απόγευμα, αλλά το βράδυ ήταν στις περισσότερες περιοχές, αυτό που λέγαμε δηλαδή. Και έβρεξε αρκετά σε πολλές περιοχές και ευεργετικά, θα έλεγα. Λοιπόν, βλέπετε αυτή εδώ η εικόνα είναι από το Σοφικό Κορινθίας. Βλέπετε το διπλό ουράνιο τόξο. Εάν δείτε καλά, είναι ένα ουράνιο τόξο το κεντρικό. Και ένα που αχνοφαίνεται, αν το δείτε καλά, είναι διπλό ουράνιο τόξο.
0: Είσαι και εσύ ρομαντική ψυχή.
1: Τι σημαίνει αυτό.
7: Αυτό είναι από
1: είναι γουρί.
7: Μια ωραία περιοχή. Ναι.
1: Είναι τυχή, είναι κάτι, να κάνω μια ευχή. Πες μου, μη με σκάς, τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα γι' αυτό.
7: Λοιπόν, είναι εντυπωσιακή πάντως η εικόνα. Το διπλό ουράνιο τόξο δημιουργείται από τη διπλή ανάκλαση στα σταγονίδια της ροχής του ήλιου.
1: Άστο επιστημονικό, ας σου πω εγώ τι μας λέει η Φιλιο Γιαννακόπουλη. Στην άκρη λέει του ουράνιου τόξου εδώ πέρα πάνω.
7: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει θησαυρό.
7: Θησαυρό. Μήπως είναι από κάτω, εκεί, εκεί κάτω, εκεί κάτω. Λοιπόν, ωραίες εικόνες. Γενικότερα έβρεξε σε πολλές περιοχές χθες στη χώρα. Η αστάθεια σήμερα για λίγο περιορίζεται. Αλλά από αύριο ξαναεντείνεται και ειδικά Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι έντονη η αστάθεια.
0: Θα βρέξει το βράδυ. Πάλι θέλω να πω θερινό κανόνισε.
7: Σήμερα.
0: Ναι.
7: Σήμερα όχι το βράδυ. Μην ανησυχείς, πήγαινε κανονικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα. Όπου περιμένουμε περιορισμένη αστάθεια τώρα το πρωί, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή σε περιοχές όπως είναι η Εύβοια, οι Σποράδες και το Ανατολικό Αιγαίο, Ανατολικό-Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές σήμερα το πρωί και το μεσημέρι λίγα φαινόμενα, περιορισμένα φαινόμενα στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και στην Πίνδο και στην Ανατολική Μακεδονία. Λοιπόν, οι άνεμοι βοριάδες, οι οποίοι ενισχύονται σήμερα, θα φτάνουν τα 4 μέχρι τοπικά και τα 7 μποφόρ και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος, οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι. και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, ως προς μέγιστα τιμές, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα θα ανέβει λίγο. Στους 24 με 25 τοπικά και 26 με 28 θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, στα κανονικά για την εποχή επίπεδα δηλαδή. Λοιπόν, εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πιο αυξημένες κυρίως τώρα το πρωί στα βόρεια του νομού. Βρέχει λίγο προς τη Δημοποκράτεια Πολιτεία στα πολύ βόρεια τμήματα του νομού. Εκεί υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τις επόμενες ώρες τώρα το πρωί γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη. Όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως. Καλύτερη μέρα η σημερινή από ό,τι η χθεσινή εδώ στην Αττική. 3 με 5 μποφόρ, βορειοδυτική άνεμη κυρίως στην Αττική Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες, κυρίως τώρα το πρωί στη Χαλκιδική. Εκεί σημειώνονται κάποιες τοπικές δοχές, κυρίως στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής. 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 4 με 5 μποφόρ, δαρδάρης, ισχυρός, ειδικά τώρα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Αλεξανδρούπολη, με 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, υπάρχει θα να βρέξει στην Αλεξανδρούπολη, 24 βαθμούς στη Λίμνο, σταματάνε οι βροχές εκεί, 24 βαθμούς στην Κέρκυρα, με ηλιοφάνεια. Στην Τρίπολη, 21 βαθμούς, είναι πιθανό να βρέξει αρκετά σήμερα στην Τρίπολη και 22 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης, με κάποιες μπόρες κυρίως στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. 26 βαθμούς σημαίνει στην Ορκασία στα Μέγαρα, 26 στον Πειραιά, 22 στην Κηφισιά, 25 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο, 23 βαθμούς σημαίνει στην Ορκασία. Λοιπόν, συνεχίζεται όπως είπαμε η αστάθεια. Σήμερα για λίγο περιορίζεται, από αύριο ξανά εντείνεται η αστάθεια και ειδικά την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα έχουμε και την Κυριακή, θα έχουμε αρκετές βροχές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυτά τα φαινόμενα. Θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι αυτός ο άστος καιρός. Δεν πάμε προς καλοκαιράκι ακόμα. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Το καλοκαιράκι
7: είναι καλό.

0: Εγώ ξέρω πόσο πιστεύω σε σένα.
1: Για πες, Αλεξάνδρα,
2: το ξέρω.
0: Η Οσμή αυτή, εσύ κατάλαβες τι ήτανε?
1: Κοίτα, εγώ μπορώ να πω ότι ήταν, είχε νοτιά χθες, οπότε έρχονταν από το Σαρονικό, από μέσα από το Σαρονικό.
2: Άρα σίγουρα από το Σαρονικό ήταν.
1: Από το Σαρονικό έρχονταν. Τώρα το τι ακριβώς ήτανε, κανένας δεν ξέρει.
2: Ανέβηκε τη συγκρού, έστριψε αριστερά, πήγε λιγότερο.
1: Κάπως έτσι. Εδώ που φύσαγε Ανατολικός, ας πούμε, στα Βόρεια Προάσια δεν ήρθε ποτέ. Δηλαδή, στο Μαρούσι δεν είχε ποτέ.
0: Εμένα μου ήρθε στο κέντρο.
1: Στο κέντρο.
2: Μου φάδα να μην έρθει στο Αργυρούπολη. Δεν μπορεί να φτάνει ο Δημήτριο και να μην φτάνει, ξέρω εγώ, νίκια ή.
1: Κι όμως είναι έτσι, είναι η σύγκληση των ανέμων που λέμε. Δηλαδή, έρχονται Ανατολικός από τα Ανατολικά, ο Νοτιάς από τα Νότια και φεύγει το
2: Διόκλειο. Γεωγραφικά λες ότι είναι από Σαρονικό.
1: Από Σαρονικό.
2: Να δούμε λίγο το χάρτη. Ποιο μέρος Σαρονικού, από εδώ, από εδώ,
1: από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ κυρίως ήταν.
2: Δείξε μας πού,
1: από εδώ, από εδώ, κάπου Σαλαμίνα, εκεί, από εκεί έρχομαι.
2: Μπράβο, εντάξει, πάμε.
0: Ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Δημήτρη.
2: Ξέρεις πόσο πιστεύουμε σε σένα.
0: Θα μετά, έχω να σε ρωτήσω πολλά, Δημήτρη. Κανόνισε. Μόνο αυτό σου λέω. Έχω πολλές βαφτίσεις. Καλημέρα,
2: καλώς
0: κύριε Παγώνη. Καλημέρα, κύριε Βαρελάτη. Πώς είστε, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Ωραία. Να βάλουμε και την κυρία Δημογλίδου. Βεβαίως, στην κουβέντα μας. Καλημέρα, κυρία Δημογλίδου. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε, κυρία Δημογλίδου.
3: Συγγνώμη,
2: να κάνουμε λίγο ανατροπή της όλης της ιστορίας. Είχατε και εσείς κλήσεις μετά την πυροσβεστική για αυτή την Οσμή? Γιατί εκενώθηκαν, λέει, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες. Ψάχνουν να βρουν ότι ακριβώς σημαίνει, αλλά γιατί να πάρει στην αστυνομία? Για πείτε μας.
3: Καλούσαν και στο κέντρο της Αμεστράσης οι πολίτες. Ανησύχησαν επειδή ακριβώς αντιλήφθηκαν αυτή την Οσμή. Βέβαια, δεν δόθηκε ποτέ η εντολή από τη δική μας πλευρά, από την ελληνική αστυνομία, εννοώ, να εκενωθεί κάποιος χώρος. Στη συνέχεια, ανέλαβε βέβαια την ενημέρωση η πολιτική προστασία προς τους πολίτες, όπως και προς τους δημοσιογράφους.
0: Ήταν τώρα επικίνδυνο αυτό.
4: Δεν υπάρχει πανικός. Δεν ήταν. Η Οσμή δεν ήταν καταρχήν από αέριο. Αυτό διευκρινίστηκε.
2: Δεν ήταν από αέριο.
4: Δεν πρέπει να ήταν από αέριο. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά δεν ήταν. Δεν χρειάζεται αυτός ο πανικός. Εντάξει, εδώ έχουμε εισπνεύσει όλο αυτό το διάστημα τη σκόνη τη Αφρική με τα σωματίδια και όλα αυτά. Πόσες μέρες
2: είναι?
4: Είναι
2: διαφορετικό, κύριε Παγώνη.
4: Είναι διαφορετικό.
2: Να σου έρχεται κάτι μεταξύ σκουπίδο, αέριο.
4: Είναι αυτά τα σωματίδια τα οποία στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή με χρόνια πνευστικά προβλήματα, θα τους δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι ήδη το ξέρουν και είναι εκπαιδευμένοι. Μην νομίζετε πλέον από όλα αυτά. Ξέρουν ότι δεν θα βγουν έξω. Ξέρουν ότι αν χρειαστεί να βγουν, θα φορέσουν μια μάσκα.
0: Ναι.
4: Και λογικό είναι. Και βέβαια, οι μητέρες δεν θα βγάλουν τα παιδιά στο παιδότοπο.
2: Έχετε καταλήξει τι μπορεί να είναι, γιατί δεν μας λένε οι φορείς.
4: Όχι, δεν έχουν ακόμα καταλήξει. Γι' αυτό λοιπόν να περιμένουμε.
0: Εμένα μου θύμιζε λίγο Θερμαϊκό πάντως.
2: Άλλη η βρώμα. Ή άλλο το μυρωδιά του Θερμαϊκού.
4: Αλλά δεν χρειάζεται. Αυτός ο πανικός. Δεν χρειάζεται.
0: Εμένα μου θύμισε. Εμένα μου θύμισε λίγο Θερμαϊκό τώρα. Τι να σας πω.
4: Θα το δούμε. Προς το παρόν σήμερα δεν είναι τόσο πολύ από ό,τι λένε. Είναι πολύ λιγότερο. Θα το δούμε. Δεν χρειάζεται. Αυτοί που πρέπει να προφυλαχτούν θα προφυλαχτούν. Ξέρουν, έχουν πάρει τα μέτρα τους και χθες ήδη το αντιμετώπισαν. Ναι. Αν χρειαστούν κάτι παραπάνω, θα επικοινωνήσουν με τον οικογενειακό τους, προσωπικό τους γιατρό. Θα τους δοθούν οδηγίες για κάτι περισσότερο όσον αφορά τη θεραπεία τους και προχωρούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τα σοβαρά. Κυρία Δημογλίδου, θέλουμε να μας πείτε για αυτό το περιστατικό που είχαμε στην Πάτρα, με αυτή τη γυναίκα η οποία σταμάτησε να βγάλει μία φωτογραφία, μητέρα τριών παιδιών η γυναίκα αυτή. Όλο ξεκίνησε λοιπόν από αυτή τη φωτογραφία που βγήκε από το αυτοκίνητό της, το κλείδωσε, άφησε μέσα την τσάντα της και της επιτέθηκαν εκεί τρία νεαρά άτομα και ξεκίνησε από εκεί αυτή η ιστορία που τελικά φτάσαμε να έχουμε την επίθεση 50 ατόμων προς τη γυναίκα αυτή.
3: Και μέχρι χθες το μεσημέρι που επικοινώνησα με τους αστυνομικούς των τοπικών υπηρεσιών, η γυναίκα αυτή δεν ήταν σε θέση προφανώς, επειδή ακριβώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν ήταν σε θέση να μιλήσει με τους αστυνομικούς, δεν είχε δώσει κάποια κατάθεση, που καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Οποιαδήποτε περιγραφή μπορεί να συγκρατήσει το θύμα, βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος δέχεται επίθεση, δεν είναι εύκολο να συγκρατήσει χαρακτηριστικά ανθρώπων. Και φυσικά εμείς θα προσπαθήσουμε και με τη χρήση βιντεοληπτικού υλικού και αν υπάρχει και κάποια μαρτυρία άλλου πολίτη ο οποίος μπορεί να βρισκόταν κοντά στο σημείο, ώστε να οδηγηθούμε στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα όταν η δράστη είναι άγνωστη προς το θύμα.
0: Ναι. Τώρα, πείτε μας κάτι. Το θύμα αυτό έχει δεχθεί και στο παρελθόν ενοχλήσεις και επιθέσεις?
3: Όχι, δεν μου έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο ή τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί στους αστυνομικούς. Αυτές όμως θα είναι λεπτομέρειες. Είναι λεπτομέρειες που πρέπει να διευκρινιστούν στην αστυνομία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια επίθεση, σχηματίζεται ένας κύκλος υπόπτων. Οπότε όσο περισσότερα δεδομένα δίνονται από την

0: πλευρά του θύματος, αυτός ο κύκλος σιγά σιγά κλείνει ώστε να οδηγηθούμε στους δράστες.
1: Και θα πρέπει να γίνει επιχείρηση τώρα, γιατί πρόκειται περί καταβλισμού από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρία Δημοκλίδου. Θέλει πολύ
0: δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είναι ξεκάθαρο αν τα άτομα προέρχονται από εκεί.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι κάτι που προφανώς θα πραγματοποιηθεί, αν όντως διαπιστώσουμε ότι τα άτομα αυτά έχουν εξέλθει από καταβλισμό ή οδηγήθηκαν σε συγκεκριμένο καταβλισμό, προφανώς και θα πραγματοποιηθεί η επιχείρηση.
1: Εδώ βλέπουμε τα πλάνα, όσον ώρα μας μιλάτε, τη συγκεκριμένη γυναίκα, ας πούμε, της πρωταθλήτριας.
2: Βέβαια.
1: Ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να βρει την άκρη μόνη της.
2: Και πήγε να ζητήσει πίσω την τσάντα της και λέει: Πάρτε τα λεφτά.
1: Πώς την τσάντα της, πάρτε τα λεφτά.
2: Τα
1: έγγραφα, τα χαρτιά μου. Γιατί...
3: Πώς να ζητήσει.
1: Τι λέτε, κύριε Βαρδελά.
3: Εγώ άκουσα το θύμα της ληστείας να μιλάει και να λέει ότι δέχθηκε επίθεση με μια κοτρώνα στο αυτοκίνητό της, είδε ένα χέρι να της αρπάζει την τσάντα. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή το άτομο που άρπαξε την τσάντα μαζί με δύο φίλους, τους οποίους έχει αναγνωρίσει ηλικιακά ότι ο ένας ήταν 15 με 16, ενώ οι άλλοι δύο πρέπει να ήταν πολύ μικρότεροι, δηλαδή γύρω στα 12. Mm. Και στη συνέχεια εκείνη τους κυνήγησε και έπεσε σε χαντάκι. Οπότε δεν φαίνεται να λέει ότι... Είπε μάλιστα ότι τις πέταγαν πέτρες για να μην συνεχίσει να τους κυνηγάει και όχι με σκοπό να τη χτυπήσουν. Και ότι όλα της τα τραύματα προέρχονται από την πτώση της. Δηλαδή τα έχει διευκρινίσει. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι πράγματι πρόκειται περί ληστείας. Είναι ληστεία ξεκάθαρα, έτσι, γιατί υπάρχει το στοιχείο της βίας για την απόσπαση της τσάντας και από εκεί και πέρα... Που άντε να βρεις τώρα μέσα σε ένα καταβλισμό ποιοι ήταν αυτοί που διέπραξαν το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Κυρία Βαρελά, έχουμε άβατο.
3: Τώρα έρχεστε σε αυτό το πολύπαθο ζήτημα. Βέβαια, έχουμε άβατο. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Όπως έχουμε δει, γίνονται ενέργειες από την πλευρά της αστυνομίας. Μάλιστα, σε συνεργασία η ομάδα της Δίας με την ΟΠΚΕ μπαίνουν σε καταβλισμούς. Υπάρχει αστυνομία σε καταβλισμούς, οικισμούς Ρωμά, από ό,τι γνωρίζει σίγουρα και μπορεί να μας πει και η κυρία Δημογλίδου. Γίνονται σημαντικές προσπάθειες, αλλά εξακολουθούν αυτά τα μέρη να... Λέγονται άβατα.
2: Είναι γιατί... έτσι, κυρία Δημογλίδου. Είναι άβατα και ερχόμαστε, κύριε Παγώνη, σε εσάς αμέσως.
0: Κοιτάξτε, πλέον η αστυνομία το γνωρίζουμε και εμείς προσπαθούμε να δίνουμε και υλικό στην δημοσιότητα. Καθημερινά βρίσκεται στους καταβλισμούς. Εχθές, για παράδειγμα, και πάλι είχαμε μία επιχείρηση στα Λιώσια επίσης σε καταβλισμό, προσπαθώντας να περιορίσουμε την εγκληματική δραστηριότητα και την παραβατικότητα κάποιων ανθρώπων που προέρχονται από αυτή την ομάδα, από αυτή την κοινωνική ομάδα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό χαρακτηρίζει όλους τους Ρωμά σε καμία περίπτωση. Όμως βλέπουμε ότι αρκετοί συνεχίζουν να έχουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά και μάλιστα από πολύ μικρές ηλικίες, όπως ανέφερε η κυρία Βαρελά, ναι, και κάτω των 12 ετών. Έχουμε συναντήσει ανήλικους από 10 έως 15 ετών,
2: ναι, να διαπράττουν ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις. Τελειώσει, γιατί ακριβώς έγινε που μας αναφέρατε, τι ακριβώς έγινε.
0: Εχθές και πάλι πραγματοποιήθηκε μία επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθη σαν άτομα, βρέθηκε οπλισμός και ναρκωτικά. Μάλιστα, υπήρχε και συνεργείο του ΔΔΕ, επειδή είχαν περάσει και στο αδίκημα της ρευματοκλοπής. Είναι κάτι που γίνεται καθημερινά. Ουσιαστικά υπάρχει καθημερινή παρουσία πλέον σε κάθε καταβλισμό στη χώρα.
2: Καλώς.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα άτομα δεν συνεχίζουν να είναι παραβατικά. Αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
3: Και μάλιστα εγώ θα έλεγα σε συμπλήρωση, μάλλον δική μου άποψη, ότι τα περισσότερα είναι. Και ας θεωρηθεί αυτή η άποψη ότι είναι ακραία. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει ροπή προς την παραβατικότητα, ξεκάθαρα. Και θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες συστάσεις πλέον από τους εκπροσώπους, αυτούς τους συνδικαλιστές, τους προέδρους που εκπροσωπούν αυτή την ομάδα ανθρώπων, την κοινότητα των Ρωμά, προς αυτούς. Και όχι προς εμάς να μας κουνάνε το δάχτυλο και προς την πολιτεία ότι δεν είναι συμπεριληπτική και ότι δεν δίνει αρκετή βοήθεια προς αυτή την κοινότητα. Θεωρώ ότι υπάρχει βοήθεια. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν αμοιβαία συνεργασία και βούληση εκ μέρους αυτής της ομάδας.
2: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει και η παρουσία της αστυνομίας, το λέει η κυρία Δημογλίδου, είναι πλέον καθημερινή και το επιβεβαιώνεται αυτό από τα ντοκουμέντα που έχουμε συνεχώς και βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Κυρία Παγωνή,
4: Είναι άβατα τώρα αυτά τα μέρη, το ξέρουμε χρόνια τώρα.
1: Είναι.
4: Άβατα είναι τα μέρη αυτά εκεί, δεν είναι εύκολο να... Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Αν ισχύει αυτό ότι η γυναίκα γύρισε για πίσω για να τους κυνηγήσει, αυτό ήταν λάθος.
3: Ακριβώς.
4: Ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους, όταν ξέρεις τι γίνεται εκεί, δεν γυρίζεις και την τσάντα να σου πάρουν και πόσα λεφτά να έχεις μέσα. Δεν γυρίζεις να κυνηγήσεις αυτούς. Με τίποτα.
3: Και ανήλικα να είναι.
4: Και να είναι ανήλικα. Είναι πιο δυνατά αυτά. Αυτά είναι πολύ πιο δυνατά. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω το λάθος ήταν εκεί. Αν έγινε έτσι. Το λάθος ήταν εκεί.
1: Και τι
4: είναι
1: να κάνει
4: άβατα
1: τώρα αυτή η γυναίκα αφού τους είχε οπτική επαφή.
4: Έχει κανένα νόημα να γυρίσεις.
3: Ας αφήσεις την τσάντα.
4: Να αφήνεις την τσάντα και φεύγεις. Τελείωσε.
1: Γυναίκα, όπως ήθελαν όλοι οι υπόλοιποι τα έγγραφα για να μην μπαίνεις στη διαδικασία να πάνε να το ξαναφτιάξεις.
4: Δεν γυρίζεις μετά από
3: τέτοιες ιστορίες. Και είπε κιόλας ότι έχει πέσει θύμα κλοπής και ληστείας και άλλες φορές.
2: Επιχείρησή της, γιατί έχει μια επιχείρηση.
1: Εγώ θα σας πω ένα συμπέρασμα. Δεν υπάρχουν άβατα στην Ελλάδα, στην ελληνική επικράτεια. Ούτε υπάρχουν διαχωρισμοί μεταξύ των πολιτών. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις. Όχι, έτσι δεν πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι.
4: Α, τι πρέπει να είναι, ναι.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
4: Αλλά τι γίνεται όμως, τώρα να λέμε τι γίνεται, τι συμβαίνει.
1: Δεν θα πρέπει να γίνεται.
4: Το ιδανικό είναι αυτό.
3: Συμφωνώ. Κύριε Ποφάντη, εγώ βρέθηκα κάποια στιγμή στο Χαϊλάνδρο με τα πόδια και κατά λάθος έκανα αριστερά και άρχισα να ανεβαίνω ένα λόφο. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι είμαι σε ένα καταβλισμό.
2: Ναι, έχει εκεί.
1: Πού έχει το Χαλάνδρι,
3: φυσικά.
1: Τι λέτε μόνο το από το Χαλάνδρι.
3: Και όπως μπήκα, έκανα όπισθεν και βγήκα γρήγορα με τα πόδια.
1: Λοιπόν, εντάξει, δείτε όμως και την άλλη ιστορία. Δεν είναι μόνο αυτή η ιστορία. Πάμε στα Βορίζια. Άλλο άβατο. Άλλο. Ελάτε, κυρία Δημογλίδου, ακούσαμε για αυτούς τους εκβιαστές, τους απίθανους. Πηγαίνανε, ρίχνανε και έγανε αυτοκίνητα. Κλαδεύανε τα μπέλια, καταστρέφανε τις ελιές. Κλέβαν τα ζώα, τα δηλώνανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά από τον Νοέμβρη που είχαμε τη μανατοχυσία που παίξανε τις μπαλωθιές και σκοτωθήκανε κόσμος, το ελληνικό FBI της Κρήτης έκανε πολύ καλή δουλειά. Κύριε Δημογλίδη, για πείτε μας.
0: Κοιτάξτε, θα μου πούσε κάτι να χαρακτηριστεί άβατο, είτε η περιοχή που αναφέρεται, είτε οι καταβλισμοί, αν δεν μπορούσε να προσέλθει ούτε η αστυνομία. Από τη στιγμή που έχουμε καθημερινή παρουσία και επιχειρήσεις εκεί και συλλήψεις και προσαγωγές, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται άβατο. Ξαναλέω, κάποιοι όμως από αυτήν την ομάδα. Πολλά μέλη αυτής της ομάδας επιμένουν να ζουν με αυτόν τον τρόπο παραβατικά και να διαπράττουν εγκλήματα. Φυσικά και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους πολίτες στον δρόμο σε κάθε περίπτωση. Όπως ακριβώς συνέβη και στην Κρήτη. Και ξέρετε, το κλειδί για να ξεκαθαρίσει για τους αστυνομικούς ότι έχουμε πραγματικά μια εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιείται εναντίον και των συμπολιτών μας, αλλά και του ελληνικού δημοσίου, γιατί είχαμε και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες κατέληγαν στα χέρια αυτής της οικογένειας, ήταν να μην δούμε μεμονωμένα τα περιστατικά. Καθώς κατά καιρούς από πολίτες είχαμε καταγγελίες είτε για φθορές, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια τι έχει προηγηθεί. Είχαμε για παράδειγμα μία απλή καταγγελία για φθορά ενός αγροτεμαχίου, χωρίς να γνωρίζουμε ότι η οικογένεια αυτή η συγκεκριμένη έχει εκβιαστεί για να παραδώσει ουσιαστικά την περιουσία τους ώστε να χρησιμοποιείται από άλλη οικογένεια. Οπότε όταν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλεξαν όλες αυτές τις υποθέσεις και προσπάθησαν να δουλέψουν πάνω σε αυτές, διαπίστωσαν ότι όντως είχαμε μία εγκληματική ομάδα, η οποία δραστηριοποιούνταν εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια σε βάρος άλλων πολιτών και παράλληλα αποδείχθηκε ότι χρησιμοποιώντας τις περιουσίες των άλλων πολιτών κατάφεραν να λαμβάνουν και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Να, μάλιστα. Τώρα, κυρία Βαρελά, αυτοί μάλιστα οι άνθρωποι έχουν διαπράξει κακούργημα, καταρχάς. Είναι... Εφόσον έχουν πάρει και παράνομα τόσα χρήματα.
3: Οι αποδεδόμενες κατηγορίες είναι αυτές της εκβίασης, της... Νομίζω είναι διαφορετικές οι πράξεις, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Δεν γνωρίζω το κατηγορητήριο επακριβώς, αλλά σίγουρα η εγκληματική οργάνωση θα είναι βαρύ το κατηγορητήριο. Αλλά η υπερασπιστική γραμμή, από ό,τι άκουσα, αφορά το ότι αυτά τα κτήματα, αυτές οι εκτάσεις ήταν μισθωμένες, ήταν... τις είχαν νοικιάσει.
2: Ότι και καλά τις νοικιάζαν.
3: Και επομένως δεν υπήρχε ζήτημα εκβίασης.
2: Ναι.
3: Αυτό αντιλήφθηκα ακούγοντας την δικηγόρο που εκπροσωπεί τους
2: κατηγορούμενους. Και τα αρνούνται όλοι οι άνθρωποι αυτοί.
3: Αρνούνται το κατηγορητήριο, αρνούνται ότι είναι εκείνοι και θα δούμε τι θα πούνε και στις απολογίες τους. Ναι. Οι οποίες θα κριθούν από τους δικαστικούς λειτουργούς.
1: Ναι. Πάντως είδατε ότι αν οι αρχές πιάσουν το νήμα, μπορούν να βγάλουν τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις. Ό,τι
3: και πώς συνδέεται, αυτό είναι το ιδιαίτερο σε αυτή την περίπτωση, πώς συνδέεται το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της εκμετάλλευσης αυτής με το θέμα της μαφίας στην Κρήτη, έτσι, ναι. Εάν τυχόν πρόκειται για μαφία.
4: Νότια Ιταλία δηλαδή μιλιάμε.
1: Νότια Ιταλία, σκελία.
4: Μαφία Νότια Ιταλία, αυτό θυμίζω.
2: Νότια Ιταλία.
4: Τι, σκηνές οι ίδιες από τα χρόνια εκείνα έχουν μεταφερθεί και εδώ. Τι να κάνουμε, μη μούμαστε.
1: Νουμούμαστε.
4: Ο μυτισμός είναι... έχει ξεκινήσει και από τα μικρά παιδιά. Από 12 χρονών ξεκινάνε. Γι' αυτό γίνονται και όλα αυτά.
1: Όταν βγαίνουν τα όπλα και σκοτώνει καθόλου κόσμος, εκεί πλέον ξεφεύγει η κατάσταση, έτσι. Εκεί ξεφεύγει η κατάσταση.
4: Έχει ξεφύγει ήδη. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έχει ξεφύγει. Τι να κάνουμε.
1: Να ρωτήσουμε κάτι.
3: Θα δούμε και ποια θα είναι η εμπλοκή, έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, δεν μπορούμε πολλές φορές όταν σχηματίζεται το κατηγορητήριο, αποδίδονται κατηγορίες, αλλιώς ξεκινάει μια υπόθεση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
3: Και αλλιώς καταλήγει σε πρώτο είτε δεύτερο βαθμό.
1: Ναι, και ποια η εμπλοκή. Παραμένει ανοιχτός ο φάκελος, αυτό που λέει η κυρία Βαρέλα, παραμένει ανοιχτό η έρευνα.
0: Φυσικά, γιατί έχουμε αρκετούς κατηγορούμενους στην υπόθεση. Ξεχωριστά δικήματα για τον καθένα όμως, για τους τρεις βασικούς κατηγορούμενους, οι οποίοι έχουν συλληφθεί με εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή. Έχουμε τη σύσταση συμμορίας και την κακουργηματική εκβίαση και τις υπόλοιπες πράξεις, όπως ήταν ο εμπρισμός, ήταν οι φθορές, εκβιασμοί σε βάρος οικογενειών. Και ξέρετε, το δύσκολο σε αυτήν την υπόθεση ήταν να μας δοθούν πληροφορίες από τα θύματα. Καταλαβαίνετε ότι τα θύματα υπό το καθεστώς φόβου δεν δίνουν εύκολα πληροφορίες στην αστυνομία. Σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι ενώ υπήρχαν καταγγελίες, όταν έφτανε μια υπόθεση στα δικαστήρια, γιατί κάποια απορούσαν γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν οδηγήθηκαν ποτέ στη φυλακή ή δεν δικάστηκαν. Όταν πλησίαζε λοιπόν η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, τα θύματα κάποιες φορές απειλούμενοι και εκβιαζόμενοι έκαναν πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν εύκολο να ξετυλιχτεί το νήμα αυτής της ιστορίας. Ακόμη και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν πληροφορίες στην αστυνομία, αλλά φοβούνται τι θα γίνει την επόμενη μέρα αν οι τρεις κατηγορούμενοι εφευθύνουν ελεύθεροι.
2: Εδώ μιλάμε τώρα για 40 ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα της συγκεκριμένης
0: οργάνωσης. Αυτούς διαπιστώσαμε. Αυτούς διαπιστώσαμε, μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι.
2: Α, μάλιστα. Έχουν μιλήσει και οι 40. Ή είναι αυτό που μας λέτε ότι μετά μπορεί και να φοβούνται να ανοίξουν το στόμα τους τελικά.
0: Δεν έχουν μιλήσει και οι 40 στην αστυνομία. Κάποιοι διαπιστώθηκαν με δικές μας ανακριτικές πράξεις, όπως και με μαρτυρικές καταθέσεις που δόθηκαν στους αστυνομικούς από μέλη άλλων οικογενειών που γνωρίζουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι ίδιες πράξεις και σε βάρος αυτών των πολιτών.
1: Τον Αρχινωνό που τον πιάσατε εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού. Ναι.
0: Ένας από τους τρεις συνελήφθη στην Αθήνα. Είχε ταξιδέψει εκτάκτως στην Αθήνα και συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος εκβιαστών.
2: Κάτι θέλει να πει, κύριε Παγώνη.
4: Εγώ αυτό που έχω να πω τώρα, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μιλάνε, ξέρετε. Όλα αυτά τα οποία έχουν σχεδιαστεί οι γύλπα δεν είναι εύκολο να μιλήσουν. Υπάρχει μια ομερτά μεταξύ τους. Ούτε μπορεί ο ένας να δώσει τον
3: ομερτά.
4: Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ξεμπλοκάρεις όλη αυτή την ιστορία που θα είναι παραπάνω από 40, δεν πρόκειται να είναι αυτή, θα είναι και άλλοι από πίσω.
1: Ολόκληρο κύκλωμα. Ξέρετε που μιλάνε.
4: Δεν είναι εύκολο να μιλήσουν.
1: Ξέρετε που μιλάνε. Μιλάνε στο γιατρό και αν πιστεύουν και στον παπά. Άρα και πολλοί από εσάς.
4: Στον παπά δεν μιλάνε πλέον, μόνο στο γιατρό.
1: Εκεί μιλάνε.
3: Εκεί όμως δεν εκεί υπάρχει καθήκον να καταγγείλει.
1: Ο γιατρός.
3: Γιατί δεν είναι δουλειά του γιατρού.
4: Στο γιατρό λένε όλα τα μυστικά. Εκείνη τη στιγμή αισθάνονται πολύ ευάλωτοι. Ναι, πολύ ευάλωτοι.
3: Το ιατρικό απόρριτο.
4: Και επειδή ξέρουν ότι υπάρχει το ιατρικό απόρριτο, όντως υπάρχει, δεν μπορείς να μιλήσεις. Σου λέει εδώ τουλάχιστον να βγάλω μερικά πράγματα.
1: Το ιατρικό και το ιερατικό απόρριτο, έτσι. Λοιπόν.
2: Μπορώ να αλλάξω λίγο κλίμα.
1: Για πες μας, πού θα πας.
2: Γιατί τώρα, κυρία Δημοκλήδη, ο Νίκος μου είναι λίγο στεναχωρημένος, αλλά τάξη, τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Υπάρχουν όμως κάποιοι που ενδιαφέρονται για αυτές τις μέρες, για το Final Four. Είναι η Ολυμπιακή τώρα, πώς να το κάνουμε. Μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί, στην περιοχή γύρω από το ΆΚΑ, θα γίνει ένας πανικός. Εγώ δεν ξέρω πού είναι το ΆΚΑ.
1: Και εμείς ξέρουμε που πέφτει το ΣΕΦ, το εξοχικό. Ναι. Για πείτε μας, ναι.
2: Τώρα κάναμε άλλο εξοχικό.
0: Και καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες και οδηγίες από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας για το πώς θα προσεγγίσουν οι φύλαθλοι κάθε ομάδας. Ποια θα είναι τα σημεία συγκέντρωσης ώστε να μετακινηθούν είτε με λεωφορεία είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό θα προσδιοριστεί μέσα στις επόμενες ημέρες προς την αθλητική εγκατάσταση. Φυσικά και δεν θα υπάρχει μία ζώνη ελέγχου, όπως καταλαβαίνετε. Θα υπάρχουν αρκετές ζώνες ελέγχου. Θα περνούν από διάφορα στάδια οι φύλαθλοι που θέλουν να εισέλθουν μέσα στον χώρο. Θα πρέπει να γίνεται ταυτοποίηση με τον κάτοχο του εισιτηρίου, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Κανείς δεν θα μπορεί να εισέλθει στο γήπεδο. αν δεν υπάρχει το προσωποποιημένο εισιτήριο, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Άλλωστε, ακόμη και αν το εισιτήριο αυτό νωρίτερα είχε κάποιον άλλον ιδιοκτήτη και τώρα το έχει αποκτήσει κάποιος άλλος, καταλαβαίνετε, επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα ανταγωνιστούν οι ομάδες, θα δίνεται δυνατότητα 24 ώρες πριν την διοργάνωση να αλλάζουν τα στοιχεία μέσα στο σύστημα της διοργάνωσης, ώστε να γνωρίζουμε ποιος είναι ο νέος κάτοχος του εισιτηρίου.
2: Πολύ και να μπορεί να εισέλθει με ασφάλεια. Πολύ σημαντικό, γιατί έγινε χαμός στα social media, έμπαιναν όλοι και έλεγαν είτε δίνω εισιτήρια, πουλάω δηλαδή, είτε ενδιαφέρομαι να αγοράσω, αλλά έχουν αγοραστεί από έναν άνθρωπο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για να μπεις πλέον στο γήπεδο. Μέχρι και μία ημέρα πριν, κυρία Δημογλίδου, αλλάζουν τα στοιχεία τους.
0: Μέχρι και 24 ώρες πριν τον αγώνα θα μπορούν να τροποποιήσουν τα στοιχεία τους και να εισέλθουν στην εγκατάσταση και να γνωρίζει και η ελληνική αστυνομία πόσοι τελικά θα εισέλθουν στο χώρο.
3: Να πούμε ότι πλέον γίνονται πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι και ότι πραγματικά έχει δουλέψει αυτά. Δηλαδή είδαμε ότι οι προηγούμενες τροποποιήσεις του νόμου έφεραν αποτέλεσμα.
4: Λοιπόν, ο κόσμος πολύ θα υπάρχει, οπότε τα πράγματα δεν είναι ζώρικα, δεν θα είναι τόσο απλά.
2: Εσείς τι ομάδα είστε?
1: Είστε Ολυμπιακός.
4: Όχι βέβαια, Παναθηναϊκός.
1: Είστε
4: Παναθηναϊκός.
1: Πολύ σωστά κάνετε και μπράβο στη Ματίνα Παρκόνη.
3: Εγώ δεν αποκαλύπτω.
2: Κυρία Δημοκρατία, θα σας βάλουμε στη διαδικασία.
4: Δεν υπάρχουν μυστικά σε αυτό. Εκδηλώνεσαι όταν πρέπει να εκδηλωθείς.
3: Ο γιος μου πάντως είναι φανατικός Ολυμπιακός.
1: Ο γιος
3: μου. Ναι, ο γιος μου είναι.
1: Λοιπόν, κανένα παιδάκι δεν είναι τέλειο. Λοιπόν.
4: Καταλάβαμε.
2: Τα παιδάκια έστω, ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει τώρα να τα αποκαλύψουμε. Ό,τι θέλετε εσείς, κυρία Δημοκρατία.
0: Τα παιδάκια μου είναι Ολυμπιακοί.
2: Εντάξει.
1: Κανένα παιδάκι δεν
2: είναι.
1: Να τα χαίρεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Υπέροχες οι τρεις κυρίες μας σήμερα στην κουβέντα μας. Να είστε καλά. Η κυρία Βαρελάκη, η κυρία Δημοκλήτου και η κυρία Παγώνη.
2: Πάμε, η οποία είναι ντυμένη, συγγνώμη παιδιά, αλλά δείτε το, στα χρώματα
3: ναι,
2: του Ακύλα
3: σήμερα. Ναι, τέλεια.
1: Πάντα είναι ωραία ντυμένη.
2: Στο μαύρο και στο πορτοκαλί.
4: Ακύλα. Απογοητευτήκαμε, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν πειράζει τώρα, δεν τα έχει αυτά η ζωή.
4: Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι.
1: Όλα μέσα στο πρόγραμμα. Πάμε στο διάλειμμα,
4: επιστρέφουμε. Να κάτι καλύτερο για τη συνέχεια.
1: Έτσι. Την αγάπη μας λοιπόν. Πάμε, προχωράμε. Σε λίγο θα είναι εδώ και ο κύριος Πλεύρης. Μείνετε.

0: μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
8: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
1: If it doesn't rain soon,
2: we'll have to let them out.
3: You're saying you can get us to a water hole?
2: Mongoose Cave.
0: Pongo!
3: Pongo!
4: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Έτσι ήταν χθες το βράδυ, θέλω να σου πω. Τέτοια βροχή είχε ρίξει και κάτι αστραπόβροντα που πέσανε στα νότια. Εσύ δεν ξέρω αν το πέσω στο κέντρο.
1: Ναι, ξέρω. Είχες
0: και εσύ.
1: Χωρίς ομπρέλα.
0: Χωρίς ομπρέλα.
1: Ναι, βεβαίως, βράχηκα. Έγινε παπί, θέλω να σου πω.
0: Έγινε παπί.
1: Παπί.
0: Γιατί, αφού σου λέει ο μετεωρολόγος που τον αγαπάς και τον εμπιστεύεσαι, δεν είπες.
1: Τον αγαπά και τον εμπιστεύομαι. Μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι ήταν νωρίτερα.
0: Η βροχή ήταν νωρίτερα. Όχι, είπε από το απόγευμα και μετά.
1: Μπερδεύτηκα. Τι να κάνω, μπερδεύομαι, τόσα πράγματα στο μυαλό μας.
0: Πάμε να δούμε τι καιρικές συνθήκες επικρατούν τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στον έξω το δρόμο. Κοίταξε, συννεφιά έχει.
1: Ναι.
0: Έχει συννεφιά, έχει μια μουντάδα, πυκνώνει εδώ στη μεταμόρφωση. Τι βλέπεις, τι.
1: Έχει. Γεμίζει λίγο στο κατέβασμα.
0: Γεμίζει λίγο στο κατέβασμα.
1: Προς Πειραιά. Βλέπω ότι κινούνται τα φορτηγά πίσω πάντως. Καλό είναι
0: καλό
1: αυτό,
0: είναι
1: δεν
0: αυτό
1: είναι
0: να κινείται και κάτι σε αυτό το δρόμο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και βλέπω την Πάρτιθα φορτωμένη με συννεφάκια. Είχα μεγάπη, είχα ξενεφούλα μου. Μήπως ρίξει ένα μποράκι εκεί πέρα πάνω. Τέλος πάντων. Καλά, εκεί δεν μας ενδιαφέρει. Μέσα στην πόλη μας έβρεξε
1: αρκετά. Έχουμε πάντως βροχούλες ακόμα, μας το είπε και ο Δημήτρης. Τις επόμενες ημέρες δεν έρχεται ακόμα το καλοκαιράκι.
0: Λοιπόν, πάμε να προσδιορίσουμε σιγά σιγά την οσμία αυτή την περίεργη. Εσύ είπες ότι δεν σου φάνηκε καθαρό αέριο, γκάς.
1: Όχι. Εγώ είπα τι μου θύμισε.
0: Τι.
1: Θερμαϊκό μου θύμισε πέρα.
0: Θερμαϊκό.
1: Ναι.
0: Να πάμε στο Φάνη τον Καραμπατζάκη. Φάνη, καλή σου μέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Πολλές οι καταγγελίες που είχαμε χθες από τη Νέα Σμύρνη. Και στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη και τον κύριο Στέλιο Μαραμαλάκη, τον δήμαρχο του Αγίου Δημητρίου. Και εκεί είχαμε πάμπολες καταγγελίες, θέλω να σας πω, στην πυροσβεστική και στις δύο αυτές περιοχές. Την καλημέρα μας και στους δύο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε με το Φάνη Καραμπατσάκη. Φάνη, εκεί πέρα που είσαι τώρα, που εχθές ο κόσμος αναστατώθηκε, που ξεκίνησαν όλοι
3: ένα
1: να παίρνουν.
3: Ένα σίγουρο.
1: Αστυνομίες, πυροσβεστικές, λιμενικό, κινητοποιήθηκαν οι πάντες. Μυρίζει τώρα, Φάνη μου.
3: Ένα σίγουρο έχω να σας πω, ένα δεδομένο ότι δεν μυρίζει αυτή τη στιγμή
0: Μπράβο.
3: Τίποτα.
1: Δόξα τω Θεώ.
3: Στην ατμόσφαιρα, είναι καθαρή η ατμόσφαιρα. Εχθές υπήρχε μεγάλο πρόβλημα από τις 12 παρα 20, οπότε έγινε η πρώτη κλίση στην πυροσβεστική υπηρεσία για έντονη οσμή που θύμιζε αέριο. Μέχρι τις 3-4 το μεσημέρι, οπότε έγιναν τα τελευταία τηλεφωνήματα, συνολικά η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε γύρω στις 300 κλίσεις από ανάστατους κατοίκους, όχι μόνο της Νέας Σμύρνης, αλλά και το γύρω περιοχών, από τη Δραπετσόνα μέχρι το Λαγονίσι και από τη Βάρη μέχρι εδώ τη Νέα Σμύρνη. Γλυφάδα, Άγιο Δημήτριο, ήτανε πάμπολες οι αναφορές προς την πυροσβεστική υπηρεσία και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες κινητοποιήθηκαν, ελέγχθηκαν τα πάντα, κατηγορηματικά λένε ότι δεν υπήρξε διαρροή αερίου, κατηγορηματικά λένε ότι δεν υπήρξε διαρροή από κάποιο πλοίο, δεν υπάρχει τίποτα σαφές, είναι ένας άλυτος γρίφος για την ώρα.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής. Καλό πρωινό, κύριε Σαριγιάννη.
0: Καλό πρωινό.
4: Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Να ακούσουμε όμως πρώτα τον Δήμαρχο, γιατί και εκεί πέρα, Δήμαρχε, αναστατωθήκατε πολύ. Τον Δήμαρχο, είμαστε κατευθείαν συνδεδεμένοι με τον Άγιο. Σωστά. Μαζί με την Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Για δώστε μας και εσείς εικόνα από χθες, κύριε Μαλάκη.
5: Σε εμάς ξεκίνησε λίγο αργότερα από αυτό που περιέγραψε προηγουμένως ο συναδελφός σας. Γύρω στις 1.30 το μεσημέρι ήταν το πρώτο. Βασικά ξεκινάει η οσμή έντονη εδώ στο Δημαρχείο. Νομίζαμε και εμείς ότι οφείλεται σε κάποια βλάβη εδώ του συστήματος δικούς μας, στο Δημαρχείο, στις εγκαταστάσεις. Προληπτικά εκενώσαμε το Δημαρχείο, κλείσαμε τις παροχές φυσικού αερίου, κατεβάσαμε τον κόσμο κάτω, αλλά ξαφνικά δέχομαι και ένα τηλεφώνημα από τον Δήμαρχο της Νέας Σμύρνης και καταλαβαίνω ότι το θέμα δεν είναι απλά εντοπισμένο σε εμάς, αλλά είναι γενικευμένο. Μίλησα ταυτόχρονα με δημάρχους επίτηδης περιοχής. Το επόμενο που κάναμε ήταν να δώσουμε μία οδηγία προς τους διευθυντές των σχολείων ότι στην περίπτωση που κάποιο σχολείο παρουσιάζεται έντονο το πρόβλημα να φροντίσουν για την εκένωση των σχολείων. Τελικά αυτό έγινε μόνο σε ένα σχολείο εδώ στον Άγιο Δημήτριο. Και αναμέναμε οδηγίες. Η πολιτική προστασία επικοινώνησε με το αντίστοιχο τμήμα της περιφέρειας αλλά και με την πυροσβεστική. Δεν είχαμε καμία πληροφόρηση για το αίτιο. Συνεπώς αναμέναμε. Αυτό κράτησε περίπου, θα έλεγα, μία ώρα. Στο Δημαρχείο, βέβαια, η εκένωση την αναστήλαμε στο επόμενο μισάωρο. Κατά τις 3,5 ώρα επικοινώνησε και με τον Υπουργό Ανάπτυξης και είχα τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.
0: Μισό λεπτό. Στον Άγιο
5: Δημήτριο, μετά το μεσημέρι, δεν είχαμε οσμή. Δηλαδή το απόγευμα ήταν καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
5: Βεβαίως.
0: Τον ανάπτυξη του περιβάλλοντος.
5: Επικοινώνησε μαζί μου ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος είχε επικοινωνήσει με τον κύριο Παπαστάβδο.
1: Είναι της περιοχής. Είναι περιοχής,
0: είναι στα νότια.
5: Είναι στο νότιο τομέα.
1: Είναι στο νότιο τομέα, είναι εκεί. Τώρα, κύριε Σαριγιάννη, τι ήταν αυτό? Μπορούμε να δώσουμε μια εξήγηση εν τέλει ή όχι?
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι ήταν ουσιαστικά είτε να μερκαπτάνες, ουσίες που είναι οι χνηλάτες για το φυσικό αέριο, τις βάζουμε, υποστήθεται στο φυσικό αέριο για να μπορείς να το μυρίσεις, αν έχεις διαρροή, για το φυσικό αέριο από μόνο του δεν μυρίζει έντονα. Οπότε βάζουμε μερκαπτάνες για να το μυρίζουμε. Δεν είχε να κάνει με φυσικό αέριο με το δίκτυο προφανώς, είχε να κάνει, η πηγή ήταν στη θάλασσα, στο Σαρονικό, και υπάρχουν δύο ισχυρά σενάρια. Κατ' εμέ το πιο ισχυρό είναι εργασίες επισκευής ή συντήρησης στην ναυφυγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάματος, στο Διάβλο, ανάμεσα στη Σαλαμίνα και το Πέραμα. Και η δεύτερη πιθανό σενάριο είναι ένα αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα, το οποίο έκανε καθαρισμό των δεξαμενών. Αυτό, η ανάλυση τώρα αυτή οφείλεται, δεν μπορώ να μην σας κουράσω πολύ με τα τεχνικά, αλλά προσπαθήσαμε να γυρίσουμε προς τα πίσω το χρόνο, να δούμε αυτό το ιοσμή που διαχύθηκε σε όλο το παραλιακό μέτωπο, πώς, από πού θα μπορούσε να είναι η ουσιαστική πηγή.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί μας λέτε κάτι πολύ σοβαρό. Μπορεί η διαδικασία gas-free που μπορεί να έχουμε σε αυτά τα δεξαμενόπλια που είπατε, σε κάποιο πλοίο, να δώσει τέτοια μεγάλη οσμή σε όλη την, στο μεγαλύτερο κομμάτι της Αττικής, μπορεί να κάνει τέτοια ζημιά? Καταρχήν, αν είχαν gas free και ήταν τόσο γεμάτες οι δεξαμενές, ήταν γεμάτο γκάζ.
2: Όχι αναγκαστικά. Κάνοντας καθαρισμό, αυτό που κινητοποιείς είναι τα υπολείμματα που εκεί βρίσκονται και οι μερκαπτάνες. Δεν είναι το γκάζι που έφυγε, είναι οι μερκαπτάνες που πήγαν στον αέρα.
0: Καλά, και ήταν τόσες πολλές.
2: Σε ένα δεξαμενόπλιο μπορεί να γίνει. Όπως επίσης και σε μια επισκευαστική ζώνη, όπου επισκευάζει συγκεκριμένα τμήματα πλοίων. Που είχαν μάλλον το φορτίο.
1: Άρα, και είχε και νοτιά και το έφερε προς τα μέσα.
2: Να πω εδώ ότι ένα παρόμοιο συμβάν είχε συμβεί πέρσι, την ίδια εποχή, το Μάιο, και αυτό δείχνει, και επειδή τρέξαμε πάλι τις μετεωρολογικές συνθήκες τις περσινές, τα ανεξάρτητα runs στον υπολογιστή έδωσαν ακριβώς τα ίδια σημεία σαν πιθανές πηγές. Κάτι που μας λέει ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία επαναλαμβάνεται εποχιακά, αν θέλετε, με ένα συγκεκριμένο χρονισμό, και γι' αυτό και σε συνδυασμό και με τον καιρό έχουμε το αποτέλεσμα που ζήσαμε χθες.
1: Και νομίζω και το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, διάβασα ότι είχε καταγραφεί ένα παρόμοιο περιστατικό.
0: Δεν θα έπρεπε να το ξέρουμε αυτό, να το γνωρίζουμε, ότι θα εκτελεστούν αυτές οι εργασίες? Δεν θα έπρεπε να είναι γνώριμο στο μηχανισμό?
2: Το, να σας πω την αλήθεια, το νομικό πλαίσιο για το. Στα κυροβουλημένα πλοία δεν το ξέρω, αλλά είναι μια νομίζω φυσιολογική διαδικασία καθαρισμού. Στην περίπτωση της επισκευαστικής ζώνης νομίζω ότι το ξέρουμε. Είναι αυτό που συμβαίνει σε Λαμία και εδώ πέρα. Μα έχω ένα φίλο από την Greenpeace που μου έγραφε το πρωί ότι αυτό, όχι στο βαθμό που το ζήσαμε τώρα, ότι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Τραπετσόνα ζουν οσμές έντονες από την περιοχή ή στο Πέραμα. Δεν είναι κάτι τελείως πρωτόγνωρο.
0: Είναι επικίνδυνο.
1: Ατάκη, είμαστε, το γνωρίζουμε.
0: Είναι επικίνδυνο.
2: Επικίνδυνο δεν είναι, με την έννοια της τοξικότητας. Οι μερκαπτώνες δεν είναι τοξικές ενώσεις. Έχουν βεβαίως έντονη ιοσμή, που σημαίνει έχουν μια ελαφρά νευροτοξικότητα. Και αυτό συνδέεται και με την... Ναι, αλλά είναι ελαφρά νευροτοξικότητα, η οποία μετά περνάει, έτσι δεν είναι?
0: Έγινε πολύ ευτυχισμένος ο κόσμος, θες, που του ήρθε το έντονο το κομμάτι αυτό.
2: Ευτυχισμένος δεν μπορεί να είναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Μύριζε πάρα πολύ άσχημα.
0: Μύριζε πολύ άσχημα.
1: Άσχημα, πολύ άσχημη μυρωδιά. Μια μυρωδιά όπου καλά κάνετε και το λέτε, κύριε Σαριγιάννη, εκεί στην Τραπετσόνα την έχουν συνηθίσει αυτή τη μυρωδιά, ναι, και το γνωρίζουμε.
2: Αυτό δηλαδή να το δούμε. Αυτό που, ναι, λέτε είναι σημαντικό, να το δούμε. Εμείς αυτή τη στιγμή τρέχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα και στην περιοχή της Τραπετσόνας για τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την υγεία. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Η μακρόχρονη έκθεση σε αυτά είναι σημαντικό.
0: Κύριε Μαμαλάκη, κλείσατε τα σχολεία όπως έκανε η Νέα Σμυρνή?
5: Σας είπα και προηγουμένως, εμείς δώσαμε μία οδηγία,
0: ναι,
5: προς όλα τα σχολεία. Ο κάθε διευθυντής να πάρει την απόφαση με βάση τι ισχύει στο σχολείο του.
0: Ναι.
5: Τελικά σε εμάς ένα σχολείο διευθυντής αποφάσισε να κλείσει. Μάλιστα. Βασικά το να κλείσει. Μετέφερε τα παιδιά απλά στο προάβλιο μέχρι τη λήξη εκπαιδευτικής διαδικασίας.
0: Ωραία.
5: Αυτό έγινε.
0: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα από ό,τι καταλαβαίνετε δεν θα έχουμε ΟΣΜΕΣ. Επανέρχεται η ζωή μας στα κανονικότητά τους. Έτσι, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν,
1: και τέλος θεωρίες συνωμοσίας.
0: Έτσι. Κύριε Σαριγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φάνη Καραπατζάκη, ευχαριστούμε. Αλεξάνδρα Μερακλείδη, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Δημάρχη.
1: Πάμε να καθίσουμε. Πάμε να καθίσουμε για να υποδεχθούμε τον Νίκο Νανούρη από την Κωνσταντινούπολη, τον ανταποκριτή μας, και τον κύριο Μπαλτζόη, τον στρατηγό εν αποστρατεία. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλώς ήρθατε,
1: κύριε Μπαλτζόη.
4: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Μπαλτζόη, μείνετε, γιατί ο Νίκος θα μας μεταφέρει μαθήματα ιστορίας που μας έρχονται από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να μάθουμε κι εμείς τι έχει γίνει, γιατί δεν τα ξέρουμε. Έλα να σε ακούσουμε, Νίκο Νανούρη.
6: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αρκετά σκληρή χθες η αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις εκδηλώσεις μνήμης που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα για τη γενοκτονία των ποντίων. Δεν άρεσαν καθόλου λοιπόν στην Άγκυρα συγκεκριμένες εκδηλώσεις και γι' αυτό το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με μια μακροσκελή ανακοίνωση αρχικά αναφέρει ότι η 19η Μαΐου σηματοδοτεί την έναρξη του εθνικού αγώνα της Τουρκίας κατά των κατοχικών δυνάμεων και στις κατοχικές δυνάμεις που συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα. Κατηγορεί την Αθήνα για αβάσιμους ισχυρισμούς και κατηγορίες χωρίς κανένα νομικό έρισμα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά την ανακοίνωση. Και μάλιστα εκφράζεται και η δυσαρέσκεια το ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί διδάσκονται στα δημοτικά και στα γυμνάσια, όσον αφορά τη γενοκτονία των ποντίων. Δηλαδή, την ίδια ώρα κατηγορεί την Ελλάδα ότι με τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις προσπαθεί να συγκαλύψει την ήττα που υπέστη στη Μικρά Ασία και τα σοβαρά εγκλήματα αγριότητας που διέπραξε εκεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, και βάζει την εξίσωση μάλιστα και μιλάει για φρικαλαιότητες που προκάλεσε η Ελλάδα στη μάχη της Τριπολιτσάς, την οποία χαρακτήρισε ως φαγή το 1821, αλλά κάνει λόγο και για ομότητες κατά τον Τούρκο, κατά την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη το 1919, και καταλήγει λέγοντας ότι καλούμε την Ελλάδα να μην διαστρεβλώνει τα γεγονότα και την ιστορία και να υιοθετήσει μια στάση που θα ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Ναι. Εμείς θα την ενισχύσουμε, κύριε Μπαλτζόη, και να την δημιουργήσουμε αυτή τη στάση ή η Τουρκία?
4: Κυρία Καημένου, είναι γνωστή η τακτική της Τουρκίας. Πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, από κατηγορούμενη βγαίνει κατηγόρος. Τι να σχολιάσουμε από αυτά? Να πάμε και εμείς πίσω στο 1453, που επί τρεις μέρες μέσα στην πόλη οι Τούρκοι είχε δώσει ο Μωάμεθ τρεις μέρες να γιντσάρουν, να σκοτώνουν και να κλέβουν τα αυτά. Θα πάμε τόσο πίσω? Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, αυτή είναι η Τουρκία. Θα πρέπει να την ξέρουμε και να το αναμένουμε.
1: Να, μάλιστα.
0: Τώρα, υπήρχε γενικό Νανούρη τηλεφωνική επικοινωνία της επικεφαλής της Ευρώπης, κυρίας Φοντελάιεν, με τον πρόεδρο Ερντογάν. Τι του είπε?
6: Και έρχεται σε μια συγκυρία συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία, όπου το κλίμα ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία ήταν παγωμένο, γιατί στην Τουρκία είχαν αντιδράσει έντονα με κάποιες δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είχε ταυτίσει την Τουρκία με τη Ρωσία και την Κίνα. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, συζητήθηκαν οι εντάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή, και σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν, οι εντάσεις αυτές ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία που έχουν οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν εποφελής η συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας. Δηλαδή, και εδώ βλέπουμε άλλη μια αντίδραση της Άγκυρας που δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE. Και μάλιστα αυτό που τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι ως Τουρκία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της έντασης της στον πόλεμο στο Ιράν. Από την άλλη, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση της χαρακτήρισε ως μια καλή επικοινωνία, την επικοινωνία που είχε με τον Ταγκίπ Ερντογάν. Εκτιμάει τις προσπάθειες της Τουρκίας στον πόλεμο. Ωστόσο, δήλωσε ότι συζητήθηκε και το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και το Κυπριακό. Και είναι σημαντικό που μπήκε και αυτό στην εξίσωση, διότι συζητάμε τις τελευταίες ημέρες για τη Γαλάζια Πατρίδα, για τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που θα περάσει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση τον επόμενο μήνα. Και η Τουρκία με αυτό το νομοσχέδιο θέλει να κατοχυρώσει κάποιες αξιώσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ναι, τώρα να δούμε, κύριε Μπαλτζόγια, αν πράγματι μπορεί να κατοχυρώσει αυτές τις αξιώσεις και τι πρέπει να κάνουμε εμείς όταν έρθει αυτό το νομοσχέδιο και να δούμε βεβαίως και τι θα περιλαμβάνει.
4: Κυρία Καημένη, εγώ θα έλεγα ότι τι πρέπει να κάνουμε πριν έρθει αυτό το νομοσχέδιο.
1: Μπορούμε να κάνουμε, γιατί... κύριε Μπαλτζόγια, πράγματα, κινήσεις με δημοσιεύματα βεβαίως και διπλωματικές πηγές.
4: Θα περιμένουμε δηλαδή να μας έρθει το ταβάνι στο κεφάλι. Λοιπόν, όχι, αφού ξέρουμε τι γίνεται. Τι κάνει η Τουρκία με αυτό? Επιχειρεί να μετατρέψει μια αναθεωρητική γεωστρατηγική θεωρία σε επίσημο κρατικό δόγμα, να το κάνει νόμο δηλαδή. Η Γαλάζια Πατρίδα που μέχρι τώρα ήταν μια θεωρία, όσο και να την ονομάσω μια θεωρία. Στην πραγματικότητα μιλάμε ότι βγάζει ένα εσωτερικό νόμο η Τουρκία για και διεκδικεί κυριαρχικά δικαιώματα μιας άλλης χώρας. Αυτό εγώ θα έλεγα ότι είναι πολεμική πράξη. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Και να μην περιμένουμε να τι θα κάνει η Τουρκία και να ακολουθούμε, αλλά να προβούμε πρώτοι σε ενέργειες. Όταν η κυρία Φον ντερ Λάιεν μίλησε χθες με τον κύριο Ερντογάν, αν είχαμε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι έδαφος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ανατολικό Αιγαίο, θα μπορούσε να του πει: εσύ τι κάνεις εδώ, γιατί παραπονιέσαι ότι δεν μπαίνει στο ΣΕΦ και ούτω καθεξής. Εσύ διεκδικείς εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι διεθνοποίηση άμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ΝΑΤΟ, σε ΟΗΕ, στο υψηλότερο επίπεδο. Το δεύτερο, συστηματική αποδόμηση των ισχυρισμών της Τουρκίας. Δηλαδή τι? Αν να τους δείξουμε το άρθρο 12 και το άρθρο 16 της συνθήκης της Λοζάνης, που αναφέρει σαφώς και κατηγορηματικώς και το έχει υπογράψει η Τουρκία, ότι τα δικαιώματα της Τουρκίας είναι μέχρι 3 ναυτικά μίλια από τις ακτές.
1: Αν προχωρήσει λοιπόν σε αυτή την μονομερή ενέργεια, κύριε Μπαλτζόγια, θα μιλάμε για μία αναβάθμιση, για μία πιθανή αναβάθμιση της έντασης από τα ήρεμα νερά σε φουρτούνες στο Αιγαίο?
4: Κυρία Καημένο, εγώ δεν έβλεπα ήρεμα νερά. Εγώ έβλεπα μια προσπάθεια της Τουρκίας αποδόμησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Ναι.
4: Εμείς δεν κάναμε τίποτε. Τίποτε σε αυτά τα 3 χρόνια, 4.
1: Συγγνώμη, κύριε Μπαλτζόγια, πώς δεν κάναμε τίποτε? Εννοείται για να προκαλέσουμε. Συγγνώμη.
4: Ακριβώς, για να προκαλέσουμε δεν κάναμε τίποτε. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, από την άλλη μεριά βλέπαμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Επιτρέψτε να πω έναν τρίτο όρο από την προηγούμενη φορά. Θα πρέπει να διατηρήσουμε ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στο Αιγαίο. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, θα πρέπει αυτό να καταργηθεί επί του πεδίου. Εκτός των άλλων που σας ανέφερα. Τώρα, για αυτό που ερωτήσατε, να απαντήσω στην κυρία Καημένο. Λοιπόν, για αυτό που ερωτήσατε, εγώ θεωρώ ότι ήταν άκερη η απόσυρση των συστοιχειών αυτή την περίοδο.
0: Κοιτάξτε να Patriot, δείτε. Λέμε στην Κάρπαθο.
4: Ακριβώς. Δεν θα έπρεπε να το κάνουμε τώρα. Είναι δείγμα αδυναμίας και εκφράζει κατά τους Τούρκους κομικά σύνδρομα.
0: Μία μοίρα μοιράζει εκεί για να καλύψει την περιοχή.
4: Όχι μοίρα, δύο.
0: Δύο μοίρες μοιράζει, ωραία, ναι, εντάξει.
4: Προσέξτε τι γίνεται με αυτό. Στέλνοντας δύο αεροσκάφη στην Κάρπαθο, δεν ξέρω πόσο θα μείνουν και λοιπά ή να έχουν κάποια βάση, η Τουρκία θα μας κατηγορήσει ότι στέλνουμε επιθετικά όπλα. Το αεροπλάνο είναι επιθετικό όπλο. Μια συστοιχία αντιεροπορικών είναι αμυντικό όπλο. Να που σας λέμε ότι η Ελλάδα έχει βλέψεις προς τη Μικρά Ασία. Δηλαδή δίνουμε επιχειρήματα παραπάνω στην Τουρκία.
0: Τώρα για τα δύο μοιράζ που θα φτάσουν εκεί έχουμε βλέψεις. Τώρα δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα. Θα καταρρύπτουν τον κύριε Μπαλτζόγια. Λέμε ότι θέλουμε. Και βεβαίως το δόγμα μας είναι...
4: Κύριε Ποφάντη,
0: το δόγμα μας είναι αμυντικό. Δεν αξιώνουμε κανένα έδαφος από τον οποιοδήποτε. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Αμυντικό είναι το
4: δόγμα. Αυτό μην μου το λέτε εμένα, το πείτε στην Τουρκία που λέει ότι οι αμυντικές δυνάμεις, περί αμυντικών δυνάμεων που έχουμε στα νησιά, είναι μια ενδυνάμει επιθετική δύναμη που θα κάνει απόβαση προς την Τουρκία. Αυτό μας λένε οι Τούρκοι. Δηλαδή προσπαθούμε να συνδυάσουμε τη λογική με την πραγματικότητα και δεν ταιριάζουν αυτά.
1: Να. Κάτι θέλει να ρωτήσει ο Νίκος Νανούρης, να σας ρωτήσει κύριε Μπαλτζόη.
4: Βεβαίως.
7: Να προσθέσω κάτι στο ρεπορτάζ. Βεβαίως. Βλέπω τώρα την ώρα που κάνουμε τη συζήτηση μια ανάρτηση από τον αντιπρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, που αντιδράει για την αποστολή των Μοιράς στην Κάρπαθο, καθώς θεωρεί ότι είναι αποστρατιωτικοποιημένο νησί και ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες των Παρισίων και της Λοζάνης.
0: Ναι.
7: Έτσι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν έχουμε μια αντίδραση από την αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία, συνήθως έχουμε και κάποια αντίδραση και από την κυβερνητική, από την κυβέρνηση. Mm. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση για την αποστολή των Μοιράς στην Κάρπαθο.
1: Κύριε Μπαλτζόη.
4: Ναι, σας είπα, εγώ το είπα πιο πριν, το περιμένουμε αντιδράση από την Τουρκία. Το είδαμε αμέσως με πρόεδρο ο κύριος Νανούρης. Mm. Θα δούμε και άλλα, δεν θα είναι αυτό. Θα δούμε και επισήμως πλέον. Θα βγουν αυτοί οι λαλίστα και ό,τι πρόεδρος του ΑΚΕΠΕ και κάποιοι άλλοι λαλίστατοι. Και θα μας πούνε πολλά και διάφορα. Εδώ μας είπαν ότι τους σφάξαμε εμείς τόσους αιώνες, τους σφάζουμε τους Τούρκους. Από εκεί και πέρα, τι να πούμε. Εγώ πάντως επιμένω, επιτρέψτε μου, θα πρέπει να αυτό το νομοσχέδιο το οποίο η Τουρκία ετοιμάζεται να. Το ετοιμάζουν τώρα για να ψηφιστεί, θα πρέπει να το καταργήσουμε επί του πεδίου. Όχι με λόγια κλπ. Δεν λέω ότι θα κάνουμε πόλεμο. Αλλά να είναι ισχυρή η παρουσία μας και να ενημερώσουμε και το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αμερική, ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι, δεν θα υποχωρήσουμε. Και νομίζω είμαστε αποφασισμένοι σαν χώρα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις επιδιώξεις της Τουρκίας.
1: Έτσι είναι, κύριε Μπαλτζόη. Πρώτα, βεβαίως, πρέπει να δούμε το νομοσχέδιο αυτό. Βέβαια. Πρέπει να έρθει να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Γιατί το λέμε, το ξαναλέμε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα επίπεδο πηγών και δημοσιευμάτων. Άρα, εάν δεν δούμε στην πραγματικότητα τι εμφανίζει αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει τον Ιούνιο, πώς εμείς θα κάνουμε κάτι, πώς θα αντιδράσουμε σε δημοσιεύματα.
4: Κύριε Καημένο, βλέπουμε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδος. Τι περισσότερο να δούμε.
1: Είναι δημοσιεύματα όμως, κύριε Μπαλτζόη.
0: Δεν είναι κάτι επίσημο, κύριε Μπαλτζόη. Δεν είναι κάτι επίσημο όλο αυτό.
4: Δεν διαφωνώ, απλώς να ενισχύσω τη συζήτηση. Αυτά, ο κύριος Νανούρης τα ξέρει πολύ καλά. Ό,τι βγαίνει τόσο έντονα στον τύπο είναι υπό την έγκριση του κυρίου Ερντογάν, υπό την έγκριση της τουρκικής κυβέρνησης. Κανένας δεν θα βγει να πει κάτι πολύ έτσι αιχμηρό, ακραίο και αναθεωρητικό. Σίγουρα. Αν δεν έχει την έγκριση. Έτσι πιστεύω εγώ, αυτή είναι η άποψή μου.
1: Προετοιμαζόμαστε λοιπόν, προετοιμαζόμαστε και θα απαντήσουμε έτσι όπως πρέπει να απαντήσουμε όταν θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μπαλτζόη.
0: Νίκο Νανούρη, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και στους δρομείους της πόλης. Να είστε καλά.
7: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήρθαν εδώ οι συνάδελφοι.
1: Καλημέρα σας.
0: Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης, Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Εμείς είμαστε καλά. Οι δικές σας δουλειές έχουν ανοίξει, θέλω να σας πω.
8: Πολύ καλά πράγματα.
0: Δεν έχετε πράγμα να μας πείτε.
9: Τις κλείνει ο Πρωθυπουργός, αφού λέει θα πάμε σε εκλογές το 27 και όχι τώρα το 26.
0: Ναι. Άρα θα κάνουμε καλό καλοκαίρι, έτσι αυτό λες.
9: Φαίνεται και μετά ο σώζον εαυτόν σωθήτω.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα τι πρόγραμμα
9: σήμερα
1: έχουμε.
9: Ο Πρωθυπουργός θα δει στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ιερού Δωδικού, τον κύριο Τασούλα. Μεγάλη βεντάλια των θεμάτων. Patriot, Mirage, εγκατάσταση των Mirage 2000 στην Κάρπαθο. Τα θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή, τα ελληνοτουρκικά, το νομοσχέδιο του Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα, θέματα που αφορούν την οικονομία και την κοινωνία, η καθιερωμένη συζήτηση που επειδή θα υπάρξουν και κάμερες στην αρχή μπορεί να βγάλει κάποια είδηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Τώρα ποια θα είναι αυτή η είδηση δεν το γνωρίζω, θα φανεί όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Μάλιστα και αμέσως μετά, το απόγευμα βασικά, όχι αμέσως μετά.
9: Στο αμαξοστάσιο των λεωφορείων ο Πρωθυπουργός. Θα δώσει έμφαση στο βραχίωνα των δημοσίων συγκοινωνιών. Είναι μέσα στα πλαίσια των επισκέψεών του για τα θέματα της καθημερινότητας. Το συνέδριο ανήκει στο παρελθόν.
1: Σωστά.
9: Πλέον η κυβέρνηση τρέχει ζητήματα της καθημερινότητας εν αναμονή των δημοσκοπήσεων, οι οποίες για πρώτη φορά, αφού ανακοινωθούν τα δύο κόμματα, θα συμπεριλάβουν και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Πότε θα γίνει αυτό, αφού ανακοινωθούν τα κόμματα και μετά.
1: Σωστά.
8: 21 Μαΐου το ένα, 26 το άλλο.
9: 26 το άλλο. Άρα από τέλη Μαΐου θα αρχίσουν να τρέχουν, επειδή μίλησα με δύο δημοσκόπους, μεγάλες πανελλαδικές έρευνες που θα συμπεριλαμβάνουν και τα κόμματα αυτά. Με τον κύριο Σαμαρά δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα, να σας πω.
1: Ναι.
9: Δίστανται εκεί οι πληροφορίες. Κάποιοι που βρίσκονται στο περιβάλλον του λένε ότι με βεβαιότητα θα δημιουργήσει, θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Κάποιοι άλλοι κρατάνε μια επιφύλαξη. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει και δεν ξέρω τελικά αν το αποφασίσει ο κ. Σαμαράς, γιατί ο κ. Σαμαράς σκέφτεται το ενδεχόμενο της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, όπου εκεί τα μικρότερα κόμματα που θα είναι κοντά στο 3% θα συμπιεστούν και ενδεχομένως να μην μπουν στη Βουλή. Οπότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.
1: Ναι.
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά, χθες έρχεται και λέει ότι κακώς παίρνουν τους πάτριους από εκεί.
9: Ναι.
0: Θα πρέπει να συγκληθεί εκτάκτως.
9: Η κυβέρνηση ενημέρωσε πάντως.
0: Να γίνει σύσκεψη κορυφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτά που λέει η Τουρκία, να την καλέσουμε εμείς. Και όπως καταλαβαίνεις, ο κ. Σαμαράς ανησυχεί πάρα πολύ με αυτούς τους χάρτες που λέγαμε πριν από λίγο εδώ, με την Τουρκία να βάζει το μισό Αιγαίο μέσα.
9: Είναι η ατζέντα του αυτή. Η ατζέντα δηλαδή που αφορά τα εθνικά θέματα, κυρίως τα θέματα άμυνας και στρατηγικής. Να πούμε βέβαια ότι η κυβέρνηση εξήγησε χθες τι ακριβώς συνέβη. Οι Patriot δεν είχαν πλέον γεωπολιτικό αλλά κυρίως επιχειρησιακό πλεονέκτημα στην ευρύτερη περιοχή. Στέλνουν δύο Mirage 2005, τα καινούργια γενιά δηλαδή, τα αναβαθμισμένα, για να προστατεύσουν οτιδήποτε προστατεύσουν. Να πούμε ότι οι Patriot δεν αφορούσαν την Τουρκία, αλλά αφορούσαν το ενδεχόμενο, το σενάριο εκτόξευση πυράβλων υψηλού. Μεγάλου βεληνικού προς την πλευρά της χώρας μας ή στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.
8: Απλά είχαμε ακούσει πάρα πολλά και από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και από υπουργούς Νέας Δημοκρατίας ότι ορίστε, δείχνουμε τα δόντια μας απέναντι στην Τουρκία και διάφορα τέτοια. Ο κύριος.
9: Επιχειρησιακά το θέμα είναι αν στέκει.
8: Ο κύριος Συρίγος εντωμεταξύ χθες δηλώσεις του είπε ότι το ζήτησε η Τουρκία και το και κάναμε και τους αποσύραμε.
9: Ο ίδιος δεν λέει κάτι τέτοιο πάντως σήμερα. Λέει ότι δεν το είπα έτσι. Εγώ.
8: Καλά.
9: Έτσι με ερμήνευση η αντιπολίτευση λέει.
8: Εντάξει, ο κ. Συρίγος πάντα κάτι λέει και μετά προσπαθεί να το ανατρέψει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο είπε ότι όταν τους βάλαμε. Το ΝΑΤΟ είπε στην Τουρκία σώπα γιατί υπάρχει ζήτημα με το Ιράν. Και τώρα η Τουρκία επανέλθε και είπε: Παιδιά, πάρτε τους και τους πήραμε.
9: Νίκο, όταν τοποθετήθηκε η συστοιχία των Patriot στην Κάρπαθο, η αντιπολίτευση δεν είπε: Καλά κάνατε. Τώρα που φεύγουν, λέει: Κακώς τους βγάζετε. Όχι, δηλαδή, πραγματικά δεν βγάζει άκρη.
8: Είπε το εξής: Δεν είναι το θέμα της αντιπολίτευσης.
9: Γιατί επικρότησε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ την αποστολή συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο.
8: Κανένας. Δεν ήταν εναντίον.
9: Ναι, αλλά δεν την επικρότησε και από την άλλη. Δεν ήταν εναντίον, δεν είπε τίποτα.
8: Είπαμε επί δύο μήνες ότι ορίστε η μεγάλη Ελλάδα που κάνει βήματα και ορίστε απέναντι στην Τουρκία και τελικά τους πήραμε πίσω.
9: Μα με αυτή τη λογική στείλαμε και F-16 και τη φρεγάτα στην Κύπρο και έφυγαν από εκεί. Δηλαδή, επαόριστο θα ήταν εκεί. Αφού δεν υπάρχει κίνδυνος.
8: Μα συγγνώμη, πάνω κάτω αυτή ήταν η εικόνα την οποία δίνανε διάφορα κυβερνητικά.
9: Εκείνη στελέχη, την περίοδο ήταν η εικόνα, όταν θυμάσαι, ήταν σε εξέλιξη τον Πάπα Μπούπα και από τις δύο πλευρές.
8: Εμένα μην μου τα λες. Εγώ συμφωνώ.
9: Σου λέω ότι απαντάει η κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι ούτε στρατηγός.
8: Όχι, εδώ είχαμε κάνει συζητήσεις με διάφορους, αν θυμάστε. Και είχαμε και εντάσεις μάλιστα με κάποιους καλεσμένους που τους λέγαμε ότι παιδιά.
9: Ναι,
8: ηρεμήστε, θα τους πάρουμε πίσω.
9: Να πάει η αντιπολίτευση και να καταθέσει επίσημο αίτημα στον κύριο Δένδια και να πει. Ποιος είναι ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, κύριε Υπουργέ, κύριε Δένδια, ενημερώστε μας, τι συμβαίνει εδώ.
8: Δεν
9: έχουμε
8: θέμα.
9: Και εμείς άποψη.
8: Εντάξει. Εγώ δεν βάζω έτσι αλλιώς σε θέμα αντιπολίτευσης. Εγώ βάζω θέμα ότι υπήρχε μια εικόνα τέτοια που είχε καλλιεργηθεί. Okay. Τέλος πάντων, το θέμα θα το δούμε έτσι κι αλλιώς. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι.
9: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Τώρα, πάμε λιγάκι σε ένα νεκοσβέρκο, γιατί φαίνεται ότι φτάνουμε. Έχεις πάρα πολύ ρεπορτάζ τώρα.
8: Ναι.
0: Φτάνουμε κοντά στην έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος. Βγήκε, μίλησε σε νεολαίους, είπε ότι ανοίγουμε φτερά, πανιά, θάλασσες. Θάλασσες του αρέσουν να λέει.
8: Ναι.
0: Και πετάει έξω τους μισούς παλιούς καλούς συντρόφους και συνεργάτες που είχε στην τότε κυβέρνηση.
9: Δηλαδή, Νικό,
0: και πάμε να δούμε και ονόματα τώρα.
8: Πάμε. Πάρα πρώτα, υπήρξαν κάποιες διαρροές στον τύπο, οι οποίες ήταν νομίζω απηχούν πλήρως τις απόψεις του κ. Τσίπρα. Γι' αυτό άλλωστε υπήρξαν και αυτά τα δημοσίευματα που τι λένε. Ότι κοιτάξτε να δείτε, όποιος θέλει να έρθει στο κόμμα μου θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής. Ή αν είναι στέλεχος να παραιτηθεί από στέλεχος στα κόμματα και μετά θα έρθει και θα μπει στη βάσανο των εσωκομματικών διαδικασιών και αν είναι θα γίνει υποψήφιος ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
8: Έτσι. Δηλαδή θα τα αποφασίσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του.
1: Τώρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, για τους υποψήφιους που θέλουν να φύγουν από το ένα κόμμα και να πάνε στο άλλο.
8: Μπράβο. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα δίλημα που δημιουργείται σε κάποιους βουλευτές. Σου λέει να φύγω εγώ τώρα και άμα γίνουν εκλογές το Μάρτιο του 27, να φύγω και να πάω και να μην είναι και σίγουροι
9: και
8: εξασφαλισμένοι. Η υποψηφιότητά μου.
0: Όχι, την αποζημίωση του βουλευτή. Πόσα παίρνουν βουλευτές.
9: Αυτό εννοούμε.
0: Καλοκτάρι.
9: Εκεί περίπου.
8: Δεν είναι μόνο η αποζημίωση, είναι και το ότι έχεις πρόσβαση σε έναν κόσμο. Το δεύτερο είναι άλλο όμως. Ότι ο κύριος με αυτές τις διαρροές φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας ρίχνει κόκκινη κάρτα εκ προημίου στους Πολάκη, Παπά, Δούρου, που έτσι κι αλλιώς έχουν μέτωπα απέναντι στον κύριο Φάμελο στον ΣΥΡΙΖΑ. αλλά και στον κύριο Τζανακόπουλο από την Νέα Αριστερά. Και εδώ αρχίζει λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει και κριτική και προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και προς την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, την προηγούμενη ηγεσία τουλάχιστον. Ναι. Εδώ όμως υπάρχουν και άλλα νέα δεδομένα. Ναι. Είχαμε χθες την παρέτηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Στεργίου Καλπαγενό, ένα στέλεχος το οποίο είναι υπείον τόνων, κομματικός στέλεχος και με πορεία συγκεκριμένη μέσα στην Κουμουνδούρου, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι δεν πάει άλλο, παιδιά. Ότι υπάρχει δηλαδή, ουσιαστικά μίλησε για κολυσιεργία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν λαμβάνονται αποφάσεις, ότι δεν πάει μπροστά το πράγμα.
9: Εντάξει, αυτά τα λέει ο γραμματέας. Που μετά τον πρόεδρο είναι ο ανώτατος κομματικός παράγοντας, δηλαδή.
8: Και λέει δηλαδή ότι εδώ καθόμαστε, ας πούμε, και αναλωνόμαστε χωρίς να παίρνουμε αποφάσεις, και τουλάχιστον ή να πάμε στον Τσίπρα και να του πούμε, αδερφέ, έλα να συνεργαστούμε, ή να αρχίσουμε παράλληλα ή να αρχίσουμε να κάνουμε διαδικασίες για να κατέβουμε μέσα στις εκλογές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχει γενικότερα μία αναστάτωση, η οποία ίσως δημιουργεί και διάλυση στους νυν σχηματισμούς. Θα δούμε και πώς θα εκδηλωθούν αυτά και μετά την 26 του μήνα.
0: Τον κύριο Πολάκη θα τον πάρει?
8: Όχι.
0: Δεν θα τον πάρει. Τον κύριο Παπά?
8: Όχι.
0: Όχι. Την κυρία Δούρου?
8: Όχι.
0: Τον κύριο Τζανακόπουλο?
8: Όχι.
0: Την κυρία
8: Αξιόγλου.
0: Την κυρία Αξιόγλου?
8: Αυτό τώρα είναι το ερώτημα. Από εδώ και πέρα, εδώ δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα. Οπότε θα προχωρήσει.
9: Θα ρωτήσω κάτι.
8: Αλλά το ζήτημα είναι ότι με ποια μορφή και πότε. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα δεκάμινο στο απότατο σημείο. Μπροστά, στο οποίο δεν ξέρει κανένας πώς θα κινηθεί.
1: Είναι λίγο σε αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι
0: αυτό,
1: η αλήθεια.
0: Αυτό
1: και σε ένα μούδιασμα. Ναι. Γιατί το θέμα είναι το εξής. Σου λένε τώρα, ωραία, και τι θα κάνουμε. Ένα-ένα θα φεύγουμε, θα παραδίδουμε την έδρα μας και θα πηγαίνουμε να δούμε αν θα μας πάρει ο Τσίπρας.
8: Το πιο αστείο και ενδιαφέρον. Ναι. Αν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή παραιτηθούν, ας πούμε, αυτοί οι βουλευτές από τη Νέα Αριστερά, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ξέρετε ποιοι θα βγουν στη θέση τους. Άτομα τα οποία έχουν φύγει για την Αριστερά, ναι, και κάποιοι οι οποίοι έχουν φύγει με τον κύριο Κασελάκη. Δηλαδή θα γίνει ο κακός χάμος, θα διαλυθεί το σύμπαν.
9: Θα μας το πεις λίγο πρακτικά. Παρακαλώ. Δηλαδή, όταν θα ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει θα κλείσουν τα γραφεία στην Κουμουνδούρου, θα μπει λουκέτο. Τι θα γίνει με τα κομματικά μέσα?
8: Όχι.
9: Τι θα γίνει με άλλα πράγματα τα οποία συνδέονται με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ?
8: Αυτό η φόρμουλα την οποία ψάχνουν είναι ώστε να είναι λειτουργικό το άφημι του ΣΥΡΙΖΑ και οι υποχρεώσεις να εξυπηρετούνται κανονικά. Και να υπάρχουν κανονικά και τα γραφεία. Ναι. Τώρα υπάρχουν κάποιες προτάσεις όπως του κύριου Χατζησοκράτη, για παράδειγμα, οι οποίες είναι πολύ μειοψηφικές. Ότι παιδιά να το κλείσουμε και να τα δώσουμε όλο στον Τσίπρα. Αυτά δεν συζητώνται καν στην Κουμουνδούρου, πρέπει να σας
1: πω. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι από πίσω, συνάδελφοι, οι οποίοι αγωνιούν για την επόμενη μέρα, έτσι.
8: Και εργαζόμενοι και εργαζόμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με
9: αυτούς τι θα γίνει?
8: Υποτίθεται ότι τουλάχιστον η κρατική υπορήγηση, η οποία απομένει έτσι κι αλλιώς θεσμικά και την παίρνουν όλα τα κόμματα, μπορεί να συντηρήσει και αυτόν τον μηχανισμό.
9: Ναι. Τώρα, τι έγινε χθες στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή.
1: Άλλο ένα σοου.
9: Ναι. Κοιτάξτε, έχει αρχίσει η ιστορία και ξεφεύγει πλέον.
8: Έχει ξεφύγει προπολού.
9: Χθες νομίζω ξέφυγε περισσότερο από κάθε άλλη.
8: Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για αντιπαραθέσεις. Δεν ξέρω, φταίει το γεγονός ότι φτιάχνει κόμμα η κυρία Καριστιανού και υπάρχει κάποιο άγχος πολιτικό
9: αυτό.
8: Και κάποιον εκνευρισμό. Τα βάλε η κυρία Κωνσταντοπούλου

0: Υπήρξε μια ένταση ανάμεσα στους δύο και σταμάτησε για 5-10 λεπτά την διαδικασία. Σε αυτά τα 5-10 λεπτά άρχισε ένα υβρεολόγιο απίστευτο ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και στην κυρία Κομνηνάκα, είναι βουλευτής του κόμματος.
1: Κάθονται κοντά στην Βουλή.
2: Σωστά.
0: Ναι, είναι κοντά. Και άρχισαν λοιπόν εκφράσεις να κατηγορεί η κυρία Κωνσταντοπούλου του ΚΚΕ ότι τα έχουν βρει ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Γιώργου Φλωρίδη. Ότι η γυναίκα του πιανού, δεν θυμάμαι πιανού υπουργού, λέγεται Κομνηνάκα
1: του κυρίου Χαραγαμπαθανασίου. Χάθηκε ο έλεγχος. Εδώ ακούστηκαν βαρύτερα τις εκφράσεις. Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη.
0: Ναι, και μετά άρχισαν αυτά. Αυτό
1: δηλαδή,
0: ήθελα,
1: το ΚΚΕ έχει τόσα χρόνια δώσει. Είναι ευπρεπής. Όλοι οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ όσον αφορά τις πολιτικές αντιπαράθεσεις. Δεν προσωποποιούν ποτέ.
3: Θα δούμε τώρα το
1: απόσπασμα. Και είναι πάντα ευπρεπής. Τους έβγαλε εκτός εαυτού η κυρία Κωνσταντοπούλου με μια συμπεριφορά η οποία ήταν.
3: Θα δούμε τώρα το απόσπασμα. Έχει στοχοποιήσει τον κύριο Λαμπρούλη.
1: Ναι.
3: Του την πέφτει συνεχώς.
1: Και όχι μόνο, Νίκο μου. Έχει επιτεθεί στην κυρία Λιάνα Κανέλη. Έχει επιτεθεί στον κύριο Λαμπρούλη. Προσωπικά στον κύριο Κουτσούμπα. Τα θυμάστε αυτά.
2: Όλα τα θυμόμαστε.
1: Και όμως αυτά έγιναν πριν μερικούς μήνες.
0: Μπήκε στην αντιπαράθεση και η κυρία Κανέλη. Μήπως προσπαθεί ένα κακό χάμο.
3: Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στη Βουλή και επιστρέφουμε να σχολιάσουμε.
4: Από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Ναι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι. Το επιστήμη που έχω.
5: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή.
5: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
4: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε, ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ. Μην διακόπτετε, μην διακόπτετε. Σας παρακαλώ.
4: Λοιπόν, γι' αυτό λέω δεν.
5: Λοιπόν, ζήτησα να αφήστε με. Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο. Έλεος. Λοιπόν, ζητήστε να κάνετε παράβες. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός που επιθυμεί να παρέμβει. Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σας παρέμβαση.
6: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
5: Κατάλαβα.
6: Αρχηγός...
5: Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Κάνετε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός. Και ανακοίνωσα επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
6: Πού
5: λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχετε
6: έτσι
5: το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
6: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
5: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
6: Εγώ ζήτησα.
5: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
6: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση. Ωραία.
1: Εντάξει, ο κ. Λαμπρούλης είναι από τους πιο ευπρεπείς αντιπρόεδρους της Βουλής. Και γενικότερα τα στελέχη του ΚΚΕ δεν έχουν προκαλέσει ποτέ.
0: Εγώ, Γιάννη, να πω και το εξής. Χθες συζητείτο στη Βουλή μια τροπολογία η οποία έχει και αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορικά με την επίσφευση των διαδικασιών κτλ. Ένα σοβαρό πολιτικό θέμα. Με αυτή την εικόνα. Έμαθε κανείς για το άλλο το σοβαρό πολιτικό θέμα?
1: Απολύτως τίποτα.
2: Όχι. Γιατί πρέπει να δώσει διευκρινήσεις ο κύριος Φλωρίδης στην κυρία Κοβέση.
1: Και δεν τον άφησε τελικά και διακόπτει συνεδρίαση.
0: Μα το θέμα είναι ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου με αυτά που κάνει δεν παράγει καλό έργο απέναντι, για την αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση. Άσε ρε παιδί, να βγει.
3: Όμως το φαίνεται ότι και καλά αντιδρά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να σε ακούσουμε, Νίκο, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Αύριο, παιδιά, αύριο.
3: Αύριο είναι.
2: Έχουμε τις ανακοινώσεις. Έφτασε η μέρα.
0: Αύριο, αλλά υπάρχει μέσα σε κλίμα έντασης θα γίνει αυτό. Όχι εσωτερικής έντασης, αλλά έντασης με ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί της, έστω και για λίγο. Και μάλιστα κατέθεσε και μήνυση αγωγή, τέλος πάντων, κινείται δικαστική εναντίον του κυρίου Καραχάλιου. Αναφορικά με αυτές τις αναφορές που υπάρχουν, αναφορικά με σχέσεις με Μόσχα και
1: μόνο μήνυση, αλλά ζήτησε και σύλληψη στα πλαίσια του αυτοφόρου.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκίνησε καλά.
0: Είναι ποινικό, είναι ποινικό. Ναι. Είναι ποινικό αυτό το οποίο ζητάει.
3: Τον έχουμε.
2: Τον έχουμε τον κύριο Καραχάλιο. Θέλετε να δώσει τι απαντήσει του. Καλή σα ημέρα.
3: Καλώς ήρθατε, κύριε Καραχάλιο. Καλώς ήρθατε, κύριο Καραχάλιο.
7: Καλημέρα σας. Πώς είστε?
3: Είμαστε καλά. Είναι πρόεδρος του Φόρουμ 2020 και πολιτικός αναλυτής. Εσείς πώς είστε, θέλω να σας ρωτήσουμε. Είστε καταρχήν εκτός, γιατί η μήνυση ζητήθηκε να σας προσάγουν κιόλας.

0: Κύριε Υποφαντή, είναι αστείο, για να μην πω υπερτοξικό, να λύνονται πολιτικές διαφορές διαμηνύσεων και εγκλήσεων. Δυστυχώς δεν ξεκίνησαν καλά οι φίλες μου, κυρία Καριστιανού και κυρία Γρασία, και νομίζω ότι έχουν παρασύρει και τον κύριο Αυγερινό. Εγώ το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα θα ήταν να καταλήξουμε στα δικαστήρια. Γι' αυτό και σε παλαιότερες δικές της προβλητικότατες αναφορές έδωσα τόπο στην οργή και είπα δεν υπάρχει κάτι, είμαι 30 χρόνια στο δημόσιο βίο, δεν έχω καταφύγει ποτέ σε τέτοια μέσα, ούτε κατά άλλων πολιτικών, ούτε κατά συναδέλφων σας δημοσιογράφων.
1: Πάμε να καταλάβουμε λίγο για ποιο λόγο ήρθε αυτή η μήνυση, κύριε Καραχάλια. Για να δούμε για ποιο λόγο η Μαρία Καριστιανού έφτασε λοιπόν να κάνει αυτή την κίνηση. Σας κατηγορεί για αυτά που είπατε περί ρωσικού δακτύλου.
0: Ναι.
1: Κρύβεται κάτι τέτοιο πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού? Έχετε υπονοήσει κάτι τέτοιο?
0: Προσέξτε, η λέξη κρύβεται. Και συγγνώμη τώρα που ερμηνεύω και εσάς, κυρία Καημένου, αλλά δυστυχώς η κυρία Καριστιανού, επειδή είναι νέα στην πολιτική, δεν αντιλαμβάνεται ότι πολλές λέξεις στην πολιτική δεν είναι μονοσήμαντες. Δηλαδή, η λέξη εντολή είναι μια λέξη που έχει πολλαπλές ερμηνείες. Μπορεί να την πάρεις κυριολεκτικά και να ζητάς αποδείξεις, αλλά αν πείτε ότι η κυρία Καημένου πήρε εντολή από την επικαιρότητα για να βγάλει τον κύριο Καραχάλιο στο στούντιο, να τον βγάλει στις ειδήσεις, σημαίνει ότι η πίεση από την επικαιρότητα των θεμάτων σας οδηγεί σε αυτό. Όταν λέμε ότι έχω εντολή των αγορών, θα αναζητήσουμε, που το λέτε κάθε μέρα, θα αναζητήσουμε κάθε μία ξεχωριστή εντολή σε κάθε χρηματιστή του πλανήτη.
1: Πείτε μας λίγο, κύριε Καραχάλια, τι εννοείτε? Υπάρχει ρωσικός δάκτυλος, ναι ή όχι, πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού? Για να μιλάμε καθαρά,
0: αυτό
1: να καταλάβει
0: σίγουρα
1: και ο κόσμος τι
0: κυρία
1: γίνεται.
0: Καημένου. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, σας απάντησα συγκεκριμένα, γιατί η συκοφαντική δυσφήμιση, η μήνυ που έκανε, αφορούσε μία λέξη.
1: Ποια λέξη?
0: Υπάρχει εντολή από τη Μόσχα. Έτσι, γι' αυτό σας απάντησα και σας είπα αυτό.
1: Ωραία.
0: Έτσι είπα ότι ο Παπανδρέου είχε την εντολή του λαού. Δεν ζητάμε κάθε Έλληνα που ψήφισε τον Παπανδρέου ή τον Καραμανλή το ψηφοδέλτιο της ψηφοφορίας. Τώρα, αν υπάρχει ρωσικός δάκτυλος, λέγεται, αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι τρεις άνθρωποι. Είδαμε χθες το μεγαλύτερο site της χώρας, το πρώτο θέμα. Είχε ένα ρεπορτάζ όπου τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ασφαίρεται να είχε εκπρόσωπος. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ ένα πολύ σοβαρό δημοσιογράφο. Ελπίζω ο άνθρωπος να μην απογοητευτεί από την προσπάθεια που θα κάνει εκεί. Τον κύριο Αυγερινό. Ήταν χρόνια ανταποκριτής ενός από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην Ελλάδα, του Open, στη Μόσχα. Ο κύριος Σιανίδης, ή κάπως αλλιώς λέγεται, είναι πρόεδρος συνδέσμου Ενωσικής Φιλής Αγίας Πετρούπολης. Ο επολέτης σύντροφος και συνεταίρος της κυρίας Καριστιανού ήταν μέλος ενός από τους πιο σοβαρούς οργανισμούς που χειρίζεται στρατιωτική τεχνολογία, της εταιρείας NIS, νομίζω, στην οποία μάλιστα πήρε τη θέση Έλληνας, προσέξτε, του μετέπειτα Υπουργού Αμήνης της Ρωσίας που έκανε τον πόλεμο στην Ουκρανία, του κύριου Σοϊγκού. Άρα, αν θέλουμε να ακριβολογούμε για να μην μπλέξετε κι εσείς κι εγώ, γιατί υπάρχει μια τάση προς τη δικομανία, αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι τρία τουλάχιστον πρωτοκλασσάτα στελέχη και προσωπική φίλη της κυρίας Καριστιανού στο επιτελείο.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Σιανίδης ήταν αυτός που έβγαζε τα βίντεο.
2: Από την άλλη όμως, κύριε
1: Καραχάλιο.
2: Από την άλλη όμως, κύριε Καραχάλιο, διαβάζω εδώ μια συνέντευξη που παραχωρήσατε χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό. Λέτε, αν πείτε στην κυρία Καριστιανού τι είναι το σύμφωνο της Βαρσοβίας, θα νομίζω ότι είναι κάποιο τραγούδι της Eurovision. Δηλαδή, της αποδίδετε ασχετοσύνη, αν κατάλαβα σωστά. Σωστά. Πώς συνάδει λοιπόν το ένα με το άλλο?
0: Κύριε Παπαγιάννη, δεν το αποδίδω εγώ. Νομίζω ότι το αποδίδει η εικόνα της με τις συνεντεύξεις που έχει δώσει.
2: Άρα πώς υπάρχει ρωσικός δάκτυλος πολλά από πίσω? Αυτό είναι το ερώτημα δηλαδή, αφού δεν γνωρίζει καν τι σημαίνουν όλα αυτά.
0: Μα είναι ακριβώς αυτό που λέτε,
2: ναι.
0: Είναι που διευκολύνει αν υπάρχουν, εγώ λέω αν, έτσι δεν μπορώ να ξέρω, αν υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα να διεισδύσουν. Εγώ ελπίζω ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και είναι μία σειρά από συγκυρίες.
3: Άρα είναι, μισό λεπτό, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια δεδομένα με τη Ρωσία.
2: Ότι είναι πράκτορες.
3: Ότι είναι πράκτορες ή όλο αυτό το οποίο... Δεν σημαίνει ότι έχουν σχέση με...
0: Μα προσέξτε, ναι, κύριε Υποφαντή,
3: ναι,
0: έγινε, αν τα, η πολιτική, όπως είπαμε, και ο δημόσιος λόγος είναι πολλαπλών ερμηνεών. Υπάρχει βίντεο των ίδιων ανθρώπων, του κυρίου Αυγερινού και ενός άλλου κυρίου, που προφανώς αστείευονται και λένε δεν είμαστε πράκτορες ούτε της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, είμαι ο πράκτορ ΘΑ και ο πράκτορ ΣΥΓΜΑ ΣΥΓΜΑ. Αυτό, αν δεν καταλάβει κανείς, δεν έχει τη στοιχειώδη ευφυΐα να καταλάβει ότι είναι αστείισμος,
1: ναι,
0: τότε δεν κάνει όχι και την πολιτική, δεν κάνει ούτε να αρθρώνει το στοιχειώδη δημοσιολόγο.
1: Πάντως νομίζω αυτοί οι άνθρωποι, κύριε πράξη... Καραχάλια, μπορεί να έχουν απλά μια κοινή αφετηρία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι μπορεί, ναι, να κρύβεται κάτι άλλο από
0: σωστά
1: πίσω.
0: Και αυτό, ακριβώς γι' αυτό και περιμένουμε όλοι όπως και εσείς την ιδρυτική διακήρυξη αύριο. Εκεί νομίζω ότι θα υπάρχει και συνέντευξη τύπου, θα δοθούν απαντήσεις και θα γίνουν ερωτήσεις.
1: Ναι. Γιατί δηλαδή, λέτε ότι έχει πάθει η μονή μαζί σας, Ευρωπαϊκό... κύριε Καριστιανού, κύριε Καραχάλια. Διάβασα μια ανάρτησή σας που κάνατε τα ξημερώματα και λέτε ότι διερωτάστε για το τι έχει πάθει, αν έχει πάθει η μονή μαζί σας. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
0: Κοιτάξτε, προφανώς για να ασκείς έναν πρώην συνεργάτη σου αγωγή και να φέρεσαι με τον τρόπο που φέρεται, γιατί εγώ είδα στις 11 η ώρα τη νύχτα, γι' αυτό και απάντησα νύχτα, ότι έκανε μια έκκληση προς τις αστυνομικές αρχές, όχι έκκληση, έβγαζε έναν εκνευρισμό γιατί δεν έχω συλληφθεί. Εκείνη, ναι, έκανε, ναι, την αγωγή
2: τώρα,
0: της,
2: ξέρετε,
0: και εγώ κινούμαι στο δημόσιο χώρο.
2: Ήσασταν
0: δηλαδή όταν
2: πρώην...
0: κυνηγάς την αστυνομία γιατί δεν, ναι, κυνηγάει τους πολίτες, αυτό δείχνει
2: εδώ αιμονή. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ήσασταν πρώην συνεργάτες. Ήσασταν από αυτούς που οικοδόμησαν τη νέα προσπάθεια, το νέο κόμμα. Ξέρω ότι είχατε συναντηθεί αρκετές φορές, το έχετε πει κι εσείς. Πώς κατέληξε αυτή η ιστορία σε
0: μηνύσεις? Κύριε Παπαγιάννη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αυτό έγινε την περίοδο που παρουσιάστηκε σε μένα και εκείνη και η κυρία Γρατσία ως πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών και νομική σύμβουλος του Συλλόγου των Τεμπών. Ζητήσανε τις υπηρεσίες μου, τις επαγγελματικές μου υπηρεσίες ως σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής. Ναι. Λέγοντας ότι είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών.
1: Ωραία, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πικρία έχετε τώρα, κύριε Καραχάλια,
0: ναι,
1: που...
0: Όχι. Όταν, κυρία Καημένου, όταν φάνηκε ότι είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, εγώ αποχώρησα.
2: Ναι.
0: Εγώ αποχώρησα όταν φάνηκε ότι, είναι, ότι δεν μιλάμε για τον ίδιο σκοπό. Ότι εκφράζει τη δική της φιλοδοξία και όχι το σύνολο των συγγενών. Ναι. Έτσι, να είναι ξεκάθαρο αυτό.
4: Να ρωτήσουμε για την εκτίμησή σας, γιατί είστε, επειδή είστε έμπειρος πολύ, κύριε Καραχάλη, και πολλές φορές στις εκτιμήσεις σας πέφτετε και μέσα. Το ποια είναι η προοπτική αυτού του κόμματος? Θεωρείτε δηλαδή ότι θα μπει στη Βουλή, θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, όπως λένε και κυκλοφορούν διάφοροι, θα μαζέψει όλο το κομμάτι της ακροδεξίας? Πού βλέπετε να τοποθετείτε? Η κυρία Καρισιανού, με άλλα λόγια, θα μείνει στο πολιτικό σκηνικό και μετά τις κάλπες?
0: Κύριε Σβέρκο, παρότι αυτή τη στιγμή τελεγκόχησε αυτή η κυρία Καρισιανού, έχω και την εμπειρία και την ψυχραιμία να σας πω ότι ένα, δεύτερο κόμμα δεν πρόκειται να είναι με τίποτα. Αυτή τη στιγμή αναφέρεται το πολιτικό και κομματικό σκηνικό. Θα πρέπει να περιμένουμε να μπουν όλοι οι καινούργοι παίκτες στο παιχνίδι, να δούμε δηλαδή αν θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας, να δούμε αν θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς, και αφού περάσει τουλάχιστον ένας μήνας με τα καινούργια κόμματα όλα στο πολιτικό τραπέζι, να κάνουμε εκτιμήσεις για τις θέσεις. Η κυρία Καρισιανού όμως έχει μια απήχηση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί να τη βάλει στη Βουλή.
2: Σε ποιο?
0: Αν αυτό θα είναι μονοψήφιο ή διψήφιο, αν θα είναι κοντά στο εκλογικό μέτρο ή όχι, δεν θα φανεί από τη δημοφιλία της, γιατί θυμάστε πολύ καλά όλοι τον Λεωνίδα Κύρκο, που ήταν ένας πολύ δημοφιλής πολιτικός και με δυσκολία έμπαινε το κουκουέ εσωτερικού στη Βουλή.
2: Σε ποιο κομμάτι?
0: Θυμάστε και άλλους. Θυμάστε την κυρία Μπακογιάννη, που για μένα είναι από τα καλύτερα πολιτικά στελέχη της χώρας, που όταν έκανε το δικό της εγχείρημα δεν τα κατάφερε. Δεν σημαίνει λοιπόν η δημοφιλία και η αναγνωρισιμότητα απευθείας της εισαγωγής στη Βουλή. Όμως σίγουρα ξεκινά από ένα ποσοστό ασφαλείας που μένει να δούμε αν η δημοφιλία θα είναι και κάλπη.
2: Σε ποιο κομμάτι απευθύνεται, κύριε Καραχάλιο? Σε ποιο,
0: συγνώμη,
2: κομμάτι, σε ποιο κομμάτι ψηφοφόρων πιστεύετε ότι θα απευθυνθεί το κόμμα αυτό?
0: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τον πολιτικό της λόγο πολύ προσεκτικά. Νομίζω ότι κινείται σε ένα υπερδεξιό κοινό, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε με όλους ιδεολογικοπολιτικούς, σε ανθρώπους που έχουν μια πολύ έντονη, ακόμα πιο έντονη από την Νίκη, σχέση με τα θρησκευτικά δρόμενα. σε ανθρώπους που έχουν πολύ σκληρές θέσεις για την κοινωνία και για το πώς πρέπει να κινείται μια γυναίκα ή να διαθέτει το σώμα της. Είδατε τη θέση της κατά των αμβλώσεων και πιστεύω ότι αυτό την περιορίζει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, το οποίο ποσοτικά το έχουμε μετρήσει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το 5-6% του εκλογικού σώματος.
3: Κύριε Καραχάλιο, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, μια λεπτομέρεια για να κλείσουμε. Το αυτόφορο έληξε ή σας αναζητούσαν ακόμα?
0: Το αυτόφορο νομίζω της έγκρισης της μίσης που κατέθεσε η κυρία Καριστιανού έχει λήξει, αλλά η κυρία Γρασία αρέσκεται σε back-to-back, πώς να το πω, αυτόφορα. Και μπορεί να δείτε κάτι πρωτοφανές για τη χώρα μας, ένα σλάπ αλλά Γρατσία, να καταθέτει κάθε μέρα καινούρια αίσθηση μέχρι να με δει στο φόρο. Αν δω ότι συμβαίνει αυτό, θα παρουσιαστώ στον εισαγγελέα, θα έρθετε κι εσείς εκεί και θα κάνουμε μία τηλεδίκη.
4: Μάλιστα. Ωραία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αντιμετωπίζω όλα με ψυχραιμία και χαμόγελο.
3: Να είστε καλά, κύριε Καραχάλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, απαντήσεις για όλα τα οποία συμβαίνουν σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα και τη διαφωνία με τον κύριο Καραχάλη.
2: Φαντάζομαι να μην το συνεχίσει το σπόρο, κυρία Καριστιανού, και αρχίζει και μοιράζει μηνύσεις σε όποιον είναι απέναντι.
3: Ακούστε τώρα, έχει κάθε δικαίωμα οποιοσδήποτε πολίτης να μηνύσει τον οποιοδήποτε πολίτη, αν αισθάνεται ότι φύγεται με τον οποιοδήποτε τρόπο.
2: Έτσι. Εσύ δηλαδή συμφωνείς με το ότι ένας πολιτικός αρχηγός καταθέτει.
3: Δεν είναι εγώ αν συμφωνώ ή όχι. Από τη στιγμή που γίνεται κάποια μήνυση, αναλαμβάνει δικαιοσύνη από εκεί πέρα. Δεν αναλαμβάνουμε.
4: Αυτό το οποίο είχε να δει και ο κύριος Καραχάλιος είναι το εξής. Ότι έχουν γραφτεί παντού, παντού έχουν γραφτεί ότι ποιοι είναι οι ρωσόφιλοι, ποιοι είναι οι έτσι, ποιοι είναι αλλιώς. Δηλαδή πάρα πολλά δημοσιεύματα έχουμε δει για αυτή την ιστορία και υποτιθέμενες σχέσεις μεταξύ της κυρίας Καριστιανού με τη Μόσχα και διάφορα.
2: Δεν ξεκίνησε τέτοια καλά πάντως.
4: Αλλά βρήκε και χτύπησε τον κύριο Καραχάλιο πρώτον από όλους.
2: Ο οποίος είναι ευπρεπίους χαρακτηρισμούς. Ποτέ δεν είναι βομολογεί, ποτέ δεν,
4: όχι, δεν είναι
2: υβρίζει.
1: Αφήνει όμως πολλές αιχμές.
4: Ναι. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι πάντως να πούμε
2: Νίκο
4: κάτι
2: μου,
4: άλλο.
2: Να μάθει η κυρία Καριστιανού να δέχεται την κριτική.
4: Λοιπόν,
2: εφόσον ανέλαβε κόμμα
4: και, άλλο, να
2: και θα ασχοληθεί με την πολιτική, να δεχθεί την κριτική.
4: Και να δώσει μια συνέντευξη η κυρία Καριστιανού ή η κυρία Γρατσία, να τις τεθούν τα θέματα που έχουν να κάνουν γεωπολιτικά. Σχετικά με τη ΣΥΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα και να δούμε αν πράγματι έχει και πολιτικές.
2: Έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε.
1: Καφεδάκι πίνετε?
2: Πίνουμε εσπρεσάκι.
3: Εσπρεσάκι φρέντο τώρα το καλοκαιράκι, έτσι.
2: Εγώ είμαι παραδοσιακό ζεστό.
4: Και το χειμώνα φρέντο.
3: Και το χειμώνα φρέντο. Το χειμώνα καλοκαίρι.
1: Πώς το πληρώνετε, περίπου?
4: Εγώ
2: το φτιάχνω σπίτι μου. Δεν πήρα ποτέ έξω.
4: Κάνα διεύρω, έχει πάει. Όχι, δεν θυμάμαι. Έχω πολύ καιρό να πω.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τιμές πόσο το πληρώνουμε για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Γιάνγκογλου. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ. Κύριε Γιάνγκογλου, καλώς ήρθατε. Και την Ιωάννα Ρίζου που βρίσκεται με την κυρία Ψυχογιού. Είναι το μικρό, ποιο είναι το μεγάλο τώρα?
1: Μαντό
3: Ψυχογιού. Ιδιοκτήρια Καφέ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, φτιάχνετε καφεδάκια εκεί. Λοιπόν, τι καφεδάκι φτιάχνει, Ιωάννα, τι καφεδάκι?
5: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Αλεξάνδρα. Ναι. Εγώ τώρα έβαζα γαλλικό. Παρ' όλα αυτά, ο αγαπημένος καφές του Έλληνα είναι ο Φρέντο Εσπρέσο. Αυτό έτσι το γνωρίζουμε όλοι. Και γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, στην Βριαξίδος 23 στο Παγκράτη, στο Cross Café με την ιδιοκτήτρια του καταστήματος, την κυρία Ψυχογιού Μαντό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κατάστημα, συγκεκριμένη επωνυμία, ανάμεσα στις 100 καλύτερες στον κόσμο, έχει βραβευτεί 15η στον κόσμο και 5η στην Ευρώπη.
2: Άψογα.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, για πες μας εσύ εκεί πέρα τι μου λες πριν δούμε τα στοιχεία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας.
1: Με τη δική σας τη βοήθεια, πείτε μας λίγο σε τι τιμές κυμαίνεται ο καφές, κύριε Ψυχογιού.
3: Τα 4 φλιτζάνια τα οποία είδαμε εκεί.
6: Αυτή τη στιγμή, στο να κάτσει κάποιος στο κατάστημά μας, ο Φρέντο Εσπρέσο είναι στην τιμή των 3,80, το πακέτο είναι 2,70. Ο Φρέντο Καπουτσίνο είναι στα 4 ευρώ για να κάτσει στο κατάστημα και 2,80 πακέτο. Και ο Φίλτρου είναι 3,50 πακέτο, 4,50 στο κατάστημα.
3: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, κάναμε την έρευνα, να δούμε λίγο τις τιμές και να πούμε μετά για την ποιότητα που έχετε φτιάξει εκεί, κυρία Ψυχογιού. Ο Φρέντο Εσπρέσο, να τον πάρεις από το κατάστημα, κόστιζε το 2022 από 1,80 έως 2,20. Το θυμόμαστε. Δεν έχουν παρέλθει αυτές οι εποχές. Ναι. Το θυμόμαστε. Τώρα κοιτάξτε τι μπορεί να γίνει. Μπορείς για να πάει να τον πάρεις από 2,70 έως 3,5 και ίσως σε τουριστικές περιοχές να τον πάρεις take away. 4 ευρώ, τον πήρα στο χέρι και έφυγα.
1: Ωραία. Ωραία. Και άμα θέλω να κάτσω.
3: Αν θες να κάτσεις, άκουσε την τιμή ποια είναι. Okay. Έτσι.
1: Δηλαδή τι.
3: Τώρα, το ενδεικτικό κόστος έχουμε γράψει, έτσι.
1: Ναι. Έτσι, πάμε να δούμε το ενδεικτικό κόστος για τη μία καφετέρια. Φρέντο εσπρέσο παραγωγής, έτσι, από 0,50 έως 0,65. Μόνο η πρώτη ύλη, ρεύμα, μισθή, ενίκεια και φόροι.
3: Τα οποία έρχονται να προσθεθούν. Και οι μέσες λοιπόν τιμές σήμερα για το φρέντο εσπρέσο, βλέπουμε πόσο φτάνουμε στο 2,60 και το φρέντο καπουτσίνο στο 2,80. Οι μέσες τιμές λέμε πάλι.
1: Α, ωραία.
3: Έτσι, φρέντο εσπρέσο 2,60 και φρέντο καπουτσίνο.
1: Και άμα θέλουμε να καθίσουμε, ακούσαμε την κυρία ψυχογιού και μας είπε πόσο μπορεί να πληρώσουμε το καφέ.
4: Τελικά έχω μείνει πίσω. Όταν σας έλεγα για 2 ευρώ.
1: Ναι.
4: Είμαι μακριά ανοιχτόμενος. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό παίζει κιόλας. Και σε σχέση και με την περιοχή ο καθένας, γιατί υπάρχουν ενίκια, υπάρχουν ρεύματα, υπάρχουν διάφορα τέτοια που επηρεάζουν την τιμή, έτσι.
1: Ναι. Κύριε Γιάνκογλου.
7: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά.
7: Θα πρέπει να πούμε ότι φέτος σε σχέση με πέρσι, οι τιμές στην πρώτη ύλη παρουσιάζουν μια ελαφριά υποχώρηση. Ναι. Εν τούτης έχουμε όμως λόγω των γεωπολιτικών αύξηση στα ναύλα, στην μεταφορά δηλαδή της πρώτης ύλης και στα ασφάλιστρα κινδύνου. Και ένα δολάριο το οποίο είναι λίγο πιο ισχυρό από ό,τι πέρσι. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος της ενέργειας, το μισθολογικό, την αύξηση των ενοικίων κτλ. Έχουν οδηγήσει τον καφέ σε σχέση με πέρσι σε αυτές εδώ τις τιμές. Σε ό,τι αφορά τις τιμές στην εστίαση, δεν είμαι ο καθηλήν αρμόδιος να απαντήσω. Mm. Σε ό,τι αφορά τις τιμές όμως στο ράφι, στις τιμές λιανικής, παρατηρούμε μία σταθεροποίηση των τιμών σε σχέση με πέρσι.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιάνκογλου, σας έχει απασχολήσει αν είναι όντως τα 50 με 60 λεπτά το κόστος μόνο της πρώτης ύλης για την παραγωγή του καφέ. Σας έχει απασχολήσει αυτό. Είναι τόσο?
7: Περίπου εκεί είναι. Είναι ανάλογα και με την ποικιλία που θα προμηθευτεί. Υπάρχουν και ποικιλίες οι οποίες φτάνουν στα 70-75 λεπτά.
1: Είναι λίγο πιο...
7: Μιλάμε πάντα μόνο για την πρώτη ύλη, έτσι. Μόνο για την πρώτη ύλη.
3: Να. Μόνο για τον καφέ. Άρα στην κούπα λοιπόν είναι 5-6 λεπτά. Και μετά, κύριε Ψυχογιού, τι προσθέτουμε? Προσθέτουμε το ενίκιο.
2: Την ενέργεια.
7: Έχει
2: η ενέργεια, οι τιμές.
3: Ναι, ελάτε, κύριε Ψυχογιού.
6: Σίγουρα είναι τα έξοδα προς το ενίκιο, είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι η μισθή των υπαλλήλων. Είναι καθημερινά έξοδα τα οποία για να μπορέσουν να βγουν θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσπάθεια και φυσικά να υπάρχει μια σταθερή πορεία σε ένα κατάστημα από πελάτες και από πωλήσεις.
2: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, εδώ παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Το ένα καφέ ανοίγει μετά το άλλο. Δηλαδή, αυτό ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια. Που σημαίνει ότι υπάρχει τζίρος. Mm. Δεν ξέρω τώρα κάθε εταιρεία πώς το διαχειρίζεται. Υπάρχει χώρος για να αναπτυχθεί.
6: Ναι. Αυτά είναι καθαρά θέματα εταιρείας και επιχείρησης και πώς μπορείς να διαχειριστείς έσοδα και έξοδα.
1: Ναι. Δεν είναι πάντως μόνο μεγάλες εταιρείες που ανοίγουν. Μικρά-μικρά καφέ, μικρά, ναι. Ιδιαιτέρως. Στο Παγκράτη, ναι. Στο κέντρο της Αθήνας.
2: Μέχρι και οι φούρνοι έχουν βάλει μηχανές καφέ.
1: Καλά, με τους φούρνους δεν γυρά, είναι άλλο το
4: εντάξει,
1: το
4: έχει υπάρξει και περίοδος, να σας θυμίσω, που έπαιρνες επιχορήγηση για να ανοίξεις μια μικρή εμπορική επιχείρηση και όλοι στράφηκαν εδώ στον καφέ. Αλλά φαίνεται ότι οι Έλληνες πίνουν, κυρία Ψυχογιού, καφέ. Πολύ καφέ. Κυκλοφορεί ο καφές.
6: Σίγουρα,
4: παρά την τσιμπημένη τιμή.
6: Τον αγαπάνε. Γενικά, σαν λαός, αγαπάμε πολύ τον καφέ. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής θα μπορέσουν να ξοδέψουν, να εξοδεύουν γενικά. Εξοδεύει ο Έλληνας γενικά για να πιει έναν τουλάχιστον καφέ την ημέρα. Και γι' αυτό άλλωστε θεωρώ ότι υπάρχει τόση συζήτηση στην αγορά.
1: Ναι, μα υπάρχει κόσμος που λέει: κόψε μου ό,τι θέλεις, μη μου κόψεις το καφεδάκι μου, που το παίρνω για να πάω στη δουλίτσα μου.
2: Πάντως,
1: έτσι,
2: κύριε Ψυχογιέ.
6: Να τονίσω εδώ ότι οι πλέον έχουν μάθει και να παίρνουν καφέ και να φτιάχνουν σπίτι μόνοι τους. Υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι.
2: Ακούστε τώρα σε αυτό, επειδή πολύ, εγώ δηλαδή, κάνω τον μπαρίστα, είμαι ερασιτέχνης μπαρίστας. Αγοράζω μόνος μου άκοπο καφέ. Έχω μήλο, εσπρέσο. Έχω επαγγελματική μίνι, βέβαια, μηχανή καφέ. Μου έρχεται απίστευτα πιο φθηνά από το να πίνω καφέ έξω.
1: Να, και δεν πίνω ποτέ καφέ έξω.
2: Μου έρχεται περίπου 0,50 λεπτά, δηλαδή 50 λεπτά το εσπρέσο.
4: Σαν μαγαζί δηλαδή να είσαι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: όσοι θέλουν καφέ στον Παπαγιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ψυχογείου, κύριε Γιάκογλου. Θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση. Γιατί ανοίγει ο καιρό, το καφεδάκι μα το θέλουμε όλοι.
3: Και παγωμένο, κύριε Γιάκογλου.
4: Ξέρετε ότι το παγωμένο το Φρέντο έχει περάσει και στην Ιταλία, έτσι. Πέρασε και στην Ιταλία το Φρέντο.
2: Ελληνική πατέντα είναι αυτή.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, τόσο είναι εσπρέσο, φίλε.
3: Να σου πάμε λίγο στην Κρήτη.
1: Για πες.
3: Είδατε χθε να έχουμε την Ποντιακή Λύρα μπροστά από το μνημείο του Αγνού Στρατιώτη. Πάμε στην Κρητική Λύρα να τη δούμε πού είναι.
1: Για να δούμε.
3: Μάνος Μονής.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Μιχάλη Ζουριδάκη, ναι, που είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης, και να δούμε τη μεγαλύτερη Κρητική Λύρα στον κόσμο, η οποία βρίσκεται στη Μεσαρά. Καλημέρα.
3: Καλώς ήρθατε, κύριε Ζουριδάκη.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Πόσα μέτρα είναι αυτή η λύρα, καλά είμαστε εμείς?
3: Εσείς πόσα? Πολύ μικρός φαίνεστε δίπλα της.
8: Η λύρα είναι τώρα, έτσι όπως τη βλέπετε, στα 10 μέτρα μέχρι την πάνω μεριά.
1: Εμείς, ας πούμε, ψέματα δεν τη βλέπουμε όλοι. Κόβεται. Είναι πολύ μεγάλη.
8: Μέχρι απάνω.
3: Για πάμε να λέω, το διαβάσουμε λίγο μέχρι πάνω. Τώρα, είναι φοβερό, έτσι. Είναι φοβερό που την έχετε βάλει σε αυτό το σημείο. Θα μείνει μόνιμα εκεί?
8: Μόνιμα είναι εδώ, ναι. Είναι στο χωριό Πιτσίδια. Είναι ένα χωριό πριν τα Μάταλα στο νομό Ηρακλείου. Είμαστε νότια της Κρήτης. Ναι. Είναι πάνω στο κεντρικό δρόμο. Οι χέρτες που θα κατεβαίνουν νότια προς Μάταλα θα έχουν τη δυνατότητα να πέφτουν απάνω της.
1: Πόσο χρόνο σας πήρε για να φτιάξετε αυτή τη λύρα και γιατί τη φτιάξατε?
8: Η λύρα πήρε 6 μήνες. Η διάρκεια της ήταν 6 μήνες να φτιαχτεί. Ήθελα να γίνει κάτι καλό εδώ στην περιοχή, κάτι για την παράδοση, για τον τόπο. Και έτσι, επειδή το είχα σκοπό τώρα πολύ χαιρό να το κάνω, τα καταφέραμε. Φέτος τα καταφέραμε γιατί στήσαμε εδώ.
1: Πηγαίνει είναι... τώρα ο κόσμος και φωτογραφίζεται, γιατί θα έχει γίνει και αξιοθέατο. Έτσι,
3: βέβαια, λίμωνο.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Έρχεται συνεχώς ο κόσμος και φωτογραφίζεται, του αρέσει. Και πάμε και για το βραβείο Γίνες, να τη βάλουμε και στο
3: Βλέπουμε
8: Γίνες.
3: Βλέπουμε ότι τη φέρατε με φορτηγά, κοιτάξτε, με πάνω σε φορτηγό ήταν.
4: Λογικό είναι. Ξύλινη είναι. Δηλαδή, κανονικά έχετε χρησιμοποιήσει όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για να φτιάξετε μια λύρα και σε άλλες κανονικές περιστάσεις?
8: Ήταν να τη φτιάξουμε, ήταν να φτιαχτεί ή από ξύλο, ή από σίδερο, ή από πολυεστέρα. Ήταν η τρίτη επιλογή. Επιλέξαμε το πολυεστέρα γιατί το ξύλο συνήθως χαλάει όταν είναι σε εξωτερικό χώρο. Θέλει συντήρηση πολύ. Το σίδερο ήταν πολύ βαριά η κατασκευή. Και έτσι αποφασίσαμε να γίνει πολυεστέρα και σίδερο.
4: Ο πολυεστέρας, επειδή αντέχει και στις καιρικές συνθήκες, είναι και ελαφρύς.
3: Είστε λιράρης, παίζετε κύριε Ζουριδάκη εσείς?
8: Τώρα θα αρχίσω.
3: Αναγκαστικά.
4: Μας. Βγάζει πολλούς λιράριδες εκεί το χωριό και η περιοχή, γι' αυτό και βάλατε εδώ, αυτή την λίρα.
8: Εδώ γενικά έχει Κρήτη, έχουμε και εδώ στην περιοχή, και παιδιά και λιράριδες και γύρω στην περιοχή και γενικά.
4: Μάλιστα.
8: Τώρα θα κοιτάξουμε εδώ και με τα χορευτικά και με αυτά. Θα κάνουμε κάποιο χορευτικό, θα κάνουμε τα ηγένεια. Έχουμε δηλαδή διάρκεια.
1: Ωραία.
8: Έχουμε τη συνέχεια.
1: Πότε
3: θα είμαστε, πότε με το καλό τα χορευτικά?
8: Θα σας ενημερώσω οπότε είναι, αν βολέψει, να το ξαναβγάλουμε.
3: Βέβαια, θα κάνουμε σύνδεση.
1: Έγινε, εννοείται.
8: Είναι ακριβώς απέναντι, δηλαδή όπως περνάνε. Έχουμε και χώρο γιατί είναι ακριβώς απέναντι και ο φούρνος, έτσι. Και φαίνεται πιο καλά και έχουμε και το χώρο εδώ τη δυνατότητα να κάνουμε και τα ηγένεια πιο καλά.
1: Ωραιότατα.
8: Απλά είναι τώρα, δεν την έχουμε τελειοποιήσει.
3: Μπαλωθιές μόνο να μην πέφτουν. Όλα καλά, μπαλωθιές να μην πέφτουν.
8: Δε μπαλωθιές δεν παίζω εμείς. Λύρα.
3: Μόνο λύρα, έτσι.
8: Μόνο λύρα. Όταν έρθετε, να έρθετε εδώ να τη δείτε και από κοντά.
3: Και να την ακούσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάρα πολύ, κύριε Σουριδάκη. Ό,τι καλό.
8: Θα παίζει και λύρα ποιος την πλησιάζει. Θα ακούγεται η λύρα.
3: Έτσι. Ευχαριστούμε, κύριε Σουριδάκη. Η μεγαλύτερη λύρα, λοιπόν, του κόσμου.
8: Καλημέρα.
3: Στην Κρήτη μας, νότια, στο Ηράκλειο, έτσι, δίπλα από τα Μάταλα, σε ένα υπέροχο χωριό. Μείνατε ικανοποιημένοι με τα θέματά μας?
2: Το γεγονός ότι κάθε μέρα συζητούνται θέματα από αυτή εδώ την εκπομπή σε όλα τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μεγαλύτερη επιτυχία.
3: Καλό δεν είναι?
2: Τηλεθέαση και παρέμβαση.
1: Λοιπόν,
3: ευχαριστούμε που ευλογούμε λίγο τα γένια μας.
2: Ο Σβέρκος έχει γένια. Ο Σβέρκος έχει γένια και τα ευλογεί.
3: Πάμε στο διάλειμμα μας.
1: Σε λίγο ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θα είναι εδώ μαζί μας. Ερχόμαστε.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω.
2: Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός δανειευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: γαλάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται?
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, τώρα συνδεθήκατε. Μια καλημέρα μεγάλη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπου μπορείτε να μας βλέπετε μέσα από τις πλατφόρμες αλλά και μέσα από το διαδίκτυο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη, καλά κουράγια και ευχαριστούμε πολύ για τα δικά σας τα μηνύματα, τα οποία είναι πολλά. Και βεβαίως η αναπαραγωγή που γίνεται αυτή τη εκπομπή και των κομματιών της από τα social τα media, έτσι.
0: Βεβαίως. Τα παιδιά στα social media τους λέμε την καλημέρα μας από νωρίς το πρωί. Τι από νωρίς, από τις 6 ώρα το πρωί ξεκινάνε και ό,τι βγαίνει εδώ στην πρωινή ζώνη στο Action 24, κατευθείαν το περνάνε στα social media. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε.
1: Σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον. Σε αυτό θα πάμε τώρα. Πάμε να κάτσουμε. Πού μας ήρθε, γιατί είναι εδώ ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Ρωμανός. Κύριε Ρωμανέ,
0: καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή
1: σας μέρα. Λοιπόν, η Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Λιακούλη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συγγήτρια σήμερα σε νομοσχέδιο και έτσι θα είστε.
3: Καλημέρα,
1: μέσα στην πόλη,
3: καλημέρα.
1: Σε πολύ λεπτά από τώρα.
3: Έχουμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στις 9 σήμερα.
1: Ευχαριστούμε που είστε σε. Θα σας αποδεσμεύσουμε στην ώρα σας. Εντάξει, για να βρεθείτε ακριβώς 9.
0: Και ο κύριος Ζαμπάρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Ζαμπάρα, σας ευχαριστούμε
1: καλώς
0: πολύ.
4: Καλημέρα. Καλημέρα. Μας βάλατε στο καλοκαίρι με αυτό το τραγούδι.
0: Είδατε.
3: Ακριβώς το ίδιο σκεφτόμουν.
4: Σε μου του καλοκαιριού.
0: Και καθίστε να σας βάλω τώρα εγώ και στα βαθιά, κύριε Ζαμπάρα.
2: Αλλά εγώ νιώθω εδώ μοναξιά λίγο στο στούντιο. Βέβαια, εσείς την καλύπτετε, αλλά οι συνάδελφοι.
0: Ναι. Κύριε Ζαμπάρα, 26 Μαΐου, την άλλη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι 26. Ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του, το όνομα ακόμα δεν το ξέρουμε, επτασράγει στο μυστικό, μια εκδήλωση θα γίνει στο Θησίο, θα είσαστε εκεί εσείς.
4: Καταρχάς, αυτό που θα έλεγα και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας στις 26 του Μάη. Αρκετός κόσμος περιμένει. Πολλοί κόσμος, θα έλεγα, αναμένει, έχει μια αγωνία να ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να αρχίσει να βγαίνει πιο έντονα προς τα έξω, να μιλάει, να τοποθετείται, να βγαίνουν τα νέα στελέχη, νέοι άνθρωποι. Αυτό νομίζω έχει σημασία.
0: Εσείς
4: αυτό
0: θα
4: είναι
0: πάτε
4: το βασικό.
0: Ή όχι. Ο κόσμος περιμένει. Περιμένουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όμως.
4: Εντάξει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω αποφασίσει κάτι τέτοιο. Ειλικρινά σας το λέω. Βρίσκομαι στην Ετωλοκαρνανία. Οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Τα μέτωπα και τα καθήκοντα είναι πάρα πολλά. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι ατομικό το ζήτημα. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει άρδιν μετά την δημόσια τοποθέτηση δύο τουλάχιστον κομμάτων που βγαίνουν αυτή τη στιγμή στο δημόσιο λόγο και θα αρχίσουν να τοποθετούνται το επόμενο διάστημα. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το βασικό. Έτσι θα δούμε από τις 26 και μετά ούτως ή άλλως. Το πολιτικό σκηνικό θα είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι. Σίγουρα θα δούμε λοιπόν αλλαγές το επόμενο.
1: Εγώ να επιμείνω
0: διάστημα.
1: Λίγο πάλι,
0: ναι.
1: Για τον κύριο Ζαμπάρα αποκλειστικά. Ζητάει ο Αλέξης Τσίπρας όσοι είναι να με ακολουθήσουν στο επόμενο εγχείρημα να αφήσουν τις κομματικές θέσεις και τις βουλευτικές τους έδρες και να έρθουν εδώ μαζί μου. Είπατε όχι, είναι ξεκάθαρο, δεν θα πάτε μαζί του, δεν θα παραιτηθείτε. 26 του μήνα, την άλλη εβδομάδα, έχουμε την ανακοίνωση.
4: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Με ρωτήσατε αν θα είμαι εκεί την Τρίτη, έτσι. Αυτό
1: εγώ
4: σας
1: ρωτάω εάν θα παραιτηθείτε.
4: Τώρα
1: μην
4: πούμε. Όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μόλις ανακοινωθεί το κόμμα, δεν θα είμαστε. Το έχω ξαναπεί, κύριε Υποφάντη.
1: Ναι.
4: Δεν μπαίνω στη διαδικασία έτσι. Νωρίτερα να τοποθετηθώ, γιατί σέβομαι την ιδιότητα που αυτή τη στιγμή έχω, έτσι, και θέλω να είμαι πολύ συνεπής απέναντι στον κόσμο. Yeah. Από εκεί και πέρα για το εγχείρημα έχω μιλήσει πολλές φορές. Για το ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα έχω μιλήσει πολλές φορές. Εγώ κατέβηκα πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής το 2023 στην Ετωλοκαρνανία με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Εκλέχθηκα βουλευτής όταν ήταν πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Αλέξη Τσίπρας. Έτσι, είναι μια αλληλουχία πραγμάτων. Δεν είναι ξεκομμένο το ένα με το άλλο. Δεν μπορούμε να αρνούμαστε και πράγματα τα οποία έχουμε βιώσει ως σύνολο, θα έλεγα, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά νομίζω ότι από εδώ και στο εξής, από τις 26 Μαΐου και μετά, όλα θα είναι διαφορετικά. Και προφανώς ο καθένας από εμάς, είτε είναι μέλος, είτε είναι στέλεχος, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι άνθρωπος που προβληματίζεται και θέλει να αλλάξει η ζωή του. Να σας πω ένα παράδειγμα πριν. απέναντι από το γραφείο μου εδώ στο Αγρίνιο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, πέρασα από ένα φούρνο και μου είπαν ότι το μισό κιλό ψωμί, προσέξτε, γράψτε το αυτό, κάντε ρεπορτάζ, από τη Δευτέρα το μισό κιλό πήρε 20 λεπτά. 40 ευρώ,
1: δεν μας είδατε
4: 40
1: όμως,
4: λεπτά
1: έτσι.
4: Το κιλό.
1: Δεν μας είδατε, κύριε Ζαμπάρα, δεν είστε φανατικός, γιατί αυτή τη τιμή την έχουμε πει από χθες εμείς.
4: Εγώ πήγα σήμερα στο φούρνο και υπήρχε μια έτσι, έντονη, αν θέλετε,
1: γκρίνια από τον κόσμο. Με αναλυτικά, με ρεπορτάζ. Τώρα, ας αλλάξουμε για το κόμμα Τσίπρα να μιλήσουμε πάλι και πριν πάμε στην κυρία Λιακούλη. Κύριε Ρωμανέ, κάναμε τον ανάποδο κύκλο, αν θέλετε, γιατί έχουν τα σωκοματικά και τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Αλλά εσείς ξεκαθαρίστε στους αγρινιώτες, στους ετωλακαρνανάνες που σας υποστηρίζουν και ψηφίζουν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει από όλους σας να αφήσετε την έδρα σας και να βρεθείτε κοντά του. Θα το κάνετε από την 26η και μετά?
4: Έχω ξαναπεί, κύριε Ποφάντη, ότι αυτές οι διαδικασίες δεν αφορούν μεμονωμένα πρόσωπα. Θα πρέπει να γίνουν συλλογικά. Και νομίζω ότι και η λογική του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της συλλογικής δράσης. Όλα θα ξεκαθαρίσουν όμως όπως και να έχει. Έτσι. Δεν θέλω να πω κάτι αυτή τη στιγμή και δεν είναι και σωστό να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω, ακούστε λίγο, υπάρχει μια λογική. Όχι, δεν είναι θέμα επιμονής δικιά σας. Υπάρχει μια λογική. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Υπάρχει μια ρίση που λέγεται.
1: Δηλαδή,
4: ας δούμε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα ξεδιπλωθεί? Εγώ θέλω να το δω. Πραγματικά σας το λέω. Και νομίζω ότι είναι και μια ανάγκη του κόσμου, μια κοινωνική ανάγκη. Ας αφήσουμε λοιπόν να βγει μπροστά, να παρουσιάσει νέα στελέχη, νέους ανθρώπους, να αρχίζει να μιλάει πολιτικά. Ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα να μετουσιωθεί και να σχηματοποιηθεί.
0: Ωραία.
4: Να το δούμε και εδώ είμαστε.
0: Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα, κυρία Λιακούλη, η οποία μπορεί να φέρει τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο. Οι επόμενες δημοσκοπήσεις λογικά που θα δούμε θα περιλαμβάνουν και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ήδη έχει φανεί έτσι μια διάθεση, θα πω εγώ, να προπορεύεται ο Αλέξης Τσίπρας του Νίκου Ανδρουλάκη στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Τι θα γίνει αν είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Λιακούλη, το ΠΑΣΟΚ που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη δεύτερη θέση?
3: Το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη για να είναι πρώτο κόμμα έστω με μία ψήφο διαφορά. Αυτή είναι η μάχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Ο και αν είναι τρίτο, κύριε Λιακούλη.
3: Ο πολιτικός αντίπαλος, να ολοκληρώσω τη φράση,
0: ναι,
3: αν θέλετε.
0: Ελάτε.
3: Και θα απαντήσω σε όλα. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ δίνει αυτή τη στιγμή μία μάχη πολύ σοβαρή, όχι για την ίδια την ύπαρξή του ή για το πού θα βρεθούν τα στελέχη του συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου την επόμενη ημέρα. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα χρέος και μία ευθύνη, πολύ μεγάλη. Την ευθύνη να υπηρετήσει την εναλλακτική πρόταση και να δημιουργήσει το μεγάλο κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα. Φυσικά και θα ανθίσουν όλα τα λουλούδια. Φυσικά και πρέπει να γίνει αυτό σε μία δημοκρατία. Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που επαγγέλλεται ότι θα είναι καινούριο. Εγώ έχω την μεγάλο ενδιαφέρον να δω ποιο είναι το καινούριο, γιατί διάβασα το μανιφέστο με πολύ μεγάλη προσοχή. Μου έκανε εντύπωση ότι για τα καινούργια, τουλάχιστον στο μανιφέστο, ο κύριος Τσίπρας δεν μίλησε. Έχουμε ένα καινούριο πεδίο μπροστά μας. Τα κυριαρχικά δικαιώματα, τις εξορίξεις, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας, έτσι. Ούτε λέξη γι' αυτά. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Θα τα δούμε όμως. Θα ανθίσουν τα λουλούδια. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υπομονετικοί. Κρατήσαμε στη χούφτα μας τη χώρα, το ΠΑΣΟΚ, και έλαβε το τίμημα, που δεν του αναλογούσε, για μία κατάσταση άτακτης χρεοκοπίας. Διασώσαμε τη χώρα, πήραμε την ιστορική ευθύνη να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, πληρώσαμε το μάρμαρο για τη συγκυβέρνηση, είμαστε απαλλαγμένοι από όλα τα βάρη της ιστορίας, τα λάθη της παραλήψης τα αναγνωρίσαμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία συγκροτημένη ομάδα μάχης. Δεν είναι μόνο η πρώτη γραμμή, δεν είναι μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι τα στελέχη μας παντού, σε κάθε γωνιά της χώρας. Με ένα σοβαρό, υπεύθυνο και κοστολογημένο πρόγραμμα και βεβαίως με μία κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε αποδρομή κυρίως στο ηθικό της σκέλος. Και μην νομίζετε ότι η συγκυρία η οποία συγκρατεί τα τελευταία ψήγματα,
1: ναι,
3: γι' αυτό και η εικόνα αυτή των δημοσκοπήσεων.
1: Κυρία
3: έχουμε
1: Γιακούλη,
3: πολέμους, έχουμε ταραχές, έχουμε αστάθεια.
1: Να συμφωνήσουμε.
3: Εμείς λοιπόν πιστεύουμε.
1: Αλλά
3: να τελειώσουμε
1: τουλάχιστον
3: αυτό.
1: Ακούστε κύριε Γιακούλη. Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε με τις πρώτες που ήρθαν πριν ακόμα ολοκληρωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να περνάει τον κύριο Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Άρα είναι λιγάκι ουτοπικό να λέτε ότι εμείς θέλουμε να κερδίσουμε με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον
3: μιλάω
1: θα πρέπει
3: για
1: να κερδίσετε τον Αλέξη Τσίπρα με μία ψήφο για να είστε δεύτεροι. Τώρα, όσον αφορά τα κοινοβουλευτικά, σκέφτεστε να προχωρήσετε σε πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης αυτό το διάστημα? Υπάρχει μια διαρροή από τους χώρους δικούς σας για το θέμα των υποκλοπών. Ισχύει αυτό?
3: Ακούστε, έχουμε καταρχήν μία εβδομάδα. Εγώ τη χαρακτήρισα χθες στο Κοινοβούλιο την εβδομάδα των θεσμικών εκτροπών. Ξεκινάμε σήμερα.
0: Να.
3: Είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως ξέρετε, είναι μία κατοχυρωμένη επιτροπή η οποία έχει χρέος να εξετάζει ζητήματα δημόσιου συμφέροντος που αφορούν στο κράτος δικαίου. Έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η επιτροπή, η οποία συνεδριάζει σε λίγη ώρα στις 9 και στη 1. Δεχόμαστε λοιπόν σήμερα τον επικεφαλής της ΕΥΠ, τον οποίον καλέσαμε, όπως επίσης και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον οποίο επίσης καλέσαμε, αλλά δεν θα έρθει.
0: Δεν θα έρθει.
3: Ο κύριος Τζαβέλας έστειλε επιστολή. Ο κύριος Δεμήρης θα έρθει, είπε, τουλάχιστον η χθεσινοβραδινή πληροφορία ήταν ότι θα έρθει. Αύριο έχουμε τη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Και μεθαύριο έχουμε τις υποκλοπές. Εμείς περιμένουμε λοιπόν τη συζήτηση για τις υποκλοπές. Εμείς λοιπόν και η πρόταση μομφής που με ρωτάτε θα εξαρτηθεί απολύτως από το ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Ήδη,
1: τι ζητάτε
3: βλέπετε,
1: δηλαδή από την κυβέρνηση?
3: Η μέρα δεν ξεκίνησε καλά.
1: Τι ζητάτε από την
3: κυβέρνηση? Καλά. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση να κάνει το συνταγματικό της καθήκον. Τι ζητάμε από την κυβέρνηση?
1: Τι?
3: Το αυτονόητο. Να συμμορφωθεί στο Σύνταγμα και στους νόμους. Δηλαδή, να συστήσει προανακριτική επιτροπή στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους υπουργούς, αυτό που λέει το Σύνταγμα. Όχι, όχι να παραβιάσει το Σύνταγμα λέγοντας «Όχι, εγώ αρνούμε να κάνω προανακριτική επιτροπή για να ελέγξω τους υπουργούς». Και στο θέμα των υποκλοπών, κύριε Υποφάντη, ξέρετε ότι έχει ανοίξει ένα τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή με μία υπόθεση, απόφαση χιλιάδων σελίδων του μονομελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών.
1: Να απαντήσει τώρα ο κύριος Ρωμανός. Είναι βαρύ αυτό που σας κατηγορεί για συνταγματική εκτροπή?
0: Και δώστε μας και λίγο στο στούντιο, αν γίνεται, σας παρακαλούμε.
2: Συνταγματική εκτροπή θα ήταν να μην ακολουθήσουμε αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, που είναι ότι όταν έρχεται μία άρση ασυλίας για υπουργό, δηλαδή άρθρο 86, αυτό που οφείλουν να κάνουν οι βουλευτές είναι επί της ουσίας να εξετάσουν στην ουσία τους την υπόθεση και να αποφασίσουν αν θα προχωρήσει η σύσταση προανακριτικής ή όχι. Αυτό λοιπόν έκαναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όπως οφείλουν βάσει του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, και αυτό το οποίο έχει απαντηθεί όταν συζητήθηκε η υπόθεση στο δημόσιο διάλογο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε έστω και ένδειξη που να μπορεί να οδηγήσει σε σύσταση προανακριτικής. Από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα όλη τη συζήτηση όσον αφορά την κέντρο αριστερά, το ΠΑΣΟΚ κτλ. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια που πρέπει να λύνουμε εξισώσεις τρίτου βαθμού για να καταλάβουμε ποιο υποκλάσμα του κλάσματος της κάθε συνιστόσας της κέντρο αριστεράς εκπροσωπεί ο καθένας και τι προτίθεται να κάνει. Προφανώς δεν θα μπω καθόλου εκεί. Εγώ αυτό το οποίο, στο οποίο θα εστιάσω και θα υπογραμμίσω.
1: Γιατί δεν λέτε ναι τώρα, λέει κύριε Λιακούλη, συνταγματική εκτροπή, αν δεν κάνετε, δεν πείτε ναι στην προανακριτική.
2: Μα απάντησα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το άρθρο, το άρθρο 16. Το άρθρο για, για τη σύσταση προανακριτικής. Δηλαδή το ότι οι βουλευτές και οι υπουργοί, το άρθρο 86, συγγνώμη. Οι βουλευτές αποφασίζουν αν θα προχωρήσει η διερεύνηση μιας υπόθεσης που αφορά πρώην υπουργούς.
3: Άρα το ελέγξατε εσωτερικά.
2: Από εκεί και πέρα, λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε πει να αλλάξει το άρθρο 86. Αλλά μέχρι να αλλάξει το άρθρο 86, ισχύει. Μέχρι να αλλάξει, ισχύει. Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Τώρα λοιπόν που ισχύει, μα επιτρέψτε μου, δεν σας διέκοψα. Τώρα λοιπόν που ισχύει, από τη στιγμή που ισχύει, είναι υποχρέωση λοιπόν των βουλευτών να κάνουν το πρώτο κομμάτι αυτής της διερεύνησης για να αποφασίσουν
5: όλοι οι
2: βουλευτές, το σύνολο των βουλευτών. Προφανώς οι βουλευτές
5: της Νέας... Δεν έλεγξε το σύνολο, δεν επιτρέπεται το σύνολο
2: λέω,
5: να τους ελέγξει.
2: Με βάση τη...
5: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλεγξαν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έρχεται μια δικογραφία. Αυτό. Με βάση αυτή τη δικογραφία, οι βουλευτές οφείλουν να αποφασίσουν αν υπάρχουν ενδείξεις προκειμένου να προχωρήσει σε προανακριτική ή όχι. Αυτή είναι όμως δουλειά των βουλευτών. Δεν είναι όπως η άρση ασυλίας των βουλευτών, που αν δεν εμπίπτει στα βουλευτικά καθήκοντα, αυτομάτως πρέπει να έρεται
5: μα
2: η ασυλία. Αυτή τη διαφορά, λέω. Μα αυτή η διαφορά
5: δεν
2: είναι πριν πα στην προανακριτική.
5: Βουλευτές.
2: Εσείς λέτε για το επόμενο στάδιο της προανακριτικής. Λέω ότι για να αποφασιστεί, για να αποφασιστεί αν θα πάσει προανακριτική,
0: συνταγματικά
2: επιβεβλημένο είναι οι βουλευτές να κάνουν αυτή τη στάθμιση.
0: Πάμε στο Φάνη Καραμπατσάκη, σας παρακαλώ, για μια έκτακτη είδηση.
1: Μισό λεπτό, κύριε Γιακούλη, μισό λεπτό.
0: Πάμε, Φάνη Καραμπατσάκη, τι έχει γίνει.
6: Ένα άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ένας ασθενής στραγγάλισε έναν άλλον ασθενή με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Έχει συλληφθεί ο δράστης, είναι 48 ετών, έχει γεννηθεί το 1978, ενώ το θύμα ήταν 56 ετών. Ένα επεισόδιο υπήρξε μεταξύ τους σύμφωνα με πληροφορίες στις 3.30 τα ξημερώματα, με το τραγικό αυτό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Πάνη, νομίζω ότι θα έχεις νεότερα στο ρεπορτάζ και θα μας το μεταφέρεις κατά τη διάρκεια της
2: απλά για να
0: ελάτε να απαντήσετε και να βάλουμε και άλλο ερώτημα.
2: Λοιπόν, και για να πάω και στην ουσία της υπόθεσης, προφανώς είναι αστείο να ζητείτε προανακριτική επειδή ένας υπουργός εξέτασε μία ένσταση από ομάδα αγροτών, πραγματικών αγροτών, για μια προθεσμία που χάθηκε επειδή ένας λογιστής είχε πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας. Περί αυτού πρόκειται και φαντάζομαι ότι στις αρμοδιότητες του Υπουργού είναι να εξετάζονται αυτές οι ενστάσεις και να μπορούν οι πολίτες να βοηθούνται προκειμένου να μην γίνονται αδικίες και να υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση όλων αυτών των ετοιμάτων.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα όμως, για να πάω και στη συνέχεια της πρώτης τοποθέτησής μου, αυτό που βλέπω είναι μια αντιπολίτευση η οποία μας γυρνάει στο χθες. Συζητάει ζητήματα του χθες. Έναν Τσίπρα ο οποίος έρχεται επιμένοντας σε αιμονές και λάθη του χθες να κάνει μια προσπάθεια,
0: δίθε
2: rebranding. Και πάω λοιπόν και στο Πασόκ. Και ένα Πασόκ το οποίο ουσιαστικά μας πλασάρει ως κάτι νέο, το δεν πληρώνω 2-0. Και από την άλλη, μια Νέα Δημοκρατία που είναι το μόνο κόμμα σε αυτή τη χώρα που ακόμα και στο συνέδριό του συζητάει τις προκλήσεις του αύριο. Συζητάει την τεχνητή νοημοσύνη, συζητάει πώς θα επηρεάσει τη ζωή μας, πώς θα επηρεάσει την εργασία, πώς μπορεί να βελτιώσει, το κράτος. Ποιο άλλο κόμμα, συζητάει αυτά, ποια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα συζητάει αυτά, ποια άλλα στελέχη συζητούν αυτά.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν,
2: θα πάω και εκεί, αλλά λέω. Για αυτούς που μας βλέπουν, για τα νέα παιδιά που δεν βλέπουν τηλεόραση, για τους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το σήμερα και το αύριο και έχουν πολύ σημαντικές προκλήσεις.
4: Και
2: έχουν πολύ σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά
4: τους. Βιώνουν την πραγματικότητα. Ποιος
2: είναι αυτός λοιπόν που ενδιαφέρεται για τα προβλήματά τους,
5: ποιος δίνει λύσεις.
2: Δεν θέλετε να ακουστώ, σας ενοχλούν αυτά που λέω. Θέλετε να συζητάτε μόνο για ποινικοποίηση. Θέλετε να συζητάτε μόνο για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, μόνο για λάσπη, μόνο για τοξικότητα,
5: μόνο
2: για αυτές τις αθλειότητες που λέτε για μαφίες και εγκληματικές οργανώσεις. Αυτό είναι το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου που θέλετε. Εμείς από την άλλη, δεν σας διέκοψα, με αναγκάζετε να φωνάζω, ενώ δεν θέλω, γιατί μιλάτε πάνω μου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μην φωνάξω. Μιλάτε πάνω μου, δεν μίλησα πάνω από κανέναν. Με αναγκάζετε λοιπόν να μιλάω πιο δυνατά για να ακουστώ. Και μετά θα με κατηγορείτε ότι φωνάζω. Δεν φωνάζω, θέλω απλά να ακουστώ. Λέω λοιπόν ότι αυτά που αφορούν τους πολίτες με τα προβλήματα που πολύ καλά γνωρίζουμε και είμαστε οι μόνοι που πραγματικά τα αντιμετωπίζουμε και όχι με λεφτόδεντρα και εύκολες λύσεις του χθες, ανεφάρμοστες επί της ουσίας, είμαστε εμείς. Αυτό είναι που θα κριθεί και στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο από σήμερα.
0: Ελάτε, κύριε Ηλιακούλη, και μετά κύριε Ζαμπάρα, έρχομαστε.
5: Το να πετάς την μπάλα στην εξέδρα είναι το πιο εύκολο. Δεν είναι προσωπικό για τον κύριο Ρωμανό, είναι η πολιτική την οποία εκπροσωπεί. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει με απλά λόγια. Πασόκ, είσαι κόμμα του χθες και λες πράγματα του χθες. Γιατί? Γιατί πας στη δικαιοσύνη όταν γίνεται ένα σκάνδαλο και μάλιστα υποκλοπών. Είπα, παρακολουθούσαν τη μισή Ελλάδα από τα Σεντόνια μέχρι τα Σαλόνια και διαμαρτυρήθηκε το παλιό Πασόκ γι' αυτό. Αυτό λέει ο κύριος Ρωμανός. Ναι. Γιατί υποστηρίζουμε ότι πρέπει να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο της διασπάθησης των δισεκατομμυρίων ευρώ του ευρωπαϊκού χρήματος από τους γκρούεζους, τους χασάπιδες και τους φραπέδες.
7: Υπάρχει οποιαδήποτε έδειξη για αυτό που λέτε λοιπόν, στη δικογραφία Ραμπατζή και Λιβανού.
5: Πίσω. Αφήστε με.
7: Υπάρχει οποιαδήποτε έδειξη για αυτό που λέτε στη δικογραφία Ραμπατζή και Λιβανού. Γιατί δεν λέτε ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο σε αυτές τις δικογραφίες και ότι ζητάτε προανακριτική μόνο για τις εντυπώσεις, γιατί μόνο αυτό σας ενδιαφέρει. Υπάρχει οποιαδήποτε έδειξη για αυτά που λέτε σε Ραμπατζή και Λιβανού. Η απάντηση είναι προφανής όχι.
5: Αφού θέτετε αυτό το ερώτημα λοιπόν, εγώ ρωτάω ποιος είναι ο μεγάλος πόνος σας να συγκρατήσετε αυτή την επιτροπή από το να ρίξει φως παντού και να πει ο κύριος Ιβανός και η κυρία Ραμπατζή δεν έχουν την παραμικρή ευθύνη για το οτιδήποτε και η προανακριτική επιτροπή φτάνει στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι αυτοί που ελέγχθηκαν είναι άσπηλοι, αμόλυντοι. Κανένα απολύτως πρόβλημα.
7: Ποιο είναι απαντήσω, το ζόρι μπορώ σας να απαντήσω.
5: Για να τους προβλέψω.
8: Όχι, να πούμε και εμείς όμως, κύριε Ρωμανέ.
7: Να απαντήσω. Να βάζετε ένα ερώτημα, να μην απαντήσω στο ερώτημα. Να μην απαντήσω στο ερώτημα.
5: Να μην κάνετε παρεπίπτοντα έργα.
7: Δεν είναι ρητορικό καθόλου. Έχει πολύ ουσιαστική απάντηση στο ερώτημα. Αν φανεί ότι είναι ρητορικό, είναι σαν να μην έχει απάντηση. Έχει πραγματική απάντηση στο ερώτημα και είναι πέταγμα τη μπάλα στην εξέδρα.
5: Υπάρχει σοβαρή κυβέρνηση σε σοβαρό και ευνομούμενο ευρωπαϊκό κράτος που να λέει ένα δικαστήριο ποινικό ότι πρέπει να γίνει παρεπίπτον έλεγχος, διότι βρήκα πράγματα και θάματα για τις υποκλοπές που αγγίζουν μέχρι και κατασκοπία και να κουκουλώνει την υπόθεση.
1: Κύριε Ζαμπαρά, για πείτε μας 30 δεύτερα εσείς για να κλείσουμε, να απαντήσετε στον Ρωμανό.
8: Πολύ σύντομα για να κλείσουμε, να πω ότι φανταστείτε σήμερα, βρισκόμαστε στο 2026. Έχουν γίνει σκάνδαλα, διαφθορά, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, Τέμπη, απευθείας αναθέσεις, ταμείο ανάκαμψης. Φανταστείτε αυτή η κυβέρνηση να σκέφτεται πώς βάζει το σύνθημα 2030. Όλεθρος, χαρτοπόλεμος στα χρήματα του ελληνικού λαού, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Πρέπει να φύγουν χτες. Και το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής, το μήνυμα των πολιτών είναι η μεγάλη ανάγκη για να βγει η χώρα και να έχει διέξοδο και
1: προοπτική.
7: Ο κύριος Ζαμπλάρας απάντησε μόλις στο γιατί οφείλουμε να τηρούμε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Ακριβώς γιατί έχουμε μία αντιπολίτευση που δεν ενδιαφέρεται σε καμία υπόθεση για την ουσία και την αλήθεια, αλλά μόνο για την εργαλειοποίηση. Ακούσατε μία τοποθέτηση που είναι η επιτομή της
8: πληροφοίησης
7: χωρίς στοιχεία της ανθρώπινης ζωής, της λάσπης και ούτω καθεξής. Επειδή λοιπόν το Σύνταγμα ορίζει ότι η Βουλή αποφασίζει αν μία υπόθεση που έρχεται για να εξεταστεί αν υπάρχουν ενδείξεις από τη Βουλή και να πάει σε προανακριτική, αυτή ακριβώς τη δουλειά κάνει η Βουλή. Και την κάνει ατομικά ο κάθε βουλευτής.
8: Όπως βγάζετε για τον Βορύδη και τον Αυγενάκη.
7: Και είναι προφανώς αστείο να ποινικοποιούμε σε αυτή τη χώρα την προώθηση ενός αιτήματος, ενός πολίτη στην αρμόδια.
8: Σας πιάσαν με τη γίδα στην πλάτη.
7: Είναι χαρακτηριστικό για τα κόμματα που έφεραν
0: καλημέρα.
7: Την ισοτολογία.
8: Για τη γύρα στην πλάτη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ρωμανέ. Να είστε καλά. Έρχεται σε λίγο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Αλλά πρώτα.
1: Πρώτα θα πάμε στο Φίλιππο Πλιακοπάνο, ο οποίος θα μας περιγράψει ένα τραγικό περιστατικό που έχουμε στην Κέρκυρα. Φίλιππε, δυστυχώς με ένα νεκρό, με ένα πατέρα νεκρό και με τραυματία το γιο Βρετανή Πίκο. Έλενα, να σε ακούσουμε.
9: Καλημέρα. Ναι, καλημέρα Νίκο. Ένα τροχαίο δυστύχημα είχαμε στην Κέρκυρα χτες. Στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας, στην επαρχιακή οδό Σιδαρίου Κασιόπης, στο ύψος της Τσαχαράβης, ένα όχημα ATV, μια γουρούνα κατά τα λεγόμενα, την οποία οδηγούσε ένας 42χρονος Βρετανός υπήκοος, εξετράπη της πορείας στους διάγνωστους λόγους και κατέληξε σε ένα χαντάκι πάρα πολύ βαθύ. 9 πυροσβέστες χτες το μεσημέρι μεσημέρι στις 3 η ώρα προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβαίνοντες, τον 42χρονο Βρετανό επίχονο και τον 15χρονο γιο του. Μάχη για τη ζωή έδωσαν στο περιφερειακό ιατρείο Αχαράβης για να κρατήσουν στη ζωή τον 42χρονο. Χωρίς να τα καταφέρουν, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και αυτός και ο γιος του με δεύτερο ασθενοφόρο στην Κέρκυρα στο νοσοκομείο. Διαπιστώθηκε ο θάνατος του 42χρονου, ενώ ο 15χρονος διέφυγε τον κίνδυνο, έχοντας όμως υποστεί σπλινοεκτομή και οστεοσύνθεση στο ένα του πόδι, το οποίο κυριολεκτικά διαλύθηκε, Νίκο. Ήταν ένα ατυχές περιστατικό με αυτό το όχημα. Ξέρεις πολύ καλά ότι νοικιάζονται αυτά τα οχήματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγηθούν αν δεν έχεις τη συγκεκριμένη εμπειρία.
1: Αυτά είναι οχήματα για εκτός δρόμου. Τα δίνουν αφιδώσεις τουριστικές περιοχές. Χωρίς εμπειρία. Δεν συμπεριφέρεται σαν δίκυκλο αυτό το όχημα. Έτσι, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις εκτροπές. Τώρα κρίμα για αυτόν τον άνθρωπο.
9: Είναι
1: ο γιος πολυτραυματίας. Τι να πούμε

0: κομμάτων. Αύριο παρουσιάζει το κόμμα της η κυρία Καριστιανού. Την επόμενη εβδομάδα, στις 26 του μήνα, παρουσιάζει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας. Νέο κόμμα για τον κύριο Τσίπρα. Επιστρέφει στο πολιτικό σκηνικό. Το σχόλιο σας θέλουμε. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας πρώτα απ' όλα, εντάξει, είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, είναι πρωθυπουργός, ήταν αυτός που πέτυχε τα καλύτερα ποσοστά που έχει πάρει ποτέ η αριστερά. Έκτοτε βλέπουμε ότι παρακολουθούμε μια κατάσταση σφαγής και αλληλοσπαραγμού στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινήσαμε, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε η Νέα Αριστερά, έγινε ο Κασελάκης, ναι. Διάσπαση το Κασελάκη, διάσπαση το ΣΥΡΙΖΑ, διάσπαση στη Νέα Αριστερά, έρχεται ο Τσίπρας. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια έχει ένα παρελθόν. Και με βάση αυτό το παρελθόν εμείς τον κρίνουμε και αποτελεί έναν πολιτικό μας αντίπαλο που τον αντιμετώπισαμε και στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν μπορεί να φέρει κάτι καινούριο. Η μέχρι στιγμής παρουσία του δείχνει να δικαιολογεί πλήρως τις πράξεις της κυβέρνησής του που κρίθηκε και στις εκλογές του 19 αλλά και το 23 ως αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι απευθύνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς και ο στόχος του είναι σε αυτόν τον οριμαγδό ο οποίος έχει συμβεί σε αυτά όλα τα κόμματα με συνεχείς διασπάσεις. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά μόνο η διάσπαση του ατόμου δεν έχει γίνει στην αριστερά.
2: Μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Να μπορέσει να τους συσπυρώσει. Ναι, υπάρχει μια ικανότητα, μου το λέγανε εμένα παλιά από μικρός, μου το λέγανε ότι η αριστερή, αν βρεθεί μόνος του κάποιος, τελικά θα διαφωνήσει με τον καθρέφτη. Το βλέπουμε πράξη αυτό το πράγμα.
0: Θα καταφέρει να περάσει δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, πιστεύετε?
1: Δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός σίγουρα μεταξύ του Πασόκ και του κύριου Τσίπρα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ότι μεταξύ αυτών. Εμείς, κοιτάξτε τι γίνεται, δεν έχουμε επιλογή. Και θα σας πω γιατί δεν έχουμε επιλογή. Δεν έχουμε επιλογή πρώτα απ' όλα γιατί και δημοσκοπικά να δείτε, δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία απειλείται από κάποιον από τους δύο. Και από την άλλη πλευρά, αντίστοιχα, αυτός ο σπαραγμός που έχει γίνει σε όλη την κεντροαριστερά επηρεάζει και εμάς. Γιατί καταλαβαίνετε και οι συσπυρώσεις οι δικές μας δεν μπορούν να είναι στο 80 και 90% όταν απέχεις 12 για 13 μονάδες από το δεύτερο κόμμα. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Γιατί ως κυβέρνηση το χειρότερο μπορείς να κάνεις είναι να επιλέξεις αντίπαλο και τελικά να έρθει ο πολίτης και να σε τιμωρήσει επειδή δεν έκανες καλά τη δουλειά σου σαν κυβέρνηση. Άρα εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά δεν θεωρούμε ότι επηρεαζόμαστε από αυτό το οποίο γίνεται από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και Μαρία Καριστιανού.
1: Εντάξει, κυρία Καριστιανού, θεωρώ πάλι ότι κυρίως απευθύνεται. Θα δούμε και τις θέσεις της. Βλέπετε, οι θέσεις είναι λίγο ετερόκλητες. Δηλαδή, έχουμε δει πρόσωπα τα οποία προέρχονται από σκληρή δεξιά κατά καιρούς, σε εισαγωγικά το δεξιά. Έχουμε δει πρόσωπα τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά με συμπάθεια, ας πούμε, και κριτική για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχουμε ακούσει θέσεις κατά καιρούς που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ακραίες από τη μία από την άλλη πλευρά. Εγώ θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού ως μητέρα θύματος και ίδια θύμα απευθύνεται κυρίως στο θυμικό και το τιμωρητικό και κατά την άποψή μου εκεί πέρα θα αρχίσουν να ανησυχούν κάποια άλλα κόμματα τα οποία προσπάθησαν να στηθούν πάνω στην τραγωδία των Ντεμπών. Βλέπουμε το άγχος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία ας πούμε χθες ξεπέρασε και τον ίδιο της τον εαυτό. Πιστεύω απόλυτα το άγχος της, νομίζω δηλαδή ότι το κάνει γιατί αντιλαμβάνεται ότι εκεί που επένδυσε, δεν επένδυσε σε καμία επιχειρηματολογία, δεν πήγε κάποιος να πει τι ωραίες θέσεις έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, επένδυσε πάνω στο θυμό και στην οργή σε ένα βαθμό δικαιολογημένη λόγω αυτής της τραγωδίας και τώρα έρχεται το αυθεντικό κομμάτι που μπορεί να το εκφράσει, γιατί όταν έρχεται η μητέρα του θύματος το εκφράζει πολύ πιο αυθεντικά. Οπότε σιγά σιγά η κυρία Κωνσταντοπούλου καταλαβαίνει ότι εξαφανίζεται και περιμένουμε μέσα στη Βουλή ότι θα δούμε και άλλες τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες πραγματικά φτάνουν στο όριο, δεν θα πω του κωμικού, γιατί είναι μέσα στη Βουλή, είναι του τραγικού. Άμα ήταν εκτός της Βουλής, απλώς θα γελούσαμε.
2: Εγώ θέλω να σας πάω στον Αντώνη Σαμαρά. Πιστεύετε ότι με την έλευσή του θα δούμε ένα νέο κόμμα το οποίο να χτυπάει ένα κοινό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει μείνει στον καναπέ στις ευρωεκλογές. 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι σας δεν πήγανε. Θα μπορέσει να προστατευτεί ένα τέτοιο κοινό. Και η έκκληση η οποία έγινε από κάποια στελέχη σας μέσα στο συνέδριο, από τον κύριο Θεοδωρή Κάκο, δεν ξέρω αν και εσείς αναφερθήκατε, από τον κύριο Γεωργιάδη, ότι δεν περισσεύει κανένας και πρέπει να είμαστε όλοι εδώ. Είναι μια έκκληση επανένωσης.
1: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία πάντοτε είχε και την αρχή και τη λογική ότι θέλει όλο τον κόσμο μαζί σε μια συσπήρωση η οποία πρέπει να υπάρξει και αυτό νομίζω ότι το βγάλαν όλα τα κομματικά στελέχη. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι και

0: πρώην πρόεδρος και πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς θα ήταν μια άλλη περίπτωση αξιολόγησης αν έκανε έναν πολιτικό φορέα, διότι έχει και τη βαρύτητα του πρώην Πρωθυπουργού. Θεωρώ ότι, που είμαι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι απόλυτα και τον εκτιμώ, θεωρώ ότι σε ένα σημείο η κριτική του είναι άδικη για την κυβέρνηση, γιατί σε μεγάλο βαθμό αυτή η παράταξη και τώρα και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ασφάλεια της χώρας έχει εγγυηθεί και στο μεταναστευτικό λόγο χάρη έχει τις πιο σκληρές πολιτικές. Από την άλλη πλευρά όμως σέβομαι απόλυτα τη δική του παρουσία. Η δική μου εκτίμηση, δεν λέω πληροφόρηση, εκτίμηση είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κάποιο κόμμα. Σαν δική μου εκτίμηση είναι αυτό.
1: Θα μπορούσε να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν έκλεισε την πόρτα και κατά την άποψή μου όταν πηγαίνει σε μια λογική συσπήρωσης, ναι, είναι ανοιχτή η πρόσκληση παντού, αλλά προφανώς το αντιλαμβάνεστε κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει επιθυμία και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να έχουν συμβεί πράγματα τα οποία να δυσκολεύουν. Επί της αρχής όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο στη Νέα Δημοκρατία που δεν θέλει να είμαστε όλοι 100% σε αυτή τη μάχη.
1: Ναι, είναι άλλο το είναι ανοιχτή η πόρτα και είναι άλλο το να. Και
0: ναι, καταλαβαίνετε ότι εγώ,
1: και
0: εγώ,
1: στον κύριο Σαμαρά που είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, εγώ μπορώ να σας πω μέχρι αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε, η βασική μου αρχή είναι ότι θα ήθελα όλοι και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πρώην αρχηγούς και πρώην προέδρους να είναι μαζί σε αυτόν τον αγώνα, αλλά από εκεί και πέρα ο χειρισμός σε όλα τα επέδα είναι κάτι που με ξεπερνά.
2: Χθες πάντως σας άσκησε πολύ έντονη κριτική, γιατί αποσύρατε την μονάδα Patriot από την Καρπαθό και όχι μόνο αυτό, ζητάει να συγκαλέσετε το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ευρώπης, το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό, προκειμένου να απαντήσετε όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι στην προκλητική στάση της Τουρκίας, πράγμα που δεν το κάνετε.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, αυτή η κυβέρνηση ήταν η πρώτη κυβέρνηση η οποία θωράκισε πολύ νωρίτερα από όλους στην Κύπρο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, κατέβηκαν οι δέσμοι των F-16 που είναι, παραμένουν στο νησί, κατέβηκε ο Κίμωνας, έγινε όλο το επιχειρησιακό σχέδιο και μάλιστα υποχρεώσαμε τις άλλες χώρες να πάνε και να στηρίξουν την Κύπρο και η Τουρκία βρέθηκε στην πιο αμηχανή θέση. Από εκεί και πέρα και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει δώσει τις απαντήσεις του ότι είναι επιχειρησιακοί οι λόγοι. Εμείς οι ίδιοι ήμασταν που πήγαμε τους πυράβλους εκεί πέρα. Άρα δεν μπορείς από τη μία πλευρά να λες ότι τους πήγες και υποχωρείς και τους παίρνεις πίσω. Προφανώς επιχειρησιακά, όταν έκρινες ότι πρέπει να βρίσκονται εκεί, βρέθηκαν εκεί. Επιχειρησιακά, δυστυχώς, αυτή είναι και η σαφή θέση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετακινούνται και επιστρέφουν εκεί που πρέπει να επιστρέψουν και είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Πάμε όμως στη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι και το δείξαμε έμπρακτα ότι. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο, οι κινήσεις που γίνανε από την Ελλάδα προς την Κύπρο δεν έχουν γίνει ποτέ στο παρελθόν.
2: Αυτή στην Κύπρο, λέγεται την Καρπαθό, ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, ναι, λέω όμως, δεν μπορεί, αυτή η κυβέρνηση, προσέχτε, δεν μπορεί να κατηγορείται για ενδοτισμό τη στιγμή που κατεβάζει τον Κίμωνα και τα F-16 κάτω. Να συνεννοηθούμε. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό, ποτέ δεν είχε γίνει. Και προσέχτε, πρώτη. Μετά εμφανίστηκαν οι Γάλλοι, οποιοδήποτε. Πρώτη χώρα. Άρα, πώς κατηγορείς μια τέτοια κυβέρνηση για ενδοτισμό? Αντιστοίχως,
1: ναι,
0: και τους πυράβλους. Ποιος έβαλε στην Κάρπαθο, ποιος έβαλε.
1: Απέναντι.
0: Μισό λεπτό, ποιος έβαλε τους Patriot στην Κάρπαθο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Λένε όμως ότι τη στιγμή που η Τουρκία έχει ξεκινήσει πάλι και σηκώνει πολύ τους τόνους με αναθεωρητικές βλέψεις, με τη γαλάζια πατρίδα που έρχεται, ότι εμείς πάμε και παίρνουμε τους Patriot από εκεί και αφήνουν εχμές ότι εμείς υποχωρούμε.
0: Το επιχειρησιακό η άμυνα της χώρας δεν είναι επικοινωνία, είναι επιχειρησιακή τακτική. Όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει μια επιχειρησιακή τακτική συγκεκριμένη, εγώ δεν θα μπορώ να τη σχολιάσω. Σε αυτό όμως που λέμε, ναι, η Τουρκία μπορεί να ανεβάσει τους τόνους. Θα δούμε τι θα κάνει, γιατί μέχρι στιγμής δηλώσεις βλέπουμε και στο κομμάτι του νομοσχεδίου. Εμείς είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε σενάριο. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι τα ήρεμα νερά ποτέ δεν ήταν ένας κατευνασμός της λογικής ότι υποχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές. Ξέρουμε ότι έχουμε διαφορές με την Τουρκία. Ξέρουμε ότι η Τουρκία βάζει θέματα τα οποία είναι εκτός του διεθνούς δικαίου. Ενώ εμείς αναφερόμαστε σε μία και μοναδική διαφορά που πρέπει να λυθεί. Η Τουρκία ανοίγει μία βεντάλια την οποία εμείς δεν αποδεχόμαστε. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή όλο αυτό το διάστημα δεν ήμασταν στο κόκκινο και συζητούσαμε μαζί, είχαμε και θετικά αποτελέσματα. Όπως ένα θετικό αποτέλεσμα αφορά και το δικό μου χαρτοφυλάκι, όπου οι ροές από την Τουρκία έχουν μειωθεί σχεδόν στο 70% το 2025. Κλείσανε με μείωση 50% το 2026. Το 2025 είχαν μείωση 50% ακριβώς, γιατί είμαστε σε μια συνεννόηση και δεν έχουμε την εργαλειοποίηση του 2020. Επειδή όμως έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία,
1: ακριβώς.
0: Επειδή έχουμε λοιπόν να κάνουμε με την Τουρκία, εμείς είμαστε έτοιμοι για πάνω ενδεχόμενο. Και κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί ή να ανησυχεί ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε ένταση από την Τουρκία δεν θα απαντηθεί.
1: Πώς?
0: Με τον αντίστοιχο τρόπο τον οποίο θα πρέπει, αναλόγως του βάσης της έντασης. Το μεταναστευτικό, ας πούμε, λόγου χάρη, το αποδείξαμε το 2020. Και στο μεταναστευτικό το αποδείξαμε και πέρυσι το καλοκαίρι σε άλλο μέτωπο με τη Λιβύη, όπου όταν είδαμε εργαλειοποίηση κάναμε την αναστολή ασύλου. Αντίστοιχα σε όλα τα επίπεδα θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και γι' αυτό άλλωστε η χώρα είναι πλήρως εξοπλισμένη.
2: Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο θέμα με το Πασόκ προανακριτική ζητάει. Σήμερα θα είναι ο επικεφαλής της ΕΕΠ προκειμένου να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή και σας ψέγει το Πασόκ ότι είπατε όχι στον εισαγγελέα του Αεροπάγου, στον κύριο Τζαβέλα, ότι είπατε όχι για να πάει να πάρασε σήμερα.
0: Ναι, και μου κάνει εντύπωση γιατί το Πασόκ αλλάζει στάση.
2: Τι δηλαδή?
0: Αλλάζει στάση γιατί διαχρονικά έχουν κρίνει οι εισαγγελείς του Αεροπάγου ότι δεν έρχονται στη θεσμών και διαφάνειας για ανοιχτές υποθέσεις, γιατί αυτή είναι η ευθεία παρέμβαση της νομοθετικής στη δικαστική εξουσία. Όποιος σέβεται τη διάκριση των εξουσιών, και στο παρελθόν το Πασόκ έχει πάρει τέτοιες θέσεις. Στο Πασόκ, δηλαδή, το Πασόκ ήταν στη λογική το ότι οι εισαγγελείς του Αεροπάγου ή οι αντιεισαγγελείς για ανοιχτές υποθέσεις δεν μπορούν να έρχονται στη θεσμών και διαφάνειας. Και αυτή, με συγχωρείτε, είναι και μια πάγια θέση της ελληνικής δικαιοσύνης. Οι δικαστές όταν χειρίζονται μια υπόθεση και τους καλούμε στη Βουλή, να σας θυμίσω ότι ακόμα και στην προανακριτική που γινόταν για την Οβάρτης, όταν κλήθηκε η αρμόδια εισαγγελέας, η αρμόδια εισαγγελέας επειδή χειριζόταν την υπόθεση, δεν προσήλθε και απλώς έστειλε μια τοποθέτηση. Άρα, αν σεβόμαστε τη δικαστική εξουσία, είναι ξεκάθαρο ότι η δικαστική εξουσία έρχεται στη Βουλή όταν κρίνεται με τις διαδικασίες που ορίζει το Σύνταγμα και καλεί στους εισαγγελείς προκειμένου να γίνει η επιλογή ποιοι θα μπουν. Δεν μπορούν να έρθουν όταν χειρίζονται μια υπόθεση, γιατί τότε η Βουλή θα παίξει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Δηλαδή, θεσμών και διαφάνειας τι θα κάνει. Και απορώ, περιμένω τον κύριο Βενιζέλο, που τον ακούμε ευχάριστα να τοποθετείται σε πολλά θέματα. Να πει ο κύριος Βενιζέλος, που εγώ τον σέβομαι απόλυτα ως συνταγματολόγο, μπορεί θεσμών και διαφάνειας να καλέσει εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκειμένου να του κάνει ερωτήσεις για τον τρόπο που χειρίστηκε τη συγκεκριμένη υπόθεση? Δηλαδή, ο ορισμός της παρέμβασης της νομοθετικής και δικαστική εξουσία. Κατά την άποψή μου, λειτουργεί απολύτως θεσμικά η δικαιοσύνη και περιμένω και τα όργανα της δικαιοσύνης. Διότι να βγουν τα συνδικαλιστικά όργανα και να πούν ότι ναι, θέλουμε η Βουλή αύριο το πρωί για θέματα ενδιαφέροντος υψηλού να καλεί τους εισαγγελείς που χειρίζονται τις υποθέσεις και τους δικαστές και να τους ρωτάει για ποιο λόγο βγάλανε συγκεκριμένη κρίση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για δικαστές και εισαγγελείς.
1: Λοιπόν, μας είπατε για τις ροές από την Τουρκία. Έχουν εμφανίσει μείωση. Τι γίνεται στα νότια της χώρας? Για να πάμε λίγο και στις δομές, κύριε Πλεύρη.
2: Για την Κρήτη, λες?
0: Ναι, πρώτα απ' όλα, ναι, όπως είπαμε, στο Ανατολικό Αιγαίο, παρά τον πόλεμο, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κινητικότητα και οι πληροφορίες που έχουμε και από την πλευρά της Τουρκίας είναι ότι δεν έχει εμφανιστεί ούτε κινητικότητα έντονη. Δηλαδή, οι ροές που έχει η Τουρκία από το Ιράν είναι αντίστοιχες με αυτές ή πολύ λιγότερο αυξημένες με αυτές που ήταν πριν από τον πόλεμο. Άρα ακόμα αυτό το μέτωπο δεν δίνει ροές. Βέβαια ανησυχούμε, ναι, γιατί άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, καταλαβαίνετε μπορεί να δώσει. Η μεγάλη δεξαμενή μεταναστών αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Λιβύη. Τα νούμερά μας δεν είναι διαφορετικά από το 2025, αλλά το 2025 ήταν αυξημένα νούμερα. Η Κρήτη έκλεισε με 20.000 αφίξεις, οπότε στο πρώτο πεντάμινο είμαστε περίπου στα ίδια νούμερα με πέρυσι, αλλά εκεί υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ανησυχία αφενός, διότι προσπαθούμε να βρούμε μια καλύτερη συνομιλία με την πλευρά του Χαφτάρ. Ξέρετε, άμα ξεκινήσουν οι βάρκες από τη Λιβύη, είναι πάρα πολύ γρήγορη, δύσκολο να γίνει αποτροπή και η αποτροπή πρέπει να γίνεται στο ξεκίνημά τους. Έχουμε κάνει κάποιες επαφές και το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Εξωτερικών και εμείς προκειμένου να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία και να σταματάνε οι ροές. Και παράλληλα ευελπιστούμε, είμαστε προετοιμασμένοι και στην Κρήτη, αλλά το μέτωπο που θα μας απασχολήσει θα είναι η Λιβύη και θέλω να ξεκαθαρίσω, ναι, το έχουμε πει και είναι απόφαση και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι αν δούμε και σε αυτό το κομμάτι ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση ως προς την αποτροπή των ροών από την άλλη πλευρά, ναι, θα πάρουμε αντίστοιχα μέτρα, ναι, με πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Πείτε μας κάτι. Διαβάζουμε ένα δημοσίευμα στο Πολίτικο για μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις δομές, για απευθείας αναθέσεις, ένα ποσό που διαβάζω ότι φτάνει τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ, το διάβασα και εγώ είναι για το 2020, για δύο δομές, για τη Μαλακάσα και τη Σιτική. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση ότι γίνεται έρευνα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Αυσίλου έχει πλήρη άγνοια. Ούτε έχουν ζητηθεί τώρα, αυτή τη στιγμή, λέω, δεν ξέρω, στο παρελθόν έρευνες γίνονται συνέχεια, ούτε έχουν ζητηθεί στοιχεία, ούτε έχουμε κάποια πληροφόρηση. Για το συγκεκριμένο όμως περιστατικό το οποίο αναφέρεται, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σε μια πρώτη φάση, χωρίς να γνωρίζω αν γίνεται έρευνα, ότι όταν έγινε η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων και της Μαλακάσας και της Σιντική, πρώτα απ' όλα σε ένα κρίσιμο σημείο, ήταν 2020, να θυμηθούμε το 19 οι ήρωες ήταν στις 70.000, το 20 είχαμε τα περιστατικά με τον φράχτη του Εύρου και αντιστοίχως είχαμε μια μόρια με 23.000 άτομα. Αυτό είχε παραλάβει η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα η αντίστοιχη δομή της Λέσβου έχει 550 άτομα.
1: Άρα θέλω έπρεπε να γίνουν απευθείας αναθέσεις για να κινηθεί
0: δεν έγιναν,
1: πιο γρήγορα
0: όχι, έγιναν,
1: η διαδικασία.
0: Έγιναν με διαδικασίες. Οι διαδικασίες, η ενημέρωση που έχω εγώ από την υπηρεσία και προφανώς απαντήσουμε, μου έχει γίνει και επίκαιρη ερώτηση, είναι ότι όλες οι διαδικασίες έγιναν με τρόπο απολύτως διαφανή και ότι ελέγχθηκαν από τις ευρωπαϊκές αρχές. Όλα τα στοιχεία, επειδή έχει γίνει επικύρωση, θα τα δώσω. Όμως, εγώ λέω το εξής: δεν γνωρίζω αν υπάρχει έρευνα. Προφανώς, αν υπάρχει έρευνα, κάποια στιγμή θα μας ζητηθούν στοιχεία και θα τα προσκομίσουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπλεύρη. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στην Ιωάννα Ρίζου, η οποία έχει μια σύντομη είδηση να μας πει πριν πάμε στο διαφημιστικό μας. Έλα, Ιωάννα.
3: Ακριβώς, άλλη μια έκρηξη σε ATM συνέβη σήμερα νωρίς το πρωί, λίγο πριν τις 5 στο δεύτερο χιλιόμετρο της λεωφόρου στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι άντρες, λοιπόν, χρησιμοποιώντας βανάκι, προσέκρουσαν πάνω σε ATM με σκοπό να αρπάξουν την χρηματική ηλία που βρισκόταν εντός. Χωρίς λοιπόν να δημιουργηθεί κάποια έκρηξη, άρπαξαν δύο κασετίνες με χρήματα και αφού άφησαν το όχημα στο ίδιο σημείο, τράπηκαν σε φυγή με ένα άλλο και τώρα διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό τους.
2: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα διεξαχθεί από την έρευνα και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ιωάννα. Λοιπόν, πάμε
1: στο διάλειμμα
2: μας.
1: Πάμε σε διάλειμμα και μετά μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σας έχουμε πρόταση. Μαμάδες, μπαμπάδες, πού θα πάτε με τα παιδάκια.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Thank you.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Cosmote TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα playoffs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Cosmote Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Cosmote TV. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
6: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: επιστρέψαμε.
1: Που λογία μας πέρασε ο χρόνος. Είμαστε 9:30 κοντά τώρα.
0: Θέλεις να πάμε να δούμε τον κεραυνό McQueen?
1: Τι?
0: Θέλεις να πάμε
1: McQueen?
0: Να δούμε τον κεραυνό McQueen?
1: Θέλω να σου πω ότι ο γιος, η γη μου το λέει, τα μακουίνια, τα μακουίνια.
0: Θέλω να σου πω ότι είμαι φανατική.
1: Και εσύ έτσι.
0: Φανατική.
1: Λογικό και εμείς
0: τι είμαστε. Είναι η Αλεξάνδρα Μερακλήδη.
1: Ούχου μακουίνις είναι. Ναι.
0: Καλημέρα Αλεξάνδρα.
1: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ήρθε η ώρα να σας ξεναγήσω, να δούμε τον πολύ ωραίο Μάξ, τον Μακουίν, τον κεραυνό που είπατε κι εσείς, που από νωρίς το πρωί έρχονται μικρά παιδιά και σχολεία προκειμένου να το θαυμάσουν, να φωτογραφηθούν μαζί του. Βρισκόμαστε εδώ στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, πάνω από 150 αυτοκίνητα. Μαζί μας έχουμε τον ξεναγό, τον κύριο Μάνο Τζαμπαζάκη, ο οποίος θα μας ξεναγήσει και θα μας πει και για αυτό τον κεραυνό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Αλεξάνδρα. Ονομάζομαι Μάνος Τζαμπαζάκης, είμαι ο ξεναγός στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Δίπλα μου θα δούμε, έχουμε έναν κεραυνό McQueen. Ο κεραυνός McQueen αυτός είναι από τα αγαπημένα αυτοκίνητα. Είναι από τα αγαπημένα αυτοκίνητα των παιδιών.
1: Όχι των παιδιών μόνο.
3: Ρέπλικα κλίμακα ένα προς ένα. Ο κεραυνός McQueen είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι εμπνευσμένο από τα αγωνιστικά του αμερικάνικου NASCAR πρωταθλήματος. Θα δούμε πως ο σχεδιασμός του επίσης χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά στοιχεία από διάφορα αυτοκίνητα όπως το GT40, το TAF 20, αλλά επίσης και το Corvette, το C1 και C5. Είναι ένα από τα αγαπημένα αυτοκίνητα των παιδιών. Τον έχουμε φέρει ξανά γιατί τον είχαμε χρόνια στο μουσείο μας και τον είχαμε πάει για ένα μικρό σέρβις. Τον ξαναφέραμε τώρα πριν από περίπου...
1: Τι του αλλάξατε, λάδια, τσιμούχες, πλατίνες κτλ. Τι του βάλαμε?
0: Πήγε στα που ζήτησε ωραία Ελένη και ξαναγύρισε.
3: Μια βολτούλα.
0: Πήγε στα που ζήτησε ωραία Ελένη για να κάνει.
3: Πήγε στα ωραία Ελένη να δει τη φίλη του τη άλλη και επέστρεψε.
1: Ναι. Ξέρετε κάτι, είναι πραγματικά. Όχι μόνο για παιδιά, εγώ αυτό σα λέω. Και για του μεγάλου που κοντά στα πιτσίρικα μαθαίνουν αυτόν τον υπέροχο κόσμο με το McQueen και του αρέσει. Δεν ξέρω γιατί μα αρέσει.
0: Γιατί είναι αθώο.
1: Τι σα λένε τα παιδιά? Γιατί μα αρέσει?
2: Τα παιδιά τι σας λένε όταν τον βλέπουν?
3: Τα παιδιά ενθουσιάζονται όταν τον βλέπουν. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο να συναντάς έναν παιδικό σου ήρωα από κοντά. Πόσο μάλλον έτσι, κάποιον ο οποίος έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο έτσι, από μικρή ηλικία στην σφαίρα του αυτοκινήτου. Μάλιστα, εμένα η πρώτη μου έτσι, ταινία που είχα δει ποτέ σε σινεμά σαν παιδί ήταν η ταινία Cars, η ταινία αυτοκίνητα όταν ήμουν μικρός. Ο κεραυνός McQueen αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι το μοναδικό όμως αμάξι που έχουμε από ταινίες στο, από ταινίες στο Μουσείο Αυτοκινήτου.
1: Για πάμε να δούμε καλά.
3: Έχουμε επίσης και το αυτοκίνητο αυτό το περιπολικό Chrysler Royal το οποίο βλέπετε μπροστά σας. Είναι ένα αυτοκίνητο του 1937. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ένα αυτοκίνητο ηθοποιός το οποίο έχει παίξει στην ταινία του Captain America της Marvel.
1: Τι λέτε
3: είναι
1: τώρα?
3: Ένα αξιόλογο.
1: Μπράβο,
3: αυτοκίνητο.
1: Μπράβο, υπέροχο.
3: Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε επίσης και το αυτοκίνητο από την ταινία των Flintstones και αυτοκίνητα διασημών rock star όπως ο Robert Plant.
0: Α, ωραία. Είναι εκεί κοντά το αυτοκίνητο των Flintstones. Είναι εκεί κοντά, μπορούμε να το δούμε.
3: Τον Flintstones όχι, είναι στον κάτω όροφο, αλλά θα μπορούσαμε να περπατήσουμε γρήγορα, άμα θέλετε, να δούμε το αυτοκίνητο του Robert Plant, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Α, και αυτό τώρα που μας δείχνει ο εικονολήπτης μας είναι πολύ ωραίο.
1: Άλλες γενιές είναι.
3: Ακολουθήστε με, πάμε να ρητουρίξουμε μια ματιά.
1: Πάμε, ναι, να τα δούμε, γιατί
0: ενθουσιαζόμαστε.
3: Πολύ εντυπωσιακό ροζ αυτοκίνητο. Το μουσείο μας είναι ένας πάρα πολύ εντυπωσιακός χώρος, ο οποίος έχει χτιστεί με σκοπό να είναι μουσείο. Μάλιστα, ο σχεδιασμός του σαν κτίριο έχει εμπνευστεί σε μεγάλο βαθμό από ανταλλακτικά εξαρτήματα αυτοκινήτων και τις πίστες των αγώνων. Λοιπόν, το αυτοκίνητο τώρα του Robert Plant, ο οποίος είναι ένας θρύλος της rock μουσικής, είναι το ροζ αυτοκίνητο το οποίο βλέπετε εδώ πέρα. Είναι ένα αμερικάνικο Imperial του 1959.
1: Το αυτό εδώ,
3: μάλιστα είναι καμπριολέ που είναι εξαιρετικά σπάνιο μοντέλο. Ναι, είναι τεράστιο, δεν μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος βλέποντάς το από την κάμερα, αλλά μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι λίγο παραπάνω από 6 μέτρα σε μήκος.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Τι λέτε? Φανταστικό. Πείτε μας λίγο πού σας βρίσκουμε.
1: Ναι. Και πότε είμαστε ανοιχτά?
0: Και πότε είμαστε ανοιχτά για να έρθουμε?
3: Λοιπόν, εμείς είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Βικτόριας, οπότε υπάρχει και πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση από τον ηλεκτρικό. Είμαστε στην Ιουλιανού και 3η Σεπτεμβρίου, πάνω ακριβώς στη Συμβολή των Οδών. Το μουσείο μας βρίσκεται στον όροφο 3, 4 και 5. Μπαίνουμε από τον 4ο όροφο του κτηρίου μας Και στον χώρο μας αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 120 αυτοκίνητα. Η συνολική μας όμως συλλογή απαρτίζεται από πάνω από 370 αμάξια. Οπότε κάνουμε και αρκετά συχνά ανανεώσεις μέσα την συλλογή. Οπότε πάντα αξίζει να επανεπισκεφτεί στο μουσείο. Το μουσείο μας είναι ανοιχτά κάθε μέρα. Και είμαστε ανοιχτά καθημερινές από τις 10 μέχρι τις 5 και Σαββατοκύριακα από τις 11 μέχρι τις 6.
0: Και τι κόστος έχει για να ξεναγηθούμε στο μουσείο, περίπου?
3: Τις ξεναγήσεις τις κανονίζουν ως group. Mm-hmm. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο το μουσείο για να
4: κλείσουμε
0: μια ξεναγήση.
3: Αλλά έχουμε είσοδο σαν μουσείο και
0: λογικό.
3: Είμαστε μια ιδιωτική συλλογή και ιδιωτικό μουσείο. Ναι. Η είσοδος μας είναι στα 12 ευρώ. Και έχουμε επίσης και μειωμένα εισιτήρια για
1: παιδιά
3: και ανέργους. Αλλά παιδάκια τα οποία είναι κάτω από. Επίσης και φοιτητές, σαν και εμένα. Αλλά επίσης παιδιά τα οποία είναι πολύ μικρά, ας πούμε κάτω των 6, μπαίνουν δωρεάν.
0: Α, πολύ εντάξει. Νορμάλ για να κάνει μια οικογένεια τη βόλτα της και να δούνε τα παιδάκια και εμείς επίσης οι μεγάλοι όλα αυτά τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα.
3: Ναι. Αρκετές φορές οι μεγάλοι ενθουσιάζονται στο τέλος, ειδικά άμα έχει υπάρξει ξενάγηση όπου μπορούμε να αναλύσουμε κιόλας και το θέμα του αυτοκίνητου. Μας ενθουσιάζονται ακόμα πιο πολύ από τα ίδια τους τα παιδιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ
1: την αγάπη μας, λοιπόν. Την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Ναι.
1: Να περάσει το όμορφα.
3: Καλά. Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ Αλεξάνδρα. Τα λέμε, φίλια πολύ.
1: Τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να. Έχεις πάει στον Άγιο Σίδωρο?
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Είναι εδώ δίπλα μας, θέλω να σου
0: αλήθεια.
1: Πω. Είναι δίπλα μας και πας πάρα πολύ γρήγορα. Έχει φτιάξει και σχετικά τους δρόμους.
0: Γιατί να πάω?
1: Και απολαμβάνεις τις καθαρότερες παραλίες.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω τουλάχιστον όπως είναι. Ο κύριος Γιάννης Θαθάς, ο δήμαρχος Ζηστόμου, Αραχώβης και Αντίκυρας.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν λοιπόν από το Αντίκυρα. Ορίστε. Που νομίζετε ότι είναι μόνο βουνίσκιος ο άνθρωπος. Μυρίζει θάλασσα.
5: Μόνο από τα χέρια μόνο,
0: Έτσι.
5: Νίκο.
1: Μυρίζει θάλασσα.
5: Κοίταξε λοιπόν, κοίταξε τώρα τη βάρκα που φέρνει οι φέρες καψάρια τώρα εδώ πέρα. Βλέπεις.
1: Εκεί έχει κάτι ταβερνάκια που είσαι. Δημαρχέ, εκεί έχει κάτι ταβερνάκια που πάνε και τα φέρνουν τα καΐκια τους τα ψάρια.
5: Αυτό βλέπω.
1: Και σου λέει,
5: πάει.
1: Εάν έχω φέρει ψάρι, τρως. Αν δεν έχω ψάρι, δεν θα φας. Έτσι, αυτό είναι το μότο εκεί σε αυτήν την περιοχή.
5: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, είμαστε πέρα ένας ευλογημένος τόπος, όπως το λέω συνέχεια. Είμαστε βουνό θάλασσας και εσύ είσαι Αράχοβα λιβάδι, μένει στο καλοκαίρι. Κάνει σκι και 20 λεπτά εδώ πέρα, είσαι στο Δίστομο, στο Στήρι. Είσαι στον Όσο Λουκάνη, δίπλα η αδελφή που το λέω πάντα, μην το ξεχνάμε. Και κατεβείς εδώ πέρα στην Αντίκυρα και έχουμε και την παραλία του Αγίου Σίδωρου. Και εδώ στην Αντίκυρα και η παραλία Διστόμου. Είναι εδώ πέρα παραλίες που μπορεί να κάνεις πάλι και να χτίσεις και να φας. Εδώ μας έχουν φτιάξει ένα τραπέζι πρωί τα παιδιά εδώ. Το βλέπουμε φρέσκα όλα. Είναι
1: τι σου έχει ετοιμάσει, Δημαρχέ μου? Τι σου έχει βάλει?
5: Λοιπόν, τώρα εγώ είμαι τη διατροφή του βουνού.
1: Αυτό το πλοκάμι που βλέπεις εκεί είναι χταπόδι, λέγεται. Χταπόδι λέγεται αυτό το πλοκάμι.
5: Λοιπόν, θα μου τα λέτε εσείς τι είναι. Αυτό τώρα τι είναι?
0: Γαριδάκι, τι είναι? Καλαμαράκι.
1: Καλαμαράκι, μπράβο, το καλά.
5: Ωραία. Έχουμε εδώ πέρα, είναι ο Γάβος Μαρινάτος, που είναι πολύ καλός.
1: Μπράβο.
5: Το δείτε, η οποία είναι τρομερή εδώ πέρα, είναι φρέσκια.
0: Ωραία.
5: Παταλιάρος, φορταλιά. Το χταπουδάκι ψητάτο. Έχουμε μια σαλάτα, η οποία είναι φοβερή εδώ πέρα.
1: Δήμαρχε, πού και πού να το ρίχνεις έξω, να γεύεσαι και λίγο τους καρπούς της θάλασσας, όχι μάλλον στο βουνό.
5: Εμείς τώρα απλά εμείς θα συνδυάσουμε τα πάντα εδώ πέρα. Έχουμε και εδώ στο μας, να πω και το εξής, όσοι τρώνε κρεατικά, σερβίζεται και προβατίνα εδώ πέρα έξω.
0: Αλίμονο.
1: Δήμαρχε, βλέπω
5: δηλαδή,
1: ότι
5: έχετε... Δηλαδή δίπλα στο κύμα και τρως και προβατίνα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, πέρα, Δημαρχέ.
5: Πουθενά άλλο.
1: Εγώ που είμαι γνώσης περιοχής και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει βραβευτεί η περιοχή αυτή, έτσι. Για ποιο λόγο, τι ακριβώς έγινε, για πες μας, τι έχεις κάνει?
5: Εμείς, Νίκο, για 35 χρόνια έχουμε την παραλία του Αγίου Σιδώρου που βραβεύεται και προχτές ήμασταν σαν παραλία, εδώ πέρα μας έγινε μια βράβευση και συνεχίζουμε και θα έχουμε τα επόμενα χρόνια και άλλες παραλίες εδώ πέρα του Δήμου που θα βραβευτούν. Θα πάρω τη Γαλάζια σημαία εννοώ, για 35 συνεχόμενα χρόνια πριν στη Γαλάζια σημαία, σημαίνει ότι και εδώ πέρα η περιοχή εμείς προστατεύουμε. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους τόπους και τους επισκέπτες που προστατεύουν τον τόπο. Έρχονται, σέβονται και αυτό και έχουμε αυτή την γαλάζια σημαία όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αν δεν το έκαναν αυτό, φυσικά και δεν θα είχαμε εμείς την γαλάζια σημαία.
0: Σωστά.
5: Ήταν μια συλλογική προσπάθεια και προχτές ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Οι εθελοντές μαζί με το σύλλογο εδώ πέρα της Αντίκυρας, του πολιτισμικού, έκαναν και καθάρισαν την παραλία. Δεν ξεκινήσει η θερινή περίοδος που θα έχουμε εδώ πέρα τους επισκέπτες.
0: Τα βερνάκια βλέπω πολλά, Δημαρχέ. Καταλήματα έχει για να μείνουμε όμως.
1: Έχει νικαριζόμενα.
5: είπα το εξής. Έχουμε και καταλήματα πολλά, αλλά δεν μόνο στην Αττική τα καταλήματα. Είναι και στην κύριε περιοχή, δηλαδή είναι στο Τίσιμο Σωστήρι, είναι η Αράχοβα δίπλα, που είναι, μπορεί να μην χιλιάδες κόσμος εδώ πέρα. Και πια ο διαδρομός είναι 365 μέρες το χρόνο. Γιατί σκέψου, είσαι εδώ πέρα
1: και Λιβαδιά λένε κάποιες ψυχές, και Λιβαδιά είναι κοντά.
5: Και Λιβαδιά, και Λιβαδιά. Όχι, η Λιβαδιά, η φιλιό που έχετε αρχιστράτε, εδώ πέρα και κάνει μπάνιο όλα τα χρόνια.
1: Εκεί πάθα, να ρωτήσω κάτι, πόση ώρα είναι από Αθήνα για Αντίκυρα, πείτε το και αυτό για τους φίλους μας πώς ακούνε.
5: Είναι μια μισή ώρα να έρθει κανονικά.
1: Και εγώ συμπληρώνω ότι ξεχνάς το χρόνο. Είσαι εκεί σε αυτήν την παραλία, ξεχνάς το χρόνο, νομίζεις ότι είσαι στο πιο όμορφο φιόρδ της Νορβηγίας με ωραία νερά. Λοιπόν,
5: είναι τρομερά, Νίκο, και καλούν τον κόσμο να έρθει εδώ πέρα να περάσει όμορφα.
1: Δημάρχε.
5: Και έχουμε μονοπάτια ναι, πάνω στο βουνό να κάνει, εκτός από να κάνει μπάνιο. Έχουμε για ποδήλατα, έχουμε τα πάντα όλα εδώ.
1: Τα πάντα όλα. Λοιπόν, Δήμαρχε, δοκίμασε το χταποδάκι. Δεν δαγκώνει, είναι αυτό με, το με τις βεντούζες είναι. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ.
1: Πήγαμε,
0: να είστε καλά.
5: Καλημέρα στον κόσμο και σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά, Δήμαρχε μου, να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι φτάσαμε και στο τέλος.
0: Νομίζω έχει γενέθλια σήμερα η Ιωάννα Βάσου, να της πούμε χρόνια πολλά.
1: Ιωάννα Βάσου, όλα τα καλά, να είσαι μακρόχρονη, πάντα να μας χαρίζεις τα καλύτερα δελτία ειδήσεων με τις καλύτερες ειδήσεις. Έτσι και να σε χαίρετε και να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Πήγαμε το πρόγραμμα κανονικά. Είναι ήδη τα παιδιά εδώ, η Ντόρα και ο Γιώργος. Έρχονται για μια ενημέρωση τριωρή.
1: Έτσι, η Ιωάννα είναι μετά στη μία και ο Μπακόπουλος στις τρεις με όλη την υπόλοιπη παρέα.
0: 7 παρά 10, όπως είπαμε, Σωτήρης Ξενάκης εδώ στο Action 24 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Έρχεται ο Σεραφείμ Κοντρότσος στις 8 με όλη την υπόλοιπη δημοσιογραφική ομάδα.
0: Και στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκης πίσω από τις γραμμές.
1: Η Ρώη Σαΐα Θεόδωρος γράψα σήμερα. Στην Αθηναίδα Νέγκα να την παρακολουθήσετε στις 12. Εμείς οι δύο.
0: Αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Σας περιμένουμε. Και τι δεν θα έχουμε αύριο, ε? Θα έχουμε πολλά να πούμε πάλι. Καλημέρα.

Για δύο κορυφαίους ποιητές μας θα πούμε σήμερα. Για τον Ελίτη και για τον Ρίτσο. Και για ένα Νόμπελ που ενώ ήταν να το πάρουν μαζί, τελικά το πήρε μόνο ένας. Δεν πολύ ταιριάζουν αυτά που θα πούμε με την εικόνα που έχουμε, αλλά προέρχονται από αξιόπιστη μαρτυρία. Η βράβευση ενός λογοτέχνη ή επιστήμονα με το βραβείο Νόμπελ αποτελεί ύψιστη τιμή και για τον ίδιο και για τη χώρα του. Γι' αυτό άλλωστε, στην ποδιά του περίφημου και ενίοτε περιβόητου αυτού βραβείου έχουν κατά καιρούς φαχτεί μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες, συχνά πέφτοντας πολύ πιο χαμηλά από όσο θα υπολόγιζε κανείς γνωρίζοντας την προσφορά τους. Όταν και μόνο οι υποτιθέμενες υποψηφιότητες για Νόμπελ αποτελούν άκρος προσοδοφόρα διαφημιστική βιομηχανία, μπορούμε να φανταστούμε τι είδους διαγωνισμοί υπάρχουν και τι παιχνίδια παίζονται για το ίδιο το βραβείο. Το 1979 ο γραμματέας της Ακαδημίας Επιστημών της Σουηδίας που έδινε τα Νόμπελ έστειλε έναν φιλόλογο Σουηδό ονόματι Ίγκερμαν Ρέντιν να έρθει στην Ελλάδα με μια μυστική αποστολή. Ο Ρέντιν είχε μεταφράσει έργα του Ελίτη και μιλούσε εξαιρετικά ελληνικά. Η αποστολή του ήταν να έρθει στην Ελλάδα κρυφά, να μιλήσει κατηδίαν με τον Οδυσσέα Ελίτη και με τον Γιάννη Ρίτσο και να τους βολιδοσκοπήσει για το αν θα δέχονταν να πάρουν μαζί, να μοιραστούν δηλαδή, ένα βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Αυτά τα ξέρουμε από μετέπειτα μαρτυρίες και συνεντεύξεις του Ρέντιν, τις οποίες όμως ποτέ δεν διέψευσε ούτε ο ένας μεγάλος ποιητής, ούτε ο άλλος. Ο Ρέντιν πήγε, τους βρήκε και στη συνέχεια εξήγησε. Ούτε ο ένας δέχτηκε, ούτε ο άλλος. Θέλαν το Νόμπελ για τον εαυτό τους και μόνο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε το Ρέντιν πάντως. Δεν είχε καμιά σκοπιμότητα να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Η Σουηδική Ακαδημία είχε λόγους να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, επειδή είχε πολλές φορές κατηγορηθεί ότι επέλεγε τα Νόμπελ Λογοτεχνίας και Ειρήνης με κυρίως πολιτικά κριτήρια, έκανε μια προσπάθεια να αποσύσει από πάνω της αυτή την κατηγορία. Τόσο ο Ελίτης όσο και ο Ρίτσος ήταν ευρύτατα γνωστοί Έλληνες ποιητές, τα έργα τους είχαν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και ήδη είχαν μαζέψει πολλές διεθνείς διακρίσεις και οι δύο. Η αλήθεια είναι ότι ο Ελίτης πήγαινε πιο πολύ στους πολιτικά συντηρητικούς Σουηδούς, ενώ η ποίησή του για τον ήλιο και το Αιγαίο ασκούσε μεγάλη γοητεία σε όλους τους Βορειοευρωπαίους. Αντιθέτως, ο Ρίτσος ήταν δεδηλωμένος κομμουνιστής, είχε τιμηθεί με το βραβείο Λένιν, το αντίστοιχο Νόμπελ των Σοβιετικών και η ποίησή του ήταν ολοφάνερα στρατευμένη. Παρά τα αυτά, μια κοινή βράβευση ενός δεξιού και ενός αριστερού Έλληνα λογοτέχνη, του ποιητή του Αιγαίου και του ποιητή της Ρωμιοσύνης, θα ήταν ένα εξαίρετο το μήνυμα για τις αξιοκρατικές επιλογές της Σουηδικής Ακαδημίας αλλά και για την εθνική συμφιλίωση μέσα στην Ελλάδα. Όπως διατείνεται ο Ρέντιν, και ο Ελίτης και ο Ρίτσος αρνήθηκαν κατηγορηματικά να πάρουν μαζί τον Νόμπελ να το μοιραστούν. Το ήθελαν για τον εαυτό τους. Όπως το είπε μάλιστα σε μια συνέντευξή του, γιατί ήταν άριστος γνώστης των ελληνικών, είπε ότι και ο ένας και ο άλλος του απάντησαν ήταν ή επιτάς. Εκ των υστέρων, αυτά που ξέρουμε για τον Ελίτη και για τον Ρίτσο δεν συμβαδίζουν με αυτή τη στάση την οποία μας λέει ο Ρέντιν. Αλλά ποιος ξέρει τι γίνεται βαθιά μέσα στην ψυχή ενός ανθρώπου, έστω και αν είναι μεγάλος ποιητής. Από τη στιγμή που ο Ρίτσος αρνήθηκε, ήταν λογικό η Σουηδή να τιμήσουν με τον Νόμπελ τον Ελίτη. Τους πήγαινε και καλύτερα, ο σαστός, ο συντηρητικός. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Ρίτσος, όταν έμαθε ότι ο Ελίτης πήρε το Νόμπελ, είπε «Η τιμή δεν είναι για τον Ελίτη, η τιμή είναι για το βραβείο». Δεν ήταν
ήταν σαν τον αμφιλεγόμενο αλλά πολλές φορές τιμημένο από την επίσημη μετεμφυλιακή πολιτεία μας λογοτέχνη και ακαδημαϊκό Σπύρο Μελά, που όταν έμαθε ότι το Νόμπελ το πήρε ο Σεφέρης, πρασίνησε από το κακό του και είπε στους συνομιλητές του. Τι δηλαδή, επειδή ο Σεφέρης πήρε Νόμπελ, νομίζει ότι θα γίνει και ακαδημαϊκός στην Ελλάδα? Εγώ διαφωνώ. Ξαναδούμε άραγε Νόμπελ να έρχεται στην Ελλάδα, είτε λογοτεχνίας είτε κάποιο άλλο? Δεν ξέρω. Το βέβαιο είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε πολλές υποψηφιότητες, που τις περισσότερες τις προπαγανδίζουν οι ίδιοι υποψήφοι.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
14: Όχι.

πως τ' άφησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Βγήκε πολιτήριο, για να καταλάβω τώρα, βγήκε πολιτήριο.
1: Ό,τι ζήσαμε μαζί. Το πουλάω το σπίτι.
0: Και πωλείται και όπως είναι επιπλωμένο επίσης.
1: Έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχει ανθρώπους μέσα η Κουμουνδούρα ακόμα, Κουτροκόη.
1: Το ξέρω ότι έχει ανθρώπους. Δεν ξέρω για πόσο θα έχει αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων μέσα η Κουμουνδούρου.
0: Γιατί έχουν αποφασίσει να την κάνουν με ελαφρά πηγηματάκια.
1: Όλα ξεκίνησαν από τα όσα είπε ο κύριος Χατζησοκράτης. Και αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνεις, έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις στο κόμμα.
0: Ναι.
1: Είχαμε την διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Είχαμε ουσιαστικά μετά την παρέτηση από τη θέση του γραμματέα του κυρίου Καλπάκη.
0: Δεν θα είναι όμως υποψήφιος, το ξεκαθάρισε.
1: Ναι, αλλά
0: δηλαδή
1: πιέζει.
0: Δηλαδή στην ανάρτησή του
1: πιέζει
0: να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Ναι, και να συνεδριάσουν πλέον τα όργανα. Ουσιαστικά αυτό λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πλέον στον κύριο Φάμελο.
0: Το αυτονόητο λένε, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, πρέπει να δούμε τι κάνουμε.
0: Και αυτό λέμε και εμείς και όχι με κριτική. Γιατί είναι το αυτονόητο. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνει και ο Τσίπρας, ο οποίος κοντός ψαλμός αλληλούια στις 26 θα ανακοινώσει πλέον και το κόμμα
1: θέλω
0: του.
1: Να
0: ξέρουμε δηλαδή και τις προθέσεις του κυρίου Τσίπρα.
1: Θέλω να σου πω ότι μιλώντας και με το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα χθες, γιατί κάναμε και ρεπορτάζ, θα τα πούμε και συνέχεια φυσικά με τους καλούς συναδέλφους. Από τον κύριο Τσίπρα, από το περιβάλλον του, λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν μας απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δεν μας αφορά, λένε από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, αλλά το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επειδή το θεωρούσαν δεδομένο. Το έχουν δουλέψει δηλαδή στο μυαλό τους ότι αυτή θα ήταν η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
0: δεν είναι κάτι ξένο για αυτούς.
1: Και επειδή ακριβώς δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση σε αυτό το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, να έχουν καμία σχέση με τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα από το οποίο επέλεξε ο ίδιος να αποχωρήσει και να δημιουργήσει τον δικό του κομματικό φορέα. Εξού και δεν θέλουν καν να σχολιάζουν τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από την άλλη πλευρά τώρα στην Κουμουνδούρου, επειδή όντως μιλάμε και με ανθρώπους από εκεί, τους οποίους γνωρίζουμε και τόσα χρόνια που είμαστε στο χώρο, λένε ότι δεν θέλουν να τοποθετηθούν, τουλάχιστον μέχρι τις 26 Μαΐου, ούτε για το τι πρόκειται οι ίδιοι να κάνουν, ούτε και να σχολιάσουν τις κινήσεις Τσίπρα. Θα δούνε αν θα τοποθετηθούν και πώς θα τοποθετηθούν μετά την 27η Μαΐου. Mm-hmm. Να έχουν μια ξεκάθαρη, λένε πια, εικόνα για το πώς θα κινηθούν και οι ίδιοι και οι συνάδελφοί τους. Εάν θέλεις την ταπεινή μου άποψη, έχουν αποφασίσει όλοι για το τι θα κάνουν. Απλά δεν θέλουν ακόμη να ανοίξουν τα χαρτιά τους και το σεβόμαστε όπως είναι
1: φυσικό.
0: Δεν
1: είναι μόνο το να ανοίξουν και οι ίδιοι τα χαρτιά τους, είναι και να δούνε και να ακούσουν και από τον κύριο Τσίπρα, από τα χείλη του κυρίου Τσίπρα, τι είναι αυτό το νέο κόμμα, ποιο είναι αυτό το νέο εγχείρημα.
0: Αν τους θέλει.
1: Και προφανώς αν τους θέλει. Αυτό είναι το βασικότερο όλο, νομίζω, Γιώργο, για να πάρουν τις αποφάσεις τους.
0: Χωρίς τον ξενοδόχο δεν είναι και ότι καλύτερο. Και έχει αποδείξει η ιστορία ότι αυτό σε ρίχνει και στα βράχια.
1: Και με ποιες προϋποθέσεις επίσης τους θέλει, αν καλύπτονται από αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί μας έλεγε χθες και η Αμαλία Κάτζου ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση απέναντι σε κανένα πρόσωπο από τον κύριο Τσίπρα για το σε ποιες περιφέρειες θα κατέβουν, πού θα τοποθετηθούν, ποια θα είναι η θέση τους μέσα στο νέο κόμμα. Έχεις καμία έτσι ιδέα για το όνομα αυτού του νεοκόμματος? Πρέπει μετά να βάλουμε λίγο στοιχήματα εδώ με τα
0: παιδιά. Μας είχε πει, παιδί μου, η Αμαλία η Κάτζου δεν μας είχε πει.
1: Προοδευτική συμπαράταξη μας είχε πει.
0: Ναι,
1: και ένα ακόμη.
0: Γενικώ συμπαράταξη και συμπόρευση νομίζω είναι δύο λέξεις που παίζουν και χρώμα πορτοκαλί. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι θα κυριαρχεί. Στις
1: 26/5, ενώ αύριο,
0: ξεχάσει την αυριανή μέρα.
1: Στις 21, έξω το απόγευμα στο Ολύμπιον, παρουσιάζει το κόμμα της η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει, διότι βλέπουμε ότι τα κόμματα και της αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση δεν αφήνουν ασχολίαστο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού για να δούνε κυρίως από πού θα αντλήσει ψηφοφόρους, με την πρώτη δημοσκόπηση αρχές Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, να δείχνει πλέον ξεκάθαρα το πού κινείται και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας. Μισό λεπτό. Μου δίνουν την εντύπωση έτσι πολλά στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά,
1: ναι, ότι
0: κινούνται σαν τον Batman.
1: Σαν τον Batman, ε.
0: Σαν τον Batman.
1: Για
0: και
1: να
0: όχι
1: μην
0: απλά.
1: Φοράνε και τη μάσκα.
0: Και μάσκα φοράνε.
1: Για να
0: και
1: μην
0: μπέρτα φοράνε. Και ξέρεις πώς κινούνται.
1: Πώς.
0: Θέλεις
1: να
0: δεις. Θέλεις να δεις.
1: Πώς
0: κινούνται. Δείτε εδώ πώς κινούνται. Εδώ τώρα πίσω από αυτή τη στολή και πίσω από αυτόν τον καλό κύριο, ο οποίος στη Θεσσαλονίκη βέβαια είναι, αλλά σε λίγο θα βλέπουμε και αντίστοιχους εδώ στην Αθήνα. Έχουν και τα πατίνια τους και οργώνουν τους ζωδρόμους και όπου φύγει, φύγει.
1: Όλα τα έχουμε δει. Στην οδό Εγνατία βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Δείτε εδώ, παρακαλώ.
0: Έχει γίνει viral, έτσι.
1: Ο Batman με τα rollers. Δηλαδή, άντε είσαι με τα rollers. Να φοράς και τη στολή του Batman.
0: Παιδί μου, είσαι Θεσσαλονικιός ή δεν είσαι. Χαλαρά πράγματα.
1: Τι θα μας χαιρετάει κιόλας.
0: Λεωφόρο Νίκης, μέσα στο λιμάνι επίσης τον βλέπουν, κάνει και διάφορους ελιγμούς, έτσι, δηλαδή τα χειρίζεται μια χαρά αυτά τα ρόλερ του, τα πατίνια.
1: Τι να πω, δεν ξέρω,
0: είναι
1: πραγματικά.
0: Τέλειος ο τύπος.
1: Δηλαδή θα ήθελα πολύ να τον γνωρίσω, πραγματικά, να δω τι σκεφτόταν όταν φόρεσε τη στολή.
0: Σου λέω, είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου, και της Νέας Αριστεράς, όπου φύγει από το κόμμα τους, απλά
1: εδώ
0: δεν ξέρουν
1: είμαστε.
0: Ακόμη πού να πάνε.
1: Ανοίγουμε
0: αυτό είναι το
1: θέμα. Τα παράθυρα της εκπομπής, θα δούμε τον Φάνη Καραμπατζάκη για μία, θα ξεκινήσουμε μια πολύ σοβαρή είδηση από το ψυχιατρικό νοσοκομείο, από το Δαφνί. Είχαμε έναν στραγγαλισμό, ένα επεισόδιο μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Έχουμε και τον κύριο Γιαννακό, αλλά θα μας δώσεις πρώτο το ρεπορτάζ εσύ, Φάνη.
2: Πρώτες πρωινές ώρες τώρα, γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, καυγάς άγριος μεταξύ δύο ασθενών στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, μεταξύ ενός 48χρονου άνδρα γεννημένου το 1978 και ενός 59χρονου, με αποτέλεσμα ο 48χρονος να στραγγαλίσει τον 59χρονο, με τον οποίο μοιραζόταν, μαζί και με άλλους ασθενείς βέβαια, το ίδιο δωμάτιο. Ο δράστης έχει συλληφθεί και διεξάγεται προανάκριση από την αστυνομία.
0: Κύριε Γιαννακέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα και γιατί δεν το αποτρέψαμε αυτό, κύριε Πρόεδρε?
3: Κοιτάξτε, 3:30 ώρα τα ξημερώματα σήμερα, στο δεύτερο ψυχιατρικό τμήμα, οι νοσηλευτές βάρδιας άκουσαν όχι καυγά που είπε πριν ο συνάδελφος, έναν ασθενή να πέφτει από το κρεβάτι. Αμέσως έτρεξαν στον ασθενή αυτόν, τον οποίο είδαν ότι ήταν σε υπότιμη κατάσταση κάτω από το κρεβάτι, χωρίς σφιγμό και χωρίς αναπνοή. Αμέσως ειδοποίησαν τον παθολόγο, τους ψυχιάτρους, οι οποίοι έτρεξαν, έκαναν κάρπα μια μισή ώρα, χωρίς να τον επαναφέρουν.
0: Άρα λέτε ότι δεν προηγήθηκε καυγάς και ότι τον ευνηδίασε προφανώς ο φερόμενος ως δράστης και τον στραγγάλισε.
3: Ναι,
0: μέσα στον ύπνο του.
1: Συγγνώμη λίγο, στον θάλαμο ήταν μόνο αυτοί οι δύο ασθενείς, για να ξεκινήσουμε από αυτό λίγο. Μόνο αυτοί οι δύο. Γνωρίζουμε τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι, με την έννοια ότι προβλέπεται αυτό από τον κανονισμό του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Φαντάζομαι ανάλογα με τα προβλήματα τα ψυχιατρικά που έχει ο καθένας.
0: Τη σοβαρότητα, τη βαρύτητα.
1: Κάπως έτσι γίνεται και η τοποθέτηση στους θαλάμους, σωστά?
3: Ακούστε. Σε ένα τμήμα οξέων περιστατικών νοσηλεύονται 30 ασθενείς. Οι 30 ασθενείς είναι μοιρασμένοι σε θαλάμους. Όλοι αντιμετωπίζουν σοβαρή ψυχική νόσο και ό,τι έχει την εισαγωγή τους. Μάλιστα, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι με εισαγγελική παραγγελία για εγκλισμό.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει πρόβλημα να ξεχωρίζουν οι ασθενείς σε μονόκλινα ή ό,τι άλλο λέτε εσείς.
0: Απλά θέλουμε αυτό που αναρωτιόμαστε.
3: Δεν τελείωσα όμως, θα σας πω.
0: Παρακαλώ.
3: Ό,τι ήρθε η αστυνομία.
1: Μπορείτε να σταθείτε κάπου λίγο σταθερά, σας παρακαλούμε, για να σας ακούμε καλά, γιατί είναι σημαντικά αυτά που λέτε. Να σας ακούμε λίγο καθαρά. Ελάτε.
3: Ακούστε. Λοιπόν, όταν ήρθε η αστυνομία, ο ασθενής που ήταν δίπλα και μετά από ώρα είπε ότι εγώ τον στραγγάλισα. Αυτό όμως μέλει να αποδειχθεί στην ιατροδικαστική που πήγε ο νεκρός, ο 58χρονος. Γι' αυτό έχει σταλεί ιατροδικαστική, για να δούμε αν πράγματι αυτό που ομολόγησε ο δίπλα ασθενής ισχύει.
0: Μπορεί δηλαδή τι να είναι παθολογικά αιτία, να μην έχει συμβεί αυτό το περιστατικό? Φαντάζομαι ότι εμφανεί σημάδια... Καλά, σαφώς, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια σημάδια εξωτερικά από στραγγαλισμό, επειδή ασκείται πίεση, θα υπάρχουνε.
3: Ναι, εντάξει, όμως εγώ σας λέω, μπορεί να υπάρχουν κάποια εξωτερικά σημάδια, αλλά όμως αυτά μπορεί να... πάντα για να είμαστε 100% βέβαιοι, δεν πρέπει να γίνει η ιατροδικαστική.
1: Σαφώς.
0: Να περιμένουμε.
1: Αλλά να ρωτήσουμε κάτι. Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό που θα ρωτήσουμε βεβαίως και θα θέλαμε την απάντησή σας. Όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι νοσούν βαριά, έχουν κάποια ψυχιατρικά προβλήματα και ανάλογα με τη βαρύτητα κιόλας των περιστατικών, προφανώς, κύριε Γιαννακέ, θα έπρεπε να υπάρχει μία πρόβλεψη, γιατί λέτε δεν γίνεται να μένουν σε μονόκλινα. Αν κινδυνεύει η ζωή του ενός ή του άλλου μέσα στο θάλαμο, φαντάζομαι, ή θα έπρεπε να υπάρχει κάποια φύλαξη ή να υπάρχει, όχι σαφώς κάμερα, γιατί
3: φαντάζομαι...
1: Δεν ξέρω, δηλαδή κάθε βράδυ, ας πούμε, κατά τύχη δεν έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό, αν μιλάμε για βαριάνους
3: σύντες. Μην το λέτε αυτό, τώρα έχουμε ένα περιστατικό στους 10.000 νοσηλευόμενους ασθενείς κατέτος.
1: Ωραία, αλλά έγινε κάποιο λάθος, πούμε... υπάρχει κάποια παράληψη, ενώ υπάρχει κάτι το οποίο ίσως δεν έγινε σωστά.
3: Θα σας πω εδώ. Η φαρμακευτική αγωγή ορίζεται από το θεράπον ιατρό. Εάν ο γιατρός κρίνει ότι ένας ασθενής, ειδικά τα πρώτα 24 ώρα της εισαγωγής, είναι επικίνδυνος να προκαλέσει βλάβη στον εαυτό του σε άλλους ασθενείς, υπάρχει ο κλινοστατισμός, δηλαδή ο περιορισμός του με ημάντες στο κρεβάτι για λίγες ώρες. Όπου παρακολουθείτε, λύνεται και αν χρειαστεί πάλι γίνεται κλινοστατισμός. Αυτό είναι από το μέτρο δηλαδή που μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Αυτό δεν από ποιον ελέγχεται αυτό. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν ελέγχεται ή δεν αποφασίζεται κάθε μέρα.
3: Αυτό το ελέγχουν και αποφασίζουν οι γιατροί.
0: Όχι κάθε μέρα όμως.
3: Βέβαια, όταν ένας ασθενής είναι ανήσυχος και διαπιστωθεί αυτό από την κλινική, ειδοποιείται ο θεράπων ιατρός ή ο εφημερεύων, τον εξετάζει και αποφασίζει ο ίδιος αν είναι επικίνδυνος ή όχι. Και
0: δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Πόσο καιρό βρίσκονταν στο Δαφνί, πόσο καιρό βρίσκονταν.
3: Ακούστε, μην προσπαθούμε να ποινικοποιήσουμε τώρα τους ασθενείς.
0: Όχι, προς Θεού.
1: Το αντίθετο κάνουμε. Το αντίθετο κάνουμε. Το αντίθετο σας ρωτάμε. Αν αυτοί οι άνθρωποι που νοσούν ψυχικά θα έπρεπε να έχουν κάποιο άλλο είδους προστασία που ίσως δεν είχε προβλεφθεί σε αυτή την περίπτωση. Σαφώς και ένας άνθρωπος έχει ψυχιατρικά προβλήματα, δεν μπορεί να ελέγξει προφανώς και τον εαυτό του, αν δεν έχει λάβει και την κατάλληλη αγωγή. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να ελέγξει και τις κινήσεις του και τις ενεργειές του.
3: Αυτό που έχω να απαντήσω είναι ότι μεμονωμένα γεγονότα είναι αυτά στους χιλιάδες ασθενείς που νοσηλεύονται κατέτος, στην κοινωνία που γνωστικούς γίνονται πολύ πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
1: Ήτανε καιρό, νοσηλεύονταν καιρό στο Δαφνί, κύριε Γιαννακέ.
3: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το ζητήσω τις μέρες, θα το μάθουμε γι' αυτό. Αλλά μικρή σημασία είχε αυτό όμως. Ήταν σε ένα τμήμα οψιών περιστατικών που εισήχθη κατόπιν απόφασης του εισαγγελέα των γιατρών.
0: Καλά,
3: ξέρω αν είναι εκούσια ή ακούσια νοσηλεία.
0: Φαντάζομαι τώρα ότι θα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία θα ψάχνουν και απαντήσεις για το αν έπαιρνε την σωστή φαρμακευτική αγωγή,
1: Βέβαια.
0: Για το αν παρακολουθεί το για τη χορήγηση αυτής της αγωγής, για το αν την είχε πάρει την συγκεκριμένη νύχτα και ημέρα.
3: Όλοι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς παρακολουθούνται στην αγωγή που λαμβάνουν και την αγωγή την αποφασίζει ο γιατρός. Δεν την αποφασίζουμε εμείς.
0: Ναι.
3: Ούτε οι δικαστές, ούτε η αστυνομία, ούτε κανείς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
1: Θα έχουμε εκ νέου επικοινωνία. Θα έχουμε εκ νέου επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φάνη, επιστρέφουμε σε εσένα να μας πεις τι έγινε Πόρτο Ράφτη. Είχαμε εκεί ένα ATM το οποίο το ξύλωσαν. Πώς και ποιοι, αν γνωρίζουμε.
2: Με τη γνωστή μέθοδο της πρόσκλησης με όχημα στο ATM, το οποίο ανοίγει, παίρνουν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίζονται. Έτσι έκαναν οι άγνωστοι προσώρας δράστες, οι οποίοι

0: χτύπησαν, δεν προκάλεσαν έκρηξη όπως ορισμένες φορές προκαλούν. Πήραν τις κασετίνες και εξαφανίστηκαν. Αφήνοντας με άλλο όχημα, αφήνοντας το φορτηγάκι εκεί.
1: Έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά πάντως, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, με μια αντίστοιχη έτσι, επίθεση που είχε γίνει σε σούπερ μάρκετ στην Λούτσα, που πάλι με ένα φορτηγάκι είχαν εξηλώσει το ATM ξημερώματα Σαββάτου.
2: Και έχει σημασία αυτό που λες, γιατί έτσι, οι περιοχές
1: μήπως
2: είναι και γειτνιάζουν.
1: Καμιά σπήρα που ενδεχομένως μέχρι να εξαρθρωθεί να κάνει τέτοια χτυπήματα.
2: Στα ανατολικά, αν χτυπά, Φάνη. Κάμερες, κάτι εκεί κυκλοφορίας, στο συγκεκριμένο οδικό άξονα, στο σούπερ μάρκετ, έχουν καταγράψει κάτι?
0: Το σούπερ μάρκετ οπωσδήποτε θα είχε κάμερες στο εξωτερικά και τα ATM έχουν τοποθετημένες κάμερες. Τώρα δεν τους νοιάζει και πολύ. Καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, χτυπάνε και φεύγουν.
1: Λοιπόν, έλα κύριε Μητροπόλη.
0: Περισσότερα στοιχεία μπορεί να βρεθούν από το εσωτερικό του οχήματος, από τη λήψη βιολογικού υλικού.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, χθες αναστατωθήκαμε αρκετά, γιατί σε όλο το νότιο μέτωπο της Αττικής, στα νότια προάστια, υπήρξε αυτή για ώρες αυτή η περίεργη οσμή. Επικοινωνήσαμε, ήμασταν εδώ στο γραφείο, όταν προετοιμάζαμε την εκπομπή, όταν πλέον άρχισε το θέμα να γίνεται αρκετά σοβαρό, γιατί από τη Βάρη Βουλιαγμένη, τη Γλυφάδα, το Παλαιό Φάληρο, στον Πειραιά, παντού έπαιρναν τηλέφωνο στην πυροσβεστική, γιατί επικοινωνήσαμε και εμείς με την πυροσβεστική, και μιλούσαν για αυτή την περίεργη οσμή. Εκενώθηκαν επιχειρήσεις, εκενώθηκαν σχολεία. Δώσε μας λίγο το ρεπορτάζ σου. Σήμερα πρωτίστως να ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι καλύτερα τα πράγματα?
0: Λοιπόν, πολύ καλύτερα τα πράγματα, από την άποψη ότι δεν υπάρχει καθόλου από χθες το απόγευμα αυτή η έντονη οσμή στην ατμόσφαιρα. Το τι την προκάλεσε παραμένει ακόμα μυστήριο. Οι αρχές κατηγορηματικά που έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν να κάνουν για να διερευνήσουν τα αίτια, δηλώνουν καταρχάς ότι δεν υπήρξε διαρροή αερίου σε καμία περίπτωση, ότι δεν υπήρξε διαρροή από πλοίο, ότι
1: ούτε υγρά αερίου υπήρξε διαρροή.
0: Ούτε
1: και
0: υγραή,
1: το λέμε τίποτα. Αυτό,
0: είναι
1: και το λέμε αυτό, Φάνη.
0: Ναι,
1: το λέμε αυτό γιατί υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από την πυροσβεστική,
2: από το
1: και από ξηράς και από θαλάσσια ακόμη για να δούμε αν υπάρχει καμία διαρροή από κανένα πλοίο που μπορεί να υπάρχει. Δεν κατέληξαν πουθενά. Μετρήσεις που έγιναν στην ατμόσφαιρα δεν έδειξαν πάνω από το επιτρεπτό όρια κάποια μόλυνση στον αέρα που εισπνέουμε. Ναι, μεν ήταν καθησυχαστικοί άπαντες, αλλά δεν ξέρουμε από τι προκλήθηκε
2: και αυτό
1: αυτή
2: είναι
1: η μυρωδιά.
2: Το ανησυχητικό. Ότι μιλάμε για χιλιάδες, μιλάμε για χιλιόμετρα, έτσι. Μιλάμε για χιλιόμετρα. Κάλυψε μέχρι και στη Νέα Σμύρνη και στην Καλυθέα.
1: Πόσους δήμους.
0: Από τη Δραπετσόνα, από τη Δραπετσόνα μέχρι το Λαγονίσι και από τη Βάρη μέχρι τη Νέα Σμύρνη εδώ που βρισκόμαστε. Κάτι και έπαιρνα στην πυροσβεστική. Είναι ενδεικτικό ότι τουλάχιστον 300 κλήσεις έγιναν. 300 αναφορές. Κυρίως ότι υπάρχει αυτή η έντονη οσμή, τι είναι αυτή η οσμή, τι πρέπει να κάνω, σε αυτό το ύφος ήταν οι κλήσεις. Καθηγητής ο κύριος Αριγιάννης, νωρίτερα στο Άξιον 24, έδωσε μία πιθανή εξήγηση στο πού μπορεί να οφειλόταν αυτή η έντονη οσμή. Όπως είπε, μπορεί να γίνονταν εργασίες επισκευής ή συντήρησης στην αυπεγοεπισκευαστική ζώνη μεταξύ Σαλαμίνας και Περάματος.
2: Εντάξει, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής ο κύριος Αριγιάννης, αλλά φαντάζομαι ότι οι αρχές θα εξέτασαν και αυτό το ενδεχόμενο. Φαντάζομαι ότι αν μη τι άλλο και από την πυροσβεστική και οι αρμόδιες υπηρεσίες και του Υπουργείου Κλιματικής Προστασίας θα πήραν ένα τηλέφωνο και εκεί να δούνε μήπως κάτι γίνεται και στην αυπηγοεπισκευαστική, προφανώς.
1: Έγιναν μετρήσεις, νομίζω, παντού. Έγιναν μετρήσεις παντού και δεν έδειξε πουθενά να υπάρχει κάποια ύποπτη διαρροή ενός αερίου με αυτό το αποτέλεσμα.
2: Εγώ θα έκλεινα τα παράθυρα, αν ήμουν
1: αυτό
2: έτσι.
1: Λένε ούτως ή άλλως οι ειδικοί. Δηλαδή, αν σας ενοχλεί ακόμη στην περιοχή σας αυτή η έντονη μυρωδιά, μείνετε μέσα στο σπίτι, κλείστε και τα παράθυρα, Φάνη, για να μπορέσετε και εσείς, ρε παιδί μου, να μην εισπνέετε αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε σένα. Πάμε Παλαιό Φάληρο, είναι η κυρία Μερακλείδη, για να δούμε αν μυρίζει εκεί ακόμη σήμερα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Ευτυχώς σήμερα η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, καθώς η έντονη οσμή που ξεκίνησε από

0: Χθες περίπου στις 12 το μεσημέρι, δεν υπάρχει σήμερα. Να φέρουμε ότι η έντονη αναστάτωση προκλήθηκε γενικά, καθώς αυτή η μυστηριώδης οσμή ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 και κράτησε μέχρι και το απόγευμα. Με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι πολίτες να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να δουν από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Προκάλεσε αναστάτωση και όπως μας είπαν και πολλοί, ότι τσούζαν τα μάτια τους, αναγκάστηκαν να μπουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρα. Και ένα σχολείο του 4ου Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου, να αναφέρουμε κιόλας ότι έκλεισε χθες λόγω αυτή τη έντονη τη οσμή.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Βρε Αλεξάνδρα μου. Συνεχίζεις και εσύ το ρεπορτάζ. Μακάρι, μας είπες ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σήμερα. Μακάρι όσο περνάει η ώρα έτσι να καλυτερεύει, για να μην ανησυχούν πλέον και οι κάτοικοι εκεί αυτών των περιοχών, που όπως είπε και η κυρία Κουτροκόη, επειδή εγώ δεν τους γνώριζα και καλά τους δήμους και τις αποστάσεις. Ολόκληρη το νότιο κομμάτι
2: τη
1: Αττική.
2: Για αυτό με άφησες να πω το χάρτη.
1: Εννοείται.
2: Είπα κι εγώ.
1: Φυσικά. Υπάρχει δόλο στη σιωπή μου.
2: Το κατάλαβα. Μόνο έτσι. Πάμε να δούμε τώρα. Το παραλήρημα, το νέο παραλήρημα, κάθε χρόνο το έχουμε να πούμε αυτό το παραλήρημα, της Άγκυρας, της Τουρκίας, για την επέτειο, τη μαύρη επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων, όπου είχαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, νομίζω μόνο με ανακρίβειες. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο Νίκος Νανούρης, θα δούμε και τον καθηγητή, τον κύριο Κλάψη, να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Νίκο.
1: Έλα Νίκο, ξεκίνα, δώσε μας το ρεπορτάζ.
2: Ξεκινήσουμε με το παραλήρημα.
4: Ήταν, ναι, είδαμε μια αρκετά σκληρή ανακοίνωση, όπως κάθε χρόνο μπορούμε να πούμε, από την Τουρκία σχετικά με τις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα λοιπόν με ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι η 19η Μαΐου σηματοδοτεί την έναρξη του εθνικού αγώνα της Τουρκίας κατά των δυνάμεων κατοχής, στην οποία συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα μέσα. Θεωρεί ότι τα περί γενοκτονίας είναι αβάσιμοι ισχυρισμοί, χωρίς νομικό έρισμα, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Και μάλιστα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της ότι το συγκεκριμένο θέμα διδάσκεται στα σχολεία του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Κατηγορούν την Ελλάδα επίσης ότι προσπαθεί να συγκαλύψει τις φρικαλιότητες που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, διέπραξε στη Μικρά Ασία και προσπαθεί να εργαλειοποιήσει την ιστορία και κάνει αναφορές σχετικά με τη μάχη της Τριπολιτσάς, την οποία χαρακτηρίζει σφαγή το 1821, και μιλάει για ομότητες της Ελλάδας κατά των Τούρκων κατά την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη το 1919. Καταλήγει η ανακοίνωση, αυτή η σκληρή ανακοίνωση, καλώντας την Ελλάδα να μην διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να υιοθετήσει μια θετική στάση όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Κύριε Κλάψη, θα θέλαμε λίγο το σχόλιο σας τώρα για αυτό το νέο παραλήρημα των Τούρκων. Αποκατηγορούμενη η Τουρκία προσπαθεί να γίνει κατήγορος τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Η Τουρκία συστηματικά αρνείται όχι μόνο τη γενοκτονία των Ποντίων, αλλά τη γενοκτονία όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, διότι δεν ήταν μόνο οι Πόντιοι που υπέφεραν όσα υπέφεραν, τα υπέφεραν και οι Έλληνες της Ιωνίας, τα υπέφεραν όμως και οι Αρμένοι, και οι Ασσύριοι, και οι Χαλδαίοι. Ήταν ένα γενικότερο σχέδιο για την εξόντωση των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων που κατοικούσαν σε διάφορες περιοχές της Μικράς Ασιατικής Χερσονήσου, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την οικοδόμηση αυτού που ο Μουσταφά Κεμάλ περιέγραφε ως τουρκικό εθνικό κράτος και το συνόπτυξε στο σύνθημα «Η Τουρκία στους Τούρκους», που από μόνο του αυτό νομίζω εξηγεί και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Εξάλλου δεν ήταν κάτι που ξεκίνησε επί Κεμάλ αυτό, δεν ήταν ξεκίνησε το 1919, αλλά είχε ξεκινήσει ήδη από νωρίτερα, από τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το νεοτουρκικό καθεστώς που διοικούσε την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε θέσει σε εφαρμογή ένα οργανωμένο σχέδιο για την εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων που απλώς διέφεραν ως προς την εθνική τους καταγωγή και τη θρησκεία τους από τους υπόλοιπους κατοίκους της Μικράς Ασίας. Και όπως είπα και πριν, εάν επρόκειτο μόνο για έναν πληθυσμό, θα μπορούσε κάποιος ίσως να βρει και δικαιολογίες ή εν πάση περιπτώσει να το κουβεντιάσει με άλλο τρόπο.
1: Τακτική της Τουρκίας.
3: Είναι μια τακτική η οποία ήταν επαναλαμβανόμενη και η οποία με διάφορους τρόπους συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια.
1: Σαφώς.
3: Όχι με την ίδια αγριότητα και όχι με την ίδια κλίμακα, γιατί δεν υπήρχαν πια και αντίστοιχοι πληθυσμοί για να εξοντωθούν.
1: Ναι.
3: Αλλά όπου υπήρχαν, μην πάμε μακριά, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου εξαφανίστηκαν από τον χάρτη. Όχι με τον ίδιο τρόπο όπως οι Πόντιοι οι Ιόνες, αλλά με αντίστοιχες μεθόδους.
1: Έχετε δίκιο.
2: Τώρα, να μας δώσει το ρεπορτάζ ο Νίκος και μετά να πάρουμε ένα σχόλιο θα θέλαμε από τον καθηγητή, γιατί βλέπουμε την κλιμάκωση αυτή το τελευταίο διάστημα της Τουρκίας. Μια ανησυχητική κλιμάκωση που μετά το 2020 ουσιαστικά μιλούσαμε για ήρεμα νερά, κύριε Κλάψη. Βλέπουμε ότι πλέον αλλάζει λίγο η τακτική της Άγκυρας. Να μας δώσει το ρεπορτάζ ο Νίκος και να έχουμε σχόλιο δικό σας. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις και για την αποστολή μοιράς στην Κάρπαθο, Νίκο.
4: Ακριβώς. Βλέπουμε σιγά σιγά να υπάρχουν κάποιες αναφορές και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση σχετικά με την απόσυρση καταρχάς των Μπάτριων από την Κάρπαθο και την αντικατάστασή τους με τα μαχητικά μοιράς. Το CNN Turk, για παράδειγμα, κάνει λόγο για αντιφατικά μηνύματα από την Αθήνα, διότι από τη μία αποσύρει τους Πάτριοτ, για τους οποίους η Άγκυρα έχει κατηγορήσει την Ελλάδα ότι τους χρησιμοποιεί, ουσιαστικά εκμεταλλεύεται την κατάσταση στον πόλεμο, με τον πόλεμο στο Ιράν για να εξοπλίσει τα νησιά. Ωστόσο, ενώ αποσύρει τους Πάτριοτ, πηγαίνει και μετασταθμεύουν εκεί τα μαχητικά μοιράς. Την ίδια ώρα μπορεί να μην έχουμε επίσημη θέση, δεν είναι επίσημη τοποθέτηση από την τουρκική κυβέρνηση. Ωστόσο, το πρώτο στίγμα το έδωσε ο αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ο οποίος με ανάρτησή του κατηγορεί την Ελλάδα ότι με την αποστολή των μαχητικών μοιράς στην Κάρπαθο παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων, παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες και γενικότερα τους κανόνες καλής γειτονίας. Βλέπουμε δηλαδή ήδη να υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις εδώ στην Τουρκία σχετικά με την αποστολή των μαχητικών αεροσκαφών στην Κάρπαθο. Ενδεχομένως να δούμε και κάποια τοποθέτηση και από την τουρκική κυβέρνηση τις επόμενες ώρες, από το Υπουργείο Άμυνας ενδεχομένως.
1: Νίκο, τι λέει ο κύριος Κλάψης? Μπορούν όντως, κύριε Κλάψη, οι γείτονες να το χρησιμοποιήσουν αυτό σε βάρος μας? Δηλαδή ότι στέλνουμε επιθετικά όπλα στα νησιά? Γιατί τα μοιράζει είναι ένα επιθετικό όπλο.
3: Νομίζω είναι προφανές ότι η Ελλάδα όποια ενέργεια κάνει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είτε Δωδεκάνησα είτε είναι βορειότερα, ως προς την αμυντική τους θωράκιση, το κάνει ακριβώς για να τα προστατεύσει από εξωτερικές απειλές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εχέφρον άνθρωπος που να θεωρεί ότι από την Κάρπαθο πρόκειται να εφορμήσουν, έτσι κι αλλιώς ένα ζεύγος θα είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε, μαχητικών αεροσκαφών και θα βομβαρδίσουν την Τουρκία ή δεν ξέρω ότι θα άλλο θα κάνουν επιχείρηση εναντίον της Τουρκίας. Η Τουρκία, στην περίπτωση μάλλον των Δωδεκανήσων, υπάρχει και ένα ιδιόρυθμο φαινόμενο. Η Ελλάδα, πράγματι, με βάση τη συνθήκη των Παρισίων του 1947, είναι υποχρεωμένη να τα έχει αποστατιωτικοποιημένα τα νησιά. Αλλά από όλους τους συμβαλόμενους στη συνθήκη, δεν διαμαρτύρεται κανένας για την αποστολή κάθε φορά ελληνικών δυνάμεων εκεί. Και διαμαρτύρεται η Τουρκία, που δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη συνθήκη. Είναι λίγο παράδοξο αυτό, γιατί εάν όντως η Ελλάδα είχε κακή πρόθεση και αυτό δημιουργούσε διεθνή
2: ανησυχία... Επίσης δεν έχει άρει το καζούς μπέλι, έτσι.
3: Θα έπρεπε να αντιδρούν εκείνοι οι οποίοι έχουν υπογράψει τη συνθήκη. Σωστό είναι αυτό που λέτε, κυρία Κουτροκόη, ότι εμείς αντιμετωπίζουμε μία απειλή...
2: Ιδιαίτερη συνθήκη, βέβαια.
3: Δεν είναι απλώς διατυπωμένη στο περίπου ή την φανταζόμαστε, αλλά είναι μία απειλή επίσημα υιοθετημένη από την τουρκική εθνοσυνέλευση, η οποία παραβιάζει τον πιο θεμελιώδη κανόνα του διεθνούς δικαίου, που δεν είναι άλλος από τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που απαγορεύει όχι μόνο τη χρήση βίας, αλλά και την απειλή χρήσης βίας. Mm-hmm. Εάν η Τουρκία απέναντι από τα ελληνικά νησιά, ανάμεσα από αυτά και τα Δωδεκάνησα, έχει σταθμεύσει μια ολόκληρη στρατιά, η οποία είναι εξοπλισμένη με αποβατικά σκάφη, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι αυτά τα σκάφη υπάρχουν εκεί για να χρησιμοποιηθούν. Για ποιον λόγο?
1: Σαφώς.
3: Εάν δεν απειλούν τα νησιά, εντάξει, δεν έχουν λόγο ύπαρξης εκεί. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα σχήμα το οποίο είναι προθύστερο αυτό που επικαλείται η Τουρκία. Δεν είναι η Ελλάδα ότι σταθμεύει δυνάμεις στα νησιά προκειμένου να απειλήσει την Τουρκία, αλλά ισχύει το αντίστροφο. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και η Ελλάδα αυτό που κάνει είναι να προστατεύσει την εδαφική της ακαιρεότητα.
1: Και για πάμε τώρα, Νίκο, να μας πεις λίγο αν συνεχίζεται και το παραλήρημα εκεί, τουλάχιστον στα τουρκικά μέσα, για την γαλάζια πατρίδα, που φαίνεται ότι σε λίγες ημέρες θα είναι και επίσημο δόγμα της Τουρκίας.
4: Ναι, οι αναφορές είναι συνεχόμενες στα τουρκικά μέσα ενημέρωση σχετικά με το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, τον οποίο θα δούμε τον Ιούνιο. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνονται τα δικαιώματα της Τουρκίας, όπως ίδια τα αντιλαμβάνεται, σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, έχει σημασία να αναφέρουμε ότι την ώρα που συζητείται το νέο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, χθες είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Ταγκί Περντογάν με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, συζητήθηκαν οι ευρωτουρκικές σχέσεις, ωστόσο συζητήθηκε εκτενέστατα και το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και το Κυπριακό. Και λέμε για την Ανατολική Μεσόγειο, είναι σημαντικό, διότι ουσιαστικά από το νέο νομοσχέδιο η Άγκυρα θέλει να κατοχυρώσει κάποιες αξιώσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει την μια ιδιαίτερη σημασία το ότι η συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία γίνεται ενώ γίνονται κάποιες προεργασίες σχετικά με το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Εξάλλου αυτός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, όπως λένε τα Τουρκία.
1: Έλα, Νίκο, ολοκλήρωσε.
4: Ναι, ναι, όπως λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, θέλει να πάει κόντρα στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κατέθεσε η Ελλάδα, που είναι ευρωπαϊκό ρυθμιστικό κείμενο. Οπότε έχει τη σημασία του όλο αυτό και η επικοινωνία που είχε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Για αυτή την γαλάζια πατρίδα, να ρωτήσουμε λίγο τον κύριο Κλάψη. Θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάτι ήδη, κύριε καθηγητά? Είναι νωρίς ακόμη, δεν πρέπει να στηριζόμαστε, ξέρω εγώ, σε διπλωματικές πηγές ή σε δημοσιεύματα? Θα έπρεπε να το διεθνοποιήσουμε αυτό το θέμα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ?
3: Καταρχάς να δούμε τι θα γίνει από όλα αυτά που εξαγγέλλονται από τουρκικής πλευράς, γιατί μέχρι στιγμής πληροφορίες έχουμε, δηλώσεις υπάρχουν επίσημες ή ανεπίσημες, αλλά κάτι συγκεκριμένο με την έννοια ενός γραπτού κειμένου τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει, επομένως μένει να δούμε τι θα γίνει. Κατά τη γνώμη μου, εκείνο που θα γίνει είναι αυτό περίπου που εξαγγέλλεται πάντως. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια διαφορά.
2: Ναι, είναι ευκαιρία να το θέσουμε τώρα ως μη μόνιμο μέλος των ΟΗΕ, να το θέσουμε αυτό το θέμα ή όχι?
3: Στο Συμβούλιο Ασφαλείας εννοείται?
2: Ναι.
3: Να το θέσουμε.
2: Ναι.
3: Στο Συμβούλιο Ασφαλείας μπορούμε να θέσουμε ένα θέμα στο βαθμό που μπορούμε να επικαλεστούμε ότι αυτό αποτελεί απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Με έναν τρόπο αυτό ισχύει στην δική μας, στην προκειμένη περίπτωση, γιατί θα μπορούσε όλο αυτό να κλιμακωθεί σε ένα ανεξέλεγκτο επεισόδιο. Mm-hmm. Από την άλλη, επειδή ο ΙΕ είναι πολύ παραγωνισμένο στο τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν νομίζω ότι θα μας προσέφερε κάποια πρακτική ωφέλεια όλο αυτό. Θα ήταν μια διπλωματική κίνηση, την καταλαβαίνω, αλλά μην έχουμε την αυταπάτη ότι θα προσφύγουμε στα Ηνωμένα Έθνη και θα μας λύσουν το πρόβλημα.
2: Όχι, αλλά η διπλωματία μας έχει δώσει πολλές φορές λύση στα προβλήματά μας με την Τουρκία.
3: Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, και που γίνεται νομίζω διαχρονικά από ελληνικής πλευράς με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, είναι η Ελλάδα να κινείται ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι να είναι η ίδια προετοιμασμένη ώστε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε είδος απειλή, να προστατεύσει τα συμφέροντά της και τα δίκαιά της κτλ. Δηλαδή να έχει μια αμυντική θωράκιση τέτοια που να την καθιστά απρόσβλητη από το εξωτερικό. Και το δεύτερο είναι να αποκτά όσο το δυνατόν περισσότερα και σημαντικότερα διεθνή ερίσματα, προκειμένου να μεγιστοποιεί τη δική της αποτρεπτική ικανότητα. Τα δύο είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
1: Ωραία.
3: Διότι κανείς δεν θα σε πάρει στα σοβαρά εάν δεν είσαι ισχυρός. Και κανείς δεν θα σε βοηθήσει εάν δεν έχεις την διάθεση να προστατεύσεις ο ίδιος τον εαυτό σου.
2: Τώρα, θέλω πριν κλείσουμε να πω και από εδώ, μιας και είστε κοντά μας, κύριε Κλάψη, και επειδή δεν ξέρω αν θα τα ξαναπούμε, ότι την ερχόμενη 5η 28 Μαΐου παρουσιάζεται στον Ιαννό Καφέ στη Σταδίου 24 το βιβλίο σας «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες».
1: Καλό τάξιδο
2: να ευχηθούμε.
3: Πολύ,
2: θα προσπαθήσουμε
3: καλά
2: να είμαστε εκεί.
1: Ευχαριστούμε
2: θα
1: πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Έτσι, επί ευκαιρία
3: καλά,
1: τώρα
3: να
2: και το ο πούμε κύριος Αρβανιτόπουλος, βεβαίως, και ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλό τάξιδο και αν τα καταφέρουμε θα είμαστε εκεί φυσικά.
3: Θα χαρώ πολύ να σας δω αμφότερους.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Να είσαι καλά.
2: Ωραία είναι, μ' αρέσει να διαβάζω βιβλίο, οπότε
1: ευκαιρία
2: να διαβάσουμε και αυτό.
1: Και αυτά τα βιβλία μας είναι και πάρα πολύ χρήσιμα, τουλάχιστον σε εμάς. Έλα, κύριε Παπαϊωάννου, να δούμε εσύ πότε θα εκδώσεις κανένα βιβλίο με τα τερτύπια του καιρού, του Μαΐου. Ο πιο άστατος Μάιος, όλο τον
5: εποχόν. Είναι άστατος, άστατος.
2: Θες τελικώς από το μεσημεράκι συνέφιασε στην Αττική, έτσι, δεν το πει τόσο.
5: Βροχές, όμως ήταν το βράδυ, αυτό που είπαμε. Το βράδυ περιμένα τις βροχές, το βράδυ ήρθαν οι βροχές εδώ στην Αττική. Έριξε μπόρες, δεν ήταν ακραίες, ευεργετικές θα τις έλεγα, δηλαδή δεν είχε και χαλάζει εδώ στην Αττική. Οπότε ήταν ευεργετικές για την αντιπυρική περίοδο που έρχεται. Αυτή η αστάθεια θα συνεχιστεί κατά διαστήματα για αρκετές ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πάντως σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα, είναι περιορισμένη η αστάθεια, δηλαδή πρόσκαιρα σήμερα θα περιοριστεί η αστάθεια, αλλά από αύριο περιμένουμε ξανά έντονη αστάθεια, ειδικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο. Οι χειρότερες μέρες θα είναι το Σάββατο σίγουρα και η Παρασκευή θα είναι μια μέρα με αρκετή αστάθεια. Πάντως, όπως είπαμε, θα συνεχιστεί και μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σήμερα, κάποιες μπόρες σημειώνονται κυρίως μέσα στα νησιά του Αιγαίου, κυρίως νωρίς το πρωί τώρα και στη Θράκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα λιγότερα τα φαινόμενα, κυρίως στο τουρκικό της Πελοποννήσου και την Πίνδο και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Κάποιες μπόρες, όχι ισχυρές όμως. Οι άνεμοι ενισχύονται σήμερα, οι βοριάδες, βόρειο-βορειοδυτικοί, φτάνουν στο Αιγαίο 4 με 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ και στο Ιόνιο στα 4 με 6 τοπικά. Και 7 μποφόρ, ειδικά στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, στους 23 με 26 τοπικά, θα φτάσει 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα ανέβει λίγο πρόσχερα η θερμοκρασία και θα ξαναπέσει το Κυριακό. Εδώ στην Αττική περιμένουμε Ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Έβριξε λίγο στα πολύ βόρεια τμήματα του νομού νωρίς το πρωί και στην Ιπποκράτειο και στη Μαλακάσα. Πάντως δεν αναμένονται βροχές από εδώ και πέρα. 25, για σήμερα έτσι μιλάμε πάντα. 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και 3 με 5 βοφόρ, βορειοδυτική άνεμη εδώ στην Αττική Θεσσαλονίκη. Με νεφώσεις τώρα το πρωί, αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας αργότερα. Λίγες τοπικές βροχές σημειώθηκαν το πρωί στη Χαλκιδική. Mm-hmm. 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία εκεί. Και βαρδάρι στα 4 με 5 μποφόρ είναι σχετικά ενισχυμένος και θα είναι και αύριο. Αλεξανδρούπολη, λίγες τοπικές βροχές τις επόμενες ώρες. 24 βαθμούς στη Λίμνο, με άστο καιρό είχε το πρωί. Από εκεί πέρα ηλιοφάνεια. 24 βαθμούς στην Κέρκυρα, στην Τρίπολη 21 βαθμούς. Θα έχουμε κάποια στάθεια στην Τρίπολη. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης 22 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και οι βροχές σταματάνε. 26 βαθμούς στα Μέγαρα το μεσημέρι, στον Πειραιά 26, 22 στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα 25 και στο Λαύριο της Αττικής. 23 βαθμούς το μεσημέρι.
2: Βροχές από πότε ξανά έχουμε στην Αττική?
5: Θα έχουμε αύριο σίγουρα. Σίγουρα. Λίγες βροχές αύριο στο Λεκανοπέδιο. Τοπικού χαρακτήρα όμως, δεν ήταν γενικευμένες όπως ήταν χθες. Και κυρίως Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε μπόρες και κάποιες καταιγίδες. Το Σάββατο φαίνεται να είναι η χειρότερη μέρα και εδώ και για εδώ.
2: Άλλη μόνο, γιατί. Ευχαριστούμε. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Έλα, Τζόρτζιο.
2: Στις ίδιες αποχρώσεις κινείστε, ναι. Γίνα.
6: Εντάξει, την ίδια, τυχαίο δεν είναι
1: την το... Την ίδια ενδυματολόγο έχετε.
6: Την ίδια, ναι.
1: Εντάξει.
6: Εδώ δεν είναι.
1: Γεια σου, Αλίσσα.
2: Γεια σου, Αλίσσα.
6: Δεν μας ακούει.
1: Εντάξει. Η Αλίσσα δεν μας ακούει.
6: Λοιπόν,
1: λέμε γεια σου, Αλίσσα. Γεια σου, γεια.
6: Να δώσουμε λίγα νέα από το Final Four, λίγα από την Αγγλία. Ξεκινήσουμε όμως με το Final Four πρώτα. Με τις γυναίκες των παικτών, των μπασκετμπολίστων, των καλαθοσφαιριστών και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού να έχουν λύσει τις διαφορές τους εντός γηπέδου και να έχουν κάνει ένα παρεάκι.
2: Τι
6: να
2: κάνουν έχουν... Παντρεύεται κάποια.
6: Έχουν βρεθεί σε ένα bright event.
2: Α, σε bright event, μάλιστα.
6: Επομένως, έχει βρεθεί εκεί Μπέριλ Μακίσικ, η σύντροφος του Μακίσικ, η σύντροφος του Τάισον Γουόρντ, η σύντροφος του Γκραντ και η σύντροφος του Κέντρικ Ναν, προκειμένου να δοκιμάσουν νηφικά. Εντάξει. Επειδή οι παίκτες έχουν κόντρα, δεν σημαίνει ότι...
2: Είναι πολύ, πολύ όμορφες κοπέλες όλες τους.
1: What a cute μία, what a cute άλλη. Και από πίσω μαχαιρώματα, ξέρεις.
6: Η Μπερίλ Μακίσικ για πρώτη φορά δοκιμάζει νηφικό.
2: Δεν ξέρω αν έχουν να χωρίσουν κάτι. Και όλες τους έχουν έναν δίμετρο άντρα δίπλα τους.
1: Ναι, αλλά οι άντρες τους εντός τέρεων βέβαια. Δεν τα πάνε και πολύ καλά.
2: Α, ένα
1: ναι.
6: Και σίγουρα οι οπαδοί δεν τα πάνε πολύ καλά.
2: Εντάξει, πάμε να συνεχίσουμε.
6: Να πάμε λίγο στην Premier League, εκεί όπου έχουμε πρωταθλητή Αγγλία. Έχουμε
2: Arsenal.
6: Την Arsenal, η οποία εδώ βλέπουμε τους παίκτες να πανηγυρίζουν έξαλλα όταν έμαθαν το αποτέλεσμα του αγώνα της Manchester City με την Bournemouth. Ισόπαλη ήρθε η Manchester City και κάπως έτσι μαθηματικά πήγε ο τίτλος στην Arsenal. Αυτή είναι η οπαδή των κανονιέρδων. Κάει και το Λονδίνο πραγματικά. 22 χρόνια αναμονής ήταν πάρα πολλά. Το τελευταίο πρωτάθλημα ήταν το 2004, τότε που είχε κατακτήσει αίτητο το πρωτάθλημα η Arsenal. Και κάπως έτσι βλέπουμε εδώ πέρα πώς οι δρόμοι του Λονδίνου βάφτηκαν κόκκινοι.
1: Έχουμε τώρα ποινή για κατασκοπή αντιπάλου, ρε Παπαϊωάννου.
6: Ναι, λοιπόν, είναι μια πρωτοφανής ποινή, διότι ο συγκεκριμένος τύπος είναι μέλος του προπονητικού επιτελείου του Southampton. Πήγε στην προπόνηση της Middlesbrough με κινητό, κατέγραψε την προπόνηση. Αυτό το αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι της Middlesbrough. Το κατήγγειλαν στην Ομοσπονδία Αγγλίας και τιμωρήθηκε η Southampton, η οποία είχε προκριθεί στον τελικό των play-off της Championship.
2: Ναι.
6: Δεν θα παίξει στον τελικό, πήρε τη θέση της η Middlesbrough, είναι αδίκημα, είναι παράβαση.
2: Οπό.
6: Και μάλιστα της αφαιρέθηκαν...
2: Αν δεν τον είχαν στείλει και πήγε αυτοβούλος για να καταγράψει την προπόνηση και να πει ορίστε δείτε τι σας έφερα, τον έχουν διώξει, πήγα να πω, από την ομάδα.
1: Okay, ναι, ναι,
2: αν δεν τον είχαν στείλει επί τούτου, okay. Δηλαδή,
6: γιατί
2: άνθρωποι της ομάδας.
6: Έχει αποδεχτεί ότι έχει κάνει και σε άλλα παιχνίδια η Southampton, άρα είναι συστηματικό αυτό.
1: Έλα, πήγαινε με Ζάκυνθο τώρα.
6: Λοιπόν, στη Ζάκυνθο βρέθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ με την νέα του σύντροφο, την Ινές Γκαρσία Σάντος. Ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι τραυματίας αυτή την περίοδο, όμως προετοιμάζεται για το Μουντιάλ και πριν πάει στο Μουντιάλ είπε να
2: κάνει... Δεν προετοιμάζεται στη Ζάκυνθο.
6: Νοητικά, πνευματικά. Πνευματική προετοιμασία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική προετοιμασία.
2: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Την προετοιμασία.
2: Τη σκέφτεται.
1: Τι θα κάνω.
2: Στις παραλίες της Ζακίνθου.
1: Πώς θα το κάνω.
2: Κοιτάει το καράβι.
1: Με τα κοκτέιλ. Ναι.
6: Ο Γιαμάλ είναι ένα μεγαλύτερο σεστάρ και έχει απασχολήσει πολλές φορές για την εξωγήπεδική του ζωή. Εντάξει, εδώ πέρα δεν κάνει κάτι κακό άνθρωπο.
1: Όταν λες μεγάλο σταρ, πιο μεγάλο από σένα, α πούμε. Είναι τέτοιο βεληνικό.
2: Πιο μεγάλο από σένα.
1: Πιο μεγάλο από μένα ούτω ή άλλω. Εγώ ρώτησα αν είναι πιο μεγάλο από τον
7: Γιάμαλ. Εγώ είμαι καλύτερο δημοσιογράφο από τον Γιάμαλ. Είμαι καλύτερο δημοσιογράφο από τον Γιάμαλ.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί.
7: Το σκέφτομαι είναι ποδοσφαιριστή, οπότε εντάξει.
1: Καμία σχέση.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Είναι η ώρα να πάμε στι διαφημίσει μα και επιστρέφουμε.
8: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
9: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
10: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
11: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
12: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
13: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
14: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
15: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
14: Τι χρωστάω?
15: Είναι 50 ευρώ.
14: Α. Να το. Το ακούσατε?
16: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
17: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
18: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: Άφωνοι έμεινες.
1: Έχω μείνει άφωνοι με τις
0: από την επιλογή.
1: Σου.
0: Είμαστε και DJ, κυρίες και κύριοι. Ξέρεις ότι έχω παίξει μουσική, έτσι, πολλά χρόνια. Τύπου.
1: Πού?
0: Σε κλαμπ, σε
1: μπαρ.
0: Στην Αριδαία, βέβαια.
1: Α, όχι, Θεσσαλονίκη.
0: Ε, όχι, Θεσσαλονίκη δεν προλάβε, αλλά δούλευα.
1: Γεια σου, Νίκο, γεια σου, Μαλία.
2: Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα.
1: Τι κάνετε,
0: καλώ τα παιδιά.
3: Εδώ. Πολύ εισαγωγή σήμερα.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Α, παιδιά, τι ωραία.
3: Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, σαν και αυτά που γίνονται στην κεντροαριστερά που θα πει η
1: Μαλία.
3: Τα τζουμ.
2: Άσε την κεντροαριστερά και τα ξέρει τι γίνεται.
0: Άρχισαν τα όργανα, θέλει να πει ελευθερό.
2: Έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό τα όργανα, αλλά τώρα πια.
1: Να πάμε από τα φρέσκα. Να πάμε από τα φρέσκα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε. Θέλω λίγο να κάνετε λίγο υπομονή. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Καλιακμάνη, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις και από το αστυνομικό δελτίο.
0: Βεβαίως.
1: Και να ξεκινήσουμε από το σχόλιο του κυρίου Καλιακμάνη. Ρωτούσες και εσύ χθες και κουβεντιάσαμε χθες μαζί εδώ την απόφαση, την πρόταση του εισαγγελέα για τους αστυνομικούς που εμπλέκονται στην δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, κύριε Καλιακμάνη.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Στους Αγίους Αναργύρους.
4: Σωστή είναι. Ναι. Καλημέρα.
0: Παραπέμπονται
4: αυτοί
0: σε δίκη
4: έκαναν...
0: και ναι. Οι τέσσερις, έτσι, για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως. Δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Δεν προστάτευσαν αυτή την κοπέλα που έχασε την ζωή της μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Όχι έξω από το αστυνομικό τμήμα, μέσα.
4: Οι αστυνομικοί έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση λόγω της υπηρεσίας και του λειτουργήματος που τελούν να προστατεύσουν τον πολίτη που απευθύνεται σε αυτούς. Δεν το έκαναν. Και είναι πολύ περίεργο γιατί δεν βρέθηκε ούτε ένας από αυτούς τους τέσσερις. Μιλάω για τους τρεις που ήταν στο αστυνομικό τμήμα και τον άλλον που απάντησε.
0: Το τηλεφωνικό.
4: Από το
1: ότι δεν είναι ταξί το περιπολικό.
4: Να πει, να σκεφτεί ότι πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το κορίτσι. Η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων αδικεί το σύνολο των αστυνομικών που με αυτοθυσία κινδυνεύουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν. Να προστατεύουν τον πολίτη για το αγαθό της ασφάλειας, για το δικαίωμα της ασφάλειας που έχει ο πολίτης.
0: Ναι.
4: Άρα εδώ σε αυτή την περίπτωση πολύ σωστά ο εισαγγελέας ζητάει από το δικαστικό συμβούλιο να τους παραπέμψει σε δίκη για αυτό το αδίκημα.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως, έτσι να το επαναλάβουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Πάμε να δούμε λίγο τι γνωρίζετε επιπλέον για αυτήν το στραγγαλισμό που φαίνεται να είχαμε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Είχαμε τον κύριο Γιανακό νωρίτερα, μας έλεγε φυσικά περιμένουμε και αναμένουμε όλη την ιατροδικαστική τις επίσημες ανακοινώσεις για το θάνατο του ανθρώπου αυτού. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο ασθενής, ο 48χρονος, παραδέχεται και λέει και ισχυρίζεται ότι ο ίδιος στραγγάλισε τον άνθρωπο με τον οποίο διέμενε στο ίδιο δωμάτιο.
4: Είναι τρόφιμη, ήταν τρόφιμος στο Δαφνί. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος με ψυχική ασθένεια. Εδώ βλέπετε ότι σκοτώνονται μεταξύ τους έξω. Εδώ κινδυνεύουμε έξω, γιατί βλέπετε ότι πολύ εύκολα κάποιος παίρνει το πιστόλι, παίρνει το μαχαίρι και καρφώνει τον συμπολίτη. Όχι εκεί μέσα που έπρεπε όμως να υπάρξει μια μέρη. Αυτός ο άνθρωπος αφού είχε προβλήματα και έπρεπε ίσως να απομονωθεί από άλλους, έπρεπε να το κάνουν. Εκεί υπάρχουν γιατροί, υπάρχει ένα δομημένο σύστημα που έπρεπε να έχει φροντίσει ή πρέπει να φροντίσει να μην γίνονται τέτοια πράγματα. Γιατί ναι. Το ξέρουν εκ των προτέρων ότι αυτοί που.
0: Υποτίθεται, όπως μας έλεγε και ο κύριος Γιανακός, ο οποίος είναι και πρόεδρος κιόλας, αλλά είναι και εργαζόμενος εκεί στο Δαφνί, ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα, ότι παρακολουθούνται από γιατρούς, ότι παίρνουν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, ελέγχονται αν παίρνουν τη φαρμακευτική αγωγή. Τώρα το τι μπορεί να συνέβη βέβαια το βράδυ, επειδή ούτε κάμερες υπάρχουν εκεί ναι. Από ό,τι κατάλαβα ναι. Από την κουβέντα που είχαμε, σωστά. Κανένας δεν ξέρει. Γιατί έγινε 3-3,5 τα ξημερώματα.
4: Δεν αμφισβητούμε ότι γίνεται μια καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Θέλουν μια άλλου είδους ίσως παρακολούθηση
4: αυτό,
1: οι άνθρωποι αυτοί, προφανώς, κύριε Καλιακμάνη, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Μπορεί να θέλουν μια διαφορετική παρακολούθηση αυτοί οι άνθρωποι.
4: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι πούμε εμείς περισσέ, οι επιστήμονες είναι αυτοί που βάζουν τα όρια και βλέπουν πώς πρέπει να γίνεται η περίθαλψη αυτών των ανθρώπων. Η ψυχίατρη.
0: Ναι.
4: Ούτε καν οι ψυχολόγοι. Η ψυχίατρη. Μιλάμε για ψυχικές ασθένειες. Άρα εκεί κάτι έγινε λάθος.
1: Θα έχει
4: σκοτώσει ένας τον άλλο.
1: Θα έχουμε απαντήσεις και από την ιατροδικαστική και από τα όσα θα πει και ο ίδιος ο φερόμενος δράστης κατά την εξέτασή του από ψυχιάτρους προφανώς.
4: Είναι ιατροδικαστική, θα πει ότι το στραγγάλισα. Ότι το στραγγάλισε.
1: Εντάξει. Μένει να τα δούμε. Μη βγάζουμε εμείς τα δικά μας συμπεράσματα.
0: Γεια σας, κύριε Καγιακμάνη. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, έλα, Μαλία, έχεις χρόνο να μας πεις τι γίνεται καταρχάς μετά την παραίτηση του Καλπάκη.
2: Κοίτα, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Καλπάκης, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Έτσι, θέλω να πω, η παραίτησή του και μάλιστα με επιστολή προς τον κ. Φάμελο. Τι είπε, ότι εγώ δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος στις βουλευτικές. Δεν θα είμαι υποψήφιος, συγγνώμη, στις βουλευτικές εκλογές. Άρα, είπε ότι δεν πάω στο κόμμα Τσίπρα.
1: Ζητούσε τη σύγκληση των οργάνων.
2: Ακριβώς. Και επίσης, ουσιαστικά, τι κατηγορεί εμέσως στην επιστολή του κ. Φάμελο, ότι δεν συγκαλεί τα όργανα. Είναι αυτό που λένε κάποια στελέχη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν συγκαλούνται τα όργανα. Δηλαδή, η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Και μάλιστα και ο κ. Πολάκης και η πλευρά του κ. Νίκου Παπά το λένε αυτό. Και ο κ. Παπάς το είπε και δημοσίως. Τώρα, καταλαβαίνω ότι ο κ. Φάμελος βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση και το λέω. Γιατί αν δεν ανακοινώσει το κόμμα του ο κ. Τσίπρας, που θα το ανακοινώσει στις 26 Μαΐου από το Θησίο, δεν μπορεί να συγκαλέσει τα όργανα. Γιατί πρέπει να ξέρει τι ακριβώς, να ακούσει τον κ. Τσίπρα τι θα πει, γιατί δεν ξέρω και μάλλον δεν θα είναι κανείς βουλευτής στο Θησίο, και αυτό το λέμε. Δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας να είναι ενεργεία βουλευτής στο Θησίο. Πρωτίστως για να μην ταυτιστεί με το
0: αυτό
2: παρελθόν.
0: Το μήνυμα δηλαδή ξεκάθαρα.
2: Εγώ το λέω από την άποψη του ρεπορτάζ. Αυτό
1: διαφορετικά θα μπουν και πάλι στον εξώστη.
2: Ναι, δεν ξέρω αν μπουν στον εξώστη ή αν μπουν στα κάτω.
3: Σε εισαγωγικά το λέω. Έτσι. Control, δηλαδή, αν πάει ένα βουλευτή, θα τον πετάξουν έξω.
1: Όχι, Νίκο, αλλά θα είναι στον εξώστη.
2: Άλλο λέω.
1: Κατάλαβε. Θα είναι στην απέξω.
3: Στο Θησίο δυστυχώ. Ή ευτυχώς.
2: Λοιπόν, να πω λίγο το ρεπορτάζ. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλει από το Θησίο και που θα κάνει και το μανιφέστο του, θα μας πει και το όνομα του νέου κόμματος, να ταυτιστεί με το παρελθόν. Επίσης νομίζω ότι είναι και δύσκολη θέση, θα είναι δύσκολη θέση και των βουλευτών που θα βρεθούν εκεί. Πώς θα γυρίσουν μετά πίσω στο κόμμα τους, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν. Δεν έχουν παραιτηθεί κανείς. Να πούν τι.
0: Καλά, δεν θα είναι και η πρώτη φορά που θα το κάνουν.
2: Τώρα έτσι. Θα το έλεγα. Άρα εδώ λοιπόν.
3: Πασοκομαδία είναι όλα αυτά.
2: Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συμφωνία. Εγώ
0: δεν άκουσα τίποτα, Βίβη.
2: Εγώ δεν ξέρω για καμία συμφωνία. Το ρεπορτάζ για καμία συμφωνία των όσων θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θα φύγουν και θα πάνε στον κύριο Τσίπρα και αν υπάρχει συμφωνία και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πληροφορίες. Δεν νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η Αμαλία έχει μπει σε αυτή την οδό. Όμως, αυτό που είναι ξεκάθαρα για μια ακόμη φορά από την Αμαλία είναι ότι δεν θα δεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας, όχι στο Θησίο γενικότερα, εν ενεργεία βουλευτές.
1: Πάμε λίγο στο Γιάννη Μύτη. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει κλειδώσει, θα μας πει ο Γιάννης Μύτης.
0: Έτσι, συζήτηση για την εξεταστική.
1: Την Παρασκευή.
5: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Και κλείδωσε για την Παρασκευή η κρίσιμη ζήτηση στην Ολομέλεια για τη σύνθεση εξεταστικής επιτροπής που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Βουλής Νίκητας Κακλαμάνης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Τώρα, σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη, να εξηγήσουμε, η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής και όπως είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, η διαδικασία αποκτά χαρακτηριστικά κοινοβουλευτικού θριλέρ, καθώς μέχρι στιγμής για τη σύσταση εξεταστικής, ως γνωστόν, απαιτούνται 120 ψήφοι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και από ό,τι φαίνεται το ΠΑΣΟΚ της έχει εξασφαλίσει. Ωστόσο,
3: θα πάμε σε 120-150, Γιάννη.
5: 120. Περιμένετε, μισό λεπτό, θα σας το πω αμέσως, Νίκο. Από την άποψη πια ότι εάν τεθεί παρεπίπτον ζήτημα εθνικής ασφάλειας, το λέω έτσι λίγο συνοπτικά, τότε έχει το δικαίωμα η πλειοψηφία να ανεβάσει αυτόν τον αριθμό, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Νίκο, και τότε για τη σύσταση της εξεταστικής
1: επιτροπής θα χρειάζονται 150.
5: Θα χρειαστούν 151 ένας βουλευτές, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι την Παρασκευή θα ζήσουμε ένα σκληρό πολιτικό πράντεφερ με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να προετοιμάζονται για μετοπική σύγκρουση γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Ούτε άλλος ξεκινά ένα τρίμερο, έτσι, καυτό τρίμερο πολιτικά.
3: Αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση ότι υπάρχει θέμα κατασκοπίας, η κυβέρνηση θα το πάει στο 151. Εάν μείνουμε σε μια απλή διαδικασία εξεταστικής όπως ήταν η προηγούμενη, θα πάμε στο 120. Θέλω λοιπόν ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει στο αφήγημα του 151, εκτός αν η αντιπολίτευση αλλάξει γραμμή. Δεν το θεωρώ πιθανό. Θα δούμε μια ακόμα σύγκρουση όπως θα δούμε και σήμερα. Όπως θα δούμε και αύριο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την προανακριτική που ζητήσε. Θα είναι τρεις μέρες καυτές στο κοινοβούλιο με αρκετή ένταση, με τον κάθε αρχηγό, κυρίως τον κύριο Ανδρουλάκη, να ανεβάζει τους τόνους, γιατί βλέπει τι γίνεται γύρω του με βάση αυτά που λέει και η Αμαλία στο ρεπορτάζ της στο χώρο της κεντρικής αριστεράς.
5: Πολύ σωστά, Νίκο, να συμφωνήσω μαζί σου. Ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω, εάν έχετε κανονίσει κάτι για Σαββατοκύριακο, καλό είναι να το ξεκανονίσετε, γιατί μπορεί να είναι να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις η Παρασκευή.
0: Να έχει πρόταση μορφής.
2: Τι
0: εννοείς. Τι εννοείς. Να
2: βρέξει σίγουρα, αλλά...
5: Μάλλον δεν είναι ο καιρός, αλλά θα είναι ο πολιτικός καιρός, καθώς από ό,τι φαίνεται είναι όλα τα όπλα του ΠΑΣΟΚ τα κοινοβουλευτικά στο τραπέζι και ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που χρειάζεται.
2: Αυτό είναι αυτό.
0: Συζητιέται ναι, ναι. Συζητιέται πάρα πολύ έντονα, όχι μόνο στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια.
1: Το αυτό είναι
0: για να το λέμε,
1: σπίρωσης.
0: Δηλαδή για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές.
1: Ο Ανδρουλάκης τι είναι.
3: Γιατί πάει ο Ανδρουλάκης την
2: πουλήση. Έχει πάει, νομίζω. Και είναι κάτι αντιπενημέρωση.
5: Είναι κάτι
2: αντιπενημέρωση.
5: Είναι επιτροπή θεσμών και διαφάνεια αυτή τη στιγμή. Καταθέτει ο διοικητής της ΕΕΠ. Είναι και η ζωή του Σαντοπούλου μέσα, είναι και κλεισμένων των θύρων.
2: Ωραία.
5: Όλα αυτά, τα αυτιά μας και τα μάτια μας είναι εκεί μέσα και με νεότερα...
1: Θα σε ξαναδούμε σε λίγο.
5: Αγαπητοί συνάδελφοι.
0: Ωραία ατμόσφαιρα. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη. Πρόσχε τα πυράκια, κανένα κράνος φόρεσε.
2: Τώρα που λείπαμε για το Πασόκ, να πούμε ότι να ξέρετε ότι το Πασόκ πια στρέφεται στην κοινωνική ατζέντα. Δηλαδή θα απαντάει πολύ επιλεκτικά στον κύριο Τσίπρα και στην κυρία Καριστιανού. Αυτό είναι η νέα στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και πάμε στα θέματα που αφορούν την κοινωνία.
1: Στην κυβέρνηση δεν θα...
2: Ναι, εγώ μιλάω για τα δύο κόμματα, για τα καινούργια, έτσι, γιατί και ο κύριος Τσίπρας είναι από τους βασικούς αντιπάλους του κύριου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θέλω να πω ότι πιέζεται, το έχουμε πει. Άρα τι σου λέει, ότι φυσικά θα απαντάνε στην κυβέρνηση, αλλά δεν θα απαντούν για όλα.
1: Ξεκινάει η μάχη της δεύτερης θέσης, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι, και σου λέει πάμε με κοινωνική ατζέντα. Πάμε να δούμε για τα δάνεια, για τους πληστηριασμούς, για τα φαντς, για την ακρίβεια, για τα καύσιμα. Θα επικεντρώσουν εκεί τη στρατηγική τους στο επόμενο διάστημα.
3: Ξεκινάει μαζί με το Final Four. Η μάχη της δεύτερης θέσης, αυτό βλέπουμε. Τώρα ακούω το ρεπορτάζ της Αμαλίας για το ότι θα απαγορέψει ο κ. Τσίπρας βουλευτές να πάνε εκεί. Εντάξει, εγώ το θεωρώ πραγματικά, γι' αυτό είπα και πριν, την φαρσοκομωδία όσα γίνονται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα. Δηλαδή, με έναν Τσίπρα ο οποίος δεν θέλει το παλιό, όταν ο ίδιος είναι το παλιό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός από το 2015 έως το 2019. Ο κ. Τσίπρας ήταν αρχηγός αντιπολίτευσης από το 2019 και το 2023 που παραιτήθηκε, αφού έχασε για άλλη μια φορά. Και
2: δεν
3: θα φανεί στην πορεία.
2: Γιατί πρέπει να δεχτεί ο κύριος Τσίπρας.
3: Δεν πειράζει, Αμαλία. Έχει κάνει... για να καταλάβει. Είμαι σίγουρος δεν θα καταλάβει ποτέ.
2: Κάνει... Γιατί δεν θα καταλάβει
3: στη χώρα.
2: Γιατί, γιατί έχει γίνει deal. Έχει γίνει κάποιο. Ξέρει εσύ κάποιε πληροφορίε, θα μα τι πει, αν ξέρει.
3: Έχω πει τι πληροφορίε που έχω και θα τι ξαναπώ άλλη μια φορά. Θα υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα ψηφοδέλτια του κύριου Τσίπρα. Αυτή είναι η άποψη.
0: Έχουμε κάποιες σχετικές κάρτες πάνω
1: στο κουμπί. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα έχουμε 24 βουλευτές αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Φέρεται σύμφωνα και με δικές τους δηλώσεις. Εδώ βλέπουμε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που είναι 24 βουλευτές. Ναι, τώρα έχουμε τη Νέα Αριστερά η οποία διαθέτει 11 βουλευτές. Και σύμφωνα με τις δικές τους τοποθετήσεις δημόσιες, φαίνεται ότι οι 9 βουλευτές είναι ήδη στο δρόμο
0: προς το κόμμα Τσίπρα. Και 5 από τη Νέα Αριστερά.
1: Του τέστην. Βλέπουμε πόσοι απομένουν.
0: 15 στον ΣΥΡΙΖΑ και 6 στη Νέα Αριστερά.
1: Αυτό θα είναι το νέο τοπίο, το οποίο θα διαμορφωθεί λογικά αμέσως μετά τις ανακοινώσεις, την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα για το κόμμα. Γιατί πόσο να καθυστερήσουν τις αποχωρήσεις.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Κάποιοι μπορούν να πάνε άμεσα, κάποιοι μπορούν να πάνε μετά τον Σεπτέμβρη.
3: Άρα το παίζουμε με το παλιό, αν θα πάει τώρα ή αν θα πάει σε 5 μέρες. Εγώ λέω τι όμως. Αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα πολύ σωστά που επισημαίνουμε αυτή. Έχει προηγηθεί και άλλη διάσπαση βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν το αρχικό αριθμό των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ τόσο μετά τις εκλογές.
1: Είναι τις προηγούμενες διασπάσεις, πλέον έχασε τη θέση της σωματικής αντιπολίτευσης.
3: Ακριβώς. Λέμε λοιπόν όμως ότι αν το σενάριο είναι να παραιτηθούν από βουλευτές, πάλι θα δούμε αναπλήρωση των θέσεών τους από κάποιους.
2: Από τους επιλαχόντες.
3: Θα δούμε ποιοι επιλαχόντες είναι ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι είναι Νέα Αριστερά. Εδώ μπαίνουμε λέει, σε μια περιπέτεια, γι' αυτό λέω ότι όσα γίνονται...
1: Κάτσε, θα έχουν να πληρώσουν, και τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
3: Ναι, όλο αυτό, γι' αυτό λέω. Θα γίνει ένα νέο πράγμα, ένας ακταρμάς, που πραγματικά για μένα δεν αποτελεί ηθική
1: λογική της αριστερά.
3: Ακριβώς, όλοι αυτοί είχαν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά έχουν προσχωρήσει στην αριστερά.
3: Έχουν πάει Νέα Αριστερά.
1: Οπότε τώρα, αν πάρουν θέσεις, θα πάνε στην αριστερά.
2: Για όμως όλα αυτά γίνεται. Όλο αυτό γίνεται. Γιατί δημιουργείται ένα κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Και γιατί όλοι θεωρούν, ή κάποιοι περισσότεροι από αυτούς, ότι η επόμενη μέρα στην κεντροαριστερά μπορεί να είναι μόνο με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κάτι το οποίο ήξερε ο κύριος Τσίπρας ότι θα συμβεί και ότι θα γίνει όμως Αμαλία. Και τώρα δεν τους θέλει καν στην εκδήλωση στο Θησίο.
3: Καλά, αυτό γίνεται για τα μάτια του κόσμου.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν δεν τους θέλει ή αν ακόμα πριν ανακοινώσει, παιδί μου, το κόμμα του. Πριν ανακοινώσει, πριν δούμε το μανιφέστο, την διοικητική διακήρυξη. Πριν πει ό,τι πει. Πρέπει να πάνε και όλοι αυτοί που θέλουν να πάνε στο κόμμα
3: Τσίπρα. Δεν έχουν πάει μέχρι τώρα στο βιβλίο του Τσίπρα. Όλοι αυτοί που λες.
2: Αυτό είναι βιβλίο του Τσίπρα. Δεν είναι ανακοίνωση κόμματος.
3: Είμαι σκοτεινό στο βιβλίο, δεν ήταν ο προθάλαμος του κόμματος.
2: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο είναι να πάω στο Θησίο και να ανακοινώσω το κόμμα.
0: Εδώ αποτελεί πολιτική βαρύτητα αυτή η εκδήλωση.
3: Ντροπή αυτά που
1: γίνονται. Είναι πολιτική ντροπή
3: για όσους μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν την αριστερά ως ηθικό πλεονέκτημα. Αυτό το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς έχει χαθεί. Έχει πάει στα αζήτητα, είτε μέσω Τσίπρα, είτε μέσω Φάμελου, είτε μέσω οποιοδήποτε άλλο εμφανιστή. Αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, Αλλά αν πραγματικά θέλουμε να μιλάμε για μια ηθική της αριστεράς, αυτή τελείωσε με τους σχεδιασμούς που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πάντως και ο κύριος Καλυπάκης ευνηδίασε, κακά τα ψέματα, για να το κλείσουμε, αν δεν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε. Ευνηδίασε με αυτό που έκανε εχθές και πιέζει πάρα πολύ πλέον τον κύριο Φάμελο να
2: γιατί
1: συνεδριάσουν άμεσα
2: μετά
1: τα όργανα.
2: Μετά τις 26 θα
3: αυτονόητο
2: θα
3: είναι αυτό που ζητάνε και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Καλπάκης τώρα. Ζητάνε το αυτονόητο. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η κοσμογονία στο χώρο, στο κόμμα τους, να απειλείται με διάλυση και να κοιτάει ο κύριος Φάμελος σαν παρατηρητής. Δεν είναι παρατηρητής ο κύριος Φάμελος.
1: Είναι αρχηγός
3: ενός κόμματος. Δεν νομίζω ότι θα το. Ο κύριος Φάμελος είναι κομμάτι του προβλήματος πλέον,
0: Νικό,
3: για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μέρος της λύσης.
0: Από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνουμε και την άβολη θέση που είναι ο κύριος Φάμελος. Από την άλλη όμως λέμε ότι θα πρέπει να πάρουν και αποφάσεις από κοινού για να δουν και το πώς θα.
2: Εντάξει, λογικό δεν είναι. Δεν πρέπει πρώτα να ανοίξει τα χαρτιά του, να δουν το κόμμα του κ. Τσίπρα, τι θα πει ο κ. Τσίπρα, και μετά να γίνει η συγκρίση των οργάνων. Ξαναλέω, υπάρχει μεγάλη αντάρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μεγάλη αντάρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα. Ξαναλέω όμως.
3: Τις αποστασίες στο κάγκελο γίνεται αμαλία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν το αποδεχτούμε, θα μπορέσουμε να συζητάμε με λογικά.
2: Α, μην μιλά για αποστασία στο κάγκελο και όλα αυτά, γιατί και εσεί έχετε την τράβαλα με τον κύριο Σαμάρα και τα λοιπά.
3: Η πρώην.
2: Όχι. Εγώ λέω.
3: Εγώ προσωπικά.
2: Το ρεπορτάζ δεν κάνει τη κεντροδεξιά.
0: Τώρα αναφέρετε στην κριτική χθε του κυρίου Σαμάρα.
2: Εντάξει, α την αντάρα.
3: Ποια είναι η αποστασία στην
0: κριτική χθε
3: του κυρίου Σαμάρα.
2: Θα το δούμε όταν κάνει ακόμα ο κύριο Σαμάρα. Άφησε και εσύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δεν θα μιλήσω για αποστάσει αυτά. Εμένα δεν μ' αρέσουν και αποστασίε και όλα αυτά. Λέω όμω. Ο κύριο Τσίπρα κάνει ένα νέο κόμμα. Είναι δικαίωμά του να πάρει όποιο θέλει. Αν έχουν γίνει συζητήσεις στο παρασκήνιο, αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Λέει εκείνος ότι εγώ δεν θέλω ενέργεια βουλευτές. Και για μένα αυτό είναι τίμιο. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, ενέργεια βουλευτές. Γιατί δεν είναι τίμιο. Δεν θέλω. Απαραίτησου, δώσ' την έδρα σου και έλα. Και αν σε θέλω. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει δηλαρίσματα. Εμένα μου λένε ότι δεν έχουν γίνει.
0: Ναι.
2: Τώρα, αυτό θα το δούμε.
3: Τόσο καιρό δεν λέγαμε ότι έχουν συμφωνήσει η κυρία Γεροβασίλη.
2: Εντάξει, άφησε την κυρία Γεροβασίλη. Μιλάω για άλλους. Η κυρία Γεροβασίλη πάντα ήταν εξ απρότητα του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι τώρα και η Όλγα Γεροβασίλη, είναι ένα άλλο μέγεθος.
3: Και δεν έχει γίνει deal με κανέναν. Εγώ λέω λοιπόν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 9 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα 9, μπορεί να και περισσότεροι αύριο.
2: Δηλαδή, εδώ όταν μιλάει ο κύριος Σαμαράς, ουσιαστικά ότι έχουμε επαναχωρήσει και πήραμε τους Patriots, γιατί επαναχωρούμε απέναντι στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, αυτό δεν είναι θέμα. Τεράστιο.
3: Δεν το συζητήσαμε χθες.
1: Έχουμε κι άλλα να κουβεντιάσουμε. Πάμε για λίγο να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, γιατί πλέον έχουμε ουσιαστικά. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Και καλή επιτυχία στη Θεσσαλονίκη που θα είστε υποψήφιος. Με πολύ αγάπη.
1: Την άνοιξη είναι οι εκλογές, από τώρα το λες.
4: Δεν το
2: ξέρει.
4: Δεν το ξέρω ακόμα. Δεν είναι
2: το ξέρει ο κύριος Ελευθερόγλου. Το ξέρει πρώτα από εσάς.
0: Να τον ακούτε τον Ελευθερόγλου, κύριε Υπουργέ.
3: Εδώ θα είμαστε στις εκλογές, θα το συζητήσουμε.
0: Να τον ακούτε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται τώρα στα πανεπιστήμια, κύριε Υπουργέ. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα σοβαρά επεισόδια και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και πριν περάσουμε στο τι σχεδιάζεται πλέον να κάνετε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θέλουμε να ρωτήσουμε, επιστρέφει ξανά η βία στα πανεπιστήμια? Σας ανησυχούν αυτά τα δύο περιστατικά, δεδομένου ότι είχε περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαμε δει ότι δεν είχαμε εντάσεις. Σας ανησυχούν τώρα αυτά τα δύο περιστατικά?
4: Συμφωνούμε σε αυτό που είπατε, νομίζω συμφωνούν όλοι, ότι είχε περάσει ένα μεγάλο διάστημα που δεν είχαμε εντάσεις. Είχαμε δύο περιστατικά πότε, παραμονή φοιτητικών εκλογών, μεταξύ ποιων, μεταξύ μειοψηφικών ακροαριστερών ομάδων στο Πανεπιστήμιο, αντεξουσιαστές και αριστεριστές, οι οποίοι βρήκαν χώρο επειδή μαζεύτηκαν λόγω παραμονής των εκλογών και εξαιτίας της δημοκρατικής αντίληψης που διέπονται, λύνουν τις διαφορές τους με τέτοιο τρόπο. Άρα, έχουν μειωθεί, αποδεικνύεται, δεν έχουν εξαλειφθεί. Η άποψή μου είναι ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει κάτι που να υπάρχει ως αόρατο χέρι και να τα σταματάει. Πρέπει όμως η πολιτεία να βοηθήσει και βοηθάει τα πανεπιστήμια να λειτουργούν όλες αυτές οι έκνομες ενέργειες αποτρεπτικά, προληπτικά και εν τέλει αποτρεπτικά.
1: Ποιο είναι το σχέδιο? Έλα, Γιώργο.
0: Άρα τι προτίθεστε να κάνετε?
1: Και κυρίως και στο Αριστοτέλειο όντως, που έχετε ζήσει και εσείς προσωπικά αυτά που έχετε ζήσει, και είναι ένας αχανέστατος χώρος και υπάρχει τεράστια δυσκολία. Τι θα κάνετε?
4: Κυρία Κουτροκόη, νομίζω βάλατε δύο πυλώνες. Αχανής χώρος. Δηλαδή το κάμπους και τα κτίρια. Mm-hmm. Στο κάμπους μέσα
6: Δεν υπάρχει από το 19-20 και μετά ούτε ένας, ούτε ένας ναρκέμπορος, ούτε ένα παραβατικό στοιχείο. Άρα οι φοιτήτρες και οι φοιτητές λειτουργούν, κυκλοφορούν άμεσα. Πάμε στα κτίρια. Είχαμε αυτά τα αήθη γεγονότα όπως προχτές. Από το 21 υπήρχε όμως 47-77, όμως ψηφίστηκε, για να μην πλατιάζω, ο τελευταίος νόμος, επειδή διαστώσαμε ότι υπήρχαν κάποια σημεία που έπρεπε να γίνουν ακόμα πιο σαφή, που δίνει η πολιτεία τα εργαλεία στα πανεπιστήμια να λειτουργούν για όλα αυτά που σας είπα πριν αποτρεπτικά, αλλά και στο τέλος να επιβάλλονται ποινές. Για πρώτη φορά
2: άρα,
6: φέτος...
2: Άρα, κύριε Παπαϊωάννου, έχουν Οκτώβριο... γίνει όλα καλά, έχουν γίνει καλώς καμωμένοι, γιατί είδαμε τότε αυτές τις εικόνες, πού είναι τα τουρνικέ, πού είναι τα συστήματα ασφαλείας, τα αυτοπροσωπεία. Αυτό ρωτούν οι πολίτες.
6: Ακριβώς. Αυτό λέω με το νέο νόμο. Τι έχει γίνει, γιατί ήταν εύλογη η ερώτησή σας. Πολυτεχνείο 17 Νοέμβρη, καταστροφή στο κτίριο Γκίνη. Έχουμε πειθαρχικές, ποινικές δίκες και αστική ευθύνη αυτών που συνελήφθησαν. Ποτέ άλλοτε δεν είχε ξαναγίνει. Το μάρμαρο που σπάω το πληρώνω. Θα το πληρώσουν. Πάνε με πειθαρχική διαδικασία.
1: Αρκεί να τους βρούνε όμως, συγγνώμη.
6: Τους
1: γιατί
6: βρήκαν,
1: εδώ
6: τους
1: εμπλέκονται σε αρκετές περιπτώσεις σε περιστατικά, όπως και αυτό που είχαμε στο Αριστοτέλειο.
0: 38, αυτοί οι οποίοι 39 προσαγωγές.
1: Ναι, αλλά ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν δεχθεί την επίθεση, όπως οι ίδιοι χειρίζονται από τα πρόσωπα που μπήκαν.
6: Φτάσω.
0: Για οικονομία χρόνου το κάνουμε, κύριε Υπουργέ. Ναι, τι προμήθεστε να κάνετε,
6: πάμε,
0: αυτό λέμε.
6: Πάμε στο Αριστοτέλειο. Ναι. Πάμε στο Αριστοτέλειο. Ναι. Απλώς μπήκαν καταδρομικά και βγήκαν. Τι θα εφαρμοστεί? Κάμερες σε όλα τα κτίρια, στους κοινόχρηστους χώρους. Κάμερες με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες δεν καθορίζονται από τους Πριτάνης, αλλά το Κέντρο Μελέτης Ασφαλείας, ένα σύμβουλο
1: πότε
6: της πολιτείας. Πότε θα μπουν? Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατόπτευσης του χώρου από ειδικούς του ΚΕΜΕΑ και ετοιμαζόμαστε να δώσουμε έναν διαγωνισμό ανάλογα με το ποσό, πιθανό να είναι και διαγωνισμός, για να αγοραστούν και να τοποθετηθούν. Χρειάζεται και διαφάνεια. Δεν μπαίνω στη λογική.
3: Και Υπουργέ, 7 χρόνια είστε. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία. Υποσχέθηκε νόμο και τάξη. Πράγματι, οι ενεργές καταλήψεις δεν υπάρχουν, όπως έχετε επισημάνει πολλές φορές. Αυτό όμως που βιώνουμε ακριβώς κάθε φορά να χτυπάει η καρδιά σε 4 πανεπιστήμια είναι επί της ουσίας.
2: Ναι, δεν είναι όλα.
3: Φτιάξαμε μια πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία καταργήθηκε σε μια νύχτα. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
6: Η πανεπιστημιακή αστυνομία.
3: Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
1: Τώρα σου λέει όμως κάμερες στους κοινόχρηστους χώρους.
2: Ναι. Ναι, αλλά
1: πρέπει να γίνει διαγωνισμός, λέτε. Θέλω να πω, μην περάσει μια πενταετία και ακόμη το συζητάμε.
6: Προφανώς και όχι. Και ελεγχόμενη είσοδος και στα κτίρια.
2: Και στα κτίρια. Αλλά και σε πολλά χρόνια αυτό.
0: Αυτά που λέμε τόσα χρόνια, κύριε Υπουργέ. Αυτά που λέμε τόσα χρόνια. Δηλαδή, γιατί εμείς τώρα να πιστέψουμε ότι θα γίνουν άμεσα όταν τα συζητάμε τόσα χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα?
6: Σωστή η παρατήρηση. Ήταν να γίνει από το 21. Δεν τα λόγια μου. Εγώ ως Πρίτανης τότε το είχα κάνει. Αυτό που ήταν το είχα κάνει. Όμως μπαίνουν και θέματα προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι να πάρω μία κάμερα από ένα ηλεκτρολογείο και να πάω να τη βάλω. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν.
1: Άρα τώρα δεν θα τεθεί θέμα προσωπικών δεδομένων?
6: Όχι, βρισκόμαστε με την αρχή προστασίας σε επικοινωνία. Έχουμε συμφωνήσει. Όπως επίσης.
3: Σε όλη την Ευρώπη, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα πάντως, κύριε Υπουργέ? Σε όλη την Ευρώπη δεν βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Τι χρειάζεται τελικά, ποια είναι αυτή η περιβόητη? Λέτε,
6: κάμερες.
3: Λέτε, φύλαξη απ' έξω σε πανεπιστήμια.
2: Αυτό είναι σημαντικό, πιστεύω.
3: Λέτε, τα τουρνικέ και τα υπόλοιπα. Ναι. Αυτά, σε 8 μήνες έχουμε δουλειά, τα έχετε βάλει.
6: Μισό λεπτά. Θα συμφωνήσουμε ότι όλα αυτά, όπως είπα και πριν, λειτουργούν αποτρεπτικά. Αν όμως δεν υπάρχει κουλτούρα σε όλους, όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, σύστημα και πολιτικό σύστημα, έτσι, γιατί κάποιοι χρησιμοποιούν αυτά τα γεγονότα για να καταγγείλουν την αστυνομία που μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν ας σταθούμε λογικά απέναντι σε όλα αυτά που δεν είναι τίποτε άλλο αλλά η περιουσία του ελληνικού λαού και μια ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον σαν στο σπίτι μας για τα παιδιά μας.
0: Ναι. Μέχρι τις εκλογές θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά που σας ρώτησε ο Νίκος Ελευθερόγλου και έτσι να ολοκληρώσουμε.
1: Θα σου πει ότι θα εξασφαλίσουμε και την επόμενη
6: τετραετία. Εύλογο το ερώτημα. Ανάλογα με το διαγωνισμό. Θέλω να πιστεύω ότι... Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Ωραία.
6: Δεν μπορώ, δεν είμαι μάγος, ούτε μπορώ να ξέρω.
3: Τόσες αναθέσεις έχει κάνει η κυβέρνηση, ας τρέξει αυτή τουλάχιστον ανάθεση που θα τη στηρίξει
2: το λαό. Και τόσα χρόνια το πούμε.
3: Δεν είναι κάτι το οποίο είναι...
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή δύναμη,
2: κύριε
6: Παπαϊόγλου. Το νόμο που ψηφίσαμε τον τρέχουμε και σας έδωσα παραδείγματα. Για πρώτη φορά στο Αριστοτέλειο έχουν γίνει μηνύσεις εναντίον μελών ΔΕΠ. Δηλαδή όλα μπαίνουν.
1: Ευχαριστούμε και περαστικά. Πιείτε και ένα τσάι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε η φωνή βγαίνει με δυσκολία.
0: Λοιπόν, γεια σας κύριε Παπαϊάννου. Είχαμε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Final Four, έτσι, για τους αγώνες που φιλοξενούνται εδώ το τριήμερο. Νάτι και η φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναδείξουμε τη φιλοξενία και την ενέργεια της Αθήνας, ότι πάνω από 200 χώρες τουλάχιστον θα παρακολουθούν αυτούς τους αγώνες. Ξέρουμε πόσο καλή διαφήμιση είναι για τη χώρα μας και πόσοι θα έρθουν και στη χώρα μας, έτσι. Αθλητές και προπονητές και παράγοντες
2: και ομάδες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σε εξέπληξα.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Ευχαριστώ
2: πάρα. Κάτι δεν της αρέσει.
0: Ευχαριστώ πάρα. Έχει μείνει άφωνη.
2: Έχει μείνει άφωνη με την ανάλυση
0: και πάλι. Έχει μείνει άφωνη.
1: Τι έγινε, παιδιά, χθες στη Βουλή, να κλείσουμε, θέλουμε ένα σχόλιο δικό σας. Χθες είδαμε τι έγινε στη Βουλή με τον κύριο Φλωρίδη και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και όχι μόνο,
2: κυρία Κωνσταντοπούλου,
0: και την κυρία Κομνηνάκα, ρε παιδί μου. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, εγώ την κυρία Κομνηνάκα,
1: τη θεωρώ
0: πολύ ήρεμο άνθρωπο, πολύ ήπιος χαρακτήρα, όσα χρόνια, δηλαδή, τη γνωρίζω.
2: Πραγματικά, την έβαλε εκτός σε αυτού τη γυναίκα,
0: για να μιλήσει έτσι, κυρία Κομνηνάκα, από το λες ότι. Γι' αυτό είπαμε στο Μύτη να πάρει και ένα κράνος.
2: Ναι, καλά το είπατε, παιδιά. Με αυτό που είδαμε χθες.
3: Θα στέλνει τους πολεμικούς ανταποκριτές εκεί. Και στη Νέα Βουλή, αν ισχύουν αυτά που βλέπουν, θα τους χρειαστούν σε
0: βαρέα και ανθυγιεινά.
2: Και ανώκρανους θα θέλουμε.
1: Τώρα, παιδιά, εδώ πρέπει να μπει προφανώς ένα κάποιο όριο. Έτσι.
2: Μα πώς θα μπει όμως, γιατί αν η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν καταλαβαίνει τι είναι το όριο, ποιος θα της το βάλει. Δηλαδή, της μιλάνε, της ξαναμιλάνε. Άκουγε για χθες το προχθές ήταν με τον κύριο Γεωργιάδη. Πήγε να μιλήσει για μια τροπολογία, για ένα νομοσχέδιο. Πήγε να αναρθρώσει λέξη από
0: ήρθε και η βουλευτική ασυλία. Ναι. Κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι για δύο υποθέσεις.
1: Απλώς θέλω να πω ότι δεν γίνεται και μονίμως να έχουν διακοπή της διαδικασίας μονίμως, γιατί είναι αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά.
2: Νομίζω ότι πιέζεται, κυρία Κωνσταντοπούλου, και λόγω της
1: από το Προεδρείο, ακριβώς για να επέλθει σε εισαγωγικά ειρήνη.
3: Ακριβώς η επισήμαση που κάνει και η Αμαλία, ότι πράγματι πιεσμένη πολύ και πολιτικά πλέον η κυρία Κωνσταντοπούλου και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και από την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα και γενικότερα από όλα αυτά που γίνονται στον χώρο.
2: Και νομίζω ότι με κραυγές θα κερδίσει. Μα δεν κερδίζει.
1: Στην κυρία Κωνσταντοπούλου, στην κυρία Καριστιανού δεν μπορεί η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Να συγκρουστεί ακόμα.
2: Θα συγκρουστεί όμως, δώρα μου, κάποια στιγμή. Όταν βλέπει ότι τα ποσοστά της θα μειώνονται.
3: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση των δύο, αλλά σίγουρα αυτό το κλίμα που υπάρχει εδώ στο Κοινοβουλίο δεν αποτελεί.
2: Είναι επίτρεπτο πάντως, παιδιά, για κανένα. Εγώ πραγματικά δηλαδή λέω.
3: Και δεν ξέρω τι σκέφτεται για τον κανονισμό η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση και το σώμα της Βουλής πρέπει να αποφασίσει. Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο.
2: Κράνος. Κράνος και στολές.
1: Πανοπλία.
2: Ναι, πανοπλία.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
3: Τα του Αιγαίου θα τα πούμε αύριο. Για να μην νομίζει για μαλλιά.
2: Όχι, καλή, ποτέ δεν λέω. Εγώ το είπα. Δεν αφήνει ένα πάντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο και Αμαλία.
1: Μέχρι την Ηλιούπολη να συναντήσουμε τον Άννα Ρίζου. Για ένα θέμα το οποίο το βλέπαμε χθες ουσιαστικά, την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης, οι οποίοι ζητούν τη μοριοδότηση των παιδιών στις πανελλαδικές, λόγω της τραγωδίας που είχαμε με τις δύο κοπέλες
0: αυτή
1: που προχώρησαν
0: τη διπλή πτώση, έτσι, στην αυτοκτονία.
1: Στην αυτοχειρία τους.
0: Έχεις κάνει ρεπορτάζ, Ιωάννα. Για πες μας λίγο τι σου λένε εκεί παιδιά και γονείς.
7: Καλημέρα Ντόρα, καλημέρα Γιώργο. Όπως αναφέρατε, μέσω αυτής της ανάρτησης, η Ένωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλιούπολης ζητούν μέτρα στήριξης των παιδιών μέσω ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών εντός των σχολείων, αλλά και μέρημνα των παρελναδικών εξετάσεων. Μετά από επικοινωνία λοιπόν που είχα με τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Ευάγγελο Μπαλάσκα. Αυτό που ζητούν στην ουσία είναι αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος πλαισίου.
0: Δηλαδή...
7: Όπως γνωρίζουμε λοιπόν, το Σεπτέμβρη υπάρχουν οι κατηγορίες παιδιών τα οποία δικαιούνται επανεξέταση. Μία δεύτερη ευκαιρία δηλαδή για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μία κατηγορία εξ αυτών λοιπόν είναι παιδιά τα οποία έχουν χάσει τους γονείς τους. Όπως λοιπόν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο λόγω πένθους, ζητούν

0: θα πραγματοποιήσουν και συγκέντρωση στις 10 η ώρα έξω από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Υπάρχει τότε κάποια πρώτη αντίδραση, Ιωάννα, από το Υπουργείο Παιδείας? Μένει να δούμε και αύριο φυσικά τι θα γίνει, αλλά έχουμε μία πρώτη αντίδραση.
0: Κάποια πρώτη αντίδραση. Έχουν αναφέρει πως στην ουσία δεν γίνεται να αλλάξει κάτι όσον αφορά την μοριοδότηση. Παρ' όλα αυτά αναμένουμε να συζητηθεί το όλο θέμα μεταξύ του Συλλόγου και του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να δούμε το πόρισμα που θα ακολουθήσει.
2: Κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, αυτά τα παιδιά έχουν επηρεαστεί. Εδώ έχουμε επηρεαστεί όλοι εμείς, πόσο μάλλον τα παιδιά από το συγκεκριμένο σχολείο που έχασαν και τις μαθήτριές τους και με τέτοιο τραγικό τρόπο. Άρα λοιπόν οι γονείς τι λένε, επειδή είναι επηρεασμένα ψυχολογικά αυτά τα παιδιά, μπορεί να μην αποδώσουν όπως θα απέδιδαν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αν λοιπόν χρειαστεί με κάποιον τρόπο να μοριοδοτηθούν επιπλέον αυτά τα παιδιά, ας γίνει. Το Υπουργείο το ακούει αυτό, δεν έχει πάρει βέβαια κάποια απόφαση. Θα γίνουν και συναντήσεις με το Προεδρείο εκεί του Συλλόγου, για να δούμε αν θα το αποφασίσουν από τώρα. Μπορεί να εξελιχθεί, ξέρεις, και από τη βαθμολογία των παιδιών, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μην χρειαστεί και καν αυτό το πράγμα.
1: Ναι, νομίζω ωστόσο ότι πρώτα θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, γιατί μετά μπορεί να θεωρηθεί και λίγο, δεν ξέρω, αδικία, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, αν βγουν τα αποτελέσματα και δεν έχουν αποδώσει σωστά και μοριοδοτηθούν και μετά μπουν στις σχολές τους.
2: Μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, λες,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Δεν ξέρω τι προβλέπετε. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει στο παρελθόν σε εθνικές τραγωδίες. Όπως παραδείγματος χάρη στην Εθνική Τραγωδία με το Μάτι.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν ξέρω αν σε αυτή την περίπτωση θα προχωρήσει το Υπουργείο σε μια τέτοια λήψη απόφασης. Θα το δούμε. Ας γίνει και το ραντεβού που μας λέει ότι έχει προγραμματιστεί για αύριο. Και θα
2: και
1: το παρακολουθούμε
2: εδώ
1: το
2: για
1: θέμα.
2: Να το συζητήσουμε ξανά. Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καθόμαστε.
1: Ναι.
2: Υποδεχόμαστε πολιτικούς.
1: Yes.
2: Είναι εδώ η κυρία Βούλτευση. Είναι δίπλα μας. Καλημέρα σας. Δεν σας άφησα να πιείτε και νερό, κυρία Βούλτευση.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε. Είναι και ο κύριος Μάντζος μαζί μας, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Τον βλέπουμε μέσω Teams. Γεια σας, κύριε Μάντζο, και σε εσάς. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συνδεθώ τεχνικά. Είναι πολύ επιβαρημένες οι κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις αυτές τις ημέρες, οπότε σας ευχαριστώ.
2: Έχετε full ούτως ή άλλως δουλειές, έχετε φουλ θέματα να σας απασχολούν ούτως ή άλλως. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μάντζο και με μια πληροφορία που μας μετέφερε ο κυβερνητικός μας, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Ομίτης. Θα καταθέσετε πρόταση μομφής, κύριε Μάντζο, την Παρασκευή κατά της κυβέρνησης?
4: Δεν υπάρχει κάποια ειλημμένη απόφαση όσον αφορά στο ίστατο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου το οποίο διαθέτει η αντιπολίτευση. Όπως έχω πει πολλές φορές, κύριε Γρηγοριάδη, εμείς γνωρίζουμε και τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και αξιοποιούμε τα μέσα που μας παρέχει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Κλιμακώνουμε την κοινοβουλευτική μας πίεση και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο τον οποίο ασκούμε στην κυβέρνηση και κορυφώνουμε όταν πρέπει με ένα μέσο το οποίο πράγματι βρίσκεται στο τραπέζι και δεν μπορεί να φύγει από το τραπέζι. Όλα όμως αξιολογούνται με βάση το τι θα κάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία τις επόμενες ώρες. Έχουμε δύο κρίσιμες συνεδριάσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή, αρχής γενομένης αύριο από τη συζήτηση του αιτήματός μας για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά στο σκέλος που αφορά στην κυρία Αραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Κατανοούμε ότι η πλειοψηφία, θα μας τα πει η κυρία Βούλτευση ενδεχομένως, μακάρι να με διαψεύσει, κατατείνει στο να καταψηφίσει για πολλωστή φορά ένα αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πάνω σε μια ολοκληρωμένη δικογραφία για την διερεύνηση του σκανδάλου των του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και την Παρασκευή, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, έχουμε το αίτημά μας για την Εξεταστική Επιτροπή. Προλίγου, και γι' αυτό τις καθυστέρησα και στη σύνδεσή μου, συμμετείχα στη διάσκεψη των Προέδρων. Εγώ αισθάνθηκα ότι είδαμε ένα τρέιλερ του τι θα γίνει την Παρασκευή το πρωί στην έναρξη της συνεδρίασης, διότι ενώ ο πρόεδρος της Βουλής καταθέτει, εισάγει μάλλον την πρότασή μας ως πρόταση της μειοψηφίας, ώστε να συγκροτηθεί εξεταστική για τις υποκλοπές με 120 ψήφους, κατανοώ όταν ρωτήσαμε αν αυτό θα αλλάξει σύμφωνα με τις διαρροές, ότι ρίχνει τον μπαλάκι στη Νέα Δημοκρατία και στην Ολομέλεια και μας λέει ότι θα αποφασίσει
1: αυτό
4: η Ολομέλεια.
1: Αυτό δεν προβλέπεται από τη διαδικασία, κύριε Μάντζο, όμως. Αυτό δεν προβλέπεται από τη διαδικασία.
4: Ναι. Επειδή όμως, κύριε Μουτροκόη, προβλέπεται και στη διάσκεψη των Προέδρων να μιλούν οι εκπρόσωποι των

0: κομμάτων για μείζωνα ζητήματα. Εγώ ζήτησα και ο Παναγιώτης ο Δοδονής και ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος, οι τρεις συνάδελφοι που βρεθήκαμε στη διάσκεψη των Προέδρων, ζητήσαμε από τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας να τοποθετηθούν, να πούν κατά πόσον ένα μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας ή εν πάση περιπτώσει δημοκρατίας τους αφορά, εάν θέλουν αυτό να διερευνηθεί και αν προτίθενται να ανατρέψουν την εισήγηση της διάσκεψης των Προέδρων το πρωί της Παρασκευής. Ναι. Δεν τοποθετήθηκαν, σιώπησαν. Αυτό στα μάτια τα δικά μας είναι το τρέιλερ, τα προσεχώς του τι έχουμε να δούμε την Παρασκευή. Έχω να πω, μην διανοηθούν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας να σκεφτούν αυτό το αντικοινοβουλευτικό και θεσμικό τέχνασμα, την θεσμική εκτροπή, να το πω πιο χοντρά. Γιατί η συγκάλυψη στις υποκλοπές δεν μπορεί να περάσει. Είναι τόσο εκοφαντικές οι αποκαλύψεις της δικαστικής απόφασης, τόσο ομός ο εκβιασμός που ασκεί ο κύριος Ντίλιαν προσωπικά στον κύριο Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση, και τόσο σοβαρά το γεγονός ότι παρακολουθήθηκαν αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, αρχηγός της αστυνομίας, γενικοί γραμματείς, γενικοί διευθυντές, υπουργοί, δημοσιογράφοι και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Θα είναι αυτό θεσμική το εκτροπή,
0: δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από θεσμικά παιχνίδια και εκτροπές.
1: Αν τελικώς στην Παρασκευή δούμε αυτό το οποίο περιγράφει τώρα ο κύριος Μάντζος, λέει ότι θα είναι θεσμική εκτροπή.
2: Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι η δράση της αντιπολίτευσης γύρω από τις υποκλοπές και από άλλα θέματα τα οποία έχουν εμφανιστεί δεν σχετίζεται με την αναζήτηση της αλήθειας, την οποία αλήθεια βρίσκει μόνο η δικαιοσύνη και ποτέ καμιά εξεταστική προκαταρκτική επιτροπή, αλλά σχετίζεται με το να δουν αίμα στην κυβέρνηση, αίμα υπουργών. Και θέλω να πω ότι στην περίπτωση του χρηματιστηρίου, το Πασόκ ήτανε, όταν οι Έλληνες έχασαν όλες τις αποταμιεύσεις τους και τις οικονομίες τους, είχε απορριφθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για άνοιγμα. Έχω δω όλες εξεταστικές, έτσι, γιατί μου λέγεται γιατί τα κουβαλά όλα αυτά, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα πάθεις. Λοιπόν, πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για άνοιγμα κωδικών βουλευτών που έπαιζαν στο χρηματιστήριο, απορρίφθηκε 1η εβδόμου του 2003. Απόρριψη νομοθετικής πρότασης Νέας Δημοκρατίας για υποχρέωση υποβολής δηλώσεων κτλ. Λέω λοιπόν ότι ένα κόμμα... Όχι, εμείς, ακούστε να δείτε, αυτά είναι ζητήματα που είναι στη δικαιοσύνη, έτσι. Δεν έχει καμία... Έχω δόλεις προκαταρτικές...
1: Συμφωνείτε εσείς με την πρόταση του Πασόκ
2: από καταβολής προκαταρτικών...
1: Κυρία Βουλτεψή, επειδή δεν έχουμε άπλο το χρόνο, έχουμε πολλά...
2: Ναι, αλλά τι να κάνω τώρα,
1: να μην μιλήσω.
2: Όχι, δεν συμφωνώ με καμία εξεταστική εγώ ποτέ, γι' αυτό δεν έχω υπάρξει και μέλος
1: εξεταστικής. Σας λένε ότι αυτό αποτελεί διότι θεσμική εκτροπή.
2: Και σου απάντησα ότι θεσμική εκτροπή είναι να μην γίνει ποτέ εξεταστική για το χρηματιστήριο και με νόμους θεσμοθετημένης διαφθοράς να γίνουν όλες οι απιστίες περί την υπηρεσία επί Πασόκ από κακούργημα πλημέλημα και να αφαιρεθεί η δυνατότητα από τις ανακριτικές αρχές και τον εισαγγελέα να ερευνήσουν το θέμα του χρηματιστηρίου ή του κτηματολογίου. Αν δεν είναι το ίδιο κόμμα, πρέπει να μην είναι το ίδιο κόμμα και στη Διάβγεια και στο ΕΣΥ και στο ΑΣΕΠ. Δεν μπορεί να παίρνουμε μόνο τα καλά από το παρελθόν και όχι τα κακά. Τώρα, εάν ζητά κάτι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως ξέρετε, εμένα με φύνει παγερά αδιάφορη, αλλά έτσι και αλλιώς.
0: Το έχουμε καταλάβει αυτό, το έχετε ψηφίσει πολλές φορές.
2: Εννοείται. Δεν πρόκειται να δεχτώ εγώ τις μεθόδους της Κοβέτσης.
0: Παγερά αδιάφορη.
2: Εχθές λοιπόν, έλεγχο, κύριε Μάντζο, δεν σας αρέσει ο Τζαβέλα, σας αρέσει η Κοβέτση. Ανάλογα, δεν σας αρέσουν οι Έλληνες δικαστές. Αλλά να ξέρετε ότι στο τέλος Έλληνες δικαστές θα δικάσουν.
0: Όχι, δεν επιλέγουμε.
2: Λοιπόν, επιλέγετε και καταργείτε τη διάκριση των εξουσιών με το να τους ζητάτε να έρθουν να απολογηθούν στο κοινοβούλιο. Και καλά κάνουν και δεν έρχονται.
0: Δεν λοιπόν, είναι θέμα απολογίας. Είναι θέμα διαλόγου των εξουσιών.
2: Ακούστε με, κύριε Μάντζο.
0: Όλες οι εξουσίες
2: ακούστε με. Μιλήσατε. Καταλάβαμε.
0: Αν δεν το γνωρίζετε,
2: το τι θέλετε, καταλάβαμε, δεν σας βγάζει πουθενά. Αυτό είναι χθεσινή δήλωση 19 Μαΐου.
0: Θα το δείτε σε εκλογές αυτό, κυρία Βούλτεψη.
2: Ακούστε με. Αυτό είναι χθεσινή δήλωση 19 Μαΐου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά της Γερμανίας, διότι αρνήθηκε να άρει την ασυλία Γερμανού Ευρωβουλευτή.
3: Ναι.
2: Και έκανε δήλωση η εισαγγελία, η Κοβέση δηλαδή τώρα μιλάμε, το κεφάλι είναι, αυτή δίνουν οδηγίες. Τι δίνει οδηγίες, η οποία λέει ότι εγώ θα καταφύγω στα δικαστήρια κτλ. Δηλαδή θέλει να μας λέει και πότε θα δίνουμε ασυλία και τι νόμο να ψηφίζουμε.
1: Να λοιπόν,
2: αυτά στην Ελλάδα δεν θα
1: κύριε
2: γίνει.
1: Κύριε Μάντζο, να επιμείνω σε κάτι στο ερώτημα που σας έθεσε νωρίτερα και ο Γιώργος για την πρόταση μομφής. Ναι. Αν τελικώς προχωρήσετε σε πρόταση μομφής, γιατί τώρα θέλω να πω ότι δε φοβάστε πλέον αν θα οδηγηθείτε σε μια συσπήρωση, αν θα συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί επιλέγετε τώρα, γιατί για τα θέματα για τα οποία λέτε ότι θα πάτε, αν πάτε για πρόταση μομφής, είναι ουσιαστικά τα ίδια με αυτά που συζητούσαμε και πριν από 2-3 μήνες.
0: Ναι, κοιτάξτε, βεβαίως δεν είναι το ίδιο το ζήτημα των υποκλοπών σήμερα με το πώς έχει εμπλουτιστεί η δημόσια συζήτηση με τα όσα έχει αποκαλύψει η δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικού Αθηνών. Ούτε είναι η ίδια η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις τόσες δικογραφίες που έχουν έρθει είτε για υπουργούς είτε για βουλευτές και τις οποίες για τους μεν υπουργούς τις έχουν πετάξει από το παράθυρο οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας και για τους δε βουλευτές τις έχουν στείλει στη δικαιοσύνη. Έχουν αλλάξει οι υποθέσεις. Όμως, επαναλαμβάνω την απάντηση που έδωσε ο κύριο Γρηγοριάδη. Προφανώς και είναι στο τραπέζι όλα τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση προφανώς για την άσκησή τους. Θα ληφθεί στο δέοντα χρόνο και στο μετοδέοντα τρόπο. Μάλιστα. Επειδή η κυρία Βούλτεψ αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μίλησε για χθεσινή επιστολή της, μόλις χθες επίσης η κυρία Κοβέση, κυρία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστειλε και στην Ελλάδα νέα επιστολή.
2: Μπράβο,
0: με την οποία μιλά για πολύ προβληματική
2: ρύθμιση
0: του κυρίου Φλωρίδη. Επειδή ανοίξε το θέμα των επιστολών.
2: Ναι, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ λέω ήρθε
2: και έστειλε και στην Ισπανία, στο Σάντσεθ.
0: Στον κύριο Φλωρίδη.
2: Έστειλε και στο Σάντσεθ, κύριε.
3: Το εξήγησε, κύριε Μάντζο.
2: Δεν θα μας πει τι θα νομοθετήσουμε, καταλάβατε.
0: Για πολύ προβληματική τη
2: συνεργασία
0: δεν έχει δουλειά. Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την τροποποίηση.
2: Ναι, για θέλει να κυβερνήσει την Ευρώπη.
0: Για του βουλευτές.
2: Θέλει να κυβερνήσει
0: δηλαδή
2: την Ευρώπη. Θα μας πει τι θα ψηφίσουμε στη Βουλή, κύριε Μάντζο. Έχετε μπει κάτω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Κυρία Βούλτεψη, μέχρι
2: σας ρωτάω. Σας ρωτάω.
0: Ότι πιστεύατε ότι η κυρία Κοβέση είναι απόγονος θυμάτων του Τσαουσέσκου ή του ίδιου του Τσαουσέσκου.
2: Θυμάτων,
0: τώρα μαθαίνω μετά τη
2: συνέντευξη
0: ότι η κυρία Κοβέση πρόκειται να γίνει και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2: Τι πράγμα?
0: Να κυβερνήσει την Ευρώπη. Αποφασίστε. Εσείς είπατε ότι θα θέλει να κυβερνήσει την Ευρώπη.
2: Ακούστε με, κύριε Μάντζο.
0: Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει.
2: Ακούστε με μισό λεπτό, γιατί μιλάτε συνέχεια.
0: Είναι Ευρωπαίοι
2: εισαγγελέα. Θα σταματήσετε.
0: Είναι κάτι άλλο.
2: Θα σταματήσετε.
3: Να δώσει απάντηση, κύριε Μάντζο.
0: Εμείς,
3: να δώσει, κύριε Μάντζο.
2: Θα σταματήσετε.
3: Να δώσει απάντηση, κυρία Βούλτεψη, για να περάσουμε και σε άλλα θέματα.
2: Την πρώτη μέρα ότι το γεγονός ότι ή στη χώρα της για πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε διάκριση εξουσιών. Το γεγονός ότι οι δικαστές αποφάσιζαν τι θα ψηφίζει το κοινοβούλιο του Τσαουσέσκου, το γεγονός ότι ενσωμάτωσαν την τρομερή σεκουριτάτε στην εισαγγελία της και το γεγονός ότι ξαφνικά τώρα.
0: Δηλαδή ένας θεσμός της Ευρωπαϊκής
3: Ένωσης
0: λειτουργεί με βάση την προσωπικότητα
2: της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν με ενδιαφέρει, η Ένωση έκανε λάθος που την έβαλε. Η Ένωση έκανε λάθος που την έβαλε. Λοιπόν. Το γεγονός ότι πάει στην Αυστρία και της λέει δεν μου αρέσει ο ποινικός κώδικας.
1: Αλλά μην φάμε όλη την εκπομπή με την κυρία Κοβέση.
2: Λοιπόν,
1: όμως,
2: εντάξει,
1: τώρα,
2: όμως άσε με να μιλήσω.
1: Και ο κύριος Μάντζος το ίδιο.
2: Ένα λεπτό. Σε παρακαλώ.
1: Τώρα,
2: σε παρακαλώ.
0: Θα
2: είναι σοβαρό.
0: Αύριο την τυπογραφία.
2: Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό εάν θα έχουμε κάποιο πρόσωπο το οποίο λέει τι θα ψηφίσει το κοινοβούλιο, τι αποφάσεις θα πάρουν οι δικαστές. Αυτό είναι πολύ σοβαρό για να το συζητάμε σε τρεις εκπομπές. Διαρκείας τουλάχιστον 3 ωρών η καθεμία. Λοιπόν, εάν τώρα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι του κτηματιστηρίου, το οποίο είναι του χρηματιστηρίου, το οποίο έκανε αυτά που έκανε, θέλει την Κοβέση, αλλά δεν θέλει τον Τζαβέλα και τους Έλληνες δικαστές, είναι δικό του πρόβλημα, θα το βρει μπροστά του. Και θέλω
0: εμείς
2: να πω.
0: Θέλουμε και την Κοβέση,
3: κύριε Μάντζο.
2: Ναι, τον Τζαβέλα δεν τον θέλετε.
3: Κύριε Μάντζο.
2: Δεν τον θέλετε, τον βρίζετε όλη μέρα.
3: Κυρία Βούλτεψη.
2: Όλη μέρα.
3: Να εξελίξουμε
2: και
3: λίγο τη συζήτηση.
2: Θέλω να πω κάτι. Τι να εξελίξει πάνω σε αυτό, να πει.
3: Να αλλάξουμε θέμα.
2: Να πω μόνο το εξή. Επειδή είχαμε και το έχω πει κι άλλη φορά, να προσέχουμε τι λέμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει κάθε τόσο ότι η Κοβέση έχει κατασκηνώσει την Ελλάδα και ότι η Κοβέση είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Ωραία. Τώρα που προέκυψε το θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη και επειδή αυτά είναι με χρήματα ευρωπαϊκά, νομίζω ότι της έχει δώσει και το δικαίωμα να ασχοληθεί και το δικό του θέμα όσον αφορά
0: θέλετε
2: τα ενίκια
0: να
2: της Κρήτης,
0: αυτό που λέτε.
2: Μάλιστα, γιατί μας ναι, λέτε...
0: Θα θέλατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι, κυρία Βουλή.
2: Λέω, ένα λεπτό.
3: Είπε, για τα ενίκια που παίρνει ο κύριος Ανδρουλάκης από το ακίνητο...
0: Όχι, συγκεκριμένοι να γίνετε, πώς εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία...
2: Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης στο κτηματολόγιο. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης στο κτηματολόγιο. Άρα, αν
0: θέλετε
2: υπάρχει...
0: να κάνετε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Εγώ δεν κάνω αναφορές στους δικαστές, εσείς κάνετε.
0: Ισχυρίζεστε λοιπόν, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει παραβιάσει το ευρωπαϊκό
2: λοιπόν,
0: δίκαιο.
2: Λέω.
0: Ισχυρίζεστε,
2: ναι,
0: κύριε,
2: γιατί τα λεφτά τα παίρνουν η οικογένειά του που είναι πολύ.
0: Ακούστε
2: με. Θέλω να
0: και πρέπει
2: μιλήσω.
0: Να μπορείτε να.
2: Έχετε, έχετε πάθει κάτι.
0: Όχι,
2: γιατί από χτες το κάνετε.
0: Δεν έχω πάρει τίποτα. Ξέρω ότι.
2: Σταματήστε να μιλήσω.
0: Και καταλαβαίνω
2: και εγώ, λοιπόν,
0: τη νομική σημασία.
2: Μπορεί να μην είμαι δικηγόρος, αλλά,
0: ωραία, εγώ
2: ναι, αλλά νομική
0: σημασία,
2: πολιτικό
0: λέτε,
2: κάναμε τα μαθήματα
0: καθαρά.
2: Που κάνατε εσείς και έπαιρνα 10 και στο συνταγματικό.
1: Σας εξηγεί,
2: και
1: κύριε Μάντζο, να σας απαντήσει, να σας απαντήσει σε αυτό που ρωτάτε.
2: Νομίζω 7.
0: Το ποινικό πόσο παίρνει.
2: Νομίζω 7, δεν θυμάμαι.
1: Να σας απαντήσει σε αυτό που ρωτάτε.
3: Μιλάτε, κύριε Μάντζο, κυρία Βούλτευση.
2: Λίαν, καλώς πήρα. Λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να πω κάτι. Λέω το εξής. Επειδή όλη μέρα ακούμε, η κοβέση θα σας βάλει μέσα, είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση, ο θείος, ο ανιψιός, θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης που τα λέει όλα αυτά, μια ζωή σιτίζεται είτε από το κόμμα, είτε από την Ευρωβουλή και τη Βουλή. Ο ανιψιός έχει δική του εταιρεία... Και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε, να βουτάμε
3: ωραία.
2: Λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι
3: ωραία.
2: Μας, αν
3: λοιπόν,
2: έχουμε...
3: Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Μάντζο, κυρία Βούλτευση, βάλτε με άλλο τελεία. Θα κάνω ερώτηση στον κύριο Μάντζο, θα κάνει στην κυρία Βούλτευση ή το αντίστροφο. Τι θέλει, για να εξελίξουμε. Κυρία Βούλτευση, σας παρακαλώ πολύ.
0: Κύριε Μάντζο,
3: σας παρακαλώ πολύ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ένα ερώτημα, κύρια Βούλτευση, σας παρακαλώ, είστε κοντά και είναι πιο εύκολη.
2: Δώσατε ένα κομμάτι ψωμί. Τον ιδιωτικό τομέα. Όχι. Από τους μισθούς στην Ευρωβουλή, από τους μισθούς του κτηματολογίου, από τους μισθούς της Βουλής.
3: Λοιπόν.
2: Ο άλλος δουλεύει, βγάζει λεφτά και πληρώνει υπαλλήλους.
3: Κυρία Βούλτευση.
2: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
3: Κύριε Μάντζο, σας παρακαλώ.
2: Ποιο που λέτε. Τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη που τον βρίζει το λιμάνι.
0: Τον άνθρωπο που παραιτήθηκε για τις υποκλοπές.
2: Δεν παραιτήθηκε.
0: Τον άνθρωπο που τα πήρε
2: ναι,
0: όλα πάνω
2: ναι.
0: του. Για να,
2: να
0: μην
2: πάει
0: τα πάρει ο κύριος
2: Πρωθυπουργός. Έχει απαντήσει.
0: Ο άνθρωπος που δίνει συνεντεύξεις και λέει ότι τα πήρε όλα
2: έχει
0: πάνω
2: απαντήσει.
0: Του. Για να μην τα πάρει ο Πρωθυπουργός.
2: Πολιτική ευθύνη πήρε.
1: Για να μας αφήσετε να βάλουμε εμείς την ατζέντα. Σας παρακαλούμε πολύ, κύριε Μάντζο.
2: Έχετε μπλέξει τα πολιτικά με τα πολιτικά.
1: Κύριε Μάντζο, κυρία Βούλτευση.
2: Αυτό έχετε κάνει.
1: Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
2: Και είμαστε συμμορία. Είμαστε. Εγώ είμαι η συμμορία.
1: Κυρία Βούλτευση, σας παρακαλώ.
2: Είμαι
0: έχετε προσβάλει κάθε έννοια δημοκρατίας.
1: Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
0: Έχει
3: λοιπόν, μία ερώτηση, μισό,
0: στη δημοκρατία μας εξαιτίας σας.
3: Κύριε Μάντζο, κυρία Βούλτευση, κυρία Βούλτευση, σας παρακαλώ. Μα κύριε Μάντζο, μπορείτε να μας αφήσετε, σας παρακαλώ, να διευθύνουμε εμείς την κουβέντα. Μα δεν μας, κυρία Βούλτευση. Μπορείτε να μας επιτρέψετε, σας παρακαλώ, να διευθύνουμε στην κουβέντα.
2: Δεν ξέρω, διευθύνετε. Τι να κάνω.
3: Μα αφού μιλάμε και δεν μας ακούτε.
2: Μιλάω και με διακόπτη, δεν το βλέπεις.
3: Μιλάμε και οι δύο και εγώ και η Δώρα και
2: δεν
3: μας ακούτε.
2: Εγώ δεν πρέπει να μιλήσω, πρέπει να διακόπτω.
3: Ωραία,
1: στην Εμμανουέλα Τσουδερού.
2: Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να διακόπτω.
1: Η Εμμανουέλα Τσουδερού, έκτακτη είδηση, έλε Εμμανουέλα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε, λοιπόν, έχει προκύψει συναγερμό στη Λιθουανία. Η Λιθουανία εκδόθηκε προειδοποίηση για αεροπορικό κίνδυνο και ζήτησε από τον κόσμο να καταφύγει σε καταφύγια. Και μάλιστα έστειλε και την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Υπάρχει φόβος, λένε τα διεθνή μέσα, για παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από drones. Μάλιστα, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Λιθουανίας έλαβαν ένα μήνυμα που έγραφε αεροπορικός συναγερμός με τα βίντεο αμέσως σε καταφύγιο. Να σας πω επίσης ότι η προειδοποίηση εκδόθηκε και στο κτίριο του κοινοβουλίου στο Βίλνιους. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με, με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας αναζητούν καταφύγια και το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα σήμερα πως είχε εκδώσει συναγερμό ως απάντηση σε ένα ντρόν στην γειτονική Λευκορωσία που είχε παρατηρηθεί να πετάει προς τη Λιθουανία.
3: Μάλιστα. Μανουέλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα στο δελτίο.
2: Ότι έπεσε και η κυβέρνηση της Λετωνίας με αφορμή αυτό. Ναι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις Βαλτικές χώρες που κυκλοφορούν τα ντρόουν και που προσπαθούν να προστατευτούν. Τώρα φαίνεται, αφού είναι από τη Λευκορωσία, ότι πρόκειται για ρώσικο.
1: Θα μας επιτρέψετε από μία τελευταία ερώτηση και στους δύο.
3: Και σύντομη απάντηση, σας παρακαλούμε, επειδή δεν έχουμε χρόνο.
0: Απλώς για τα ντρόουν κυκλοφορούν.
2: Ναι, το ντρόουν ήρθε από την Ιταλία εκείνο γιατί χάλασε. Λοιπόν, και γι' αυτό λέτε ό,τι θέλετε.
0: Να έχουμε μία αίσθηση.
2: Χαλάνε τα ντρόουν, βέβαια.
3: Κύριε Μάντσο,
2: είδαμε τα.
3: Γίνεται λόγος ότι θα δοθεί μία μάχη για την δεύτερη θέση πια στις εκλογές, με δημοσκοπήσεις που τώρα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα να δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ απειλείται από το κόμμα Τσίπρα που μέχρι τώρα μετριότανε βέβαια δυνητικά. Σας φοβίζει, σας ανησυχεί ότι μπορεί, ας πούμε, με τις νέες δημοσκοπήσεις να βρεθεί το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση?
0: Αυτή η μάχη της δεύτερης θέσης, αυτός ο μικρός τελικός που προσπαθεί να δημιουργήσει κυρίως η Νέα Δημοκρατία ως εικόνα στο πολιτικό σκηνικό, δεν είναι κάτι που αφορά σε εμάς. Αν αφορά σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, είτε παρόντες είτε μελλοντικούς, είναι δικαίωμά τους και πρέπει να βγουν να το πούν. Αν ο στόχος τους είναι να νικήσουν το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το εξηγήσουν. Ο δικός μας στόχος είναι ένας. Να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όχι με μία και με περισσότερες ψήφους διαφορά, ώστε να έχουμε την εντολή της πολιτικής αλλαγής.
1: Άρα δεν αντιπαλώσε ο κύριος Τσίπρας. Μόλις ανακοινώσει το κόμμα, δεν θα στη δημόσια αντιπαράθεση πολιτική, δεν θα αναφέρεστε καθόλου στον κύριο Τσίπρα. Δεν τον βλέπετε ως πολιτικό αντίπαλο.
0: Όχι, όλα τα αξιολογούμε. Κύριε Κουτροκόη, όλα και όλους τους αξιολογούμε όπως οι πολίτες θα τους αξιολογήσουν. Εγώ τι λέω, κανένας δεν ξεχνά. Και οι συμπολίτες μας δεν έχουν κοντή μνήμη, όπως ίσως κάποιοι πιστεύουν. Αλλά το να συζητούμε σήμερα για το 2015 βολεύει αφάνταστα τη Νέα Δημοκρατία. Από το να συζητούμε για το 2026, τα μεγάλα ιστορικά ραντεβού με το Ταμείο Ανάκαμψης, τις μεγάλες ευκαιρίες της οικονομίας μας, την οικονομία και την ανάπτυξη που παγώνουν το καλοκαίρι, τις ανισότητες, το κόστος ζωής και τα ζητήματα των θεσμικών εκτροπών και των θεμάτων αδιαφάνειας. Αντί να τα συζητάμε αυτά, το να συζητάμε το 2015 είναι μια απίστευτα βολική συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ωραία.
0: Δεν θα τις κάνουμε τη χάρη. Το μέτωπό μας είναι απέναντι στις πολιτικές ανισότητας και αδικίας που παράγει και αναπαράγει η Νέα Δημοκρατία. Και ο στόχος μας είναι να νικηθεί το κόμμα που κυβερνά σήμερα, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Όσο και ακούνε το χέρι της η κυρία Βούλτεψη.
3: Όλα τα βλέπετε, κύριε Μάντζο. Όλα τα βλέπετε.
0: Εγώ χαίρομαι. Όταν αντιδρά έτσι η κυρία Βούλτεψη, κάτι καλό λέμε.
2: Εντάξει.
0: Κάτι καλό
1: λέμε.
2: Εσείς μας είχατε ακρίβεια όταν δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα.
1: Εκλογές πότε βλέπετε, κυρία Βούλτεψη?
2: Κοιτάξτε, εγώ τι να βλέπω, δεν μπορώ να κάνω. Είναι το 27, το έχει πει ο Πρωθυπουργός.
1: Όχι, το φθινόπωρο.
2: Όχι. Όχι. Είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή για να πάμε για εκλογές? Δεν πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται? Έχουν τελειώσει οι πόλεμοι, έχουνε να δούμε που παπαδίζουμε, τι γίνεται με τη γείτονα, την Τουρκία.
3: Άρα την άνοιξη του 27
2: πρέπει
3: εκλογές,
2: να είμαστε.
3: Έτσι.
2: Και το βασικό ποιο είναι? Ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να πηγαίνει από εκλογές σε εκλογές και από τετρακομματικές στις τρικομματικές που φεύγει ένα κόμμα.
3: Λόγω και της Προεδρίας προφανώς, θα πείτε έτσι.
2: Η Προεδρία είναι το λιγότερο. Εδώ που είμαστε εμείς τοποθετημένοι, έχουμε κινδύνους. Μπορεί λοιπόν εμείς να είμαστε όπως είναι το Βέλγιο 600 μέρες με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Α, και με το Βέλγιο το έχει βάλει κοβέση.
1: Πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτό είναι το βασικό.
1: Και την κυρία Βούλτεψη.
3: Γεια σας, κύριε Μάντζο. Διαφημίσεις γρήγορα, παιδιά, πάμε.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
3: I have the right to remain silent.
4: The Rookies.
2: Will you say that again, please?
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: γυμνάσιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 35 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αν αργήσατε να συντονιστείτε, εσείς χάσατε.
1: Κακός.
0: Πιστέψτε με. Έτσι. Θα είμαστε όμως εδώ μέχρι και τη μία και έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα θέματα μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γρίβα. Είναι ο πατέρας της Κυριακής που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους. Κύριε Γρίβα, καλημέρα. Ευχαριστούμε που έχετε
2: καλημέρα,
0: αποδεχτεί
2: καλημέρα
0: την πρόσκλησή μας. Και θέλουμε να σας παρακαλούμε ένα σχόλιο τώρα για την παραπομπή των 4 αστυνομικών σε δίκη για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Στην ουσία φαίνεται πως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, δεν προστάτευσαν την κόρη σας και έτσι έχασε και την ζωή της με τόσο βίαιο τρόπο.
2: Ακριβώς έτσι όπως τα είπατε, με καλύψατε και καλύψατε όλο τον κόσμο που ακούει αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ καταρχήν που με έχετε καλέσει την εκπομπή σας.
1: Είστε καλά, κύριε Γρίβα.
2: Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Ναι, ήταν αναμενόμενο όταν αυτοί οι άνθρωποι που χρήζουν να κάνουν ένα λειτουργήμα, δηλαδή να προστατεύουν τον πολίτη, από τη στιγμή που δεν το έκαναν, να αποφάσισε η δικαιοσύνη, ο κύριος εισαγγελέας, να τους παραπέμψει σε δίκαιο για κακούργημα. Γιατί χάθηκε άδικα μια ζωή. Αν ένας από τους τέσσερις, έκανε σωστά τη δουλειά του, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή.
0: Σας ακούγαμε τόσο διάστημα και εσάς και τη μητέρα της Κυριακής να λέτε πως και η μετακίνησή τους σε άλλο πόστο για εσάς δεν ήταν καν δικαίωση, δηλαδή δεν ήταν καν μορφή τιμωρίας και καταλαβαίνετε πως χρησιμοποιείτε τη λέξη τιμωρία.
2: Το ότι εξακολουθούσατε δηλαδή... Ποια τιμωρία, τι τιμωρία είναι αυτό ή οι φινές χάδι που τους βάλανε τα 300-350 ευρώ λες και ήτανε, δεν φόραγαν ζώνη στο αυτοκίνητο. Ή τους άραξαν δουλειά και τελικά τους τιμώρησαν. Δεν νομίζω να υπάρχει μια τιμωρία για αυτό, για ένα θάνατο, να είναι αυτή η τιμωρία.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι το λέμε όχι με τιμωρητικό χαρακτήρα. Γι' αυτό και
2: κατάλαβα,
0: είπα ότι
2: κατάλαβα,
0: θα είμαι λίγο
2: προσεκτικός
0: με
2: λέτε.
0: Τη λέξη τιμωρία. Απλά τώρα εσείς κάνετε και έναν αγώνα όλο αυτό το διάστημα λέγοντας ότι ας λειτουργήσει, ρε παιδί μου, σωστά αυτό το σύστημα για να μην υπάρξει και κάποιος άλλος, κάποια άλλη κοπέλα,
2: έτσι,
0: οποιαδήποτε
2: έτσι
0: γυναίκα,
2: ακριβώς, έτσι
0: άνθρωπος στη θέση του παιδιού σας.
2: Η δικαιοσύνη μπορεί να είναι με αργά βήματα, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ θα τιμωρήσει όσους είναι υπεύθυνους, όχι μόνο για το θέμα της κόρης μου, σε οποιαδήποτε θέματα πιστεύω στο κράτος μας, στην Ελλάδα μας, υπάρχουν τέτοιες διάφορες υποθέσεις που δεν είναι σωστές.
1: Κύριε Γρίβα...
2: Που δεν έχουν... Μάλιστα.
1: Έχετε νιώσει ποτέ έτσι την ανάγκη να συνομιλήσετε με αυτούς τους ανθρώπους, τους αστυνομικούς?
2: Εδώ και 2 χρόνια δεν ήρθε κανένας από αυτούς, από τους 4 αστυνομικούς και όσους εμπλέκονται στην υπόθεση, να μου ζητήσει έστω μία συγγνώμη. Ο μοναδικός που με πλησίασε ήταν στο δικαστήριο όταν δικάζονταν ο δολοφόνος της κόρης μου, ο ειδικός ρουλός. Ήρθε να μου ζητήσει μία συγγνώμη και να μου πει έκανα λάθος, έκανα βλακεία μου.
1: Θα τους δεχόσασταν, αν κάποιος σας προσέγγιζε.
2: Του είπα όχι, δεν θέλω τώρα αυτή τη στιγμή, δεν θέλω από κανέναν. Ναι. Ο τρόπος που μας κοιτάζανε, λες και ήμασταν τίποτα παρακαπιανοί και με απαξιωτικό τρόπο και η αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια υποδιοικητής, λες και τις χαλάσαμε τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Αν κάποιος τώρα ήθελε να σας μιλήσει, να σας ζητήσει συγγνώμη, έστω και εκ των υστέρων, τώρα, μετά από 2 χρόνια, θα δεχόσασταν να μιλήσετε μαζί του?
2: Τη συγγνώμη τη ζητάμε όταν μπορούμε να κάνουμε κάτι να επαναφέρουμε. Μπορούν να επαναφέρουν κάτι στην αρχική του? Όχι.
1: Θέλετε...
2: Τα συγγνώμη, παιδιά, δεν λύνεται το πρόβλημα.
1: Τι θα
2: δηλαδή, θα αφαιρείτε μια ζωή και θα ζητάμε συγγνώμη? Να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ντροπιάζουν την αστυνομία γιατί και άλλα παιδιά εκεί έξω δίνουν τη ζωή τους και το αίμα τους έχουν δώσει για το καθήκον τους. Αυτό είναι το καθήκον τους. Να σώζουν και να προστατεύουν πολίτες. Και όχι αυτό που έκαναν αυτοί οι 4.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί να με βλέπετε λίγο έτσι αυστηρό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ έχασα το παιδί μου. Και πάλι κρατιέμαι. Και πάλι δεν ξέρω που βρίσκω το θάρρος και κρατιέμαι.
0: Και είναι και απόλυτα δικαιολογημένος ο θυμός σας, κύριε Γρίβα. Τουλάχιστον
2: ναι,
0: από εμάς.
2: Ναι, όντως έχω θυμό, έχω θυμό, όντως. Μόνο.
0: Είναι λογικό. Είναι πόνος που μετατρέπεται σε θυμό και πολλά συναισθήματα τα οποία κανένας να μην τα νιώσει, να μην βρεθεί ενώ στη θέση σας ως πατέρας, δηλαδή που χάνει το παιδί του με αυτόν τον τρόπο.
2: Κανένας γονιός ποτέ να μην ξαναχάσει κανένα παιδί. Όχι με αυτόν τον τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο. Εγώ το εύχομαι, ούτε στον εχθρό μου αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν έχεις όνειρα, τελειώνουν τα πάντα. Σταματάνε όλα.
1: Πάντως είπατε ότι και όταν ο ειδικός φρουρός επιχείρησε να σας ζητήσει συγγνώμη, δεν θέλατε να έχετε καμία επικοινωνία μαζί του, σωστά?
2: Του είπα επιλέξει. Τι να την κάνω τώρα αυτή τη συγγνώμη που θες να μου ζητήσεις? Δεν έπρεπε εκείνη την ώρα να τραβήξω τις όλες και να του ρίξεις δύο σφαίρες. Είχες το χρόνο και μπορούσες να την είχες σώσει την κόρη μου. Εντάξει, το παλικάρι, ο μοναδικός που προσπάθησε να ζητήσει συγγνώμη. Τι να πω, μόνο αυτός. Με βεβαρημένο παρελθόν πάλι, έτσι, ο συγκεκριμένος το αστυνομικός.
1: Ναι, ναι.
2: Και όμως είχε το θάρρος και ήρθε μέσα στην αίθουσα να με βρει. Οι άλλες κυρίες μου πουθενά. Ο τηλεφωνητής πουθενά. Μας ηρωνεύτηκε και μας έλεγε και για το ταξί κιόλας. Λες και είναι το περιπονικό δικό του. Ντροπή του. Για ντροπή σε όλα αυτά τα άτομα. Και στους τέσσερις ντροπή. Ντροπιάζουν το σώμα τους. Την ελληνική αστυνομία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κουράγιο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ούτως ή άλλως θα ασχοληθούμε και εμείς με αυτή την υπόθεση. Να είσαστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Δύναμη και κουράγιο.
0: Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα.
1: Ναι, πάμε να αλλάξουμε.
0: Θα αλλάξουμε κλίμα και θα υποδεχθούμε την κυρία Μαρλένα Σημακοπούλου, την φίλη της εκπομπής, την γνωστή εργατολόγο.
1: Καλώς την. Κυρία Σημακοπούλου.
3: Καλώς ήρθατε. Ναι.
0: Μιλάμε συχνά στην εκπομπή για τα δικαιώματα των εργαζομένων.
1: Πάντες.
0: Ανησυχούμε, προσπαθούμε να τους προστατεύσουμε κλπ. Έχουν όμως δικαιώματα και όσοι έχουν απολυθεί ή έχουν ή θέλουν να παραιτηθούν από την εργασία τους. Σωστά. Για αυτά θα μιλήσουμε σήμερα.
3: Ολόσωστα.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, τα έχουμε βάλει σε δύο καρτούλες. Mm-hmm. Καταρχάς μου έλειψες πάρα πολύ την προηγούμενη φορά.
1: Καλά, Μαρλένα.
3: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την απόλυση και έχουμε και την οικειοθελή. Μας ρωτάνε λοιπόν πολλές φορές τι ακριβώς γίνεται. Έχω δικαιώματα τον απολυθώ, πρώτα απ' όλα. Έχω δικαίωμα καταβολής αποζημίωσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Τι εννοούμε πληρούνται οι προϋποθέσεις? Πρέπει να έχουμε κλείσει ένα χρόνο εργασίας.
1: Ναι.
3: Έτσι. Αν μας απολύσει έστω και 11 μήνες και 29 μέρες, 28, δεν δικαιούμε αποζημίωση απόλυσης. Έγγραφε καταγγελία της σύμβασης.
0: Ναι.
3: Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω γιατί, αλλά πάρα πολλές φορές, έρχονται οι εργαζόμενοι και μου λένε, μου είπε ο εργοδότης, τσακωθήκαμε,
1: ότι απολύομαι.
3: Να μην ξανάρθεις αύριο.
1: Ναι. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται.
3: Και εγώ δεν πήγα.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ποτέ. Δηλαδή, θα είμαστε πάντα προσεκτικοί, θα παίρνουμε στα χέρια μας γραπτή καταγγελία.
1: Γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι εμείς δεν πήγαμε στην εργασία
3: αν περάσουν τρεις μέρες.
1: Αν εκμεταλλευτούν εις βάρος μας, έτσι.
0: Άρνηση, λέγεται αυτό, άρνηση εργασίας.
3: Αν τρεις μέρες δεν πάει στην εργασία του και απλά του το έχει πει κάποιος προφορικά.
1: Και ο θελής αποχώρηση.
3: Είναι και ο θελής αποχώρηση. Και χάνω τα υπόλοιπα δικαιώματά μου. Μόνο γραπτή καταγγελία. Αν δεν μου δώσει γραπτή καταγγελία και επιμείνει την άλλη μέρα, γιατί έχουν συμβεί και τέτοια γεγονότα, και δεν με αφήνει να μπω μέσα, ή μου έχει πάρει την κάρτα μου και δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στον χώρο, πηγαίνουμε στην αστυνομία. Κατευθείαν. Μετά στην επιθεώρηση εργασίας. Πρώτα στην αστυνομία.
1: Το καταγγέλνουμε.
3: Έρχεται περιπολικό εκείνη τη στιγμή. Ναι. Γίνεται καταγγελία. Έρχεται περιπολικό, έχει συμβεί σε πελάτες μου. Εκεί έρχεται μέσα στην εργασία και λέει: ποιος είναι ο λόγος, έχετε γραπτή καταγγελία σύμβασης? Λέει: όχι, πολλή ώρα θα μπει μέσα.
1: Σκέφτομαι πόσοι εργαζόμενοι δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά.
3: Πολύ.
1: Έτσι,
3: πολύ.
1: Ότι πρέπει να κάνουμε αυτές τις κινήσεις, δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις.
3: Δυστυχώς πολύ. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα λέμε. Λοιπόν, πληρωμή δεδουλευμένων και επιδομάτων. Τι σημαίνει αυτό? Όταν θα απολυθώ, εκτός από την απόλυση. Αν δικαιούμαι, είπαμε και έχουμε περάσει το χρόνο, έχω δικαίωμα να πάρω ό,τι δεδουλευμένα μου χρωστάνε και τι επιδόματα μου οφείλονται. Mm-hmm. Τι μιλάμε για επιδόμα? Αναλογία δώρου Πάσχα, Χριστουγέννων, επίδομα Δίας και επίδομα, επίσης κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, μη ληφθήσας αδείας. Δηλαδή, παίρνω τα υπόλοιπα επιδόματα, αλλά εκείνη τη χρονιά που απολύομαι, εγώ δικαιούμαι κάποιες μέρες άδεια. Εάν δεν τις έχω πάρει όλες.
1: Το υπόλοιπο αδείας.
3: Μπράβο,
1: πρέπει να πληρωθεί, πρέπει να καταβληθεί.
3: Έτσι, μπράβο. Επειδή λοιπόν φεύγω και δεν θα μου τις δώσω σαν μέρες, πρέπει να πάρω επίδομα μη ληφθήσας αδείας.
0: Μάλιστα.
3: Επίδομα ενεργείας. Με εγγραφή του εργαζόμενου στο Μητρό ΔΥΠΑ. Αυτό είναι και η μεγάλη διαφοροποίηση της απόλυσης με την παρέτηση.
1: Ναι.
3: Έρχονται πάρα πολλοί και με ρωτάνε, δεν αντέχω άλλο στην εργασία μου, θα πάω και θα παραιτηθώ. Προσέξτε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Δεν δικαιούστε επίδομα ανεργίας.
1: Μόνο αν απολυθείτε δικαιούστε επίδομα ανεργίας και όχι αν παραιτηθείτε.
3: Θα κάνετε εγγραφή και θα πάρετε την επιδότηση. Η οποία είναι σημαντικό και για χρήματα εκείνη την εποχή, μέχρι να ξαναβρεις δουλειά, αλλά είναι σημαντικό και για το συντοξιδοτικό, γιατί η επιδοτούμενη ενεργεία, το έχουμε ξαναπεί, το ξαναλέμε, 300 μέρες επιδοτούμενης πηγαίνουν στη σύνταξη χωρίς να εξαγοράσω ούτε ένα ευρώ.
0: Ωραία. Σημαντικό. Όλα αυτά τώρα, εάν απολυθούμε.
3: Ακριβώς.
0: Εάν θέλω εγώ να αποχωρήσω από την εργασία μου, τι γίνεται. Έχω βάλει δικαιώματα.
3: Βεβαίως.
0: Έχουμε.
3: Όχι τόσο πολλά, αλλά έχουμε
0: κάτι.
3: Χωρίς αποζημίωση, αλλά με δικαίωμα να λάβει αναλογία πάλι των επιδομάτων. Πάνε, λέει, φεύγω. Λέει, άμα θες να φύγεις, δεν θα πάρεις τίποτα. Δεν είναι έτσι. Πάλι τα επιδόματα που είπαμε πριν τα παίρνει στο σύνολο, ό,τι δικαιούται. Πάλι τα δεδουλευμένα τα παίρνει στο σύνολο.
1: Και το υπόλοιπο αδείας που δεν έχω λάβει.
3: Όλα, τα πάντα. Δεν έχω καμία διαφοροποίηση στα επιδόματα. Καμία. Ούτε στα δεδουλευμένα.
1: Άρα μόνο η αποζημίωση είναι
3: εκτός
1: το διαφορετικό.
3: Εκτός εάν, στο επόμενο, στην επόμενη κάρτα, έχω συμπληρώσει 15 χρόνια στον ίδιο εργοδότη.
0: Εκεί τι γίνεται.
3: Φεύγω λοιπόν, του ενημερώνω ότι εγώ θα φύγω και με τη συγκατάθεση του εργοδότη δικαιούμαστε το ίμιση της αποζημίωσης.
0: Πόσοι το κάνουν αυτό?
3: Αρκετοί. Αρκετοί. Γιατί συνήθως η οικειοθελής αποχώρηση μετά από 15 χρόνια είναι μια συνενετική κατάσταση.
0: Ναι.
3: Αν είναι 2-3 χρόνια, 1 χρόνο, 1,5, εκεί υπάρχει διαφωνία, οπότε η οικειοθελής είναι...
0: Χωρίς να μπλέξεις με δικηγόρους, να κινηθείς νομικά κλπ. Δηλαδή πηγαίνεις στον εργοδότη και λες, να σου πω, ήμουν εδώ 20 χρόνια για παράδειγμα.
3: Ναι, δικαιούσε τη μισή αποζημίωση.
0: Έλα λίγο να τα βρούμε, μήπως και μου δώσετε τη μισή αποζημίωση και ο εργοδότης λέει ναι.
3: Και μετά μπορεί να το διεκδικήσει και συγκατάθεση να μην έχουμε το εργοδότη. Θα έρθει σε εμάς και θα τη διεκδικήσουμε
0: αυτό
3: την αποζημίωση.
0: Αυτό λέμε και θα την κερδίσει.
3: Θα την κερδίσει. Μετά τα 15 χρόνια έχουμε νομολογία. Ελάχιστο. Να ξέρουμε ότι τα δικαστήρια τώρα πλέον που είναι για αποζημιώσεις, απόλυσης κτλ. Γίνονται μέσα στο έτος.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο έτος, Γιώργο μου.
0: Πάμε να καθίσουμε. Μέσα στο έτος γίνονται τα δικαστήρια, λέει.
1: Ναι, αυτό
0: η
1: λέω.
0: Καταγγελία, ας πούμε, αφού αποχωρήσει κάποιος οικειοθελός και δεν πάρει την αποζημίωσή του, ενώ πώς.
3: Έχουμε να πούμε ότι η αποζημίωση απόλυση είναι μέσα σε 6 μήνες ότι διεκδικείται για την απόλυση, οπότε και πάλι πάει κάτι ανάλογο.
0: Στην οικειοθελή.
3: Το ίδιο. Πάλι? Εντάξει, θα πάμε τώρα. Το πολύ.
1: Ελάτε, κυρία Σιμακοπούλη, περάστε.
0: Ελάτε να καθίσουμε. Έχουμε μια υπόθεση τώρα που μας φαίνεται εδώ από τον Δήμο Μαραθώνας. Γεια σας.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Σήμερα. Είναι μαζί μας η κυρία
1: Βαλασίου
0: Ανέτα. Η Ανέτα Βαλασίου, έτσι. Μας φαίνεται λοιπόν τώρα μια υπόθεση, κυρία Σιμακοπούλη, από τον Δήμο Μαραθώνα. Εν τω μεταξύ προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο, με τον οποίο από χθες έχουμε έρθει σε επικοινωνία και είχε συμφωνήσει και ο ίδιος να βγει στην εκπομπή. Τον καλούνε και οι συνάδελφοι από το κοντρόλ.
1: Με τον κύριο Ζούρο, έτσι.
0: Και εγώ. Ωραία. Σε επικοινωνία μαζί του.
1: Λοιπόν, ναι. Ελπίζω να βρούμε τον κύριο Ζούρο μέχρι να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας εδώ και την καταγγελία
0: στο Action
1: τώρα που μας έχει φέρει η κυρία Ασημακοπούλου. Προφανώς με την εντολιά σας, έτσι δεν είναι?
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τι για πείτε μας τώρα. Έχει προσληφθεί στον τομέα της καθαριότητας μέσω ΔΥΠΑ, μέσω προγράμματος.
3: Μέσω προγράμματος και πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τους πυρόπληκτους. Ναι. Η κυρία δηλαδή Βαλασίου είναι πυρόπληκτη. Είναι ευάλωτη ομάδα. Υπήρξε λοιπόν ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που είπε ότι θα πρέπει να γίνει 100 άνεργοι και πυρόπληκτοι, όλο το πακέτο, σε κάποιους δήμους, σε κάποιους φορείς. Με πληρωμή βεβαίως από τη ΔΥΠΑ. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, έγινε η πρόσληψη τον Ιούνιο.
4: 11 Ιουλίου.
3: 11 Ιουλίου. Με το δεδομένο ότι επειδή το πρόγραμμα δεν υπήρχε όπως και η σύμβαση.
1: 11 Ιουλίου του 2025. Έτσι τώρα μιλάμε.
3: Του 2025. Η σύμβαση της κυρίας Βαλασίου δεν έχει πουθενά ωράριο, ότι πρέπει να είναι πρωινό βραδινό, οπότε είναι ελεύθερο, μπορεί να είναι όποτε θέλει.
1: Ανάλογα με τις βάρδιες δηλαδή, της υπηρεσίας.
3: Έτσι. Επειδή λοιπόν η κυρία Βαλασίου είναι ΥΕ γενικών καθηκόντων, μπήκε κατευθείαν και με το δεδομένο, και θα πούμε γιατί είναι το δεδομένο αυτό, μπήκε κατευθείαν το βράδυ. Το ωράριο, κυρία Βαλασίου, που ήταν
4: είναι
3: το βράδυ.
4: Το βράδυ από 10 έως 6 το πρωί.
3: 10 έως 6 το πρωί. Yeah. Πήγαινε και σε απορριμματοφόρα, πήγαινε στα πάντα. Η γυναίκα δεν έχει κανένα θέμα με την εργασία. Mm-hmm. Έχει και άλλες συμβάσεις με το Δήμο νωρίτερα. Οπότε γνωρίζει την εργασία πολύ καλά. Το δεδομένο λοιπόν της βραδινής βάρδιας ήταν συγκεκριμένο για την κυρία Βαλασίου, γιατί αλλιώς δεν θα πήγαινε να εργαστεί. Διότι η κυρία Βαλασίου έχει δύο παιδιά. Το ένα παιδί λοιπόν είναι αμαία. Έχει βαριά ασθένεια. Είναι 90% με ΚΕΠΑ, διαπιστωμένο. Και το παιδί αυτό χρήζει φροντίδας αναλεπτό.
0: Άρα πρέπει
3: και
0: να
3: το λέω
0: συνεχώς...
3: γιατί το έχω δει το παιδί.
0: Κάποιο δίπλα του. Έτσι.
3: Κάποιος δίπλα του. Δεν μπορεί λεπτό να αυτοεξυπηρετηθεί και όχι μόνο να αυτοεξυπηρετηθεί, είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο να μείνει μόνο το παιδί, έστω και για ένα λεπτό. Ναι. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο και έχει κι άλλο ένα παιδάκι που επίσης έχει ένα θέμα υγείας και η κυρία Βαλασίου έχει σοβαρά θέματα υγείας. Με αυτό το δεδομένο μπήκε μέσα. Όλα λοιπόν έβαιναν καλώς. Ήταν βράδυ, μια χαρά, όλα τέλεια. Μέχρι που, πότε κυρία Βαλασίου?
4: Προς το τέλος του Δεκέμβρη, ένας συνάδελφος.
3: Ένας τέλος πάντων μέσα, υπήρξε μια, μια ενέργεια τέλος πάντων από την πλευρά του. Αντέδρασε η κυρία Βαλασίου και τότε της είπε ο
1: συγκεκριμένος. Με αλλαγή βάρδιας δηλαδή.
4: Πριν να με αλλάξει, ένας συνάδελφος μου επιτέθηκε.
3: Έγινε μια ενέργεια. Μια ενέργεια τέλος πάντων, ναι.
4: Εγώ αντέδρασα όπως πρέπει να αντιδράσω και γύρισε και μου είπε θα σε καταστρέψουμε το ανάπηρο στο παιδί.
3: Την επόμενη μέρα έγινε αλλαγή βάρδιας. Ναι. Και την έβαλαν πρωί. Πήγε λοιπόν και τους είπε ότι όπως ξέρετε δεν μπορώ να έρθω πρωί, θα πρέπει να φύγω, να παραιτηθώ. Και ξέρουμε ότι και αυτά τα προγράμματα, αν παραιτηθείς, υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν δηλαδή μετά κάποιες...
1: Δεν μπορείς να επαναπροσληφθείς σε αντίστοιχα
3: υπάρχουν
1: προγράμματα.
3: Υπάρχουν πέναλτις, τα οποία έτσι λέγονται, και υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Πάει εκεί, δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη και μετά ήρθε σε μένα. Μίλησα με τη ΔΥΠΑ, μίλησα με τη διοικήτρια, την κυρία Χορμόβα. Αμέσως πραγματικά αντέδρασε.
0: Η οποία τι λέει?
3: Ότι μπορεί, γιατί της είπαν, γιατί μίλησε και με τον Δήμαρχο και της είπε ο Δήμος, κοίταξε να δεις, εμένα μου λένε ότι δεν μπορώ να σε έχω μόνο βράδυ. Αν μου φέρεις ένα έγγραφο ή μιλήσω με τη ΔΥΠΑ, πήγαινε στη ΔΥΠΑ, αν μου πούν ότι μπορώ να σε έχω μόνο βράδυ, δεν έχω κανένα θέμα. Αυτό είπε ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
3: Ήρθε λοιπόν σε μένα.
0: Εξασφαλίσατε αυτό το
3: εννοείται,
0: έγγραφο.
3: Έχουμε εδώ το έγγραφο, το έχουμε εδώ το έγγραφο.
0: Και συνεχίζονται τα προβλήματα.
3: Ναι, δεν την αλλάζει ο προϊστάμενος.
0: Επειδή χθες μίλησα εγώ με τον κύριο Ζούρο, ο οποίος είναι και ο αντιδήμαρχος.
3: Το ξέρω, τον ξέρω.
0: Θα πούμε για ακόμη μια φορά ότι είχαν προγραμματίσει και ο ίδιος να είναι στην εκπομπή.
3: Ναι.
0: Απλά υπάρχει ένα σοβαρό θέμα οικογενειακό, από ό,τι μας ενημερώνουν και οι συνάδελφοι από το κοντρόλ, η αρχισυντάκτριά μας, η Βιβί Μπουγιούρα. Γι' αυτό και δεν μπορεί τελικά να είναι μαζί μας. Επικοινώνησε με την εκπομπή. Και ζητάει τέλος πάντων να τον κατανοήσουμε. Μου έλεγε ο κύριος Ζούρος ότι έχουν θέματα με την επιθεώρηση εργασίας.
3: Κανένα θέμα.
0: Κανένα
3: δεν μπορεί να επιληφθεί. Καταρχάς να πούμε κάτι. Αν υπήρχαν θέματα με την επιθεώρηση εργασίας. Καταρχάς η επιθεώρηση εργασίας προκύπτει σήμερα, σαν δικαιολογία. Τόσο καιρό είχαν θέμα με τη ΔΥΠΑ. Ότι η ΔΥΠΑ δεν τους άφηνε. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα με τη ΔΥΠΑ. Το γράφει ξεκάθαρα το έγγραφο. Μπορεί να εργαστεί και μεσημέρι και πρωί και βράδυ και ό,τι ώρα θέλει.
1: Ας επιχειρήσουμε εκ νέου με τον κύριο Ζούρο να ζητήσουμε για δύο λεπτά μια παρέμβασή του, γιατί είναι αρκετά σοβαρό το θέμα.
0: Βέβαια.
1: Για δύο λεπτά, όσο χρόνο δηλαδή σπαταλά στο να μιλάει με το κοντρόλ, θα μπορούσαμε για δύο λεπτά να ήμασταν μαζί στον αέρα.
0: Γιατί είναι και σοβαρό το θέμα που
1: είναι
0: καταγγέλλεται.
1: Είναι πράγματι
0: εδώ,
1: σοβαρό.
0: Δηλαδή,
1: και νομίζω
0: ότι...
1: έχει να κάνει και με την υπηρεσία. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση από την υπηρεσία.
0: Θεωρώ ότι η κυρία Σιμακοπούλου για να αναλάβει μια τέτοια υπόθεση το έχει ερευνήσει από παντού.
3: Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Έτσι. Να πω κάτι πολύ απλό. Οι βραδινές βάρδιες αφορούν τις ειδικότητες της κυρίας Βαλασίου. Είναι γενικών καθηκόντων και απορριμματοφόρα. Το γνωρίζουμε το βράδυ, κυρίως είναι αυτό. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες άλλες ειδικότητες, αλλά κυρίως είναι αυτές οι βάρδιες. Είναι δυνατόν να λέμε ότι η επιθεώρηση εργασίας έχει πρόβλημα να εργάζονται κάποιοι το βράδυ?
0: Τι να σας πω, εγώ σας μεταφέρω τι μου είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
3: Δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα. Η κυρία Βαλασίου όπως εργάζονταν βράδυ, το μόνο που λέει εδώ η ΔΥΠΑ, και έτσι είναι και το ξέρει και της το έχω πει και εννοείται δεν έχει κανένα θέμα, είναι κάποιες ελάχιστες μέρες το μήνα, μία-δύο, να είναι πρωινή βάρδια για να γίνεται ο έλεγχος από τη ΔΥΠΑ. Αυτό γράφει και στο χαρτί.
1: Πάντως πρέπει να το παρακολουθήσουμε το θέμα.
3: Είναι κρίμα.
1: Και όταν μιλήσουμε εκ νέου με τον κύριο Ζούρο, θα καταφέρουμε να τον βρούμε. Και επίσης νομίζω ότι έχει μια μεγάλη σημασία να διασφαλίσουμε ότι και η κυρία Βαλασίου, εσείς δηλαδή, κυρία Σιμακοπούλου, θα παραμείνει στην υπηρεσία και θα βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα αυτό με τις βάρδιές της.
3: Δεν έχει άλλο οικονομικό πόρο η κυρία Βαλασίου, ήταν άνεργη πριν.
1: Και σίγουρα το ότι βρήκε το κουράγιο και τη δύναμη, γιατί θέλει και κουράγιο και δύναμη
0: να
1: μιλήσει και να καταγγείλει αυτό το πράγμα, είναι προφανώς γιατί η γυναίκα αυτή δεν έχει κάποια άλλη λύση προκειμένου να βρει το δίκαιο της. Γιατί ο λόγος που θέλει να επιλέγει αυτή τη σκληρή βάρδια,
0: είναι
1: το 10 με 6 το πρωί,
0: δεν είναι μια
1: ευνοϊκή βάρδια. Συνήθως ευνοϊκή για μαμά είναι η πρωινή βάρδια. Ναι. Άρα η γυναίκα αυτή θέλει να εργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να είναι κοντά με το παιδί της που την έχει ανάγκη.
3: Και το πρωί είναι μαζί με αυτό το παιδί το οποίο είναι συνέχεια μαζί του, πηγαίνει στο σχολείο, σε ένα ειδικό σχολείο κτλ. Αλλά είναι πολύ λίγες οι ώρες, διότι ο σύζυγος εργάζεται τη μέρα. Και είναι το βράδυ στο σπίτι για να μπορεί να φυλάει
1: με
3: το παιδί.
1: Παιδιά.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως που ένας δήμος, έτσι, μια υπηρεσία δήμου, βγάζει τόσο ανάλγητο πρόσωπο, ρε παιδί.
3: Και δεν το περίμενα και δεν υπήρχε κανένα λόγο να το βγάλει αυτό.
0: Λέω. Ναι. Αυτό λέω.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Συνήθως τα βλέπουμε λίγο στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Αυτά. Στο δημόσιο δεν τα βλέπουμε.
0: Και
3: συνήθως.
0: Για ένα πόσο το οποίο είναι και δύσκολο από τη φύση του τομέα καθαριότητα και βράδυ που δεν θέλουν και οι περισσότεροι, φαντάζομαι ότι δεν θέλουν νύχτα.
1: Έτσι. Αυτό λέω. Και σκληρά κατά ψέματα και σκληρό και για γυναίκα έτσι, αυτό το πόστο. Έτσι.
3: Και είναι και εξαιρετική συνεργασία της.
1: Έχουμε αναδείξει και άλλες γυναίκες οι οποίες εργάζονται στον τομέα καθαριότητας. Είναι μια
0: και
1: σκληρή
0: ξέρουμε,
1: εργασία.
0: Αυτό το έργο.
4: Μπορώ
0: το
4: να πω και κάτι.
1: Ναι.
4: Από 11 Ιουλίου που έχω κάνει πρόσληψη, που δούλευα νύχτα μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, δεν έχω πληρωθεί ούτε ένα ευρώ.
3: Ναι, ναι. Δεν έχει καταβολή.
0: Αυτό πώς γίνεται.
3: Ίσως είναι ένας λόγος που έγινε και όλο αυτό. Γιατί πήγε και του είπε ότι.
0: Μόνο εσείς.
4: Ναι.
0: Ή και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
4: Εγώ θεωρώ την εαυτό μου ότι δεν έχω πληρωθεί ούτε ευρώ.
3: Εγώ δεν ξέρω για του υπόλοιπου.
4: Γιατί είναι 3 χρόνια και έχω δουλέψει και με παλιά με άλλες συμβάσεις και πάλι μου έχουν κρατήσει
1: έξι
4: πολλά λεφτά.
1: Είναι απλήρωτη δηλαδή.
3: Είναι απλήρωτη.
4: Το μισθό το παίρνω, δεν παίρνω τα νυχτερινά και οι υπηρεωρίες. Τα Σαββατοκύριακα.
3: Το νυχτερινό έχει προσάυξηση. Δεν την παίρνει. Ούτε την προσάυξη ούτε τα Σαββατοκύριακα. Δεν τα έχει πάρει. Το έχει πει, δεν ξέρω αν ήταν και ο λόγος που άλλαξε η βάρδια. Έτσι δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε.
3: Σαφώς
1: και θα επιχειρήσουμε να έχουμε τον κύριο Ζούρο, τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο από το Δήμο Μαραθώνα. Έτσι, ο οποίος λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης δεν ξέρω, κάτι του συνέβη και δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Ενώ είχες μιλήσει μαζί του και θα ήταν κοντά μας στην εκπομπή.
3: Εγώ τώρα μου θα πω ένα τελευταίο μόνο. Ο κύριος Ζούρος είναι αντιδήμαρχος, αρμόδιος κτλ. Ο προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών είναι πάντα ο δήμαρχος. Ξέρω λοιπόν ότι ο δήμαρχος μπορεί να το λύσει αυτό το θέμα. Δεν έχει δείξει ότι δεν θέλει να το. Τουλάχιστον μέχρι να πάρουμε το έγγραφο της ΔΥΠΑ. Το δώσαμε το έγγραφο της ΔΥΠΑ, το έστειλε η ίδια η ΔΥΠΑ στο δήμαρχο. Θα ήθελε να τελειώσει άμεσα γιατί δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Δηλαδή είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε
3: πολύ. Πολύ.
0: Υπάρχει ένα παιδί στη μέση αυτής της υπόθεσης και γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε και να
3: ναι,
0: το
3: δούμε
0: και με ευαισθησία.
4: Είναι το παιδί και το ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε
3: εμείς πολύ.
0: Εδώ
1: είμαστε στο στούντιο. Θα πάμε να δούμε και την Αλεξάνδρα Μερακλείδη, η οποία κυνηγάει, πάει από Δήμο σε Δήμο να δει αν υπάρχει αυτή η περίεργη οσμή που χθες ταλαιπώρησε και αναστάτωσε όχι μόνο τους κατοίκους, τους δημότες των περιοχών, των δήμων του νότιου τόξου της Αθήνας, αλλά και το λιμενικό και την πολιτική προστασία και το κλιματικής αλλαγής και τη ΔΕΣΦΑ και το ΔΕΣΦΑ, όλους δηλαδή, όλοι ήταν σε επιφυλακή. Βλέπουμε και τον κύριο Χάλαρη να μας βοηθήσει. Γιατί ο κύριος Χαλέρης με τις γνώσεις του ίσως δώσει κάποια απάντηση. Καθηγητής Ανάλυσης και Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών, αντιστράτηγος εν αποστρατεία και διδάκτορ φυσικά, δόκτωρ χημικός. Αλεξάνδρα, τα είπα όλα. Νομίζω τους τίτλους σας τους είπα όλους, κύριε Χάλαρη. Δεν έχετε παράπονο.
5: Όχι, δεν έχω κανένα παράπονο. Απλώς είμαι και αναπληρωτής καθηγητής πλέον στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης.
1: Το συμπληρώνω, αναπληρωτής καθηγητής Δημοκρίτη.
0: Το προσθέτουμε και αυτό. Ελάτε να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ η συνάδελφος, η Αλεξάνδρα Μερακλείδη, και μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μαζί σας.
1: Γι' αυτό μου άφησες να τα πω εγώ, γιατί είχε ολόκληρο μακρινάρι εκεί.
0: Φυσικά. Εμένα είναι ο φόβος μου, ξέρεις, το να παρουσιάζω καλεσμένους, έτσι με τους τίτλους.
1: Με τους τόνους,
0: ναι, και με τους τόνους. Και με τους τίτλους επίσης. Και με τους τίτλους.
1: Έλα, Αλεξάνδρα, πού είσαι τώρα?
6: Ευτυχώς η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με χθες. Με κόσμο, με πολίτες εδώ των περιοχών που μιλήσαμε, μας είπαν ότι είναι αρκετά αναστατωμένη με αυτή τη μυστηριώδης οσμή που έγινε αισθητή. Και να αναφέρουμε ότι πολλοί είχαν και κάποια αναπνευστικά προβλήματα, άνθρωποι τρίτης ηλικίας αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία αναγκάστηκαν χθες να κλειστούν μέσα στο σπίτι τους, να κλείσουν τα παράθυρα καθώς τσούζαν τα μάτια τους. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν. Να αναφέρουμε κιόλας ότι σήμερα ευτυχώς η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, αλλά πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνταν. Φοβόντουσαν να στείλουν τα παιδιά του σχολείου, φοβόντουσαν να βγουν έξω μια βόλτα, καθώς δεν ξέρουν ακόμα από πού προέρχεται αυτή η περίεργη οσμή που του αναστάτωσε εχθές το μεσημέρι.
0: Και νομίζω ότι ίσως και να μην μάθουμε, Αλεξάνδρα μου, αφού δεν μάθαμε εχθές που ήταν τόσο έντονο αυτό το φαινόμενο. Τώρα, όσο περνούν οι ώρες, κύριε Χάλαρη, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να διαπιστώσουμε από τι προέρχεται αυτή η έντονη μυρωδιά, αυτή η δυσοσμία.
5: Θα συμφωνήσω μαζί
0: σας. Γεια σου, Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε.
5: Μεσολάβησε και βροχόπτωση, οπότε είναι εξαιρετικά πιο δύσκολο τώρα στην ατμόσφαιρα να μελετήσουμε τι ακριβώς υπήρχε. Έπρεπε να δείξουμε λίγο καλύτερα τα ανακλαστικά. Έπρεπε σε πρώτο χρόνο, στις περιοχές που είχαμε έντονη οσμή, να πάνε οι αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το παλιό ΠΕΡΠΑ για να συνεννοηθούμε, να κάνει μέτρηση, να δει ποια είναι αυτή η ουσία και να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
0: Μα δεν έγιναν αν υπήρχε όλα αυτά. Υποτίθεται ότι γίνανε όλα αυτά και ότι δεν διαπιστώθηκε ότι είναι αυξημένα τα ποσοστά στην ατμόσφαιρα.
5: Δεν βρέθηκαν αυξημένα ποσοστά στα αιωρούμενα σωματίδια.
0: Ναι.
5: Αυτή η οσμή, που δεν έχει, τα αιωρούμενα σωματίδια δεν σχετίζονται τόσο με την οσμή όσο και με αν υπήρχε διαρροή χημικής ουσίας. Οπότε πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, πρέπει να πάνε οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουμε τη μέτρηση, να μας πούνε ποια είναι και η ποσότητα και η σύσταση, για να μπορούμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα και να δοθούμε και τα μέτρα, αν πρέπει να γίνει εκένωση, δεν πρέπει.
1: Αν επιτρέπετε, δηλαδή ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες και τι μέτρηση θα έπρεπε να έχει γίνει. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε και ειδικοί, πρέπει να μας τα εξηγήσετε.
5: Προφανώς. Λοιπόν. Μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με όλα τα σχέδια που υπάρχουν, γιατί ξέρετε, έχουμε το θέμα, είχαμε αποτέλεσμα, δεν είχαμε αίτιο αυτή τη στιγμή. Άρα μιλάμε για ένα επαπειλούμενο συμβάν. Οπότε όλα τα σχέδια, εν περιπτώσει, που έχουμε για διαρροές χημικών ουσιών, καταλήγουν σε ένα θεμελιώδη συμπέρασμα. Ότι στην περιφέρεια Αττικής, τις μετρήσεις τις αναλαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι τρεις υπηρεσίες που έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί για να δούμε ποια είναι η ουσία. Και όλες άλλες ενέργειες, στη σωστή κατεύθυνση, θα το πω έτσι, αλλά δεν πήγα να μετρήσουμε στις περιοχές που είχαμε υψηλή πλήρωση, είχαμε έντονη οσμή, να δούμε ποια μπορεί να είναι η ουσία. Ξέρετε, υπάρχουν πλέον τεχνολογίες, υπάρχουν τεχνικές, τα όργανα, τα έχουν προμηθευτεί οι δημόσιες υπηρεσίες που μπορούν σε πραγματικό χρόνο να μας πούνε και συγκέντρωση, δηλαδή πόση ποσότητα της ουσίας είναι και ποια είναι η ουσία.
0: Άρα οπότε, δεν έτσι, έγινε, από ό,τι σας ακούμε τώρα, άρα δεν έγινε κάτι σωστά. Δεν λειτουργήσαν με τον τρόπο που θα έπρεπε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, επειδή δεν συμβουλεύτηκαν ειδικούς, κάποιον σαν εσάς ή και εσάς ενδεχομένως. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι είχαμε μία, επειδή εμείς ξέρουμε ότι είχαμε μία άμεση επικοινωνία από όλους τους φορείς, τους αρμόδιους, κατά τα άλλα, έχουμε και λίγο το κεφάλι μας ήσυχο. Αν όμως εσείς τώρα μας λέτε ότι δεν έγιναν αυτά που θα έπρεπε να γίνουν, δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχούμε ή όχι.
5: Κοιτάξτε, έχουμε τρία σχέδια, να σου το πω λιγάκι διαφορετικά. Έχουμε τρία διακριτά σχέδια τα οποία αφορούν την περίπτωση διαρροής. Είναι να έχουμε διαρροή χημικής ουσίας σε περίπτωση που μια εγκατάσταση υπόκειται στην διαδικασία σε πέζο. Έχουμε να έχουμε ατύχημα σιδηροδρομικό ή οδικό, ADR-RID. Και βέβαια έχουμε και το πολύ δυσμενέ σενάριο να έχουμε τρομοκρατικό χτύπημα. Όλα αυτά καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο, σχέδιο. Έπρεπε να οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι αρμόδιες αρχές, να πάρουν αυτά τα τρία σχέδια, να το πούμε διαφορετικά και να πούνε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πούμε ποιο είναι ο παράγοντα, ποια είναι η ουσία που μα δημιουργεί το πρόβλημα. Όλα καταλήγουν στις τρεις υπηρεσίες που σα είπα πριν, θα πρέπει να έχει γίνει η μέτρηση. Μπορεί
1: υπάρχουν
5: να έχει γίνει η μέτρηση.
1: Υπάρχουν μη ανιχνεύσιμες ουσίες, κύριε Χάλαρη. Μη μετρήσιμες.
5: Ναι, προφανώς υπάρχουν μη ανιχνεύσιμες ουσίες, αλλά αυτό υπάρχει και σύστημα δειματοληψίας. Δηλαδή, αν δεν η μεθοδολογία της αυτόματης ανέμεινε σε πραγματικό χρόνο όλα αυτά, αν δεν δώσει και αποτέλεσμα, πάμε κατευθείαν στην επόμενη λύση, παίρνουμε δείγμα αέρα και με το δείγμα αέρα το στέλνουμε για ανάλυση στα αρμόδια εργαστήρια και δεν θα βγαίνει στις 24 ώρες, θα βγαίνει στις 48
1: ώρες. Φανταζόμαστε έχουμε πάρει δείγμα αέρα, θέλω να πιστεύω. Ότι έχουμε πάρει
5: θα
1: δείγμα
5: αέρα. Θέλω να το πιστεύω κι εγώ, να σας πω ειλικρινά. Θέλω να το πιστεύω κι εγώ, γιατί ξέρετε, είναι μια πολύ κακή περίοδος να αφήνουμε αναπάντητα ερωτήματα και να τροφοδοτούμε συνωμοσιολογικά σενάρια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πετάξουμε από πάνω μας και θα λυνόταν πάρα πολύ γρήγορα και απλά αν είχαμε ποια είναι η ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λέτε ότι μπορεί σε 48 ώρες να έχουμε κάποιο πόρισμα, εν πάση περιπτώσει, κάποιο αποτέλεσμα από αυτό τον αέρα, τον οποίο προφανώς δειγματοληπτικά οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν
0: θέλουμε
1: πάρει.
0: Θέλουμε να ξέρω. Και θα κλειστούμε όλοι στα σπίτια.
1: Γιατί ξέρετε τι γίνεται.
0: Θα κυκλοφορούμε με μάσκες.
1: Γιατί το να έχεις αυτό που είπατε αποτέλεσμα, αλλά όχι το αίτιο, νομίζω ότι είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Δηλαδή το ότι χθες όλο το Νότιο Τόξο ξαφνικά έπαιρναν τηλέφωνα στην πυροσβεστική, κάτι μυρίζει, κάτι συμβαίνει.
0: Και
1: να μην ξέρεις από τι έχει προκληθεί.
0: Σχολεία.
1: Είναι κάτι, πώς να το πω, ανησυχητικό, ας πούμε. Ανησύχησαν και δικαίως ανησύχησαν οι άνθρωποι, οι δημότες εκεί.
5: Προφανώς, γιατί είναι δείγμα χαρακτηριστικό όταν έχουμε κοινά συμπτώματα και συγκεκριμένες οσμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες και οι μηχανισμοί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το καλό είναι, τώρα για να μην, ότι τα συμπτώματα που παρουσιάστηκαν από διάφορους πολίτες δεν ήταν ίδια, έτσι. Οπότε αυτό εμένα με έκανε να ξεχάσω ότι πιο πολύ ήταν ψυχολογικά συμπτώματα παρά το αποτέλεσμα από τη διασπορά του παράγοντα, του όποιου παράγοντα. Από την άλλη, προφανώς, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα, καλό είναι να μην είμαστε εκτεθειμένοι σε ανοιχτό χώρο και να μην χρησιμοποιούμε και το air condition. Βέβαια, δεν χρειάζεται, αλλά καλό είναι να μην εισάγουμε εξωτερικό αέρα στον χώρο του σπιτιού.
0: Κύριε Χάλαρη,
1: σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας. Άρα περιμένουμε 48 ώρες, δεδομένου ότι έχουν πάρει δείγμα.
1: Αυτά που σκέφτομαι.
0: Τι παιδί μου, ο τίτλος τα έλεγε όλα. Ότι δεν έχουν πάρει μυρωδιά οι αρμόδιοι για το τι έχει συμβεί. Ναι, δεν έχουν πάρει μυρωδιά οι αρμόδιοι. Πάμε διαφημίσεις, κυρία Μπουγιούρα. Ωραία, να πάμε διαφημίσεις.

0: ψυχής ζωής, δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
1: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
2: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
3: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
4: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
5: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
6: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
7: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
8: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
3: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
9: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
10: Σταμάτα, σου μιλάω.
11: Παράκαμε.
9: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 8 Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: σήμερα.
1: Γυμνάστρια.
0: Όλο το πρόγραμμα γυμναστικής αυτής της κοπέλας. Όλο, έτσι. Όλο. Θα βάλω το βίντεο κλιπ και θα κάνω. Αν δεν έχω, δεν αποκτήσω το σώμα της, θα το καταγγείλω.
1: Λαρίγκι, παιδιά. Νίκο, λαρίγκι.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Και εγώ το έκανα αυτό με τα κορδόνια στο γυμναστήριο. Αυτό
1: κάνεις,
0: το...
1: γυμνάζεις πάρα πολύ καλά το σώμα σου. Με τα σχοινιά, λέγονται, δεν λέγονται κορδόνια.
0: Και τους κυλιακούς και τους γλουτούς.
1: Άμα κάνεις και καθίσματα ταυτόχρονα, ναι, που είναι πολύ δύσκολο να συγχρονίσεις όμως και
0: εγώ θα κάνω πόδια. Όλο αυτό το πρόγραμμα. Για ένα μήνα θα το κάνω. Άμα δεν γίνω έτσι όμως, θα το καταγγείλω.
1: Μπορείς να το κάνεις και κατά τη διάρκεια της εκπομπής επίσης αυτό το πρόγραμμα.
0: με αυτά τα ρούχα ή σαν την κοπέλα.
1: Σαν την κοπέλα. Να το σας συμπλακεί. Στην κυρία Γεράκη, παιδί μου, θα φέρεις ένα καφέ. Δεν θα μείνει μέχρι το τέλος η κυρία Γεράκη εδώ. Να
0: καλώς
1: ξέρεις,
0: ήρθατε.
1: Έχουμε και άλλα θέματα.
0: Κυρία Γεράκη.
1: Γεια σας, κυρία Γεράκη.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ
0: που είσαστε μαζί μας. Οι συστάσεις για την κυρία Γεράκη νομίζω είναι περιττές όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχει βοηθήσει σε πάρα πολύ δύσκολες υποθέσεις με τις γνώσεις της. Ψυχολόγος η ίδια και μεγάλη συμβολή της και στην ελληνική αστυνομία. Να το πούμε αυτό.
1: Σε πολλές και σημαντικές υποθέσεις έχετε κληθεί για να βοηθήσετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο με τα παιδιά μας, δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις, έρχονται και
0: έπονται
1: οι πανελλήνιες.
0: Και έπονται και οι ενδοσχολικές επίσης.
1: Για τα γυμνάσια.
0: Για τα γυμνάσια, είμαστε και εμείς εδώ.
1: Ωραία, ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε και τα πιο μικρά παιδάκια μας. Πώς διαχειριζόμαστε το άγχος των παιδιών, κυρία Γεράκη, είναι πολύ σημαντικό και τα παιδιά να γνωρίζουν και εμείς οι γονείς.
2: Σωστά. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω την εξής επισήμανση, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μια πολύ μεγάλη και ανοιχτή συζήτηση αναφορικά και με τις πανελλαδικές και με το σύστημα το εκπαιδευτικό μας, ότι είναι λίγο βαθμοθυρικό, ότι άλλους τους ευνοεί, άλλους δεν τους ευνοεί και μήπως θα πρέπει να συζητήσουμε εν τέλει όλη αυτή τη σκοπιμότητα και των πανελλαδικών, γιατί μιλάμε για μια πολύ στρεσογόνο συνθήκη. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις, ή μάλλον θα το θέσω και κάπως διαφορετικά, οτιδήποτε εμφανίσουμε, είτε σε ένα πιο απλό επίπεδο συναισθηματικά ή συμπεριφορικά, είτε πιο σύνθετα με μια συναισθηματική διαταραχή, ψυχική διαταραχή ή συμπεριφορική, δεν έγκυται σε έναν και μοναδικό παράγοντα. Μπορεί να είναι το κερασάκι στην τούρτα, αλλά η τούρτα είναι τελείως διαφορετική.
0: Ναι. Δηλαδή κάτι υπάρχει ήδη και απλώς αυτή την περίοδο ίσως...
1: Έρχεται στην επιφάνεια.
2: Ακριβώς.
1: Εξωτερικεύεται
0: όμως,
1: δηλαδή.
2: Θα σας πω, το ότι στρεσογόνοι παράγοντες υπάρχουν παντού στη ζωή μας και πόσο μάλλον στην ενήλικη ζωή μας. Η συζήτηση για το αν θα πρέπει να συνεχιστούν, ας πούμε, οι Πανελλήνες, θα πρέπει να ληφθεί κάποιο μέτρο, παραδείγματος χάρη κατάργησης τους, απλά σε μένα, έτσι, ακούγεται το ότι πάμε να καλύψουμε μία αφορμή και δεν κοιτάμε το πρόβλημα σαν πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, είναι ένας στρεσογόνος πολύ βαρύς παράγοντας σε πολλά παιδιά και σε πολλές οικογένειες, που κουβαλά και τις προσδοκίες πολλές φορές των γονέων. Αντί λοιπόν όμως να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην ουσία του, είτε παρεμβατικά είτε προληπτικά σε ένα πρώτο στάδιο, πάλι θα εστιάσουμε λάθος στις εξετάσεις που μπορεί να είναι η κατάσταση πυροδότησης μιας διαταραχής, μιας συμπεριφοράς.
1: Άρα λέτε ότι θα πρέπει να ψάξουμε τι είναι αυτό που προκαλεί άγχος στα παιδιά μας. Ότι δεν είναι μόνο οι εξετάσεις, οποιοδήποτε εξετάσεις, μπορεί να είναι και για ένα πτυχίο αγγλικών, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς.
1: Να ψάξουμε τι είναι αυτό που προκαλεί το στρες στα παιδιά μας γενικότερα στην καθημερινότητά τους.
2: Και όχι μόνο τις αιτίες του στρες, αλλά να εστιάσουμε και λίγο σε στρατηγικές διαχείρισης. Πώς δυναμώνουμε ίσως τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας. Στρατηγικές διαχείρισης τόσο του άγχους, όσο και γεγονότων τα οποία μπορεί να μην είναι στον έλεγχό μας, γιατί η ζωή έχει και από αυτά τα γεγονότα.
0: Υπάρχει όμως και το, αυτό που λέμε το λεγόμενο παραγωγικό άγχος. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις λέμε ότι είναι καλό να υπάρχει, να το έχουμε.
2: Έχετε δίκιο. Γι' αυτό κοιτώντας μόνο τη συνθήκη εξετάσεις, θα εστιάσουμε πάλι λάθος. Δηλαδή, το άγχος, το στρες, η στεναχώρια, η απογοήτευση υπάρχουν στη ζωή μας σε διαφορετικές συνθήκες. Και όχι μόνο για τις πανελλαδικές. Όπως είπατε πολύ σωστά, για ένα πτυχίο αγγλικών, για ένα δίπλωμα οδήγησης, αργότερα σε μια συνέντευξη, μια δουλειά ή για ένα project με ένα απαιτητικό αφεντικό. Άρα, αν δεν δουλέψω σε άλλα επίπεδα, πώς θα γίνει τόσο προσωπικά σε εμάς σαν γονείς, όσο και στα παιδιά μας, ένα δίδαγμα προς την ψυχική ανθεκτικότητα ίσως, πάλι θα εστιάσουμε λάθος.
1: Υπάρχουν λοιπόν τα πολύ εμφανή σημάδια που μπορεί ένα παιδί να κλειστεί στον εαυτό του, που μπορεί ξαφνικά να αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες, τον ύπνο του, την εμφάνισή του να μην φροντίζει. Αυτά νομίζω ότι αν τα δει οποιοδήποτε γονέας θα ανησυχήσει, θα απευθυνθεί στον ειδικό. Υπάρχουν άλλα κρυφά σημάδια τα οποία εμείς μπορεί να μην μπορούμε να τα διαπιστώσουμε.
2: Όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Κουτροκόη, είναι μια πολύ λεπτή γραμμή. Υπάρχει το παραγωγικό και επικοδομητικό άγχος, το οποίο είναι και αυτό που μας κινητοποιεί, και υπάρχει και το δυσλειτουργικό άγχος. Εκεί λοιπόν οι γονείς θα πρέπει να είναι alert, ούτως ώστε να δουν σημάδια όπως οξυθυμία, ξεσπάσματα θυμού, τα οποία μπορεί να είναι πολύ εκρηκτικά, τόσο συμπεριφορικά όσο και συναισθηματικά. Επιθετικά ξεσπάσματα. Συμπεριφορές που πρωτύτερα ίσως δεν υπήρχαν.
1: Δεν είναι εφηβεία όλα δηλαδή, γιατί πολλοί τα δικαιολογούμε και έτσι λέμε, α, είναι στην εφηβεία το παιδί και γι' αυτό αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Τώρα έχουμε και την πρώην εφηβεία.
2: Τα
0: έχουμε,
2: και τη μετεφηβεία.
0: Τα έχουμε, ναι, όλα τα... Έχει δίκιο ο Γιώργος. Δηλαδή έχουμε βρει αυτό το, την εύκολη απάντηση.
1: Ότι είναι στην εφηβεία και γι' αυτό αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Όλοι μας μπορούμε να αντιδράσουμε με τους δικούς μας τρόπους, είτε ενστικτοδός, είτε και συμπεριφορικά. Το θέμα είναι στο παιδί μου αν δω κάποιες αλλαγές, που είναι και αυτές δικαιολογημένες. Οι γονείς λοιπόν, αν με ρωτάτε, γιατί okay, τα σημάδια μπορεί να τα δω σε κάτι που μπορεί να με ανησυχήσει και ο δρόμος μπορεί να μην είναι κατευθείαν στον ειδικό. Δεν θέλω δηλαδή να είναι και η οδηγία ότι όλοι μας χρειαζόμαστε και από έναν ειδικό. Ίσως οι οικογένειες και οι γονείς θα πρέπει να είναι και πιο δίπλα στα παιδιά και οι καθηγητές. Πράγματα που πιάνανε κάποιες δεκαετίες πιο πριν, βλέπουμε ότι δεν πιάνουν στο σήμερα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, οι απειλές, οι φόβοι, η πρόκληση φόβου, ας πούμε,
0: στα
2: και από τους καθηγητές. Νομίζω ότι αυτό που πιάνει στο σήμερα είναι περισσότερο η στήριξη, η κατανόηση και το συναίσθημα. Δηλαδή, ότι εγώ είμαι δίπλα σου. Δεν κρίνεται η ζωή μας από αυτό. Είναι μια προσπάθεια. Αυτό όμως είναι και μια αλυσίδα. Δεν θα περιμένω στην τρίτη ηλικίου και στις πανελλαδικές, ας πούμε, να επιδείξω σαν γονέας αυτή την κατανόηση. Θα πρέπει να την έχω και λίγο σαν δρόμο στο παιδί μου, το ότι ακούω τις ανάγκες του. Οι Πανελλήνιες, ναι, είναι ένα σκαλοπάτι το αν θα εισαχθώ σε μια σχολή ή όχι. Από εκεί και πέρα, το κάθε παιδί θα πρέπει να ακούγεται και μέσα στην οικογένεια το ότι εγώ μπορεί να μην θέλω να δώσω Πανελλήνιες. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα πλάνα, backup plans. Μια αποτυχία μπορεί να είναι και μέσα, όχι μπορεί, είναι και μέσα στη ζωή.
1: Και τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει. Τώρα με την επιτυχία ή την αποτυχία στις Πανελλήνιες. Ναι. Ένα παιδί, και έτσι να ολοκληρώσουμε τουλάχιστον από πλευράς μου, ένα παιδί μπορεί να παραδεχτεί ότι διακατέχεται από άγχος, από στρες. Δηλαδή εσείς που μιλάτε με παιδιά, το παραδέχονται?
2: Είναι πολύ πιο εύκολο να το παραδεχτούν τα παιδιά παρότι οι γονείς. Και εκεί θέλω να τονίσουμε το ότι μπορεί το παιδί να μην μπει στην πρώτη του επιλογή. Εντάξει, ούτε εγώ μπήκα στην πρώτη μου επιλογή ουσιαστικά. Το θέμα είναι το ότι ένας εναλλακτικός δρόμος μπορεί να είναι ο πιο κατάλληλος για το παιδί μου. Το παιδί λοιπόν πολλές φορές θα εκφράσει στους γονείς του τα συναισθήματα. Οι γονείς παίρνουν αρκετά προσωπικά ως προς την ικανότητά τους ή ως προς την ικανότητα του ρόλου τους
1: τις
2: αποτυχίες
1: το
2: του παιδιού. Δηλαδή,
0: καλά, δεν θέλουν να αναλάβουν, πολλές φορές δεν θέλουν να αναλάβουν και την ευθύνη.
2: Σίγουρα, εντάξει.
0: Γιατί είναι βαριά η ευθύνη.
2: Να σας πω, είστε γονείς. Σίγουρα οι γονείς έχουν και κάποιο σενάριο για τα παιδιά τους. Δηλαδή, σαν wannabe γονέας, θα ήθελα το δικό μου παιδί να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.
1: Ναι, ή κάτι που δεν πέτυχα εγώ, να το πετύχει το παιδί μου και μέσω αυτής της επιτυχίας του παιδιού να ικανοποιηθώ κι εγώ.
2: Το θέμα όμως είναι να το ακούω. Ναι, να του δώσω τα ερεθίσματα και τα παραπάνω που μπορεί εγώ να μην είχα και να θέλω το παιδί μου να τα έχει. Αλλά από εκεί πέρα η προσωπικότητα και τα πάντα είναι εξατομικευμένα. Και θα κλείσω με αυτό το ότι εκτός από τους γονείς και τα παιδιά σε αυτές τις περιόδους εξετάσεων και οποιονδήποτε εξετάσεων, εγώ πολλές φορές, όταν έχω απέναντί μου εφήβους, τους λέω, κλείστε λίγο τα αυτιά σας. Δείτε εσείς πώς διαβάζετε καλύτερα. Γιατί ο καθένας έχει τη μέθοδό του. Τι ώρες μπορείτε να διαβάσετε καλύτερα. Εγώ, ας πούμε, άρεσε το βράδυ να διαβάζω. Συγκεντρωνόμουν καλύτερα έτσι. Πώς μπορείτε να διαβάσετε καλύτερα? Κάνετε σημειώσεις? Υπογραμμίζετε τα σώος? Μπορεί να τα λέτε μόνοι σας απ' έξω? Δεν υπάρχει μία μέθοδος για όλους. Τα πάντα είναι και λίγο εξατομικευμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, κυρία Γερακή, μας έχει συγκλονίσει όλους η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Νωρίτερα είχαμε εδώ τον πατέρα της Κυριακής, συνομιλήσαμε μαζί του. Είδαμε ότι τελικώς οι τέσσερις συνάδελφοι, οι τέσσερις αστυνομικοί, εν πάση περιπτώσει, η πρόταση του εισαγγελέα είναι για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως. Θέλουμε ένα σχόλιο δικό σας.
2: Νομίζω ότι η κυρία Δημογλίδου, η αστυνόμος και εκπρόσωπος τύπου, τα είχε πει εξαιρετικά και θα συμφωνήσω μαζί της. Σε ποιο σημείο? Το ότι σαν Ελλάς και σαν άνθρωποι, έτσι και σαν γυναίκα, συγκλονιστήκαμε πάρα πολύ όταν ακούσαμε μια τέτοια τραγική έκβαση σε μια γυναίκα, μια πολίτη, η οποία πήγε να ζητήσει μια βοήθεια.
0: Τα έκανε όλα σωστά η Κυριακή.
2: Εννοείται.
0: Τα έκανε όλα σωστά.
2: Εννοείται.
1: Να ζητήσει προστασία πήγε η Κυριακή. Έχει διαφορά. Δηλαδή ήταν σαν να το βλέπει να έρχεται τη δολοφονία της, που ήρθε κιόλας. Γι' αυτό πήγε εκεί.
2: Άρα θα πρέπει λοιπόν, εννοείται, γιατί και μέσω της έρευνας προφανώς υπάρχουν και νομικές και ενώπιον της δικαιοσύνης θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να λογοδοτήσουν και για τις συνέπειες θα αποφανθούν οι ειδικοί. Από εκεί και πέρα θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε συλλογικά, γιατί το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης και τα γραφεία μαζί με τους αστυνομικούς, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτά τα κομμάτια, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Θα πρέπει όμως συλλογικά να δούμε τι παραλήψεις υπάρχουν για να υπάρχει μια τέτοια τραγική έκβαση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν βγαίνουμε από τη σχολή ψυχολόγου, παίρνουμε κατευθείαν μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν μας ελέγχει κανείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κατάλληλη την επόμενη ακριβώς μέρα 22 χρονών να αναλάβω έναν άνθρωπο. Άρα μήπως θα πρέπει και στο επίπεδο αυτό που είδαμε και ζήσαμε σαν αξιωματικός υπηρεσίας ένα κορίτσι νέο που μπορεί να έχει όλες τις ικανότητες, έτσι, δεν το λέω, αλλά εμπειρικά στο να μπορεί να σκεφτεί ίσως το επόμενο δεν ήταν για να μπορέσει να είναι εκείνη την ημέρα εκεί.
0: Να αξιολογήσει ένα περιστατικό.
2: Να αξιολογήσει ένα περιστατικό.
0: Μπορεί να μην έχει την εμπειρία
2: τώρα
0: αυτή.
2: Τώρα με αφορμή αυτό το περιστατικό. Αλλά μήπως να μαθαίνουμε και από τα λάθη και τις κακές διαχειρίσεις. Τώρα,
1: απλά εδώ έχει να κάνει και με το φρουρό
2: και με τη ζωή,
1: του κυρίου.
2: Έτσι,
1: έχει
2: ανθρώπου
1: να κάνει και με τον συνάδελφο επίσης που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Δηλαδή πήγανε όλα λάθος
2: όλα
1: εδώ,
2: λάθος.
1: Κυρία Γεράκη.
2: Όλα.
1: Και από την επόπτρια ακόμη.
2: Αυτό θα
1: επειδή
2: πρέπει.
1: Μιλάμε και λίγο εννοείται για την ηλικία, η επόπτρια δεν είναι όπως ήταν η αξιωματικός υπηρεσίας. Οπότε είναι μια γυναίκα που έχει χρόνια στο σώμα και εμπειρία. Έτσι.
0: Ξέρετε, εμπειρία σημαντική.
2: Ξέρετε τι φοβάμαι, ότι πολλές φορές εξοικειωνόμαστε και ανάλογα το επάγγελμά μας. Είτε μιλάμε για γιατρούς, είτε μιλάμε για αστυνομικούς, είτε μιλάμε για ψυχολόγους. Πολλές φορές όταν είσαι στην πρώτη γραμμή και μπορεί να ασχολείσαι με περιστατικά, με θανάτους, κάποια στιγμή μπορεί να εξοικειώνεσαι και να μην ευαισθητοποιείς από το κάθε περιστατικό ξεχωριστά. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε σε ένα πιο συλλογικό κομμάτι.
1: Yeah.
2: Ακούμε ειδήσεις τραγικές καθημερινά και λες, okay, και τι άλλο θα έρθει. Και αυτό πρέπει να μας κάνει λίγο να ανησυχούμε γενικότερα.
0: Απλώς υπάρχουν επαγγέλματα, όπως αυτό του αστυνομικού, που τα λάθη εκεί και η μη αξιολόγηση, η σωστή αξιολόγηση μπορεί να αποβούν μοιραία, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί ο αστυνομικός είναι για την προστασία των πολιτών. Η κοπέλα τα έκανε όλα σωστά, πήγε, είπε ότι αγωνιά. Όταν της είπανε να φύγει, ζήτησε
2: όχημα,
0: με το περιπολικό. Η απάντηση που έλαβε, νομίζω, μας έχει θυμώσει όλους, γιατί το έχουμε ακούσει και το ηχητικό ντοκουμέντο και είναι συγκλονιστικό. Το περιπολικό δεν είναι ταξί. Δηλαδή υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία είναι πολύ πιο ευαίσθητα, όπως και του γιατρού, παραδείγματος χάρη, έτσι, που θα χειρουργήσει έναν ασθενή. Τέλος πάντων, λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ,
1: Γεράκη,
2: για τη φιλοξενία.
0: Ανανώνουμε το ραντεβού μας, κυρία Γεράκη.
1: Για την επόμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε Λίμνο.
0: Και δεν πάμε και
1: πάμε
0: στη Λίμνο.
1: Πάμε να δοκιμάσουμε κάτι κρασιά που θριαμβεύουν σε διεθνείς διαγωνισμούς, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τα οποία είναι έτσι πολύ γνωστά για τα πλούσια αρώματά τους. Εκεί θα πάμε. Σε ένα από τα πιο γνωστά οινοποιεία της Λίμνου είναι η κυρία Χατζηγεωργίου, δεν είναι? Κυρία Χατζηγεωργίου, είναι η Πολίνα Χατζηγεωργίου.
0: Γεια σας.
1: Η ιδιοκτήτρια.
0: Από την Αθήνα.
1: Κυρία Χατζηγεωργίου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ο κύριος Λαμπρίδης.
3: Ναι, γεια σας.
1: Καλώς τον, το συνάδελφο.
0: Συνάδελφο, εντάξει.
3: Καλώς τον. Σας υποσχεθήκαμε στο προηγούμενο live ότι θα βγαίναμε από ένα ενοπείο. Ορίστε λοιπόν τα υπέροχα ενοπείο μας και τα φανταστικά κρασιά.
1: Τώρα, τι είναι αυτό που κάνει τα κρασιά της Λίμνου να ξεχωρίζουν, κυρία Χατζηγεωργίου, και μετά θα περάσουμε και στα δικά σας που επίσης έχουν βραβευτεί.
4: Λοιπόν, τα κρασιά της Λίμνου καταρχήν είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα και αυτό που μας ευνοεί είναι οι ποικιλίες θησαυρός που έχουμε εδώ στο νησί, το Μοσχάτο Αλεξανδρίας και το Λιμνιό, το οποίο μαζί με το κλίμα το οποίο έχει το νησί μας, το ηφαιστογενές έδαφος και τους αρκετούς ανέμους στο νησί, αλλά και τη θαλασσινή άβρα που έχουμε, κάνουν ένα σταφύλι και συνεχώς ένα κρασί πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ ξακουστό, όπως είπατε και εσείς, παντού σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα αυτά τα κρασιά είναι και γνωστά από την αρχαιότητα ακόμη, έτσι, δηλαδή ο Όμηρος και...
4: Ακριβώς.
1: Τα έχω μάθει το πρωί, μου έκανε, μαθήματα Ιτσιόκρη, να ξέρετε, το πρωί μαζί με την αρξιδάκριά μας, την Μπουγιούρα. Μου λέγανε θα αναφέρει τον Όμηρο. Και λέω εντάξει, θα τον αναφέρω. Τώρα το θυμήθηκα λοιπόν και τον είπα και τον Όμηρο.
0: Εγώ δεν ήμουν μπροστά, οπότε.
1: Ποιες ποικιλίες σας έχουν βραβευτεί, κυρία Χατζηγεωργίου?
4: Λοιπόν, είναι το Μοσχάτο Αλεξανδρίας, όπως σας είπα, που είναι λευκό, που είναι λευκό σταφύλι με λευκό κρασί. Και το κόκκινο σταφύλι, το οποίο είναι το Λιμνιό. Το οποίο είναι αυτό που είπατε, είναι κιόλας από τον Όμηρο, ο οποίος αναφέρεται πάρα πολύ συχνά στην ποικιλία και ο οποίος είναι από τις αρχαιότερες συνοπλίστες ποικιλίες στον κόσμο. Το οποίο έχουμε τη δίκη να έχει ξεκινήσει από τη Λίμνα και συνεχίζουμε και κρατάμε την παράδοση.
1: Τώρα, δεν είναι πολύ ακριβά αυτά τα κρασιά όμως. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Ενώ είναι πολύ προσιτά προς όλους.
1: Ενώ
3: είναι πολύ προσιτές.
1: Και πολύ ποιοτικά και βραβευμένα, που θα περίμενε κανένας, ρε παιδί μου, ένα βραβευμένο κρασί, ας πούμε, η τιμή του και λίγο να ξεφεύγει.
0: Να εκτοξευθεί λίγο.
1: Δεν είναι, δηλαδή είναι πολύ εύκολο για να το έχεις ακόμα και στο κυριακάτικο τραπέζι σου.
4: Ακριβώς, το οποίο το κάνει προσιτό και θα ξαναλέπει αυτό. Η προσιτή τιμή δεν είναι απογραφητικό για το τραπέζι, όπως είπε το κυριακάτικο.
0: Κυρία Χατζηγεωργίου, τα βρίσκουμε παντού τα κρασιά της Λίμνου.
4: Υπάρχουν σε αρκετά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Εννοείται. Ναι. Είτε σε σούπερ μάρκετ, είτε σε κάβες επιλεγμένες. Αλλά υπάρχουν σε όλα τα σημεία της Ελλάδας. Mm-hmm. Από μεγάλη πόλη μέχρι το πιο μικρό νησάκι.
0: Δεν θα δυσκολευτούμε δηλαδή να τα αναζητήσουμε. Θα τα βρούμε.
4: Ακριβώς. Το Μοσχάτο Αλεξανδρίας κυρίως έχει κερδίσει τη θέση του στην αγορά. Οπότε το προτιμάει ο καταναλωτής. Και συνεπώς και με τη χαμηλή τιμή είναι κάτι που υπάρχει παντού.
0: Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας, πάντα το ρωτώ αυτό.
1: Και καλά
0: στα ηνοπία, γιατί.
4: Λοιπόν.
0: Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας?
4: Κοιτάξτε, για μένα που είμαι κοινολόγος του κτήματος, για μένα είναι όλα τα παιδάκια μου, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω βεβαίως. βέβαια, ανάλογα τη στιγμή και την παρέα και το φαγητό εννοείται, που είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, έχουμε το ανάλογο κρασί. Τώρα, μια και έρχεται συνεπώς καλοκαιράκι, θα έλεγα ένα λευκό, ένα Μοσχάτο Αλεξανδρίας, το Λιμνί Αγγί για παράδειγμα.
0: Να το δούμε.
4: Αυτό εδώ. Ναι. Το οποίο είναι, όπως είπαμε, 100% μοσχάτο. Έχει όλα τα φρέσκα αρώματα που έχει και η ποικιλία μας. Οπότε τώρα για καπλακεράκι είναι ό,τι καλύτερο. Μαζί με ψαράκι.
1: Θανάση.
3: Καλή τιμή και προσιτή τιμή προς όλους.
1: Έλα.
3: Και είπαμε, μπορείτε να τα βρείτε παντού και στην Ελλάδα και εκτός.
1: Πες μας εσύ τώρα. Κάνε μας μια παρουσίαση εσύ, βρε Θανάση,
3: λοιπόν,
1: τώρα.
3: Δηλαδή
1: δεν έχεις πιάσει μόνο μια τηλεφωνική γραμμή. Έλα, πες μας κάτι κι εσύ.
3: Αν ερχόσασταν στη Λιμνό, που πρέπει να έρθει και η Δώρα και η Κριστίνα, εσείς έχετε έρθει βέβαια.
1: Ευχαριστώ.
3: Εγώ τι θα σας πρότεινα προσωπικά.
1: Ναι.
3: Θα σας πρότεινα ένα τυφέστια για γόλκα.
0: Ναι.
3: Εγώ όχι λιμνιαγή, αλλά λαγοπάτ. Το οποίο θα το συνοδεύαμε με πάρα πολύ ωραία θαλασσινά της Λίμνου.
1: Μάλιστα.
3: Και θα έκλεινα εγώ προσωπικά από όλα αυτά που με έχει μάθει εδώ πέρα η κυρία Πολίνα, θα έκλεινα στο τέλος του γεύματος με ένα μικρό σφινάκι από ένα γλυκό κρασί, το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι αυτό εδώ. Και πιστέψτε με...
1: Κυρία Χατζηγεωργίου,
0: θέλω
1: προσλαμβάνετε
0: να,
1: κυρία Χατζηγεωργίου Θανάσης, έτσι. Καλονίστε, μην τον χάσετε από εκεί, μην τον χάσετε.
5: Η εργασία μου με την κυρία Χατζηγεωργίου ξεκίνησε από το Λίμνη Αγή, γιατί κάποια στιγμή ήθελα να μου πει κάποια παραπάνω πράγματα, ήθελα να με βοηθήσει σε κάποια project που είχα και μέσω του Λίμνη Αγή το κρασί έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Για κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο τέλος πάντων. Και το Λίμνη Αγή ήταν αυτό που με κέρδισε και αυτό.
1: Εγώ το έχω δοκιμάσει πάντως το Λίμνη Αγή και είναι εξαιρετικό.
0: Σε πιστεύω.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Σε πιστεύω γιατί ταιριάζει
1: πολύ ωραία αρώματα
0: στα κρασιά.
3: Οπότε σε πιστεύω. Το Ινοπείο είναι επισκέψιμο για όλο τον κόσμο. Όλα τα Ινοπεία της Λίμνου βέβαια είναι επισκέψιμα στους επισκέπτες, στους τουρίστες. Έρχονται δωρεάν, δοκιμάζουν όλα τα κρασιά, τα οποία συνοδεύονται από τοπικά δέσματα, τυριά και όχι μόνο.
0: Μαγεία.
3: Και ο επισκέπτης και ο τουρίστας φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις, όχι μόνο από το νησί και από το Ινοπείο, από παντού πραγματικά.
1: Πού βρίσκεστε, δεν μας είπατε. Πού θα σας βρούμε.
4: Είμαστε στο κεντρικό κομμάτι του νησιού, στο Καρπάτι. Είμαστε πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Το οποίο, όπως είπε και ο Θανάσης εδώ, το Ινοπείο μας είναι επισκέψιμο. Το οποίο καλούμε όλο τον κόσμο που έρχεται στη Λίμνο να έρθει μας επισκεφτεί, να δοκιμάσει τα κρασιά μας και μέσα από τα κρασιά μας να γνωρίζει και το νησί της Λίμνου, μέσα από τα αρώματα και τις γεύσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρία Χατζηγεωργίου.
5: Από επισκέπτες έχουμε πάρα πολλούς και να μην ξεχάσουμε ότι πριν λίγο καιρό έχουμε εδώ πέρα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος γεύτηκε τα κρασιά και έμεινε ενθουσιασμένος.
0: Το είπαμε και την προηγούμενη φορά αυτό.
1: Έχεις δύο λόγους. Θανάση, έχεις δύο λόγους να σε κρατήσει, να σε δέσει εκεί, κυρία Χατζηγεωργίου. Είσαι πολύ καλός και στην πώληση, αλλά και στη διαφήμιση.
0: Και στην προβολή.
5: Τις αλήθειες και ό,τι πιστεύουμε. Μόνο αλήθειες. Και αυτή είναι αλήθεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εβίβα, στην υγειά σας.
0: Καλή μας αντάμωση στο νησί.
1: Γεια σας.
5: Γεια σας.
1: Ωραία. Ωραία παρέα και η κυρία Χατζηγεωργίου και καλά ο Θανάσης.
0: Ωραία παρέα, Χριστίνα.
2: Ωραία παρέα. Εγώ στα έλεγα το πρωί, δεν με άκουγες.
1: Γεια σου, κυρία Τσιοκρίδης. Όμως τον θυμήθηκα τον Όμηρο, Καλός μαθητής είμαι, δεν είμαι.
2: Πάρα πολύ καλός.
0: Τι λέγεται για τον Όμηρο.
1: Μου έλεγε εκεί για τα κρασιά αυτά. Μου λέει, δεν ξέρεις τα κρασιά. Μου λέει, ακόμα και ο Όμηρος τα αυτά, από αυτά δοκίμασε κλπ. Μου έλεγε εκεί για... Και ακόμα κάτι μου ανέφερες από τη μυθολογία.
2: Και ο Αριστοφάνης νομίζω τα είχε μνημονεύσει τα λιμιώτικα κρασιά, βεβαίως.
1: Και μου έμεινε μόνο αυτό.
0: Έτσι εξηγούνται πολλά.
1: Από τις γνώσεις μου.
0: Όχι.
1: Από τι.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Έλα, Χριστίνα, μας τι μας έχεις φέρει σήμερα.
2: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε αναφορά όπως και χθες στην Καλιφόρνια.
0: Αλήθεια, ακόμη.
2: Ναι, ακόμη
0: μένεται η πυρκαγιά εκεί.
2: Ακόμη βρίσκεται στο έλεος τεράστιων πυρκαγιών. Η Καλιφόρνια, σύμφωνα λοιπόν με το BBC, η πυρκαγιά Σάντι ξαπλώνεται σε περισσότερο από 1.300 στρέμματα. Ενώ πλήττει και το εθνικό πάρκο των Nissan Channel, το οποίο έχει έκταση 6.000 στρέμματα, θέλω να σας πω. Να θυμίσουμε πως η πυρκαγιά ξεκίνησε τη Δευτέρα στη Simi Valley, βρίσκεται βορειοδυτικά του Los Angeles, ενώ ταυτόχρονα μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει και το νησί Santa Rosa των νησιών Channel. Ακόμα δεν έχει ελεγχθεί, θέλω να σας πω, σε κανένα στοιχείο. Σύμφωνα μάλιστα και την πλατφόρμα παρακολούθησης πυρκαγιών της NASA, φαίνονται τα ενεργά μέτωπα να κινούνται νότια. Περισσότερο από 17.000 σπίτια έχουν εκενωθεί, ενώ άλλες 3.500 κατοικίες βρίσκονται υπό προειδοποίηση εκένωσης.
0: Δύσκολο.
2: Η δήμαρχος του Λος Άντζελες θεωρεί ότι με βάση την πληροφόρηση που έχει από την πυροσβεστική, η φωτιά δεν θα περάσει στην πόλη. Παρ' όλα αυτά, έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις, να πούμε. Προς το παρόν, ελπίζουμε λοιπόν.
0: Μένουμε Ηνωμένες Πολιτείες, λίγο πιο μακριά. Έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος μιλάει για τη σύζυγό του, για τη Μελάνια. Τι λέει.
2: Στάζει μέλη αυτή τη φορά, θέλω να σας πω, ο πρόεδρος Τραμπ, και είναι λογικό. Γιατί λοιπόν. Η Μελάνια Τραμπ λοιπόν χαιρέτησε την έγκριση του, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του διακομματικού νομοσχεδίου, το οποίο ουσιαστικά αφορά την ενίσχυση της στήριξης των παιδιών που βρίσκονται στο σύστημα αναδοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη λοιπόν κυρία ανακοίνωσε την έγκριση του νομοσχεδίου κατά τη διάρκεια τη ετήσια δεξίωση του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Ναι. Έχω μια εκτίδηση σήμερα, είπε η πρώτη κυρία. Ενέκρινε η Βουλή το Fostering the Future Act. Και έτσι λοιπόν θα μπορούν να στηριχθούν τα παιδιά που ζουν σε ανάδοχες οικογένειες. Αυτό το νομοσχέδιο είναι πάνω από κομματικές διαφορές. Φυσικό λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν μαζί της, δεν μπορούσε να το αφήσει ασχολίαστο. Και μάλιστα με χιουμοριστική διάθεση λοιπόν πρόσθεσε στην πραγματικότητα. Λέει, η μόνη που καταφέρνει πλέον να περνά τα νομοσχέδια είναι η Μελάνια και οι φίλοι της.
0: Διακομματικά.
2: Τα περνά με διακομματική υποστήριξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Τη αναγνωρίζει.
1: Τώρα... Τελειώσατε.
0: Ναι.
1: Δες τώρα πόσο ενδιαφέρον έχει το παιδί.
0: Να προσέχει.
2: Ατζαμί.
1: Σε τείχο.
2: Ατζαμί.
0: Διαρρήκτη.
1: Δεν πρόσεξε. Τι να προσέχω, διαρρήκτη είμαι εγώ. Να προσέχω που μπαίνω.
2: Λοιπόν.
6: Εγκλωβίστηκε λοιπόν, θέλω να σας πω, μέσα σε ένα τοίχο κινηματογράφου, ένας διαρρήκτης. Πάμε πάλι στην Καλιφόρνια.
0: Δεν υπολόγισε σωστά, ε.
6: Δεν υπολόγισε σωστά.
0: Εκεί το πέρασμα, παιδιά, το πέρασμα.
6: Εντοπίστηκε λοιπόν εγκλωβισμένος ανάμεσα σε κενό σε ένα κινηματογράφο και μια καφετέρια στην πόλη Σαλίνας στην Καλιφόρνια. Αστυνομικοί λοιπόν, οι οποίοι τελείωναν τη βαρδιά τους, πήγαν να πάρουν καφέ από τη συγκεκριμένη καφετέρια. Ναι. Και ξαφνικά λοιπόν άρχισαν να ακούνε κάποιες αδύναμες φωνές, βοήθεια. Βρε που είναι, από πού ακούγονται αυτές οι φωνές. Μάλιστα, οι υπάλληλοι της περιοχής είπαν ότι και εμείς, λέει, ακούγαμε από το πρωί κάποιες φωνές.
0: Και οι αστυνομικοί λέγανε, βρε που είναι.
1: Πούντο.
6: Και τότε λοιπόν πάνε και χτυπάνε, θέλω να σας πω, τον τοίχο.
1: Στα ελληνικά το λέγανε, το βρε που είναι.
6: Όχι.
1: Στα αγγλικά, στα αμερικάνικα.
6: Στα γαλλικά, την αγαπημένη γλώσσα της Δόρας.
1: Στα αμερικάνικα πώς το λέμε, βρε που είναι. Το βρε. Το μπρε δεν θα το πεις. Μπρε, where are you?
6: Ανταποκρίθηκε λοιπόν.
0: Ναι. Εδώ είμαι. Διαρρήκτης.
6: Εδώ είμαι.
0: Με τα κλοπημαία ή άνευ κλοπημαίων.
6: 2 ώρες χρειάστηκαν για να καταφέρουν να τον απεγκλωβίσουν. Θέλω να σας πω, μέσα από το τυχείο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και μετά στη φυλακή.
1: Έλα, πάμε Πορτογαλία.
6: Παιδιά, συγγνώμη, εσείς τα έχετε.
1: Ωραίο ήταν αυτό.
0: Τι ωραίο είσαι έτσι.
1: Περιμένω την Τζιόκρη να μου πει.
6: Λοιπόν, εσείς γνωρίζετε τους Θηριανούς, γνωρίζετε τι είναι οι Θηριανοί.
1: Φυσικά.
6: Γιώργο, γιατί το λες έτσι?
1: Το γνωρίζω.
6: Λοιπόν. Θέλετε μετά εγώ να σας πω
1: κάποιο πράγμα. Πες μας την ίδια τους Θηριανούς.
0: Φυσικά. Δεν ξέρεις Θηριανούς ο Γιώργος.
1: Μεγαλωμένος εγώ, παιδί μου. Είχα στην παρέα μου. Ξέρεις πόσους.
6: Δηλαδή, μισό λεπτό.
0: Έναν.
1: Κοίταξε, μισό λίγο τώρα για να σοβαρέψουμε. Από μία έννοια. Τώρα φοβάμαι μην παρεξηγηθώ κιόλας.
0: Όχι, δεν stop, το λέω. Stop, μην το πεις. Έλα, Χριστίνα.
6: Λοιπόν, πάμε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όλο και περισσότερο αυξάνεται ο πληθυσμός των Θηριανών στην Πορτογαλία. Είναι τα άτομα ουσιαστικά που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος.
1: Με την καλή έννοια όμως το λένε.
6: Ναι.
1: Έτσι.
6: Βεβαίως.
0: Okay. Τι εννοείται με την καλή έννοια, παιδιά? Ζητάνε αντί να πηγαίνουν σε γιατρό να πηγαίνουν σε κτηνίατρο.
6: Ναι.
0: Τι εννοείται με την καλή έννοια? Οργανισμός δεν γίνεται να τον εξετάζεται από κτηνίατρο.
6: Ας ξεκινήσουμε από.
0: Με τρελαίνετε ώρες, ρε παιδί μου.
1: Δες τους πώς είναι, παιδί μου. Δες τους λίγο στα πλάνα πώς είναι.
0: Τι να δω, ρε άνθρωπε. Το ξέρω πώς είναι, αλλά λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα να εξετάζεται ο άνθρωπος από
1: κτηνίατρο?
0: Θεωρούν
1: ότι είναι ζώα. Δηλαδή, εσένα δεν σε ενοχλεί το ότι θέλουν να εξετάζονται από κτηνίατρο? Και δεν σε ενοχλεί το ότι θεωρούν πως είναι ζώα και κυκλοφορούν?
0: Κοιτάξτε,
1: έτσι.
0: Το αν θέλει να περπατάει έτσι, δηλαδή με στα 4, να πηγαίνει, να γριλίζει, να κάνει ό,τι θέλει να κάνει, το κάνει. Δικαίωμά του. Αλλά όχι να τον εξετάζεται από κτηνίατρο.
1: Ναι.
6: Okay. Να πούμε απλά λοιπόν,
1: τι, από
6: πρόκειται για κάποια άτομα που νιώθουν
1: τώρα δηλαδή. Η Τσιόκρη συνεχίζει κάθε.
6: Προσπαθώ, αλλά εντάξει, γιατί δεν το βάζω
1: προφανώς
6: κάτω.
0: Ναι, λοιπόν, τα ζωάκια, όχι, τρώνε και δεν τρώνε μόνο ξηρά τροφή.
1: Τι τρώνε?
0: Τρώνε και.
1: Τρώνε και αυτή την καινούργια τώρα που έχει βγει, που είπα του
0: κοιμάδες.
6: Για πες μου, και
0: θα πάμε στο επόμενο. Τι ζήτησαν, πες μου, τι θέλουν?
6: Θέλω να σας πω, πρόκειται για άτομα τα οποία νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και ουσιαστικά υιοθετούν συμπεριφορές τους. Βλέπουμε εδώ λοιπόν και στα συγκεκριμένα πλάνα που φορούν μάσκες, σουρές, ναι, μουστάκια και συμπεριφέρονται πολύ όπως ναι, το ζώο.
0: Ωραία.
6: Σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ναι, είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί από τους Θηριανούς ναι, να πηγαίνουν σε κτηνιάτρους.
0: Ζητάνε, μισό λεπτό, γιατί έχουμε την ασφάλειά μας όλοι, έτσι, και μας καλύπτει κάποιες επισκέψεις σε γιατρό.
6: Ναι,
0: σε κτηνίατρο το ασφαλιστικό τώρα σύστημα δεν έχει κάλυψη για να πας. Αυτοί θεριστάνε, αυτό θέλουν, δηλαδή θέλουν να υπάρχει ιατρική κάλυψη, να πηγαίνουν σε κτηνίατρο αντί για...
6: Κάτι. Πού να ξέρει, μπορείς, Πορτογαλία ζει. Αυτοί
1: θέλουν να πηγαίνουν στο κτηνίατρο. Αυτή είναι η είδηση, τέλος.
6: Το πρόβλημα λοιπόν πλέον το έχουν οι κτηνίατροι.
0: Κτηνίατρο βρήκανε, βρίσκουν κτηνίατρους που να τους δέχεται. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα, λοιπόν. Είδηση.
6: Η είδηση είναι ότι πλέον είναι τόσοι πολλοί στην Πορτογαλία
1: που δεν φτάνουν
6: που δέχονται πολλά περιστατικά οι κτηνίατροι και έχει αναγκαστεί λοιπόν ο Σύλλογος να βγάλει ανακοίνωση για το πώς πρέπει να διαχειρίζονται αυτούς τους ανθρώπους.
1: Συγγνώμη, τώρα περίμενε.
0: Είναι πάρα
1: αλήθεια,
0: πολλά,
1: πηγαίνουν σε κτηνιάτρους?
6: Ναι, γιατί, εσείς γιατί πιστεύετε ότι μπορεί ο κτηνιάτρος?
0: Εσύ γιατί νομίζω ότι δείχνουμε το θέμα, το παρουσιάζουμε σήμερα?
1: Γιατί είναι παράξενο. Γι' αυτό.
0: Όχι.
6: Υπάρχει εγώ... αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ στενή σύνδεση με τα ζώα. Έτσι εκφράζονται. Έτσι νιώθουν.
1: Και πηγαίνουν σε εκτινιάτρους. Και τους εξετάζουν οι εκτινιάτροι.
0: Το κόρυφο είναι ότι είναι το θέμα. Ο εκτινιάτρος σύλλογο σου λέει. Έχει βγάλει η ανακοίνωση.
6: Ακριβώς. Και μάλιστα λένε πως οι γιατροί πρέπει να τους εξηγήσουν με σωστή γλώσσα πως έχουν τα προσόντα οι συγκεκριμένοι γιατροί να θεραπεύσουν μόνο ζώα. Και να παρέχουν. Και δεν γίνεται.
0: Και να τους πείσουν ότι δεν είναι οι ίδιοι ζώα και ότι δεν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν δηλαδή.
6: Όχι. Σε πληροφορώ ότι αυτό δεν το λέει. Τους λέει ότι δεν μπορούμε εμείς δεν μπορούμε να παρέχουμε υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν σε εσάς δεν μπορούμε να παρέχουμε υγειονομική περίθαλψη. Είστε άνθρωποι.
0: Αυτό
6: εμείς
0: λέω.
6: Είμαστε κτηνίατροι. Ναι. Αυτό μόνο το πάνε στο πολύ τυπικό. Προσπαθώ να σε πάρω ότι δεν θέλουν να πάρουν επάνω τους το ψυχολογικό κομμάτι οι κτηνίατροι. Ουσιαστικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα. Θα δούμε την συνάντηση που προηγήθηκε του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι καθιερωμένη για την ενημέρωση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα πάμε έτσι και σε διαφημίσεις.
7: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Στα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής, όπως γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας. Και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
10: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
11: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
12: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
13: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
14: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
15: Όλα έχουν ανωδική τάση.
16: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Για σένα δουλεύουμε σήμερα, Κουτροκόη.
1: Έχω παγώσει εδώ μέσα.
0: Και αυτό το βίντεο κλιπ για σένα είναι επίσης.
1: Τι καλοκαιρινό.
0: Μέσα
1: Α,
0: κύρα.
1: Καλοκαιρινό, ναι.
0: Γυμνάζεται επίσης.
1: Ναι, δεν έχει έρθει το καλοκαίρι ακόμη. Θέλω να σας θυμίσω αστάθεια από αύριο.
0: Όπω Παναγία. Ανάβεις θέρμα στο σπίτι. Το λυπάμαι το Λευτεράκι, να ξέρεις.
1: Κουβέρτες παπλώματα ακόμη, έτσι εννοείται.
0: Παναγία.
1: Εννοείται.
0: Και ζακετούλες και τέτοια.
1: Τα πάντα,
0: και...
1: παιδί μου. Και ρομπίτσα.
0: Και κάλτσα.
1: Εννοείται, πάντα.
0: Όχι, τι εικόνα
1: εσύ
0: δημιουργούμε
1: τι...
0: τώρα.
1: Με ξυπόλυτος, με...
0: Εννοείται, βερμούδα και κοντομάνικο. No. Φυσικά.
1: Βερμούδα φοράς.
0: Χωρίς κάλτσα. Ναι, με βερμούδα.
1: Εντάξει.
0: Πώς θα κυκλοφορούμε.
1: Πάμε στην πόλη μας λίγο.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Πότα. Μας έχει ετοιμάσει κάτι
1: special.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Special. Καλό σας μεσημέρι, αγαπημένοι μου. Να σας πω αρχικά πού βρίσκομαι. Βρίσκομαι στον πιο ροκ δρόμο της Θεσσαλονίκης, στην Οδό Αιγύπτου, η οποία φιλοξενεί πολλά ροκ μπαρ, φιλοξενεί όμως και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κομμωτήριο. Βρισκόμαστε λοιπόν στο κομμωτήριο του Γιάννη Βαλαβάνη. Θα πρέπει να σας πω ότι το χώρος που βρίσκομαι λειτουργούσε κατά το παρελθόν ως αποθήκη. Δημιουργήθηκε από Ολλανδούς το 1860 προκειμένου εδώ γύρω να υπάρχουν, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά εμπορευματοκιβώτια. Τώρα όμως είναι το κομμωτήριο του Γιάννη Βαλαβάνη, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ο ίδιος. Το αντιλαμβάνεστε αυτό αν έχετε λογαριασμό στο TikTok αλλά και στο Instagram για τα πολύ ιδιαίτερα κουρέματα και χτενίσματα τα οποία...
2: Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιάννη. Θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά. Κάνεις, γεια σου, τόσο ιδιαίτερα κουρέματα ή έχεις γίνει έτσι πολύ διάσημος για άλλο λόγο στο TikTok? Γιατί βλέπω ότι γενικότερα έχεις πάρα πολλούς followers, έχεις πάρα πολλά σχόλια, πάρα πολλά comments. Για πες.
3: Ναι, γενικά ο κόσμος που έχουμε θέλει ιδιαίτερα και πιο εξειδικευμένα κουρέματα, κυρίως με ροκ κουλτούρα.
2: Σε μένα τι θα έκανες, Γιάννη, που έχω ένα απλό ξανθό καρέ?
3: Δεν ξέρω.
2: Δεν
3: θα πρέπει να έρθεις εδώ πέρα, να σε δω στον καθρέφτη.
2: Ναι, okay.
1: Πρέπει να το συζητήσετε κιόλας. Όλο αυτό προκύπτει μετά από ενδελεχή, έτσι, επικοινωνία, καταλαβαίνετε.
0: Στη Θεοδώρα
1: τι... Κάποιοι παίρνουν και πολύ μεγάλες αποφάσεις.
3: Βεβαίως. Είναι το consultation, αυτό που βλέπετε στα βίντεο, γίνεται με κάθε πελάτη καθημερινά, μπροστά στην καρέκλα.
0: Ωραία.
3: Βάσει το lifestyle, βάσει το τρόπο ζωής.
0: Στη Θεοδώρα τι θα έκανες που την έχεις δίπλα σου, όση ώρα έτσι είναι εκεί και την παρακολουθείς?
3: Ένα butterfly.
0: Δηλαδή?
3: Ένα butterfly, ένα φιλαριστό με φράτσα να βγαίνει έτσι που περιφράζει ωραία το πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Α, μάλιστα.
1: Βάζετε ιδέες.
2: Ναι.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Και δεν μου λες τώρα, βρε Γιάννη, εμείς λέμε ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι η δυσφήμιση. Ισχύει αυτό στην δική σου την περίπτωση? Δηλαδή έχεις και κάποια σχόλια κάτω τα οποία δεν είναι όλα αποθεωτικά?
3: Βεβαίως, εντάξει, όταν βγάζεις τον εαυτό στα social media θα πάρεις και κακά σχόλια. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους.
2: Δηλαδή, πες μου λίγο, τι σχολιάζουνε, τα κουρέματα?
3: Σεβαστό κιόλας.
2: Τα κουρέματα σχολιάζουνε έτσι με αρνητικό τρόπο?
3: Κυρίως τα κουρέματα που είναι έτσι ας πούμε ξεχωριστά, πιο μοναδικά.
2: Ναι.
3: Σε κάποιους είναι λογικό να μην τους αρέσει, να τους φαίνεται ξένο, γιατί εντάξει ζούμε και στην Ελλάδα που οι τάσεις μένουν για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα μας είναι δύσκολο να αποδεχτούμε οτιδήποτε διαφορετικό και καινούριο. Δηλαδή θέλουμε ίσως παραπάνω καιρό να το χωνέψουμε. Να το πω έτσι.
3: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή άμα βγεις έξω και ταξιδέψεις, τώρα αυτά τα κουρέματα που κάνουμε εδώ πέρα, τα συναντάς παντού, στους δρόμους, δηλαδή σε Ισπανία.
0: Τι κούρεμα έχεις κάνει?
3: Ιταλία, Αγγλία.
2: Είναι αυτά που
0: Γιάννη,
2: βλέπουμε στα βίντεο.
0: Τι κούρεμα έχεις κάνει, ρε παιδί μου, έτσι, το οποίο συγκέντρωσε αρνητικά σχόλια? Ήταν γυναικείο, ήταν αντρικό, τι?
3: Δείτε, γενικά το μαλλί και τα κουρέματα δεν έχουν φύλο. Δεν υπάρχει ανδρικό και γυναικείο κούρεμα, όπως δεν υπάρχει και ανδρικιά και γυναικεία τρίχα, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς είναι.
2: Γιάννη,
3: δεν τα κοιτάζω κιόλα στο σπίτι.
2: Για κάτι πιο ιδιαίτερο, παρακάμε, που θα έρθει ένας πελάτης να σου ζητήσει, ας πούμε, θα χρεωθεί περισσότερο, επειδή ακριβώς θα χρειαστεί ίσως να απασχοληθείς πολύ περισσότερο χρόνο, θα είναι κάτι πιο δύσκολο? Και επίσης, πού έχεις διδαχθεί αυτή την τέχνη? Γιατί και το μαλλί μια τέχνη είναι, έτσι. Το να προσπαθήσεις να κάνεις ένα εξειδικευμένο κούρεμα, ένα κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο, ένα ιδιαίτερο κούρεμα, θέλει την τέχνη του κι αυτό.
3: Κυρίως μέσα από σεμινάρια. Πάμε συνέχεια, ταξιδεύουμε, έρχονται και εδώ πέρα πολλοί εκπαιδευτές. Έτσι μαθαίνουμε συνέχεια τις καινούργιες τάσεις, μένουμε ενημερωμένοι, παίρνουμε ιδέες.
0: Μπράβο. Μπράβο, βρε Γιάννη.
2: Μόλις έρθουμε Θεσσαλονίκη, θα έρθουμε να μας κουρέψεις με τον Γιώργο. Απλά θα
3: σας
2: έρθουμε. Μόλις κλείσει η σεζόν, εγώ θέλω να μου κάνεις αυτό το.
0: Ένα αγορέ.
2: Το μπατ. Αγορέ.
0: Ναι. Δεν θα της πήγαινε ένα αγορέ της κυρίας Κουτροκόη.
2: Δεν νομίζω με βλέπει ότι θα σου πήγαινε.
3: Όχι, όχι, δεν θα έκανα ένα αγορέ.
2: τι ζώο θα επέλεγες.
0: Ζώο.
2: Επειδή λέει butterfly, κάνει διάφορα. Τι πιστεύεις, ας πούμε, ότι θα μου έκανες στα μαλλιά.
0: Τσιτάχ.
3: Εντάξει, γενικά φέτος ένα κούρεμα που είναι μεγάλη τάση, είναι ένα που μοιάζει με φιλαριστό καρέ σε συνδυασμό με το σάγκ, είναι το cowboy bob. Ωραία. Πιστεύω θα σου πήγαινε πάρα πολύ.
2: Τέλεια. Και στο Γιώργο.
1: Έχετε στο νου σου τώρα.
2: Άραμε.
3: Στο Γιώργο κάτι πιο απλό, κλασικό.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω στα Λαδάδικα, σε βρίσκουμε, έτσι.
2: Λαδάδικα.
3: Λαδάδικα, Αιγύπτου 15, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Ραντεβού εκεί.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε
0: γεια σου, Θεοδώρα.
2: Πολύ.
0: Σε περιμένουμε αύριο.
3: Γεια σας.
2: Με butterfly look θα είναι.
0: Σε περιμένουμε μεταμορφωμένη Θεοδώρα. Αύριο. Θεοδώρα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Κυρίες και κύριοι, και ακολουθεί τώρα η Ιωάννα Βάσου με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Ελάτε λίγο μέσα, κυρία Βάσου. Ελάτε να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ελάτε, ελάτε, κυρία Βάσου.
2: Τώρα, ό,τι και να κάνεις.
0: Ελάτε.
2: Τώρα, ρε παιδιά.
0: Έχει το κορίτσι μας.
2: Εγώ κλαίω και εύκολα. Μην μου κάνετε τέτοια. Κλαίω
0: πολλά.
2: Και εύκολα. Εγώ.
0: Έχει γενέθλια το κορίτσι μας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Να είσαι γερή και λαμπερή. Πάντα, πάντα. Πάντα λαμπερή. Έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά.
2: Εγώ κλαίω εύκολα. Μην μου κάνετε τέτοια.
1: Να σε χαίρετε το παιδάκι σου, η όμορφη οικογένειά σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Όλοι,
2: ευχαριστώ.
1: Όλοι πραγματικά. Και εμείς που είμαστε οι φίλοι σου.
0: Και η Κοζάνη, παιδιά, διότι είναι από τη Βόρεια Ελλάδα αυτό το κορίτσι. Να σου πω, θέλεις να δούμε κάτι που προηγήθηκε πριν από λίγο. Έλα, μωρέ. Παιδιά, έχει συγκινηθεί.
2: Έλα,
0: να δούμε μαζί κάτι. Έλα. Περίμενα να δούμε κάτι που προηγήθηκε. Για να δούμε,
2: παιδιά, τι προηγήθηκε.
0: Για να δούμε. Yeah, girl.

0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, επειδή
1: είναι
0: θεωρούμε...
1: Είναι δάκρυα χαράς, έτσι, γιατί είναι ευαίσθητο το κορίτσι μας.
2: Πολύ, συγκινούμε πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: επειδή
2: όλους.
0: Επειδή θεωρούμε ότι είναι και ατσαλάκωτοι οι άνθρωποι της ενημέρωσης και ότι είναι πάρα πολύ σοβαροί και ότι δεν συγκινούνται εύκολα επειδή πρέπει έτσι να παρουσιάζουν τις ειδήσεις, γιατί αυτός είναι ο ρόλος σας. Να τι ο αναβάσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ όλους, αλήθεια, μέσα από την καρδιά μου. Να δω πώς το αποδελτίο τώρα.
0: Μια χαρά θα πεις, γιατί είσαι επαγγελματίας χρόνια. Ούτως ή άλλως.
1: Πώς είναι τώρα, Ιωάννα, στο δελτίο, καμία σχέση.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρία.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Σιδηρά, κυρία. Λοιπόν, να σε γερή.
1: Ιωάννα, υγεία, σε βλέπουμε σε λίγα λεπτά.
2: Την υγεία μας.
1: Το κορίτσι μας είναι αυτό. Εμείς εδώ κάπου ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Να πούμε γρήγορα ότι ακολουθεί 3 η ώρα. Βασίλης Μπακόπουλος, back to back.
1: Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10.
0: Είναι ο Σεραφείμ Κοτρότσος στις 8.
1: Γιώργος Κέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης στις 10 ακριβώς.
0: Και Αθηναίδα Νέγκατα μεσάνυχτα. Αύριο το πρωί, τα είπε η Κοτρότσος.
1: 10 παρα 10, ε.
0: Άντε.
1: Πάμε.
0: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
7: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι, κι όμως είναι πάντα εκεί, να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια, με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN. You matter.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Άγκυρα επιστρέφει στην προκλητική ρητορική. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Η ευθεία απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη σκιά του τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ, την Παρασκευή η συζήτηση στην Ολομέλεια για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Και κλεισμένων των θυρών η ακρόαση Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Θεσμική απάντηση από Τζαβέλα για τη μη προσέλευσή του. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ, η παρέμβαση Ανδρουλάκη. Άλλη το μυστήριο, η οσμή που αναστάτωσε την Αθήνα. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθαρίζουν οι αρχές. Η πηγή της μυρωδιάς φέρεται να εντοπίζεται ανάμεσα στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας ή ανοιχτά της Αίγινας από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο, τα πιθανά σενάρια, σύμφωνα με τον καθηγητή Σαριγιάννη, αναλυτικό ρεπορτάζ. Με κόκκινο χαλί, παιδιά που ζητοκράβγαζαν και αιχμές προς τον Τραμπ υποδέχθηκε ο Σι τον Πούτιν. Ο πλανήτης κινδυνεύει να επιστρέψει στον ώμο της ζούγκλας, το κοινό ανακοινωθέν. Ο νέος αγωγός Κίνας-Ρωσίας κλειδί για τη ρωσική οικονομία.

0: Η Αθήνα παρακολουθεί την ξαφνική επιστροφή των προκλήσεων της Τουρκίας. Το θέμα ετέθηκε στο Κησέα, ενώ οι λόγοι της αντικατάστασης των Patriot με μοιρά στην Κάρπαθο ήταν επιχειρησιακοί. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, στη σκιά του τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Κλίμα δυσαρέσκειας επικρατεί στον τουρκικό τύπο σχετικά με την απόφαση αποστολής των μαχητικών αεροσκαφών μοιρά στην Κάρπαθο. Έχουμε συνδεθεί με τον Κώστα Αλατζά του Υπουργείου Εξωτερικών και τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη. Κώστα, ξεκινάω με σένα.
1: Η Αθήνα διατηρεί μια ψύχρεμη στάση και μια στάση αναμονής εν ώψη της τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για την υιοθέτηση των προκλητικών τουρκικών αξιώσεων που περιλαμβάνονται στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό συνάγεται, Ιωάννα, από την σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών από την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Λάνα Ζοχιού.
0: Νίκο, δεν υπάρχει σαφή Κώστα, βάλε μια ανωτελεία. Νίκο, έρχομαι σε σένα. Δώσε μας γρήγορα το κλίμα από την Τουρκία.
2: Υπάρχει δυσαρέσκεια, Ιωάννα, στην Τουρκία σχετικά με την απόφαση της Ελλάδας να εγκαταστήσει μαχητικά αεροσκάφη μοιράς στην Κάρπαθο. Επιμένουν στο θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου και βλέπουν για άλλη μια φορά περικύκλωση της Τουρκίας από την Ελλάδα.
0: Βάλτε και οι δύο συνάδελφοι μια ανωτελεία να παρακολουθήσουμε το βίντεο και επιστρέφω σε εσάς.
3: Με αυξημένη προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα την ευνίδια επαναφορά της τουρκικής προκλητικότητας σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρεί να υπερασπιστεί τα ήρεμα νερά. Ο Πρωθυπουργός σήμερα έδωσε ευθεία απάντηση στις προκλήσεις της γείτονος, τονίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και ισχυρές συμμαχίες.
4: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
3: Στο μεταξύ, η Τουρκία στείνει σκηνικό έντασης με το νομοσχέδιο που επιχειρεί να θεσπίσει για τη γαλάζια πατρίδα, ένα ζήτημα που τέθηκε και στη συνεδρίαση του Κησέα.
5: Βγάζει ένα εσωτερικό νόμο η Τουρκία για και διεκδικεί κυριαρχικά δικαιώματα μιας άλλης χώρας. Αυτό εγώ θα έλεγα ότι είναι πολεμική πράξη και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και να μην περιμένουμε να τι θα κάνει η Τουρκία και να ακολουθούμε, αλλά να προβούμε πρώτοι σε ενέργειες.
3: Διεθνολόγοι μιλώντας στο Action 24 απορρίπτουν τα σενάρια περί αλλαγής στάσης της Αθήνας, εξηγώντας ότι η αντικατάσταση των συστημάτων Patriot από μοιρά στην Κάρπαθο αφορά αποκλειστικά σε επιχειρησιακούς λόγους.
6: Εάν η Τουρκία απέναντι από τα ελληνικά νησιά, ανάμεσα από αυτά και τα δωδεκάνησα, έχει σταθμεύσει μια ολόκληρη στρατιά, η οποία είναι εξοπλισμένη με αποβατικά σκάφη. Δεν είναι η Ελλάδα ότι σταθμεύει δυνάμεις στα νησιά προκειμένου να απειλήσει την Τουρκία, αλλά ισχύει το αντίστροφο. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και η Ελλάδα αυτό που κάνει είναι να προστατεύσει την εδαφική της ακαιρεότητα.
3: Την ίδια ώρα η Άγκυρα προκαλεί και διαστρεβλώνει για μια ακόμη φορά την ιστορία για τη γενοκτονία των Ποντίων, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρά τη 10η Μαΐου που αποτελεί και ημέρα μνήμης σε μια ανιστόρητη απάντηση.
7: Εγκαλεί εμάς ότι εμείς σφάξαμε Τούρκους και ξένους, ότι εμείς δυναμητίζουμε τις διμερείς σχέσεις και εργαλειοποιούμε την ιστορία. Όταν η Τουρκία τη μάχη του Μαντζικέρ πριν από χίλια χρόνια, όταν κάθε επέτειο της σφαγής στη Σμύρνη οι Τούρκοι μέχρι και πέρσι, κύριε Κοτρότσε, πετάνε καρπούζια στο λιμάνι στην προκυμαία της Μύρνης για να θυμίσουν το αίμα των Ελλήνων.
3: Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση της Τουρκίας.
0: Κώστα, τι απαντά λοιπόν η Αθήνα?
1: Η Αθήνα, όπως λέγαμε και πριν, διατηρεί μια στάση αναμονής σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Τουρκίας, η οποία σύμφωνα με τις διαρροές τόσο από την τουρκική ηγεσία όσο και από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται το τελευταίο διάστημα στον τουρκικό τύπο, θα περιλαμβάνει όλες τις προκλητικές αξιώσεις του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Πρόκειται για έναν υπόστατο δόγμα, είπε χαρακτηριστικά σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζοχιού, και επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι για την Ελλάδα για την Ελλάδα υπάρχει μόνο μία διαφορά. Εκείνη της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας και πάντοτε η Αθήνα είναι υπέρ του διαλόγου. Από εκεί και πέρα περιμένει η ελληνική κυβέρνηση να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για το ακριβές περιεχόμενο της τουρκικής νομοθετικής

0: Ότι η δομή άμυνας των νησιών είναι ζήτημα επιχειρησιακό, αφορά αποκλειστικά και μόνο το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, λέγοντας ουσιαστικά ότι είναι ένα για επιχειρησιακούς λόγους, αποφασίστηκε αυτό από την ελληνική κυβέρνηση, όπως και η αντικατάσταση των Patriot από ένα ζεύγος μοιράς στην Κάρπαθο.
1: Νίκο, τα τουρκικά μέσα επιμένουν στη θεωρία περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
2: Ακριβώς, Ιωάννα, και κατηγορούν την Ελλάδα ότι στέλνει αντιφατικά μηνύματα, διότι από τη μία αποσύρει τους πυράβλους Patriot, ωστόσο κατηγορούν την Αθήνα ότι συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά που σύμφωνα με την Άγκυρα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, στέλνοντας τα μαχητικά αεροσκάφη μοιράς. Επιμένουν ακόμα στη λογική ότι αυτές οι κινήσεις έχουν στόχο να περικυκλώσει την Τουρκία. Χαρακτηριστικά σήμερα το CNN Turk γράφει ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω. Η Ελλάδα αποφάσισε να αποσύρει τις πυραυλικές στοιχείες Patriot που είχε αναπτύξει στην Κάρπαθο, η οποία δεν έχει στρατιωτικό καθεστώς, και συνεχίζει λέγοντας όσον αφορά τις πρόσφατες εντάσεις και συγκρούσεις με την Τουρκία, αναδύονται αντιφατικά βήματα και μηνύματα από την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο μαχητικά μοιράς θα αναπτυχθούν στην Κάρπαθο, η οποία έχει μη στρατιωτικό καθεστώς, αντί για στοιχείες πυράβλων Patriot, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του CNN Turk και δείχνει μια δυσαρέσκεια που συνεχίζει να υπάρχει στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα δηλαδή συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά τα οποία σύμφωνα με την Άγκυρα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα και εκμεταλλεύεται την κρίση στη Μέση Ανατολή.
1: Νίκο Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να μην παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την Παρασκευή πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του Πασόκ να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές.
3: Ευθείες βολές κατά του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κώστα Τζαβέλα εξαπολύει το Πασόκ με αφορμή τη μη παρουσία του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το ζήτημα των υποκλοπών. Η αξιωματική αντιπολίτευση επενδύει πολιτικά στο θέμα και παράλληλα προαναγγέλει για την Παρασκευή την κατάθεση πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ο ίδιος ο κ. Τζαβέλας πάντως, λειτουργώντας απολύτως θεσμικά, εξηγεί τους λόγους της απουσίας του με τετρασέλιδη επιστολή προς την Επιτροπή Θεσμών, την οποία κοινοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής.
4: Επειδή στην προκειμένη περίπτωση κλείσει μόνος εισαγγελέος του Αριουπάγου για ακρόαση είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών και επιπλέον με την εν λόγω κλίση ζητείται η ακρόασή μας αορίστως επί θεμάτων που αφορούν λειτουργικά ζητήματα δικαιοσύνης προς τον σκοπό ενίσχυσης της διαφάνειας, δηλώνουμε ότι δεν θα ανταποκριθούμε στην κλίση αυτή και δεν θα προσέλθουμε στη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.
3: Από την πλευρά του πάντως, ο πρόεδρος του Πασόκ προσπέρασε τις εξηγήσεις του ανώτατου δικαστικού λειτουργού και επέμεινε στην κριτική του.
5: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.
3: Το ζήτημα της μη παρουσίας του εισαγγελέα του Αριουπάγου έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
6: Αν σεβόμαστε τη δικαστική εξουσία, είναι ξεκάθαρο ότι η δικαστική εξουσία έρχεται στη Βουλή όταν κρίνεται με τις διαδικασίες που ορίζει το Σύνταγμα και καλεί στους εισαγγελείς προκειμένου να γίνει η επιλογή ποιοι θα μπουν. Δεν μπορούν να έρθουν όταν χειρίζονται μια υπόθεση, γιατί τότε η Βουλή θα παίξει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας.
7: Υπάρχει σοβαρή κυβέρνηση σε σοβαρό και ευνομούμενο ευρωπαϊκό κράτος που να λέει ένα δικαστήριο ποινικό ότι πρέπει να γίνει παρεπίπτον έλεγχος διότι βρήκα πράγματα και θάματα για τις υποκλοπές που αγγίζουν μέχρι και κατασκοπία και να κουκουλώνει την υπόθεση.
8: Δεν σας αρέσει ο Τζαβέλα, σας αρέσει η Κοβέση. Ανάλογα, δεν σας αρέσουν οι Έλληνες δικαστές, αλλά να ξέρετε ότι στο τέλος Έλληνες δικαστές θα δικάσουν.
9: Όχι, δεν επιλέγουμε.
8: Λοιπόν, επιλέγετε. Και καταργείτε τη διάκριση των εξουσιών με το να τους ζητάτε να έρθουν να απολογηθούν στο κοινοβούλιο. Και καλά κάνουν και δεν έρχονται.
9: Δεν είναι λοιπόν, θέμα απολογίας. Αυτό είναι θέμα
8: κύριε,
9: εξουσιών.
8: Ακούστε με κύριε Μάτσο.
9: Όλες οι εξουσίες
8: ακούστε με. Μιλήσατε, καταλάβαμε.
3: Στη συνεδρίαση που πραγματοποιείται και κλεισμένων των θυρών, παρίσταται και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής. Ενώ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο οι συζητήσεις όσο και το περιεχόμενο της διαδικασίας παραμένουν απόρριτα.
1: Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, έπειτα από σχετικά αιτήματα κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μας ενημερώνει ο Γιάννης Μίτης από τη Βουλή.
10: Η συνεδρίαση διαρκεί εδώ και 4 ώρες.

0: ώρες είναι σε εξέλιξη η Ιωάννα και μάλιστα σε υψηλούς τόνους μαθαίνουμε πίσω από τις κλειστές πόρτες της αίθουσας Γερουσίας, εκεί που ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης, καταθέτει ενώπιον των βουλευτών και απαντώντας ουσιαστικά στις ερωτήσεις τους. Δύο πολιτικοί αρχηγοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αίθουσα Θεσμών και Διαφάνειας. Πρόκειται για την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μαθαίνουμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε για μία ακόμη φορά και προς τον κύριο Δεμήρη αλλά και προς τον κύριο Τζαβέλα την έντονη δυσαρέσκειά του, τονίζοντας ότι εάν ο διοικητής της ΕΥΠ δεν το εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούταν το τηλέφωνό του, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ουσιαστικά μιλούσε, ζητούσε εξηγήσεις από τον διοικητή της ΕΥΠ επί 50 ολόκληρα λεπτά, μαθαίνουμε, εκτοξεύοντας τους τόνους στα ύψη. Τώρα υπάρχουν έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, Ιωάννα, για την επιλογή του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του κ. Τζαβέλα, να καταθέσει υπόμνημα και να μην δώσει το παρόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η αντιπολίτευση αρνείται το συνταγματικό κόλλημα που εξέφρασε ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου και ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους. Όλα αυτά, Ιωάννα, προμηνύουν ένα πολύ βαρύ κλίμα για την Παρασκευή, όπου αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει τους απαραίτητους 120 ψήφους για την σύσταση της επιτροπής.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, καινοτομία, μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, να δημιουργήσουμε τη Silicon Valley της Ευρώπης, είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο France 24, Ραφαήλ Κάμπερ.
2: Ιωάννα, στο πλαίσιο της συνόδου των G7, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από τη θεωρία στην πράξη, τόσο στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, όσο και στην ενιαία ευρωπαϊκή ενέργεια. Ο Υπουργός έθεσε το ζήτημα της τεχνολογικής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο του μέλλοντος, αλλά κρίσιμη υποδομή ισχύως, και ότι με αιχμή την παραγωγή και την βιομηχανική στρατηγική, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει τη δική της Silicon Valley.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ, και να παρακολουθήσουμε τον Κυριάκο Πιερακάκη.
3: Of course, AI is crucial. AI is a critical infrastructure to a very large extent. But it's a discussion about technological sovereignty. What do you decide to do, when do you do it, and how do you do it? And frankly, we need to make choices, industrial choices. There are areas where we have phenomenal global champions. Can we capacity build them further as global champions, as not only European, but global champions? As I said before, no production, no power. I would say, let's first expect to see the Silicon Valley of Europe, and then all the rest will follow.
1: Μέσα σε κλίμα ακραίας πολιτικής έντασης, η Βουλή ενέκρινε την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καταγγέλει πολιτική σκοπιμότητα και να συγκρούεται σφοδρά και με ακραίους χαρακτηρισμούς με τον Γιώργο Φλωρίδη μέσα στην Ολομέλεια, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και ο προεδρεύων της συνεδρίασης, βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης.
4: Σκηνές σκληρού ροκ εκτυλίχθηκαν χθες στην αίθουσα της Ολομέλειας μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, του Υπουργού Δικαιοσύνης αλλά και του ΚΚΕ. Είχε προηγηθεί η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις μηνύσεις που υπέβαλαν εναντίον της ο Υπουργός Υγείας αλλά και δικαστική λειτουργή στη δίκη της Λάρισας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστρεψε αρχικά τα πειρά της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις εις βάρος της.
5: Και δεν της έφταναν όλα αυτά. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό, διότι έρχονται οι πιο καλοί, οι πιο πιστοποιημένοι τιμωροί. Και βέβαια σε όλα αυτά, αφού δεν έφταναν όλα αυτά, ήρθαν στη Βουλή και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που συζητάμε σήμερα, αλλά και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που αφορούν την αίτηση των εισαγγελικών αρχών για 6 κακουργήματα που βαρύνουν την κυρία Κωνσταντοπούλου.
6: Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη.
7: Παρακαλώ.
4: Το θερμόμετρο ανέβηκε επικίνδυνα με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Λαμπρούλη να προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη παρά τις συνεχείς διακοπές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
7: Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο?
8: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη?
7: Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε.
8: Πού λοιπόν, προβλέπετε
7: παρακαλώ
8: να μου
7: πολύ, έχετε
8: έτσι
7: το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
8: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
7: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
8: Εγώ ζήτησα.
7: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
8: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση. Ωραία.
4: Οι κάμερες της Βουλής έκλεισαν, ωστόσο το κλίμα στην Ολομέλεια ήταν ήδη τεταμένο. Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε αμέσως στην αίθουσα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται λεκτικά στη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα.
9: Είσαι γυναίκα και δεν με υπερασπίζεσαι? Οι λαμπρούλιδες και οι παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.
10: Τι συμπεριφορά είναι αυτή?
9: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
10: Τι λες?
9: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με σένα, τη Μαρία Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μία ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.
10: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
9: Μη με βρίζει, συγκρατήσου.
10: Σε λίγο θα βρει το δεύτερο ξάδερφο τη γιαγιά μου για να εφεύρει συγγένεια.
4: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε την επίθεσή της, αποκαλώντας τους βουλευτές του ΚΚΕ φασίστες.
9: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου? Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτυλισμένη? Είσαι ή άμωμη ή ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.
10: Πού, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου? Έχεις μία αιμονή.
9: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις, θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.
4: Το κλίμα πάντως παραμένει τεταμένο στην Ολομέλεια, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να υψώνει περαιτέρω τους τόνους. Επιλογή που ορισμένοι ερμηνεύουν και ως εκδήλωση ανησυχίας για τα δύο νέα κόμματα που πρόκειται να ιδρυθούν.
1: Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, Τζένι Κρουσταλακίδου.
11: Ναι, Ιωάννα, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, ενώ τόνισε ότι απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας. Από την πλευρά του, ο κύριος Στασούλας στάθηκε στη σημασία της επιστροφής στην ουσία της διακυβέρνησης, επισημένοντας ότι το βάρος πέφτει πλέον στο κυβερνητικό έργο και στην πορεία της θητείας της κυβέρνησης, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζένι, και να παρακολουθήσουμε τι είπαν.
12: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου, απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος.
13: Είπατε πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, ότι μετά τις κομματικές υποχρεώσεις, οι οποίες και αυτές είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, έρχεται η πραγματική ώρα της κυβερνητικής δραστηριότητας, η οποία έχει να κάνει με το έργο, με την κυβερνητική θητεία, με το πρόγραμμά σας.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. 48χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο που έμενε στο ίδιο δωμάτιο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Οι δύο τρόφιμοι είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους. Σύνδεση με το Δαφνί και το Φάνη Καραμπατσάκη. Φάνη, φυσικά, ο δράστης συνελήφθη.
14: Η νεκροψία, Ιωάννα, θα δείξει τι ακριβώς συνέβη στις 3:30 τα ξημερώματα εδώ στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του 48χρονου άνδρα με έναν 59χρονο, με αποτέλεσμα ο 48χρονος να τον στραγγαλίσει. Ο φερόμενος ως δράστης, όπως είπες, έχει συλληφθεί και έχει ομολογήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες από το νοσοκομείο, το θύμα ίσως να κατέληξε από φυσιολογικά αίτια. καθώς τα ξημερώματα ακούστηκε να πέφτει από το κρεβάτι του, κάτι που κινητοποίησε το προσωπικό, κλήθηκε γιατρός, έγινε κάρπα και όντα διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ένας άλλος ασθενής με σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα, ο 48χρονος δηλαδή, δήλωσε ξαφνικά ότι εκείνος τον σκότωσε δια στραγγαλισμού.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για το περιστατικό.
15: 3,5 ώρα τα ξημερώματα σήμερα, στο δεύτερο ψυχιατρικό τμήμα, οι νοσηλευτές βάρδιας άκουσαν όχι καυγά, έναν ασθενή να πέφτει από το κρεβάτι. Αμέσως έτρεξαν στον ασθενή αυτόν, τον οποίο είδαν ότι ήταν σε υπόδειμη κατάσταση κάτω από το κρεβάτι, χωρίς σφιγμό και χωρίς αναπνοή. Αμέσως ειδοποίησαν τον παθολόγο, τους ψυχιάτρους, οι οποίοι έτρεξαν, έκαναν κάρπα 1,5 ώρα, χωρίς να τον επαναφέρουν. Όταν ήρθε η αστυνομία, ο ασθενής που ήταν δίπλα και μετά από ώρα είπε ότι εγώ τον στραγγάλισα.
1: Στη θάλασσα και συγκεκριμένα στο τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, κοντά σε αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο, εντοπίζει ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Αριγιάννης, την πιθανή πηγή της έντονης οσμής που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία χθες στην Αθήνα. Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου, ούτε για περιστατικό που σχετίζεται με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθησυχάζοντας τους πολίτες ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. Η οσμή έγινε αισθητή χθες σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου, με ιδιαίτερη ένταση στα νότια προάστια, ενώ οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί κάποιο περιστατικό διαρροής ή άλλης βλάβης.
9: Και ενώ η οσμή αερίου στα νότια προάστια υποχωρεί, οι επιστήμονες προσπαθούν να δώσουν εξήγηση στο μυστήριο φαινόμενο που αναστάτωσε αρχές και πολίτες. Όπως λέει στο Άξιον 24 ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, Δημοσθένης Αριγιάννης, η οσμή πιθανότατα να προήλθε από ένα αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο στα ανοιχτά της Έγινας.
16: Δεν είχε να κάνει με φυσικό αέριο με το δίκτυο προφανώς, είχε να κάνει η πηγή ήταν στη θάλασσα, στο Σαρονικό. Το πιθανό σενάριο είναι ένα αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Έγινα, το οποίο έκανε καθαρισμό των δεξαμενών.
9: Ένα δεύτερο σενάριο που εξετάζουν οι επιστήμονες είναι το κατά πόσο η οσμή αυτή προήλθε από εργασίες επισκευής ή συντήρησης στην ναυπηγοκατασκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάματος. Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί, όταν οι κάτοικοι σε περιοχές των νοτιών προαστίων άρχισαν να μυρίζουν μια ασυνήθιστη, πολύ έντονη οσμή που θύμιζε αέριο στην ατμόσφαιρα.
17: Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το σπίτι μου, φοβήθηκα. Και μετά βγήκα έξω στο μπαλκόνι και είδα ότι είναι από απ' έξω, οπότε έκλεισε το παράθυρο.
18: Πάρα πολύ έντονα, δηλαδή υπήρχαν συνάδελφοι που δεν αντέξανε, θέλαν να κάνουν μετό κτλ.
9: Η έντονη μυρωδιά έγινε αισθητή σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, ο Άγιος Δημήτριος, η Γλυφάδα και το Παλαιό Φάλιρο. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ εκενώθηκαν προληπτικά σχολεία, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια.
19: Όπως γνωρίζω, άκουσα ότι στο 4ο γυμνάσιο ότι μύριζε κάποιο υγρά αέριο.
20: Τίποτα, λέει, μας έδιωξε και μας διώξαμε, λέει, γιατί μύριζε πολύ.
21: Προληπτικά εκενώσαμε το Δημαρχείο, κλείσαμε τις παροχές φυσικού αερίου, κατεβάσαμε τον κόσμο κάτω.
9: Στις αρχές έγιναν πάνω από 356 κλήσεις από τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, ενώ η πυροσβεστική και το λιμενικό προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους.
22: Καλούσαν και στο κέντρο της Αμεστράσης οι πολίτες. Ανησύχησαν επειδή ακριβώς αντιλήφθηκαν αυτή την οσμή.
9: Οι ειδικοί πάντως επισημαίνουν ότι σύμφωνα με τα δεδομένα πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση, η οποία συνέβη και πέρσι.
16: Αυτό δείχνει και επειδή τρέξαμε πάλι τις μετεωρολογικές συνθήκες τις περσινές, τα ανεξάρτητα runs στον υπολογιστή έδωσαν ακριβώς τα ίδια σημεία σαν πιθανές πηγές.
9: Η κατάσταση της ατμόσφαιρας είναι βελτιωμένη, με τους κατοίκους όμως να είναι ανήσυχοι μέχρι να υπάρξουν ασφαλείς συμπεράσματα για την πηγή του φαινομένου που προκάλεσε αναστάτωση σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.
1: Στον Φλίσβο είναι η Αλεξάνδρα Μερακλίδη. Αλεξάνδρα, μυρίζει σήμερα στην περιοχή?
23: Ευτυχώς σήμερα, Ιωάννα, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, καθώς η έντονη οσμή που ξεκίνησε χθες λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εδώ στο Φλίβζο που βρισκόμαστε υποχώρησε. Κάτοικοι με τους οποίους μιλήσαμε μας εξέφρασαν την ανησυχία τους, καθώς εχθές αναγκάστηκαν να καλούν τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να μάθουν τι έγινε. Ενώ αναφέρουμε ότι πολλοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν απαιτητικά προβλήματα έμειναν σπίτι τους κλεισμένοι, έκλεισαν τα παράθυρα λόγω της οσμίας. Επιπλέον, το 4ο γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου εχθές έκλεισε λόγω της έντονης οσμής. Τέλος, αναφέρουμε, Ιωάννα, ότι σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και ευτυχώς τα σχολεία τουρίσαν κανονικά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Για ποιο λόγο η έντονη οσμή έφτασε από τα νότια προάστια μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννη.
24: Λόγω των νοτιάδων, Ιωάννα, εξαπλώθηκε αυτή η οσμή από περιοχές γύρω από το Σαρονικό, πιθανόν και μέσα από το Σαρονικό, στείλαν αυτές τις αέριες μάζες με την οσμή αυτή.
1: Πάντως,
24: από τα νότια προάστια.
1: Σε όλα τα νότια προάστια, ναι, και μέχρι και το κέντρο της Αθήνας.
24: Ακριβώς. Νοτιάδες
1: πρόβλημα. Άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν.
24: Σωστά. Έστειλαν αυτές τις αέριες μάζες, αυτή την οσμή από τα παραθαλάσσια τμήματα του Σαρονικού στα ενδότερα του Λακωνοπεδίου. Οι νοτιάδες, που λέμε χαρακτηριστικά, που έπνεαν, η θαλάσσια άβρα δηλαδή αυτή που έπνεε εχθές στο Σαρονικό και στα νότια προάστια, στέλνοντας αυτή την οσμή προς το κέντρο της Αθήνας και στα περισσότερα από προφανώς νότια προάστια που ήταν από εκεί πολύ πιο κοντά. Και λόγω των ευσταθών συνθήκων που είχαμε χθες στα νότια προάστια, εγκλώβιζε αυτή την οσμή και αυτές τις αέριες μάζες στην περιοχή εκεί των νοτιών προαστίων και του κέντρου, με τις νοτιάδες που είπαμε να στέλνουν βορειότερα αυτή την οσμή. Οπότε είναι και πολύ πιθανό και το σενάριο να ξεκίνησε και από γειτονικές περιοχές του Σαρονικού, αλλά και πιθανόν και μέσα στο Σαρονικό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Κινηματογραφική διάρρηξη έγινε νωρίς το πρωί στο Πόρτο Ράφτη, με τους δράστες να ξυλώνουν ATM έξω από σούπερ μάρκετ χρησιμοποιώντας φορτηγό. Κωνσταντίνα Μαύρου, οι κακοποίοι άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και έγιναν καπνός.
0: Αφήνοντας Ιωάννα το φορτηγάκι έξω από το σούπερ μάρκετ, στο οποίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές, βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα. Οι δράστες έφυγαν από το σημείο με άλλο όχημα, ενώ αυτή τη στιγμή εξετάζεται το φορτηγάκι για αποτυπώματα DNA και γενετικού υλικού. Όλα συνέβησαν στις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο δεύτερο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, όταν οι δράστες έπεσαν με δύναμη με το φορτηγάκι πάνω στο συγκεκριμένο ATM. Κατάφεραν να το ξυλώσουν και πήραν από μέσα όλες τις καζετίνες με τα χρήματα. Οι αρχές αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην περιοχή και ελέγχουν τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Συνέντευξη τύπου έδωσε ο Υπουργός Υγείας για τις κλινικές μελέτες καθώς και για το έργο του Υπουργείου, μας ενημερώνει η Βασιλεία Μανοπούλου.
2: Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά την θέση της στις κλινικές μελέτες, με το Υπουργείο Υγείας να θέτει την προσέλκυσή τους σε υψηλή προτεραιότητα, καθώς τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι οι κλινικές μελέτες προσφέρουν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, σώζουν ασθενείς, ενισχύουν την επιστημονική κοινότητα και αποτελούν σημαντικό επενδυτικό εργαλείο για τη χώρα. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόστηκαν σημαντικές παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υγείας, ενώ παράλληλα υλοποιούνται και άλλες νέες παρεμβάσεις με στόχο ταχύτερες εγκρίσεις, περισσότερες επενδύσεις και καλύτερη πρόσβαση των ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες. Ενώ να πούμε ότι η Ένωση Ασθενών Ελλάδος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών, η οποία είναι σήμερα, ανακοίνωσε την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αξία των κλινικών μελετών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Βοηθούν πολύ την εξέλιξη της δικής μας επιστημονικής κοινότητας με την όσμωσή τους και τη συμμετοχή τους σε τέτοια διεθνή μεγάλα ερευνητικά προγράμματα και συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες. Άρα βοηθούν την εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Τρίτον, γιατί αποτελούν σημαντικά επενδυτικά εργαλεία, θέσεις εργασίας και χρήματα που έχουν στη χώρα. Άρα για μας δεν είναι αδιάφορο πράγμα οι κλινικές μελέτες, ούτε τις έχουμε σε κάποιο αυτόματο πιλότο. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει.
1: Συναγερμός στη Λιθουανία για ύποπτο ντρόουν έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους εν μέσω φόβων για επίθεση, ενώ σε καταφύγιο έχουν μεταφερθεί ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας. Τις λεπτομέρειες έχει ο Σπύρος Μουζακίτης.
5: Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ο συναγερμός σήμανε εξαιτίας εντοπισμού μη επανδρομένου αεροσκάφους στη γειτονική Λευκορωσία, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Λιθουανία. Πριν από λίγη ώρα, οι λιθουανικές αρχές ήραν τον συναγερμό. Η προέλευση του ντρόουν προς το παρόν δεν είναι γνωστή, ενώ το Υπουργείο Άμυνας της χώρας δεν έχει επιβεβαιώσει ότι προέρχεται από την Ουκρανία. Να πούμε πως οι συναγερμοί αυτού του είδους έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022 που αυτός ο συναγερμός στέλνει πολιτική ηγεσία, βουλευτές και κατοίκους της πρωτεύουσας μιας χώρας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε καταφύγια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Με κόκκινο χαλί, παιδιά Ναζί το κραυγάζουν και εχμές προς τον Τραμπ υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Βλάντιμιρ Πούτιν στο Πεκίνο. Ο Σι έκανε λόγο για μονομερείς ηγεμονικές τάσεις που δρούν ανεξέλεγκτα, φωτογραφίζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις Πεκίνου-Μόσχας βρίσκονται σε άνευ προηγουμένου επίπεδο. Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν κοινή δήλωση με τον Ρώσο πρόεδρο να ευελπιστεί στο πράσινο φως του Πεκίνου για το νέο αγωγό Μαμούθ που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Κίνα.
6: Με μια μεγαλοπρεπή τελετή, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι εχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ηγέτη να μιλά για μονομερείς ηγεμονικές τάσεις που δρούν ανεξέλεγκτα και απειλούν την Ιφίλιο με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας.
4: Νωρίτερα
6: ο Πούτιν έγινε δεκτός στο Πεκίνο με όλες τις τιμές. Κινέζοι στρατιώτες στάθηκαν σε στάση προσοχής, ενώ μια στρατιωτική μπάντα έπαιζε τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών. Παιδιά κοιμάτιζαν ρωσικές και κινέζικες σημαίες και φώναζαν πριν δύο ηγέτες εισέλθουν στη μεγάλη αίθουσα. Εκεί ο πρόεδρος Πούτιν εξήρε τις σχέσεις Ρωσίας-Κίνας, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε πρωτοφανές επίπεδο.
7: Являет собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
6: Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν κοινή δήλωση για ολοκληρωμένο στρατηγικό συντονισμό μεταξύ των δύο κρατών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα συνεχιστούν σήμερα θα βρεθούν οι διεθνείς συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά και η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν να επιβεβαιώνει πως η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει την παροχή ενέργειας στην Κίνα.
8: Отмечу, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
6: Προτεραιότητα του Πούτιν, το πράσινο φως της Κίνας για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2. Έναν αγωγό που θα ξεκινά από τη Χερσόνησο για μάλιστα βορειοδυτική Σιβηρία, εκεί όπου βρίσκονται τα τεράστια ρωσικά κοιτάσματα φυσικού αερίου. Θα περνά από τη Μογγολία και θα καταλήγει στη Βόρεια Κίνα. Το έργο θα ξεπεράσει σε κόστος τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια και θα εκτείνεται σε μήκος 2.600 χιλιόμετρων, μεταφέροντας συνολικά 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Εάν πράγματι οι δύο χώρες συμφωνήσουν το έργο Μαμούθ, η Μόσχα θα εξασφαλίσει μια σανίδα σωτηρίας ώστε να μπορέσει να διοχετεύσει τα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου της Αρκτικής προς την Ασία, αλλά και να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Η Εμμανουέλα Τσουδερού είναι μαζί μας, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει στο Πεκίνο με βαρύ πρόγραμμα, Εμμανουέλα.
10: Και συνεχίζεται η σύνοδος κορυφής μεταξύ Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν με επίκεντρο το εμπόριο, την ενέργεια και την στρατηγική συνεργασία. Τώρα, ο Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε πριν από λίγη ώρα στην κρατική τηλεόραση ότι η Ρωσία και η Κίνα συμφώνησαν σε κάτι πολύ σημαντικό στον τομέα της ενέργειας. Δεν έδωσε όμως περισσότερες λεπτομέρειες αν αυτό το οποίο συμφώνησαν είναι ο αγωγός Siberia 2 που δείξαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε. Όπως είπε όμως, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι βασικοί παράμετροι της συμφωνίας για τον αγωγό σχετικά με τη διαδρομή αλλά και το κόστος κατασκευής έχουν καθοριστεί. Και να σου πω κλείνοντας ότι το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα υπογράψουν περίπου 40 νέα έγγραφα και θα εκδώσουν και μια κοινή δήλωση 47 σελίδων, ενώ αργότερα μέσα στη μέρα ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα συναντηθεί και με τον Κινέζο Πρωθυπουργό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που Σπύρο Μουζακίτη, η Τεχεράνη εξαπολύει νέες απειλές.
5: Μιλώντας λοιπόν σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν σύντομα τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ επανέλαβε ότι δεν θα επιτραπεί ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί διακαώς να υπάρξει συμφωνία, τονίζοντας μάλιστα ότι οι τιμές του πετρελαίου σύντομα θα μειώσουν κατά κόρυφη πτώση. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ο οποίος είπε πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πάντως, να σου πω, Ιωάννα, πως η Τεχεράνη συνεχίζει να απειλεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναφέρθηκε στην κατάρριψη αμερικανικών αεροσκαφών F-35 στην αρχή του πολέμου και τόνισε πως η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμα εκπλήξεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Να παρακολουθήσουμε τι είπαν Τραμπ και Βάνς.
11: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it. And it's going to happen. And it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down.
25: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith. And that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here. But there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives.
1: Νομοθεσία μπορεί να ανοίξει δρόμο για επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο. Χρυσάνθη Μπουρούτη, αυτό υποστηρίζει σε άρθρο της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, η δικηγόρος και ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, Κατερίνα Τιτή.
4: Η νέα γαλλική νομοθεσία που υιοθετήθηκε στις 7 Μαΐου δίνει νέα διάσταση στο ζήτημα των ελληνικών αρχαιοτήτων που φιλοξενούνται στο Λούβρο. Ως βασικό χρονικό όριο απόκτησης ορίζεται το 1815 με κάποιες εξαιρέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δύο θράσματα του Παρθενώνα που αποκτήθηκαν το 1788, το 1789 και ένα ακόμη το 1818 καθίστανται δυνητικά επιλέξιμα για επιστροφή με βάση το νέο πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία δεν είναι αυτόματη, καθώς απαιτείται η λεπτομερής εξέταση του κάθε αντικειμένου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Συνάντηση με τον CEO της Eurolink, Τσους Μπουένο, είχε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή στην Αθήνα. Η Βάλια Πηλιανίδη μας ενημερώνει.
12: Πράγματι, Ιωάννα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Euroleague, Τσους Μπουένο, εν ώψη του Final Four που θα διεξαχθεί στο T-Center Athens από την Παρασκευή, προσεχή Παρασκευή, μέχρι και την Κυριακή, τον οποίο και καλωσόρισε στην Αθήνα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έκανε και μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία αναφέρει: είχαμε μια καλή συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια φιλάθλους να παρακολουθούν σε πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να υποδεχθούμε και να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους φιλάθλους, τους δημοσιογράφους και να δείξουμε την φιλοξενία της Αθήνας, τη δυναμική και την ενέργειά της.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: Στα ΑΒ θα τα βρεις όλα και κάτι παραπάνω για τις εκδρομές και τα ταξίδια σου με προϊόντα French Pool. Απόκτηση έως 60% φθηνότερα, βαλίτσα καμπίνας, μεσαία και μεγάλη, μαζεύοντας κουπόνια με τις αγορές σου. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλησπέρα σας. Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τον ημιτελικό της Παρασκευής 22 Μαΐου. Οι Ερυθρόλευκοι είναι πλήρης και απολύτως προσιλωμένοι στην αντίπαλο Φενέρμπαχτσε.
7: 48 ώρες χωρίζουν τον Ολυμπιακό από τον μεγάλο ημιτελικό στο Final Four της EuroLeague απέναντι στην αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε. Η συγκέντρωση στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο βρίσκεται στο 100% και η ένταση των προπονήσεων έχει μεγαλώσει. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν έχει αλλάξει τη ρουτίνα της ομάδας, έχει αυξήσει όμως τους ρυθμούς, την ώρα που άπαντες στον οργανισμό ανυπομονούν για τη μεγάλη ώρα του Final Four στο T-Center Athens.
8: Ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε δουλέψει όλο τον χρόνο γι' αυτό. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε μια ομάδα γεμάτη με ποιότητα και αρκετά ποιοτικούς παίχτες για να πάμε στο φετινό Final Four. Ανεξαρτήτως το που γίνεται, στόχος ήταν να πάμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος.
7: Πριν την έναρξη του Final Four και εν ώψη του ημιτελικού, οι παίκτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.
9: Nothing but love, Oli. Let's go make it happen.
10: Να έρθουν όσοι περισσότεροι γίνεται στο ΆΚΑ.
11: They came as loud as possible to support the team and hopefully we will be able to celebrate together.
6: Μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, η Arsenal είναι ξανά πρωταθλήτρια Αγγλίας. Οι κανονιέριδες είδαν τη City να έρχεται ισόπαλη 1-1 με την Bournemouth, αποτέλεσμα που τους χάρισε το 14ο πρωτάθλημα Premier League στην ιστορία τους.
12: Είναι η στιγμή που οι παίχτες της Arsenal αντιλαμβάνονται ότι είναι πρωταθλητές Αγγλίας και ξεσπούν σε πανηγυρισμούς. Οι κανονιέριδες κατέκτησαν το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους μετά από την ισοπαλία με 1-1 της Manchester City με την Bournemouth, μία αγωνιστική πριν από το τέλος της Premier League.
13: Is there going to be time? No time for Donnarumma. There's the whistle.
12: Την ίδια ώρα, οι φίλοι της Arsenal που παρακολουθούσαν τον αγώνα σε pump του Λονδίνου πανηγύρισαν έξαλλα την επιτυχία της ομάδας τους. Ενώ αργότερα βγήκαν σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας για το πρώτο γλέντι που κράτησε αρκετές ώρες. Ο πρώτος που ευχήθηκε στην ομάδα δεν ήταν άλλος από τον πρώην προπονητή. Θρύλο στους πάγκους της Arsenal, Αρσέν Βενγκέρ.
13: You did it. Champions gone when others stop. Now gone and enjoy every moment.
12: Από την άλλη μεριά, ο Pep Guardiola ετοιμάζεται μετά από 10 χρόνια να αφήσει τον πάγκο της Manchester City, χωρίς πάντως ακόμη να έχει τοποθετηθεί γι' αυτό.
14: Congratulate Arsenal, Mikel, staff, backroom staff, fans for this Premier League, well deserved. I'm fine. So now is the moment with Ferran, with especially my chairman to talk, and after that we'll see what happens.
12: Την Κυριακή πέφτει η αυλαία του πρωταθλήματος με την Arsenal, αλλά περιμένει για την απονομή του τίτλου.
6: Απόψε ο μεγάλος τελικός του Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα παλέψουν στο Besiktas Park για πρώτη φορά με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο.
15: Η ώρα του μεγάλου τελικού του Europa League έφτασε. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ ταξίδεψαν στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη αποκλειστικά με ένα στόχο. Να κατακτήσουν το πρώτο Europa League της ιστορίας τους. Στο δρόμο μέχρι τον τελικό, η ομάδα του Unai Emery κέρδισε όλα τα παιχνίδια της εκτός από ένα, ενώ απέκλεισε την Nottingham Forest στα ημιτελικά. Ο προπονητής με τα περισσότερα Europa League Unai Emery έχει μια χρυσή ευκαιρία να κατακτήσει το πέμπτο του με τρίτη διαφορετική ομάδα μετά τη Σεβίλη και τη Villarreal.
16: I am not a kid in this competition. I am now again with Aston Villa in a new chapter. And everything I did is done and of course is there. In that moment, I need to win tomorrow with the player we are now, with Aston Villa now, with the opponent we will face tomorrow. Now, it's a new way, a new moment, and hopefully a new era.
15: Η Aston Villa επιστρέφει σε ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά μετά το 1982, ενώ ψάχνει το πρώτο της τρόπαιο μετά από 30 έτη αναμονής. Απέναντι στην Aston Villa θα βρεθεί η πρωτάρα Freiburg. Η γερμανική ομάδα τερμάτισε στην 7η θέση στο φετινό πρωτάθλημα και έφτασε μέχρι το τελικό του Europa League, αποκλείοντας τα νοκάουτ την Genk, τη Θέλτα και την Πράγκα.
17: Für den Moment spüre ich weder Nervosität noch einen großen Druck, sondern wirklich eine große Vorfreude. Aber das liegt einfach auch an der Mannschaft, weil sie mir eine unglaubliche Sicherheit eben auch gibt, diesen Glauben dann eben auch schenkt, weil so viel Qualität.
15: Η Freiburg θέλει να γράψει ιστορία, κατακτώντας το πρώτο της τρόπαιο στα 122 χρόνια ζωής της.
6: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί στις 3 η εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μυρότσο και στις 6.30 η εκπομπή Ο Δρόμος προς το Final Four με όλες τις εξελίξεις. Επόμενη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7:10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περιορισμένη αστάθεια και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Πιο αυξημένες θα είναι γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά, όπου τις επόμενες ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Πελοποννήσου και την Πίνδο θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 και τοπικά στο Ανατολικό 7 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες 4 με 6 και στο βόρειο τοπικά 7 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 15 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη, η αστάθεια θα ενταθεί και από το μεσημέρι και μετά στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, ενώ οι βοριάδες στα πελάκια θα φτάνουν μέχρι τα 5 με 6 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο. Αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1825 σκοτώνεται σε μάχη στο Μανιάκι Μεσσηνίας από τις υπέρτερες δυνάμεις του Ιμπραήμ ο Γρηγόριος Δικαίος, γνωστότερος ως Παπαφλέσσας, καθώς ήταν και κληρικός. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου μετά την έναρξη της Επανάστασης βρέθηκε στο αντίπαλο στρατόπεδο από τον Κολοκοτρώνη. Οι ένοπλες συγκρούσεις του με τους Κολοκοτρωναίους αποτελούν μελανή σελίδα στην όλη δράση του. Εν τούτης, μόλις πάτησε το πόδι του ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο το 1825, πρότεινε την αποφυλάκηση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και άλλων αντικυβερνητικών αγωνιστών, ενώ ο ίδιος, όντας ακόμη μηνύστρος των εσωτερικών και της αστυνομίας, ξεκίνησε για τη Μεσσηνία για να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ, παρατάσσοντας τους άντρες στο Μανιάκι και έχοντας αποφασίσει είτε να κερδίσει είτε να πεθάνει. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1938, γεννιέται στη Θεσσαλονίκη μία από τις σημαντικότερες ελληνίδες τραγουδίστριες, η Μαρινέλα. Έκανε τα πρώτα της μουσικά βήματα στο πλευρό του Στέλιου Καζατζίδη και μέχρι το θάνατό της τον Μάρτιο του 2026 βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του ελληνικού τραγουδιού. Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους συνθέτες και τραγουδιστές και θα μείνει για πάντα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής με επιτυχίες όπως Άνοιξε Πέτρα, Για Κοίτα Με Στα Μάτια και Κρασί Θάλασσα και τα γόρι μου, με το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα μας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1974.
13: Με στα στενά τα παιδιά

Σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης, γνωστή και ως επιχείρηση Ερμής, με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Με την επιχείρηση αυτή, οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νησί από τις αγγλοελληνικές συμμαχικές δυνάμεις, ωστόσο η συγκεκριμένη νίκη τους κόστισε τόσο πολύ, ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο πρώην προπονητής του Άρη, Γιάννης Ιωαννίδης, μία ημέρα σαν την σημερινή, υπογράφει συμβόλαιο στον Ολυμπιακό έπειτα από απουσία ενός έτους από τους πάγκους. Με τον Ιωαννίδη, ο Ολυμπιακός θα πάρει 4 πρωταθλήματα και θα αγωνιστεί 2 φορές τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, χωρίς όμως να το κατακτήσει. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1 Νίκη Λάουντα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα και η αποφασιστικότητα ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν. Αναδείχθηκε 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και τερμάτισε πρώτος σε 25 Grand Prix. Το 1976 είχε ένα σφοδρό ατύχημα που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή. 6 εβδομάδες αργότερα, παρότι ακόμη βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση, ταξίδεψε στην Ιταλία και πήρε μέρος στο Grand Prix της Μόντσα, αφήνοντας άναυδο τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο.

0: αυτή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
13: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
0: Καλημέρα σας.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
15: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
16: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
17: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
18: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
19: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
20: Όλα έχουν ανωδική τάση.
21: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
22: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
23: If it doesn't rain soon,
24: we'll have to let them out.
25: You're saying you can get us to a water hole?
24: A goose cave.
26: Pongo!
25: Pongo!
27: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: Λάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
9: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
10: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
11: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
12: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
13: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
14: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
1: If it doesn't rain soon,
2: we'll have to let them out.
3: You're saying you can get us to a water hole?
2: A goose cave.
4: Pongo!
3: Pongo!
5: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: Δεν τα κατάφερε ο Βασίλης Μπακόπουλος. Σε αντίθεση με τον Ακύλα που έσφιξε τα δόντια και στη Eurovision έδωσε το παρόν κανονικά, ο Βασίλης με τη φωνή του δεν τα έχει καταφέρει σήμερα. Οπότε, παιδιά, θα βγάλουμε εμείς τα ταπεινά παιδιά του Αθλέτικο και της Wide Media θα βγάλουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Τα νύψια του Μπακόπουλου.
0: Τα νύψια. Η Μπακοπουλέη. Ο Μπακοχυμωτής λείπει. Back to back όμως εδώ, σταθερά, 3 με 5. Με καλεσμένη σήμερα και τη Βάλια Πλιανίδη.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γιατί οι κυρίες προηγούνται. Για να μας μιλήσει για τον Ολυμπιακό και όσα έχουμε μπροστά μας εν ώψη του Final Four. Γεια σου, φίλε Τάσο.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου, φίλε Κώστα.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Φτάνει η σοβαρότητα.
3: Εντάξει, λυθείτε.
1: Αρκετά, παιδιά.
0: Μέχρι εδώ είμαστε.
1: Τώρα να λυθείτε.
0: Με έχουν καλωδιώσει, νιώθω σαν το Robocop. Μου έχουν βάλει δύο μικρόφωνα.
3: Γιατί δύο?
2: Σαν δύο φορά και ο Μπακόπουλος.
0: Δύο φορά
2: και ο παραπάνω, μη σου πω.
0: Ένα φορά ο Μπακόπουλος, ενημερώθηκα εγώ. Δύο, γιατί έχω ανοιχτό το πουκάμισο. Μου είπαν ότι αν κλείσω το πουκάμισο, θα μου βάλουν ένα.
3: Αλλά εγώ τους είπα
0: ότι έχει μεγαλώσει κοιλιά και το πουκάμισο δεν κλείνει.
3: Παλιά έκλεινε.
0: Και μένει ανοιχτό. Δύο μικρόφωνα, ένα ακουστικό και προχωράμε. Κοίτα πώς γυρίζω, σαν το Robocop.
3: Έτσι. Μια χαρά.
2: Ναι, όμως ακούγεσαι Dolby Digital.
0: Πάντα.
1: Dolby. Πώς δεν έχει τρίτη γραμμή.
2: Κρίσταλ.
0: Μήπως δεν έχει τρίτη
3: γραμμή. Digital.
0: Λοιπόν, back to back μέχρι τις 5 θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Θα έχουμε να συζητήσουμε φυσικά τα ποδοσφαιρικά μας με τους ρεπόρτερ μας, αλλά θα έχουμε να συζητήσουμε και τα μπασκετικά μας, γιατί πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο το Final Four της Αθήνας. Γι' αυτό είναι εδώ η Βάλια για να ξεκινήσουμε από εκείνη και να μας πει τα τελευταία νέα και από τον Ολυμπιακό και γενικά από την EuroLeague. Θέλουμε να έχουμε μαζί μας και τον Ηλία τον Λαλιώτη, γιατί υπάρχουν καταιγιστικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Με ραντεβού αύριο Αταμάν Γιαννακόπουλου, αύριο το βράδυ ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού θα κάνει το τραπέζι στον προπονητή και θα δούμε αν το τραπέζι αυτό θα είναι...
3: Θα έχει γλυκό.
0: Αν θα έχει και γλυκό...
3: Το είπε χθες ο Καπετανάκος.
0: Το είπε.
2: Τι, ότι θα κάνει ο Γιαννακόπουλος τραπέζι στον
3: Αταμάν. Για να σώσει τους τελικούς, θέλει άμεση αλλαγή.
0: Ναι.
3: Μπράβο στον πρόεδρο.
1: Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει...
3: Από την πρώτη στιγμή.
1: Ότι δεν πρόκειται κανείς να ακολουθήσει τον Αταμάν στους τελικούς του Ολυμπιακού. Κανείς παίχτης.
0: Εντάξει, περιμένετε να το δούμε κιόλας. Ναι, περιμένετε να δούμε. Αλλά προς τα εκεί οδεύουμε. Οδεύουμε προς λύσεις συνεργασίας. Όμως θα το συζητήσουν νομίζω οι δύο άντρες αύριο το βράδυ μεταξύ τους και θα ξέρουν περισσότερα.
3: Η άλλη είδηση είναι ότι έχουμε ήδη το μισό κόκκινο μουσάκι του Μιχάλη Τσόχου και μπορούμε να φτιάξουμε ήδη τα πρώτα εικαστικά.
0: Το βαψέ.
3: Το πρώτο μισό δεν πρέπει να βαφτεί.
1: Το κάναμε εμείς.
0: Τι είχε πει.
3: Ότι αν πάρει και Premier League και Champions League θα βάψει κόκκινο το μουσί.
1: Θα βαφτεί, αλλά.
3: Από χθες το βράδυ είναι πρωταθλήτρια η Arsenal.
1: Ναι, εικόνα.
3: Οπότε
0: ναι. Ναι, περιμένετε γιατί κάτι ξέχασα. Το φέρνει από το γραφείο μου. Ωραία, πέταξε το. Πέταξε το. Έλα λίγο πιο κοντά.
2: Έλα λίγο πιο κοντά.
0: Έλα λίγο πιο κοντά.
2: Όπου θα βρει.
0: Πέτα. Αυτά είναι.
3: Αντικείμενα.
0: Η φίλη μου η Βερόνικα πριν από λίγες μέρες πήγε ταξίδι στο Μιλάνο. Γιατί έχει πάρα πολλά λεφτά.
2: Ναι, όμως ο Μπουρούσης της έδωσε. Και στο.
0: Α τον Μπουρούση τώρα. Και μου έφερε για δώρο. Αυτό εδώ. Η μεγάλη Ίντερ.
3: Φέρε τις σακούλες που έχω στο γραφείο.
0: Και το φετινό πρωτάθλημα, να τα αφήσω εδώ. Μπορώ να το αφήσω εδώ. Κάνουμε εκπομπή με το Κασκόλ της Ίντερ. Ευχαριστώ, Σπυρό. Εδώ.
1: Ναι.
3: Ίντερ, Άρσεναλ και ΑΕΚ από το 1989. Μαζί πρωταθλήτριες.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ τη φίλη μου τη Βερόνικα.
3: Πάμε.
0: Εξαιρετική συνάδελφος, εξαιρετική συντάκτρια, να πούμε.
3: Μετά από αυτό, ειδικά.
0: Μετά από αυτό, νομίζω μια αύξηση την αξίζει.
2: Φίλη μου, γιατί κάνει φόρμουλα.
0: Ναι, κάνει πολύ φόρμουλα. Της αρέσει πάρα πολύ. Της αρέσει πάρα πολύ.
3: Η μεγάλη Ίντερ.
0: Συγγνώμη, να διαβάζω και ένα μήνυμα εδώ από την Τζορτζίνα, η οποία δεν λέει να πετύχει όνομα. Τον Μπαλγκά τον λέει Νταλγκά. Φτάνει στο σεφ σε λίγη ώρα ο Τάσος Μπαλγκάς, ο συνάδελφός μας, και από εκεί θα έχουμε ζωντανή σύνδεση για να δούμε την αναχώρηση του Ολυμπιακού από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το ξενοδοχείο που θα καταλήσουν όλες οι ομάδες. Εγώ να πω ή να τα πεις εσύ. Πέστε εσύ. Να πότε έρχονται οι ομάδες.
2: Αρχικά θα με βγάλεις και μετά από το ξενοδοχείο.
0: Δεν θα είμαι εγώ εδώ μετά.
2: Πόσες εκπομπές θέλεις
0: να κάνω.
2: Στο back to back.
0: Πόσες εκπομπές θέλεις να κάνω.
2: Όχι, βρε αγόρι μου. Προλαβαίνω. Στο back to back.
1: Τι ώρα είναι.
0: Άμα προλάβεις.
2: Γιατί ναι, θα δούμε. Κάτσε. Ανάλογα την κίνηση.
0: Είναι στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ναι, ξέρω που είναι.
0: Όχι, τον Τάσο. Τον Τάσο. Για πάμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, περίπου 4 και 4 θα φύγει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός με προορισμό το ξενοδοχείο που θα καταλήξουν όλες οι ομάδες. Είναι το The Elysian, το παλιό Hilton, όσοι το ξέρουν έτσι. Θα είναι η πρώτη ομάδα ουσιαστικά που θα πάει στο ξενοδοχείο. Στην πορεία περιμένουμε και τις υπόλοιπες, τις δύο ισπανικές και την Φενέρμπαχτσε. Επόμενη θα είναι η Φενέρ, η οποία φτάνει περίπου στην Ελλάδα κατά τις 6 και 10. Κάπου εκεί, όλες με πτήση τσάρτερ. Και πιο αργά το βράδυ θα έχουμε χρονικά πρώτα την Ρεάλ, περίπου στις 8 το βράδυ, και 8 και 4 τη Βαλένθια. Όλες μετά θα πάνε στο The Elysian, όπου ουσιαστικά δίνεται η έναρξη του φετινού Final Four. Θα είμαστε εκεί στην συνέχεια της
0: ημέρας. Το παλιό Hilton, να πούμε.
2: Το παλιό Hilton, ναι. Σωστά. Το οποίο έχει γίνει ένα στολίδι, πραγματικά.
0: Στολίδι,
2: Conrad by The Elysian.
0: Άλλοι από εδώ με λεφτά. Κλείνει δωμάτια στο Hilton και πάει και μένει.
2: Εγώ.
0: Ποιος εγώ.
3: Κόκκινο δωμάτιο.
2: Όχι, παιδιά. Δεν έχω κλείσει κανένα δωμάτιο. Απλά έχω μπει στο site και το έχω
3: δει. Το 2007 είναι το τελευταίο Final Four που διοργανώνει η Αθήνα.
0: Ναι.
3: Με έναν ετών στο Caravel.
0: Οκ.
3: Έχω πάρει συνέντευξη από τον Ζολίκο Μπράντοβιτς.
0: Τι λες, φίλε. Κάτσε, με χρειαστεί να ξαναπάρει από τον Ζολίκο Μπράντοβιτς. Εσύ ή κάποιο άλλο.
3: Έκατσα στο ίδιο τραπέζι με ο Μπράντοβιτς, Βράνκοβιτς και Μινάγκικο.
0: Τι λες, αδερφέ.
3: Σηκώθηκε ο Βράνκοβιτς από για λόγους ευγενίας να με χαιρετήσει. Του λέω: δεν χρειάζεται να σηκωθείς. Και καθιστώ. Μου ρίχνει τρία κεφάλια.
0: Πρέπει να είσαι ένα σαν το ανέκδοτο με τον ελέφαντα και τον μυρμίγκι.
3: Τίποτα. Και δεν ήμουν ο ελέφαντα.
0: Το μίτσο. Το μυρμίγκι, το μίτσο.
1: Την τελακουρίσαμε την γέφυρα.
0: Ωραία. Γεια σα, Βάλια μου.
2: Αφήξεις τώρα από εκεί και πέρα. Έχουμε 48 ώρες μέχρι τον ημιτελικό και το ερώτημα είναι, τουλάχιστον σε εμάς. Ποιον κόβει ο Μπαρτζόκας, ποιον θα αποφασίσει, με ποια δωδεκάδα θα αποφασίσει να πάει στον ημιτελικό Γιώργος Μπαρτζόκας απέναντι στην καλύτερη αμυντικά ομάδα της φετινής Ευρωλίγκας. Είναι ουσιαστικά η καλύτερη άμυνα που είναι η Φενέρ, με την καλύτερη επίθεση που είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του Μπαρτζόκα το τι θα αποφασίσει να κάνει. Θα κρατήσει Μακίσικ για ενέργεια, θα πάει με τρεις ψηλούς και θα κόψει κάποιο κοντό μέσα σε εισαγωγικά ή θα κρατήσει, για παράδειγμα, στην 12άδα και Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος στην άμυνα ένας εναντίον ενός είναι εκπληκτικός. Είναι έτσι ένα...
0: Τι προβλέπεις?
2: Εγώ πιστεύω ότι θα κρατήσει τον Φρανκ Νιλικίνα και θα κρατήσει και τρεις ψηλούς και θα κόψει τον Σακίλ Μακίσικ. Αν και είναι έτσι ένας αγαπημένος του παίκτης, ένα παίκτη που εκτιμάει πάρα πολύ.
0: Και έχει και μεγάλη εμπειρία από Final Four.
2: Ναι, και βγάζει και τρελή ενέργεια.
0: Πρέπει
2: όταν
0: να ήταν
2: χρειάζεται.
0: Και στα τέσσερα.
2: Ήτανε, ναι.
1: Μπορεί να αλλάξει όμως το επόμενο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Σύνθεση. Δεν είναι. Μιλάμε τώρα καθαρά για το τελικό τώρα.
2: Okay. Κόβει και βάζει όποιον
1: ό,τι θέλει στο επόμενο. Ναι, κατάλαβα.
2: Αλλά εντάξει, το πρώτο ουσιαστικά είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Δεν νομίζω ότι κοιτάνε στον Ολυμπιακό την Κυριακή. Κοιτάνε πρώτα την Παρασκευή και το μάτς με τη Φενέρ.
0: Κανα δεκάρικο, χιλιάδες κόσμου του Ολυμπιακού.
2: Ναι, περίπου 10.000, ίσως κάτι λιγότερο. Οι προβλέψεις δίνουν 8 με 10, αλλά 8 δεν θα είναι σίγουρα, θα είναι παραπάνω. Περίπου 9.000 υπολογίζω εγώ, αλλά ναι, κατά κύριο λόγο το T-Center Athens θα έχει ερυθρόλευκο χρώμα από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Και φαντάζομαι ότι αν πάει τελικό, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πια μικρός τελικός, άρα δύσκολα πολύ όλοι οι Τούρκοι θα μείνουν στην Αθήνα.
2: Ναι, να δούμε, θα δοθούν τα εισιτήρια.
0: Νομίζω ότι αν πάει τελικό Ολυμπιακός, λογικά θα έχει 15-16.000 κόσμου στο άλλο.
2: Ναι, ναι, πολύ
0: λογικά.
2: Πιθανό. Πολύ πιθανό, ναι. Η Φενέρ, να πούμε, θα
0: ξεφυσάει,
2: έχει περίπου...
0: Ξεφυσάει ο Γουλής.
3: Δεν άλλαζε, φίλε.
0: Ξεφυσάει ο Γουλής.
2: Η Φενέρ...

0: εισαγωγικά κόσμο, θα έχει η Real Madrid της, η οποία εντάξει, έχει πάει σε πάρα πολλά Final Four.
1: Η πολύ νίκη του θεσμού.
0: Έχει στάνταρ κόσμο που την ακολουθεί.
1: Αλλά είναι αυτός.
0: Ναι, είναι ένας πυρήνας.
1: Πρέπει να είναι ίδιοι σε όλα τα Final
2: Four. Και με όντως 50 χρονών από αυτούς. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. 500 άτομα έχει η Real κάθε φορά. Αυτούς 500 βλέπεις συνέχεια σε κάθε
3: Final Four. Δεν γίνεται αντικατάσταση. Δεν τέλος.
0: Ναι, είναι ένα στάνταρ πυρήνας ο οποίος τον ακολουθεί παντού.
1: Μάλιστα. Ναι, φίλε μου, πονάω. Βιβαλαράσα. Πονάω, λογικά πονάω. Πονάω λίγο εδώ στη μέση τώρα τελευταία. Αριστερά εδώ. Άρα παίρνω κάτι χαπάκια και βάζω και μια άλλη πολύ καλή, ας την προτείνω. Τι ήθελα να ρωτήσω. Δεν θυμάμαι τι ήθελα να ρωτήσω. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Από το ρεπορτάζ, όχι. Θα έχουμε και περισσότερα το,
1: να
0: το
1: πούμε
0: βράδυ.
1: Ότι, να πούμε ότι το Αθλέτικο ξεκινάει από σήμερα τις εκπομπές του για το Final Four. Σήμερα 6 με 9 θα είναι η EuroLeague by Night. Θα έχουμε συνδέσεις με το αεροδρόμιο και τις αφήξεις των ομάδων, με το ξενοδοχείο και τις αφήξεις των ομάδων εκεί και φυσικά με το Telecom Center εκεί που θα βρίσκεται ο Στέφανος Τάτσιος και θα σας δείξει πλάνα από το πώς έχει μεταμορφωθεί το Telecom Center. Σήμερα 6 με 9. Αύριο 5 με 7 θα είμαστε ζωντανά. Μετά το back-to-back, αύριο δεν είναι Πέμπτη, είναι Πέμπτη,
0: ναι,
1: αύριο.
0: Πέμπτη.
1: Για εκπομπή 5 με 8, ευχαριστώ Σπύρο, για εκπομπή για το Final Four επίσης, με συνδέσεις από παντού και κυρίως από το Telecom Center, εκεί που θα είναι η Βάλια, ο Στέφανος και όλη η δημοσιογραφική ομάδα για live συνεντεύξεις και live δηλώσεις από τους παίκτες όλων των ομάδων. Την Παρασκευή από πολύ νωρίς, από 1 η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσουν οι ειδικές εκπομπές για το Final Four. Με συνδέσεις από παντού. Το απόγευμα θα είμαστε στο ξενοδοχείο, θα είμαστε στον πυρήνα του κόσμου του Ολυμπιακού που θα ξεκινάει για το Telecom Center. Θα είμαστε στο Telecom Center, θα είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Γενικά όλη η δημοσιογραφική ομάδα θα τρέξει για να έχετε εδώ όλο το δημοσιογραφικό αποτέλεσμα
0: και
1: εσείς και να τα μαθαίνετε
0: έγκυρα και έγκυρα. Το poll που πρέπει να βάλουμε είναι πού δεν θα είναι το Αθλέτικο αυτές τις μέρες.
1: Και αν ο Ολυμπιακός βρεθεί και στον τελικό, θα έχουμε και μια μαραθώνια εκπομπή όπως τις περασμένες Κυριακής, αφιερωμένη στον μεγάλο τελικό της Κυριακής στο Final Four της Αθήνας. Όλα αυτά εδώ στο Αθλέτικο και φυσικά το back-to-back και το αυριανό και το μεθαυριανό θα έχει πάρα πολύ μπάσκετ. Το back-to-back που στηρίζεται πού, παιδιά μου, στην Elabet. Δώστε μου μια Elabet.
2: Κολόνα.
1: Κολόνα. Εδώ βλέπετε, Elabet. Κάθε μεσημέρι μαζί μας το back-to-back μας αντέχει ακόμα τα Σάρα.
3: Εντάξει.
1: Την αντέχουμε εμείς.
2: Εμείς την αντέχουμε.
3: Έχει χτιστεί αυτή η σχέση στα δύσκολα.
2: Νομίζω ότι τη αρέσουμε κιόλας.
3: Τη αρέσει. Έτσι. Τι έχει πάρει, έχει λάβει μηνύματα.
2: Όλοι γενικά.
3: Σου κάνει likes.
2: Ναι, ρε, παιδί.
1: Κάθε μεσημέρι μαζί μας.
2: Πιστεύω ότι τρελαίνεται με αυτά που κάνουμε.
1: Η Elabet. να διαβάσω και ένα donate που λέει: κύριε Γουλή, καταλαβαίνω, σε πάω αν και Ολυμπιακός, αλλά άσε μας και εμάς να χάρουμε λίγο. Πολύ ξεφύσιμα.
3: Δεν είπε κάτι Ολυμπιακό ο Κωνστάρας. Με τα δικά του.
2: Κάτσε δουλειά σου. Καθένα ζει το ζει όπως θέλει. Δεν έχει να κάνει. Επίσης, ποιος είναι αυτός ο καρατέκας 78 που σε λέει νευράκια.
1: Εμένα.
2: Ναι, πάλι ο νευράκιας παρουσιάζει, ίδια. Λέει, γιατί μας το κάνεις αυτό, δεν πατάει.
0: Έχεις καρατέκα. Νευρά.
2: Ποιος είναι ο καρατέκας 78.
1: Έλεγε την άλλη φορά που έλπε ο Μπίλης.
2: Και το λέει νευράκια. Εσένα ναι. Νευράκια.
0: Εσύ είσαι νευράκια.
1: Έτσι λέει αυτό.
3: Κάτσε, δεν είναι νευράκιας. Ο Μυρότσος.
2: Αποφασίστε.
0: Εντάξει, έχετε
2: σφάξει. Δεν με κάνατε μπλε, γιατί λέτε ότι έχω νεύρα εδώ μέσα. Αυτό είναι ο νευράκια. Εγώ είμαι ο νευράκια. Ποιο είναι ο νευράκια.
1: Δεν είμαι νευρικό. Κανονικό είμαι! Δεν είμαι νευρικό!
3: Το χειρότερο είναι ότι είναι και νευρικό και μπλε.
2: Και μπλε. Εμένα γιατί με κάνουν μπλε.
1: Λοιπόν, πάμε και εδώ. Sky Telecom μας έχει δώσει για εσάς αυτό το καταπληκτικό iPhone. Αν δεν πέσει καρτέλα, δεν θα πω άλλα, δεν τα θυμάμαι.
3: Να ξέρετε.
1: Πάμε πολύ να καλό. Πέσει καρτέλα. Όταν το κάνω να πέφτει καρτέλα. Λοιπόν,
2: πολύ καλό κινητό.
1: Apple iPhone Air, το giveaway που έχουμε. Κάνετε follow Sky Telecom GR, athletico.gr και Action 24 TV. Κύριε Γουλή.
2: Και τους τρεις παιδιά, μην το ξεχνάτε.
0: Σήμερα δεν έχει ενέργεια.
3: Τα λέμε τώρα κάθε μέρα.
1: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη σου στα σχόλια. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 26 Μαΐου, όπου εδώ στο back-to-back θα κληρώσουμε το app iPhone Air. Μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και σκανάροντας κάτω αριστερά με τον κωδικό που βλέπετε. Βάλια μου, έχεις ναι. Κάτι άλλο ή σε αποδεσμεύω να πας
0: όχι, να
1: ρεπορτάζ
0: πάω...
1: έξω.
0: Ναι, γιατί θα έχει και κίνηση, οπότε να δούμε ωραία. Τι θα γίνει από
1: φεύγεις,
0: εκεί.
1: Φεύγεις, οδεύεις προς ξενοδοχείο
0: βεβαίως.
1: Και αν προλάβουμε, σε βγάζουμε και από εκεί.
0: Φυσικά.
1: Για να δούμε και τι κλίμα επικρατεί. Και αν θα έχουμε και κόσμο εκεί στο ξενοδοχείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Από τη Βάλια Πιλιανίδη μεταφερόμαστε.
3: Το κάνει γιβαγού, ήθελε τα παπούτσια της Βάλιας.
1: Ναι.

0: giveaway.
1: Κοίτα πώς ξέρει από τηλεόραση, κοίτα που πάει. Εγώ θα περνάω από μπροστά. Κοίτα, ρε φίλε. Κοίτα πώς ξέρει από τηλεόραση, η έμπειρη.
2: Αεράτη.
1: Αποβάλια σε Ηλία.
2: Πάμε, πάμε.
1: Ηλίας Λαλιώτης.
2: Πάμε στα καυτά.
0: Αγοράκι μου. Πού είσαι, αγοράκι.
1: Παντόφλα έπεσε.
2: Τι είναι.
1: Τι μπάμε ήταν αυτό.
3: Τι κάνετε.
1: Ξέρω ότι εδώ και χρόνια έχει πάψει να τρως παντόφλα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που άκουσα.
2: Τι άλλαξε.
3: Δεν ήταν. Δεν ξέρω. Είμαι σε γραφείο, παιδιά. Οπότε μπορεί να ακούγονται πολλά.
2: Να σου πω, Ηλία, το μαλλί ήταν πάντα έτσι. Το δικό σου ή το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό έχει γίνει.
0: Ακόμα περισσότερο το τελευταίο διάστημα.
2: Αγόρι μου, παιχτάρα μου.
1: Λοιπόν, τι γίνεται.
3: Πέφτουνε, μα πέφτουνε, ασπρίζουνε, όλα γίνονται.
2: Α, σε πάρω μαζί μου στη φιέστα με τον πρόεδρο. Αφήσουμε.
3: Ωραία.
0: Ο καθένα στη δικιά
3: του. Λοιπόν, τι γίνεται. Στον Παναθηναϊκό αναμένουμε εξελίξεις. Ο Έργιν Άταμαν επέστρεψε πριν από λίγο στην Αθήνα, μετά το τρίμερο ρεπό που είχε δώσει στους παίκτες του Παναθηναϊκού και γενικότερα σε όλη την ομάδα, μετά τους προημιτελικούς με τη Μύκονο, που ολοκληρώθηκαν την περασμένη Κυριακή, θυμίζω, στη Μύκονο με το 2-0 που έκανε ο Παναθηναϊκός. Ο προπονητής των Πράσινων έδωσε τρίμερο ρεπό. Επέστρεψε σήμερα, ώστε αύριο ξεκινάει και η προετοιμασία επίσημα, έτσι να το θέσω εισαγωγικά επίσημα, του Παναθηναϊκού για τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ, να είναι παρόν και αυτός. Είχε σήμερα μια προαιρετική προπόνηση για τους παίκτες, έτσι να μπουν σιγά σιγά στο όσοι βρίσκονται εδώ πέρα, ήταν όλοι, να πάνε να κάνουν στο Μαρούσι, καθώς δεν μπορούν στο T-Cell να πάνε οι παίκτες του Παναθηναϊκού λόγω του Final Four που διεξάγεται αυτές τις ημέρες. Πήγαν στο Μαρούσι, κάναν μια προαιρετική προπόνηση κανονικά και αύριο θα ξεκινήσει επίσημα το πρόγραμμα προετοιμασίας για τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ. Αύριο, μετά την προπόνηση, είναι πρωινή προπόνηση, μεσημεριανή, νομίζω γύρω στις 12 μεσημέρι, κάτι τέτοιο, θα έχει και την συνάντηση που αναμέναμε να έχει ο Έργιν Άταμαν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού γενικότερα, ώστε να συζητήσουν αρχικά, να κάνουν έναν απολογισμό της EuroLeague, αφού αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, αυτής της αποτυχίας, της μεγάλης αποτυχίας του Παναθηναϊκού, να δουν τι δεν πήγε καλά, να κάνουν έναν απολογισμό και και εν ώψη των τελικών της τύχημα της BL να πάρουν κάποιες αποφάσεις, θεωρώ. Αυτό θα είναι το προφανές, αυτό πιστεύω θα γίνει. Να πάρουν και την οριστική απόφαση μετά και από αυτή τη συζήτηση οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αν θα συνεχίσουν ή όχι με τον Τούρκο προπονητή. Όπως έχω πει και από τις προηγούμενες μέρες, θεωρώ δεδομένο ότι μετά το τέλος σεζόν ότι κλείνει στο τέλος σεζόν ο κύκλος του Έργιν Άταμαν. Νομίζω και οι δύο πλευρές είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό που απέμενε να δούμε είναι αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη άμεσα πριν τους τελικούς, ώστε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα συσπήρωσης της ομάδας για την κατάκτηση του τελευταίου μεγάλου στόχου, του πρωταθλήματος της στοίχημαν GBL, ή αν με τον Αταμάν, συγγνώμη, αν υπάρχει η δυνατότητα προσπίρωση με τον Αταμάν, ή σωστά, πρέπει να πάνε σε κάτι διαφορετικό οι πράσινοι για να διεκδικήσουν αυτόν τον τελευταίο τίτλο. Νομίζω θα κρυφθεί οριστικά και μετά τη συνάντηση που θα έχουν οι δύο πλευρές. Αν έπρεπε να διαλέξω, γιατί ξέρω, Βασίλη, ότι σίγουρα θα μου κάνει την ερώτηση τι πιστεύω ότι θα γίνει εγώ, αν έπρεπε να διαλέξω κάτι, νομίζω ότι θα ήταν να προχωρήσουμε άμεσα σε κάποια αλλαγή. Δηλαδή να αποχωρήσει ο Έργιν Άταμαν, αλλά αυτή είναι μια δική μου εκτίμηση. Θα ξέρουμε σίγουρα μετά και τη συνάντηση που θα έχουν οι δύο πλευρές. Νομίζω όμως προς εκεί οδεύουμε, να είναι πιο άμεσες οι εξελίξεις για το μέλλον του προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Αν αύριο το βράδυ, βασικά αύριο το βράδυ θα ξέρουμε οριστικά, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει κάποια παράταση. Θα πούνε οι δύο άντρες ή συνεχίζουμε μέχρι τους τελικούς ή χωρίζουν οι δρόμοι μας τώρα.
3: Φαντάζομαι πως ναι, εντάξει. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που έχουν μεγάλη εκτίμηση ο ένας τον άλλον. Είναι δεδομένο αυτό. Το έχουν εκφράσει πάρα πολλές φορές και οι δύο. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένη η πλευρά του Παναθηναϊκού με την κατάληξη της φετινής σεζόν σε ό,τι αφορά τη EuroLeague και τον πολύ μεγάλο στόχο που είχε θέσει για να είναι στο Final Four. Όχι μόνο να είναι στο Final Four που γίνεται στο σπίτι του, αλλά και να κατακτήσει το τρόπαιο. Εντάξει, δεν υπογράφει κανείς ότι μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο της EuroLeague. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αλλά το να είναι στο Final Four ήταν εκ των κάνευ για τον Παναθηναϊκό και δεν το κατάφερε. Οπότε ναι, σίγουρα δεν υπάρχει ικανοποίηση. Αλλά ποτέ αυτό δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μια συζήτηση. Γιατί ξαναλέω ότι τρέχουν μεγάλη εκτίμηση και το ιδανικό θα ήταν να χωρίσουν φιλικά οι δύο πλευρές.
1: Δεν θα σε πάω στην επόμενη μέρα. Ό,τι ήταν να πούμε, το είπαμε και χθες. Μετέφερες και τις πληροφορίες σου. Νομίζω έτσι κι αλλιώς ότι ο Μπράντοβιτς είναι μια προφανής επιλογή για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
3: Ακριβώς,
1: από τη στιγμή που είναι ελεύθερος. Άρα δεν θα σε βάλω σε αυτή τη διαδικασία κουβέντας. γιατί δεν έχει και νόημα μέχρι να φύγει ο Αταμάν να μπούμε και σε προπονητολογία. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω και να σε αφήσω είναι αν φύγει ο Αταμάν αύριο το βράδυ, Παναθηναϊκός πάει με Σερέλη ή βρίσκει μια άλλη επιλογή τύπου Πεδουλάκι όπως είχε βρει κάποια στιγμή και πάει στους τελικούς με άλλον προπονητή.
3: Θεωρώ το πιθανότερο είναι να πάει με τον Χρήστο Σερέλη που ξέρει την ομάδα πολύ καλά. Την έχει καθοδηγήσει τις φορές που δεν μπορούσε ο Έργιν Άταμαν, είτε λόγω τιμωρίας, είτε λόγω των αποβολών που είχε κατά διάρκεια των αγώνων σε αρκετές περιπτώσεις. Ξέρει πολύ καλή την ομάδα, ξέρει πολύ καλύτερα την ομάδα από οποιονδήποτε άλλο. Οπότε νομίζω έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός στους τελικούς.
1: Ναι. Μάλιστα.
3: Αν φυσικά υπάρχει απόφαση για απομάκρυνση του Έργιν Άταμαν άμεση.
1: Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Παρασκευή 6 ώρα το απόγευμα, τι θα κάνει ο Ηλίας Λαλιώτης από τη στιγμή που δεν θα βρίσκεται εκεί που θα ήθελε να βρίσκεται, δηλαδή στο Telecom Center.
3: Παρασκευή 6,
1: Ναι.
3: Δεν έχει προπόνηση ο γιος μου την ώρα. Θα δω με μεγάλη ευχαρίστηση τον ημιτελικό Ολυμπιακό Σταρμπαξ.
1: Ωραία. Εδώ βλέπουμε και πλάνα από το πώς έχει μεταμορφωθεί, θα λέγαμε, αυτή τη στιγμή το Telecom Center αυτές τις μέρες για το Final Four. Είναι πλάνα από το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που έκανε νωρίτερα.
3: Μπράβο, ναι.
1: Ο οποίος βρέθηκε εκεί και είπε μεταξύ άλλων ότι είναι κρίμα να έχεις φτιάξει όλο αυτό το στολίδι και να βλέπεις το Final Four από την τηλεόρασή σου. Αλλά μας έδωσε έτσι και μια εικόνα για το πώς έχει γίνει το Telecom Center εκεί με τα αυτοκόλλητα του Final Four. Ωραία, Ηλία. Αυτά, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ηλίας. Μην ξεφυσάς, ρε φίλε. Τι θα γίνει. Να σου δώσω λίγο νεράκι, έχεις.
0: Έχω νερά.
1: Κάτι κανένα χάπι. Τα έχω και εύκαιρα τώρα τελευταία.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Έχω χάπια για ό,τι θες.
0: Μια χαρά είμαι.
2: Τα έχουμε ζήσει όλα. Προχωράμε.
0: Σε θέλω.
2: Έχουμε χαλιδωθεί.
0: Πέρασε πολύ χειρότερα από
1: μένα. Ναι.
0: Έχω δει τον Μπαρμπαρούση να χάνει σουτ σε κενή εστία.
1: Έχεις δει σέντερφορ τον Ντοτσέ.
0: Τον Ντοτσέ, μια χαρά ήταν το Ντοτσέ. Τον Ντόργκελε έχω δει.
1: Τον Ντόργκελε.
2: Και τον Ακαϊντίν.
1: Το χάσε με τη Λακορούνια πάνω στη γραμμή, το θυμάσαι.
0: Θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Στη μικρή περιοχή. Με
0: τη Λακορούνια. Τη Μάλαγα.
1: Με τη Λακορούνια, ποιος το. Ο Σίγκουρτσον το είχε χάσει.
0: Σίγκουρτσον
1: με τη Λακορούνια, έχεις δίκιο.
0: Το Ντοτσέ ήταν με τη Μάλαγα.
1: Ναι. Ναι.
0: Προκυματικά τη Champions League.
1: Λοιπόν, ώρα για
0: Βασίλη λέει τώρα που έγινε κεντρικό.
1: Ναι. Ποιο το λέει.
0: Βασίλη γράφει τώρα σου. Ναι. Θα πάνε πίσω τα γκολ.
1: Θα πάνε πίσω τα γκολ. Bye,
2: νομίζει.
1: Θα βάλω την άβρα μου.
2: Νομίζει.
1: Νομίζει.
0: Νομίζει. Αυτή είναι η αντακακόρη, μια πάτση είναι αυτή.
1: Γουλή, σε θέλουμε παρουσιαστή και μπλε, λέει ο Καρατέκας.
0: Ας πάμε βήμα-βήμα. Μπλε. Μπλε πρώτα.
1: Ένας άλλος που έκανε ντονέσιο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Νάτο, λέει Μπακόπουλος, πήρα αναρωτική για τα λεμά. Ναι, ο Βασίλης, παιδιά, πρέπει να φτιάξει ο λαιμός του. Εδώ θα είναι τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα αύριο και να είναι εδώ. Αύριο κανονικά στη θέση του. Δεν σκοπεύω να του φάω καμία θέση παρουσιαστή. Να τα λέμε όλα. Τίμη να είμαστε. Γιατί κάτσε έτσι, Ρετάσου.
2: Σε παρακαλώ.
1: Έλα, Ρετάσου.
2: Τι είπαμε.
1: Ο Μπακόπουλος με στήριξε στα πιο δύσκολα, ρε φίλε. Να μην τον στήριξω κι εγώ με τα λεμά του. Λοιπόν.
2: Καταπληκτικός.
0: Τι να σας.
1: Μπιλάρα, σίγουρα θα βλέπει, παιδιά, γιατί κάποιοι γράψαν έφαγε και κοιμήθηκε. Πρόβλεψη για τον τελικό σήμερα. Θα πω Έμερι. Γιατί το ξέρει καλά.
0: Ναι, εγώ έχει κάνει με όλους.
2: Παρότι αποδείχθηκε ασόβαρος όταν έπρεπε και τον χρειαστήκαμε μια φορά. Είχε βάλει το Champions League προτεραιότητα.
1: Σωστά, σωστά. Θα πω Έμερι. Είμαι με Έμερι.
2: Ναι.
1: Για τον τελικό. Και πάμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ μας και πάμε στον. Να ξεκινήσουμε από τον πρωταθλητή δικαιωματικά.
2: Τι παρουσιαστάρα είσαι, αγόρι μου. Τι αλλιάγα τώρα.
1: Όπα, όπα, φίλε. Θα γινόταν
2: ζημιά.
1: Θα γινόταν ζημιά.
2: Είσαι κυριολεκτικά στον κρεμό. Αυτό δεν υπήρχε με Μπακόπουλο.
1: Κύριε Γιάννη, εδώ μου έχουν κάνει παγίδα.
2: Αυτή η τρύπα δεν υπήρχε με Μπακόπουλο.
1: Θα γινόμασταν viral. Θα παίζαμε εδώ, θα πέφταμε το κεφάλι.
2: Τίποτα. Τσίλιμπετ. Για εκεί είμαστε μόνο.
1: Μπαγκαράγκα γράφει ο Μπακόπουλος στα σχόλια. Γεια σου,
0: Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα.
1: Αφού δεν μπορεί να τα πει, τα γράφει. Οπότε ξεκινάμε με.
2: Ωραία. Πάμε λίγο τα πιο άμεσα δημοσιογραφικά ρεπορταζιακά που βγήκαν πριν από λίγο. Διαρκείας από την επόμενη εβδομάδα λεπτομέρειες. Ισχύει αυτό που σας είχα πει χθες ότι υπάρχει σκέψη στην ΑΕΚ για δύο πακέτα. Ένα με τα ελληνικά παιχνίδια μόνο, πρωτάθλημα κύπελο και ένα με όλα τα παιχνίδια και την Ευρώπη. Τα πέντε σίγουρα παιχνίδια που έχει η ΑΕΚ στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν, είτε Champions League είτε Europa League. Λεπτομέρειες επόμενες μέρες, λένε την επόμενη εβδομάδα, θα ανακοινωθούν τα πάντα. Έξι, αυτό που σας ενδιαφέρει κύριε Μιρότσο, ναι. 6 Ιουλίου αναχωρούμε για το Apeldoorn της Ολλανδίας.
0: Τέλεια.
4: Καπιτάλια να πω.
2: Ναι. Μέχρι 2 Αυγούστου.
0: Τι!
2: Σε δύο γκρουπ.
0: Τι! Τι είπε ρε! 25 μέσα.
2: Θα λείψω κάτι.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Θα
0: επιστρέψουμε πώς είσαι, παιδί μου.
2: Θα επιστρέψει για κάποιες μέρες η ΑΕΚ.
0: Με βαγός θα γυρίσει, με μούσια μέχρι κάτω. Πότε επιστρέφει και ξαναφεύγει.
2: Θα επιστρέψει 18-19, κάπου εκεί.
0: 18 βράδυ φεύγει πάλι.
2: Και θα ξαναπάει μετά από 5 μέρες για φιλικά παιχνίδια.
0: Στις 23-24. Μέλα, Βασίλη, εσύ. Είπε κάτι 5 μέρες διάλειμμα. Εντάξει,
2: ναι.
0: Δεν
2: θέλει πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια.
0: Δεν θέλει πολλά λεφτά για να πάμε στις προετοιμασίες.
2: Έχω. Μπήκα και κοίταξα για αγορά. Αγορά σπιτιού. Θα έχει πολλά φιλικά παιχνίδια.
0: Οπότε, θα δώσει πολλά, ε.
2: Ναι, θα δώσει, θέλει πάρα πολλά παιχνίδια και θα γίνουν και στην Αθήνα κάποια.
0: Για, πέρσι δεν έδωσε πολλά γιατί δεν μπορούσε να δώσει πολλά.
2: Εντάξει, δεν βγαίνανε και ημερομηνίες.
0: Ναι, ναι. Έδωσε 3. Εκεί ήμασταν. Εμείς τα δείξαμε.
2: Ναι. Και ένα εδώ 4.
0: Μπράβο. Φέτος δηλαδή πάμε για 6-7 φιλικά.
2: Ναι, ναι, αυτό βλέπω.
0: Okay.
2: Θέλει περισσότερα. Και μην ξεχνάτε ότι ήταν και ο μοναδικός προπονητής που δεν ήθελε την αναβολή λόγω ευρωπαϊκών αγώνων. Θέλει πολλά παιχνίδια. Ο Νίκολιτς για όλο το ρόσερ, πολλό δε μάλλον του χρόνου που θα είναι μεγαλύτερο και με περισσότερο βάθος. Άρα όλοι αυτοί οι παίχτες. Ναι. Όλοι αυτοί οι παίχτες θα πρέπει να πάρουν να παίξουν, να δει το ρόλο τους, να χτιστεί η ομάδα. Οπότε έχει πάρα πολύ δουλειά ο Μάρκο Νίκολιτς αυτό το καλοκαίρι με την προετοιμασία.
0: Συγγνώμη λίγο. Τζαρβίς, θα ξαναγράψετε το μήνυμα για τον Καπετανάκο και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Τι έγινε.
0: Έλα λίγο. Έλα λίγο. Μην το κάνετε τοξικό το τέτοιο. Το τσάτ, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Τζάρβις. Ποιος είναι ο Τζάρβις.
0: Ο Τζάρβις. Ο Μίστερ Τζάρβις τώρα. Ο Μίστερ 20 ευρώ. Πάμε. Συνέχισε τα
2: σου. Θα τον ψάξω ή όχι.
4: Ήρθε ο Θράσος. Ήρθε ο Θράσος. Έχει φέρει και γλυκό, λέει. Έχει φέρει γλυκό. Το γράφω.
2: Γάλε Θράσο.
4: Κάνε τον Νέιτ από εδώ απ' έξω. Ήρθε ο Θράσος. Παιδιά, να βάλουμε το Θράσο μέσα.
0: Θράσος.
2: Θύμησε ποιος είναι ο Θράσος.
4: Όχι. Α, έρχεται.
0: Ο winner της φανέλας.
2: Φανέλας, Λούκα Γιώβιτς. Επέστρεψε η φανέλα εχθές με υπογραφή του Λούκα.
4: Όπα.
2: Όπα.
4: Όπα. Περιμένει Θράσος, περιμένει Τάσος. Πώς ναι. Το πάει έτσι.
0: Ναι.
4: Δεν έχεις. Δεν περιμένει κανένας, προχωράμε.
0: Ρε Θράσος σήμερα ναι, που λείπει ο γραφείο Μπακόπουλος.
4: Ναι. Τάσος συνεχίζει ο ένας Τάσος, μετά θα πάμε σε άλλο Τάσο.
2: Ωραία.
0: Νίκος Κούκο.
2: Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη και ωραία συνέντευξη ο Λούκα Γιώβιτς.
4: Ναι, πάρα πολύ ωραία, τη διάβασα
2: τρομερή.
4: Όλοι.
2: Τρομερή συνέντευξη. Από τα σταχυολογώντας λίγο αυτά που έχει πει, είναι ότι ο γιος του, όταν επέστρεψαν από τη Φιέστα,
4: μην πνίγεις, φιλέ.
2: Του είπε, γιατί δεν έχεις υπογράψει για πάντα στην ΑΕΚ, μέχρι το τέλος της καριέρας σου. Εδώ περνάμε πάρα πολύ ωραία και στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ και το παιδάκι έζησε και ωραία πράγματα στη Φιέστα.
4: Πόσο είναι το παιδάκι, ξέρουμε.
2: Πολύ μικρός. Οριακά της πρώτης τάξης δημοτικού.
4: Okay.
0: Α, 6 δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: 5-6 το παιδάκι. Μάλιστα.
2: Οπότε αντιλαμβάνεστε και το κλίμα που υπάρχει και στην οικογένεια και στο σπίτι, γιατί αυτά πάντα μετράνε για τους ξένους ποδοσφαιριστές, το ξέρετε. Η γνώμη της οικογένειας μετράει πάρα πολύ και επειδή είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο όλα δείχνουν ότι θα ανοίξει κουβέντα για την πρόορη ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, πέραν του 27, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι για αυτά που σκέφτεται η οικογένεια Γιώβιτς και αυτά που βλέπει και ο ίδιος ο παίκτης, ότι εδώ αναγεννήθηκε, είπε ότι θέλει του χρόνου να βοηθήσει περισσότερο. Δεν ήταν μια τέλεια χρονιά για τον ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι είχε δύο τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν πάρα πολύ και στον αστράγαλο και στο γόνατο. Mm-hmm. Αποκάλυψε ότι στα play-off έπαιζε με πρόβλημα τραυματισμού. Γι' αυτό δεν ήταν στα σούπερ του και σε πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά ήθελε να βοηθήσει την ομάδα. Αποκάλυψε επίσης ότι δεν θα πάει με την Εθνική Σερβία στις κλήσεις για να μείνει εδώ να αποθεραπευτεί από το πρόβλημα στο γόνατο και να είναι κανονικά στην προετοιμασία εν ώψη της πολύ μεγάλης πρόκλησης του Champions League. Καταλαβαίνετε εδώ ότι ο Γιώβιτς έχει πάρα πολύ ψηλά στο κεφάλι του το να μπει η ΑΕΚ στο League Face του Champions League, άρα και ο ίδιος να συμμετάσχει ξανά στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτή η πρόκληση δεν είναι αφορά μόνο τον Γιώβιτς, αφορά όλο το roster, αφορά και τον Πινέδα, για όλα αυτά που συζητάμε το τελευταίο διάστημα. Είναι για κάποιους, ίσως να είναι και η μοναδική ευκαιρία που θα παίξουν στο Champions League, λόγω ηλικίας και λόγω δεδομένων, και για κάποιους και η μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψουν στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στα διπλά παιχνίδια. 18-19 Αυγούστου τα πρώτα παιχνίδια και μετά από μια εβδομάδα η ρεβάνς για το Champions League. 3 Αυγούστου θα μάθει η ΑΕΚ τον αντίπαλό της. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Γιώβιτς. Εδώ μας επιβεβαίωσε, γιατί είχαμε πει τότε ότι στις 26 Οκτωβρίου του 2025 η ΑΕΚ είχε ιτηθεί από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, σχεδόν με κάτω τα χέρια. Ούτε επίθεση δεν είχε κάνει η ΑΕΚ τότε. Απλώς με τον τρόπο της, είχε προσπαθήσει να περιορίσει τη ζημιά που θα πάθαινε στο σκορ μετά τα όσα έγιναν πέρσι. Να μην τα θυμόμαστε και στεναχωριόμαστε. Εκείνο το βράδυ είχαμε πει τότε σε εκπομπές ότι ο Μάρκο Νίκολιτς τα είχε βάλει πάρα πολύ με τον Λούκα Γιώβιτς, του είχε μιλήσει πάρα πολύ σκληρά. Με χαρακτηρισμούς και εκφράσεις που ούτε στην τηλεόραση δεν μπορούν να περάσουν. Να αντιληφθείτε το μέγεθος, πόσο σκληρή ήταν η ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς.
4: Δεν πειράζει, θα περάσουν στο site αύριο που θα κάνεις URL.
2: Πολύ σκληρά λόγια και μπροστά σε όλους, σε ένα δικό του παιδί, σε ένα συμπατριώτη του. Και το ίδιο έκανε και στον Κατσίνοβιτς, αλλά πολύ περισσότερο στον Λούκα Γιώβιτς.
4: Ήξερε τι έκανε.
2: Μία από τις ατάκες που μπορώ να πω είναι ότι πάνω στην πλάτη σου θα κάνει μεταγραφή ο Πιρόλα. Μία από αυτές που μπορούμε να περάσουμε, γιατί οι άλλες ήταν βρισιές.
0: Πίτσκου και τέτοια.
2: Δεν κουνήθηκες καν. Ήσουν ακόνος.
0: Πίτσκου και ναι.
2: Εκείνο, ο Λούκα Γιώβιτς στη συνέντευξη λέει ότι εκείνη τη βραδιά ουσιαστικά αλλάζουν τα δεδομένα για την ΑΕΚ, αλλάζει όλη η νοοτροπία και το πώς κοιτάω και εγώ τη σεζόν και όλη η ομάδα. Ήταν το turning point. Το είχε πει και ο Θωμάς Στρακώσια συνέντευξη που είχε δώσει στον build-up στον Ντέμι, στον Σάμαρ και στον Τζόχο, ότι εκείνο το βράδυ είχε μιλήσει πάρα πολύ σκληρά ο Μάρκο Νίκολιτς στην ομάδα και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έχει μια διαφορετική πορεία και ουσιαστικά είναι το παιχνίδι που αλλάζει για μένα και την ροή της ιστορίας για την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν.
4: Να πω ότι ήξερε τι έκανε. Μίλησε έτσι σε ένα δικό του παιδί για να πάρουν το μήνυμα όλοι ότι εδώ πέρα δεν είναι παιδιά και από παιδιά. Είστε όλοι ίδιοι, όλοι ίσοι.
2: Και ήξερε και πώς θα τον τσιγκλήσει. Στον εγωισμό του Λούκα Γιώβιτς, του superstar της ΑΕΚ.
4: Επίσης να σου πω ότι μου στέλνουν μηνύματα ότι το παιδί του Γιώβιτς είναι ένα κουκλί.
2: Ναι. Έτσι είναι μοντέλο.
4: Μια στη
2: μαμά.
4: Ναι. Εντάξει, και ο Γιώβιτς.
0: Και ο Γιώβιτς, φίλε.
2: Εγώ νομίζω ότι η μαμά νομίζω
4: να πεις. Ο γενικός πληθυσμός, η μαμά τα έχουμε πει. Για τη μαμά τα έχουμε πει πολλές φορές.
2: Μην τα ξαναλέμε.
4: Ναι.
0: Και μπράβο.
4: Αλλά άσε γιατί είναι τώρα Σέρβοι αυτή και είναι. Δεν
0: και μπράβο του Μάγκα που έχει ωραία γυναίκα, έχει ωραία οικογένεια. Μπράβο
2: του Μάγκα. Όταν το έγραψα σήμερα για αυτό το θέμα, για εκείνη το βράδυ, έγραψε ένα σχόλιο πρώτο ένας φίλος που λέει ότι χάθηκε εκείνη η μάχη, αλλά ουσιαστικά ήταν η έναρξη για να ξεκινήσει η ΑΕΚ και να κερδίσει τελικά τον πόλεμο. Εκείνο το βράδυ στο Καραϊσκάκη. Και ξέρετε ότι οι προπονητές που είναι έξυπνοι μπορούν από τέτοιες βραδιές που είναι ήττες και σκληρές ήττες, γιατί η ΑΕΚ δεν έπαιξε εκείνο το βράδυ στο Καραϊσκάκη, ουσιαστικά δεν αγωνίστηκε. Κατάφερε να πάρει το maximum του κέρδους και να δούμε μια πολύ διαφορετική ΑΕΚ. Είναι και αυτό το πιστώνεται ο Μάρκο Νίκολιτς.
4: Να σε διακόψω για λιγάκι.
2: Βεβαίως.
4: Και επιστρέφουμε σε λίγο στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Διαβάζω κάποια donate. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εγώ θα ευχηθώ, αν και Ολυμπιακός, θέλω τον Παναθηναϊκό αλλαγμένο στη νέα σεζόν, λέει ο Αριστίδης. Γερανή Πράπας fan page γράφουν γνώμη για Βουλγάρα Eurovision. Έχουμε.
0: Είπαμε.
2: Μπαγκαραγκά.
4: Μπαγκαραγκά,
0: οπλοπολιβόλο, σπάνια.
2: Πώς το έχεις πει στη Σλοβενία.
4: Οπλοπολιβόλο.
0: Αυτά που περάσαν στη Σλοβενία, τα άλογα των Μερβριών.
2: Έχει να κάνει κάτι με ο Μέρ.
4: Και ο Γιώργος λέει, φίλε Κώστα και Βασίλη, ελάτε Λαμία να πνίξουμε την Παναθηναϊκή μας στεναχώρια με προβατίνα. Πάρτε και Τάσο μαζί, είναι ωραίος. Αν έρθουμε, φίλε, θα έρθουμε όλοι.
2: Τέλος.
4: Όλοι.
2: Πάμε όλοι μαζί.
4: Όλοι μαζί. Ειδικά για προβατίνα.
2: Συμμορία.
4: Λοιπόν, περιμένει ο Θράσος, περιμένει ο Τάσος και εμείς πάμε σε άλλον Τάσο. Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να κάνουμε μια σύνδεση. Εκεί βρίσκεται ο Τάσος Μπαλγκάς για να μας μεταφέρει τις εικόνες και όλα όσα είδε από Ολυμπιακό, ο οποίος ετοιμάζεται να φύγει από το ΣΕΦ σιγά σιγά για να μεταφερθεί στο ξενοδοχείο. Γεια σου Τάσο.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περιμένουμε εδώ πέρα την ομάδα να χωρίσει, να επιβιβαστεί στο ειδικά διαμορφωμένο πούλμαν που έχει φροντίσει η ομάδα να παραχωρήσει το σύλλογο. Και θα μεταφερθεί από ό,τι ξέρουμε κατά τις 4.30 για το The Elysian, στο οποίο θα διαμένουν όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four.
4: Δείξε μας λίγο μεγάλο πλάνο να δούμε και το πούλμαν που βρίσκεται από πίσω, το ειδικά διαμορφωμένο.
5: Εδώ πέρα είναι το πούλμαν.
4: Ωραία.
5: Φέρει πάνω τα λογότυπα του Final Four της Αθήνας, τις ημερομηνίες και τους χορηγούς της διοργάνωσης. Η ομάδα θα βγει από εκεί πέρα.
4: Τέλεια.
5: Σε περίπου μια ώρα θα επιβιβαστεί στο πούλμαν και θα ξεκινήσει για το κέντρο της Αθήνας.
4: Ωραία.
5: Να πάει στο ξενοδοχείο.
4: Να πούμε, Τάσο, ότι εσύ θα μας φέρεις πλάνα και από την στιγμή που ο Ολυμπιακός θα βγαίνει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να επιβιβαστεί στο πούλμαν και να αναχωρήσει για το κέντρο της Αθήνας. Θα είσαι μετά και στο ξενοδοχείο και θα βρίσκεται και η Βάλια για να έχουμε εικόνα από όλα όσα συμβαίνουν δύο μέρες πριν το Final Four, έτσι.
2: Οπα, εμποδίζει.
0: Το έκανα εγώ.
1: Τάσο, έχει κόσμο εκεί, έχει καθόλου κόσμο φίλους του Ολυμπιακού?
5: Όχι, δεν έχει μαζευτεί. Μόνο τα media είναι εδώ πέρα.
1: Ναι, αυτό τι είναι, μην σε πατήσουμε.
5: Είναι ένα φορτηγό από κάτω, δεν ξέρω τώρα.
0: Τι δεν φρενάρει, έρχεται εδώ πάνω μου.
1: Βλέπω ένα φορτηγό να έρχεται πάνω μου.
0: Δεν σταματάει.
1: Άμα δεις ότι έρχεται πάνω σου, άστα και φύγε.
4: Τάσο, δεν θέλουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ να έρχεται πάνω σου, φύγε.
1: Να είσαι καλά, θα τα πούμε και στη συνέχεια, τα Σάρα.
6: Γεια σας,
1: Θράσο.
5: Ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε αργότερα.
1: Ευχαριστούμε για το
0: Θράσο. Φέραμε και το Θράσο.
1: Θα μπει ο Θράσος, τι θα γίνει, μπαίνει. Μαζί με
6: Βερβελέ. Ποιο άλλο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό ποτέ Θράσο. Θα μπει με Βερβελέ. Ο κύριος Βερβελέ.
0: Α, κύριο Βερβελέ. Βατραξί μου.
1: Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστεί και ο Διονύσης, είσαι έτοιμος.
2: Γεννήθηκε έτοιμος.
1: Σκούπισε πόδια. Σκούπισε πόδια. Σκούπισε πόδια.
0: Παιδιά, το.
1: Έχω βάλει glass floor.
0: Η πιο...
1: Και ο Θράσος μαζί.
0: Η πιο εντυπωσιακή πληροφορία τη ημέρα είναι ότι ανακοίνωσε η Μπόχουμ τον Τζοκάι.
6: Σοβαρά πολύ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αγόρι μου, σε πήρα πριν μια ώρα και μου λες ταξιδεύω.
6: Τι αμυντικέ εβδομάδε.
1: Α, μην τα λέμε τώρα αυτά.
2: Το γίγαντα. Μπράβο, μπράβο.
6: Τι καθημερινέ μάχε
0: έχουν εκμηδενιστεί από στάση.
1: Μικρόφωνο.
0: Οι αποστάσει έχουν απογειωθεί.
1: Μικρόφωνο στο Θράσο για να μπει και ο Θράσο. Καλώ το Διονύση. Γιατί κάνει, φίλε μου.
6: Πήρα σε ένδειξη παράσταση την ώρα που ξεκινάγα την εκπομπή, τον παρουσιαστή.
1: Τον πήρε τηλέφωνο.
6: Ναι, ακούγεται, φίλε.
1: Ναι, ακούγεται.
0: Τόσο χάλια.
1: Δεν τον βλέπει ούτε για αύριο.
6: Για πότε?
1: Όχι.
6: Δεν ξέρω αν θα πα Final Four.
1: Οριακά με βλέπει. Εντάξει, προλαβαίνω, ρε φίλε. Δίπλα είναι. Πέντε ώρα τελειώνω με τον back to back.
6: Να μπει αυξημένα μέτρα ασφαλεία.
0: Δεν με ακούει. Θέλει βεντούζε ο τύπο. Δεν με ακούτε. Βεντούζε τη λέγω. Κρύωμα έχει μέσα του. Θέλει βεντούζε.
2: Έτσι ξεκινάμε με βεντούζε όλα.
6: Αναρωτική θέλει βασικά. Αλλά άλλη ιστορία.
0: Για να ξεμπλοκάρει το σύστημα θέλει βεντούζε. Δεν ακούει.
6: Το τελειώσατε. Ο καπετανάκι το τελειώσατε.
1: Έχω ιστορία από εξωσχολικό σήμερα. Τον έχω πάρει τηλέφωνο 1 και 10.
6: Σήμερα.
1: Προσέξτε την ώρα. Σήμερα.
6: Απάντησε, μία...
1: Όχι, δεν μου απάντησε, μου το έκλεισε.
2: Εξυπνήσε.
1: Και σχεδόν μου έγραψε. Ρε, είσαι τρελός.
6: Εκεί που ήταν, δεν τώρα. Εκεί που ήταν, δεν γινόταν.
1: Αλλά τον ήθελα σως, για εκεί που ήταν. Για να βάλει κάποιον μέσα, ο οποίος είχε αργήσει και είχε κλείσει πόρτα.
2: Και αυτό ήταν σίγουρα το αθλητικό.
0: Ναι. Αποκλείεται. Αποκλείεται.
6: Το αθλητικό. Μπήκε τελικά ή όχι.
0: Μπήκε, δεν ξέρω πώς το κατάφερε. Εσύ από πού είναι κάτι να πει.
2: Εξωσχολικός τώρα.
0: Αθλητικό.
2: Εξωσχολικός έχει βάλει τέτοιο. Έχει βάλει Σουζάνα με πράσινα μαλλιά στο Καρασκάκι.
1: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν. Αχ, Παναγία μου. Καλά να είμαστε. Πάμε, συνεχίζουμε με ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Μην χάνουμε τον
0: ρυθμό μας.
1: Ωραία.
0: Πάμε λίγο.
1: Τελειώσαμε με Γιώβιτς και με το παιδί Γιώβιτς.
2: Βεβαίως.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα του Λούκα Γιώβιτς για τον Μαξίμοβιτς, με τον οποίο προφανώς και είναι φίλοι.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και είπε, ήθελα να κερδίσω έναν παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Μαξίμοβιτς, ερχόμενο στην Ελλάδα, αλλά αυτός φοβήθηκε και έτρεξε και πήγε στο Ντουμπάι.
0: Καλά, πήρε και 3 εκατομμύρια το χρόνο, βέβαια. Και εγώ τρέχοντας θα πήγαινα με τρία χαρτιά το χρόνο.
2: Εγώ από όλα αυτά που είναι πολύ ωραία, κρατάω ότι ζήτησε να μην πάει στην Εθνική Σερβίας, που καταλαβαίνετε για τους Σέρβους πόσο σημαντικό είναι η πατρίδα τους. Ζήτησε να μην πάει για να είναι έτοιμος να έχει αποθεραπευτεί, για να είναι έτοιμος έναρξη προετοιμασίας, να πάει κανονικά, να ξεκινήσει και να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στα play-off του Champions League. Πολύ, πολύ σοβαρή κουβέντα από έναν. Νομίζω το superstar της ΑΕΚ, το πιο βαρύ βιογραφικό, μαζί με τον Βίντα, αλλά πιο ενεργό. Και βασικό φορ και πρώτο σκόρερ φέτος, που κάποιοι περιμέναν ότι δεν θα επιστρέψει σε τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά είπε και ο ίδιος ότι φέτος δεν ήμουν καλά, δεν έκανα προετοιμασία, είχα 2 τραυματισμούς που με άφησαν πίσω και του χρόνου θα είμαι ακόμα καλύτερα. Οπότε αυτό το κρατάω γιατί η επόμενη μέρα για την ΑΕΚ είναι πιο σημαντική από όσα έχουν γίνει ήδη.
1: Μάλιστα.
2: Και μια μιλάμε για την επόμενη μέρα.
1: Σε ξαναδιάκοπτο.
2: Έλα, Θράσος ετοιμός.
1: Σηκώνεσαι.
2: Τροπάμε
1: γενικό.
2: Περίμενε.
1: Πάμε ένα γενικό πλανάκι. Πάμε ένα γενικό. Πηγαίνει και παραλαμβάνει τον καλεσμένο μα.
2: Ναι, πάω.
1: Θα είμαστε οικοδεσπότε καλοί.
2: Αν μπορούσα να πάω.
1: Ναι, ρε, πήγαινε. Πάμε. Μπράβο. Πάρε. Καρεκλίτσα.
2: Έλα.
1: Καρεκλίτσα.
2: Ακολούθαμε.
1: Καλώ το παιδί.
7: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, μεγάλε.
7: Σα χαιρετώ όλου.
1: Γεια σου, Τάσο.
7: Χαίρομαι πάρα πολύ που σα γνωρίζω.
0: Μπράβο.
7: Μπράβο για την ομάδα.
0: Γεια σου, ρε Μαγκά.
7: Λείπει ο κύριο Βασίλη.
2: Ο υπερτυχερός ανάμεσα στους χιλιάδες.
1: Φιλέ, είσαι πάρα πολύ τυχερός. Γιατί πραγματικά τα μηνύματα ήταν άπειρα, όπως καταλαβαίνεις. Είναι φανέλα Γιώβιτς, είχαμε πάρα πολύ κόσμο στην εκπομπή. Έστειλαν άπειρα μηνύματα και είσαι αυτός που έκανε έτσι ο Τάσος και έπεσε πάνω σου. Πώς νιώθεις?
7: Υπέροχα. Σπάνια κερδίζω κάτι. Και ποιο είναι το πολύ όμορφο? Μπαίνω από τη δουλειά.
2: Και λέω. Ανέβα λίγο. Ανέβα. Πάρ' τα πάνω σου. Πρωταθλητής.
7: Πέφτει. Τι να κάνω. Κάτσε να δω.
6: Καλό σημάδι αυτό. Πέσει γρήγορα του χρόνου.
2: Δεν πέφτουμε. Πάμε.
6: Μείον τρία θα
1: ξεκινήσει. Πιο άκρη. Πιο άκρη. Ας γράψω, λέω και εγώ. Θα σε μάθουμε τηλεόραση εδώ.
7: Βεβαίως. Πού να κάνω.
1: Εντάξει, κύριε Γιάννη.
7: Μια χαρά.
1: Και λέω, ας μπω και εγώ. Δεν βαριέσαι, ας κάνω έτσι. Γράφω το όνομά μου και λέω. Γράφω πολλές φορές. Όλοι αυτό κάνουν.
2: Πόσο το γράψες?
1: 10.
2: Το
1: γράψες 10 φορές. Μετά με σταμάτησε το YouTube.
2: Τέλειωσε. Να τη φανέλα. Εδώ υπογραφή.
1: Λοιπόν, για όσους δεν έχουν δει, για να πούμε και για τον κόσμο, για όσους δεν έχουν δει, ο Τάσος έφερε μία φανέλα του Γιώβιτς υπογεγραμμένη για να την κληρώσει την εκπομπή.
6: Να σου πω, μεγάλη τη βλέπω, ε.
1: Την κλήρωσε και ο Θράσος είναι ο μεγάλος νικητής της κλήρωσης
6: της φανέλας. Αν σου το κάνω, μου. Τι μέγεθος είναι, τι μέγεθος είναι.
7: Θα την κρεμάσουμε, υπέροχη, υπέροχη. Τάσο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να ζυγίσω, ρε. Να ζυγίσω το εαυτό.
1: Ναι, ναι. Από πίσω να τη δω. Με αυτά τα κιλά βγήκε πρώτο σκορέρ.
6: Ναι, ρε, δεν είπε κανείς
1: τίποτα. Πολλά κιλά δεν ξέρω αν είναι.
6: Όχι, large είναι, large είναι.
2: Λούκα Γιώβιτς, για το παιδί, να το.
6: Large medium είναι, για δες.
2: Large, ζητήσαμε για το παιδί.
7: Έχω πάρει και τα κιλάκια μου τώρα τελευταία. Yeah. Large.
1: Μια χαρά είναι. Αντιβάζει το γήπεδο όταν παιδιά τη. Τράσο, πα γήπεδο.
7: Βεβαίω και πάμε. Όχι, από του χρόνου.
1: Έχω και μια χατζιόγκα.
7: Αν βρούμε.
1: Εδώ, Τάσο.
7: Αν βρούμε. Τάσο, αν βρούμε. Τάσο, αν βρούμε. Τάσο, αν βρούμε. Τάσο, αν βρούμε.
1: Τάσο, αν βρούμε. Τάσο, αν βρούμε. Πολύ ωραία.
7: Τι είμαστε όλοι που είναι. Είναι γκιουζέλ. Το γλυκό έτσι λέγεται.
1: Ναι.
7: Τσοκγκιουζέλ. Όχι, είναι κανονικό έφερα.
6: Τι κανεστήριο, πα στο Αιγαίο.
7: Αλλά θα ξαναφέρω.
1: Τέλεια.
7: Θα έρθω. Εκτός ωραρίου, θα έρθω 5 ώρα, κάποιον θα βρω, θα σας αφήσω εδώ. Για να είναι και ο κύριος Βασίλης εδώ να φάει.
2: Πες ότι είναι υπογραφή Γιώβιτς, γιατί αυτό.
7: Είναι υπογραφή του Γιώβιτς, βεβαίως και είναι. Πούτε να το ξαναδείξουμε.
1: Η επόμενη με υπογραφή Καπετανάκου, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Εγώ για να μπάσκετ. Είστε όλοι υπέροχοι.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
7: Σας εκτιμάει όλο το κοινό.
1: Να σε καλά.
7: Το βλέπουμε εμείς απ' έξω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Παίρνω μαζί σου.
7: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια. Άμα είναι χαλασμένη, πέτατη.
7: Περνάω έτσι.
1: Τάσο πιο μακριά τώρα. Πιο μακριά. Λοιπόν, αυτή ήταν και η ευχάριστη νότα της ημέρας.
2: Τον ευχαριστούμε γιατί ήρθε από πολύ μακριά.
1: Ευχαριστούμε για το γλυκό. Θα το φάμε μετά 100%.
2: Καλά, ευχαριστούμε.
0: Σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Ό,τι κινείται, εκτελείται.
0: Σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Γιώβιτς κληρώνει μια υπογεγραμμένη φανέλα του Καπετανάκου στους φίλους του.
1: 100%.
2: Και τα κανονίζει όλα ο Μυρόσος με την κυρία Γιώβιτς. Πάμε.
1: Λοιπόν, για Πινέδα, είπαμε.
2: Ναι, τώρα ξεκινάμε.
1: Ωραία.
2: Υπάρχουν. Από την ΑΕΚ, από την πλευρά της ΑΕΚ δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η ΑΕΚ έχει ανοίξει ήδη. Την υπόθεση μέσω του μάνατζερ του Πινέδα, όχι του Βαγιακάνο, του Βιαρεάλ. ήδη έχει εκφράσει την επιθυμία της να ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιο του Μεξικανού, να φτάσει κοντά στα 2 εκατομμύρια, 1,8 πάγιες αποδοχές με πολλά και εφικτά μπόνους, τα οποία θα ανεβάσουν το ποσό πάνω από τα 2 εκατομμύρια, που νομίζω ότι τα αξίζει ο Πινέδα. Μακράν ο καλύτερος ξένος του αθλήματος, ίσως για τους περισσότερους και ο MVP. Τη ΑΕΚ και την φετινή σεζόν που έφερε το πρωτάθλημα, δεύτερο πρωτάθλημα στα 4 χρόνια του Πινέδα στην ΑΕΚ. Αυτό πλέον που αλλάζει τα δεδομένα και δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει είναι η επικείμενη πρόσληψη του Ματίας Αλμίδα στη Μοντερέι.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, ναι.
2: Είναι, νομίζω ότι επειδή ο Αλμίδα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όπου πάει βλέπει Πινέδα γενικότερα, αν μπορούσε να τον πάρει μαζί του και στο σπίτι θα τον έπαιρνε. Είναι ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα για να τον φέρει από την Θέλτα και τα κατάφερε. Τον έχει στη λίστα του για τη Μοντερέι. Είναι το καλοκαίρι, το τελευταίο καλοκαίρι που έχει ο Πινέδα συμβόλαιο. Ισχύει ακόμα η ρήτρα για τις ομάδες Μεξικό και MLS. Είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Για ομάδες από Μεξικό και MLS η ρήτρα είναι στα 8 εκατομμύρια. Για Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκεί πέρα είναι στα 10 εκατομμύρια. Για την Ευρώπη δεν υπάρχει ρήτρα. Οπότε, αν οι Μεξικανοί είναι τόσο γαλαντόμοι αυτό το καλοκαίρι και δώσουν 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Πινέδα, τον παίρνουν κατευθείαν. Βεβαίως θα πρέπει να δηλιάσουν και τον παίχτη. Να τον δηλιάσουν και τον παίχτη με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Γενικότερα έχουν χρήματα. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Είναι ένα δεδομένο που θα πρέπει να κρατήσουν στην άξιο τραπέζι για να δούμε πού μπορεί να φτάσει αυτή η υπόθεση. Αλλά ο Πινέδα στις πρώτες κουβέντες που έχει κάνει με την ΑΕΚ είναι ότι περνάει πάρα πολύ ωραία εδώ. Και νομίζω ότι συνεχίζοντας και την κουβέντα για τον Γιώβιτς. Μετράει πάρα πολύ για τον Πινέδα το να καταφέρει να παίξει στο Champions League. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και για αυτόν. Περνάει καλά εδώ πέρα η οικογένεια, έχει συνηθίσει και τα παιδιά και η γυναίκα. Και γενικότερα έχει περάσει 4 χρόνια πάρα πολύ ωραία στην Αθήνα. Και νομίζω ότι με την κατάλληλη οικονομική πρόταση και την προσέγγιση που υπάρχει από τον Μάρκο Νίκολη στο αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι ο Πινέδα θα είναι θετικός για να συνεχίσει. Απλώς καταλαβαίνετε ότι πάντα η επιστροφή στην πατρίδα είναι κάτι ιδιαίτερο για τους ξένους παίκτες. Κάτι που ισχύει και για τον Περέιρα. Ο οποίος έχει και αυτός κάποια δημοσιεύματα υπάρχουν για για να επιστρέψει κοντά στην πατρία του, όχι Αργεντινή. Για τη Μινέρο, Ατλέτικο Μινέρο έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, αλλά για Σαουδική Αραβία.
4: Ναι.
2: Υπάρχει γενικότερα ενδιαφέρον για τον Περέιρα. Ο ίδιος είναι θετικός στο να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Να δούμε όμως πού θα καθίσει στο οικονομικό η Μπίλια. Γιατί από το 1,5 εκατομμύριο δεν ξέρω πόσο μπορεί να πέσει ο Περέιρα και πόσο μπορεί να προσφέρει η ΑΕΚ και τι ρόλο θα του έχει αν θέλει ο Περέιρα να παραμείνει στην ΑΕΚ. Πάντως και ο ίδιος θα ήθελε σιγά σιγά να επιστρέψει κοντά στην πατρίδα του. Λείπει πάρα πολλά χρόνια. Και είναι μια υπόθεση που θα νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νεότερα. Είναι η τελευταία ανανέωση συμβολέου που τελειώνει αυτό το καλοκαίρι. Με τον Κατσίνοβιτς υπάρχει συμφωνία για επόμενα 2 χρόνια. Για τον Περέιρα παραμένει ανοιχτό και νομίζω ότι το προσεχές διάστημα
4: Μάλιστα.
2: θα τελειώσει. Για τους δανεικούς, από αυτούς που έχει δώσει η ΑΕΚ, Πιερό, Φερνάντες, δεξιά-αριστερά, σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς δεν θα είναι στην προετοιμασία. Ναι. Η ΑΕΚ θα ψάξει την πώληση. Να έχει κέρδος για να αποχωρήσουν οι παίκτες και ο Πιερό και ο Φερνάντες και οποιοδήποτε άλλος.
4: Μουντιαλικός
2: Πιερό. Και στην ίδια κατηγορία υπάρχει και Λιούμπισιτς με τον Ελίασον. Το έχουμε πει πολλές φορές. Η ΑΕΚ θα συζητήσει μαζί τους και να δει την προοπτική της αποχώρησης και της πώλησης. Δεν φαίνεται να είναι στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Να δούμε όμως τι μπορεί να γίνει και αν τελικά τα καταφέρουν να φέρουν κάποια καλή πρόταση για να φύγουν ή αν θα πάνε στην προετοιμασία. Γιατί άλλωστε το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλο με τα γραφικά. Μπορεί δηλαδή να πάνε στην προετοιμασία και να έρθει αργότερα μια πρόταση για να αναχωρήσουν.
4: Μια πινελιά για εργασίες στα Σπάτα και νέο συνεργάτη Νικόλιτς.
2: Η ΑΕΚ έχει καταφέρει να εξασφαλίσει άδεια για να κατασκευαστεί πέταλο στο Σεραφίδιο, στη μοναδική πλευρά πίσω από την εστία που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κερκίδα. Να κατασκευαστεί και εκεί. Έχει πάρει την άδεια, νομίζω θα ξεκινήσουν πολύ άμεσα οι εργασίες για να ολοκληρωθεί πλήρως το Σεραφίδιο, το πιο πλήρες γήπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πραγματικό κέντρο της ΑΕΚ, που μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και αγώνες Super League. Και πίσω από αυτό το πέταλο, όταν θα κατασκευαστεί, έχει πάρει άδεια για να κατασκευαστεί ακόμα ένα γήπεδο με φυσικό χλωτάπητα. Κάτι το οποίο ήθελαν πάρα πολύ στην ΑΕΚ, γιατί τα 3 γήπεδα που υπάρχουν δεν φτάνουν για τις ανάγκες όλης της ομάδας. Και τις επόμενες μέρες παραδίδεται και το γήπεδο που αφορά τις ακαδημίες με συνθετικό χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Κοντά στο 500,000 είναι το κόστος. Θα παραδοθεί τις επόμενες μέρες στην ΑΕΚ. Και τέλος, στην προετοιμασία που ξεκινάει 6 Ιουλίου, όπως είπαμε, ο Μάρκο Νίκολης θα έχει ακόμα έναν συνεργάτη να αντικαταστήσει τον Αλεξάνδρα Ρούγκιτς που είχε απολυθεί για εκείνο το συμβάν που είχε πάει στο ΣΕΦ να δει τον Μπασκετικό Ολυμπιακό.
4: Ναι.
2: Θα αντικατασταθεί.
4: Α, τώρα θα τον αντικαταστήσει.
2: Ναι. Από εκεί πέρα, στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν είχε μείνει χωρίς αντικατάσταση η θέση του. Εκ των έσω λύθηκε το ζήτημα. Αλλά τώρα, επειδή προφανώς οι ανάγκες είναι περισσότερες, περισσότερα τα παιχνίδια, υψηλότερο το επίπεδο, θέλει ο Νίκολης να είναι πιο έτοιμος. Θα έρθει προπονητής, ο οποίος θα έχει έμφαση στις συστημένες φάσεις, στα play out, όπως πρέπει να συμπεριφέρονται οι παίχτες σε τέτοιες φάσεις. Νομίζω στην καλοκαιρινή προετοιμασία, όταν θα ξεκινήσει, θα έχουμε.
4: Θα έχετε πολύ καλή εικόνα εκεί.
2: Ναι.
4: Για να δείτε. Εδώ θα είσαι μέχρι το τέλος της εκπομπής εσύ. Οπότε
2: οτιδήποτε
4: άλλο προκύψει θα το μεταφέρεις. Κύριος Βερβελές γελάει. Στον κύριο Βερβελέ θα πάω τώρα. Γιατί γελάς? Τι έγινε, ρε φίλε?
8: Τρομερό μαλλί.
4: Έχεις δει τι έχω φέρει σήμερα εδώ?
8: Τρομερό μαλλί.
4: Το είδες? Δώρο από τη Βερόνικα που πήγε στο Μιλάνο και μου το έφερε.
8: Συλλεκτικό, ε.
4: Και έφερε. Και, ναι, συλλεκτικό. Και έφερε και στον Πατίτσα, ο οποίος είναι επίσης σύντερ. Πατίτσας είναι Ίντερ, ΑΕΚ.
8: Τι να πω.
4: Ακούστε με, ο Πατίτσας είναι Ίντερ, ΑΕΚ
8: Arsenal.
4: Και Άρσεναλ. Όταν τον γνώρισα, του λέω είσαι δυστυχισμένος άνθρωπος.
2: Ένα χρόνο μετά.
4: Και ένα χρόνο μετά. Έχει 3 στα 3.
8: Τρομερά πράγματα.
2: Επειδή κάποιος κάνει μια πολύ σωστή ερώτηση για τον Πινέδα.
4: Ναι.
2: Αν είναι τα 8 εκατομμύρια στον όρο του συμβολέου με δόσεις ή όλα μαζί. Είναι μία δόση, μία όλα δόση τα χρήματα, αυτό. Με το που γίνει η πώληση.
4: Με Άιρις τα περνάνε και έφυγε ο Πινέδα.
2: Ναι, έχει αυξηθεί στο
8: να κάνουν πρόταση με πιο χαμηλά λεφτά, δεν το συζητάει κανένα.
2: Όχι, με τίποτα.
8: Δηλαδή έρχεται. Ναι, ρε φίλε, το λέω στη λογική για το συμβόλαιο.
2: 6 εκατομμύρια.
8: Ναι, δεν είσαι, ναι, έρχεται 6 εκατομμύρια και σου λέει Μοντερέ 6.
2: Όχι, δεν νομίζω.
8: Εντάξει, έχει λογική.
4: Ναι.
8: Το θέμα είναι να είναι χάπιο Πινέδα, φίλε.
4: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ο οποίος πέρσι.
2: Κάνουμε τα πάντα για να είναι χάπιο
4: Πινέδα. Τέτοιο καιρό μάλλον δεν ήταν.
2: Πρόπερση.
4: Πρόπερση. Τώρα είναι, νιώθω ότι είναι πολύ χάπι.
2: Ναι.
4: Νιώθω ότι είναι πολύ χάπι.
2: Πάρα. Ακριβώς
4: έτσι. Εσύ είσαι ο Πινέδα.
8: Εγώ είμαι για να παίρνω χάπι.
2: Τότε ο Πινέδα, το 24 πίεσε πάρα πολύ. Και είχε κάνει τότε ανάμεσα στα παιχνίδια με την ΟΑ. Ήτανε. Που τον κάλεσε ο Μάριος Ηλιόπουλος στα Σπάτα. Είχαν ένα τετατέτ και του είπε ότι δεν πας πουθενά, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσα και να δώσουν οι Μεξικανοί.
8: Και λοιπόν, κίνητρο είναι το Champions League τώρα, να ξέρουμε τι λέμε.
4: Εννοείται, ρε.
1: Εννοείται.
8: Αν γίνει στραβή δηλαδή στα play-off, εντάξει.
1: Απλά θα είναι τέλος καλοκαιριού, δεν νομίζω ότι τότε μπορεί η ΑΕΚ να τον αφήσει να φύγει τον Πινέδα. Βέβαια θα μου πεις άμα πληρωθεί η ρήτρα.
8: Αυτό λέω, ναι. Σε λογική δεν μπορεί να γίνει, εντάξει, αλλά και πάλι δεν νομίζω, εντάξει.
2: Και είναι πολύ σημαντικό να γίνει άμεσα.
1: Για αυτό που έλεγα για τον Γιώργο που το στέλνει, ότι είχα μάθει ότι ο Πινέδα ψάχνει σπίτι στην Αθήνα, ναι. Και λες, άρα τι μας έλεγε. Δεν το αλλάζω, αυτό είχα μάθει. Αυτό
8: και και οι Κινέζοι έχουν πάρει το μισάν ούτε προάστα, τα νοικιάζουν στους Έλληνες.
2: Πολλοί έχουν που έχουν φύγει.
8: Ναι, δεν θα το βρει να το νοικιάσουν.
2: Και τα εκμεταλλεύονται.
8: Το Μιλιβόγεβιτς έχει σπίτι στη Γλυφάδα. Και δεν ήρθαν ξανά παίξει πίσω.
2: Και μην ξεχνάμε ότι για τον Πινέδα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι. Είναι, όπως είναι η μεγάλη πρόκληση του Champions League, είναι το Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ.
2: Με το Μεξικό, ναι. Και στην πατρίδα του.
1: Ναι, ναι,
2: και νομίζω ότι για όλους τους Μεξικάνους είναι μια τεράστια υπόθεση. Οπότε η ΑΕΚ νομίζω ότι πρέπει να το κλείσει.
8: Πόσο είναι ο Πινέδα τώρα?
2: Ορίστε.
8: Πόσο είναι?
2: 30-31.
8: Εγώ δεν θα έκανα τίποτα, φιλέ.
2: Δεν θα κάνεις τίποτα.
8: Δεν θα έκανα τίποτα.
2: Αν είσαι ο Πινέδα.
8: Θα πήγαινα Μουντιάλ, θα έπαιζα και Champions League πρώτα θέλω με την ΑΕΚ.
1: Βέβαια. Εννοείται.
8: Και μετά σου έλεγα, ελάτε.
1: Εννοείται, εννοείται.
8: Όποιος θέλει εδώ.
2: Το Μάρτι έγινε 30.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι το back-to-back χαρίζει 10 διπλές προσκλήσεις για το Colines Sound Festival. Είναι σήμερα η τελευταία σας ευκαιρία για να κερδίσετε. Λήξη διαγωνισμού σήμερα, 20 Μαΐου. 10 διπλές προσκλήσεις Colines Sound Festival. Πρόσβαση και στις 4 μέρες του φεστιβάλ. Follow athletico.gr, action 24, Colines Sound.
0: Και τα τρία.
1: Like στο post, mention το φίλο ή τη φίλη που θα πάρεις μαζί σου. Είπαμε σήμερα λίγη ο διαγωνισμός, ο οποίος γίνεται στο Instagram. Θα ανακοινωθούν οι νικητές αύριο, στο back-to-back εδώ, παρέα. Θα ανακοινώσουμε τους 10 νικητές που κερδίζουν προσκλήσεις για το Colines Sound Festival. Διπλές προσκλήσεις φυσικά, έτσι. Μπορείτε να πάρετε μαζί σας το φίλο σας, τη φίλη σας, την κοπέλα σας, το αγόρι σας, το παιδί σας, δεν ξέρω εγώ ποιον. Και να πάτε να περάσετε ωραία, να διασκεδάσετε.
2: Colines.
1: Τι έγινε, Colines.
8: Το γουνάκι σας.
2: Sound.
1: Πάμε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μάθαμε σήμερα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα είναι ότι θα δώσει ο Μαρινάκης συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο. Ένα δεύτερο ότι θα πάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε σουίτα. Και σύσσωμη πάει Ολυμπιακός στο Telecom Center.
8: Ένα μήνα τα έχουμε πει εδώ. Ένα μήνα σου πει θα πάει στο Final Four.
1: Το έχεις πει.
8: Ένα μήνα σου πει θα πάει.
2: Το άλλο είναι το σημαντικό.
8: Ποιο?
2: Το γιατί.
8: Και τι είναι Ολυμπιακός, τι γιατί.
2: Όχι. Γιατί θέλει να δώσει συνέντευξη τύπου.
8: Α, μια άλλη ιστορία. Πρώτα άκου, είναι βασικό. Πρέπει να είναι happy ο πρόεδρος. Πρέπει να πάρουμε την Ευρωλίγκα.
2: Με όλα.
8: Πρέπει να πάρουμε την Ευρωλίγκα. Είναι βασικό.
2: Άκου, επειδή ασχολείται με όλα. Δεν μπορεί να είναι happy σε όλα.
8: 26 Ευρωλίγκα να πανηγυρίσει και αυτά. Για μένα έχω πει, επειδή υπάρχουν διάφορα δεξιά αριστερά και τα μοιράζουν όπως θέλουν, είναι πολύ βασικό ο Ολυμπιακός να περνάει προς τα έξω ότι είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος σε πολλά κομμάτια του. Ότι δεν υπάρχουν σύνορα, ούτε το ένα τμήμα να αφήνει την αποτυχία του άλλου, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη είναι καλή. Να πάει δηλαδή να δει το Final Four, με την ελπίδα ο Ολυμπιακός να τα καταφέρει. Έχει πάει και στο παρελθόν, θυμίζω, είχε βάλει και τσάρτερ τότε, είχε κάνει ένα ταξίδι και πάρει συνεργάτες του πολλούς μαζί. Το είχε πει, το είχε προαναγγείλει και ο Κώστας Καραπαπάς που για τον πρόεδρο αλλά για τον ίδιο όσον αφορά το κομμάτι περί Μπαρτζόκα, μια ανάρτηση που είχε κάνει. Και όπως γνωρίζω, αρκετά στελέχη των Ερυθρολεύκων θα είναι εκεί.
1: Αυτό είναι Καραπαπά ένα, σίγουρα.
8: Είναι το ένα κομμάτι. Εντάξει, νομίζω ότι αν πάει ο κύριος Μαρινάκης, θα πάει πάει και ο κύριος Κομινάκης. Θα δούμε και τους υπόλοιπους. Δεν έχει. Φαντάζομαι ότι ο Μιχάλης Κουντούρης ήταν εκεί ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν θα πάει κόσμος, δεν θα είναι μακριά σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι κι αλλιώς είναι πολλοί που πηγαίνουν και συχνά στο σεφ.
1: Φυσάει.
8: Έχει ενδιαφέρον, θα είναι με τη Λίμπαρ. Αυτό περιμένω να δω.
1: Πάρα πολύ πιθανό. Είναι εδώ Ελλάδα.
8: Έχει μείνει Ελλάδα.
1: Άμα έχει μείνει Ελλάδα, είναι μπασκετόφιλο.
2: Και αν είναι και στην ίδια σουίτα.
8: Το καλό, αυτό λέω, θα σου πω. Το καλό, να το πάμε άλλο παρακάτω, είναι να είναι δίπλα με τον πρόεδρο. Είναι βασικό αυτό. Λοιπόν, το θέμα συνέντευξη τύπου είναι κάτι το οποίο, όπως γνωρίζω εγώ, το έχει καιρό στο μυαλό του ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Και το έχει καιρό στο μυαλό του γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει διάφορες θέσεις, αλλά νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους, είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν. Δηλαδή, είτε γιατί η ομάδα φέτος απέτυχε στην Ελλάδα, είτε ποια θα είναι η στάση της στο κομμάτι της διαιτησίας που ο Ολυμπιακός έχει εκφραστεί τελευταία με διάφορες θέσεις σχετικά με το Λανουά. Και φυσικά πολύ περισσότερο την επόμενη μέρα της ομάδας. Τι γίνεται, πώς πορεύεται, πώς θα είναι ο Ολυμπιακός στη νέα σεζόν. Η στόχη είναι ξεκάθαρη. Το λέω από την λογική ότι πήρε τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός. Θα διεκδικήσει, περιμένουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος αυτήν την ιστορία με την Άστον Βίλα. Δηλαδή, ξέρω ότι πόσο σε ενδιαφέρεται κάποιος να το πάρει η Άστον Βίλα ή η Φράιμπουργκ, αλλά τον Ολυμπιακό το να το πάρει η Άστον Βίλα και να τερματίσει τέταρτη στην Premier League που δεν είναι απίθανο μετά τη χθεσινοβραδινή εξέλιξη. Δηλαδή, δεν καίγεται η City για νίκη να πάρει το μάτς, να πάρει το πρωτάθλημα.
9: Σωστά.
8: Και η Liverpool δεν έχει κανένα τρελό κέρδος πλέον, γιατί η Brentford παίζει για Ευρώπη. Αν λοιπόν βγει τέταρτη και πάρει το βράδυ η Άστον Βίλα το Europa, ο Ολυμπιακός μπαίνει να παίξει Ευρώπη 5 με 12 Αυγούστου. Και αν αποτύχει εκεί, πάει απευθείας στη League Phase του Europa. Δεν έχει μετά να δώσει άλλα τεστ. Είναι πολύ βασικό δηλαδή να χτίσει μια ομάδα. Είπα και χθες ότι έχει γνωστοποιηθεί
9: στους παίκτες. Α, δεν παίζει play-off Europa.
8: Έχει γνωστοποιηθεί στους παίκτες.
9: Το ίδιο έγινε, γινόταν και με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι,
0: ο Παναθηναϊκός αν είχε αποκλειστεί
9: στον πρώτο.
0: Και πριν 3 χρόνια με Ιβάν από τη Μαρσέη, ναι. Παίρναγε κατευθείαν.
9: Περίεργο το σύστημα.
8: Είναι περίεργο, ναι.
0: Αυτά έχει να κάνει με τα rebalance γι' αυτό.
9: Okay.
8: Ναι, εντάξει, εδώ το ελπίζω τον Ολυμπιακό να του βοηθήσει αυτή η εξέλιξη. Αν να του βοηθήσει, πάντως αυτό που έχουν ενημερωθεί οι παίκτες είναι για 22 Ιουνίου προετοιμασία. Αν, επειδή η εξέλιξη την ξέρουμε δηλαδή Κυριακή βράδυ, αν πάει το καλό σενάριο, θα πάει 7 με 10 μέρες πίσω το σκηνικό και μια διαφορετική θέση. Γενικά θα αλλάξει όλο το κόνσεπτ της προετοιμασίας. Θα πάει πιο μετά. Θα αλλάξει όλο το κόνσεπτ της προετοιμασίας σε σχέση με αυτό που βλέπαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Τι εννοώ. Βλέπαμε δηλαδή τον Ολυμπιακό να δίνει πέρυσι έδωσε αρκετά δυνατά φιλικά παιχνίδια. Τα έδωσε με ομάδες που είχαν εξασφαλίσει τη θέση τους. Δηλαδή έπαιξε με την Ίντερ και την Νάπολη, με τις ομάδες που είχαν εξασφαλίσει τη θέση στη League Phase του Champions League. Και σίγουρα θα πρέπει να κάνει άλλα φιλικά και ενδεχομένως και περισσότερα. Στη λογική ότι και με τη Λίμπαρ πρώτα θέση και λογικά, θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξει προκριματικά η play-off Ολυμπιακός. Δεν είναι απλή η συνθήκη, έτσι δεν είναι ούτε το πιο έμπειρο του με τη Λίμπαρ και έχει και καιρό να το κάνει ο σύλλογος. Το έχει κάνει με επιτυχία στο παρελθόν τις περισσότερες φορές. Το έχει κάνει όμως και καλοκαίρι να του αλλάζει πολύ η ατζέντα. Να προχωράσει αλλαγές προπονητών. Είτε αυτή ήταν η πρώτη χρονιά που έμεινε τότε με το Λίνεν και το Βαλβέρντε να έρχεται μόλις και να λάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Είτε ήταν στα τελευταία χρόνια με τέλη Αυγούστου να φεύγει ο Πέντρο Μαρτίνς, ένας από τους πιο πετυχημένους, είναι η αλήθεια, προπονητές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Οπότε νομίζω το καλύτερο που είχε να γίνει είναι αυτό. Και είναι ευχάριστο που το ανακοίνωσε και ο Κώστας Καραμπάς στο πλαίσιο της παρουσίασης της διαρκείας, ότι θα βγει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να μιλήσει για να μπουν κάποια πράγματα στη βάση τους και να μην κάνουμε κι εμείς εικασίες σε κάποια άλλα κομμάτια. Ποια είναι η στάση του Ολυμπιακού εκεί, ποια θα είναι η στάση του Ολυμπιακού στο άλλο κομμάτι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα του γηπέδου. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή, που θα μιλήσει και ανοιχτά για το θέμα του γηπέδου. Βλέπαμε και θα θυμάστε γενικά. Και εδώ και στο πλαίσιο των συζητήσεων που είχαμε κάνει, δεν νομίζω ότι σε αντίθεση με άλλα μέσα ξεφύγαμε και κρατάγαμε πάντα την επιφύλαξή μας και λέγαμε ότι όταν έρθει η ώρα θα το δούμε τι και πώς μπορεί να γίνει. Για κάποιους λόγους λοιπόν δεν φαίνεται ότι προχωράει και ενδεχομένως δεν έχει να κάνει μόνο με το ΆΚΑ. Έτσι. Αλλά είναι βασικό να ξέρει και ο κόσμος του Ολυμπιακού αν θα γίνει η επέκταση του Καραϊσκάκη και πότε θα γίνει. Και ως τότε αυτό το οποίο συνέβη σήμερα ήταν να γίνει η γνωστοποίηση των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Κόντρα στη φημολογία που υπήρχε τις τελευταίες μέρες, υπήρχε μια φημολογία περί αύξηση 10 με 15%.
9: Ναι.
8: Είναι η πραγματικότητα. Εγώ θα πω ότι την ΠΑΕ Ολυμπιακού την τιμά η στάση που κράτησε απέναντι στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι και ένα. Δεν θα το πω ως συγγνώμη, θα το πω περισσότερο ως ευχαριστώ για τη στάση του κόσμου τη φετινή χρονιά. Για τα sold out που έκανε, για το γεγονός ότι σε πολλά μάτς πολλοί δούλεψαν το σύστημα μεταβίβασης και σήμερα θα το καταλάβουν. Πόσο σημαντικό είναι για τη νέα χρονιά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που ήρθαν ελάχιστες φορές στο Καραϊσκάκη και χάνουν το δικαίωμα να είναι μέσα στις δύο πρώτες περιόδους ανανέωσης των εισιτηρίων. Ήταν πάρα πολύ βασικό να μείνουν οι ίδιες τιμές. Πρώτον, να έχει εξασφαλισμένο το Champions League.
9: Εδώ βλέπουμε δηλαδή, και τις τιμές.
8: Ναι, θα παίξει μια.
9: Δεν τις βλέπουμε. Πρέπει να γίνει πιο μεγάλο για να τις βλέπουμε.
8: Εντάξει, αλλά δεν είναι και. Θα σου πω το βασικό είναι ότι είναι εισιτήρια τα οποία ο κόσμος ξέρει που πατάει, που βρίσκεται, ξέρει τις παροχές. Λίγα πράγματα αλλάζουν νομίζω κάθε χρόνο όσον αφορά τα γύρω-γύρω, τα χορηγικά, τις εκτός για τις φανέλες, στην μπουτίκ, παροχές στα VIP, των VVIP. Εκτιμώ ότι και φέτος με αυτή την στάση που κράτησε ο Ολυμπιακός και τιμή αύξηση θα πάει καλά. Το λέω γιατί, επειδή συναναστρέφουμε καθημερινά με κόσμο, είχα πει το μεγάλο. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Πέρυσι τον Ολυμπιακός πήρε την απόφαση να βγάλει εισιτήρια πριν το Πάσχα, πίστευα ότι θα πάθει ψιλοβατερλό. Γιατί ήταν εισιτήρια που πολλοί τα βάζουν σε δόσεις, 12 δόσεις, 10 τόκες κτλ. τρέχανε οι δόσεις των προηγούμενων της χρονιάς. Του λέγες, είχε ένα 15ήμερο μπροστά του να ανανεώσει το διαρκείας. Μεσολαβούσε Πάσχα που λίγο πολύ η ελληνική οικογένεια θέλει να πάει και το διήμερό της και το τριήμερό της και το πενθήμερό της έχει τα έξοδά της και όλα αυτά. Πολλοί πλέον δεν έχουν και δώρα, να στο πω κι αλλιώς, μέσα σε αυτές τις διαδικασίες.
2: Στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχουν δώρα.
8: Ήταν κάπως, ναι, και ξέρεις, η μισή Ελλάδα είναι στο δημόσιο. Παλιά χρόνια αυτά τα ένδοξα που ζούσατε εσείς, ή του Πασόκ και τα λοιπά.
2: Ναι, μην κοιτάς
8: τώρα. Τι. Ναι.
2: Μην κοιτάς που εσύ είσαι μια χαρά με τα δώρα σου, με τα έτσι σου, με τα αλλιώς σου. Εδώ σε έχουμε στα πούπουλα, αυξήσεις αυτά.
8: Σε
2: σένα αναφέρομαι, αγόρι. Σε σένα αναφέρομαι.
10: Για μένα μιλάς.
8: Κάτι έχει χάσει αυτός, φίλε. Κάποιο επεισόδιο έχει χάσει τη σειρά. Δεν ξέρω. Κάποιο επεισόδιο έχει χάσει το Netflix. Πρέπει να πήγε από το δεύτερο στον τέταρτο κύκλο. Απευθείας έχει χάσει τον τρίτο. Λοιπόν. Οπότε είναι καλό που μένουν οι ίδιες τιμές, επαναλαμβάνω, και που ο κόσμος θα μπορεί να ανανεώσει το εισιτήριό του. Εγώ το ξαναλέω επειδή. Πολλές φορές κάνουμε την κριτική μας. Καμιά φορά μπορεί να υπερβάλλουμε. Άλλες μας λένε ότι δεν λέτε τίποτα, δεν αγγίζετε, δεν λέτε τίποτα. Εγώ έχω πει ότι πάντα θα τιμώ τους οπαδούς όλων των ομάδων που από το υστέρημά τους, από το μισθό τους, από οτιδήποτε έχει ο καθένας, από την άνεσή τους κάποιοι άλλοι, χαλάνε τα λεφτά τους για να πάνε να δουν την αγαπημένη της ομάδα και έχουν κάθε λόγο να περιμένουν μια καλή εικόνα. Από το να βλέπουν 11 παίκτες απλά να τρέχουν στο χορτάρι.
2: Άρα,
8: και να μην ακολουθούν.
2: Σωστά. Για να καταλάβω, οι τιμές είναι αυτό που διαβάζω. Καμία αλλαγή.
8: Πίνακα, καμία αλλαγή. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Αύξηση. Διευκρινίστηκε ότι είναι ίδιες οι τιμές.
2: Okay.
8: Απλά μετά ξέρεις έχει μια. Δηλαδή μπορεί να τα δει ο κόσμος στο site.
2: Τον τιμάει πολύ τον Ολυμπιακό αυτό που κάνει.
8: Εντάξει, τον τιμάει γιατί σου λέω μένει στο ίδιο γήπεδο, έχει μπροστά το κίνητρο του Champions League. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιο να πει ότι για μια. Δηλαδή αν του βάζει ένα 10% ξέρεις εμπορικά δεν θα μπορούσε να πει γιατί τα τσίμπησε πάλι βέβαια. Εντάξει και πέρυσι είχε. Σηκώσει λίγο κουβέντα, αλλά ήταν εξασφαλισμένη η συμμετοχή στην League Face. Εγώ σου έχω ξαναπεί ότι το λέω γιατί πολλοί κόσμοι στο chat διαφωνεί, ότι υπάρχει και κόσμος που δεν το βλέπει αρνητικά να πάει Ολυμπιακός στο Europa. Του φαίνεται πιο πιθανό να μπορεί να κάνει μια πορεία. Εδώ και ο Παναθηναϊκός φέτος, που είχε ουσιαστικά αποσυρθεί από το πρωτάθλημα από τη διεκδίκησή του πόσο καιρό, δεν το πω παραμυθιάστηκε, έμεινε σε μια λογική. Ακόμη και ο Μπενίτε
0: δεν. Ποτέ δεν μπήκε στη διεκδίκηση.
8: Ε?
0: Ούτε μισή ώρα δεν μπήκε στη διεκδίκηση.
8: Ρε, άλλο λέω. Πήγε, δηλαδή το έζησε, δεν είναι πω δεν μπήκε. Ώρα. Μπήκανε πέντε τίτλοι. Πώς να το πούμε, δεν ήταν κίνητρο δηλαδή το Europa. Πού μπορούσε να πετύχει περισσότερο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
8: Στο Europa μπορούσε να πετύχει. Αυτό λέω. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν σου είπα να πήγε να το πάρει. Όχι. Να ήταν στα ημιτελικά που λέει ο λόγο. Δεν έχει να. Δηλαδή θα ήταν κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν τον βοήθησε τον
10: Ολυμπιακός στάθηκε μια χαρά στο Champions League.
8: Στάθηκε καλά, δεν στάθηκε. Απλά εγώ ούτε λέω ότι σου ξαναλέω. Είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία προφανώς τη νοιάζουν τα χρήματα. Να είναι το μαγαζί κερδοφόρο, να μην χρειάζονται αυξήσεις του ιδιωτικού κεφαλαίου, οτιδήποτε. Ολυμπιακός αυτά τα προβλήματα δεν τα έχει και για άλλο λόγο. Γιατί αν χρειαστεί, έχει παίκτες με αξία που μπορεί να δημιουργήσουν και υπεραξία κάποιες φορές και να το μπαλώσει, να το πω διαφορετικά. Εδώ πέρυσι όλη η κριτική γιατί έχει γίνει. Έχει γίνει γιατί ο Ολυμπιακός παράλληλα με τη συμμετοχή του στο Champions League έχει πάρει την απόφαση να πουλήσει τον Πάπη Κοστούλα.
2: Ναι.
8: Δηλαδή ένα 80 με το καλημέρα, αν βάζει και τα γύρω-γύρω με διαρκέ, ο Ολυμπιακός έχει έσοδα μεγαλύτερα των 100-110 εκατομμυρίων την περσινή χρονιά. Με τηλεοπτικά, με όλα αυτά.
2: Τρομερό.
8: Και ο κόσμος είδε μεταγραφές, οι οποίες δεν βγήκαν. Δεν βγήκαν, ήταν στοίχημα πολλές μεταγραφές. Mm. Αλλά ήταν μια απόφαση που πάρθηκε. Τώρα, αν κάτσει τον γυρίσει τον χρόνο πίσω, ναι, θα συζητάμε και θα λέμε για το Μίγια. Θα πούμε και σε λίγο για το Μίγια. Λοιπόν, θα λέμε ναι, γιατί δεν δόθηκαν τα 8 εκεί. Ναι, τα 8 μπορούσε να τα δώσει στην κόμμα για το Στρεφέτσα. Και ο Νασιμέντο με τον Μάντσα τα λεφτά του θα μπορούσε να κάνει άλλο παίκτη των 8. Ωραία, χάρηκα και την γνωριμία. Αν δεν την πάθεις, θα μάθεις κιόλας, πώς να σου το πω. Και για να το στο παντρέψω, για να σε πάω στις επόμενες ερωτήσεις σου, νομίζω ότι θα υπάρξει αλλαγή φιλοσοφίας σε όλο αυτό το
2: κομμάτι. Ξέρει τις επόμενες ερωτήσεις μου και δεν έχουμε μιλήσει πριν.
8: Όχι, αυτό σου λέω.
2: Τι νομίζω ότι θα υπάρξει.
8: Αλλαγή φιλοσοφίας σε αυτό το κομμάτι των μεταγραφών.
2: Ναι. Δηλαδή τι κάναμε και τι θα κάνουμε.
8: Λοιπόν, εδώ τι υπάρχει.
2: Σωστό. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Ναι. Μπράβο, Τάσο, είσαι δημοσιογράφος καλός.
8: Υπάρχει μια. Υπήρχε πληροφορία ότι στην Ελλάδα ήρθε ο Νιάκι Μπάνια, το μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι.
8: Ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ έρχεται για πολλούς λόγους. Αρχικά ο κύριος στη μέση έχουμε πει ότι μου αρέσει που επίσης διευκρινίστηκε σήμερα, είναι κάτι που είχαμε πει εδώ και τον προηγούμενο καιρό, ότι ό,τι και να γίνει, όποτε γίνει, ο Ολυμπιακός στην ιστορία του Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να τη σεβαστεί και να τη διαφυλάξει πάρα πολύ καλά. Είναι ο άνθρωπος που του άλλαξε την ιστορία. Είναι ο άνθρωπος που πήρε το conference. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι άλλαξε για μένα τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν και το χτίζει ο Ολυμπιακός αυτό όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή να πάει Φλεβάρι, Μάρτιο, όσο μπορούσε να το παλέψει. Έφτασε να παίζει και το τελείω κορονοϊού με τη Wolves τον Αύγουστο μήνα Ευρώπη, τότε που είχαμε και το Final 8.
2: Ναι, ναι, ναι.
8: Ουσιαστικά, έτσι όπως έχει πάει τώρα η κατάσταση, ο Ιμπάνια τι είναι. Είναι ο ενδιάμεσος. Τη δίκη του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, προσπαθεί και ο Ιμπάνεθ να του περάσει κάποια πράγματα Τον είδα στην πρώτη φωτογραφία, τον βλέπω εδώ τώρα και λέω το ίδιο πρόσωπο.
0: Ξυπώνει το κεφάλι. Σαν τον Γιούρι Ντόφτσιν εδώ.
11: Όντω, ρε φίλε.
8: Μεγάλη μορφή.
11: Όντω.
8: Εντάξει. Είχε ξεχαστεί χρόνια από τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι, αλλά επειδή υπήρχε πάντα σχέση με τον Βαλβέρντε. Και είναι και νορμάλ. Δηλαδή, στι κουβέντε δεν είναι από του δύσκολου ανθρώπου ο Ιμπάνιεθ. Πώ να το πω.
11: Και έχει καλή σχέση. Ο Ιμπάνιεθ είχε και τον Βαλβέρντε.
8: Και τον Βαλβέρντε. Και τον
11: θυμάμαι από τότε.
10: Άρα λέμε ότι έρχεται ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, όχι του Βαλβέρντε.
8: Ναι, φίλε, εντάξει.
11: Δεν τρέπεσαι λίγο.
8: Έχει το μάτζο με τη Λίμπα, γιατί αν θες, αυτό που μαθαίνω εγώ από την πλευρά του Βαλβέρδε, επειδή έχουμε δει και πολλά δάκρυα τις τελευταίες μέρες με την Μπιλμπάο, είναι ότι ο Βαλβέρδε αυτή τη στιγμή δεν συζητάει καμία πρόταση από πουθενά. Δηλαδή τον
11: δεν θέλει να δουλέψει.
8: Εγώ τουλάχιστον μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή από περιβάλλον ότι είναι διατεθειμένος λίγο να σβήσει.
10: Το είχε κάνει αυτό μετά τον Ολυμπιακό.
8: Και μπορεί να σβήσει και αρκετά. Μπορεί να σβήσει και αρκετά. Δεν το θυμάμαι, ας πούμε. Γιατί μετά
10: κάτι θυμάμαι τότε, δεν ήθελε να δουλέψει πουθενά μετά τον Ολυμπιακό.
11: Ναι, ναι, ναι. Και... ναι. Α, τότε. Ναι, ναι. Βάλτε και χαστά στην παρέα μας. Βάλτε και χαστά στην παρέα μας.
8: Και... για να έχουμε και μια εικόνα, δεν είναι και 45 χρονών πλέον.
11: Καλώ το.
8: Βάλτε 50. Έφτασε 65 χρονών όπως είναι. Έτσι.
0: Είναι ξακάτι,
8: ε. Δεν είναι άλλο που είναι, νομίζω, βλέπεις, είναι και ίδιο. Να έχει πάρει γραμμάριο.
0: Το τσιγκούρι.
8: Δεν υπάρχει αυτή η μορφή.
0: Τσιγκούρι.
8: Οπότε νομίζω ότι στο θέμα του Μεντιλίμπαρ. Αυτό το οποίο έχει γίνει και αυτό το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο με σιγουριά είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει αλλάξει πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό του. Και αυτό εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και εν ώψη συνάντηση που είναι να γίνει άμεσα για να ολοκληρωθεί το παζλ για τη νέα χρονιά. Τι εννοώ. Δεν θα πάει δηλαδή. Αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ έκανε ήδη ένα ραντεβού με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και Κριστιαν Καρεμπέ. Δεν υπάρχει άποψη ότι θα αλλάξουμε δύο παίχτες και θα πάνε όλα καλά. Έχει καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Γι' αυτό και νομίζω δεν ήταν τυχαία η ατάκα του στις δηλώσεις μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ, που μίλησε για αλλαγές. Και το θέμα είναι ότι αυτή η αντίληψη φέρεται ότι υπάρχει και στα υψηλά κλιμάκια, παραδεχόμενοι ουσιαστικά ότι έγιναν λάθη στο πρόσφατο παρελθόν και πώς να μην είναι λανθασμένες εκτιμήσεις. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία αντιγράφουν ότι ο Νασιμέντο θεωρείται σίγουρο ότι θα πάει στη Ρίο Άβε. Ένα παίκτη που ήρθε για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό και ότι η Ρίο Άβε μπορεί να κρατήσει και πάλι το Μάντσα, τον οποίο τον είδα παρεμπιπτόντως το πρωί στα νότια προάστια.
11: Τι έκανε.
8: Πάνω του. Βόλτες, έκοβε με
11: ένα καφέ. Ήρθε ο Μάντσα, γύρισε.
8: Ναι, ναι.
11: Έπινε Μάντσα, πώς το λένε αυτό.
8: Όχι, όχι. Χεράκι ήταν με τη σύντροφα και πήγαινε βόλτα.
11: Ναι.
8: Σταμάτησα πάνω ένα χυμό τη κόρη, να πούμε, και πέσα πάνω στο Μάντσα.
0: Και δεν πήγε Βραζιλία. Και ήθελα.
8: Την άλλη φορά σταμάτησα πάνω ένα καφέ και πέσα πάνω στο Χουάνκαρ. Τρει μέρε μετά τα
10: πέρα. Μιλάγε και δεν άκουγε.
8: Τι. Δεν έκανα πλάκα εγώ τότε.
11: Εντάξει, μωρά,
8: πάω για τον πύργο, για τον πύργο.
11: Πάμε κανένα like.
8: Τον πύργο τώρα.
11: Έχω παντρέψει το χάνω για τον πύργο. Πρέπει να βγάλω
8: τον πύργο. Να βγάλω τον πύργο, φίλε.
10: Έχει δουλειές.
11: Πάμε like.
8: Με παίρνουν οι βουλευτές και μου λένε.
11: Πάμε like για να επιστρέψω μπακόπιση.
8: Μίλα για τον πύργο.
11: Ναι, για πες.
8: Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν είναι το θέμα ότι έχει αλλάξει πράγματα στο μυαλό του. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρη η άποψη ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα στόπερ κλάσης. Δεν θα πάρει στοίχημα στόπερ. Δηλαδή, δεν θα είναι ο Κάρμο, λογικά, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι άλλο στο μυαλό του. Μακάρι θα μπορούσε να είναι ο Κάρμο, θα πω εγώ. Αλλά συζητάμε με τη λογική ότι ούτε ο Ρέτσος ούτε ο Πιρόλα φεύγουν. Δεν λέω να έρθει μια πρόταση για τον Πιρόλα και να αλλάξει κουβέντα. Πάντως, το πλάνο της επόμενης μέρας λέει ότι θα έχουμε τρεις στόπερ, οι οποίοι θα μπορούν να παίξουν και οι τρεις βασικοί και όχι να μας πιάνει η ψυχή μας, αν χτυπήσει κάποιος.
11: Ναι.
8: Γιατί θα θυμάστε πέρσι, αυτή την κουβέντα την κάναμε. Είχα κάνει μια εκτίμηση τι θα γίνει αν χτυπήσει ένας μέσα στο Champions League. Με Ρέτσο Πιρόλα, που ήταν ο Μάντσα εκτός λίστας τότε.
11: Μπιανκόν.
8: Μπιανκόν είναι ένα έργο το οποίο νομίζω εγώ δεν έχει να δώσει πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό. Είναι ένας πολύ καλός ρολίστας. Τώρα ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι τον έχει εδώ και ο ίδιος νομίζω θέλει να παίξει περισσότερο. Και μάλιστα πληροφορίες θέλανε ότι θα φέρει και πρόταση στον Ολυμπιακό Μπιανκόν. Όχι.
11: Ναι, τον Καλουσόρη.
8: 100 εκατομμύρια, αλλά.
11: Βέζο, να πούμε. Ψυχούλα.
8: Εντάξει, με αυτά θα τελειώσουμε. Καλογερόπουλο έχουμε πει δεν φέρεται να ανανεώνει. Έτσι. Ο Μάντσα λογικά πάλι θα συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του. Οπότε ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει ένα στόπερ έτοιμο να μπορεί να παίξει.
10: Δεξιά ή αριστερά.
8: Η λογική έλεγε ότι θα πάει για αριστερό πόδαρο. Αλλά δεν είναι και εύκολα, δεν είναι και απαραίτητο.
10: Έχει δύο στη θέση του Πυρολά.
8: Δεν είναι κακό. Αν έχει ένα δεξιό πόδαρο, μπορεί να παίξει καλά αριστερά.
10: Να καταλάβω.
8: Δεν είναι κακό.
11: Ναι.
8: Γιατί το μάθαμε λίγο λόγω Κάρμο, Πυρόλα τώρα πώ έκατσε όλο αυτό με το αριστερό πόδαρο. Εγώ θα πω ότι δεν είναι κακό να μπορεί να βρει και ένα στόπερ που να μπορεί να παίξει σε μπακ, στη Μαρκάνο.
12: Όπως τα παλιά που είχε κάνει.
0: Βέβαια, παιχτάρα Μαρκάρο. Μαρκάρο
12: δεν μπορούσε να πει ένα τέτοιον.
0: Μαρκάρο δεν καλός παιχτάρας. Και
12: αυτός ο Ερνάντεθ που παίζει στην αριστερά.
0: Παναγία μου.
10: Δύσκολο.
0: Παναγία μου, Χριστέ μου.
10: Να βρεις στόπερ ηγέτη υψηλής κλάσης να παίζει για δεξιά.
12: Έτσι. Λοιπόν, τώρα σε πάω γρήγορα για να σου λύσω τα διλήμματα.
0: Να ρωτήσω. Πάμε γρήγορα γιατί έχουμε και τον Φράι που έχει γραφτεί.
12: Το πάω για να κοπεί το βίντεο ωραίο μετά να είναι έτοιμο.
0: Για τον Ντεφράι
12: για να κάνει views.
0: Ο Ντεφράι δεν θα φύγει από
12: εκεί. Ο Ντεφράι έχει προταθεί. Όπως και ο Λεϊτέ που είναι μια άλλη περίπτωση που λέγανε ότι ήταν κλεισμένος για τον Γενάρη, αλλά έχει ένα τραυματισμό και δεν προχώρησε τότε η απόκτησή του. Είχε ψαχτεί ο Ολυμπιακός για αμυντικό και για χαφ το Γενάρη. Τότε είχαμε λίγο τον προπονητή που ήταν συμμαύρης του, ναι. Δεν θέλω πολύ ενίσχυση να το ανακατέψω. Είχε μεγαλύτερη πίεση στην ομάδα. Τώρα έχει συνειδητοποιήσει ότι το πράγμα δεν είναι.

0: επιβεβαίωσε. Δεν είπα ότι
1: να πω να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο στην Brighton, να είναι καλά, να του στέλνουμε κάθε χρόνο κάτι. Και από εδώ, να το βάλετε, να πει στο Σαούλ να βάλει ένα case study, να βρει ένα δημοσιογράφο, να του στείλουμε press officer στην Brighton. Θα είναι μεγάλη επιτυχία μετά.
0: Ναι.
1: Τώρα φίλε μαζεύει ελληνική απικία μετά. Κωστίνια εδώ από Ελλάδα.
2: Μη φας, έχει γλάρο. Μπάμπη
1: Κωστούλα, εκείνο το άλλο κτλ. Έτσι πράγμα. Με αυτό το μοτό θα πας. Με μπλουζάκι θα είναι ο πάνω γλάρος. Και θα λέει μη φας, έχει,
0: έχει
1: γλάρο. Έτσι.
0: Και το γλάρο.
1: Μετάλαβες.
0: Ναι. Δεν θα το γράφει το γλάρο.
1: Απλά αν δεν πάει στην Brighton ο Κωστίνια, θα μείνει με το μπλουζάκι, θα του έρθει τον Πακόπουλο μια μέρα εδώ.
0: Ναι.
1: Μετάλαβες. Πιο πιθανό να του γράψω ρώσικα.
0: Με 11 τον είχε στείλει ο Ολυμπιακός ίδιο.
1: Επίσης με τους Ρώσους τι γίνεται.
0: Τι να γίνεται με τους Ρώσους.
1: Υπάρχει μια εντύπωση ότι επιστρέφουν στο ποδόσφαιρο, ότι θα ξαναμπούν στις
3: διοργανώσεις. Κοίταξε.
0: Κοίταξε.
3: Για εφετό.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Δεν
0: αλλά
1: σιγά,
3: θα έχει δρομολογηθεί αυτό.
0: Σιγά σιγά νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέφουν.
1: Ναι. Σιγά, σιγά. Το λέω γιατί τους βλέπω και λίγο στην αγορά πιο κινητικούς.
0: Ναι.
1: Καλά, πάντα ήταν και με το Λιβάγκια.
4: Μόλις η ΔΟΕ ανοίξει την κάνουλα, θα μπουν παντού πάλι.
1: Λοιπόν, θέμα αριστερού μπακ. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να συνεχίσει με δύο ξένους. Απλά σχέτα ελληνικά. Τώρα, Ορτέγκα επίσης ο μάνατζερ λέει ότι κάτι θα φέρει. Τώρα κάτι θα φέρω με το φέρνο, έχει διαφορά.
0: Έχει μεγάλη.
1: Λοιπόν, έχει τον Μπρούνο Ολυμπιακός και περιμένει να δει τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Υπόθεση χαφ. Η Λιμένη απόφασε ανεξαρτήτου του Ντάνι Γκαρθία ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο χαφ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω γιατί πάει να σηματοδοτήσει εξελίξεις είτε με τον Έσε, είτε με τον Μουζακίτη, ή θα πάει να κάνει ένα κέντρο το οποίο θα είναι τελείως διαφορετικό. Ο Ντιλίμπαρ σε αυτή, εγώ το meeting μαθαίνω ότι έχει δώσει τη διάσταση αναλυτικά, δηλαδή έχει πει ακόμη και τον Ντάνι Γκαρθία ότι δεν θέλει να μείνει για να είναι 40 μάτς βασικός. Τον θεωρεί πολύ κομβικό στα αποδυτήρια, ότι ένας παίκτης που ξέρει και ισχύει αυτό, είναι ένας ενδιάμεσος τύπος ο οποίος διατηρεί κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Σας είπα και χθες ότι λίγο εκεί στο θέμα του ηγέτη, προσωπικότητα στα αποδυτήρια, δεν θα πω ότι έμεινε κενός, αλλά δεν έχει ρε παιδί μου ξέρει βηματική μορφή. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι βηματική μορφή ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δεν είναι τέτοιο τύπο.
0: Ναι. Δεν είναι
1: τέτοιο τύπο. Από τον τελευταίο καιρό που δεν πάει καλά, είναι και πολύ πεσμένο ψυχολογικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον βλέπουν όλοι γύρω-γύρω από την ομάδα και λένε τι έχει, μη σε παίρνει από κάτω, πάμε και όλο αυτό τον έχει προβληματίσει. Και γι' αυτό έχει μιλήσει ο Μεντιλίμπα. Και για τον Ελκαμπή έχει μιλήσει δηλαδή στου άμεσου συνεργάτε. Οπότε η λογική του Ολυμπιακού πάει για ένα εξάρι και ένα οχτάρι. Αλλά μιλάμε για παίχτε. Μίγια δεν βλέπω εγώ. Από γιατί δεν βλέπω μίγια.
0: Παίκτες εννοείς, παιχταράδες. Από το πάνω ράφι.
1: Εντάξει, λέω δεν πάει να πάρει ένα σιμέντο.
0: Από το πάνω ράφι.
1: Ένα σιμέντο το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θέλει, εγώ δεν ξέρω.
0: Ξεχωρίζουν.
1: Εγώ λέω την πρώτη κουβέντα που έχει γίνει.
3: Πάει να πάρει δύο που θα παίζουν μαζί. Δηλαδή να αλλάξει εξολοκλήρωση το κέντρο.
0: Έχει και 8.
3: Να αλλάξει εξολοκλήρωση.
1: Μπορεί να βρει ένα εξάρι έμπειρο και να μείνει ο Έσε και να παίζει εξάρι ο Έσε. Δηλαδή, εμένα δεν μου κακό πέσει να μείνει ο Έσε και να παίζει. Ο Έσε με ένα πολύ καλό δίπλα που κάνει άλλα πράγματα που κουβαλάει μπάλα. Μπορεί να είναι πολύ καλύτερο. Δεν είναι, το είπα, τον έχω αντικείσει και εγώ τον Έσε στην κριτική μου. Σε ποια λογική. Ότι όταν δεν μπορεί ο άλλο ο δίπλα να δείξει, περιμένει και από τον Έσε να κάνει το κάτι παραπάνω.
4: Κάποιο φεύγει.
1: Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό.
0: Έχει ο Μουζακίτης.
1: Πολύ πιθανό είναι. Λοιπόν, έχει, είναι. Και πάμε τώρα μπροστά. Είναι πολύ κομβικό κομμάτι. Απαραίτητα εξτρέμ. Απαραίτητα εξτρέμ. Δεν βλέπω πολλέ. Δεν το καίνε στον Ολυμπιακό το θέμα του Ποντένσε. Με υπό όρου θα μπορούσε. Αλλά και με την Λίμπαρκ το παραπονώ του γιατί ο Ποντένσε ήταν σε μια λογική ότι μονίμως πονά, μονίμως έχω μια ενόχληση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπήρχε ένας προβληματισμός.
0: Νταβιτασβίλη.
1: Άμα δεν μπορείς. Και ναι, είναι μια ιδανική περίπτωση, θα πω, αλλά δεν ξέρω αν τα λεφτά
0: πολύ
1: είναι αυτά
0: σπέξεις.
1: Τα οποία λένε. Δεν μου φάνηκαν.
0: Παιδιά,
1: και το σενάριο που γράφει και το Παναθηναϊκό μου φάνηκε πολύ.
4: Πέρσι τον έχω γράψει προσωπικά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Το έψαξε ο Παναθηναϊκός όταν είχε κινηθεί όλη τη γαλλική αγορά. Είχε πέσει σε τέτοιεν, ζητήσανε το μισό κοροπή.
0: Πώς θα, και φέτος έπεσε η τιμή του. Δεν νομίζω ότι έχει.
1: Όχι, με αυτό.
4: Όχι, απλά έχει περάσει ένα χρόνο παραπάνω στο συμβόλαιο.
1: Γενικά πάντως αυτή.
0: 15-20 εκατομμύρια κάνει αυτό το παιδί, παιδιά. Δεν μπορεί να αγγίξει.
1: Αυτή είναι μια αγορά πάντως η γαλλική για πολλούς λόγους που ο Ολυμπιακός την κοιτάζει. Έτσι, εντάξει, πάντα την κοίταζε. Τη μία ήταν ο Αγγό, τα Μοντεστό. Δηλαδή πάντα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μια καλή αντίληψη τη αγορά. Αλλά θέλω να σου πω τώρα ότι. Είναι η λιμένη απόφαση του Ολυμπιακού θα πάρει εξτρέμ. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να αποφασίσει τι θα κάνει με τους δύο που ήρθαν από τη Ρίο Άβε. Είναι πολύ βασικό. Με τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον. Είπα ότι είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Έτσι. Είναι αμφότεροι ξένοι όμως.
0: Ναι.
1: Επίσης, στην όλη κουβέντα, θέμα επίθεσης. Εγώ δεν βλέπω να μένει ο Ταρέμι στον Ολυμπιακό. Το έχω φωτογραφίσει πολύ καιρό. Ο Ταρέμι είναι μια άποψη ότι εγώ θέλω να είμαι νούμερο ένα. Και αυτό βγαίνει.
0: Δεν τον
1: και αυτό,
0: και
1: νομίζω,
0: φαίνεται,
1: και αυτό νομίζω ότι ανακάτεψε πολύ το μυαλό του με τη Λίμπαρ. Και έτσι έχασε τον Γιάρεμτσουκ που βρέθηκε στο 3 ενώ ήταν στο 2. Και να ξέρετε ότι στο μυαλό του με τη Λίμπαρ και των συνεργατών του έχει μείνει μια άποψη ότι

0: αν δεν είχε ανακατευθεί πολύ εκεί το έργο, ίσως ο Ολυμπιακός να είχε και καλύτερη μοίρα στο τέλος. Γιατί αυτό που λένε και είδε το φως δημοσίου, ο Ολυμπιακός είχε πάνω κάτω στα play-off τα ίδια στατιστικά με πέρυσι, τα ex goals και αυτά, αλλά τι έβαλε, τι δεν έβαλε. Είναι αλήθεια. Αλλά από το Γενάρη και μετά πέρυσι ο Γιάρεμτσου κουβάλισε. Ο Ταρέμι δεν κουβάλισε. Αλλά ναι, δεν κουβάλισε και ο Ταρέμι γιατί ήταν και το στυλ του Ολυμπιακού τέτοιο που έπαιζε. Δεν φταίει ο Ταρέμι. Έτσι, δηλαδή ο Ταρέμι του είχαν μάτσο που έδωσε λύση τώρα. Να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά είναι παιδιά άλλο επιθετικό. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί το οποίο ήρθε από μια ομάδα υποδεέστρα και τα λοιπά. Τον πήρε, ήταν τελικό Champions League, έρχεται εδώ. Yes. Έχει και το τουπέ του με την έννοια ότι έχει την προσωπικότητα που έχει κάνει στο ποδόσφαιρο τη διαδρομή του. Θα βρει ο μάνατζερ του τώρα 17 προτάσεις αύριο το πρωί, άμα θέλει να τις έχει. Θα βρεθεί και η λύση. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός ένα ψηλό.
1: Ελεύθερο δεν τον αφήσει, κύριε φίλε. Ελεύθερο δεν τον αφήσει. Στο ξαναμαναδέω.
2: Δεν θα τον αφήσει ελεύθερο γιατί μήπως φοβάται ότι θα πάει σε άλλη ελληνική ομάδα.
0: Νομίζω.
2: Γιατί άμα μείνει ελεύθερο, γιατί να μην πάει.
0: Δεν νομίζω θα μείνει στην Ελλάδα. Ο Ταρέμι γενικά έχει μια άποψη από ένα σημείο και μετά ότι το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Δεν του κάνει και πολύ.
0: Δεν τον κεντρίζει. Να σου πω τώρα.
1: Ξαναμαναλέω ότι στερήθηκες πράγματα που σου έδινε ο Γιάρεμτσουκ στην περσινή και ας έφυγε ο Κοστούλας στις εντάσεις του σαν Ολυμπιακός ακριβώς γιατί έπρεπε να παίξει ο Ταρέμι.
2: Καλά, το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν στην περιοχή μέσα. Ήταν στη δημιουργία. Δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Και γέμιζε και σέντρα συνέχεια.
1: Είχε πάρει πάνω από 10-12 γκολ πέρσι στις πιέσεις ψηλά, στο κλέβο μπάλα.
2: Δεν νομίζω ότι είναι στην περιοχή το πρόβλημα. Κάτσε συνεχίζει ο Γιάννης.
1: Δεν το έκανε αυτό φέτος ο Ολυμπιακός.
2: Άρα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω.
1: Δεν υπέφερε κανείς τον Ολυμπιακό φέτος. Συγγνώμη,
2: Βασίλη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει για 8 με 10 μεταγραφές.
0: Δεν νομίζω ότι θα αποφύγει τις 8.
2: Ναι.
0: Και σου το λέω, πρακτικά πώς δεν θα αποφύγει. Όταν συζητάμε δεδομένο για ένα μπακ, για ένα στόπερ και για ένα αριστερό μπακ, μάλλον είμαστε στους 3. Για δύο χάφ στους 5. Έναν επιθετικό στους 6, έναν εξτρέμ στους 7. Αν βάλω μέσα και δεν έχω βάλει μέσα σε αυτή τη λογική. Φορτούνι, οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη επιστροφή. Νομίζω που το 8,
2: αυτά είναι χωρίς πωλήσεις.
0: Εύκολα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά είναι με προσταφερές.
2: Προς
0: τα αφαιρέσεις. Δεν ξέρω τα, η φόρμουλα που θα γίνει. Μπορεί κάποιοι να πάνε δανεικοί, να μην φέρουν τις προτάσεις που νομίζουν. Αλλά σας λέω ότι ο άξονας είναι και εγώ από τη μία χαίρομαι γιατί είχα πει εδώ ότι.
2: Θα πάρει και άλλο τερματοφύλακα, φεύγει ο Πασχαλάκης.
0: Στο δικό μου μυαλό, στο δικό μου μυαλό είναι ότι το ιδανικό σενάριο είναι να μείνει ο προπονητής με βελτίωση στο ρόστερ. Για να δούμε ότι αν το πρόβλημα τελικά είναι το στυλ του Μεντιλίμπαρ, γιατί κάποιοι σου λένε πέρσι που τους πατήσαμε σε εισαγωγικά, παίζαμε κάτι άλλο. Δεν παίζαμε με άμεση μετάβαση μπάλας, κατεβαίναμε από τον άξονα.
2: Όχι, αλλά πέρσι δεν τον είχαν καταλάβει και τόσο πολύ, θα πω εγώ.
0: Ναι,
2: όπως και το παιχνίδι του
0: Αλμέιδα. Δεν υπάρχει πάντως αυτό στο μυαλό του, να ξέρεις. Ναι. Δεν θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι ότι τον καταλάβανε. Να ξέρεις, το λέω από τον γύρω-γύρω. Ναι. Δηλαδή στο τεχνικό team του Μεντιλίμπαρ δεν είναι ότι με καταλάβανε. Θεωρεί ότι είναι κάποια πράγματα και να σου πω κάτι. Έχει και σε κάποια ζητήματα ορισμένα δίκαια. Δηλαδή, όταν η ομάδα δεν μπορούσε να ακολουθήσει σε ένταση. Όμως και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τον ίδιο.
2: Σωστά.
0: Γιατί αυτό είπα νωρίτερα στην αρχή. Έγινε άλλη προετοιμασία πέρυσι. Πιο αργά ξεκίνησε η ομάδα, δεν είχε το άγχος των προκριματικών. Έπαιξε φιλικά που θυμίζω στην Ιταλία για παράδειγμα τότε που ήταν τραυματίας και ο Ελκαμπή έπαιζε σέντερ φόρο για Ζίτζι. Δεν ακούμπησε μπάλα Ολυμπιακός τότε μπροστά σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, υπήρχαν άλλα φιλικά σε σχέση με αυτό το οποίο. Είναι να γίνει φέτος. Δηλαδή, φέτος που να παίξει με ομάδες που μπορεί να είναι στα προκριματικά επίσης. Δεν τη βρει μπροστά σου. Δεν πάει να κλείσει με τη Sporting Λισαβόνα ή την Πόντο Γκλίνη φιλικό. Αλλά θέλω να σου πω, μπορεί να βρει μια παρόμοια. Μπορεί να παίξει με την Μπράγκα. Λέω, αφιλικό, αυτό εννοώ. Δηλαδή, να παίξει τέτοια φιλικά.
2: Πάντως για το Μεντιλίμπαρ που δεν είναι φαν των μεγάλων αλλαγών όπως μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, το 8 πλάς σε μεταγραφές είναι δύσκολη εξίσωση να το διαχειριστεί. Και με προετοιμασία με προκριματικό.
1: Άρα από σήμερα κρατάμε. Ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει αυξημένες πιθανότητες, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα με Μεντιλίμπαρ, μάλλον.
0: Εγώ δεν λέω δεν υπάρχει. Σου ξαναλέω. Εγώ μετέφερα.
2: Εγώ λέω ότι άκουσα στη συνέντευξη τύπου.
0: Εντάξει, στη συνέντευξη τύπου εγώ άκουσα ότι αν φύγει σε 3 ή 8
2: χρόνια. Αποτελεί κομμάτι της ιστορίας.
0: Ναι, αποτελεί κομμάτι της ιστορίας, αλλά το σου είπα. Αποτελεί κομμάτι της ιστορίας. Δεν λέει κάτι.
2: Απλά μεσολαβεί και η συνάντηση που θα γίνει του.
0: Σε δύο μέρες.
2: Αυτή η συνάντηση που είπε ότι έγινε μετά το τέλος.
0: Έχει γίνει μετά το τέλος του αγώνα, μετά την επόμενη μέρα με τον αγώνα. Με Κοβάσεβιτς και Καρέμπε, οι οποίοι ουσιαστικά, δηλαδή τι είναι, νομίζω ότι είναι μια συνέντευξη η οποία είναι και στο ραντεβού το οποίο λέγει αυτό που γράψαμε και στο site, ότι θα γίνει και μια κουβέντα στην οποία δεν θα είναι μόνο στο Μεντιλίμπαρ με τον Μαρινάκη. Δηλαδή ο Μαρινάκης του πει: Παιδιά, εδώ τι κάναμε. Δηλαδή, εγώ δεν γίνεται να με ρωτήσω ω Μαρινάκη τι έγινε με τον Άστον Κλέιτον, ναι. Σου είπα για μια δική περίπτωση, γιατί ο Αντρέ Λουίζ, αν μπορεί ή όχι. Τώρα να του πει ότι ξέρει, δεν μαρκάρει στην προπόνηση τον πήρε από κάτω γιατί έμεινε δύο μάτσε εκτό αποστολή, μπορεί να του αρκεί ω.
2: Εξήγηση.
0: Εξήγηση και
1: έτσι
0: πει,
1: γίνονται okay. Αυτές οι κουβέντες και αύριο στο ραντεβού για να κόπουν τα μάτια θα ερωτηθεί.
2: Πάντως,
1: γιατί πλήρωνε 2 εκατομμύρια
0: το σώτς. Θέλω να πω ότι ο Μαρινάκης δεν πηγαίνει με μια θηλιά στο λαιμό του Μεντιλίμπαρ και να του πει: Ελά, εδώ μεγάλη καλή επιτυχία σου. Το ιδανικό σενάριο να τελειώσει, να μείνει εδώ με την Λίμπαρ να φύγει, να πάνε μαζί και στον μπάσκετ την Παρασκευή και να είμαστε όλοι οκ okay, και να έχουμε το κεφάλι μα ήσυχο και να συζητάμε εδώ σε μια εβδομάδα για αυτού του 8, 9, 10 που να έρχεται ο Πακούμπης και σου λέει: Έκλεισε μπάσκετ. Okay. Έκανε εκείνο, έκανε
2: τάξη. Αυτή η συνάντηση είναι προμήνυμα ότι δεν βλέπω άλλη
0: ναι, το βασικό που έλεγα Τάσο και είναι πολύ προσεκτικό είναι το κομμάτι, ποια είναι, θα είναι η στάση του με την Λίμπαρ σε αυτό το κομμάτι. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι με την Λίμπαρ έχει καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι για 2-3 κινήσεις. Γιατί σου ξαναλέω, αν πήγαινε στην κουβέντα και έλεγε ναι, να μείνουμε ξέρω εγώ, με το ίδιο μπακ δεξί, με το ίδιο μπακ αριστερό, ας πάρουμε ένα Φέρελ πιστόπερ. Εντάξει, άστο, δεν έχει σημασία πολύ μεγάλη ο δεύτερος τερματοφύλακας. Κρατήστε μου τον Τζολάκι. Θέλω τον Ντάνι Γκαρθία για βασικό. Να μείνει, ξέρω εγώ, ο Ροντινέη θα παίζει εξτρέμ και τέτοια. Θα κάναμε άλλη κουβέντα.
1: Εννοείται.
0: Αυτό λέω. Είναι βασικό όμως ότι ένας προπονητής ο οποίος δεν δείχνει τον πολλών αλλαγών στο πρώτο του, γιατί ουσιαστικά είναι το πρώτο του καλοκαίρι, τι εννοώ, παιδί μου. Ο Ολυμπιακός μετά το conference ήταν μεθυσμένος. Δηλαδή ήταν ο κόσμος του, γύριζε το κύπελο σε όλη
1: μια χαρά το πήρε τον Ντάμπλ μετά το conference.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά ήταν μεθυσμένος γιατί πήγε και μαζί την άβρα.
1: Κατάλαβα,
0: πήγε και μαζί την άβρα. Κατάλαβε. Ήταν δηλαδή πάνω του, ήταν όλα τα πράγματα στρωμένα καλά, υπήρχε καλή ψυχολογία. Ναι. Ξεκίνησε σχετικά καλά, δηλαδή έπεσε σε μεγαλύτερη ένταση. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν και οι αντίπαλοι του σε αυτό το επίπεδο που ήταν φέτος, ειδικά η ΑΕΚ. Έτσι. Και πάλι όμως θα σου ξαναπώ, την ΑΕΚ τη λύγησε μέσα σε μια εβδομάδα. Εγώ δηλαδή το ξαναλέω και στον κόσμο τη ΑΕΚ ότι θεωρώ ότι την έχει υποτιμήσει την προσπάθεια. Την περσινή, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός με το διπλό του Τσικίνιο, τρεις μέρες μετά το 6-0, πότε ήτανε.
1: Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλο πρωτάθλημα.
0: Στο διπλό του Τσικίνιο είναι μετά η ισοπαλία, ποιο είναι αυτό.
1: Είναι τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.
0: Που είναι δύο βαθμούς. Ναι, αν χάσει ο Ολυμπιακός,
1: θα μπει στα play-off
0: και τώρα μπήκε στο μείον 2. Αυτό σου λέω. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα που ήρθε δηλαδή που το είχε σκουπίσει ο Ολυμπιακός 10-15 και μπήκε στα play-off.
2: Αλλά έβλεπε η εικόνα φώναζε.
1: Ναι, ρε παιδί, μάλλον αυτό είναι ένα μάθημα πρώτο λεπτό.
0: Πήγαινε ο άλλο και είχε πίεση στον Τραγκόφσκι, ο Τραγκόφσκι του γυρνάει την μπάλα ο άλλο και γινόταν να μην δει στο πρώτο λεπτό.
2: Εικόνα φώναζε.
0: Αυτό λέω.
2: Και τη ΑΕΚ και του Ολυμπιακού από το Γενάρη φωνάζανε εικόνε. Ναι. Ναι. Όπω τότε το 23, η εικόνα του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ φώναζαν το που πάμε.
0: Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ είναι τη άποψη που πια. Ποιο θεωρεί χειρότερο μάθημα του Ολυμπιακού φέτο, ξέρετε.
1: Φέτο.
0: Ναι, ναι.
1: Φέτο.
2: Τη Λάρισα.
1: Όχι. Κάποιον τέρμα.
0: Το μάτσκι παίρνει με τον Μπάουξ το Καραϊσκάκι. Που ήταν 0-2 στο 15 και θεώρησε ότι ο Ολυμπιακό έπεσε αμαχητή. Θεωρεί δηλαδή ότι τα μάτς με την ΑΕΚ φέτος Ολυμπιακός δεν ήταν κακός. Για τα δεδομένα που είχε, έτσι. Και αν τα βάλεις κάτω, τι εννοώ. Στο 2-0, στο Καραϊσκάκι, δεν είναι καλή η ΑΕΚ, είναι Οκτώβρης, η τελευταία της ήττα στο πρωτάθλημα.
2: Για Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο γύρο, κάνει ένα καλό πρώτο ημίχρονο, δέχεται τον γκολ από το Βάργα, ισοφαρίζει στο τέλος, σώζει την παρτίδα. Χάνει ένα μάτς play-off που η ΑΕΚ δεν ήταν από τα καλύτερα της. Δηλαδή δεν ήταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ το μάτς. Δηλαδή αυτό που είδαμε στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δηλαδή το Ολυμπιακός ΑΕΚ.
2: Θα ήταν και περίεργο να είναι.
0: Ναι, θέλω να σου πω όμως, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν ήταν στα καλά.
2: Αλλά δεν έχει τελική.
0: Και αυτό είναι το χειρότερο.
2: Αν είναι ικανοποιημένος με την ΑΕΚ, ότι δεν έκανε τελική στο 300 και το 300 ήταν κόνος και καθόταν και κοίταγε.
0: Αυτό σου λέει ότι εγώ κάνω μια τελική που αν είχε μπει γκολ εκείνο από αν δεν τραβεί όταν πεντράει στο ένα μέτρο και ήταν ένα-ένα, κάναμε άλλη κουβέντα.
2: Εντάξει, προπονητές δεν γίνονται μετά αν.
0: Όχι,
2: με την πραγματικότητα, την εικόνα
0: λέμε. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η λεπτομέρεια. Και είχα πει εδώ, αν θυμάστε, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που φωνάζουν στην ΑΕΚ ότι πάει καλά το έργο. Μηνύματα τίτλου δηλαδή. Το γκολ του Ρέλβα στο Βόλο. Μα πάνε να χάσει.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή τώρα είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο.
0: Τέλο κρυστήκανε. Αυτά. Νομίζω ότι ήμουν κατά το πιστικότατο.
1: Ο φίλο ο Γιώργο που κάνει τον Νέιτ λέει: Βερβελέ, ντύσιμο 3.000 ευρώ πληρώνει το Αθλέτικο και για να συνεχίσει να πληρώνει το
0: αυτό,
1: Αθλέτικο.
0: Αυτό ήταν, παιδιά, να σα πω κάτι.
1: Έλα, Μπέτ, δείξτε μου, έλα, Μπέτ.
0: Μου το έκανε δώρο ο Μπακόπουλο όταν του είπα ότι θα έρθω εδώ.
1: Έλα, Μπέτ.
0: Ένα δώρο από το Ζούζου. Ένα...
1: Μάλιστα. Κύριε Μπακόπουλο, και σε εμά κανένα δωράκι, όχι μόνο στο φίλο στο Βερβελέ.
0: Και είπα επειδή σήμερα να τον τιμήσω διπλά, ρε φίλε.
2: Να σου πω, στα χάφη υπάρχει.
1: Η Έλαμπετ είναι μαζί μα. Η Έλαμπετ είναι μαζί μα.
2: Πάντα.
1: Εδώ.
3: Κολόνα.
1: Η κολόνα μα κάθε μεσημέρι εδώ στο back to back παρέα μα.
2: Άμραμπατ. Υπάρχει ακόμα.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω η εντύπωση που υπάρχει. Καταρχήν, να σου πω κάτι βασικό.
1: Α, κάτι το βασικό
0: και για το Μίγια που είπα.
1: Για να πάμε παρακάτω.
0: Παιδιά, το γεγονό ότι είπε η ρήτρα του Μίγια δεν είναι καλό. Να σου το πω διαφορετικά.
1: Για κοσμιστή Ισπανία, ρε φίλε.
0: Γιατί αυτό που είπε ο Κώστας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η εντύπωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ότι ο παίκτης είναι μια μέσα από την Βιγιαρεάλ,
1: Μπέτις.
0: Και τη Βιγιαρεάλ. Για 6 εκατομμύρια είναι ψίχουλα.
1: Για
0: Μπέτις πάει στην
1: Τσάμπιονς Λίγκ. Για αυτού. Για Βιγιαρεάλ πάει η Τσάμπιονς
0: Λίγκ. Τσουλούδια. Και δύο είναι. Και για τις δύο ομάδες που πάνε Τσάμπιονς Λίγκ είναι σημαντικό το κίνημα.
1: Τσουλούδια.
0: Ποιο παίκτη δεν θέλει να παίξει. Δηλαδή και σου πει δεν ήρθα πέρυσι που ήσουν ένα Τσάμπιονς Λίγκ. Φέτος να έρθω που θα δει αν θα μπει. Όταν το έχω σίγουρο στα πόδια μου και χωρίς αλλαγή χώρα δεν είναι και 26-27 να πιστεύει κάτι άλλο. Πιθανόν να θέλει να το ζήσει εκεί. Προφανώς δεν είναι μόνο Μίγια όμως. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες στον κόσμο. Στον Άμραμπατ υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι η Μπέτις θα έκανε τα πάντα για να τον κρατήσει και εν ώψη Champions League. Και εντύπωση ότι θα έχει τρομερή πρόταση από το Σαουδική Αραβία κάτω και από του ποντενσέους.
1: Όποιος έχει το Μίγια, μηγιάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Φίλε, είχες Πληρέστε. Ήρθες και ξαφεύγεις.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έκανε αγώνα δρόμου.
4: Μιλάμε για σοβαρότατο ρεπορτάζ, για αγώνα δρόμου. Σήμερα ήσουν καταπληκτικός. Δεν έχω λόγια. Το Σάββατο έχω μάθει, θα είμαστε κάπου μαζί το βράδυ.
0: Άκουγα.
2: Ήταν ο πληρέστατος.
0: Το βασικό είναι να πάνε καλά τα πράγματα την Παρασκευή.
2: Ναι.
0: Να πάρουμε τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε.
4: Δηλαδή, άμα δεν πάνε, δεν θα είσαι του Σάββατο.
0: Είμαι ρε φίλε, αλλά να μην είμαι πεδαμένο στο καταπέ.
2: Είναι ο πληρέστερο Βερβελέ από τον Μπακόπουλο. Εγώ αυτό κρατάω.
0: Βάρη. Βάρη ο Σαββάντα. Καλή συνέχεια.
4: Πρώην μπασκετμπολίστα σήμερα μου έδωσε ω φαβορή για το Final Four τη Βαλένθια. Πρώην μπασκετμπολίστα. Αυτά. Γεια σου, Διόνι Σαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια χαρά.
4: Πού είναι ο Χαστά, χάθηκε. Χαστάθηκε.
1: Ράκι.
4: Δεν ακούει ακόμα. Χαστάθηκε. Καλά το είπα.
1: Δεν μπορώ.
4: Λοιπόν. Τι άλλο. Δώστε μου και.
2: Έξαλλος Μπακόπουλος. Δεν ζούμε. Έξαλλος. Έξαλλος.
4: Τι.
2: Έξαλλος. Στα σχόλια. Δεν βλέπεις εδώ. Φάτσες.
4: Δώστε μου και food. Δώστε μου και food.
1: Εγώ και δεν με μπλε θα μου πει κάποιος.
4: Πάμε στο σεφ. Πάμε στο σεφ. Εδώ. Live εικόνα από την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το ξενοδοχείο. Εγώ να πω στον κόσμο ότι οι ομάδες πάνε σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε κάθε Final Four και οι τέσσερις στο ίδιο και μένουν εκεί. Δεν έχει σημασία το ότι ο Ολυμπιακός παίζει μέσα στη χώρα του. Αυτό είναι το πρωτόκολλο, ότι όλες οι ομάδες θα βρίσκονται για τα επόμενα όσα χρειαστούν βράδια. Ο Ολυμπιακός σήμερα, αύριο και Παρασκευή θα είναι εκεί, με την ευχή να είναι και το Σάββατο και να προετοιμάζεται για τον τελικό. Εδώ βλέπουμε εικόνα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου βρίσκεται ο Τάσος Μπαλγκάς. Και όχι Νταλγκάς, όπως τον είπε μια ψυχή.
2: Στην πρεμιέρα του, την τηλεοπτική. Ωραίος.
4: Στην πρεμιέρα του, την τηλεοπτική, ναι, μας δίνει εικόνα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Τασάρας. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Θα είναι και τις επόμενες μέρες έξω στους δρόμους για να μας φέρνει ρεπορτάζ. Μπακόπουλος τι έκανε. Όπως λέει και μια ψυχή, ο Μπακόπουλός μας.
2: Άστα αυτά τώρα.
4: Μια θυμωμένος. Ψυχή λέει ο Μπακόπουλός
2: μας. Μπακόπουλος είναι τώρα, άστα.
4: Λοιπόν.
1: Η Μαριάννα που είναι να μου πει γιατί δεν με έχει κάνει μπλε.
4: Μη ρώτησε, εσύ που απασχολείσαι, πες για τον τελικό σήμερα. Είπα ότι βλέπω Έμερι. Ναι, βλέπω Άστον Βίλα.
1: Το ησικό με Σεβίλη με την τέτοια. Με
4: αν έχουμε παιδιά κάτι άλλο από το, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μας δίνετε εικόνα. Πάντα έχετε εσείς ανοιχτή την εικόνα και μας το δίνετε. Αφού δεν έχουμε χαστά, πάμε σε Παναθηναϊκό. Σπύρο μου. Πάμε σε Παναθηναϊκό. Πάμε σε Παναθηναϊκό.
1: Βάλε φιλεράκι, ξέρεις.
4: Φιλεράκι.
1: Μετά από κάτι μήνες. Πού τα φιλεράκι, τα φιλεράκια, ρε φιλέ.
4: Πάμε σε Παναθηναϊκό που συγγενικά στον όμιλο προπονητές φεύγουν από αλλού, έρχονται αλλού. Έχουμε και ανακατακτάξεις εκεί στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, έχω να σας πω. Πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή... Θα το ανακοινώσω εγώ εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πάρα πολύ σύντομα.
2: Είναι βομβά.
4: Μία, όχι για τον κόσμο, για μας. Μία. Πάρα πολύ καλή μας φίλη.
2: Βεβαίως.
4: Θα γίνει μέλος.
1: Του διαόλου. Που λέει και ο Φουσέκης.
4: Θα γίνει μέλος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού.
2: Μπράβο.
4: Πάρα πολύ καλή μας φίλη και θα το πούμε εδώ και θα τις ευχηθούμε.
1: Ολωνώνενε φίλη.
4: Ολωνώνενε φίλη. Ναι, ολωνώνενε.
1: Ναι, ναι.
4: Και όταν θα γίνει και επίσημο, θα το πούμε εδώ στην εκπομπή και θα τις ευχηθούμε την καλή μας την επιτυχία. Για να τα πάει πάρα πολύ καλά εκεί που θα
1: μέλος
4: πάει.
1: Μέλος που του δουσού, του οργανογράμματος.
4: Στάμε
1: του...
4: τώρα τι να σου πω.
1: Τώρα θα το βρούμε.
2: Μέλος κι εγώ.
4: Δεν θα σου πω όταν γίνει ρε Κώστα.
2: Την ακραία σου βολή.
4: Θα βγει ο Καρατέκας τώρα, θα λέει ότι έχω νεύρα.
1: Καρατέκα δεν είναι τίποτα, εντάξει.
2: Ο Τόνι, ο δικός ο χθεσινός.
1: Ο Μάικο Φασολάκης αυτός ο
4: παιδιάς. Παιδιά, τσόκο λόγω Arsenal. Τσόκο λόγω Arsenal. Έχω να σας πω ότι ζήτησα από χθες να βγάλουμε, αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν μπορεί να βγει σήμερα. Θα το δούμε για τις επόμενες μέρες.
2: Ωραία.
4: Αλλά από χθες έχει αρχίσει τα stories αυτά, πανηγυρίζει κτλ.
2: Τι να κάνει τώρα.
4: Κύριος Γουλής για Παναθηναϊκό. Τι έχουμε. Έχουμε προπονητή. Καταρχάς είναι Νέστρουπ ή Νίστρουπ.
1: Έχω βάλει 3 βιντεάκια δανέζικα. Και το λέω από τώρα. Και το πρώτο πράγμα θα το ρωτήσω αυτό τον κύριο Γουλή πρώτο Θεός, αν έρθει στον πράγμα του Παναθηναϊκού. Για να σας πούμε σωστά, μην τα κάνουμε τώρα από την αρχή. Αυτό. Να έχουμε ξεκινήσει με σωστές βάσεις. Είναι Νέστρουπ ή Νίστρουπ. Εγώ τους Δανούς ακούω Νίστρουπ.
2: Ναι.
1: Είναι δύο Ι στη σειρά. Ναι, άρα πρέπει να είναι Ι. Νίστρουπ.
2: Για πολλά χρόνια λέγαμε, σε τέτοια περίεργα ονόματα λέγαμε, έτσι μας τον είπαν.
1: Έτσι σας το λέμε, ναι. Ο Βαζέχα είναι Βάρτσισκα. Άμα το πεις σε Πολωνό Βαζέχα, θα φας χαστούκι.
4: Βαζέχα δεν υπήρχε ποτέ,
1: ναι,
4: κανονικά.
1: Θα φας χαστούκι, άμα πας σε Πολωνό και το πεις Βαζέχα, θα σου πει, έτσι θα φύγεις.
4: Τον βαφτίσαμε.
2: Ενσαλίουα.
1: Ναι, τα μαντανή. Θυμάσαι το εκπονητή. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε τώρα σοβαρά. Ο κύριος Νίστρουπ, ας το πούμε έτσι, είναι, όπως έχουμε πει εδώ και δύο μέρες, ο βασικός υποψήφιος Παναθηναϊκού για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Επειδή έχω διαβάσει και κάτι μηνύματα νωρίτερα φίλων, του Ράφα, παιδιά, είναι τυπικό. Συζητάνε, όπως καταλαβαίνετε, αν φτάνεις και έχεις να πληρώσεις μια τέτοια ρήτρα και να πάει 1 εκατομμύριο το μήνα ουσιαστικά η παρουσία του Ράφα στον Παναθηναϊκό και του επιτελείου του και παραπάνω. Προσπαθείς μήπως και γλιτώσεις τίποτα, κάνει ένα ψιλικοκό.
2: Και την καταβολή, και τον τρόπο καταβολής.
1: Και πολύ σημαντικό. Μπράβο. Το ψιλικοκό είναι κάνα γύρω-γύρω και κυρίως πόσες δόσεις θα πληρωθεί αυτό. Ξαναλέω, είναι διαφορετικό να πληρωθούν ντούγκου στη χρήση που ξεκινάει 25-26, 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι όλα να σπάω σε 3 δόσεις και να ισομοιραστεί το ποσό.
4: Συγγνώμη, βλέπουμε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα να επιβιβάζεται τώρα στο πούλμαν.
1: Ωραία.
4: Συνεχίζεις.
2: Αυτή τη στιγμή πληρώνει άλλες αποζημιώσεις. Έχουν τελειώσει. Γιατί είχα διαβάσει κάπου ότι πλέον είναι 2-3 μαζί.
1: Είχε κάποια στιγμή ένα φεγγάρι που πλήρωνε 3 προπονητές. Νομίζω ότι πρέπει να έχει να πληρώνει κάτι ψιλικοκά του Βιτόρια ακόμα.
2: Α, το Βιτόρια. Ωραία.
1: Είναι θέμα τυπικό, δηλαδή το θέμα του Βιτόου Μπενίτε θα τελειώσει. Για τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον επόμενη μέρα με Μπενίτε. Είναι θέμα δικηγόρων και τυπικό να προχωρήσει όλο αυτό. Ο Νίστρουπ έχει. Να πούμε κάτι, να τα βάλουμε μια σειρά. Είναι ένας από τους προπονητές που έχει τσεκάρει πρώτος ο Μπαλντίνι. Έχει μιλήσει με όλους. Έχει μιλήσει και με τον Αλαφούζο, έχει μιλήσει και με τον Κοτσόλη και με τον Κορώνα, νομίζω. Έχει μιλήσει με τους πάντες.
4: Ναι.
1: Έχει μια πλήρη εικόνα στο τι είναι το project, τι θέλει το project του Παναθηναϊκού, τι σκέψεις έχουν ήδη γι' αυτόν. Τι πράγματα τέλος πάντων περιλαμβάνει όλο αυτό το πλάνο που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβρη και δεν ήθελε να συνεχίσει ο Μπενίτεθ πάνω σε αυτές τις αρχικές συζητήσεις. Έχει αρχίσει να μαζεύει και ο ίδιος στοιχεία. Α, επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι για τον κόσμο. Δεν έχει σχέση ο Ζέκα με αυτόν. Τον αναρωτήθηκε ο Ζέκα ότι είναι εσύ, Κάρλος, τι πιστεύεις για αυτόν τον τύπο. Επειδή έχει συνεργαστεί μαζί με κοπεχάρι κτλ. Ναι, δεν έχει καμία εμπλοκή. Στο ότι παιδιά, πάρτε το Μυρότσο.
2: Εσύ, η πρόταση.
1: Είναι άστο, εγώ σου λέω. Είναι τέλος.
2: Και δεν είναι δουλειά του.
4: Όχι, δεν είναι δουλειά του.
1: Όχι. Ρωτήθηκε κάποια στιγμή, αφού έγιναν και τηλεκόλ και τηλεμίτινγκ και τηλεμάρκετινγκ.
2: Και τον Χατζηδιάκο θα πήρανε.
1: Και ο Χατζηδιάκο έχει μιλήσει με τον του άνθρωπου του Αθηνακού.
4: Τέλος πάντων, συγγνώμη πάλι, σα ακούω. Απλά να πω ότι αν έχει φτάσει βάλια στο ξενοδοχείο, επικοινωνούμε μαζί τη καλώ. Αν δεν έχει φτάσει βάλια, να φύγει ο Τάσος να φύγει για ξενοδοχείο αυτό.
1: Αφού επιβιβάστηκε τώρα.
4: Σε λίγο να φύγει ο Τάσος για να προλάβει το πούλμαν. Αλλιώς, αν έχει φτάσει Βάσο, μένει ο Τάσος εκεί που είναι. Και η Βάλια και λέει Βάσο. Καλά, Βασιλική τη λένε τώρα που το έχει κάνει Βάλια, δεν ξέρω.
2: Έλα, δεν μιλάω.
4: Άξε, δεν μιλάω. Λοιπόν, το Βασιλική το κάναμε Βάλια από πού και σπου.
2: Γεια σα, είναι εξεγουλή.
4: Πάμε, Κώστα.
1: Άρα λοιπόν, να τα βάζω σιγά-σιγά. Ξεκίνησε τον Μπαλντίνι, έχει μιλήσει με όλους, έχει μια πλήρη εικόνα, έχει μαζέψει και ο ίδιος πράγματα. Πολύ βασικό ότι τον γεμίζει, τον καλύπτει όλο αυτό που του έχει παρουσιαστεί για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός του έχει καταθέσει στις συζητήσεις που έχουν γίνει μια πρόταση για 2+1 χρόνια συμβόλαιο. Άρα είναι όντως πολύ πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους, γιατί υπάρχουν και άλλοι 2-3 υποψήφοι. Υπάρχει, για παράδειγμα, υποψήφιος που το είπαμε και χθες από την Ιβηρική Χερσόνησο, όπου ήταν δύσκολη περίπτωση και δεν μπορούσε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός και έμεινε πιο πίσω. Εδώ έχουμε περάσει σε άλλα πράγματα, σε συζητήσεις πιο συγκεκριμένες. Ξεκαθαρίζω όμως για να τα βάζουμε σωστά στον χρόνο που πρέπει. Δεν έχει συμφωνία ακόμα. Δεν υπάρχει υπογραφή ακόμα. Τέλος πάντων, να βγούμε εδώ και να πούμε, παιδιά, 150% αυτό είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Το πράγμα οδηγείται προς τα εκεί. Και το πιο πιθανό είναι ότι θα κλείσει ο Νίστρουπ. Εγώ κρατάω και ένα πολύ μικρό καλάθι. Διότι η Άιντραχτ, η οποία πριν το Ριέρα προσπάθησε πάρα πολύ να τον πάρει και δεν τον άφηνε τότε Κοπεχάγη, πλέον τον έχει διώξει το Ριέρα και ψάχνει πάλι προπονητή. Μόνο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να το χαλάσει και να μην προχωρήσει η διαδικασία με τον ίστο. Εκτιμώ ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα αριστικοποιηθεί όλο το κόνσεπτ και ότι θα ωραία γράφει τη σύντερ το Κασκόλ
4: Παναγιώτη. Ναι, ρε, πολύ ωραίο.
1: Και ωραίο στο πλάνο γράφει. Και ότι θα τον. Θα μπει στην τελική ευθεία όλη αυτή η συζήτηση με τον Παναθηναϊκό για να αναλάβει. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο φαβορί. Είπαμε ότι έχει στα χέρια του πρόταση τον Παναθηναϊκό για 2+1 χρόνια. Mm-hmm. Ο γίγαντας ο Ρεμπρόφ υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία δεν απέχουν πολύ την πραγματικότητα, ότι πηγαίνει προς Αραβία στην... ποια ήταν τώρα?
4: Αλουαχτά.
1: Αλουαχτά.
4: Αλουαχτά, χαούτα.
1: Αλουαχτά. Αδερφός μας. Και όλοι οι υπόλοιποι προπονητές αυτή τη στιγμή είναι πιο πίσω. Σε οτιδήποτε είχε στη λίστα του Παναθηναϊκού στην τελική σταχυολογημένη λίστα. Με αυτόν εδώ τον τύπο μιλάει. Και οι υπόλοιποι για την ώρα είναι πιο πίσω. Μόνο αν στραβώσει κάτι εδώ, θα πάει αλλού.
4: Μόνο αν
1: στραβώσει κάτι με τον τύπο εδώ πέρα, ναι, θα ξαναστραφεί αλλού. Δηλαδή, δεν μιλάει. Καμιά φορά ξέρει, συνηθίζουν να κάνουν οι ομάδες να μιλάνε με δύο προπονητές παράλληλα. Με τρεις παίχτες, με τρία αριστερά μπακ που τους ενδιαφέρει λόγο. Εδώ μιλάει μόνο με αυτόν. Και αν δεν προχωρήσει, θα πάει σε κάτι διαφορετικό.
4: Μάλιστα.
1: Προετοιμασία, όπως είπαμε και χθες, 22 με Ιουνίου με 5 Ιουλίου. Πρώτα θα πάει ο Παναθηναϊκός.
4: 22 Ιουνίου
1: με 5 Ιουλίου.
2: Παράδοση παραλαβή.
1: Εκεί θα γίνει ιδέα. Πολύ ωραίο αυτό που θα γίνει.
2: Είναι στο ίδιο.
4: Στο ένα ίδιο. Είναι.
1: Στο ίδιο, στο Appleton. Στο Appleton έχουμε κάνει και ένα θέμα.
2: Άρα σήμερα, φεύγει 5 και πάω 6.
1: Και 6.
4: Ωραίο.
1: Και 6 πάει κάπου.
2: Άρα μην την ξενικιάσεις.
1: Ναι, ναι, όπως είναι, το ίδιο. Το ίδιο κρατήστε. Το ίδιο κρατήστε.
2: Γεια σας. Θέλω ένα δωμάτιο για 1,5 μήνα.
4: Τα θέλω σε mail όλα αυτά για να κανονίσω τα πραγματάκια, ναι, που έχουμε μπροστά μας. Σε mail, μην ξεχαστείτε.
1: Εκεί θα δώσει τρία φιλικά στο Appleton, το οποίο είχε πάει ο ΠΑΟΚ το 21 και το 22.
2: Πόσες μέρες?
1: Βάλε τώρα 8 και 5, 13 μέρες.
2: 13, μια χαρά.
1: Κάτι παραλίγο, δύο εβδομάδες. Τόσο πήγε, πάει και πέρσι. Θα δώσει τρία φιλικά εκεί, θα δώσει άλλα δύο όταν γυρίσει στην Ελλάδα και μετά πάει να παίξει μπάλα 23 Ιουλίου. Είπαμε και χθες ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μείνει ο Τσάβες προς αυτή την κατεύθυνση, κινεί τον Παναθηναϊκό, και ο Κοτσόλης να μιλήσουν με την Αργεντίνα Juniors για να τον καθίσουν τον Τσάβες και να πάνε πλέον με μεγαλύτερη ηρεμία για τον βασικό τερματοφύλακα, ο οποίος πρέπει να είναι στις πρώτες μέρες προετοιμασίας στην ομάδα και στην προετοιμασία. Χτες, επειδή δέχτηκα και διάφορα μηνύματα και επί προσωπικού Βαγγέλη, δεν τα εισηγήσει καλά κάποια πράγματα.
4: Ποιος Βαγγέλης?
1: Μη στέλνεις τέτοια μηνύματα συνέχεια. Είσαι πολύ άκυρος αυτά που στέλνεις και καταλαβαίνεις σου λέω. Τελειώνει το επί προσωπικού.
2: Εγώ εσένα.
4: Τι, ο Βαγγέλης που φώναζε στην ελληνική. Βαγγέλη και έκανε πορτά.
1: Δεν είναι άλλος Βαγγέλης.
4: Αυτός ο Βαγγέλης.
1: Άλλος Βαγγέλης αυτός. Ναι.
2: Ο νους.
4: Βαγγέλη, πρόσεχε με ποιον τα βάζεις.
1: Επειδή κάτσε και είδα. Και είδα.
4: Δώστε μου και χαστά να του πούμε μια καλησπέρα.
2: Και το Βαγγέλη.
4: Να μην ξαναχαθεί.
1: Και ο Βαγγέλης δαυρατωμένος.
4: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Γεια σου. Τι κάνει? Τι κάνει?
5: Γεια σας και πάλι.
2: Είμαστε στον αέρα, τι κάνεις?
5: Εγώ καλά είμαι, εσείς?
4: Καλά, καλά είμαστε.
1: Τελειώνω,
4: δεν ξέρω αν είσαι καλά. Γιατί εδώ υπάρχουν καταγγελίες στο chat ότι...
5: Εγώ καλά είμαι, τα τηλεφωνικά κέντρα λίγο.
4: Ότι ταγκάρεις τα μηνύματα τον εαυτό σου. Χθες σου μίλησε για κάτι που μπώνει πίσω.
5: Το έκανα και αυτό. Ναι. Το έκανα και αυτό. Ναι.
4: Συνεχίζουμε με Βαγγέλη. Ναι, Γουλή.
2: Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Επειδή κάθισα και είδα όντως τις τιμές της προπέρσινες του ΆΚΑ, γιατί είναι άλλο πράγμα το λεωφόρος πέρσι και άλλο το ΆΚΑ.
4: Ναι, τον Πακόπουλος λέει στο Μαρινάκι, μιλάει.
1: Ναι, όχι, κύριε Πακόπουλε.
4: Για πες.
1: Είναι αρκετά τσιμπημένες σε σχέση με το προπέρσινο του ΆΚΑ τιμές. Ακόμα όμως το χειρότερο για μένα, και το ξαναλέω, δεν είναι μόνο ότι είναι αυξημένες και αρκετά πιο τσιμπημένες τιμές με conference, όπως και πρόπερση conference, και το μεταξύ πάλι Chelsea θα μου σκάσει.
4: Conference θα παίξει Chelsea?
1: Εκεί, για την ώρα στο conference Chelsea.
4: 100% θα την έχεις.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει ξανά στα κόστη Chelsea. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Εκεί έτσι θα φύγει. Αν πέρασε κιόλα, πάντα κόστη.
2: Θα το δούμε το καλοκαίρι. Έχεις, πάμε.
4: Και με Τσάμπε Αλόνσο του χρόνου.
2: Την έχεις, έλα, πάμε.
1: Καλά, ναι. Είδες με αποσυντόνισε στο τάσο.
4: Ναι, για τα διαρκείας. Για τα διαρκείας.
2: Μόνο σου.
4: Για τα διαρκείας έλεγες.
1: Ότι το χειρότερο όμως, πέρα από το ότι είναι, δεν είναι ένα τσίκ τσιμπημένες, είναι αρκετά τσιμπημένες έως πολύ στα διαρκείας, είναι αυτό που είπα και ο Βασίλης δεν συμφώνησε μαζί μου χτες, ότι δεν νοείται, είναι πάρα πολύ καιροσκοπικό το να... Ο Γουλής, ας πούμε, που έπαιρνε διαρκείας 10 χρόνια, να μην πήρε πέρσι και να μην έχει, τέλος πάντων, τα προνόμια που θα έχει κάποιος που πήρε πέρσι και φέτος μόνο για το Βοτανικό. Είναι πολύ καιροσκοπικό. Είναι ότι όποιος περάσει τον είδα απ' έξω και τον έβαλα στο Βοτανικό μέσα. Και δεν είναι ένας και δύο, Βασίλη. Είναι πολλοί κόσμοι που είναι βράζει με αυτό. Γιατί στην που λες θα το βρει η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ δεν μπορεί να δει στα κορδόνια της σε κάποια τέτοια ζητήματα. Όχι να βρει το Γουλή, το Μυρότσο και άλλους χίλιους που μπορεί να παίρνει τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι, και έτσι έγινε. Τα τελευταία χρόνια που είχαν διαρκεία είχαν προτεραιότητα στον Ήδρο.
1: Όχι, πολύ λάθος. Για ένα χρόνο δηλαδή να χάσει κάποιος εντελώς και να βγει εκτός κόλπου και να είναι κάποιος που εμφανίστηκε τώρα και πήρε πέρσι και φέτος διαρκείας.
2: Η σταθερή είναι σταθερή, μωρέ. Πολύ λίγοι είναι αυτοί.
1: Πολύ άκυρο, φίλε. Μπορεί παράδειγμα κάποιο που παίρνει 10 χρόνια, πέρσι έφυγε, μπορεί να πάρει αρκεία γιατί το παιδί του να σπουδάζει. Στην Πάτρα και να πρέπει να πληρώνει 2.000 το μήνα.
2: It is what it is.
4: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό. Τι άλλο θα συζητήσουμε, Παναθηναϊκό. Αυτά είμαστε αυτό το
4: μήνυμα. Τίποτα.
1: Όλα περισσεύονται καλά. Γύρω από το θέμα του προπονητή και από εκεί.
2: Μέχρι πότε λες χρονικά.
1: Εγώ ρε φίλε, πιστεύω ότι δεν θα του δώσω παραπάνω σώτο. Δηλαδή, με έτσι να το τελειώσει. Ναι, όχι και πιστεύω θα τελειώσει και θετικά.
4: Ωραία.
1: Δηλαδή θα τελειώσει ο Ράφας αμίγος Παρασιέμπρε. Ωραία. Και θα έρθει ο...
4: Πάμε να το τρέξουμε λίγο, παιδιά μου. Φτάνουν οι ερωτήσεις για τον Παναθηναϊκό, αν δεν έχουμε κάτι άλλο. Το αντίο του Λαφών διαβάζω εδώ. Φεύγει οριστικά.
1: Τι είπε όμως για τον Παναθηναϊκό, αντίος δεν είπε. Ευχαριστώ για τη χρονιά που πέρασα και τον
4: εκδότη. Ευγνώμων για τη σεζόν και τα συναισθήματα που ζήσαμε.
1: Και πάντα και αυτά.
4: Πάμε να δείξουμε τον διαγωνισμό μας από τη Sky Telecom, η προσφορά για το iPhone που έχουμε εδώ, το υπέροχο το iPhone αυτό. Ένα iPhone Air για να μπείτε στο διαγωνισμό, ο οποίος λήγει 26 Μαΐου. Κάνετε follow το Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια, μπαίνετε στο διαγωνισμό και 26 Μαΐου κληρώνουμε τον μεγάλο νικητή για το app iPhone Air. Εδώ η αγαπημένη σας Μαριάννα, η οποία δεν θα είναι αυτή που θα πάει στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, γιατί πολλοί νόμιζαν ότι είναι εκείνη. Ούτε η Τζορτζίνα. Δώστε μου και μία
1: η Μαριάννα, γιατί δεν με έχει κάνει μπλε ακόμα.
4: Δώστε μου και ένα και μια e-food για να προχωρήσουμε και να πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εδώ giveaway, Μάιος κέρδισε e-food pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow e-food.gr, athletico.gr, like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι μέχρι 28 Μαΐου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος έχουμε 28. Και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Υπάρχει και ο τρόπος να σκανάρετε κάτω αριστερά και να μπείτε επίσης στην κλήρωση. Καλωσορίζω με επισημότητα πλέον και τον φίλο μου τον Θοδωρή. Για μπαμ μπαμ ρεπορτάζ ΠΑΟΚ δεν έχουμε και πάρα πολλά, αλλά έχουμε νέα δημοσιεύματα, Θοδωρή μου.
1: Από μένα ναι.
4: Για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, χαίρετε και επίσημα.
5: Και επίσημα και ανεπίσημα, ο πόλεμος στον ΠΑΟΚ συνεχίζεται.
4: Και VGA.
5: Τα τηλεφωνικά κέντρα είναι εναντίον μας. Δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, τι είπες, Λουτσέσκου?
4: Έχουμε δημοσιεύματα για Μπεσίκτας και Λουτσέσκου. Έτοιμοι να πληρώσει τη ρήτρα.
5: Εντάξει. Συνέχεια των προηγουμένων. Χθες λέγανε ότι δεν θα πάει. Σήμερα λένε ότι πληρώνει τη ρήτρα η Μπεσίκτας. Προφανώς, αν είχε κάποια βάση που δεν έχει το όποιο δημοσίευμα από Τουρκία για Μπεσίκτας και Λουτσέσκου, προφανώς η Μπεσίκτας έπρεπε να πληρώσει τη ρήτρα 4 εκατομμυρίων. Δεν ανακάλυψε την Αμερική δηλαδή, οι Τούρκοι. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, εννοείται. Ούτε για Λουτσέσκου, ούτε για Σαββίδη, μέχρι να μιλήσουν οι δυο τους.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν το τηλεφωνικό κέντρο του Ιβάν έχει και αυτό πρόβλημα, θα το δικό μας, αλλά... δεν έχει γίνει ακόμα η επικοινωνία, το Zoom. Χαστάξ, εκεί να σε παρακαλούμε ότι φεύγει ο Λουτσέσκου.
4: Χαστάξ, εκεί να σε παρακαλούμε ότι φεύγει. Ναι, πες το, αρκετά με.
5: Αρκετά με, δεν φεύγει το τίποτα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να τα ξεκινήσω έτσι, γιατί δεν ισχύει. Δεν μπορώ να σου το πω. Λυπάμαι. Οπότε αφήνουμε τον Λουτσέσκου στην ησυχία του, ο οποίος είναι ακόμα στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχει πάει ακόμα στην πατρίδα του, γιατί αν πήγαινε στην πατρίδα του, τώρα θα είχαμε τουλάχιστον 3-4 συνεντεύξεις δικές του από συναδέλφους στη Ρουμανία.
4: Θα είχε περικυκλωθεί.
5: Το κάνει αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένει προφανώς και αυτός την επικοινωνία με τον μεγαλομέτωχο για να πατήσουν μαζί το κουμπί, βασικά ο μεγαλομέτωχος και μετά ο Λουτσέσκου, και να αρχίσουν οι διαδικασίες για τη νέα σεζόν, καθώς ο χρόνος πιέζει. Περίπου 20 του μηνός, 20 Ιουνίου, δηλαδή σε ένα μήνα ακριβώς, θα είναι το πρώτο μάζεμα, η πρώτη μάζεξη των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι από σήμερα Τετάρτη, μετά το τριήμερο, την τριήμερη αναβολή, παίρνουν και επίσημα το δρόμο των διακοπών, ο καθένας όπου φύγει.
4: Βέβαια, ναι, τελείωσε η τιμωρία του σήμερα.
5: Ναι, βέβαια κάποιοι είχαν φύγει ήδη, η αλήθεια είναι. Δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό.
2: Και α, ισχύει αυτό, που γραφότανε για 6-8 άτομα.
5: Κοίταξε τώρα, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έλεγαν το συμβόλαιό τους. Δηλαδή, Τι θα τους κρατήσει εδώ πέρα, ναι. Δανεικοί.
4: Τι θα κάνεις, αναφορά τάγματος. Τι θα κάνεις.
2: Άνδρες.
5: Λοιπόν, οπότε, ναι, και οι υπόλοιποι όσοι είχαν μείνει από σήμερα παίρνουν το δρόμο για τις παραλίες και δίνουν να ανανεώνουν το ραντεβού τους ένα μήνα ακριβώς, 20 ωραία. Ιουνίου υπολογίζεται ότι θα μαζευτούν ξανά και περίπου 1-2 Ιουλίου να αναχωρήσει η αποστολή για, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο Ολλανδία ως συνήθως θα γίνει. Τώρα, αν θα είναι στο χώρο του φίλου μου, του Κώστα που με ρωτούσε...
4: Όχι, τελικά είμαστε στο Απελντόρν εμείς. Δεν είμαστε Χόρστ. Δεν είμαστε Χόρστ. Είμαστε Απελντόρν και εμείς και η ΑΕΚ.
5: Εντάξει. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα, είναι ανάμεσα σε δύο για το ποια πόλη, ποιο τέλος πάντων μέρος, αλλά στην Ολλανδία θα πάει και ο ΠΑΟΚ. Εκεί το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου να επιστρέψει, γιατί 23 του μήνα, του Ιουλίου, θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Παίχτες με τα γραφικά, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα, μέχρι να μιλήσουν και οι δύο ισχυροί άντρες του ΠΑΟΚ. Θα κάνουν μια ανάλυση της προσεχής μέρες αύριο μεθαύριο για το τι ακριβώς χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, τι θέλει, τι αναζητά, σε ποιες θέσεις είναι να μείνουν, γιατί έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα μετά και την πλήρως αποτυχημένη πλέον, το πλήρως αποτυχημένο φινάλι της σεζόν, γιατί και αυτό θα παίξει το ρόλο του σε κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Κατά τα άλλα, υγεία και χαρά. Ο ξακός αυτού της Νεραλβέργης, λέει, Sporting, όχι.
4: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι γράφουν εδώ για ένα μήνυμα του Tyson στο Instagram και το μεταφράζουν όσο αποχαιρετιστήριο.
5: Α, ναι, αυτό ήθελα να πω, το ξέχασα, ναι. Ναι. Πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο Tyson στα ελληνικά πλήρως, ένα ολόκληρο κατεβατό, που το βλέπουμε τώρα γιατί η μεγάλη Τζορτζίνα είναι έτοιμη. Λοιπόν...
4: Ο Σπύρος είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε να τον πεις και Τζορτζίνα. Γυρίζει και στον Τζορτζίνα, γυρίζει και στον Τζορτζίνα.
5: Ο μεγάλος Σπύρος.
4: Και φέρνει. Αν βγάλει τα μουσια, μια χαρά είναι.
5: Λοιπόν, μια συναισθηματική έτσι, ανάρτηση του Tyson στα ελληνικά. Όπως είχα κάνει εγώ, που είχα στείλει μήνυμα στα πορτογαλικά του στον Tyson. Τώρα αυτός με αντιγράφει.
4: Ναι.
5: Ανεβάζει ποστάρες
4: μας. Πες μας με δύο λόγια τι λέει.
5: Είναι αρκετά δύσκολο να βάλω τις λέξεις σε μια
4: με
5: σειρά.
4: Με δύο λόγια, μην μας το πεις όλο.
5: Τα είπα παραπάνω
4: εγώ με δύο λόγια.
5: Είναι αρκετά δύσκολο να βάλω τις λέξεις σε μια σειρά. Τέλος.
4: Ναι. Ναι. Ευχαριστώ. Και τότε ακόμα μια χρονιά. Ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές. Κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση υπενθύμιζε ότι αυτός ο σύλλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Είναι μια οικογένεια. Να θυμάστε κάτι. Με δύο λόγια τα λέω. Με δύο λόγια τα λέω. Να θυμάστε κάτι. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται. Ευχαριστώ τον Θεό και τους παοκάρες που μου επιτρέψατε να ζήσω ακόμα μια χρονιά δίπλα σας.
6: Μπαγκαράγκα.
4: Δεν βλέπω αποχαιρετιστήριο ούτε εγώ. Μπορεί να είναι
6: απολογισμός.
4: Δεν είναι δεδομένο ότι είναι αποχαιρετιστήριο.
1: Ότι με στεναχώρησε φετινή χρονιά στα 100 μας χρόνια, αλλά εγώ είμαι εδώ και αυτό ευχαριστώ
5: για όλα. Χρειάζεται να διαβάσει ολόκληρο με δύο λόγια.
4: Μπαγκαράγκα. Δεν το διάβασα ολόκληρο, φίλε, άμα δεν ξέρω.
6: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Μπορεί να σου κάνει μαθήματα μαθηματικών ο καπιτάνας.
6: Θοδωρά, υπάρχει η αίσθηση.
5: Για μετά. Πριν με ρωτήσει.
6: Πες μου.
5: Και πριν από λίγα λεπτά έκανε μία ανάρτηση και ο Γιακουμάκης, πιο. Με λιγότερες λέξεις, οπότε μπορούμε να το πούμε με λίγες λέξεις.
4: Με δύο λόγια.
5: Ευχαριστώ. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ για όλα και για τα όμορφα και για τα άσχημα. Παοκάρα.
4: Τάξια.
5: Ούτε αυτός λέει, ούτε αντίο, ούτε.
6: Εντάξει, γι' αυτόν υπάρχει κάτι ανοιχτό όμως μπροστά.
5: Τα λέμε και για τον Τάισον υπάρχει ανοιχτό.
6: Σωστό.
5: Δεν έχει συμβόλαιο.
6: Ναι, ναι, ναι. Τον
5: Ιούνιο. Και για τους δύο.
6: Να σε ρωτήσω.
5: Εντάξει, προφανώς ξέρουν. Ναι, για πες, για ρώτα.
6: Υπήρχε η αίσθηση ότι αν επιστρέψει στην Ελλάδα ο Γιαννούλης θα ήταν το μεγάλο φαβορί ο ΠΑΟΚ. Είχα μάθει και εγώ, επειδή το είχα ψάξει για την ΑΕΚ, ότι οι επαφές και το θέλω του παίχτη ήταν για τον ΠΑΟΚ. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό, έχεις κάτι περισσότερο τώρα? Είναι πολύ
5: μεγάλο. Αν έχει αλλάξει.
6: Ναι.
5: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
6: Okay.
5: Το θέμα είναι βεβαίως, το λέγαμε και τότε όταν το πρωτοαναφέραμε για τον Γιαννούλη. Είναι η Augsburg. Τι θα γίνει με την διαπραγμάτευση με την Augsburg. Δηλαδή, αν οι Γερμανοί επιμείνουν σε αυτά τα 5 εκατομμύρια που ζητάνε, Δεν ξέρω αν θα.
4: Τι είχε υποράψει, τριετές είχε υποράψει η Θόδωρα.
5: Έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο.
4: Άλλα δύο έχει.
5: Ναι. Και παίρνει 1,2 εκεί. Με το Γιαννούλη θα τα βρει ο Πάο. Τα έχει βρει τέλος πάντων. Ναι. Πάνω κάτω δεν έχει θέμα. Ο Γιαννούλης θέλει να επιστρέψει. Αλλά εφόσον υπάρχει ομάδα η οποία, στην οποία παίζει κανονικά ο Γιαννούλης, έτσι δεν είναι δεύτερος τρίτος ρόλος ούτε εκτός από το πολύ.
4: Και fullback με τριάδα παίζουν αυτοί.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, θα ζητήσουν μια αποζημίωση λογική. Τώρα 5 εκατομμύρια το αρχικό ποσό που ζητούν δεν ξέρω αν θα το. Δεν νομίζω ότι θα το πάρουν να το πάω. Θα γίνει μια διαπραγμάτευση και δεν ξέρω και κατά πόσον θα περιπλέξει το πράγμα κάποια άλλη πρόταση από άλλη ομάδα. Ενώ σε σχέση με την Augsburg περισσότερο και όχι σε σχέση με τον Γιαννούλη, έτσι.
4: Ναι.
5: Δηλαδή μπορεί να έρθει μια ομάδα για να πει ορίστε 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια. Δεν θα είναι εύκολο μετά να προχωρήσει αυτή η αρχική τέλος πάντων συμφωνία μεταξύ Πάου και Γιαννούλη. Δεν αρκεί αυτή. Έτσι. Θα το δούμε στην πράξη. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με Πάου και Γιαννούλη. Σε σχέση με Πάου.
4: Ναι.
6: Αυτό. Okay.
4: Ωραία. Ο καλύτερος αριστερός μπακ της Ελλάδος και ο πιο πλήρης.
6: Ο καλύτερος Έλληνας
4: αριστερός. Έλληνας, συγγνώμη, της Ελλάδος στο πρωτάθλημα. Έλληνας.
6: Ναι.
4: Ο πιο πλήρης. Και όχι τώρα, ναι. Χρόνια ολόκληρα.
6: Ναι.
4: Μακάρι να μπορούσε να έχει έρθει τότε, αλλά επέλεξε να μείνει έξω στο εξωτερικό. Το παιδί 1,6 του έδινε ο Παναθηναϊκός. Και είπε όχι.
6: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το.
4: Γεια σου, ρε μεγάλε.
5: Και αύριο καλύτερα, φίλε.
6: Τα βλέπουμε πάλι αύριο. Και πριν πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο, να πάμε στο break που έχουμε και με έχει φάει ο Σπύρος στα αυτιά μου. Break και break. Πάμε, Σπύρο μου. Πάμε, Σπύρο μου.

0: Έλα.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog.
5: Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Τελική μπάσκετ με LG Nano σε AI τηλεοράσεις για πραγματική ανάλυση 4K. 55 ιντσών μόνο με 449 ευρώ και 65 ιντσών μόνο με 529 ευρώ. Και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Βρες όλες τις τηλεοράσεις LG σε σούπερ τιμές και με δώρο σε μπάρμπεκιου. Electronet.
2: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
3: Σταμάτα, σου μιλάω.
4: Παράτα με.
2: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι λέγαμε, λέγαμε για τον Σεμπάστιαν Λέτο.
1: Ναι, πιστεύω δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές. Σου είπα, θα ήταν το ιδανικό βήμα και για να ψηθεί και να ζυμωθεί και να πάει σε μια ομάδα με μεγαλύτερες απαιτήσεις. Τώρα, εφόσον ο Άρης επέλεξε να μην.
0: Το τελευταίο του παιχνίδι αύριο. Σαββόπουλο, ενημερώστε με.
1: Εγώ θα τον έβλεπα και Κύπρο, που είναι γενικά μια αγορά που κοιτάει πολύ προς Ελλάδα τι μπορεί να.
0: Ηρακλής, ρε παιδιά.
1: Είναι Ηρακλής, ματσάρι. Βάλτε ματσάρι. Γρατσιάδε, σιγιώρε, Βαρδινογιάννη. Όχι, αυτό είναι. Μαριζάνη.
0: Συνέχισε το λίγο.
1: Μαριζάνη.
0: Ναι.
1: Ήταν εκείνο το απόγευμα.
0: Αστέρας τι. Για Μαλέτο. Θα το έβλεπα.
2: Θα το βλέπεις,
1: ναι, κάτι τέτοιο μπορεί.
2: Να στηριχτεί.
1: Με Αστέρα, ξέρεις.
0: Δεν θα μπορούσε τον Αστέρα να είναι ο Λέτο προπονητής και εγώ τεχνικός διευθυντής.
2: Όλα.
0: Ναι, κύριε Γιάννη.
2: Κάθε κουβέντα για να βολευτεί.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Και να το μεταφέρετε εκεί που πρέπει.
1: Και να βγει ο Λέτο στη συνέντευξη τύπου και να πει αυτός που.
0: Και Μπακόπουλο.
1: Τους παίκτες που μου έφερε αυτός. Που να σβάβει για το γενικό. Και να σε τελειώσει.
2: Ωραία, Σάρδε.
1: Να σε τελειώσει ένα βράδυ. Σενιόρ Μινότσο, γκράντε.
2: Παρτάλε.
0: Να ξέρετε.
2: Γκράντε παρτάλε.
0: Να ξέρετε. Ήμουνα τόσο κοντά.
1: Πού?
0: Ήμουνα ένα Σαββατοκύριακο μακριά, μάλλον.
1: Ναι.
0: Από το να έχω συνεργαστεί με τον Σεμπάστιαν Λέτο. Να είμαι πολύ κοντά στο Σεμπάστιαν Λέτο όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Επιλέτω, όταν μου είχε γίνει μια πρόταση, να εργαστώ στο γραφείο τύπου του Παναθηναϊκού. Ήταν τότε η χρονιά που πήρε το Παναθηναϊκό.
1: Α, κόρη μου.
0: Με Λέτο, Σισέζη,
1: Μπέλκο. Όπω απέναντι. Καταλαβαίνει τώρα.
0: Θα έπαιρνε ο Γουλή στο Μυρότσο να.
1: Γραφείο τύπου Μυρότσο. Θα ξεκινάγαμε για ρεπορτάζ πριν 5 λεπτά και 40 λεπτά για όλα τα άλλα.
0: Ναι. Και, αλλά αρνήθηκα τότε την πρόταση γιατί είχα άλλε δουλειέ. Και δεν συνεργάστηκα με Σεμπάστιαν Λέτο, Ζιλμπέρτο Σίλβα,
2: Τζιμπράντ. Μπακόπουλο, κουτουγέ θα παίζει ο Μυρότσο με Λέτο.
0: Λοιπόν, πάμε στο κέντρο τη Αθήνα, στο ξενοδοχείο. Είπαμε, είμαστε παντού. Εδώ, στο ξενοδοχείο, είναι. Πείτε μου αν είναι η Βάλια ή ο Τάσο. Είναι η Βάλια Πηλιανίδη, δεν θέλω να ακούει. Να βλέπουμε θέλω. Η Βάλια Πηλιανίδη είναι εκεί και μα δίνει το πλάνο από την άφιξη του Ολυμπιακού σε κεντρικό ξενοδοχείο τη Αθήνα. Μπορούμε να το πούμε. Νομίζω το είπε η Βάλια.
2: Ο
0: Τάσος το είπε. Είναι το παλιό Hilton, το νομίζω.
2: Ηλίσιαν Hotel.
0: Ηλίσιαν Hotel λέγεται πλέον. Δεν Ηλίσιαν, κάπως έτσι.
2: Ναι.
0: Θα μας τα πει αργότερα η Βάλια. Πώς μου είπατε, κύριε Γιάννη, δεν άκουσα. Καινούριο, ανακαινισμένο, βεβαίως.
2: Του κουτιού, βεβαίως. Κύριε Γιάννη.
0: Βεβαίως. Ωραία ιστορία, αλλά σαν την Πτολεμαϊδα δεν είναι, λέει η Μαριάννα. Ναι, και δεν είναι πολύ περισσότερο σαν την ιστορία που είπα νωρίτερα, Μαριάννα, και ήσουν μπροστά στο Γιάννη τον Μπουρούση. Άμα τη βγάλετε στον αέρα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την άφιξη του Ολυμπιακού. Της αποστολής ο Ντόρσεϊ κατεβαίνει πρώτος. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι παίκτες. Ο Μακίσικ, το προπονητικό team από την εδώ πλευρά, ο κύριος Τριαντάφυλλος. Ο Νιλικίνα, τώρα έχουμε και ήχο. Ωραία, έχουμε και ήχο, φυσικό ήχο. Δεν υπάρχει κόσμος, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος δεν γνώριζε τι ώρα θα πάει ο Ολυμπιακός στο ξενοδοχείο.
2: Βλέπω και αυξημένα μέτρα, βλέπω αστυνομία. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες ομάδες εκεί. Δεν μπορεί να γίνει και πολύ μεγάλη συγκέντρωση.
1: Είναι όλοι οι τέσσερις, τώρα δεν πάμε σε αυτό το παράδειγμα.
2: Βλέπω αστυνομία παντού.
0: Ο Γουόκαπ, ναι. Είναι και μεσημέρι τώρα, εντάξει, είναι και δύσκολες οι ώρες για κέντρο Αθήνας.
1: Και τώρα βάλε θα έρθει Φενέρ, τώρα ήταν και οπαδί άλλων ομάδων, ας πούμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ναι.
0: Θυμίζω μετά τις 6 θα αρχίσουν όλες οι ομάδες να φτάνουν στο ξενοδοχείο, να φτάνουν στην Ελλάδα και να μεταφέρονται στο ξενοδοχείο. Θα υπάρχει άτομο του Αθλέτικο και στο Ελευθέρως Βενιζέλος, εδώ ο κύριος Μπαρτζόκας. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάποιος δήλωση στην άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού. Έτσι κι αλλιώς από τις επόμενες μέρες, αύριο 12 το μεσημέρι είναι η συνέντευξη τύπου, θα υπάρχει live από το Αθλέτικο. Το απόγευμα είναι η προπόνηση του Ολυμπιακού, επίσης live από το Αθλέτικο με δηλώσεις. Θα τα βλέπετε και θα τα μαθαίνετε όλα έγκυρα και έγκαιρα από το athletico.gr. Νικόλα Μιλουτίνοφ.
2: Και εκπομπές.
0: Και εκπομπές, είπαμε το πρόγραμμα πριν.
2: Πολύ ωραίες.
0: Ωραία.
1: Μιλουτσέικα.
0: Έχουμε Σαββόπουλο. Αν έχουμε Σαββόπουλο, πάμε να μάθουμε και το ρεπορτάζ του Άρη. Σε λίγο επιστρέφουμε και στο Action 24. Και έχουμε και καρφωμένη, αν μπορούμε, και την άφιξη του Ολυμπιακού, παιδιά, στο ξενοδοχείο. Άλεξ, σου είπα Λέτο και εξαφανίστηκες, ρε φίλε.
3: Εξαφανίστηκα, ναι, αγώθηκα. Δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με την περίπτωση του Λέτο Άρης, να σας πω την αλήθεια. Έπεσε το όνομά του στο τραπέζι, εξετάστηκε, συνέλεξε κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν προχώρησε.
0: Πάμε ένα παραθυράκι, μπράβο. Πάμε, Άλεξ.
3: Και νομίζω ότι ο Άρης, ο Θόδωρος Καρπίδης εδώ και περίπου 10-15 μέρες ουσιαστικά είχε καταλήξει στο Μιχάλη Γρηγορίου και το έδειξε και το πόσο γρήγορα έγιναν όλα. Δηλαδή με το που τέλειωσε την Κυριακή η αγωνιστική σεζόν με το τελευταίο παιχνίδι, την τρίτο μεσημέρι υπήρξαν και σχετικές ανακοινώσεις με τον Έλληνα τεχνικό. Τώρα το ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνεις, πηγαίνει κατευθείαν στις επόμενες μέρες και στο πώς θα σχηματοποιηθεί το ρόστερ την επόμενη σεζόν. Ήδη κάποια δεδομένα αρχίζουν να διαγράφονται, δηλαδή αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα, όπως αυτό που γράψαμε σήμερα στο Ατλέτικο, ότι 99,9% Άρης και Αθανασιάδης χωρίζουν τους δρόμους τους. Δεν θα συνεχίσει ο Αθανασιάδης τον Άρη, ή για να είμαι πιο σωστός, δεν θα ανανεώσει με τον Άρη, γιατί το συμβόλαιο που υπέγραψε πέρυσι ήταν μονοετές. Λίγο περίεργο, από την άποψη ότι μιλάμε για τον παίκτη που έκανε καταπληκτική χρονιά, τον Νάδια Φιλονίκη, το MVP της φετινής. Εγώ το έχω πει με το χέρι στην καρδιά, ότι αν δεν ήταν ο Αθανασιάδης και οι εκπληκτικές του επεμβάσεις σε κάποια παιχνίδια, ώρα δεν θα ήταν στο 5-8.
0: Ναι.
3: Πιθανότητα θα πέσει στα πλήρια.
0: Πάει προς Ηρακλή. Πάει προς Ηρακλή.
3: Έχει από τον Ηρακλή μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Ναι.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι πολύ καλή πρόταση που έχει από τον Ηρακλή. Έχει και μια από Τουρκία, αλλά νομίζω ότι προτιμάει να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Ήδη με τον Άρη ουσιαστικά αυτό που συζητάει μετά την Κυριακή και το τέλος των υποχρεώσεων είναι ο διακανονισμός των χρημάτων που του οφείλονται γιατί θέλει να φύγει με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο από τον Άρη. Δεν έχει καμία πρόθεση δηλαδή για οτιδήποτε άλλο ο Αθανασιάδης. Και σύντομα, από ό,τι μαθαίνω, θα ανοίξει και η θέση, θα γίνει γνωστό και ποιος θα τον αντικαταστήσει. Γιατί ο Άρης ήδη ψάχνεται το τελευταίο καιρό για να τον αντικαταστήσει. Θυμίζω ότι στους τερματοφύλακες υπάρχει και ο Διούδης, ο οποίος αυτό το διάστημα τραυματίας έχει σπάσει τον αντίχειρά του, και ο Μάικιτς, να μου πείτε ποιος Μάικιτς,
0: ναι,
3: και θα συμφωνήσω μαζί σας, για τον οποίο επίσης θα γίνει προσπάθεια να λυθεί το συμβόλαιό του.
0: Άρα.
3: Από τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται, ο Φρίντεκ είναι αυτός ο οποίος φαίνεται ότι έχει γυρίσει το κλίμα και πάει προς παραμονή, παρότι φαινόταν φευγάτος, αλλά ο Γρηγορίου θεωρεί ότι μπορεί έστω και ως εναλλακτική λύση να αποτελέσει μια επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Και πολλά παιδιά για το πώς θα κινηθεί ο Άρης με τα γραφικά θα εξαρτηθούν από δύο πράγματα και θα πούμε πιο αναλυτικά αύριο και μεθαύριο κάποια πραγματάκια.
0: Αύριο, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
3: Ναι, απλά θα πω ότι θα εξαρτηθούν πρώτον από το αν η ντρίγια του Διαρντή το Σάββατο στο τελικό πάρει την άνοδο για τη μεγάλη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και αυτομάτως ξεκλειδώσει τα 3,5 εκατομμύρια που θα εισπράξει ο Άρης.
0: Ωραία.
3: Πολύ σημαντικό ποσό. Και από το πόσο γρήγορα και με ποιο τρόπο θα φύγουν οι παίκτες που δεν υπολογίζονται και είναι βαρύδια στο ρόστερ.
0: Αύριο πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ.
1: Γεια σου,
0: ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια. Για χαρά.
0: Και τον Τάσο και τον Κώστα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 3 η ώρα. Εδώ σε 1 ώρα, 6 ώρα, μείνετε συντονισμένοι. EuroLeague by Night με όλα τα τελευταία νέα για το Final Four.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
1: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
2: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
2: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

0: Χωρίς χάρτη, στην Τίνο!
1: Μπορεί περισσότεροι από εσάς να σχετίζετε την Τίνο με τη Μεγαλόχαρη, ωστόσο μας εξέπληξε ευχάριστα η ενδοχώρα της και αυτή θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε.
0: Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο Πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό.
1: Περπατήσαμε για ώρες σε παραμυθένια γραφικά χωριά, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή και ιδιαίτερη ομορφιά.
0: Και κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι.
1: Είδαμε εντυπωσιακές εκκλησίες, περίτεχνα διακοσμημένες από τους ξακουστούς μαρμαροτεχνίτες του νησιού. Εξερευνήσαμε απόκοσμα τοπία απαράμιλης ομορφιάς.
0: Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.
1: Συναντήσαμε χαμογελαστούς και εγκάρδιους ανθρώπους, άλλοι μας κάλεσαν στο χωράφι τους.
2: Δοκιμάζω.
3: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
1: Άλλοι στο εργαστήρι τους.
4: Τέρμα.
1: Άλλοι μας περίμεναν για δουλειά και άλλοι μας κάλεσαν σπίτι τους για να μας μαγειρέψουν τοπικές παραδοσιακές συνταγές.
0: Λοιπόν, μου είπαν να μας φιλέψουν ένα μεζέ. Βλέπετε το τι γίνεται, έτσι.
1: Και τραγουδώντας παρέα να αποχαιρετήσουμε τη μέρα. Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

φτιάξετε ομορφιά. Οι πρώτες εντυπώσεις, παιδιά, από την Τίνο είναι ενθαρρυντικές. Το νησί είναι πανέμορφο, ξεχωριστό. Διασχίζουμε τον δρόμο από τη χώρα προς τον πύργο και πραγματικά βλέπουμε συνεχώς πανέμορφους γραφικούς οικισμούς.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μάνθο.
1: Τι γίνεται.
0: Καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ήρθες, Ντίνο.
0: Τι κάνουμε.
1: Ωραία, μια χαρά. Εσύ.
0: Εδώ πού είμαστε τώρα.
1: Εδώ είμαστε στο Εξόμβουργο. Είμαστε έξω από τα τείχη του Ενετικού Κάστρου. Εδώ ανέκαθεν ήταν η Ακρόπολη της Τίνου. Από τα αρχαία χρόνια εδώ πέρα ήταν το οικονομικό, το διοικητικό κομμάτι του νησιού. Έχουν βρεθεί ερείπια

0: ξεκίνησα και φτιάχναμε το κάστρο εδώ πάνω στο Εξόμβουργο.
1: Και τι θα κάνουμε σήμερα, για πες τώρα.
0: Σήμερα θα κάνουμε Via Ferrata.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Ας ετοιμαστούμε να ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε τι είναι πεζοπορία.
2: Μαρθώ, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί πάνω μπορείς να τον αφήσεις δεμένο.
0: Να το ξανακατεβάσω.
2: Και να μην ξανακατεύει ποτέ.
0: Και να φύγεις.
2: Ναι. Να ησυχάσω.
1: Μ' αγαπάει.
0: Φαίνεται. Είναι στην αρχή λίγο μέχρι να πάρεις το κολλάι.
1: Ναι.
0: Να το αναδείχερα πώς κλιπάρεις, ξεκλιπάρεις. Όσο συνεχίζει η διαδρομή, θα τα χειρίσεις όλο και πιο εύκολα.
1: Τέλεια, Θεά.
0: Εδώ πέρα είδες, η Θεά μας ανταμείβει αρκετά.
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Μάνθος, εσύ από εδώ.
0: Ναι, καταγωγή και δύο γονείς από εδώ πέρα, από κόμη και από αγάπη. Βέβαια, μεγάλωσα και έτσι στην Αθήνα. Και ήρθα μόνιμα το 2013 και καταστάθηκα εδώ πέρα.
1: Και γιατί ήθελες να κάνεις τη Via Ferrata εδώ?
0: Κοίτα, πάντα μου άρεσε, σκεφτόμουν πώς θα γινόταν μια διαδρομή να κυκλώσουμε το Εξόμβουργο. Δεν υπήρχε πεζοπορική διαδρομή. Και είπα ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι χρησιμοποιώντας κάποια τεχνικά μέσα, ουσιαστικά μέσα αναρρίχησης. Οπότε είπα ότι να, ίσως γίνει και μια Via Ferrata εδώ στην Τίνο. Γιατί δεν ξαναγνωρίζει, δεν υπάρχουν πολλές Via Ferrata γενικά στην Ελλάδα και είναι κάτι έτσι πρωτοποριακό και πολύ ιδιαίτερο.
1: Και όταν λέμε Via Ferrata, τι εννοούμε, να πούμε στον κόσμο?
0: Ναι, Via Ferrata ουσιαστικά η ορολογία σημαίνει σιδερένια οδός. Via Ferrata ξεκίνησε από τους Δολομίτες στην Ιταλία, όταν ο στρατός, ο Ιταλικός στρατός, ήθελε κάπως κάποιο τρόπο να διασχίσει τους Δολομίτες.
1: Και έφτιαξε αυτές τις διαδρομές με τα σειρματοσκηνά.
0: Ουσιαστικά έβαζε σιδερένια σε σκαλοπάτια, σιδερένια αερογέφυρες, σειρματοσκηνά. Το οποίο από τότε μέχρι τις μέρες μας καθιερώθηκε και έχει γίνει σαν επέθυρα δραστηριότητα.
1: Μάνθο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πληροφορίες και
0: καλά.
1: Για την εμπειρία. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είσαι πάνω στο βράχο και έχεις πανοραμική θέα από όλο το νησί και μπροστά το καταγάλανο Αιγαίο. Μάνθο,
0: ωραία.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
0: Να σε καλά.
1: Και τα λέμε.
0: Ωραία. Χάρηκα.

0: Τόσα νησιά φέτος το καλοκαίρι, Θάνο. Τόσες βουκαμβίλες, τόσα χρώματα.
1: Ένα λουδάκι δεν μου έχεις δώσει.
0: Για τον κύριο σκηνοθέτη, με αγάπη. With love.
1: Oh, thank you very much.
0: With love, for you. Έτσι, πέτα τα λουλούδια. Χωριό Φαλατάδος, το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό μετά τον Πύργο. Είπαμε, εδώ στην Τινοπαιδιά θα γεμίσει το μάτι σας από όμορφα χωριά. Χρόνο να έχετε και όρεξη να τα περπατήσετε και να τα εξερευνήσετε.

ιδιαίτερη και ξεχωριστή ομορφιά στο χωριό, όπως και σε όλα στην Τίνο. Και λίγα πίσω από αυτές τις καμάρες θα φτάσουμε στη γραφική πλατεία με τον επιβλητικό ναό του Αγίου Ιωάννη και της Αγίας Τριάδας. Το χωριό, παιδιά, είναι ξακουστό για τη ρακή. Υπάρχουν πατητήρια και αποστακτήρια πολλά στο χωριό και η μεγαλύτερη γιορτή είναι το ρακιζιό, όπου καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Θανό, μήπως να κάτσουμε σε αυτό εδώ το τραπεζάκι εδώ, να δοκιμάσουμε τη ρακή που λέει ότι είναι ξακουστό το χωριό. Τι λες? Αφού είμαστε, ήρθαμε από ξανά.

0: κάνω, πάμε να βρούμε το φίλο μου το Φραγκίσκο,
1: ναι,
0: ο οποίος με ακολουθεί στο Instagram,
1: ναι,
0: και μου είπε να περάσω από το μαγαζί του. Βασικά είναι μαρμαροτεχνίτης, ακολουθεί το επάγγελμα του πατέρα του. Πήγε σπούδες, αλλά τελικά γύρισε στην Τίνο και ασχολείται με αυτό. Και επειδή δεν έχει χρόνο να βγούμε για καφέ, μου λέει, έλα από το μαγαζί. Οπότε, πάμε.
1: Πάμε και δεν πάμε.
0: Θα κάνουμε. Πάμε να το συναντήσουμε.

0: ρε Φραγίσκο,
1: έλα,
0: πού είσαι.
1: Έλα ρε Μίτσο, άργησες. Άντε σε, να περιμένουμε, έχουμε και δουλειές.
0: Τι δουλειές.
1: Έλα, πάμε, έλα, καλώς ήρθες, πάμε.
0: Μεροκάματο.
1: Μεροκάματο, έλα. Ας την τσάντα, έλα να βοηθήσεις.
0: Έχουμε παραγγελιά, τι φάς.
1: Ναι, πάμε.

0: Ωραίος, πάνω πίσω.
1: Περίμενε.
0: Έτσι. Ωραία. Πάνω το δω. Να δούμε.
2: Αλφαδιά, ε.
0: Πολύ καλό. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη και πάμε για τα επόμενα.
2: Εδώ λίγο νομίζω. Θα το τσεκάρεις να το δεις.
0: Το φάμε.
2: Πρέπει να το φάμε λίγο εδώ.
0: Ναι.
2: Ωραία. Το πάμε.
0: Πάμε.
2: Έλα. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο στην εκπομπή. Ακριβώς. Τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Με το που έφτασα, κατευθείαν στη δουλειά, ρε φίλε.
0: Αφού ρε Δημήτρη, άργησες, τι έκανε.
2: Κατευθείαν δηλαδή στο μεροκάματο.
0: Ναι. Άργησες και εσύ και δουλειά έχουμε και εμείς δουλειές.
2: Έχω δει και κάτι γαϊδουράκια εδώ πέρα.
0: Αυτά είναι για απέναντι, είναι για Μύκονο, ναι.
2: Πού τα θέλουν τα γαϊδουράκια στη Μύκονο.
0: Μέσα σε ξενοδοχεία είναι τα συγκεκριμένα.
2: Ο πατέρας είναι γλύπτης και τα κάνει, ε.
0: Ο πατέρας μου είναι μαρμαρογλύπτης. Αυτά τα έχει σχεδιάσει ένας αδερφός μας που είναι γλύπτης κι αυτός. Μας τα είχαν φέρει εδώ για επισκευή, τα επισκευάσαμε και είναι και να πάνε Μύκονο.
2: Ωραία. Πώς είχε μπλέξει εσύ με την τέχνη του μαρμάρου.
0: Από τον πατέρα μου σίγουρα. Έχει τελειώσει τη σχολή στον πύργο. Μια δουλειά που μου άρεσε.
2: Την κάνει επειδή σου αυτό θέλω να την κάνει επειδή σου αρέσει ή την κάνει για βιοπεριστικό λόγο.
0: Και για τα δύο. Και για τα δύο. Πάμε από εκεί.
2: Ναι.
0: Σου έχω κάνει ένα δώρο.
2: Ωραία, για να δω.

0: Αυτό εδώ είναι για την εκπομπή σου.
1: Oh, έλα ρε φίλε. Σε ευχαριστώ ρε φίλε. Χωρίς χάρτη.
2: Και πλακέτα.
1: Κοίτα εδώ κύριε σκηνοθέτα.
2: Μέχρι και πλακέτα σε κάνανε.
1: Όχι εμένα, την εκπομπή μας κύριε σκηνοθέτα. Ευχαριστώ ρε Φραγκίσκο. Είναι το πρώτο δώρο που γίνεται για αυτή την εκπομπή.
2: Έτσι,
1: το πρώτο δώρο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν μας κάνετε δώρο, Φραγκίσκο.
0: Έλα ρε.
1: Δεν μας κάνετε δώρα.

0: Καλώς ήρθατε στο χωριό Τριαντάδος. Πάμε και εμείς να κάνουμε μια σύντομη βόλτα, να το δούμε και αυτό καλύτερα.
1: Το χωριό αυτό υπήρξε, παιδιά, κεφαλοχώρι και το χαρακτηρίζουν οι πηγές του. Υπάρχουν, λέει, στο χωριό δύο βρύσεις, οπότε αυτές αναζητούμε για να πιούμε λίγο νερό, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταραίω. Έλα εδώ, μας είπανε, Θάνο, πού είναι. Έλα, νάτες. Α, δεν είναι πηγή, φίλε. Είναι πλήστρες. Έλα να δεις. Εδώ, φίλε, ερχόταν η νοικοκυρά του χωριού και έπλαινε. Λοιπόν, Θάνο, κάνε εικόνα τώρα, έτσι. Όλες οι γυναίκες του χωριού μαζεμένες εδώ να πλένουνε, κουτσομπολιό φουλ, και εννοείται, ρε φίλε, όπως καταλαβαίνεις, θες και την προστασία του Θεού. Εδώ, η εικονίτσα να τους παρακολουθεί, να επιβλέπει, να ευλογεί. Κοίτα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 πλήστρες. Βέβαια, μας είπαν ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Ωστόσο, για πόσιμο νερό, μας είπαν να πάμε στα από πάνω χωριό, στα δυο χωριά, έτσι λέγεται, που εκεί υπάρχει μια πηγή για να πιούμε πόσιμο, δροσερό νερό, γιατί δεν την παλεύω άλλο. 38 βαθμούς.

Βρισκόμαστε λίγο έξω από το χωριό Τριαντάρος. Κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι. Γενικότερα, παιδιά, εδώ στην Τίνο θα γεμίσει το μάτι σου από τέτοιες όμορφες εκκλησίες και αυτό το λευκό του ασβέστη δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο. Που ανέρεσαι στο νησί, θα το βλέπεις πολύ συχνά.

χορταίνει το μάτι σου. Κάθε γωνιά κρύβει τόση ομορφιά πραγματικά που δεν χωρά ο νου σου. Όρεξη να έχεις, να περπατήσεις και να εξερευνήσεις πιθαμή προς πιθαμή όλα τα χωριά στην Τίνο. Φτάσαμε στην πηγή. Πηγή παρεκκλήσει. Πάλι να βλέπετε εικόνα, καντιλάκι, βάθρες για να πλένουν οι γυναίκες τα ρουχαλάκια τους. Θα πιούμε το νεράκι μας. Φήμες λένε, παιδιά, ότι το νερό αυτό έρχεται από τυχείο, με υπόγεια. Ρεύματα εννοείται, έτσι.

δύο χωριά, μικρό χωριουδάκι, ωστόσο παιδιά έχει τη μεγαλύτερη πλατεία που έχουμε δει μέχρι τώρα στην περιήγησή μας στα χωριά της Τίνου. Είσαι το καλοκαίρι σε μια παραλία και σε καίει ο ήλιος και θες να πας κάπου σε μια δροσούλα να απολαύσεις το γεύμα σου. Έρχεσαι εδώ, κάτω από τα πλατάνια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, τέσσερα πλατάνια, να καθίσεις, να δροσιστείς, να πιεις το καφέ σου, να φας, ό,τι θες ρε παιδί.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη, στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι. Ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν πλώ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: περάσαμε το κάτω κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω κοφωνήσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Γεια, ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω κοφωνήσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμος στο κάτω νησί κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα είσαι και αμολαρτά.
2: Δεν ξέρω πόσα είναι.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Να σου πω τώρα, εδώ στο Κουφουνής ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Α, πού να πας, αφού δεν ήφια νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της Ουκουπία, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια. Να σου χιλιοζήσουνε.

0: όταν κάθεσαι και βοσκάς, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ίσω τα ζωντανά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να ταΐσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Οπα, τηλέφωνο.
2: Οπα. Α, Θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Special. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω, κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά, κτηνοτροφιά.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Είχατε μποστάνια.
1: Βέβαια, άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε.
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια σπέρναμε, τέτοια, φάβατα. Όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα βούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού. Οπα.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρ την κότα.
0: Έλα τα εργαλεία.
2: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
2: Εντάξει.
0: Πάπα. Το έχουμε.
2: Φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
2: Γεια σε Μιχαλιό. Μπράβο ρε.
0: Γιατί
2: είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μ' αρέσει τα μαλλιά σου.
2: Άντε ρε.
0: Πάσε μαλλιά.
2: Άρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
2: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: Καλά πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Και να φέρω το χειμώνα μου το κοστάριο.
0: Χαμός, ε.
1: Καλά, παιδιά.

0: Κράτη.
1: Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Ε, όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούπα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σου ρε Μιχάλη.
2: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Εκείς, να είστε καλά.
2: Τα λέμε, γεια.
1: Θα πάτε στο Μιχαλιό.
2: Θα πάμε.
0: Τα λέμε. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση, Στέλιος. Πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει? Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
5: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση, ε.
5: Τι άλλο να πω.
0: Οκ, συνεχίζω. Ο Νίκος μας ρώτησε, με εστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια. Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν εννοείται εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: γυμνάσιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Hello, who is him?
2: Scottish boxer.
1: Scottish boxer.
2: Champion boxer.
1: Champion.
2: Champion. Ken Buchanan.
1: He plays with Rocky Balboa. With Rocky Balboa.
2: No.
1: Kenny Buchanan. Kenny Buchanan. Ah, τώρα το είδα, δεν το είχα δει.
2: Yeah.
1: Ωραίος. He plays with Rocky Balboa. Rocky Balboa. Plays with Rocky Balboa in New York.
3: Oh, it's
1: Sklota, New York, Rocky Balboa.
3: Oh,
1: Russia.

Freedom! Για όσους κατάλαβαν την κινηματογραφική ατάκα που άφησε εποχή όταν ο Μέλ Γκίψον υποδίθηκε τον Γουίλιαμ Γουάλας. Τότε όλοι καταλάβατε ότι ο προορισμός μας έχει μπόλικη γκάιντα, αυθονοίσκι, απίστευτα γοτθικά κτίρια και μπόλικο κρύο. Το ταξίδι μας στο Εδιμβούργο της Σκωτίας μόλις ξεκινά.

0: Αφήσαμε τα πράγματά μας στο ξενοδοχείο και πάμε να φάμε παραδοσιακό σκοτσέζικο φαγητό. Βράδια σε λίγο. Κάνει πάρα πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο. Γιατί να ανοίγει αυτό? Θέλω να συσταθώ λίγο. Και να πάρω και τηλεφωνάκι, εντάξει. Yeah. Hello. Why don't open this?
1: That's a great question.
2: I don't know.
0: The other open.
1: No, we're trying.
0: Ah! Ανοίγει αυτό!
3: Άντε, πες!
4: Και να κλείσει τώρα και να μην ανοίγει! Και να πάρει την κλειστοφοβία!
3: Ωραίος!

0: Δεν πιστεύω να κρυώνει κανείς.
1: Έχει κρυώσει.
0: Ο καθόλου, είμαι ντυμένος. Έχω βάλει εδώ. Πώς το λένε.
1: Οπότε το μυστικό για να δουλέψει είναι να κρυώνει.
0: Έχω βάλει σκελέα, ρε. Έχω βάλει σκελέα.
1: Σκελέα, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε στη George Street. Έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της νέας πόλης του Εδιμβούργου. Και πάμε να φάμε παραδοσιακά σκοτσέζικα. Πού αλλού, σε μια pub.

0: Φίλε, καλή μας όρεξη. Να είσαι καλά. Πήραμε παραδοσιακό σκοτσέζικο φαγητό που λέγεται Haggis. Αλλά δεν το πήραμε στην κανονική του μορφή. Είχε πολλές επιλογές και εμείς το πήραμε μέσα σε πίτσα. Να είναι αυτό. Εδώ είναι κάτι σαν το κοκορέτσι, φανταστείτε. Αλλά πήραμε και δύο ακόμα επιλογές γιατί δεν μας αρέσει. Θα φάμε αυτά. Βασικά θα φάμε όλα. Νομίζω ότι θέλω να φάω. Βασικά θα φάω έτσι. Μόνο αυτό να το δοκιμάσω. Μια χαρά. Είναι σαν να τρως κιμά από κοκορέτσι. Σήμερα θα ζήσουμε μια αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία για locals. Ήρθαμε σε μια pub που είναι ανοιχτή από το 1780 και λέγεται Royal Oak. Τώρα τι κάνουν εδώ μέσα, πώς διασκεδάζουν. Έχει έναν μουσικό ο οποίος παίζει σε παρείστικη μορφή, όχι σε stage, κάτω, όλοι μαζί. Τραγουδάει και όλοι διασκεδάζουν. Πάμε να το παίξουμε και εμείς locals. Ωραία πράγματα.
1: Well, Monday and Friday, she's looking tiny. You spineless 55 and Wednesday me, apple, that's me.

0: All the people here said that you are legend here.
1: Oh, no, they're just exaggerating. Yeah. No. I enjoy coming here to have an open session and to invite other people to play along, and that's the whole idea of this bar, that people can come along and play any kind of music they want, and it's you get audience participation, and that's what makes it a really good pub for that. Yeah.
0: So, Bobby Legend, say paragogara.
1: What?
0: Paragogara.
1: Παραγωγάρα.
0: Αυτός είσαι.
1: What does that mean?
0: Big production.
1: Ωραία.
2: Ωραία ήταν η Κουσταρά μου,
0: Εντάξει, από τις καλύτερες εμπειρίες πραγματικά που έχω ζήσει μέσα σε μπαρ σε όλες τις χώρες που έχω πάει. Όλη μια παρέα ακούγανε τον τραγουδιστή, την αφήγησή του. Περάσαμε φανταστικά, αλλά είμαστε πολύ κουρασμένοι. Πάμε να χαλαρώσουμε, γιατί αύριο έχουμε Κάστρο του Εδιμβούργου και παλιά πόλη.

Καλημέρα, ιστορική σημερινή ημέρα, γιατί πρώτον, πρώτη φορά σκούω σε εκπομπή και δεύτερον, κάναμε ένα ωραίο τρεξιματάκι εδώ πέρα από τον Φέδων, αναπαριστώντας μια φοβερή σκηνή από το Trace Spotting. Την αρχική σκηνή, όπου ο Ρέντον και ο Σπαντ τρέχανε εδώ πέρα στην Prince Street και ήθελαν να κλέψει ένα μαγαζί. Αυτή είναι και αυτή είμαστε. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family. Είμαστε στη Prince Street, που ουσιαστικά αυτή η οδός χωρίζει τη νέα με την παλιά πόλη. Και εδώ πίσω είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μνημείο στη συγγραφέα, το Scott Monument, αφιερωμένο στο Sir Walter Scott. Το πρώτο βρίσκεται στη Κούβα και το έχουμε δει, γιατί κάναμε επεισόδιο στη Κούβα, και είναι του Χωσέ Μαρτί.

0: φτάσαμε στους κήπους της Princess Street, οι οποίοι βρίσκονται στη σκιά του κάστρου του Εδιμβούργου. Το 1820 δημιουργήθηκαν, όταν δημιουργήθηκε και η νέα πόλη. Αυτό εδώ το σπίτι είναι το μοναδικό σπίτι που υπάρχει μέσα στους κήπους. Δημιουργήθηκε το 1820 και ποιος έμενε εδώ? Ο αρχικυπουργός. Φοβερό. Δηλαδή κάτσε, περίμενε τώρα. Ανθόπουλος. Δεν μου ταιριάζει για υπουργός. Λέω να πάω να αφήσω ένα βιογραφικό. Μια χαρά είναι. Τέλεια. Σπιταρώνα και να κάνω εδώ πέρα τους κήπους. Και εδώ ταιριάζει και το τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού. Θα θέλα να μουν κήπουρος. Γεια σας.
1: Παρακαλώ.
0: Ήρθα να φέρω το βιογραφικό μου για κήπουρος.
1: Για κήπουρος.
0: Yeah. Το όνομά σας?
1: Φέδων.
0: Χρήστος. Ανθόπουλος. Ανθόπουλος.
1: Ναι. Σας λένε Ανθόπουλο.
0: Ναι.
1: Θα σας πάρουμε για κυπουρό. Άσε που θα είναι και αλφα, θα μπει πάνω στο αλφα θα μπει.
0: Ναι. Και θα είμαι πρώτος.
1: Θα είναι πρώτο.
0: Ωραία.
1: Έχετε πολλές πιθανότητες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ. Μπορώ να δω λίγο το σπίτι πρώτα?
1: Ναι, εντάξει. Μπορώ να το δείτε. Ελάτε. Το χώρο που θα εργάζεστε. Ελάτε να σας ανοίξω.

Μόλις μπήκαμε στην παλιά πόλη. Εδώ δίπλα μου είναι το Μουσείο των Συγγραφέων, το οποίο είναι από το 1622. Δεν θα μπούμε μέσα, γιατί πάμε στο Royal Mile και ανεβούμε σιγά-σιγά προς το κάστρο του Εδιμβούργου. Είμαστε στο Royal Mile ή αλλιώς Βασιλικό Μίλι. Και γιατί λέγεται έτσι αυτός ο δρόμος? Γιατί το παλάτι Holyrood απέχει ένα μίλι από το κάστρο του Εδιμβούργου. Πολύ ωραίος δρόμος, αμέτρητα μαγαζιά, πάρα πολλοί κόσμος. Είναι γενικά πολύ ωραία. Έξω από το ναό του Αγίου Αιγιδίου υπάρχει μια καρδιά εδώ κάτω που λένε σου φέρνει καλή τύχη. Αλλά για να σου φέρει καλή τύχη πρέπει να τη φτύσεις. Hello. Υπάρχει και η παλιά εκδοχή όμως. Εδώ υπήρχε ένα κτίριο που πληρώναν τους φόρους τους. Και όταν πληρώνεις φόρους, έχεις νεύρα. Οπότε είχα νεύρα και για να αποδοκιμάσω τις αρχές, βγαίνανε εδώ έξω και τι κάνανε? Φτύνανε. Αυτή εδώ η pub είναι αφιερωμένη στον Deacon Brodie. Ποιος ήταν ο Deacon Brodie? Ήταν ένας πολύ ευσεβής και καλός άνθρωπος που όλος ο κόσμος εδώ στο Εδιμβούργο τον εμπιστευόταν. Και δείγμα της εμπιστοσύνης τους ήταν ότι του δίναν τα κλειδιά από το σπίτι τους για να τα προσέχει γενικά. Αλλά αυτός τι έκανε? Το πρωί τα πρόσεχε και το βράδυ τα έκλεβε. Ήτανε ο αρχηγός όλων των ληστείων εδώ στο Εδιμβούργο. Εδώ είναι η καλή του όψη. Το βλέπετε τι ωραίος κύριος είναι. Και αυτή είναι η κακή του βραδινή πλευρά. Ο Deacon Brodie ήταν η έμπνευση για να γραφτεί ιστορία Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

0: Ένα αυθεντικό σκοτσέζικο τραγούδι. Despacito. Να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να
1: να να να να να να να
2: να να
0: I'm a very good fighter in Greece.
2: Macedonian.
0: Macedonian fighter.
2: Ah,
0: King Alexander. King
2: Alexander, Anthopoulos. Not so great because he's dead.
0: He's my cousin.
2: Okay, you
0: King,
2: ready?
0: King Anthopoulos.
2: Left foot. I know him, yeah. Now, can you see the advantage I have? I have a long spear
0: okay.
2: and a big shield.
0: Okay.
2: Okay. So from here, I would have this like this, okay? Now, who's going to win?
0: Me.
2: No, because my wife's behind your back. you see? Now, when the Romans came to this land, they did, which is called the tosudo, which was the big shield with the spears. They copied that from the Greeks.
0: Bye.
2: Sorry.
0: They lost.
2: You lost. Sorry.
0: 1-0, 1-0. Say, παραγωγάρα.
2: Παραγωγάρα.
0: Ερε κόσμε.
2: Ερε κόσμε.
0: Άξιον 24.
2: Άξιον 24.
3: Το Final Four της Αθήνας στο Άξιον 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Άξιον 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
4: Πάμε!
5: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
10: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
11: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
12: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές δεν σε χάλασε.
13: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
14: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Επιτέλους φτάσαμε στο κάστρο του Εδιμβούργου. Πάμε να το δούμε. Η ύπαρξη του κάστρου χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα οχυρά της Ευρώπης. Στην ιστορία του
1: το κάστρο δέχτηκε πάνω από 20 επιθέσεις. Μία από αυτές ήταν σχεδιασμένη και από τον Σκοτσέζο βασιλιά που γνωρίσαμε μέσα από την ταινία Braveheart, Robert the Bruce. Η επίθεση είχε ως σκοπό την απόλυτη διάλυσή του, έτσι ώστε να ήταν άχρηστο για τους Άγγλους κατακτητές και να μην αποτελούσε όπλο εναντίον των Σκοτσέζων.

Και ναι, έφτασα στην κορυφή του Κάστρου του Εδιμβούργου. 2 εκατομμύρια επισκέπτες το επισκέφτονται κάθε χρόνο. Οπότε είναι το πιο δημοφιλές αξιοθέατο σε όλη τη Σκωτία και το δεύτερο σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Και εκτός ότι το κάστρο είναι πανέμορφο μέσα, έχει και την καλύτερη θέα σε όλη την πόλη. Μόνς Μεγ, το απόλυτο όπλο τότε. Ζυγίζει 6 τόνους, πετούσε αυτές τις πέτρες 150 κιλών η μία, μαζί με φωτιά, και οι βολές του φτάνανε τα 3,2 χιλιόμετρα. Πολύ μακριά για τότε. Λες να μας πετάξει στο λιμάνι, να μην προχωράμε.

Για τους φανατικούς οπαδούς του Braveheart, σας έχω κάτι πολύ καλό πίσω μου. Ουπ! William Wallace. Θα σας πω όμως κάτι που δεν ξέρετε σίγουρα. Ο William Wallace ήταν ο βασικός κτίστης του βασιλιά. Δηλαδή δούλευε μέσα στο κάστρο, αποκαθιστώντας τα κατεστραμμένα του τμήματα και επιβλέποντας τα νέα. Αλλά η ιστορία τον ανέδειξε σαν ένα από τους μεγαλύτερους ήρωες της Σκωτίας, γιατί πάλεψε με νύχια και με δόντια για την ανεξαρτησία της.

0: Σήμερα αποφάσισα να φάω το κλασικό παραδοσιακό πιάτο Χάγκης. Έτσι όπως είναι. Βγάζουμε αυτό εδώ πέρα το χορταράκι, γιατί δεν μ' αρέσουν τα χόρτα. Έχει πουρέ. Όπα. Όπα.
1: Λιώνει, λιώνει στο τόπο.
0: Τρομερό, δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραίο. Προχωράω τη Victoria Street και σε αυτό εδώ το καφέ, The Elephant House, η J.K. Rowling δημιούργησε τον Harry Potter. Το πρώτο βιβλίο γράφτηκε εδώ πάνω, σε αυτόν εδώ τον όροφο, με θέα το κάστρο. Απλά τώρα λόγω πυρκαγιάς είναι κλειστό και δεν μπορούμε να μπούμε δυστυχώς μέσα, αλλά και απ' έξω είναι πολύ ωραίο. Και μόνο που γεννήθηκε εδώ ο Harry Potter, είμαστε χαρούμενοι!

Αν είσαι φαν του Harry Potter, μην παραλείψεις να έρθεις στον αριθμό 40, εδώ, Victoria Street. Είναι το αυθεντικό μαγαζί του Harry Potter. Είναι πιστοποιημένο και έχει τα πάντα μέσα.

Hocus Pocus. Εντυπωσιακό πολύ το μαγαζί του Harry Potter. Τα σύν είναι ότι έχει καταπληκτική ατμόσφαιρα, είναι και σαν μουσείο. Βλέπεις κάποια συλλεκτικά πράγματα, πολλά διαφορετικά πράγματα που δεν τα βρεις πουθενά στην αγορά. Το αρνητικό ήταν ότι δεν είχε πουθενά το Harry Potter. Πουθενά, δεν υπήρχε ούτε ένα κουκλάκι, κάτι. Και ρώτησα και λέει: δεν έχουμε, λέει, το Harry Potter, έχουμε όλα τα άλλα. Μια χαρά, χωρίς τον πρωταγωνιστή δουλεύει το μαγαζί. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκουραστούμε τώρα λίγο, γιατί το βράδυ έχει παραδοσιακό σκοτσέζικο γλέντι. Θα γίνει χαμός. Γκίλι Ντιού, παραδοσιακό σκοτσέζικο μπαρ. Πάμε να δούμε χορούς, δεν υπόσχομαι ότι θα χορέψω, αλλά θα δούμε.

0: πλάκα έχει. Ουσιαστικά η μπάντα τους βάζει στη μέση όλους. Τους μαθαίνει λέγοντάς τους το χορό σιγά σιγά. Κάνα δεκάλεπτο και μετά χορεύουν άλλα δεκαλεπτά. Και μετά ξανά το ίδιο. Πλάκα έχει, αλλά είναι σαν να έχουμε έρθει σε μάθημα χορού. Το χαμόγελό μου τα λέει όλα. Πέρασα καταπληκτικά. Θα σας πω τώρα στα γρήγορα κάποια πράγματα που μου κάνανε εντύπωση, ενώ κανονικά δεν έπρεπε να μου κάνουν εντύπωση. Δεν είδα πουθενά κινητό. Ούτε τραπέζι, ούτε story, ούτε τίποτα. Οι άνθρωποι διασκεδάζαν αληθινά. Ήταν μέσα ζευγάρια, παρέες και όλοι γίναν μια παρέα. Χωρίς κανένα φλερτ, χωρίς κανένα στράβωμα, χωρίς καμία πονηράδα. Δηλαδή, αλλάζανε ουσιαστικά partners, γιατί ουσιαστικά τα τραγούδια ήταν, ξεκινούσε με ένα partner και μπορούσε να αλλάξει. Σε καθοδηγούσε το συγκρότημα πάνω. Πολύ αθώο και ωραία διασκέδαση. Πραγματικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μ' αρέσει που μου κάνει εντύπωση αυτό. Κανονικά έτσι πρέπει να είμαστε. Παντού. Καληνύχτα.
1: Τι θέλεις τώρα.
2: Να βάζει μικρόφωνο να σε ακούει.
1: Δεν θέλω να μιλήσω.
2: Το κοινό σου.
1: Δεν θέλω να μιλήσω σήμερα.
2: Το κοινό σου συζητάει.
1: Άσε, μίλασε.
2: Εγώ τι να πω.
1: Πες τα δικά σου. Κάνε ένα όνομα από κανένα. Έλα, μίλασε.
2: Λοιπόν, έχουμε έρθει στο Cardon Hill. Εδώ πέρα θα δούμε τη Θεία από ψηλά, το Λόθο και τον Παρθενώνα που προσπαθήσαν να φτιάξουν οι σκουτσές, αλλά δεν το πέρασαν ποτέ.
0: Welcome to Cardon Hill. Έχει ωραίο χάρτη εδώ πέρα, επειδή δεν έχουμε χάρτες ως παραγωγάρα. Μας λέει που είμαστε, που θα πάμε, οπότε μια χαρά, όλα καλά. Καλημέρα. Πάμε να δούμε γιατί το Δημβούργο λέγεται Αθήνα του Βορρά. Η Αθήνα του Βορρά. Πιο πολύ ταιριάζει η Θεσσαλονίκη του Βορρά, αλλά τέλος πάντων.

Αθηνά ο λόγος που το Εδιμβούργο λέγεται η Αθήνα του Βορρά. Ο Παρθενώνας. Αλλά όχι ολόκληρος. Ο μισός. Και ούτε ο μισός. Δεν τον ολοκληρώσαν ποτέ γιατί δεν είχαν μπάτζετ τότε. Άντε τότε δεν είχαν. Τώρα δεν έχουν να το ολοκληρώσουν. Αλλά πιστεύω το κάνουν για μάρκετινγκ. Για να έρχεται ο κόσμος και να βλέπει έναν μισό Παρθενώνα. Και τον ολόκληρο να το βλέπει στην Αθήνα. Μια χαρά. Γι' αυτό τώρα όλοι εδώ πέρα λένε είναι η ντροπή του Εδιμβούργου. Εδώ, αλλά δεν το βλέπω και πολύ ντροπή. Χαμός γίνεται. Και έχει πολύ ωραία θέα. Εδώ στο Λόφο υπάρχει το παρατηρητήριο της πόλης, το οποίο φτιάχτηκε το 1776 για τη μελέτη της αστρονομίας. Και από το Λόφο πάμε στην θάλασσα. Και αφού είπα θάλασσα, θα σας πω ότι είναι αυτό εδώ το μνημείο πίσω μου, που κολλάει πάρα πολύ. Είναι το Nelson Monument, αφιερωμένο στον θάλασσο πόρο Βρετανό, Nelson.

0: γράφω εγώ, αλλά εσύ πάρε το χρόνο σου, δηλαδή έλα σε διάλογο με το περιβάλλον. Έλα, το έχεις ανάγκη. Και όποτε θες, γυμνάσαι το μέσα.
1: Και ήρθε η ώρα να μάθουμε τα πάντα για το σκοτσέζικο ουίσκι. Εδώ, δίπλα στη θάλασσα.

0: Το πρώτο ουίσκι που βγαίνει. Και είναι σαν τσίπουρο. Απίστευτο, ε.
1: Ήπιαμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα και είμαστε στο τελευταίο, στο πέμπτο. Εδώ,
2: πώς είσαι.
1: Είσαι πολύ καλά.
2: Δύσκολη δουλειά.
1: Πολύ ωραία μυρίζει αυτό, ε.
3: But it is really nice with a bit of vanilla as well, a hint of vanilla, because it was in the bourbon cask originally. It's bourbon and sherry cask. So when you test it, you see that actually...
1: Hello. Πολύ ιδιαίτερο. Πώς αισθάνεσαι που πίνουμε με πλάτη το Μπριτάνια της Βασίλισσας στο γιο του, ουσκάκι.
2: Καλά, νιώθω Άγγλος, Εγγλέζος, Σκοτσέζος.
0: Είσαι εδώ. Εντάξει. Πολύ καλά ήταν, ε. Δεν ξέρω τι τραβήξαμε, αλλά εμείς καλά περάσαμε. Είμαστε στο λιμάνι του Λίθ. Εδώ είναι αραγμένο το βασιλικό γιότ Βρυτάνια, που εσείς όλοι το έχετε μάθει από τη σειρά The Crown. Εμείς θα πάμε να δούμε το αυθεντικό που είναι εδώ πέρα, γιατί η σειρά έπαιζε ρέπλικα. Βγάλαμε εισιτηριάκι, 19 λίρες, δηλαδή κάνα 23 ευρώ περίπου. Μια χαρά. Μπήκαμε στα ενδότερα του πλοίου. Εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα της Βασίλισσας Ελισάβετ. Δίπλα ακριβώς είναι το δωμάτιο του Δούκα του Εδιμβούργου, του Φίλιππου, του άντρα της δηλαδή. Ουσιαστικά είναι δύο σουίτες με ξεχωριστό μπάνιο η καθεμία και στη μέση έχει μία πόρτα που επικοινωνούσαν τα δωμάτια. Μια χαρά. Καλή τακτική αυτή, ε. Ό,τι πρέπει. Ο Φίλιππος το έχει κάνει με δικό του γούστο εντελώς. Όλο το δωμάτιο δεν έχει καμία σχέση με τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Όλα τα κρεβάτια στο πλοίο ήταν μονά. Και ήταν τρία πόδια περίπου μήκος. Μόνο ένα δωμάτιο που θα δούμε αμέσως τώρα έχει διπλό κρεβάτι. Απέναντι από το δωμάτιο της Βασίλισσας βρίσκεται το δωμάτιο που έχει διπλό κρεβάτι. Το μοναδικό διπλό κρεβάτι σε όλο το πλοίο. Και αυτό έγινε γιατί ο Κάρολος, όταν πήγε γαμήλιο ταξίδι με την Νταϊάννα, απέτησε να έχουν διπλό κρεβάτι. Νταϊάννα, τους τρέλανε όλους. Τους τρέλανε, ναι, ρε φίλε.

0: King Robert the Bruce. Βασιλιάς της Σκωτίας. Βρίσκεται και αυτός εδώ.
1: Και το σπαθί του.
0: Αλλά δεν είναι το αυθεντικό, είναι ρέπλικα. Εγώ ρέπλικες δεν δείχνω.
1: Δείξε μου το αυθεντικό του Γάλλας.
0: Όχι φίλε, δεν το δέχομαι.
2: Τόσο μικρά σκαλάκια δεν έχω ξαναδεί το μεταξύ. Μην μου πεις ότι και από εδώ θα κατεβούμε.
3: Ναι, πού θα κατεβούμε.
2: Και αυτοί που είναι πάνω από εδώ θα κατεβούνε, πώς θα χωρέσουμε.
3: Ναι, κατέβουμε τα σε.
0: Κοίτα να δεις τώρα που ήρθε η ώρα να κάνω το δικό μου οικόσιμο. Γιατί εδώ πέρα σε αυτόν τον όρφο κάνεις οικόσιμο. Σχεδιάζει το δικό σου. Πάμε. Θα διαλέξω το Χ, Χρήστος. Θα διαλέξω τώρα, μου αρέσει το μπλε, το μαύρο. Θα βάλω ένα βέλος εδώ πάνω για να δείχνει προς τα κάτω. Θα βάλω ένα λουλούδι γιατί Ανθόπουλος. Ναι, λουλούδι εδώ. Και εδώ θα βάλω επίδειξη δύναμης. Έβαλα ένα λουλούδι και ένα πουλί που σημαίνει το όνομά μου. Ανθόπουλος. Flower Bird. Οικόσιμο Flower Bird. Λοιπόν, και το βάζουμε εδώ, δες. Να το! Flower bird, I'm the flower bird. Flower bird, Ανθόπουλος. Freedom!
3: Τι προσπαθείς, Χρήστο, να κάνεις?
2: Να το βγάλω, ρε φίλε.
3: Αυτό είναι από άλλο παραμύθι.
2: Δεν βγαίνει λίγο να κάνουμε τα δικά μας. Τι πρέπει να είμαι σταθερός τώρα εδώ πέρα.
3: Αυτό είναι Excalibur.
2: Τι είμαι, κανένας φλόρος. Πολεμιστής είμαι. Από τη Φλόρινα.
0: Εντάξει, φτάσαμε στην κορυφή και αυτό που βλέπω είναι εξωπραγματικό. Από όπου και αν κοιτάξεις έχει θέα. Από εκεί έχει τα ποτάμια, τα λιβάδια, πράσινο. Από εδώ είναι το Sterling. Από εκεί είναι τα Highlands. Εξωπραγματικό. Αλλά το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι εδώ ακριβώς, 11 Σεπτεμβρίου του 1297, έγινε η μάχη που ο Γουίλιαμ Γάλλας νίκησε τους Άγγλους. Το Εθνικό Μνημείο Γουάλλας είναι ένας πύργος που αγγίζει τα 67 μέτρα και είναι αφιερωμένος στον ήρωα του 13ου και 14ου αιώνα, Γουίλιαμ Γουάλλας, που όλοι γνωρίσαμε στην ταινία Braveheart. Ο πύργος είναι χτισμένος επάνω σε λόφο και έχει θέα όλο το Sterling.

0: Βασιλική Βοτανική Κήπη. Εκτός από αξιοθέατο, πρόκειται για ένα επιστημονικό κέντρο μελέτης των φυτών που παρέχει εκπαιδευτικά τμήματα βοτανολογίας για ανθρώπους όλων των ηλικιών. Η βόλτα στους κήπους είναι απίστευτη όλους τους μήνες του χρόνου και σίγουρα αξίζει να τους επισκεφτείς και να νιώσεις την εσωτερική γαλήνη που προσφέρει η φύση. Αυτό το σπίτι πίσω μου θεωρείται ιστορικό κτίριο και χτίστηκε το 1773 και άνοιγε στον ιδιοκτήτη εδώ της έκτασης. Το 1877 χαρίστηκε στο στέμα, δηλαδή στη Βασίλισσα. Και από το 1960 και μετά λειτουργήσε ως Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Η έκταση αυτή που προχωράμε έχει ιστορία 350 χρόνων και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα εδώ στο Εδιμβούργο.
1: Σας αρέσει, Χρήστο? Εδώ βρίσκεται μία από τις πιο ακριβές περιοχές του Εδιμβούργου, κατεβαίνοντας για Stockbridge.

Πανέμορφη περιοχή εδώ το Stockbridge. Έχει πολλά μπαράκια, πολλά ωραία εστιατόρια. Έχει γκαλερί τέχνης, γιατί πολλοί καλλιτέχνες μένουν εδώ. Αυτό όμως που έχει και δεν υπάρχει στην Ελλάδα είναι αυτά τα charity shops. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχει μεταχειρισμένα ρούχα που πολλούνται και τα λεφτά που μαζεύονται δίνονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Και μην ξεχνάτε να μπείτε στο YouTube, στο κανάλι Action24 για να δείτε αυτό το επεισόδιο αλλά και τα προηγούμενα. Οι μέρες πέρασαν, τελευταία μέρα εδώ στη Σκωτία. Περάσαμε καταπληκτικά, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, πολλές εναλλαγές τοπίων. Πολύ ωραίοι άνθρωποι, χαρούμενοι και ευγενικοί. Φεύγουμε για Ελλάδα αύριο, οπότε τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ο αέρας της Σκωτίας εκπέμπει ένα ιδιαίτερο αίσθημα περηφάνειας, ελευθερίας και φιλοξενίας. Ένας τόπος βγαλμένος από μεσαιωνικά παραμύθια που εξιστορούν την αγάπη, τον πόθο για ανεξαρτησία και τη μαγεία που κρύβεται από άκρη σε άκρη. Σκωτία, οι λογαριασμοί μας μένουν σίγουρα ανοιχτοί. Μερικές φορές οι πιο αναπάντεχοι προορισμοί βρίσκονται μόνο 4 ώρες μακριά. Φτάσαμε Σρι Λάνκα. Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση να αφήνεις το χειμώνα στην Ελλάδα και να έρχεσαι στο καλοκαίρι σε αυτό το υπέροχο νησί. Το τουκτούκ είναι το μοναδικό μέσο μεταφοράς, έτσι γρήγορα να κάνεις τα μέσα τα δικά σου. Μια χαρά. Έχει πλάκα. Έχει ενδιαφέρον. Είναι local. Είναι traditional. Τέτοιοι τύποι είμαστε κι εμείς.

0: Γεια. Φέδωνο, με παντρεύεσαι?
1: Νομίζω θέλω, ναι.
0: Θες να γονατίσω?
1: Να παντρευτούμε, ναι.
0: Δεν έχω δαχτυλίδι, σε πειράζει?
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Πρώτος χωρίς δαχτυλίδι.
1: Σε παίρνω και έτσι.
0: Να είσαι καλά, δώσ' μου το χέρι σου.
1: Έλα, τώρα.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Γιατί Hertz Leasing. Γιατί μισθώνεις το νέο υβριδικό Jeep Compass από 399 ευρώ το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλησπέρα. Λιγότερο από 2-24 ώρα πλέον έχουν απομείνει μέχρι το πρώτο τζάμπολ του Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί εδώ στην Αθήνα. Στο T-Center και φυσικά η αγωνία αρχίζει και χτυπάει κόκκινο. Ήδη ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο ξενοδοχείο που θα καταλήσουν όλες οι αποστολές. Σε λίγο φτάνει στην Αθήνα η Φενέρμπαξε. Θα ακολουθήσουν η Ρεάλ και η Βαλένθια και έτσι μπαίνουμε για τα καλά σε μοτίβο Final Four για να δούμε ποιος την Κυριακή το βράδυ θα χαρεί, ποια θα είναι η ομάδα που θα κατακτήσει το πολυπόθητο τρόπαιο. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα όμως με την σειρά και να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Ξεκινώντας από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε. Με τις δύο ομάδες θα έχουν πλούσια προϊστορία στην Ευρωλίγκα. 44 αναμετρήσεις έχουν προηγηθεί. Ο Ολυμπιακός έχει μια ελαφρά υπεροχή με 24 νίκες. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι όμως έχουν να θυμούνται εκτός από πολύ καλές στιγμές με προκρίσεις εις βάρος των Τούρκων και κάποιες άσχημες στιγμές. Όλες αυτές τις σημαντικότερες θα μας θυμίσει η Βάλια Πηλιανίδη.
2: Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών με στόχο το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό. Δύο μονομάχοι που γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους και έχουν μοιραστεί από μία νίκη τη φετινή σεζόν στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Η Φενέρ φιλοξένησε τον Ολυμπιακό στην πόλη στις αρχές Γενάρη με την τουρκική ομάδα να επικρατεί με 88-80. Το δεύτερο φετινό συναπάντημα έγινε με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς που αρχικώς είχε αναβληθεί λόγω έντονης κακοκαιρίας. Όταν αυτό έγινε τον Μάρτιο, οι Ερυθρόλευκοι είχαν επιβληθεί παρουσιάζοντας ένα άκρος ελκυστικό μπασκετικό πρόσωπο. Οι δυο τους έχουν συναντηθεί 44 φορές στη EuroLeague από το 1995 μέχρι και σήμερα, με τον Ολυμπιακό να έχει το πάνω χέρι στο ζευγάρι, μετρώντας 24 νίκες έναντι 20 της τουρκικής ομάδας. Το μεγαλύτερο του συναπάντημα είναι αυτό στον τελικό της διοργάνωσης το 2017, όταν η Φενέρμπαχτσε είχε επικρατήσει με 80-64 για να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης σε ένα Final Four που η ίδια είχε φιλοξενήσει. Τότε ο Ολυμπιακός, έχοντας τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στον πάγκο, δεν είχε καταφέρει να προσθέσει ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή του σε μια πόλη που αγάπησε στο παρελθόν απέναντι στη Φενέρ, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Κώστα Σλούκα. Έκτοτε οι δυο τους δεν συναντήθηκαν ξανά στην post-season της διοργάνωσης. Μέχρι το 2023, όταν σε μια δραματική σειρά που κρίθηκε στα 5 παιχνίδια, ο Ολυμπιακός είχε περάσει με 3-2 από τη σειρά για να βρεθεί στο Final Four του Κάουνας. Τότε οι Ερυθρόλευκοι είχαν το πλεονέκτημα έδρας. Προηγήθηκαν με 1-0 στη σειρά, όμως είδαν την τουρκική ομάδα να ισοφαρίζει σε 1-1. Στο τρίτο και δραματικό παιχνίδι, ο Κώστας Λούκας με ένα ασύλληπτο τρίποντο στη λήξη είχε χαρίσει τη νίκη στον Ολυμπιακό, παίρνοντας πίσω το break που είχε προηγηθεί. Η Φενέρ κατάφερε να στείλει τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο μάτς στον Πειραιά, όταν ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 84-81 για να προκριθεί αυτός στο Final Four. Πλέον γράφεται ένα νέο κεφάλαιο σε Final Four, με τον Ολυμπιακό να ελπίζει να είναι αυτός που θα χαμογελάσει στο τέλος.
1: Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Ολυμπιακός αφήχθη στο ξενοδοχείο που θα καταλήξουν όλες οι αποστολές. Μικρή ήταν η διαδρομή από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου βρίσκεται η Βάλια Πηλιανίδη και θα μας μεταφέρει το κλίμα και τα τελευταία νέα. Βάλια, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σταύρο, εδώ από το The Elysian, όπου έχει καταλήξει η αποστολή του Ολυμπιακού και όπου στη συνέχεια θα έρθουν και οι υπόλοιπες αποστολές των τριών ομάδων, της Φενέρμπαχτσε, της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Έφτασε νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα, να πούμε ότι μέχρι τις 7 το απόγευμα οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν το ελεύθερο, άμα θέλουν να περπατήσουν εδώ στη γειτονιά ή τέλος πάντων να περάσουν το χρόνο όπως θέλουν. Από εκεί και πέρα Αύριο ξεκινάει το πρόγραμμα, το κυρίως πρόγραμμα του Final Four. Ξεκινάει στις 12 η ώρα το πρωί με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου των 4 προπονητών και 4 παικτών, έναν από κάθε παίκτη στην στέγη Ωνάση. Από εκεί και πέρα την πρώτη του προπόνηση ο Ολυμπιακός θα την κάνει αύριο περίπου στις 6 το απόγευμα. Συνεπώς θα έχουμε και περισσότερα νέα όσο αφορά τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίκτες του. Γενικά υπάρχει πολύ καλό κλίμα στη στάξη του Ολυμπιακού. Άπαντες ήταν με το χαμογελό στα χείλη. Προφανώς υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για αυτό το Final Four. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, διεξάγεται μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Συνεπώς ο Ολυμπιακός θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο πλευρό του, περίπου 10.000 οπαδούς του Ολυμπιακού που θα γεμίσουν τις εξέδρες του της Center Athens. Και ουσιαστικά από αύριο όλη η Αθήνα, ήδη από σήμερα με τις αφήξεις των ομάδων, χτυπά σε ρυθμούς Final Four.
1: Και είδαμε ήδη και από τα πλάνα τώρα κατά την άφηξη του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο ότι ήταν και αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, έτσι.
3: Πράγματι, υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, αρκετή αστυνομία γύρω από το ξενοδοχείο και μέσα στο ξενοδοχείο. Ούτως ή άλλως, ολόκληρη η Αθήνα έχει μπει σε κατάσταση συναγερμού για το Final Four. Θα είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας. Ήδη και εμείς οι δημοσιογράφοι, για να μπούμε μέσα στο ξενοδοχείο, περάσαμε από αυστηρούς ελέγχους, τόσο εμείς όσο και τα πράγματά μας. Συνεπώς, όλη η Αθήνα και περιμετρικά του γηπέδου, αλλά και γενικότερα και στο κέντρο της Αθήνας και ειδικά εδώ που βρίσκονται οι αποστολές, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια.
1: Βάλια, αγωνιστικά έχουμε κάποιο νέο για τον Ολυμπιακό?
3: Όχι, αγωνιστικά δεν υπάρχει ακόμα κάτι νεότερο. Είμαστε όλοι σε αναμονή για την απόφαση του Γιώργου Μπαρτζόκα για το ποιον θα αποφασίσει να αφήσει εκτός και το ποια θα είναι η τελική δωδεκάδα για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Ωραία, αύριο αυτή την ώρα θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μπει στο T-Center. Θα έχουν ολοκληρωθεί και τα 5 λεπτά έτσι που αφήνουν οι ομάδες, η Ευρωλίγκα, τα τηλεοπτικά συνεργεία για να πάρουν πλάνα από τις προπονήσεις τους. Οπότε θα έχουμε και την πρώτη εικόνα.
3: Ελάχιστος ο χρόνος, αλλά νομίζω είναι αρκετός.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαλιά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και παραμένοντας σε ερυθρόλευκους ρυθμούς, η Φενέρμπαχτσε πέρυσι κατέκτησε το δεύτερο τίτλο της στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει 3 κατακτήσεις με την πρώτη το μακρινό 1997. Έκανε 2 συνεχόμενες το 2012 και το 2013. 3 τρόπαια ερυθρόλευκα τα οποία θα θυμηθούμε.
2: Τρία ευρωπαϊκά τρόπαια μετρά στη συλλογή του Ολυμπιακός. Το πρώτο ήρθε το 1997 στη Ρώμη, το βράδυ της 24ης Απριλίου. Στην πρώτη χρονιά του αείμνηστου Ντούσαν Ιβκοβιτς στον πάγκο, στην μετά Γιάννη Ιωαννίδη εποχή. Τότε η παρέα του Ρίβερς, του Τόμιτς και του Τάρλατς είχε επικρατήσει της Μπαρτσελώνα στον τελικό με 73-58 για να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης, αλλάζοντας για πάντα την ερυθρόλευκη μπασκετική ιστορία. Το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού άργησε να έρθει 15 χρόνια, όμως η κατάκτηση του τροπαίου στην Κωνσταντινούπολη στις 13 Μαΐου 2012 ήταν η πιο επική στην ιστορία. Τα μωρά του Ντούσαν Ιβκοβιτς είχαν καταφέρει το ακατόρθωτο. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 19 πόντους από την ΤΣΣΚΑ. Την ανέτρεψε, είδε τον Σισκάουσκας να αστοχεί σε 2 κρίσιμες βολές, τον Πρίντεζη να παγώνει τον χρόνο και όλα πια είναι ιστορία.
4: Αστόχησε και στις 2 βολές ο Σισκάουσκας. 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πρίντεζης με τώρα χέρια. Ολυμπιακός 7-10 πρώτο τέλος. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Με ηγέτη τον Βασίλη Σπανούλη, δάσκαλο τον μεγάλο Ντούσαν Ιβκοβιτς και τους Παπα-Νικολάου, Πρίντεζη, Μάντζαρη και Σλούκα Πιτσιρικάδες, ο Ολυμπιακός ήταν για δεύτερη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης.
5: I cannot realize what really happened right now. I can. We was 13 points back, 1 minute to the third quarter, but we say we gotta put our soul inside the game, give everything. It's the last 10 minutes. And the end of the clock says 61-62 Olympiacos. I cannot say nothing more.
2: Τα μωρά του Ντούντα ήρθαν από το πουθενά ως τα μεγαλύτερα outsider και έγραψαν το πιο όμορφο μπασκετικό παραμύθι. Το 2013 στο Λονδίνο τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τα ηνία της ομάδας είχαν περάσει στον τωρινό προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, με τον Σπανούλη να παραμένει ο απόλυτος ηγέτης των Ερυθρόλευκων. 12 Μαΐου 2013 στη Βρετανική πόλη, στην O2 Arena, η τελευταία ευρωπαϊκή κατάκτηση του Ολυμπιακού. Απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη, των μεγάλων συμβολέων και των 38 ονομάτων. Ο Ολυμπιακός στεύτηκε back-to-back πρωτοαθλητής Ευρώπης σε ένα ακόμα ερυθρόλευκο μπασκετικό θρίαμβο.
6: Man, it's the best moment, you know, on the sports. It's one of the best moments, man. It's something unbelievable. It doesn't matter so often to have something like this. I cannot describe you like now. I'm totally empty. I'm so happy, so proud. I cannot describe you.
2: 188 το τελικό σκορ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε γίνει ο πρώτος Έλληνας προπονητής στην ιστορία που κατακτά Ευρωλίγκα. Η απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού στο Final Four του Λονδίνου εξαφάνισε και την παραμικρή αμφιβολία, ενώ την ίδια στιγμή επέφερε απόλυτη αναγνώριση και σεβασμό από όλο τον μπασκετικό κόσμο.
1: Με 45 λεπτά καθυστέρηση σε λίγη ώρα, στις 7 περίπου, φτάνει στην Αθήνα η αποστολή της Φενέρμπαξε από την Κωνσταντινούπολη. Στην πόλη βρίσκεται ο Νίκος Νανούρης, ανταποκριτής του Άξιον 24, που θα μας μεταφέρει και πάλι το κλίμα από την Κωνσταντινούπολη για τη Φενέρμπαξε. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η τελευταία προπόνηση της Φενέρμπαχτσε, η προετοιμασία της για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας για το Final Four. Και άπαντες δηλώνουν έτοιμοι να έρθουν στην Αθήνα και να κατακτήσουν το τρόπαιο, να κάνουν το back-to-back και να πάρουν την τρίτη Ευρωλίγκα. Έτσι τουλάχιστον δηλώνουν από τη Φενέρμπαχτσε. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στους κόλπους ομάδας. Σήμερα, μετά το τέλος της προπόνησης, μάλιστα έξω από το προπονητικό κέντρο, περίμεναν αρκετοί οπαδοί και παρά το βροχερό καιρό που επικρατούσε εκείνη την ώρα, αρκετοί οπαδοί βρέθηκαν εκεί και ψύχωσαν τους παίκτες Αρούνας Γιασκεβίτσιους, άνοιξαν και καπνογόνα και ζήτησαν το τρόπαιο από την Αθήνα. Ήταν εξαιρετικό το κλίμα, μάλιστα. Στη Φενέρμπαχτσε ταξιδεύουν ήδη για την Αθήνα 4.000 περίπου οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι θα στηρίξουν τις ομάδες, την προσπάθεια της ομάδας του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους να κάνει το back-to-back. Δεν θέλουν αυτό που γράφουν και τα τουρκικά μέσα η Φενέρμπαχτσε να παρουσιάσει τις ανορθογραφίες που παρουσιάσε στο τέλος του τουρκικού πρωταθλήματος. Δηλώνουν όλοι έτοιμοι και συγκεντρωμένοι προκειμένου να φέρουν το τρόπαιο πίσω στην Κωνσταντινούπολη.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών του Final Four της Ευρωλίγκας είναι αυτό μεταξύ της Ρεάλ και της Βαλένθια, ο Ισπανικός εμφύλιος. Δεν έχουμε πολλές παραστάσεις στην Ευρωλίγκα, μιας και η Βαλένθια είναι ομάδα που προέρχεται τα τελευταία χρόνια από το EuroCup. Οι δυο τους όμως έχουν συναντηθεί αρκετές φορές, όπως είναι λογικό, στα πλαίσια του Ισπανικού πρωταθλήματος.
8: Ισπανικός εμφύλιος στο Telecom Center της Αθήνας. Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού φέρνει αντιμέτωπες της Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτη στον ημιτελικό της EuroLeague στις 22 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Δύο ομάδες με διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο παιχνιδιού. Η εμπειρία της Βασίλισσας με 11 κατακτήσεις και πολυάριθμες συμμετοχές σε Final Four της διοργάνωσης συναντούν την παρθενική συμμετοχή των διψασμένων Πορτοκαλί στην τελική φάση της Λίγκας, έχοντας αποτελέσει την απόλυτη έκπληξη της σεζόν. Σέρτζιο Σκαριόλο, Πέντρο Μαρτίνεθ. Ο 65χρονος Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ αποτελεί ίσως τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία σε επίπεδο εθνικών ομάδων, όντας ο επί σειρά ετών τεχνικός των Φούριας Ρόχας. Ένας τίτλος σε σύλλογο στο υψηλότερο επίπεδο μπάσκετ της Ευρώπης λείπει από τη συλλογή του και θα παλέψει μέχρι τέλους για αυτόν κόντρα σε μια ομάδα που γνωρίζει καλά. Ο Ισπανός coach έχει τρελάνει την μπασκετική Ευρώπη. Στην πρώτη σεζόν της επιστροφής της Βαλένθια στην Ευρωλίγκα κατάφερε να την οδηγήσει στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας, αλλά και να φτάσει στο Final Four, πετώντας έξω ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για την κατάκτηση. Με πλούσιο βιογραφικό στην Ισπανία, ο Μαρτίνε θα προσπαθήσει να φτάσει στο τέλος μιας διαδρομής, κατά την οποία ήδη έχει γράψει ιστορία. Σύγχρονο μπάσκετ, ταχύτητα και καταιγισμός τριπόντων είναι τα τρία στοιχεία που συνθέτουν τη συνταγή της επιτυχίας της Βαλένθια. Γιάν Μοντέρο, Φακούντο Καμπάσο. Τα δύο βαρόμετρα της επίθεσης των δύο διεκδικητών του εισιτηρίου του τελικού της διοργάνωσης. Ο 23χρονος Δομινικανός, με μέσο όρο 14,4 πόντους και 4,7 assist, αποτελεί τον απόλυτο superstar της Βαλένθια, δείχνοντας πως το μέλλον του ανήκει. Από την άλλη, ο Αργεντίνος Άσος της Βασίλισσας είναι ο μαέστρος των Μαδριλένων, όντας εκείνος που θα αποφασίσει όταν η μπάλα καίει, συνεισφέρεται τόσο στο σκοράρισμα με 12,3 πόντους κατά μέσο όρο, όσο και με τη δημιουργία με μέσο όρο 5 assist. Στους ψηλούς, Nathan Rivers και Mario Χεζόνια είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν για κάθε ομάδα, με τον Eddie Tavares να μένει στα pitch μετά τον τραυματισμό του στο ξεκίνημα των playoffs. Ο 28χρονος ψηλός της Βαλένθια αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση στη front line του Martinez, με κύριο χαρακτηριστικό του το τρίποντο που μπερδεύει τις αντίπαλες άμυνες. Από την άλλη, ο Κροάτης forward της Real με 12,9 πόντους, 4 rebound και 2,3 assist, αλλά κυρίως με την ικανότητά του να κλείνει τα παιχνίδια, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τους Βάσκους. Real και Valencia θα αναμετρηθούν για πολλοστή φορά μέσα στη σεζόν, με την προϊστορία τους στη διοργάνωση να είναι 4-1 υπέρ της Βασίλισσας. Ενώ μέσα στη χρονιά οι δυο τους θα είπαν ξανά σε ημιτελικό εκείνον του Copa del Rey, όπου και εκεί η ομάδα της Μαδρίτης είχε νικήσει.
1: Αυτά λοιπόν αναμένεται να γίνουν από την Παρασκευή στο T-Center. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό ένθετό μας, ο δρόμος προς το Final Four, βλέποντας το τι σκέφτονται οι παίκτες του Ολυμπιακού, τι θα σκεφτούν λίγο πριν πατήσουν το παρκέ του T-Center για τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής με την Fenerbahçe. Μην ξεχνάτε και πάλι αύριο εδώ θα είμαστε στις 18:30. Ακολουθεί αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα.
9: Honestly, like everything that's always on my mind when I step on the court is probably my father.
10: Ότι είναι ήρθε η ώρα, πάμε και ό,τι γίνει.
11: Same thing that'll be going through my mind before every game. That it's time to win it.
12: Εντάξει, εμένα επειδή είναι το πρώτο, θα περάσει σίγουρα ότι wow, πάμε να, δούμε κάτι μαγικό και πάμε να κερδίσουμε πρώτο παιχνίδι.
13: The journey all these years, it's gonna be happy thoughts.
14: Just get the win. Just get the win.
15: Τίποτα, μόνο συγκέντρωση.
16: The game plan, visualization.

0: the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες, μην το μπερδεύω.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στα ύψη, η πολιτική κόντρα για τις υποκλοπές ανεβάζει τους τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διπλή επίθεση στο διοικητή της ΕΥΠ και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας, οι διαρροές από την ακρόαση δεν μύρει. Πόλεμος ανακοινώσεων. Αύριο τα αποκαλυπτήρια για το κόμμα Καριστιανού. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λαμπερή υποδοχή, κόκκινο χαλί, τσάι και φιλοφρονήσεις επισκίασαν τις εμπορικές συμφωνίες Πούτιν-Σι. Η επίδειξη ισχύως απέναντι στον Τραμπ σε πρώτο πλάνο. Η επιστροφή με άδεια χέρια στη Μόσχα και το mega deal που δεν έγινε. Παράθυρο μέσω γαλλικού νόμου να ανοίξει ο δρόμος για επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενών από το Λούβρο. Η Ελληνίδα ερευνήτρια που ανακάλυψε τη σχετική νομοθεσία μιλά αποκλειστικά στο Action 24. Και η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπάει στην Αθήνα. Οι αφήξεις των αποστολών και τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας 2-24 ώρα πριν από το πρώτο τζάμπολ για το τρόπαιο της Ευρωλίγκας.

Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς είχαμε σήμερα στη Βουλή επίθεση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, αλλά και στον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε στη δημοσιότητα διαλόγους του από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών με τον διοικητή της ΕΕΠ, για τους οποίους η κυβέρνηση τον κατηγόρησε ότι έχει μεταβληθεί σε πράσινη ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλα αυτά ένα 24ωρο πριν από την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού, αλλά και εν όψη ανάλογων ανακοινώσεων από τον κύριο Τσίπρα, που το Μαξίμου θεωρεί ότι δεν αφορούν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο στούντιο είναι ο Δημήτρης Τάκης, που θα μας πει για τη σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των υποκλοπών, και ο Γιώργος Πιέρος, που θα μας δώσει πληροφορίες για τις δεξαμενές από τις οποίες αλλιεύει ψηφοφόρους το κόμμα Καριστιανού. Καλησπέρα και στους δύο συνάδελφους. Να δούμε όμως πρώτα το αναλυτικό ρεπορτάζ από όσα συνέβησαν το πρωί στη Βουλή.

0: Στο ζήτημα των υποκλοπών ποντάρει για δεύτερη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας διπλή επίθεση κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, με αφορμή τη μη παρουσία του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αλλά και κατά του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τον οποίο υπήρξαν διαρροές από τη Χαριλάου Τρικούπη, ως προς τους διαλόγους που είχε στην Επιτροπή.
1: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.
0: Ο Θάνος Πλεύρης από την πλευρά του, μιλώντας στο Άξιον 24, υπεραμείνθηκε τις τάσεις του ανώτατου δικαστικού λειτουργού.
2: Αν σεβόμαστε τη δικαστική εξουσία, είναι ξεκάθαρο ότι η δικαστική εξουσία έρχεται στη Βουλή όταν κρίνεται με τις διαδικασίες που ορίζει το Σύνταγμα. Και καλεί στους εισαγγελείς προκειμένου να γίνει η επιλογή ποιοι θα μπουν. Δεν μπορούν να έρθουν όταν χειρίζονται μια υπόθεση, γιατί τότε η Βουλή θα παίξει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας.
3: Επιλέγετε και καταργείτε τη διάκριση των εξουσιών με το να τους ζητάτε να έρθουν να απολογηθούν στο κοινοβούλιο. Και καλά κάνουν και δεν έρχονται.
4: Δεν είναι λοιπόν, θέμα απολογίας. Αυτό είναι θέμα
3: κύριε, ακούστε με κύριε Μάτσο.
4: Όλες οι εξουσίες
3: ακούστε με. Μιλήσατε, καταλάβαμε.
0: Παρότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαφάνειας για τις υποκλοπές πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών, το ΠΑΣΟΚ διέρευσε διαλόγους ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Θεμιστοκλή Δεμήρη, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης.
1: Στον φάκελο γράφονται λόγοι της παρακολούθησης μου.
5: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.
1: Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα?
5: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
1: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά?
5: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Τι λέτε, έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
5: Όχι, δεν τους έχω δει.
1: Σταματήστε να περιφρονείτε την νοημοσύνη μας.
6: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους, διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
7: Οι θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης σε πρώτο πλάνο ξανά σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Υπήρχε φάκελος ή δεν υπήρχε τελικά? Το είχε δει ο κύριος Δεμήρης ή δεν το είχε δει? Πληθώρα αντιφάσεων.
0: Το ΠΑΣΟΚ πάντως είναι αποφασισμένο να κλιμακώσει τη σύγκρουσή του με την κυβέρνηση για το θέμα, τραβώντας και το χαρτί της πρότασης μομφής. Ο κ. Ανδρουλάκης άφησε σήμερα στη Βουλή ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αποκλείοντας μόνο ότι θα κάνει μια τέτοια κίνηση την Παρασκευή λόγω του Final Four.
1: Θα σεβαστούμε τα φύλαθλα αισθήματα.
0: Με παρέμβασή του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχολίασαν δεικτικά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαφάνειας.
8: Πρώτος προσκεκλημένος ήταν ο προϊστάμενος της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης. Απήντησε γενικώς αορίστος και περιληπτικός και φύγαμε πλουσιότεροι κατά αυτό το έγγραφο.
9: Καταγγέλουμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η απαντήση του κυρίου Δεμήρη ήταν γενικόλογες και αόριστες.
10: Η κυβέρνηση βρίσκει συνεχώς νέες μεθόδους και έχει αναβαθμίσει τους μηχανισμούς της συγκάλυψης.
11: Αρνήθηκε να προσέλθει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας. Η Νίκη θα ζητήσει την εκ νέου κλήτευση του κυρίου Τζαβέλα, διαφορετικά την βίαιη προσαγωγή του.
12: Η απουσία Τζαβέλα, η οργανωμένη δε κάλυψη της τάσης του από τη Νέα Δημοκρατία, όχι απλώς ενισχύουν, αλλά αποδεικνύουν πλήρως την ενεργό εμπλοκή και σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη στο έγκλημα των υποκλοπών.
0: Συνέχεια στην αντιπαράθεση αναμένεται να δοθεί την Παρασκευή με την κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
13: Δημήτρη Τάκη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Σωτήρη.
13: Λοιπόν, είχαμε τη διπλή αυτή επίθεση του κυρίου Ανδρουλάκη. Ταυτόχρονα όμως είχαμε και μια έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο της Βουλής για τη διαρροή από την απόρριτη και κλεισμένη των θυρών συνεδρίαση διαλόγων κανονικά.
14: Κοίταξε, περιμέναμε ότι αυτή η εβδομάδα θα ανεβούν πολύ οι τόνοι για το θέμα των υποκλοπών. Είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ ποντάρει ξανά σε αυτή την υπόθεση των υποκλοπών. Ναι. Είναι και ένα θέμα που αφορά προσωπικά τον κύριο Ανδρουλάκη, άρα έχει και μία επιπλέον φόρτιση. Και ήταν αναμενόμενο να υπάρξει σήμερα αυτή η διπλή επίθεση του κύριου Ανδρουλάκη, αφενός τον διοικητή της ΕΕΠ που πήγε στην Επιτροπή Θεσμών, αφετέρου τον κύριο Τζαβέλα που επικαλέστηκε τη διάκριση των εξουσιών και δεν πήγε. Τώρα, η κυβέρνηση από την πλευρά της παραπέμπει στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, λέει ότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών, ότι σεβόμαστε τους λόγους για τους οποίους ο κύριος Τζαβέλας δεν ήρθε και δεν είναι μόνο ο κύριος Τζαβέλας, λένε τα κυβερνητικά στελέχη, είναι και η κυρία Διλίνη, είναι και άλλα, και ο κύριος Ζήσης στο παρελθόν, άρα υπάρχει μία συνέχεια και μία αποδοχή της διάκρισης της δικαιοσύνης. Και τώρα το Μέγαρο Μαξίμου κάνει και μία πολιτική εκτίμηση γιατί ανεβάζει τόσο πολύ τους τόνους στο ΠΑΣΟΚ και λέει ότι ο φόβος για τη δεύτερη θέση με αφορμή την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα είναι αυτό που οδηγεί το ΠΑΣΟΚ να πολλώσει το κλίμα και να επιστρέψει το πάλε ποτέ σκληρό ροκ. Τώρα, σε αυτή τη λογική του σκληρού ροκ υπάρχει η συζήτηση για το αν το ΠΑΣΟΚ θα κάνει πρόταση μομφής είτε κατά της κυβέρνησης είτε κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί το προηγούμενο... κατά του κυρίου Κακλαμάνη. Είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πίεζε το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι ένα όπλο που θα το χρησιμοποιήσει την κατάλληλη στιγμή. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το απέκλεισε για την Παρασκευή. Παρά τα αυτά, επειδή πάνω κάτω ξέρουμε ότι η συνεδρίαση της Παρασκευής θα είναι πολύ φορτισμένη για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, νομίζω ότι άλλη εβδομάδα θα είναι ενδεικτική για το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ και πώς θα χρησιμοποιήσει αυτό το μεγάλο κοινοβουλευτικό του όπλο.
13: Τώρα υπάρχει και ένα θέμα, σοβαρό κατά την άποψή μου, για τη διαρροή αυτών των διαλόγων. Γιατί και στο παρελθόν έχουν γίνει επιτροπές κλειστές, όπου προφορικά ενημερώνουν οι βουλευτές. Εδώ εστάλθηκαν κανονικά οι διάλογοι.
14: Και
13: έτσι,
14: αυτό
13: δεν είναι?
14: Είναι το πρόβλημα. Διότι κάποιες φορές οι επιτροπές της Βουλής, είτε είναι εξωτερικών υποθέσεων, είτε είναι εξοπλισμών, είτε θεσμών και διαφάνειας, παίρνουν αυτό το χαρακτήρα του απόρριτου. Ναι. Γιατί συζητώνται θέματα που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια, με την εθνική άμυνα κλπ. Και πάντα, η αλήθεια είναι, όταν και εγώ ήμουν στη Βουλή, όταν έβγαιναν οι βουλευτές, πηγαίναμε να, να μας κάνουν μια ενημέρωση. Ποτέ δεν μας έδιναν διαλόγους και επίσης ποτέ δεν μας έλεγαν ότι αυτό το είπα εγώ ή το είπε ο Α ή Β Γ. Εμείς δίναμε μια γενική περίληψη, να το πω έτσι, αλλά χωρίς να επισέλθουμε σε κάτι συγκεκριμένο και κυρίως σε διαλόγους. Αυτή τη φορά είχαμε κάτι διαφορετικό και γι' αυτό υπήρξε και η αντίδραση του Προέδρου της Βουλής. Νομίζω μπορούμε να δούμε μια κάρτα του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, μετά τα όσα συνέβησαν. Λέει ο Πρόεδρος της Βουλής, θα ζητήσω αύριο από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι ως και ποινικό αδίκημα. Ναι. Πρέπει να πούμε, Σωτήρη, ότι για ένα απλό πολίτη σε τέτοια ευαίσθητα δεδομένα που ισχύουν, το απόρριτο,
13: ισχύει
14: ακόμη και το αδίκημα της κατασκοπίας.
13: Ναι.
14: Είναι κακουργήματα αυτά για ένα απλό πολίτη. Ναι. Προφανώς τώρα για τους βουλευτές δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά σίγουρα θα υπάρξει, γιατί ο κ. Κακλαμάνης αγρίεψε πολύ με
13: μια
14: αυτή την ιστορία,
13: αποδοκιμασία.
14: Και θα υπάρξει μια πολιτική αποδοκιμασία, είναι βέβαιο αυτό. Και οφείλω να ομολογήσω, γιατί ήμουν 20 χρόνια κοινοβουλευτικός συντάκτης, δεν είχαμε προηγούμενο μοταμό φράσεων και διαλόγων
13: από
14: σε επιτροπή που έχει χαρακτηριστεί ακριβώς και κλεισμένο των θυρών. Τώρα, το τελευταίο που μπορούμε να πούμε είναι ότι την Παρασκευή θα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο αυτής της πολύ μεγάλης έντασης γύρω από το θέμα των υποκλοπών. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αν θα επικαλεστεί το θέμα του απορρίτου και θα ζητήσει τις 151 ψήφους ή όχι. Και βεβαίως σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε την πολύ μεγάλη αντίδραση και ένταση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, που ενδεχομένως να εξελιχθεί την επόμενη εβδομάδα και σε μια πρόταση μόμφης.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού ξεκινά από αύριο με την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ενώ την άλλη εβδομάδα ανάλογη κίνηση αναμένεται από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο Μαξίμου τονίζουν πως τα νέα κόμματα δεν αγγίζουν ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Την ίδια ώρα, πάντως, γαλάζια στελέχη εκτιμούν πως το κόμμα Τσίπρα θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση από το Πασόκ στις επόμενες εκλογές. Αίσθηση προκαλεί και η σφοδρή σύγκρουση της Μαρίας Καριστιανού με τον επικοινωνιολόγο Νίκο Καραχάλιο, που μάλιστα έχει πάρει και τον δικαστικό δρόμο.
6: Τον χώρο της κεντροαριστεράς έδειξε ως πεδίο αναταραχής εν ώψη της επίσημης ίδρυσης των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λαμβάνοντας την πραγματικότητα αποστάσεις από αυτές τις εξελίξεις που θα ολοκληρωθούν στις 26 του μηνός.
15: Παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος.
6: Ο Πρωθυπουργός θα δείξει και το επόμενο διάστημα ότι η προτεραιότητά του δεν είναι οι πολιτικές ζυμώσεις, αλλά η προώθηση του κυβερνητικού έργου, και για το λόγο αυτό επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
15: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας. Και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας.
6: Στο μεταξύ πάντως, κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν τις εξελίξεις με επίκεντρο την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, προχωρώντας μάλιστα και σε προβλέψεις.
2: Σίγουρα θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός σίγουρα μεταξύ του Πασόκ και του κύριου Τσίπρα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θεωρώ ότι απευθύνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς και ο στόχος του είναι σε αυτόν τον οριμαγδό ο οποίος έχει συμβεί σε αυτά όλα τα κόμματα με συνεχείς διασπάσεις. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά μόνο η διάσπαση του ατόμου. Δεν έχει γίνει στην αριστερά,
16: να
2: μπορέσει να τους συσπυρώσει.
6: Σκληρή ήταν η κριτική και του κυβερνητικού εκπροσώπου, που έκανε λόγο για λαϊκισμό και ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ με διαφορετικό αφημί.
17: Θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Οι πολιτικές του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλλαξες με βάση αυτά τα οποία λέει. Mm-hmm. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια, το μοτίβο της ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός.
6: Ένα 24ωρο πριν ανακοινώσει επίσημα το κόμμα της, η Μαρία Καριστιανού ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον πρώην συνεργάτη της Νίκο Καραχάλιο, με αφορμή ισχυρισμού.

0: Μουστού για ρωσική επιρροή στον πολιτικό της φορέα. Ο επικοινωνιολόγος, μιλώντας στο Action 24, σημείωσε ότι τα λεγόμενά του περί ρωσικής εντολής ήταν σχήμα λόγου, αναφέροντας ωστόσο ότι μερικά εκ των προσώπων που πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού έχουν ρωσικές επιρροές.
1: Αν υπάρχει ρωσικός δάκτυλος, λέγεται. Αν θέλουμε να ακριβολογούμε για να μην μπλέξετε κι εσείς κι εγώ, γιατί υπάρχει μια τάση προς τη δικομανία, αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι τρία τουλάχιστον πρωτοκλασσάτα στελέχη και προσωπική φίλη της κυρίας Καριστιανού στο επιτελείο.
0: Η Μαρία Καριστιανού μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό κατέθεσαν μήνυση για συγκοφατική δυσφήμιση εναντίον του Νίκου Καραχάλιου.
2: Καλησπέρα, Γιώργο Πιέρο. Αύριο λοιπόν θα έχουμε το πρώτο από τα νέα κόμματα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ήδη στο εσωτερικό του έχει θέματα, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ. Αλλά έχει ενδιαφέρον να μας πεις και για τις δεξαμενές από τις οποίες θα προσπαθήσει να αλλιεύσει ψήφους. Πολιτικές δεξαμενές.
3: Πάμε με τη σειρά. Αύριο λοιπόν Κωνσταντίνου Κελένης, μαζί με τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, θα πούμε και για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επισήμως θα έχουμε το πρώτο νέο κόμμα. Προλαβαίνει τον κύριο Τσίπρα για λίγες μέρες. Λοιπόν, πάμε ειδικά στην κυρία Καριστιανού. Όντως. Στο παραένα λοιπόν των ανακοινώσεων και λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση έχουμε ξεκινήσει ήδη με συγκρούσεις και μηνύσεις που θα πάρουν την δικαστική οδό. Γιατί θα γίνει αυτό και γιατί θα πάνε στα δικαστήρια. Θα πάνε η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Καραχάλιο, ο οποίος μίλησε και σήμερα το πρωί εδώ στο Action 24, γιατί η κυρία Καριστιανού καταλογίζει στον κύριο Καραχάλιο, με τον οποίο είχαν επικοινωνία και διάβλους και συνεργασία, ότι αδίκως κατηγορεί το κόμμα της ότι αποτελεί έναν ρωσικό διάβλο, έχοντας επαφές με ανθρώπους και πρόσωπα που έχουν καλή επαφή με τη Ρωσία. Κάτι τέτοιο θεωρεί ότι είναι συκοφαντικό η κυρία Καριστιανού, και ο κύριος Καραχάλιος, όπως είδαμε εδώ στο Action 24, επιχειρηματολογεί πιο σλογγυλά, βέβαια, καθώς λέει ότι η υπόθεση θα οδηγήσει στην δικαιοσύνη, μιλώντας πλέον για πρόσωπα που είναι στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, έχουμε τη σύγκρουση λοιπόν για τις καταγγελίες με τον επικοινωνιολόγο της κυρίας Καριστιανού περί φιλορωσικής επιρροής στο νέο κόμμα, και όλα αυτά πριν καν το κόμμα αυτό ιδρυθεί. Οι δεξαμενές του, προφανώς, όπως ανέφερες, έχουν ενδιαφέρον.
2: Οι δεξαμενές του, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου, ξεκαθαρίζουν πως αυτό δεν μας αφορά εμάς. Εγώ θα έλεγα ότι δεν αφορά και το Πασόκ ενδεχομένως. Πάμε να δούμε ποιους μπορεί να αφορά.
3: Τα αμυγώς συστημικά κόμματα του παλιού δικοματισμού, ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο να τα ακουμπήσει. Σημαίνει βέβαια να το δούμε. Τώρα, αν μιλήσουμε τώρα για τις κύριες δεξαμενές που έχουν αποτυπωθεί και στα πρώτα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων πριν τα κόμματα μπουν στην κούρσα, έχει να συγκρουστεί και έχει να πάρει. Δηλαδή, η κυρία Καριστιανού μπορεί, για παράδειγμα, να πάρει και να κοιτάξει από το ΣΥΡΙΖΑ ό,τι του έχει μείνει από ψηφοφόρους, αλλά και από ψηφοφόρους που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και έχουν αποστασιοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, να συγκρουστεί δηλαδή για την λεγόμενη αντισυστημική ψήφο. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και ιδιαίτερα όταν ήταν με ισχυρά ποσοστά, είχε μεγάλο ακροατήριο, το οποίο προέρχεται από αυτό που λέμε αντισυστημική ψήφο. Από εκεί και πέρα έχει και από αλλού να πάρει και να διεκδικήσει ψηφοφόρους η κυρία Καριστιανού. Για παράδειγμα, από την Ελληνική Λύση, με πεδίο μάχη στη Βόρεια Ελλάδα, διότι εκεί είναι πάρα πολύ ισχυρός ο κύριος Βελόπουλος, αλλά θέλει και η κυρία Καριστιανού να είναι πολύ ισχυρή. Θυμίζω ότι η ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, θα γίνει αύριο από τη Θεσσαλονίκη.
2: Άρα, είναι και η πόλη της, έτσι.
3: Ακριβώς, και λόγω των πολιτικών χαρακτηριστικών και της ατζέντας και της ανθρωπογεωγραφίας, η κυρία Καριστιανού θα πάει στη Βόρεια Ελλάδα να πάρει από τις δεξαμενές του κυρίου Βελόπουλου. Επίσης, η κυρία Καριστιανού, με το προφίλ που έχει, τις δηλώσεις που κάνει, συνεργάτηδες της όπως η κυρία Γρατσία, θα πάρει να δώσει και να αντλήσει, να ρουφήξει κυριολεκτικά την δεξαμενή ψηφοφόρων και δυνάμεων της Νίκης. Γιατί διεκδικεί κοινές επιρροές από το ακροατήριο που είναι πολύ κοντά στην Εκκλησία. Και από εκεί λοιπόν δεξαμενή. Και μια τελευταία δεξαμενή.
2: Σημαντική και αυτή, πολύ σημαντική νομίζω.
3: Μεγάλη και με πολύ κοινά χαρακτηριστικά που έφερε στον αφρό της επικαιρότητας και επικοινωνιακά και πολιτικά την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι το κοινό πεδίο της Λαγωδίας των Τεμπών. Το είχε πάρει πάνω της σε όλες τις εξεταστικές και στη Βουλή συνολικά η κυρία Κωνσταντοπούλου. Όμως εδώ έχουμε ένα πολύ πιο εμβληματικό πρόσωπο αναφορικά με την Λαγωδία των Τεμπών, που είναι η κυρία Καριστιανού. Και εδώ θα δούμε πάλι τη διεκδίκηση αυτών των δεξαμενών. Άρα η κυρία Καριστιανού να παίρνει έχει. Το αποτέλεσμα θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, από αύριο θα συζητάμε επίσημα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Σωτήρη.
2: Και από την άλλη εβδομάδα για το κόμμα Τσίπρα, και θα βλέπουμε και δημοσκοπήσεις.
3: Και θα ολοκληρώνεται επιτέλους η σκακέρα για να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στα ελληνοτουρκικά. Οι προκλήσεις της Τουρκίας που το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει παρακολουθούνται προσεκτικά από την Αθήνα. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, καθώς αναμένεται το νομοσχέδιο της Άγκυρας που επισφραγίζει τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας. Την ίδια ώρα, στον τουρκικό τύπο εκφράζεται δυσαρέσκεια σχετικά με την απόφαση μόνιμης παρουσίας μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ στην Κάρπαθο.
0: Με αυξημένη προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα την ευνίδια επαναφορά της τουρκικής προκλητικότητας σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρεί να υπερασπιστεί τα ήρεμα νερά. Ο Πρωθυπουργός σήμερα έδωσε ευθεία απάντηση στις προκλήσεις της γείτονος των

0: δείχνοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και ισχυρές συμμαχίες.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
0: Στο μεταξύ, η Τουρκία στείνει σκηνικό έντασης με το νομοσχέδιο που επιχειρεί να θεσπίσει για τη γαλάζια πατρίδα, ένα ζήτημα που τέθηκε και στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
2: Βγάζει ένα εσωτερικό νόμο η Τουρκία για και διεκδικεί κυριαρχικά δικαιώματα μιας άλλης χώρας. Αυτό εγώ θα έλεγα ότι είναι πολεμική πράξη. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Και να μην περιμένουμε να τι θα κάνει η Τουρκία και να ακολουθούμε, αλλά να προβούμε πρώτοι σε ενέργειες.
0: Διεθνολόγοι μιλώντας στο Action 24 απορρίπτουν τα σενάρια περί αλλαγής τάσης της Αθήνας, εξηγώντας ότι η αντικατάσταση των συστημάτων Patriot από μοιρά στην Κάρπαθο αφορά αποκλειστικά σε επιχειρησιακούς λόγους.
3: Εάν η Τουρκία απέναντι από τα ελληνικά νησιά, ανάμεσα από αυτά και τα Δωδεκάνησα, έχει σταθμεύσει μια ολόκληρη στρατιά, η οποία είναι εξοπλισμένη με αποβατικά σκάφη, δεν είναι η Ελλάδα ότι σταθμεύει δυνάμεις στα νησιά προκειμένου να απειλήσει την Τουρκία, αλλά ισχύει το αντίστροφο. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και η Ελλάδα αυτό που κάνει είναι να προστατεύσει την εδαφική της ακαιρεότητα.
0: Την ίδια ώρα η Άγκυρα προκαλεί και διαστρεβλώνει για μια ακόμη φορά την ιστορία για τη γενοκτονία των Ποντίων, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρά τη 10η Μαΐου που αποτελεί και ημέρα μνήμης σε μια ανιστόρητη απάντηση.
4: Εγκαλεί εμάς ότι εμείς σφάξαμε Τούρκους και ξένους, ότι εμείς δυναμητίζουμε τις διμερείς σχέσεις και εργαλειοποιούμε την ιστορία. Όταν η Τουρκία τη μάχη του Μαντζικέρ πριν από χίλια χρόνια, όταν κάθε επέτειο της σφαγής στη Σμύρνη οι Τούρκοι μέχρι και πέρσι, κύριε Κοτρότσε, πετάνε καρπούζια στο λιμάνι στην προκυμαία της Σμύρνης για να θυμίσουν το αίμα των Ελλήνων.
0: Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση της Τουρκίας.
5: Αλλάζουμε θεματολογία. Στον Σαρωνικό κόλπο και συγκεκριμένα ανάμεσα σε Αίγινα, Σαλαμίνα και Πέραμα, κοντά σε αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο, εντοπίζει ο καθηγητής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αργιάννης την πιθανή πηγή της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία χθες στην Αθήνα. Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου, ούτε για περιστατικό που σχετίζεται με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθησυχάζοντας τους πολίτες πως δεν υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας. Έχουμε κάποιο θέμα. Θα πάμε στο επόμενο θέμα και θα το δούμε αργότερα αυτό. Θα πάμε στο θέμα της ακρίβειας. Μέσα στην ασφιχτική πίεση της ακρίβειας, λοιπόν, η κυβέρνηση υλοποιεί την έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί που έχει εξαγγείλει και αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, πάντως, οι καταναλωτές συνεχίζουν να βάζουν μαχαίρι σε διακοπές, διασκέδαση, εστίαση, αλλά και οι αγορές ένδυσης και προσωπικής φροντίδας, προσπαθώντας να καλύψουν βασικές ανάγκες της καθημερινότητας.
6: 150 ευρώ ανά παιδί θα δουν οι οικογένειες να πιστώνονται στο λογαριασμό τους τον Ιούνιο. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.
7: Τον επόμενο μήνα θα πληρωθεί, θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανατέκνο στη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών. Με παιδιά είναι ένα μέρος μόνο του προγράμματος των 800 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχουμε δρομολογήσει από τις αρχές του έτους για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, η οποία δυστυχώς ως αποτέλεσμα του πολέμου έχει γίνει χειρότερη.
6: Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι οικογένειες με ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα τέκνα. Η ενίσχυση αφορά 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και δίνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, δηλαδή από 150 ευρώ για ένα τέκνο έως 900 ευρώ για 6 ή περισσότερα παιδιά. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άγαμοι γονείς από 39.000 ευρώ με ένα παιδί έως 64.000 ευρώ με 6 ή περισσότερα παιδιά. Έγαμα νοικοκυριά από 40.000 ευρώ με ένα παιδί έως 65.000 ευρώ με 6 ή περισσότερα παιδιά. Το μέτρο αφορά το 80% των οικογενειών και το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα όμως η καθημερινότητα των νοικοκυριών παραμένει δύσκολη και οι περικοπές γίνονται πρώτα από τη διασκέδαση και τις διακοπές.
8: Πολύ, ειδικά το σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αν εννοείται για την ακρίβεια. Πάρα πολύ.
6: Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, το 60% των καταναλωτών αναβάλουν αγορές για ένδυση και προσωπική φροντίδα, ενώ το 50% έχουν κόψει έξοδα από διασκέδαση, εστίαση και διακοπές για να

0: τα βγάλουν πέρα.
1: Για τις διακοπές. Ναι, φυσικά, πώς δεν θα πάω, εννοείται. Μπαχάμες, παίρνω 1000 ευρώ. Εννοείται, πλάκα Καρενίκιο 500 ευρώ. Δεν θα μου είναι 100 ευρώ να πάω στην Καλλικράτεια. Μπαχάμες είναι και αυτές. Πού να μας μένουν τα λεφτά, όχι φυσικά.
0: Η πίεση φαίνεται πλέον παντού. Οι ανατιμήσεις δεν αλλάζουν μόνο το τι αγοράζουν οι καταναλωτές, αλλάζουν και το πώς ζουν. Λιγότερες αγορές, λιγότερη διασκέδαση, λιγότερες επιλογές.
2: Και πάμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ που αναγγείλαμε νωρίτερα για την οσμία αυτή που ανησύχησε όλους τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του Λεκανοπεδίου στη διάρκεια της χθεσινής μέρας.
3: Και ενώ η οσμία αερίου στα νότια προάστια υποχωρεί, οι επιστήμονες προσπαθούν να δώσουν εξήγηση στο μυστήριο φαινόμενο που αναστάτωσε αρχές και πολίτες. Όπως λέει στο Άξιον 24 ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, Δημοσθένης Αριγιάννης, η οσμή πιθανότατα να προήλθε από ένα κυροβολημένο δεξαμενόπλιο στα ανοιχτά της Αίγινας.
4: Δεν είχε να κάνει με φυσικό αέριο με το δίκτυο προφανώς, είχε να κάνει, η πηγή ήταν στη θάλασσα, στο Σαρονικό. Το πιθανό σενάριο είναι ένα αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα, το οποίο έκανε καθαρισμό των δεξαμενών.
3: Ένα δεύτερο σενάριο που εξετάζουν οι επιστήμονες είναι το κατά πόσο η οσμή αυτή προήλθε από εργασίες επισκευής ή συντήρησης στην αυπηγοκατασκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάματος. Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί, όταν οι κάτοικοι σε περιοχές των νοτιών προαστίων άρχισαν να μυρίζουν μια ασυνήθιστη, πολύ έντονη οσμή που θύμιζε αέριο στην ατμόσφαιρα.
5: Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το σπίτι μου, φοβήθηκα. Και μετά βγήκα έξω στο μπαλκόνι και είδα ότι είναι από απ' έξω, οπότε έκλεισε το παράθυρο.
6: Πάρα πολύ έντονα, δηλαδή υπήρχαν συνάδελφοι που δεν αντέξανε, θέλανε να κάνουν μετό κτλ.
3: Η έντονη μυρωδιά έγινε αισθητή σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, ο Άγιος Δημήτριος, η Γλυφάδα και το Παλαιό Φάλιρο. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ εκενώθηκαν προληπτικά σχολεία, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια.
7: Όπως γνωρίζω, άκουσα ότι στο 4ο γυμνάσιο ότι μύριζε κάποιο υγρά αέριο.
8: Τίποτα, λέει, μας έδιωξε και μας διώξανε, λέει, γιατί μύριζε πολύ.
9: Προληπτικά εκενώσαμε το Δημαρχείο, κλείσαμε τις παροχές φυσικού αερίου. Κατεβάσαμε τον κόσμο κάτω.
3: Στις αρχές έγιναν πάνω από 356 κλήσεις από τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, ενώ η πυροσβεστική και το λιμενικό προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους.
10: Καλούσαν και στο κέντρο της αμεστράσης οι πολίτες. Ανησύχησαν επειδή ακριβώς αντιλήφθηκαν αυτή την οσμή.
3: Οι ειδικοί πάντως επισημαίνουν ότι σύμφωνα με τα δεδομένα πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση, η οποία συνέβη και πέρσι.
4: Αυτό δείχνει και επειδή τρέξαμε πάλι τις μετεωρολογικές συνθήκες τις περσινές. Τα ανεξάρτητα runs στον υπολογιστή έδωσαν ακριβώς τα ίδια σημεία σαν πιθανές πηγές.
3: Η κατάσταση της ατμόσφαιρας είναι βελτιωμένη, με τους κατοίκους όμως να είναι ανήσυχοι μέχρι να υπάρξουν ασφαλείς συμπεράσματα για την πηγή του φαινομένου που προκάλεσε αναστάτωση σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.
2: Την Παρασκευή θα απολογηθούν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια στην Κρήτη με εκβιασμούς και παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι, ένας 43χρονος που θεωρείται ο εγκέφαλος της οργάνωσης και τα δύο ανήψια του, αρνούνται τις κατηγορίες. Στις 2.000 τις σελίδες της δικογραφίας φέρονται να εμπλέκονται άλλα 6 άτομα, των οποίων ερευνάται ο ρόλος.
11: Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες των θυμάτων της μαφίας της Κρήτης που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Θύμα της πείρας περιγράφει πως έμπαιναν κρυφά και με φόβο στα χωράφια τους για να κάνουν συγκομιδή της ελιάς.
12: Στα χωράφια μας πηγαίναμε σαν τον κλέφτη, ειδικά την περίοδο της συγκομιδής της ελιάς, για να προλάβουμε να μαζέψουμε ό,τι μπορούσαμε χωρίς να τους συναντήσουμε. Γιατί αν τους βρίσκαμε εκεί, ξέραμε ότι θα είχαμε απειλές και συνέπειες. Μέσα στα σπίτια βρίσκαμε ζώα, καταστροφές, ακαθαρσίες από πρόβατα και δεν μπορούσαμε να βρούμε το δίκιο μας.
11: Θείος και ανήψια είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος στα χωριά Βορίζια και Αμάρι. Με εκβιασμούς και απειλές, υφάρπαζαν τα χωράφια και τα οικοπρόβατα των συγχωριανών τους, παρουσιάζοντάς τα ως δικά τους, για να εισπράττουν επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ.
13: Είναι 15 οικογένειες, οι οποίες αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν, να ρημάζουν ξένες περιουσίες και κάποια στιγμή όλο αυτό εκδηλώθηκε ή εκδηλώνεται κατά καιρούς και με δολοφονίες ή οι λεγόμενες βεντέτες.
11: Περισσότερες από 40 οικογένειες φέρονται να έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της οργάνωσης. Όσοι αντιδρούσαν ή έκαναν καταγγελίες έρχονταν αντιμέτωποι με την οργή τους.
0: Από το 2021 και μετά μπήκαν με το έτσι θέλω μέσα στα χωράφια και στις περιουσίες μας. Με το που έγινε η πρώτη μήνυση ξεκίνησαν τα αντίπεινα. Μας κόβανε λάστιχα, ελαιόδεντρα, καταστρέφανε καλλιέργειες και μας απειλούσαν συνεχώς.

0: Μιλάμε πραγματικά για μια εγκληματική οργάνωση και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Για τουλάχιστον 5 χρόνια, οι τσιφλικάδες των Βοριζίων είχαν προκαλέσει ζημιά προς τους πολίτες άνω

0: Έχει της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι ίδιοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
1: Οι πράξεις που μας αποδίδονται αφορούν περιστατικά του 21, 22, 23, άρα παλαιότερα περιστατικά. Λείπει λοιπόν το στοιχείο της αμεσότητας κίνδυνου τέλεσης νέων αδικημάτων.
0: Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο θείος και τα δύο ανήψια, αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.
2: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων έχουμε σε μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Θεσσαλονίκη, όπως θα μας πει η Θεοδώρα Απότα. Θεοδώρα.
3: Συνελήφθησαν 5 άτομα σωτήρι στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης από το ελληνικό FBI στην Θεσσαλονίκη και οι 5 φέρονται να είναι γεωργιανής καταγωγής, εμπλέκονται σε κλοπές, ληστείες αλλά και διαρρήξεις με λία άνω των 200.000 ευρώ. Το πιο δυνατό εντός εισαγωγικών χτύπημά τους ήταν σε κατάστημα από όπου αφαίρεσαν 149.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και 2 περίστροφα αλλά και ένα πιστόλι, τα οποία κατασχέθηκαν από τις αρχές, και όσον αφορά την υπόθεση αυτή, πλέον αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
2: Να σε ευχαριστήσουμε. Και να πάμε στη Ρόδο. Θρήνο στο νησί για το χαμό μητέρας και κόρη σε τροχαίο που στο συγκλονίζει. Το νησί, έκθεση τροχαίας δείχνουν υπερβολική ταχύτητα και απώλεια ελέγχου από τον 44χρονο οδηγό, ο οποίος επιμένει πως δεν ευθύνεται για τη μοιραία σύγκρουση παρά τις μαρτυρίες και τα ευρήματα των αρχών.
0: Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, δεκάδες συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Οι δύο γυναίκες σκοτώθηκαν ακαριαία στο τροχαίο που συγκλώνησε τη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση του οχήματός τους με σπόρο αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος.
4: Όλη η κοινωνία εδώ είναι σοκαρισμένη. Ήταν πολύ αγαπητή, έτσι, πολύ καλή κοπέλα. Φρόντιζε την κόρη της, ήταν πολύ δεμένη με την κόρη της.
0: Η έκθεση αυτοψίας της τροχέας επιβεβαιώνει όσα κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας για το θανατηφόρο τροχαίο. Ο 44χρονος φαίνεται πως έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, αφού οι ρόδες του αυτοκίνητου άφησαν ίχνη πλαγιές ολίσθησης σε μήκος 52,5 μέτρων στην άσφαλτο. Τα ίχνη δείχνουν ξεκάθαρα πως ο οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματος πριν τη σύγκρουση. Χαραγές, λάδια και θραύσματα συμπληρώνουν το σοκαριστικό σκηνικό, ενώ διαπιστώθηκε βλάβη στην κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη νησίδας. Βλάβη που παραμένει άγνωστο αν προϋπήρχε ή προκλήθηκε από τη σύγκρουση. Ο 44χρονος παραδέχτηκε ότι έτρεχε, αλλά υποστήριξε ότι το όχημα των δύο γυναικών παραβίασε το κόκκινο και όχι ο ίδιος. Ενώ αυτό της μάρτυρας κατέθεσε ακριβώς το αντίθετο.
4: Περίμεναν το φανάρι να ανάψει πράσινο. Μόλις ανάψε πράσινο, έστριψαν κάθετα το δρόμο. Μάλλον το αυτοκίνητο που έτρεχε με ταχύτητα δεν πρόλαβε, δεν σταμάτησε στο κόκκινο. Οπότε έγινε σφοδρή σύγκρουση.
0: Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης.
2: Ένας 57χρονος τρόφιμος στο ψυχιατρίο στο Δαφνί ομολόγησε ότι στραγγάλισε 46χρονο με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο, αφού προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ τους. Μάριζα Λιναρδάτου.
5: Και η νεκροψία είναι αυτή όπου θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 57χρονου άνδρα Σωτήρη, καθώς μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την αστυνομία, γνωρίζουμε ότι οι δύο άνδρες λογομάχησαν, καυγάδισαν και στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 46χρονος να τον στραγγαλίσει. Στη συνέχεια συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του, ωστόσο σύμφωνα με άλλες πληροφορίες μέσα από το νοσοκομείο, φαίνεται ότι το θύμα μπορεί και να κατέληξε και από φυσιολογικά αίτια, καθώς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό τον άκουσε τα ξημερώματα να πέφτει από το κρεβάτι του και αμέσως ανησύχησε. Στην συνέχεια προσπάθησαν να του κάνουν επί μία ώρα κάρπα, όμως δεν τα κατάφεραν, Σωτήρη.
2: Να σας ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε θέμα. Με στόχο να μπει φρένο στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αιωλικών εγκαταστάσεων, τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση ένα νέο χωροταξικό πλαίσιο. Πάμε στον Ραφαήλ Κάμπερ που θα μας πει τι σημαίνει αυτό.
6: Σωτήρη, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπει την απαγόρευση εγκατάστασης των αιωλικών σταθμών σε Αττική και Θεσσαλονίκη σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Επίσης, απαγορεύεται η εγκατάσταση και σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρους. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τονίζει ότι ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί ένα ολιστικό μοντέλο ανάπτυξης που πρώτη φορά υιοθετεί η χώρα μας και που έχει τεθεί από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

0: Ευχαριστούμε. Παράθυρο στον κόσμο τώρα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και με αμοιβαίες φιλοφρονήσεις, Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ επιχείρησαν από το Πεκίνο να αναδείξουν τη στρατηγική σχέση Ρωσίας και Κίνας. Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν συμφωνίες για ενέργεια και στρατιωτική συνεργασία, ενώ στις δηλώσεις τους έκαναν λόγο για μια πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά τους απέναντι στο δυτικό ηγεμονισμό και τις μονομερείς πρακτικές των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τους ακλόνητους δεσμούς στις ινορωσικές σχέσεις υπενθύμησαν οι δύο ηγέτες Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας για τη συνεργασία με την Κίνα, τόνισε την ανάγκη οι δύο χώρες να συνεισφέρουν σε μια νέα, πιο δίκαιη και δημοκρατική παγκόσμια τάξη.
2: С китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств. Стремимся к построению более справедливого демократического мироустройства.
1: Η συνάντηση, πέρα από φιλοφρονήσεις και ορισμένες διμερείς συμφωνίες, δεν είχε απτά αποτελέσματα, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν σε ενέργεια και στρατιωτική συνεργασία.
2: Уже сегодня упоминал, что несмотря на некоторую корректировку показателей двусторонней торговли по итогам 2025 года, в текущем году товарооборот демонстрирует хороший рост, более 10%.
1: Υπέγραψαν κοινή δήλωση για την ενίσχυση της συνολικής συνεργασίας σε νέα κοινά ενεργειακά έργα και όχι μόνο, αλλά έλειπε η πιο πολυπόθητη για τον Ρώσο πρόεδρο. Ο αγωγός Σαϊμπήρια 2, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Κίνα, επιτρέποντας τον Πούτιν να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις παρά τις αυξανόμενες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και κόστος. Λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, Πούτιν και Σι φωτογραφίζουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως ανεξέλεγκτο ηγεμόνα. Οι δύο ηγέτες δεν έχασαν ευκαιρία να υπενθυμίσουν τις στενές τους σχέσεις με εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις.
2: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день.
1: Ο πρόεδρος Σι είχε υποδεχθεί νωρίτερα τον πρόεδρο Πούτιν με τιμητικό άγημα στη μεγάλη αίθουσα του λαού, ενώ παιδιά κρατούσαν και κυμάτιζαν κινέζικες και ρωσικές σημαίες. Μια θερμή υποδοχή, όπως επίσης και η έκθεση φωτογραφίας που στήθηκε στο Πεκίνο αφιερωμένη σε όλες τις συναντήσεις Πούτιν-Σι ανά τα χρόνια. Η φωτογραφική έκθεση που διοργανώθηκε από τα κρατικά πρακτορία ειδήσεων της Κίνας και της Ρωσίας παρουσίασε φωτογραφίες από διάφορες συνόδους κορυφής μεταξύ των δύο προέδρων. Ενώ ακολούθησε και η καθιερωμένη τελετή του τσαγιού.
0: Και ενώ γίνονταν όλα αυτά στο Πεκίνο, η Ρωσία παρουσίασε σήμερα βίντεο με στρατιώτες να εξοπλίζουν πυρηνικές κεφαλές, ενώ το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν τεθεί στα υψηλότερα επίπεδα πολεμικής ετοιμότητας για χρήση πυρηνικών όπλων. Την ίδια ώρα, ο Μαρκ Ρούτε υποστηρίζει πως καμία επίπτωση στην άμυνα του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει από την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων, ενώ η Ευρώπη επιχειρεί προσέγγιση της Μόσχας μέσω της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ.
3: Το πυρηνικό της οπλοστάσιο κραδένει η Μόσχα σε μια πρωτοφανή επίδειξη ισχύως με το βλέμμα στο ΝΑΤΟ. Οι ρωσικές δυνάμεις παρουσιάζουν βίντεο με γυμνάσια που δείχνουν πυρηνικές κεφαλές και κινητά συστήματα εκτόξευσης πυράβλων Ισκαντέρ.
4: Russia has launched a major three-day military exercise involving tens of thousands of troops, naval forces, aircraft and nuclear-capable systems.
3: Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν τεθεί στα υψηλότερα επίπεδα πολεμικής ετοιμότητας για χρήση πυρηνικών όπλων.
4: Moscow says the drills are designed to test military readiness and strategic deterrence.
3: Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε παραδέχεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους προς την Ασία.
5: We know that adjustments will take place. The US has to pivot more towards, for example, Asia. This will take place over time in a structured way.
3: Ο Ρούτε τονίζει πως η αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο ΝΑΤΟ καθιστά αναγκαία τη μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης από τους Ευρωπαίους συμμάχους και τον Καναδά.
5: NATO is and will always be a transatlantic alliance. Part of keeping this alliance strong involves shifting responsibilities, moving away from unhealthy over-reliance on one ally to a fairer sharing of the responsibility for our collective security.
6: What we're basically saying is, as the European pillar of the alliance gets stronger, this allows the U.S. to reduce its presence in Europe and limit itself to providing only those critical capabilities that allies cannot yet provide.
3: Σύμφωνα με τους Financial Times, η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη φαίνεται πως είναι οι δύο πρώτες επιλογές που εξετάζουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπροσώπησή τους σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν. Η πρώην σιδηρά κυρία της Γερμανίας διατηρούσε καλές διπλωματικές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ και τα βιώματά της τη φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη Μόσχα, καθώς μεγάλωσε στην Ανατολική Γερμανία και μιλάει άπτεστα ρωσικά.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο με το Ιράν, όπως χαρακτηριστικά είπε. Όμως, Σπύρο Μουζακίτη δεν έμεινε μόνο σε αυτή τη δήλωση.
7: Όχι, δεν έμεινε μόνο σε αυτήν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα κάνει ό,τι του ζητήσει, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας λοιπόν σε δημοσιογράφους από την αεροπορική βάση στο Μέριλαντ, ο Τραμπ τόνισε ότι βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό σχετικά με την στρατηγική απέναντι στο Ιράν, ενώ είπε πως ο Νετανιάχου είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ σε καιρό πολέμου και πως η χώρα του δεν του έχει φερθεί καλά, αναφερόμενος στις δικαστικές περιπέτειες του Νετανιάχου. Μάλιστα, ο Τραμπ έκανε και χιούμορ σχετικά με τη δημοτικότητά του στο Ισραήλ, τονίζοντας πως θα μπορούσε να κατέβει για πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, εγώ να προσθέσω ότι πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος Τραμπ, απευθυνόμενος στο Ιράν, είπε πως ή θα υπογράψουν ή θα τους τελειώσουμε. Αυτή είναι μια δήλωση καινούργια της τελευταίας ώρας. Και να δούμε τι σημαίνει αυτό και να παρακολουθήσουμε βέβαια τη δήλωση Τραμπ για την οποία μιλήσαμε πριν από λίγο.
8: Do whatever I want him to do. He's very, very good man. He'll do whatever I want him to do and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget he was a wartime prime minister. And he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister.
0: Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα, στο Telecom Center, έχει ξεκινήσει με τους ημιτελικούς Ολυμπιακός Φενέρμπαξε και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκονται πρώτων πυλών. Το Glass Floor του ΆΚΑ υποδέχεται τους πιο λαμπρούς αστέρες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που μας υπόσχονται πλούσιο θέαμα και μεγάλες συγκινήσεις.

0: Η ώρα των ημιτελικών της EuroLeague έφτασε. Η Αθήνα φόρεσε τα καλά της και είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους μεγαλύτερους αστέρες του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Telecom Center για το Final Four της EuroLeague. Η Ερυθρόλευκη είναι η επιτομή της λέξης ομάδα με μπάσκετ συνεργασιών αλλά και ευδιάκριτους ρόλους με το μεγαλύτερο όπλο στη φαρέτρα του Γιώργου Μπαρτζόκα να μην είναι άλλο από το βούλγαρο forward Σάσα Βεζένκοφ. Ο superstar της EuroLeague αναδείχθηκε MVP σε μια εκπληκτική για τον ίδιο σεζόν, ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με τον Ολυμπιακό να βασίζει πολλά σε αυτόν στην προσπάθειά του για την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου στην ιστορία του. Δεύτερος πόλος στην επίθεση των Πειραιωτών ο Tyler Dorsey, ένας παίκτης που την προηγούμενη χρονιά έμοιαζε ένα βήμα πριν την πόρτα της εξόδου διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, προσδίδοντας διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας του με αξιόπιστες λύσεις στην επίθεση. Ο δρόμος του Ολυμπιακού για τον τελικό δεν θα είναι εύκολος, αφού στον ημιτελικό θα βρει μπροστά του την ενενεργία πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε με τον Σάρας Γιασκεβίτσιος να έχει δώσει τα κλειδιά της ομάδας στον Αμερικανό άσο Wade Baldwin. Ο κορυφαίος δημιουργός των Τούρκων παίρνει όλες τις αποφάσεις στο παρκέ, ενώ εκεί καταλήγει η επίθεση. Όταν η μπάλα καίει. Ο Χόρτον Τάκερ στην πρώτη του σεζόν στη Γυραιά Ήπειρο αποτελεί έναν οδοστρωτήρα για τις αντίπαλες άμυνες που δύσκολα μπορεί κανείς να τον περιορίσει. Στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό συγκρούονται δύο παραδοσιακές δυνάμεις του ισπανικού μπάσκετ, Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Βαλένθια. Η βασίλισσα Ρεάλ των 11 κατακτήσεων έχει βρει το μαέστρο της στο πρόσωπο του εκρηκτικού Αργεντίνου γκάρτ Φακούντο Καμπάσο, που αποτελεί πονοκέφαλο για τους αντιπάλους τόσο με τη δημιουργία του όσο και με το σκοράρισμα. Ο παρετοκαπνισμένος σε Final Four Μάριο Χεζόνια είναι ο άνθρωπος των ειδικών καταστάσεων. Εκείνος που θα πάρει την μπάλα στα τελευταία δευτερόλεπτα παραμένοντας ψύχρεμος. Στην άλλη πλευρά του παρκέ θα βρεθεί η σταχτοπούτα της διαδικασίας Βαλένθια. Η ομάδα του Πέντρο Μαρτίνεθ αποτελείται από πολλά αναδυόμενα αστέρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μεγάλος πρωταγωνιστής στην πορεία της ως εδώ, ο Γιάν Μοντέρο. Ο 23χρονος Δομινικανός έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά του με το μέλλον του στην Ευρωλίγκα να προμηνύεται λαμπρό. Βασικός μοχλός των συστημάτων της ισπανικής ομάδας και ο Νέιθαν Ρίβερς. Ο ψηλός τον πορτοκαλί που έχει στο στυλ παιχνιδιού του και την τρίποντη απειλή και δύσκολα μπορεί να τον περιορίσει ο αντίπαλος. Η μάχη αστέρων στο glass floor του ΟΑΚΑ πλησιάζει και υπόσχεται αξέχαστες στιγμές και μπασκετικές συγκινήσεις.
1: Πριν από λίγο έφτασε στην Αθήνα η αποστολή της Φενέρμπαχτσε, ενώ από νωρίς το απόγευμα έχει καταλήξει σε κεντρικό ξενοδοχείο η αποστολή του Ολυμπιακού. Εκεί βρίσκεται η Βάλια Πηλιανίδη, η οποία θα μας ενημερώσει και για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός. Βάλια.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη, εδώ από το κέντρο της Αθήνας. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο που θα καταλήξουν όλες οι ομάδες. Έχει φτάσει στην Αθήνα και η Φενέρμπαχτσε, την περιμένουμε και αυτή σε λίγα λεπτά από τώρα στο ξενοδοχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακοδοχείο. Υπάρχει εντατικός έλεγχος τόσο σε εμάς τους δημοσιογράφους, όσο και σε όλους όσους βρίσκονται γύρω από το ξενοδοχείο. Τώρα να πούμε ότι φυσικά αύριο η Αθήνα θα χτυπήσει για τα καλά στο ρυθμό του Final Four. Αύριο είναι και οι πρώτες προπονήσεις των ομάδων. Ενώ στις 12 έχει προγραμματιστεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Στέγη Ωνάση, όπου 4 προπονητές και 4 παίκτες θα μιλήσουν για το Final Four, στους οποίους τους ρυθμούς ζει ολόκληρη η Αθήνα.
1: Ισχύει αυτό το τελευταίο που λες. Ακόμα και οι φίλαθλοι ομάδων που δεν συμμετέχουν στο Final Four θα το παρακολουθήσουν με πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να αλλάξουμε σελίδα σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τον τρόπο που αλλάζουν την Αθήνα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Ένα ζήτημα που απασχολεί εκατομμύρια κατοίκους του Λεκανοπεδίου, ενώ επιδρά και στον τουρισμό. Εκείνο ο Κώστας Αλατζάς. Κώστα.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ στα Σεπόλια, στο αμαξοστάσιο της Στασί, η εκδήλωση παρουσίασης της μεγαλύτερης αναμόρφωσης των τελευταίων δεκαετιών στις αστικές συγκοινωνίες, όπως είπε πριν από λίγο ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Κυριανάκης. Μία εκδήλωση που γίνεται παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος λίγο μετά τις 7 αφήχθη στα Σεπόλια, ξεναγήθηκε στα καινούργια λεωφορεία που βλέπετε ακριβώς πίσω μου είναι μερικά από τα 1076 νέα λεωφορεία που έχουν ενταχθεί τα τελευταία 6 χρόνια στις αστικές συγκοινωνίες, με στόχο με τα επόμενα 2 χρόνια να φτάσουν τα 1700. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε και στο νέο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον ερχόμενο Ιούλιο. Συνολικά στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο ανακατασκευάζονται 14 σειρμοί, οι οποίοι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα είναι έτοιμοι μέχρι το τέλος του χρόνου. Η επιβατική κίνηση έχει αυξηθεί σημαντικά, 25% σε σχέση με πέρσι. 1 εκατομμύριο επιβάτες χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες, κάτι που αναμένεται να τομνήσει σε λίγα λεπτά στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση από το 2019 παραμένει συνεπής στην πολιτική ενίσχυσης των δημοσίων συγκοινωνιών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και να δούμε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Κυρανάκης.
4: Ο σκοπός είναι να αυξήσουμε κατά πολύ, όπως έχουμε συζητήσει με τον Υπουργό, τη συχνότητα των δρομολογίων, να βάλουμε εφαρμογές τηλεματικής, να εξασφαλίσουμε ότι οι λεωφορείοδρομοι είναι χώροι στους οποίους θα μπορούν να κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε να ξανακερδίσουμε το στοίχημα της εμπιστοσύνης. Βήμα-βήμα πιστεύω ότι το κερδίζουμε και οι κάτοικοι της Αττικής αντιλαμβάνονται ότι εδώ πραγματικά στις αστικές συγκοινωνίες, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάτι αλλάζει.
5: Είμαστε σήμερα στο πλήρως ανακαινισμένο μακροστάσιο της Αττικής. Επιθεωρούμε τον ολοκένουργιο στόλο 1076 πλέον λεωφορείων που βλέπουν οι Αθηναίοι, εξυπηρετούνται οι Αθηναίοι με καλύτερες συχνότητες και είναι το πιο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να πετύχουμε το τρίπτυχο περισσότερα και καινούργια λεωφορεία, περισσότεροι οδηγοί, καθαρές λεωφορεολωρίδες.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα ξανά, συναγερμός το πρωί στη Λιθουανία για ντρόουν που μπήκε στον ενάεριο χώρο της Λιθουανίας οδήγησε στη διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, έστειλε τον Λιθουανό πρόεδρο και τον πρωθυπουργό, αλλά και τον πληθυσμό της Λιθουανικής πρωτεύουσας στα καταφύγια, Χρυσάνθη Μπουρούτη.
6: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι δέχθηκε σήμα στα ραντάρ από μη επανδρομένο αεροσκάφο στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, στα σύνορα με τη Λιθουανία. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν αμέσως με μήνυμα στα κινητά.

0: τους και κατευθύνθηκαν στα καταφύγια, ενώ ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της χώρας μεταφέρθηκαν και αυτοί σε ασφαλές μέρος. Και σύμφωνα με τον Λιθουανό Υπουργό Άμυνας, δεν είναι γνωστό αν το ντρόουν είναι ουκρανικό ή όχι. Το περιστατικό διήρκησε περίπου μία ώρα και η προειδοποίηση για την αεροπορική κυκλοφορία και για το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει πλέον αρθεί, με την κυκλοφορία να έχει επανέλθει στα φυσιολογικά της.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική είδηση. Νέα δεδομένα δημιουργεί η γαλλική νομοθεσία για την επιστροφή αρχαιοτήτων, ανοίγοντας για πρώτη φορά συγκεκριμένο πλαίσιο επαναπατρισμού σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων στη χώρα μας. Μιλώντας αποκλειστικά στο Άξιον 24 και στο Σπύρο Μουζακίτη, η ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, Κατερίνα Τίτη, επισημαίνει ότι εξετάζονται θράφσματα που βρίσκονται στο Λούβρο, όπως η πλάκα με τις εργαστίνες, μία μετόπι και τρεις κεφαλές, τα οποία ενδέχεται να εμπίπτουν στις νέες ρυθμίσεις και να επιστραφούν στην Ελλάδα.
2: Παράθυρο επιστροφής για τα θράψματα του Παρθενώνα από το Μουσείο του Λούβρου. Νέα γαλλική νομοθεσία που υιοθετήθηκε στις 7 Μαΐου αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο για την επιστροφή αρχαιοτήτων.
3: So this would apply to objects that were taken between 1815 and 1972, so that's between the start of France's second colonial empire and then the entry into force of a convention by UNESCO, so a framework for restituting objects under international law.
2: Σε άρθρο της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, η Κατερίνα Τίτη, ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, επισημαίνει ότι υπό προϋποθέσεις ανοίγει ο δρόμος και για θράσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο.
4: Ο νέος νόμος πέρασε στις αρχές Μαΐου, εγκρίθηκε με ομοφωνία και από την Γερουσία και από το Κοινοβούλιο, αλλά είναι η πρώτη φορά που περνάει νόμος ο οποίος αφορά γενικά οποιαδήποτε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς, και έτσι για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για μία επιστροφή.
2: Μιλώντας αποκλειστικά στο Άξιον 24 και στο Σπύρο Μουζακίτη, η Κατερίνα Τίτη εξηγεί σε ποια αρχαιολογικά ευρήματα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον.
4: Το πιο γνωστό είναι η πλάκα με τις εργαστίνες, η οποία δεν εμπίπτει στον νόμο, επειδή ακριβώς αφαιρέθηκε και έφτασε στη Γαλλία και μπήκε στο γαλλικό δημόσιο πριν από το 1815, και επειδή ο νόμος έχει αυτήν τη χρονική, το χρονικό σημείο που ισχύει από το 1815 και μετά. Το δεύτερο αντικείμενο, η μετόπι, μπαίνει μέσα, εμπίπτει στο νόμο, διότι έφτασε στο Λούβρο μετά το 1815.
2: Πέρα από τα ήδη γνωστά, υπάρχουν και επιπλέον ευρήματα που εξετάζονται, ωστόσο η χώρα μας δεν πρέπει να αποκλείσει τη δυνατότητα συνολικής διεκδίκησης.
4: Πρόκειται για τρία κεφάλια από γλυπτά, τα οποία έχουν φτάσει με διαφορετικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να γίνει μια έρευνα στο πώς ακριβώς φύγανε αυτά από την Ελλάδα. Το γεγονός ότι κάποια θράψματα στο Λούβρο εμπίπτουν στον νόμο και κάποια δεν εμπίπτουν, δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τα ζητήσει όλα.
2: Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των γλυπτών του Παρθενώνα εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός Ελλάδας, με το Βρετανικό Μουσείο να μην κάνει πίσω και να κρατά τους θησαυρούς της χώρας μας.
4: Ο μισός γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Εννοείται ότι αν η Γαλλία πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα τα θράσματα του Παρθενώνα, αυτό θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά σίγουρα η πίεση θα μεγαλώσει και κάποια στιγμή θα υποχρεωθούν να τα επιστρέψουν και αυτοί.
2: Το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα επανέρχεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Διπλωματίας, ανοίγοντας πιθανώς τη συζήτηση και για άλλες αντίστοιχες διεκδικήσεις στο μέλλον.
1: Μακάρι όσα είδαμε να αποτελούν μια αρχή και για την επιστροφή άλλων σημαντικών αρχαιοτήτων, όπως για παράδειγμα τα μάρμαρα του Παρθενώνα που είναι η κορυφαία. Τώρα, σοκάρει Αφγανός πατέρας που αναγκάζεται να πουλήσει, όπως λέει, τις 7χρονες κόρες του για γάμο. Η Βολιβία συνταράσσεται από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ενώ μεγάλες πυρκαγιές σαρώνουν την Καλιφόρνια, καίγοντας τεράστιες εκτάσεις.
5: Now Afghanistan is facing one of the most severe hunger crises in the world. The impact is staggering. 3 out of 4 Afghans struggle to find food, jobs and access healthcare.
2: Απελπισμένοι γονείς οδηγούνται ακόμα και σε ακραίες επιλογές να πουλήσουν τα παιδιά τους. Οι 7χρονες δίδυμες Ρόκια και Ροχίλα κοιτούν αποσβολωμένες, καθώς ο πατέρας τους ξεσπά σε κλάματα.
6: I'm ready to sell my daughters. I'm poor and in debt. I come home with parched lips, distressed and confused. My children come to me saying, Baba,

0: Give us some bread.
1: Ο ίδιος δικαιολογεί την απόφασή του λέγοντας ότι αν πουλήσει τη μία του κόρη θα μπορέσει να ταΐσει τα υπόλοιπα παιδιά του για τουλάχιστον 4 χρόνια.
0: But what can I give? Where is the work so I can earn? It breaks my heart, but it's the only way to feed my other children.
1: Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η ανθρωπιστική βοήθεια φέτος είναι κατά 70% χαμηλότερη από το 2025. Για ακόμη μία φορά η Καλιφόρνια στο έλος της πυρκαγιάς.
2: We begin with breaking news out of California. The Sandy fire forcing more than 30,000 people from their homes tonight, about 40 miles north of Los Angeles.
1: Η πυρηνή λέλαπα εξαπλώνεται σε περισσότερα από 1.300 στρέμματα, ενώ φωτιά πλήττηκε το Εθνικό Πάρκο των Νησιών Channel με έκταση 6.000 στρεμμάτων.
3: You can see them still. They're all up there with hoses even. I don't know how they got hoses all the way up there.
1: Σκηνές χάος στη Βολιβία. Δύο επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούν την παρέτηση του Προέδρου της χώρας, Ροντρίγκο Πας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση Πας αρνείται να αποσύρει τα μέτρα λιτότητας, διατηρώντας τη χώρα σε κλειό κινητοποιήσεων. Οι διαμαρτυρίες στη Βολιβία κλιμακώνονται με εκτεταμένα δοφράγματα να προκαλούν ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν για εξελισσόμενο πραξικόπημα. Σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Περού.
4: Mm-hmm.
1: 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας των κατολιστήσεων, ενώ πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές. Το Περού, πάνω στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό, συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
1: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά All Season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026.
3: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
4: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
3: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το eFood και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο

0: MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Hvað verð? Mun einhver?
1: Taka upp fyrir sjóðhór? Hefinn við einnig árás að gera hér?
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
4: Α, ήρθες. Το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο για να μην βλεπόμαστε και πολύ.
5: Και δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνομαι τις αλλαγές.
6: Μάλιστα.
5: Μην αλλάζεις τα πράγματα στο ψυγείο. Μην κουνάς το βάζο.
6: Ωραία δισκοθήκη. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που έκανα μια αλλαγή που του άρεσε.
4: Τι είναι αυτό!
6: Άλλαξα παρόχο ρεύματος.
5: Τι έκανα?
6: Έβαλα πρωτεργία.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
6: Μ' αγαπάει.
7: Καλησπέρα σας. Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα έχει ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τον ημιτελικό της Παρασκευής. Οι Ερυθρόλευκοι είναι πλήρης και απολύτως προσιλωμένοι στην αντίπαλό του, στην Φενέρμπαχτσε.
8: 48 ώρες χωρίζουν τον Ολυμπιακό από τον μεγάλο ημιτελικό στο Final Four της EuroLeague απέναντι στην αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε. Η συγκέντρωση στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο βρίσκεται στο 100% και η ένταση των προπονήσεων έχει μεγαλώσει. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν έχει αλλάξει τη ρουτίνα της ομάδας, έχει αυξήσει όμως τους ρυθμούς, την ώρα που άπαντες στον οργανισμό ανυπομονούν για τη μεγάλη ώρα του Final Four στο T-Center Athens.
9: Χαιρόμαστε συγκρατημένα, γιατί ξέρουμε τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα και ξέρουμε τους στόχους αυτής της ομάδας και σίγουρα είναι να φτάσει μέχρι το τέλος. Οπότε δύο βήματα μείνανε. Ένα συνένα, όπως λέω πάντα. Οπότε έχουμε αφοσιωθεί πλήρως στο παιχνίδι της Παρασκευής.
8: Πριν την έναρξη του Final Four και εν ώψη του ημιτελικού, οι παίκτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.
10: Nothing but love, Oli. Let's go make it happen.
11: Να έρθουν όσοι περισσότεροι γίνεται στο ΆΚΑ.
12: The camp as loud as possible to support the team and hopefully we will be able to celebrate together.
7: Στον Παναθηναϊκό Άκτορ τώρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για το μέλλον του Εργίνα Νταμάν στον πάγκο της ομάδας. Συνδεόμαστε με τη Βάλια Πηλιανίδη για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βάλια.
13: Καλησπέρα, Νίκο. Πράγματι, το κλίμα στις τάξεις του Παναθηναϊκού είναι βαρύ μετά τον αποκλεισμό από το Final Four και όλα πλέον για το μέλλον του Εργίνα Νταμάν είναι στον αέρα. Αύριο ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ θα συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Και όλα όσα αφορούν το μέλλον του Τούρκου τεχνικού στη χώρα μας και στους πράσινους είναι ανοιχτά.
7: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βαλιά, για το ρεπορτάζ. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Αστέρας Άκτρο προετοιμάζεται για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, έχοντας εξασφαλίσει την παραμονή του στην Super League και ετοιμάζεται να βάλει τις βάσεις για τη νέα σεζόν με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες. Η τελευταία στροφή της φετινής Super League θα βρει τον Αστέρας Άκτορ χωρίς άγχος να αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Οι Αρκάδες έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στα μεγάλα σαλόνια και θα επιδιώξουν να πούν αντίο σε μια σεζόν που τα είχε όλα με νίκη. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Action 24, ο προπονητής των Κιτρινομπλε Γιώργος Αντωνόπουλος τόνισε πως θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε νέα παιδιά, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως θέλει να δει σοβαρότητα παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο.
14: Χωρίς άγχος αλλά με σοβαρότητα. Είμαστε ο Αστέρας Τρίπολης. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε πάρα πολύ σοβαροί, εννοείται με νέα πρόσωπα. Υπάρχουν παιδιά που αξίζουν να έχουν χρόνο συμμετοχή στην ομάδα μας και θα το πάρουν σε αυτό το παιχνίδι. Η σοβαρότητα όμως θα είναι στο 100%.
7: Στα play-out, ο Άστερας Άκτορ έκανε πορεία πρωταθλητισμού και απέδειξε πως ανήκει στη Super League. Πάθος, θέληση και πίστη ήταν οι λέξεις κλειδιά στη μάχη που έδωσε η ομάδα ώστε να πετύχει το μίνιμουμ του στόχου της.
15: When we start the play-outs, we start to play like for our lives. And I think the play-outs was very, very nice for us. We played very good every game, especially here at home. Maybe now our mental is very easy to play this game, and we try to will go there to win, of course.
16: I'm very happy for the club and for the people that deserve this. It was a very difficult year, and finally we succeed to stay in the league. That was the objective in the end. The whole season, in the regular season, we were not so strong at home, but I think we changed our minds and our type of game, and at home we became very strong, and I think this was the point that gave us the safe to the category.
7: Η σεζόν 2025-2026 ήταν γεμάτη σκαμπανεβάσματα για τον Αστέρα Άκτορ και μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος θα εκκινήσουν οι διαδικασίες ώστε την επόμενη σεζόν να διεκδικήσει την επιστροφή στις πρώτες θέσεις και στην Ευρώπη. Σε κάτι παραπάνω από 2 ώρες θα πραγματοποιηθεί η σέντρα στον μεγάλο τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα κοντραριστούν στο Besiktas Park με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο και υπόσχονται πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις. Η αγγλική ομάδα έχει τον τίτλο του φαβορή, με τον Unai Emery να στοχεύει στην 5η προσωπική του κατάκτηση του Europa League με 3η διαφορετική ομάδα. Στην αντίπερα όχθη, η Φράιμπουργκ θα ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της, αφού θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το βραδινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Καλό σας βράδυ!
17: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
19: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
20: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την Πέμπτη θα επικρατήσει εκ νέου άστατος καιρός, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα επικρατήσει γενικά ήθερος καιρός, με νεφός στη βορειοανατολική χώρα και λίγες ομίχλες στα δυτικά. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφός στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και καταιγίδες, κυρίως γύρω από τα ορεινά, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στην κεντρική και δυτική Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και την κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Κατά τόπους εκεί θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 4 ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 27 και τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται αρχικά γενικά ήθερος καιρός με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές ζοχές το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια αρχικά με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και στο εσωτερικό του νομού και τη Χαλκιδική θα σημειωθούν τοπικές ζοχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 4 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες, με όραμα και συνέπεια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο διαρκώς. Δημιουργούμε εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς και εμπειρίες που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με υπερσύγχρονες μαρίνες διεθνούς βεληνικούς. Ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. The Ellinikon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Παράγουμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και κυρίως για τη ζωή όλων μας. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Αφενός, είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης για την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Αύριο, από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει την ίδρυση του δικού της κόμματος και την προσεχή Τρίτη θα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα ανακοινώσει από το Θησείο το νέο δικό του κόμμα. Την ίδια ώρα όμως, η υπόθεση των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ φουντώνει την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από νωρίς σήμερα το πρωί έχει δημιουργηθεί κυριολεκτικά σάλος με αφορμή την διαρροή στοιχομηθείας με πολύ μεγάλη ένταση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πήγε στην διάσκεψη των Προέδρων, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχαν κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και ο πρώην διπλωμάτης και επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο κύριος Τζαβέλας δεν προσήλθε και αυτό ήταν η πρώτη αφορμή για σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Εκείνο όμως το οποίο πραγματικά προκάλεσε πολύ πολύ μεγάλη ένταση, χτύπησε κόκκινο η ένταση, έχει να κάνει με την διαρροή των διαλόγων μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δεμήρη, του επικεφαλής της ΕΥΠ. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή, καθώς απαγορεύεται σε μία κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση να υπάρχουν τέτοιες διαρροές διαλόγων που αφορούν και την εθνική ασφάλεια, όπως λέει η κυβέρνηση από την πλευρά της. Και αυτό μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε προκαλεί κύματα αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και με πολύ πολύ παρασκήνιο. Τώρα, γενικώς, οι δηλώσεις σήμερα του Πρωθυπουργού στην συνάντηση που είχε, την καθιερωμένη αναμήνα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σχετικά με την ένταση που υπάρχει και κλιμακώνεται στα ελληνοτουρκικά, με αφορμή το νομοσχέδιο που φέρνει ο Ερντογάν στην τουρκική Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο και προσπαθεί να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο της Τουρκίας τις παράλογες και παράνομες αιτιάσεις και διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, φαίνεται ότι προκαλεί ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης με δηλώσεις και εκ μέρους του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και αυτό θα το δούμε αναλυτικά με καλεσμένους ειδικούς στρατιωτικούς να δούμε τι πραγματικά σημαίνει. Σε διεθνές επίπεδο, πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα. Εάν δεν συνθηκολογήσει, εάν δεν συμφωνήσει το Ιράν, η Τεχεράνη, τις επόμενες ώρες ως προς το σχέδιο συμφωνίας που έχουν καταθέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει, απευθυνόμενος στην Τεχεράνη, θα σας τελειώσουμε. Την ίδια ώρα διαλύθηκε στο Ισραήλ η Βουλή και πάμε σε πρόωρες εκλογές, καθώς ο Μπένσαμιν Νετανιάχου τελεί υπό την πίεση της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφω.

0: Στον φάκελο γράφονται λόγοι της παρακολούθησης μου.
1: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.
0: Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα?
1: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
0: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά?
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Τι λέτε, έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
1: Όχι, δεν τους έχω δει.
0: Σταματήστε να περιφρονείτε την νοημοσύνη μας.
2: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαραίοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους, διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
3: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
4: Θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Οι πολιτικές του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλληλες με βάση αυτά τα οποία λέει. Mm-hmm. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός.
5: Στην συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας νωρίτερα σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στα υποίδρυση δύο νέα κόμματα. Το λέω αυτό γιατί και ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε και είπε ότι το κόμμα Τσίπρα θα είναι ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί. Από την άλλη όμως ο Πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την αναδιάταξη που θα προκύψει στο πολιτικό σκηνικό από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Πάντως, να είστε βέβαιοι ότι όλα τα κομματικά επιτελεία και το επιτελείο της κυβέρνησης, το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και τα επιτελεία στα άλλα κόμματα έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στην ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Και θα το αναλύσουμε αυτό αργότερα με τη Φόφη Γιωτάκη και τη Δώρα Αυγέρη, καθώς είναι προφανές ότι και το κόμμα Καριστιανού κάπου απευθύνεται, από κάπου θα πάρει ψηφοφόρους και φαίνεται ότι το αποτύπωμα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι αρκετά ισχυρό. Και βεβαίως το κόμμα Τσίπρα θα προκαλέσει μία αναδιάρθρωση στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και εκεί θα παιχτεί η δεύτερη θέση πιθανότατα με το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα που είπαμε. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η αντιπαράθεση με αφορμή την συζήτηση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων. Την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής η Βουλή θα κληθεί να ψηφίσει για το αν θα συγκροτηθεί ή όχι εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Εδώ το κομβικό σημείο έχει να κάνει με το αν θα απαιτηθούν 120 ψήφοι, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, σε κανονικές εξεταστικές επιτροπές, ή αν η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, υποστηρίξει ότι επειδή προκύπτουν θέματα απορρίτου και εθνικής ασφαλείας, πρέπει να ψηφιστεί η Εξεταστική Επιτροπή από 151. Εκεί θα είναι η μεγάλη αντιπαράθεση. Εν τω μεταξύ, όσα έγιναν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θα τα δείτε αμέσως τώρα, έχουν πυροδοτήσει πολύ σφοδρή αντιπαράθεση.
0: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.
6: Αν σεβόμαστε τη δικαστική εξουσία, είναι ξεκάθαρο ότι η δικαστική εξουσία έρχεται στη Βουλή όταν κρίνεται με τις διαδικασίες που ορίζει το Σύνταγμα και καλεί στους εισαγγελείς προκειμένου να γίνει η επιλογή ποιοι θα μπουν. Δεν μπορούν να έρθουν όταν χειρίζονται μια υπόθεση, γιατί τότε η Βουλή θα παίξει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας.
7: Επιλέγετε και καταργείτε τη διάκριση των εξουσιών με το να τους ζητάτε να έρθουν να απολογηθούν στο Κοινοβούλιο και καλά κάνουν και δεν έρχονται.
8: Δεν λοιπόν, είναι θέμα απολογίας, είναι θέμα διαλόγων των εξουσιών.
7: Ακούστε με, κύριε Μάτρο.
8: Όλες οι εξουσίες
7: ακούστε με, μιλήσατε, καταλάβα.
0: Στον φάκελο γράφονται λόγοι της παρακολούθησης μου.
1: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.
0: Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα?
1: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
0: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά?
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Τι λέτε, έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
1: Όχι, δεν τους έχω δει.
0: Σταματήστε να περιφρονείτε την νοημοσύνη μας.
2: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατηφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους, διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
9: Οι θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης σε πρώτο πλάνο ξανά σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Υπήρχε φάκελος ή δεν υπήρχε τελικά? Το είχε δει ο κύριος Δεμήρης ή δεν το είχε δει? Πληθώρα αντιφάσεων.
0: Θα σεβαστούμε τα φύλαθλα αισθήματα.
10: Πρώτος προσκεκλημένος ήταν ο προϊστάμενος της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης. Απήντησε γενικώς αορίστος και περιληπτικός και φύγαμε πλουσιότεροι κατά αυτό το έγγραφο.
11: Καταγγέλουμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Οι απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη ήταν γενικόλογες και αόριστες.
12: Η κυβέρνηση βρίσκει συνεχώς νέες μεθόδους και έχει αναβαθμίσει τους μηχανισμούς της συγκάλυψης.
13: Αρνήθηκε να προσέλθει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας. Η Νίκη θα ζητήσει την εκ νέου κλήτευση του κυρίου Τζαβέλα, διαφορετικά την βίαιη προσαγωγή του.
14: Η απουσία Τζαβέλα, η οργανωμένη δε κάλυψη της τάσης του από τη Νέα Δημοκρατία, όχι απλώς ενισχύουν, αλλά αποδεικνύουν πλήρως την ενεργό εμπλοκή και σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη στο έγκλημα των υποκλοπών.
5: Όλη η κόντρα λοιπόν εστιάστηκε σχετικά με την διαρροή αυτών των διαλόγων. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι κοπτοραπτική. Μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δεμήρη, του επικεφαλής της ΕΕΠ. Επισημαίνω ότι ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, δεν προσήλθε σήμερα. Με μία επιστολή του μιλάει για την διάκριση των εξουσιών. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, άναψε φωτιές στην αντιπαράθεση της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση. Για την υπόθεση τώρα των διαρροών, των διαλόγων του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κύριο Δεμήρη, δείτε τι έχει πει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να δούμε την κάρτα, γιατί τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής. Λέει λοιπόν, θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από πού διέρευσαν οι διάλογοι και σε κάθε περίπτωση που πριν καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης λέει ότι ενδεχομένως ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να βρεθεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής αντιμέτωπος ακόμα και με ποινικό αδίκημα, καθώς είναι προφανές ότι η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ και στον πρόεδρό του χρεώνουν την διαρροή των διαλόγων. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Μύτη, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει στη Βουλή. Γιάννη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σεραφείμ, το κλίμα μυρίζει μπαρούτι και εν όψη της συνεδρίασης της Παρασκευής για τη σύσταση εξεταστικής για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για την αυριανή ψηφοφορία που τον έχουμε ξεχάσει μεταξύ άλλων. Αύριο είναι η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον Σπύριο Λιβινό και τη Φωτεινή Αραπατή. Ωστόσο, στα σημερινά, να ξεκινήσω και να σχολιάσω στην κάρτα την οποία προανέφερες, ότι όλοι οι βουλευτές που εισήλθαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να εξετάσουν το διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, είχαν πάνω τους κινητά τηλέφωνα. Αλλά το πρόβλημα, Σεραφείμ, ξεκινά, αν θες, από την ταπεινή μου άποψη, ότι όλοι είχαν συσκευές για να μπορέσουν και να καταγράψουν και να αναπαράγουν τυχόν περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να μπορεί να διαρρέσουν και αυτό το περιεχόμενο.
5: Αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, ένα σχόλιο, αυτό είναι ανεπίτρεπτο και όχι μόνο είναι ανεπίτρεπτο, αλλά δημιουργεί ένα πρόβλημα και στον ισχυρισμό, στο επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι πρέπει λόγω απορρίτου και εθνικής ασφάλειας να απαιτηθούν 151 ψήφοι, όταν δεν μπορείς να προστατεύσεις την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που εξετάζει τον διοικητή της ΕΕΠ, είναι δυνατόν μετά να επικαλείσαι το απόρριτο? Και σήμερα απόρριτο υπήρχε. Γιατί δεν προστατεύτηκε?
15: Πολύ σωστή παρατήρηση, Σεραφείμ, και είναι και το αντικείμενο της Παρασκευής, το οποίο θα κυριαρχήσει. Επέτρεψέ μου να πω ότι ουσιαστικά ο Νικήτας Κακλαμάνης τρέχει να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Από εκεί εγώ θα πιαστώ, και σίγουρα τίθεται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα για το πώς θα καταφέρει να στηρίξει η συμπολίτευση το επιχείρημα ότι εδώ τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας και προκειμένου να προχωρήσουμε σε εξεταστική επιτροπή θα απαιτηθούν 150.
5: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Όταν μιλάει για ποινικό αδίκημα, αφού προηγουμένως σε εσάς, τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είχε αναφερθεί για κοινοβουλευτική εκτροπή ο πρόεδρος της Βουλής, το ποινικό αδίκημα ποιο είναι και εναντίον ποιον θα στραφεί? Εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, εναντίον των βουλευτών της αντιπολίτευσης?
15: Ή αυτού που έκανε τις διαρροές που φτάσανε στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, κανείς δεν ξέρει. Το άφησε λίγο ο Νικήτας Κακλαμάνης αυτό να αιωρείται κατόπιν των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα διεξάγει. Αυτό που έχει στη συνέχεια πει η Σεραφείμ και δεν έδειξε η προηγούμενη κάρτα, ρωτήθηκε από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για το απόρριτο, κάτι πολύ ανόητο. Απόρριτο είναι και το σοβαρό και το ανόητο, που σημαίνει ότι δεν απέκτησε κανέναν από αυτή την έρευνα που θέλει να διεξάγει ο Νικήτας Κακλαμάνης για να φτάσουμε στις διαρροές του ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι, ολοκλήρωσε το, Γιάννη.
15: Μένει να φανεί, Σεραφείμ, και τι ακριβώς θα ποινικοποιηθεί, εάν είναι να ποινικοποιηθεί. Αντιλαμβάνεσαι τι ρωτάω, ή θα υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια, ας μου επιτραπεί η λαϊκή φράση.
5: Εντάξει, το καταλαβαίνω, Γιάννη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά όταν, φίλες και φίλοι, να αποδεσμεύσουμε το Γιάννη Μύτη, αλλά όταν, φίλες και φίλοι, λέγονται τόσο βαριές κουβέντες, εάν υπάρχει ποινικό αδίκημα, πρέπει να δούμε εναντίον ποιου θα στραφεί αυτή η κατηγορία. Θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έκανε τη διαρροή. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης ή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για λόγους ανοησίας, όπως υπονόησε ο Νικήτας Ακλαμάνης, ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί και κάτι τέτοιο εδώ, ή κάποιος

0: πήγε. Επαναλαμβάνω, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να δούμε το βίντεο για τα ελληνοτουρκικά. Πάμε να δούμε όσα έχουν υποθεί και από τον Πρωθυπουργό σήμερα, αλλά και από την πλευρά της Τουρκίας, γιατί φαίνεται ότι η Τουρκία κλιμακώνει μέρα με τη μέρα εν ώψη της ψήφισης του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
2: Βγάζει ένα εσωτερικό νόμο η Τουρκία για και διεκδικεί κυριαρχικά δικαιώματα μιας άλλης χώρας. Αυτό εγώ θα έλεγα ότι είναι πολεμική πράξη. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και να μην περιμένουμε να τι θα κάνει η Τουρκία και να ακολουθούμε, αλλά να προβούμε πρώτοι σε ενέργειες.
3: Εάν η Τουρκία απέναντι από τα ελληνικά νησιά, ανάμεσα από αυτά και τα Δωδεκάνησα, έχει σταθμεύσει μια ολόκληρη στρατιά, η οποία είναι εξοπλισμένη με αποβατικά σκάφη, δεν είναι η Ελλάδα ότι σταθμεύει δυνάμεις στα νησιά προκειμένου να απειλήσει την Τουρκία, αλλά ισχύει το αντίστροφο. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και η Ελλάδα αυτό που κάνει είναι να προστατεύσει την εδαφική της ακαιρεότητα.
4: Και εγκαλεί εμάς ότι εμείς σφάξαμε Τούρκους και ξένους, ότι εμείς δυναμητίζουμε τις διμερείς σχέσεις και εργαλειοποιούμε την ιστορία. Όταν η Τουρκία τη μάχη του Μαντζικέρτ πριν από χίλια χρόνια, όταν κάθε επέτειο της σφαγής στη Σμύρνη οι Τούρκοι μέχρι και πέρσι, κύριε Κοτρότσε, πετάνε καρπούζια στο λιμάνι στην προκυμαία της Σμύρνης για να θυμίσουν το αίμα των Ελλήνων.
0: Πάμε να συναντήσουμε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη τον Νίκο Νανούρη, μας δώσει το κλίμα από την πλευρά της Τουρκίας. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Και το νέο θέμα το οποίο φαίνεται πως ασχολούνται τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι η κατάσταση των μαχητικών μοιράς στην Κάρπαθο. Σήμερα είδαμε, ας πούμε, φιλοκυβερνητικά μέσα από το CNN Turk να κατηγορεί την Ελλάδα ότι στέλνει αντιφατικά μηνύματα. Δηλαδή, από τη μία λένε στην Τουρκία ότι η Αθήνα αποσύρει τη στοιχεία πάτριας από την Κάρπαθο. Ωστόσο, μετά συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά και στέλνει τα μαχητικά μοιράς. Θεωρεί ότι η Κάρπαθος πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο νησί, ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή προκειμένου να εξοπλίσει τα νησιά και πάλι βλέπουμε αναφορές για σχέδιο περικύκλωσης της Τουρκίας. Δυσφορία επικρατεί και για την απόφαση του ΚΙΣΕ να παραμείνουν τα μαχητικά F-16 στην Κύπρο και γενικότερα βλέπουμε ένα κλίμα δυσαρέσκειας με φόντο βεβαίως και το νόμο για την γαλάζια πατρίδα που αναμένεται να δούμε τον επόμενο μήνα να περνάει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Αν και μπορώ να πω ότι τις τελευταίες ώρες σχετικά με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας υπάρχουν κάποιες φωνές που προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και αναφέρουν ότι το θέμα των γκρίζων ζωνών, το θέμα δηλαδή αμφισβήτησης κυριαρχίας ελληνικών νησιών, μάλλον δεν θα βρίσκεται στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Βλέπουμε ένα τέτοιο κλίμα να διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες. Μένει να επιβεβαιωθεί και όταν δούμε το νομοσχέδιο. Δηλαδή, προς το παρόν έχουμε μόνο διαρροές το ότι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένο το νόμο της γαλάζιας πατρίδας που θα περάσει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πάντως, η δυσαρέσκεια υπάρχει στην Τουρκία όσον αφορά για την εγκατάσταση των μαχητικών μοιράς στην Κάρπαθο. Επιμένουν στα θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτό που λέει ο Νίκος Νανούρης σχετικά με τις διαρροές που υπάρχουν τις τελευταίες ώρες είναι ακριβώς έτσι. Και μάλιστα φαίνεται ότι κάποιες τουρκικές πηγές λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό για τη γαλάζια πατρίδα δεν θα περιλαμβάνει χάρτες και συντεταγμένες. Που θα ήταν, εάν υπάρξουν αυτοί οι χάρτες και συντεταγμένες, σε απάντηση του σχεδιασμού και των χαρτών και συντεταγμένων που έχει καταθέσει η ελληνική πλευρά και μάλιστα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των θαλασσίων πάρκων εν γέννη. Αυτό θα είναι κομβικό σημείο και γι' αυτό διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, λένε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε μέχρι να δούμε το τελικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για να αξιολογήσουμε την πραγματική σοβαρότητά του. Σε κάθε περίπτωση είναι κλιμάκωση, αλλά να δούμε πόσο σοβαρή κλιμάκωση θα είναι αυτή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργιο Καμπά, τον στρατηγό τον επίτιμο αρχηγό του στρατού,

0: Στρατηγέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
0: Θέλω ένα σχόλιο σας, επειδή εσείς είστε άνθρωπος των ενόπλων δυνάμεων, άρα επιχειρησιακός, να το πω έτσι. Είναι καλό, είναι κακό, είναι αδιάφορο το γεγονός ότι αποσύρουμε τους Patriot από τις ιστοιχίες, από την Κάρπαθο και τον Εύρο και το Λέο, γιατί υπήρξαν και αρνητικά σχόλια εδώ στην Αθήνα, αλλά δόθηκαν και ιδέουσες εξηγήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Κύριε Κοντρώστο, για να είμαστε ξεκάθαροι, επιχειρησιακά το ότι φύγαν από εκεί οι Patriot σημαίνει ότι ήταν σωστή ενέργεια, διότι η απειλή για την οποία είχαν πάει εκεί, δηλαδή το να έχουν, να καλύπτουν τα βλήματα και τους πυράβλους και τα ντρόν, τα οποία πιθανώς να ερχόταν από την πλευρά του Ιράν προς τη Σούδα, πλέον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Οπότε δεν χρειάζεται να μείνουν εκεί οι Patriot. Έτσι κι αλλιώς τους είχαμε σηκώσει από κάπου αλλού, πράγμα που εκεί που είχαν σηκωθεί, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια έλλειψη στην αεροπορική ομπρέλα της χώρας μας γενικότερα. Άρα λοιπόν έπρεπε να επιστρέψουν στα σημεία για τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την αντιεροπορική κάλυψη της χώρας. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό το πράγμα. Και όταν λέμε της χώρας, εννοούμε αντιεροπορική κάλυψη εναντίον του εχθρού μας, του ενός και μοναδικού, σύμφωνα με την πολιτική
0: και όχι,
1: που είναι η Τουρκία.
0: Και όχι μόνο της Σούδας, όπως θα ήταν στην περίπτωση των Ιρανικών πυράβλων.
1: Για τη Σούδα είχαν πάει εκεί, ήταν πιο πολύ για μια διπλή κάλυψη, γιατί υπήρχαν και άλλα συστήματα τα οποία καλύπταν τη Σούλεδα, αλλά επειδή ακριβώς υπήρχε όλος αυτός ο φόβος. Άρα λοιπόν επιχειρησιακά ήταν σωστό. Τώρα στρατηγικά, γιατί πρέπει να το πω και αυτό, στρατηγικά δηλαδή το timing στο οποίο ανακοινώθηκε αυτό, πιστεύω ότι ήταν λίγο περίεργο. Θα μπορούσε δηλαδή να περιμένουμε λίγο, να μην το ανακοινώσουμε αμέσως ή να μην το ανακοινώσουμε καθόλου.
0: Εννοείται ότι κάποιοι το συνδύασαν με το επαπειλούμενο νομοσχέδιο της Τουρκίας και φαίνεται σαν να έχουμε υποχωρήσει έναντι αυτού. Αυτό φαντάζομαι.
1: Ενώ δεν είναι έτσι. Ακριβώς αυτό εννοώ. Ενώ δεν είναι έτσι, διότι από τη στιγμή που προωθούμε, κάνουμε αναδιάταξη και στέλνουμε στην Κάρπαθο μόνιμα, προσέξτε, μόνιμη βάση πλέον, δύο μοιράς 2.000 τα πεντάρια, δηλαδή αυτά τα οποία είναι αμέσως ένα σκαλί κάτω από τα Ραφάλ, τα οποία μπορούν να ρίξουν πυράβλους και τους αντιεροπορικούς, τους πολύ μεγάλους βεληνικούς, αλλά και τους σκάλπ, τους αέρος εδάφους που είναι τουλάχιστον 500 χιλιόμετρων. Καταλαβαίνετε ότι όταν προωθούμε τέτοια οπλικά συστήματα, τέτοιες πλατφόρμες στην Κάρπαθο, ελαττώνουμε και το χρόνο αντίδρασης για τον ένα και μοναδικό μας εχθρό. Άρα λοιπόν αναβαθμίζεται, θα έλεγα, η επιχειρησιακή μας ικανότητα σε σχέση με την απειλή μας. Τη μόνιμη και διαρκή απειλή που έχουμε, που είναι η Τουρκία.
0: Θέλω και ένα δεύτερο σχόλιο για άλλο θέμα, αλλά πολύ σύντομο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουν περάσει πάνω από 10 ημέρες και επισήμως η Ελλάδα δεν έχει πάρει καμία εξήγηση από την πλευρά της Ουκρανίας, του Κιέβου, σχετικά με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι περίεργο παρά τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Την ίδια ώρα έχουμε το περιστατικό με τα drones στην Λιθουανία, που ανάγκασαν ακόμα και την πολιτική ηγεσία της Λιθουανίας να κλειστεί στα καταφύγια και να υπάρξει συναγερμός. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και προσωπικά η κυρία Φόντερ Λάιεν βγήκε σε πολύ υψηλούς τόνους, καταδίκασε τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι ρωσικά τα drones.
1: Ή ουκρανικά.
0: Λοιπόν, και διερωτώ με, πείτε με αφελή, από τη μία η Ουκρανία ποιεί την Nissan σχετικά με ένα drone που παραβίασε την ελευθερία της ναυσιπλοείας και έθεσε σε κίνδυνο την Λευκάδα και ενδεχομένως ένα πλοίο που θα περνούσε από την περιοχή, και η Ευρώπη δεν είπε τίποτα, ή τουλάχιστον δεν είπε κάτι σοβαρό. Και την ίδια ώρα για αυτό το περιστατικό έχουμε αυτές τις ηχηρές αντιδράσεις. Πώς το σχολιάζετε?
1: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση η χώρα μας πρέπει να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική.

0: της και την πολιτική της για την Ουκρανία και αυτό πρέπει να το θέσει πλέον μετεπιτάσεως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι έγινε μια, ενημερώθηκε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης και από τον Εξωτερικό.
1: Και έχουμε και το πόρισμα, έχουμε και το πόρισμα πλέον στα χέρια του Πρωθυπουργού που επιβεβαιώνει ότι είναι ουκρανικής κατασκευής.
0: Ακριβώς. Ουσιαστικά δείχνει ότι είναι όχι μόνο κατασκευής ουκρανικής και χρήσης. Δηλαδή,
1: και ιδιοκτησίας.
0: Δηλαδή ήταν είχε χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιείτο από την Ουκρανία.
1: Έτσι.
0: Όταν χάλασε και βρέθηκε εκεί πέρα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει και να αναπροσαρμόσουμε και εκείνο που λέμε ότι πρέπει να τους τρίξουμε τα δόντια, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει στη χώρα μας και μέσα στα δικά μας ύδατα, τα χωρικά, να κάνει επιχειρήσεις.
1: Κύριε Καμπά, στρατηγέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αυτό το τελευταίο κρατήστε το. Και πρέπει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η κυβέρνηση, να μας πει ότι έκανε το διάβημα, το έντονο διάβημα που επρόκειτο να κάνει προς την ουκρανική πλευρά. Να μας πει εάν μέχρι τώρα έχουν περάσει πάνω από 10 ημέρες έχει απαντήσει το Κίεβο και ενδεχομένως να, στην πρώτη ευκαιρία να ξαναθέσει το θέμα ενώπιον των Βρυξελών, γιατί η κυρία Φόντερ Λάιεν καλή χρυσή και άγια για ορισμένους, αλλά δεν μπορεί να σηκώνεις τους τόνους σε αυτή την ένταση για τα ρωσικά ή ουκρανικά drones πάνω από τη Λιθουανία, που είναι σοβαρό θέμα. Γιατί και εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τρομακτικό δυστύχημα και την ίδια ώρα να μην λες τίποτε για τα ουκρανικά drones που οργώνουν το Ιόνιο και την Μεσόγειο. Διαφημίσεις και επιστρέφω με Φόφη Γιωτάκη και Δώρα Αυγέρη.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.
1: Πάω σούπερ μάρκετ.
0: Λοιπόν, τι έχω.
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Στα Bed & Bath, ανοιξιάτικες προσφορές με έως μείον 50%. Και στο bedandbath.gr.

0: Vad vill? Min enkvar.
1: Tacka upp för det jag har. Även ver ätning auraus att göra här.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Φωτογραφία της στιγμής.
4: Το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Λοιπόν, Φώφη Γιωτάκη, Δώρα Αυγέρη.
10: Καλησπέρα.
9: Τι έγινε τώρα, πήρε φωτιά η Καλαμαριά,
11: η Καλαμαριά
9: που λέγαμε.
11: Η Καλαμαριά και η Αθήνα και, ναι, και όλα.
10: Αύριο οι Αριστοτέλους λένε.
9: Α, καλά, θα δούμε αύριο. Πάμε πρώτα στα υποκλοπιακά και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τελικά εσείς έχετε βγάλει συμπέρασμα, μίλησε νωρίτερα και ο Νίκος Ανδρουλάκης στον κύκλο ιδεών του, έτσι θα μας πει η Φώφη. Αλλά τι λέει το παρασκήνιο και το ρεπορτάζ? Ποιος έκανε τις διαρροές των διαλόγων και άναψε και βρόντιξε ο Νικήτας Κακλαμάνης? Που θα πω εγώ τώρα την καλή μου κακία, γιατί δεν είμαι κακός-κακός, είμαι καλός-κακός. Λοιπόν, ότι θα ήθελα να ακούσω και ένα σχόλιο από τον πρόεδρο, τον κύριο Κακλαμάνη, για τον κύριο Τζαβέλα που δεν πήγε σήμερα στην Επιτροπή, αλλά σε κάθε περίπτωση.
10: Οι διαρροές, λοιπόν, πώς έγινε? Σπάσω το πρωτόκολλο.
11: Σπάσω το πρωτόκολλο, αλλά εγώ να βάλω το ερώτημα. Τώρα το θέμα τους είναι ποιος έκανε τη διαρροή. Το 2022 δεν γινόντουσαν διαρροές. Στην προηγούμενη εξεταστική δεν γινόντουσαν διαρροές. Δεν γινόντουσαν στην προκαταρκτική. Τώρα τι συζητάμε? Δηλαδή η δουλειά ποια είναι?
10: Επειδή έτυχε να είμαι βουλευτής όταν ήταν...
9: Η εξεταστική του 22.
10: Όχι, ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής
9: ο
10: αγαπητός
9: Νικήτας.
10: Είναι πολύ αγαπητός, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα πω ότι με πολύ μεγάλη ευκαιρία έδωσε έναν ορισμό, εκτροπή, για μια διαδικασία που τελικά, εντάξει, δεν είναι και τόσο, ξέρετε, απόρριτες αυτές οι διαδικασίες. Όποιος λίγο έχει ασχοληθεί με το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, ξέρει ότι πάντα υπάρχουν διαρροές. Αλλά εγώ λέω ότι είναι ανεπίτρεπτες οι διαρροές, να το δεχθούμε. Αν όμως βάλουμε
9: γιατί
10: στο ζύγι.
9: Τα κινητά τότε
10: αν
9: μέσα.
10: Όμως βάλουμε στο ζύγι του ανεπίτρεπτου και του παράνομου, γιατί εδώ υπόθηκε ότι θα γίνει έλεγχος και για ενδεχόμενο ποινικό αδίκημα. Τότε το να παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, σχεδόν όλο το στράτευμα, η δικαστική λειτουργία, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, να παρακολουθούνται τηλέφωνα μέσα στη Βουλή. Γιατί αυτό είχε αποδείξει και το πόρισμα. Να παρακολουθούνται και κόμματα και πολύ περισσότερο η απόφαση του μονομελούς πλειομελιωδικείου να μιλά και για ενδεχόμενη τέλεση κατασκοπίας.
9: Καταλαβαίνω τι λες.
10: Έτσι, τότε...
9: Πάντως εγώ από τις διαρροές αυτές, Φώφη, δεν έγινα σοφότερος. Δηλαδή δεν είδα κανένα απόρριτο. Δηλαδή είπε ο Ανδρουλάκης γιατί με παρακολουθούσατε και γιατί δεν εφαρμόζετε, δεν υλοποιείτε
11: και
9: την απόφαση.
11: Και αν είχατε
9: γραπτό
11: εντολή και για ποιο λόγο να με παρακολουθήσατε.
9: Είχατε γραπτή, προφορική κτλ. Θέλω να πω ότι αυτά έχουν υποθεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και δημοσίως σε μεγάλο βαθμό. Και από την πλευρά του κύριος Δεμήρης, μάλλον έτσι με μια σχετική αμηχανία και συστολή, αντιμετώπισε όλη την κατάσταση.
11: Δεν μάθαμε τίποτα καινούργιο.
9: Δεν διέρευσε και κανένα.
11: Δεν μάθαμε τίποτα καινούργιο, τίποτα φοβερό. Δεν διέρευσε κανένα σοβαρό κρατικό εθνικό μυστικό. Αυτό επικαλέστηκε πριν και ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον κύκλο ιδεών. Αλλά και από αυτά που είδαμε, διαβάσαμε και ακούσαμε σήμερα, αντιλαμβανόμαστε και εμείς το ίδιο. Ότι πραγματικά γίνεται μία συζήτηση, νομίζω, η οποία έχει μέσα και το χαρακτήρα της υποκρισίας, υπό ποια έννοια? Ότι γίνονται διαρκώς διαρροές, η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να βρίσκουν αυτές τις διαρροές και δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη επιτροπή ή στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, αναφέρομαι σε πολλές πάμπολες συνεδριάσεις που έχουν γίνει κατά καιρού στη Βουλή και να πάω και πιο πίσω στα χρόνια, να πάω στα δύσκολα χρόνια της κρίσης που εμείς οι δημοσιογράφοι καθόμασταν πολλές φορές και μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί για να βρούμε πρώτη τις διαρροές.

0: από τα κρίσιμα υπουργικά συμβούλια, από τις συνομιλίες με την Τρόικα. Θέλω να... Τότε δεν ήταν εθνικά ενδιαφέροντα όλα τα ζητήματα.
1: Προφανέστατα, απλώς εδώ τώρα το ζήτημα έχει να κάνει, και αυτό είναι κατά την γνώμη μου και το μεγάλο ερώτημα. Δύο μάλλον είναι τα ερωτήματα. Το ένα είναι, σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, ο Νικήτας Χακλαμάνης είπε ότι με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό και τα λοιπά, οι εξεταστικές συγκροτούνται με 120 ψήφους. Όταν ρωτήθηκε από τον και οι κυβερνητικοί βουλευτές που είναι στην διάσκεψη των Προέδρων, όταν ρωτήθηκε, διαβάζω από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, εάν αυτή θα είναι και η γραμμή με την οποία θα κατέβει η κυβερνητική πλειοψηφία την Παρασκευή στην Ολομέλεια, επιφυλάχθηκε. Άρα, εδώ μπορεί να δούμε τον Νικήτα Χακλαμάνη να λέει ναι, αυτό λέει το Σύνταγμα 120, αλλά να πάμε στους 150. Μήπως, Φόφη μου, όλη αυτή η κόντρα που έγινε σήμερα διαμορφώνει περί διαρροών, που είναι και ποινικό αδίκημα, αλλά δεν ξέρουμε εναντίον ποιου θα το στρέψουμε. Το ποινικό αδίκημα διαμορφώνει και ένα κλίμα για την στάση που θα κρατήσει η κυβερνητική πλειοψηφία την Παρασκευή.
0: Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό, το αντίθετο. Πρώτον, γιατί εκκρεμεί ένα ναι ή ένα όχι στο αν η κυβέρνηση τελικώς θα αποφασίσει να πάει με 151. Με 151, να θυμίσουμε ότι δεν έγινε, όπως είπες και εσύ, την προηγούμενη
1: και δεν θα γίνει
0: φορά. Και δεν θα γίνει. Άρα εδώ πρέπει να έχεις ένα σοβαρό επιχείρημα, γιατί εδώ επιλέγεις μια διαφορετική διαδικασία. Και αν συμβεί αυτό την Παρασκευή στην Ολομέλεια, αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρξει μια σφοδρή σύγκρουση της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κλιμακώνεται όλη αυτή η ιστορία.
1: Εκεί μπορεί να σκεφτεί ο Ανδρουλάκης και την πρόταση Μομφής.
0: Μέχρι στιγμής, εκεί ήθελα να καταλήξω, υπάρχουν αρκετοί, μάλλον για να είμαι έτσι πιο ακριβής, στο ΠΑΣΟΚ που λένε ότι αν καταθέσουμε σε αυτή τη φάση πρόταση της πιστείας, αυτό που θα πετύχουμε αρχικά θα είναι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Από την άλλη πλευρά,
1: πάντοτε όμως συμβαίνει αυτό με τις προτάσεις της πιστείας. Στις δύο προηγούμενες, συγγνώμη Φόφη, που κατέθεσε, που με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε η αντιπολίτευση, πάλι συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας είχαμε.
0: Αλλά η πολιτική έτσι είναι. Και ειδικά εντός του κοινοβουλίου. Αλλήμον αν δεν γίνονται μάχες εντός του κοινοβουλίου για να ακούσουν όλες τις απόψεις. Και άρα να μην κάνει αυτό το προνόμιο που έχει η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, πρέπει να το ασκεί. Και να το ασκεί βεβαίως την κατάλληλη στιγμή. Και να πω το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λένε οι πληροφορίες, βεβαίως έχει δεχθεί αυτή τη συγκεκριμένη εισήγηση. Κρατά όμως ένα ερωτηματικό για το αν το κάνει τώρα και για άλλους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχει ακουστεί μέχρι στιγμής ότι μπορεί να το κάνει ως αντιπερισπασμό
1: στο Τσίπρα.
0: Στο Τσίπρα.
1: Ναι, τώρα.
0: Κάτι που το ΠΑΣΟΚ γενικώς δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής. Ποτέ προς το Τσίπρα. Ο Τσίπρας ενδεχομένως στο παρελθόν να το έχει κάνει προς το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν το έχει κάνει και θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ ότι θα χτυπήσει άσχημα. Έναν αυτό.
1: Τα απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα ότι αυτό.
2: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί να πω εγώ.
1: Όχι. Ναι. Αυτό.
0: Ρωτήθηκε
1: είστε κυρίες και δεν ασχολείστε με τον μπάσκετ.
2: Αν και ασχολούμαι, δεν
1: Αν και οι κυρίες ασχολούνται με τον μπάσκετ.
0: Για πες μας, ποιες μέρες είναι. Την Παρασκευή.
1: Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός 6 ώρα τα απόγευμα.
0: Ωραία. Μόνο τον κόκκινο φορά.
1: Και Κυριακή είναι ο τελικός. Όπου παρότι δεν είμαστε Ολυμπιακοί, θέλουμε η ελληνική ομάδα, αφού εμείς οι Παναθηναϊκοί δεν είμαστε εκεί πέρα, αν και είναι το σπίτι μας. Λοιπόν. Θέλουμε ο Ολυμπιακός να περάσει στον τελικό. Εάν ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό, αλλά και στο μικρό τελικό να είναι, από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή είναι απαγορευτική οποιαδήποτε κοινοβουλευτική ή άλλη πολιτική
0: χαρά και επίκαιρα ανάλογα με ποια ομάδα είσαι. Ναι, κατάλαβα. Άρα σου λέει.
1: Δεν είναι ο Τσίπρας. Ο Ολυμπιακός και το Final Four.
0: Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και τα κορυφαία στελέχη, πού πας, βρε. Άστο να δούμε από Δευτέρα.
1: Άσε τώρα
0: αλλά την Τρίτη.
1: Να δούμε Βεζένκοφ. Αντί για πρόταση της
0: βλέπω πιστείας. Σε αυτή τη φάση μετά έρχεται το Αγίου Πνεύματος, άρα βλέπω να απομακρύνεται το ενδεχόμενο. Αν και να πω αυτό και τελειώνω, αυτή η εβδομάδα είναι ίσως η κρισιμότερη όλων, διότι μπορεί να έχουν διαφορετικές δεξαμενές, αλλά ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας και Καριστιανού θα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των δημοσκόπων.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Και τι το λες δώρα.
2: Και βέβαια, εκεί είναι το ζήτημα.
1: Πάμε μισό λεπτό δώρα, μια και το βαλέ. Πάμε να δούμε το βίντεο για Τσίπρα, γιατί θέλω να το σχολιάσεις συνολικά. Γιατί ήγηκε η ώρα, την Τρίτη από το Θησίο, αύριο έχουμε το κόμμα Καριστιανού, την Τρίτη έχουμε το κόμμα Τσίπρα.
3: Παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω

0: από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας.
1: Σίγουρα θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός σίγουρα μεταξύ του Πασόκ και του κύριου Τσίπρα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θεωρώ ότι απευθύνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς και ο στόχος του είναι σε αυτόν τον οριμαγδό ο οποίος έχει συμβεί σε αυτά όλα τα κόμματα με συνεχείς διασπάσεις. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά μόνο η διάσπαση του ατόμου. Δεν έχει γίνει στην αριστερά.
2: Μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Να μπορέσει να του συσπηρώσει.
3: Θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Οι πολιτικές του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλληλες με βάση αυτά τα οποία λέει. Mm-hmm. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια, το μοτίβο του.
4: Ο Μαρινάκης, ο οποίος θα είναι εδώ στην επόμενη μέρα την προσεχή Δευτέρα και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί.
5: Εντάξει, πάντα ο εκπρόσωπος έχει τη βρώμικη δουλειά και ο Πρωθυπουργός πρέπει, ο κάθετος Πρωθυπουργός, να εμφανίζεται θεσμικός όπως και οι αρχηγοί άλλων κομμάτων σε σχέση με τους αρχηγούς και τα κόμματα και τις άλλες παρατάξεις. Τώρα, είναι προφανές, το έχουμε ξαναπεί από εδώ, ότι τρεις φαίνονται ότι θα είναι οι διεκδικητές της δεύτερης θέσης, παρότι βέβαια ο στόχος, όπως τέθηκε και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ακόμα και η πρωτιά με μία ψήφο. Τώρα έχουμε όμως ένα κόμμα που είναι το κόμμα παραδοσιακό της κεντροαριστεράς, του κέντρου, της Δημοκρατικής Παράταξης, το ΠΑΣΟΚ, που έχει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, που θα αξιοποιήσει όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία και αυτό το βήμα, για να αναδείξει ακόμα περισσότερο και τη θεσμική σοβαρότητα που έχει και συνέχεια. Από την άλλη, έχουμε δύο φορείς, ο καθένας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτός κυρίας Καριστιανού που έχει έναν έντονο κινηματικό χαρακτήρα και ένα μεγάλο ερωτηματικό για το ποιοι θα τον αποτελέσουν και τι ιδεολογικό πρόσημο θα έχει.
4: Σήμερα έβγαλε, συγγνώμη για να λέμε και το ρεπορτάζ δώρα, σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού, γιατί υπήρξαν πολλά αρνητικά σχόλια για τα πρόσωπα που είδαμε στο γνωστό βίντεο από το γραφείο της κυρίας Γρατσία. Λοιπόν, και λέει το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν κάνουμε face control και όντως μπορεί να υπάρχουν κάποια πρόσωπα κτλ. Αλλά ωστόσο, όσοι πιστεύουν στις ιδέες μας, στη διακήρυξή μας.
6: Και δεν σημαίνει ότι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές ή στελέχοι.
4: Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα.
6: Βέβαια, αλλά
4: ότι η δικαιολογία περί δεν κάνουμε face control δεν στέκεται όχι μόνο στο εγχώριο, στο παγκόσμιο πολιτικό σύστημα. Από τη στιγμή που βάλεις δίπλα σου.
6: Και μόνο για λόγους επικοινωνίας.
4: Έτσι. Στα κομματικά σου όργανα ή ενδεχομένως και στα ψηφοδέλτια. Πρόσωπα τα οποία ομνίουν στη Χούντα. Είναι αντιεμβολιαστές. Είναι σκληροί εναντίον διαφόρων θέσεων κτλ. Έχουν εκπέμψει ρατσιστικά μηνύματα. Το λέω γενικά. Τα χρεώνεσαι τα πρόσωπα αυτά. Γι' αυτό το face control δεν είναι κακό πράγμα και το λέμε έτσι απαξιωτικά. Όλα τα σοβαρά κόμματα, ακόμα και τα πιο κινηματικά, τα πιο ακτιβιστικά, κάνουν
6: σκανάρουν
4: ή πρέπει να κάνουν έναν έλεγχο. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι κάποιος ποινικός ο οποίος είδε φως και μπήκε και λέει ότι εγώ είμαι με την Φόφη Γιωτάκη, με τη Δώρα Αυγέρη ή με τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Αυτά είναι ευκολούρες. Εύκολες δικαιολογίες δεν στέκονται.
5: Είδα ένα βίντεο το πρόσφατο, το τελευταίο της κυρίας Καριστιανού, που λέει θα μπουν και κάποιοι φυτευτοί. Μίλησε και για φυτευτούς.
6: Το σημερινό, τώρα το απογευματινό.
5: Το απογευματινό.
4: Ποιοι είναι οι φυτευτοί?
5: Βίντεο και παύλα πρόσκληση στην αυριανή εκδήλωση. Δεν το γνωρίζω.
4: Η οποία θα είναι μεγάλη από ό,τι φαίνεται.
5: Φαίνεται ότι υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.
4: Υπάρχει λαός.
5: Έγινε
4: στη Θεσσαλονίκη
5: και μία δημοσκόπηση από την εταιρεία του The Point, του φίλου μας του Δημήτρη του Κατσαντώνη, που δείχνει
4: στο
5: μια πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μεγάλη απόλυτη
6: δυνάμεων. Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ.
4: Και τρίτο Καριστιανού.
5: Και τρίτο Καριστιανού.
4: Και χαμηλά ο Τσίπρας.
5: Χαμηλά ο Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια, ακόμη οι φορείς δεν έχουν διαμορφωθεί, δεν έχουν εμφανιστεί. Βέβαια, επίσης αυτό που κρατάμε είναι την σφοδρή επίθεση που έχει δεχθεί η κυρία Καριστιανού για ξένες δυνάμεις, όλα

0: αυτά.
1: Εκεί πέρα υπάρχουν κόντρε
2: που αργά ή γρήγορα θα σκάσουν όλοι και όλε μύτη γύρω από την κυρία Καριστιανού και θα καταλάβουμε τι παίζει.
0: Αυτό θα μπορούσε κάποιο να το ερμηνεύσει και ω μία συσπήρωση του συστήματο, μια και παίζει ω αντισυστημική παίκτρια απέναντι σε κάτι που φαίνεται να έχει μία δυναμική.
1: Προσέξτε τώρα μία πιθανή, λέω εγώ, αντανάκλαση που έχει η ίδρυση του νέου κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες στο Κοινοβούλιο έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, μα πάρα πολύ τους τόνους, πάντοτε ανεβασμένους τους είχε, αλλά τώρα έχει χτυπήσει κόκκινο, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να δούμε τι έχει υποθεί αυτές τις μέρες και μετά θέλω ένα σχόλιο εάν αυτό γίνεται και γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου ενδεχομένως νιώθει στην πλάτη της το χνότο της κυρίας Καριστιανού.
3: Σκηνές σκληρού ροκ εκτυλίχθηκαν χθες στην αίθουσα της Ολομέλειας μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, του Υπουργού Δικαιοσύνης αλλά και του ΚΚΕ. Είχε προηγηθεί η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις μηνύσεις που υπέβαλαν εναντίον της ο Υπουργός Υγείας αλλά και δικαστική λειτουργή στη δίκη της Λάρισας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστρεψε αρχικά τα πειρά της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις εις βάρος της.
4: Και δεν της έφταναν όλα αυτά. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό, διότι έρχονται οι πιο καλοί, οι πιο πιστοποιημένοι τιμωροί. Και βέβαια σε όλα αυτά, αφού δεν έφταναν όλα αυτά, ήρθαν στη Βουλή και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που συζητάμε σήμερα, αλλά και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που αφορούν την αίτηση των εισαγγελικών αρχών για 6 κακουργήματα που βαρύνουν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη.
5: Παρακαλώ.
3: Το θερμόμετρο ανέβηκε επικίνδυνα με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Λαμπρούλη να προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη παρά τις συνεχείς διακοπές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
5: Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο?
6: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη?
5: Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε.
6: Πού λοιπόν, προβλέπετε
5: παρακαλώ
6: να μου
5: πολύ, έχετε
6: έτσι
5: το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
6: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
5: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
6: Εγώ ζήτησα.
5: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
6: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση, ωραία.
3: Οι κάμερες της Βουλής έκλεισαν, ωστόσο το κλίμα στην Ολομέλεια ήταν ήδη τεταμένο. Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε αμέσως στην αίθουσα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται λεκτικά στη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα.
7: Είσαι γυναίκα και δεν με υπερασπίζεσαι? Οι λαμπρούλιδες και οι παφίλιδες έφεραν τους κυριαζίδιδες.
8: Τι συμπεριφορά είναι αυτή?
7: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
8: Τι λες?
7: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με σένα, τη Μαρία Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μία ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.
8: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη? Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
7: Μη με βρίζει, συγκρατήσου.
8: Σε λίγο θα βρει το δεύτερο ξάδερφο τη γιαγιά μου για να εφεύρει συγγένεια.
3: Η πρόεδρο τη Πλεύση Ελευθερία συνέχισε την επίθεσή τη, αποκαλώντα του βουλευτέ του ΚΚΕ φασίστε.
7: Ερωτήσει δεν κάνατε στον Αθανασίου? Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτυλισμένη? Είσαι ή άμομη ή ευπρεπή. Πρέπει να εξηγήσει.
8: Πού, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου? Έχει μία αιμονή.
7: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις, θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.
3: Το κλίμα πάντως παραμένει τεταμένο στην Ολομέλεια, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να υψώνει περαιτέρω τους τόνους. Επιλογή που ορισμένοι ερμηνεύουν και ως εκδήλωση ανησυχίας για τα δύο νέα κόμματα που πρόκειται να ιδρυθούν.
1: Τι είναι αυτό? Καλά, με το κουκουέ η Κωνσταντοπούλου έχει ανοίξει πολλά μέτωπα, ξεκινώντας από τη Λιάνα Κανέλη, προσωπικά με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, με κάθε ευκαιρία. Υπάρχει εκεί πέρα ένα ζήτημα. Νομίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το αντιμετωπίζει με τη δέουσα αυστηρότητα.
0: Οφείλω να πω ότι η Μαρία Κομινάκα, την οποία συνέπεσα στα

0: Βουλευτικά έδρανα είναι ένα διαμάντι της πολιτικής και μια γνήσια εκπρόσωπος του νησιού από το οποίο προέρχεται. Κλείνω εδώ, από τη Λέσβο. Μια εξαιρετική γυναίκα, πολιτικός, μάχημη και καλή νομικός. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, πέρα από το ύφος, με τις εντάσεις και τις εξάρσεις, νομίζω ότι θα εξαντλήσει κάθε δευτερόλεπτο που θα της δοθεί ευκαιρία να μιλήσει από το βήμα της Βουλής, γιατί, κρατήστε το αυτό, εγώ πιστεύω ότι όσοι έχουν κοινοβουλευτική παρουσία αυτή τη στιγμή, το διακρίνω από τους άλλους, έχουν ένα πλεονέκτημα ακριβώς για να δείχνουν ότι η μάχη δίνεται και μέσα στη Βουλή, με τον τρόπο που ο καθένας τη δίνει. Απροπό, και κλείνοντας, είδα τον κύριο Φλωρίδη, για να μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Δύο είναι οι επιστολές που έστειλε η κυρία Κοβέση στον κύριο Φλωρίδη, μία 24 Απριλίου και μία 19 Μαΐου, ακριβώς για την ανησυχία της, με αφορμή αυτή την βραδινή τροπολογία, για την αφαίρεση αρμοδιότητας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ρόλο που πρέπει να έχει για τον έλεγχο των πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα.
1: Φόφη, πριν κλείσεις, να πω, γιατί είναι κυριολεκτικά επί του πιεστηρίου, με αφορμή τη συζήτηση που λέμε για το κόμμα Τσίπρα την Τρίτη, πληροφορούμε, τώρα μου εστάλει ένα μήνυμα από πολύ γνωστό στέλεχος, εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο Φάμελος. Λοιπόν, πληροφορούμε και το λέμε εδώ πέρα τώρα απόψε, στην επόμενη μέρα, ότι μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, μετά την ανακοίνωση, την προσεχή Τρίτη, τις επόμενες δύο ή τρεις μέρες, πιθανότατα την επόμενη Πέμπτη, θα συγκληθεί με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και το επόμενο Σαββατοκυριακό είναι του Αγίου Πνεύματος, άρα θα πάει το, μάλλον το μεθεπόμενο Σαββατοκυριακό, αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος.
2: Περίμεναν το Άγιο Πνεύμα για να συνεδριάσουν.
1: Θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου φαίνεται ότι θα ληφθεί απόφαση για την ενεργοποίηση και της διαδικασίας που έχουν οι αριστεροί του διαρκού συνεδρίου. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται σε μια προοπτική ο ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί θετικά απέναντι στο νέο κόμμα Τσίπρα, να στηρίξει την προοδευτική, όπως θα πει, πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως θα προκύψουν δύο μείζωνα πρακτικά αλλά και εσωκομματικά προβλήματα. Το ένα είναι η κόντρα με τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά.
2: Μια πιθανή νέα διάσπαση. Έτσι,
1: ναι, που θα δούμε πού θα οδηγήσει. Και το δεύτερο, με τους βουλευτές που θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, οι οποίοι δεν μπορούν υπό τις συνθήκες αυτές να πάνε. Το διάγραμμα που φαίνεται ότι έχει αποφασιστεί είναι για τις επόμενες 10-15 ημέρες αυτό.
0: Άρα γίνεται αυτό που είχε ζητήσει με την ανάρτησή του ο Πολάκης, και με την παρέτησή του ο Καλπάκη.
1: Αυτό δεν κατάλαβα.
0: Γιατί και οι δύο ζητούσαν ο καθένας με το διαφορετικό τρόπο και
1: ο Πολάκης είπε αυτονομία να κατέβει σε εκλογές.
0: Όχι, ζητούσε σύγκληση των οργάνων.
1: Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν περιέγραψα αυτό.
0: Όχι, λέμε για τη σύγκληση των οργάνων. Εγώ αυτό σε αυτό.
1: Το κόμμα Τσίπρα. Αυτοί ζητούσαν πριν το κόμμα Τσίπρα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και δεύτερον για άλλο σκοπό. Λοιπόν, ένα λεπτό και κλείνει η Φόφη. Έχουμε κάτι νεότερο από Νίκο Ανδρουλάκη, κύκλο ιδεών κτλ.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ερωτήθηκε, να πω αυτό για τις μετακλογικές συνεργασίες. Και είπε το εξής, ότι υπάρχει βεβαίως μία απόφαση. Εμείς επιμένουμε στη νίκη, στο στόχο της νίκης, και την επόμενη μέρα θα συζητήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας. Εδώ αρχίζουν και ξύνουν λίγο την επιφάνεια. Βγήκε ο Γερουλάνος στο πρώτο θέμα και να πει ότι εάν είμαστε πρώτοι, τότε μπορεί να συζητήσουμε προγραμματικά με τη Νέα Δημοκρατία. Και για να βγει στο τέλος ο Χάρης Δούκας και να πει
1: ποτέ το ποτόν.
2: Είτε πρώτοι είτε δεύτεροι, δεν υπάρχει περίπτωση είτε με τη Νέα τρίτη. Δημοκρατία, έχουμε πάρει απόφαση συνεδρίου. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε λοιπόν πριν από λίγο, αυτή η κυβέρνηση είναι αμετανόητη και πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να περάσει στην αντιπολίτευση. Όπερ σημαίνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ανάβει το πράσινο φως για τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά αν μου
2: επιτρέπεις... Και πώς θα ακουγόταν σήμερα κάτι τέτοιο με τον κύριο Ανδρουλάκη μετά από αυτές τις συγκρούσεις.
1: Λοιπόν, απλώς για να κλείσω, θα πω εγώ ότι αν το Πασόκ έκανε συνέδριο για να αποφασίσει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και λιγότερο από ένα μήνα μετά το συνέδριο ξανασυζητούν τα κορυφαία στελέχη, η Διαμαντοπούλου, ο Γερουλάνος, ο Δούκας, και έρχεται ο Αρικούπη, τι είναι και τι δεν είναι. Και αυτό που είναι, να το πιστεύουν και να το εκφέρουν ως άποψη όλοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε να ανοίξουμε

0: λίγο το θέμα των συνεπειών του πολέμου, ενεργειακή κρίση, αεροπορικά καύσιμα κλπ. Στον τουρισμό, εάν υπάρξουν συνέπειες, και αμέσως μετά το πολύ δυνατό μας απόψε πολιτικό τραπέζι.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμους.
2: Ειδική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι είναι.
4: Αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
6: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Bleu, η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Bleu, στα φαρμακεία.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
10: Τι αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
11: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
12: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
13: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
14: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς.
15: Τελειώνει.
16: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
17: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
18: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα. Ήδη το συζητάμε εδώ και πολλές ημέρες σχετικά με την ενεργειακή κρίση, το κόστος αλλά και την επάρκεια κατά κύριο λόγο των αεροπορικών καυσίμων. Τις αποφάσεις πολλών ξένων αεροπορικών εταιριών, ξεκίνησε στην Ευρώπη η Lufthansa αλλά και άλλες και αμερικανικές εταιρείες, να περιορίζουν τις πτήσεις τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, και ήδη ο τουριστικός κλάδος έχει επισημάνει ότι αυτό πρέπει τουλάχιστον να το προσέξουμε για να μην υπάρχουν προβλήματα. Τα στοιχεία βεβαίως που δίνει επισήμως το Υπουργείο Τουρισμού σχετικά με τις κρατήσεις είναι θετικά. Ίσως όχι τόσο θετικά όσο θα ήταν σε μια χρονιά που δεν θα είχαμε αυτόν τον πόλεμο και την επαπειλούμενη παγκόσμια ύφεση, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι κινούνται θετικά. Είναι έτσι? Πάμε να συναντήσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον κύριο Άγγελο Καλία. Κύριε Καλία, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
4: Την καλησπέρα μου.
0: Και τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη, που είναι πρόεδρος ξενοδόχων του Ηρακλείου, δηλαδή Κρήτη, δηλαδή το θορυκτό του ελληνικού τουρισμού. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλησπέρα και σε εσάς.
4: Καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα, Άγγελε.
15: Καλησπέρα, λοιπόν, Νίκο. Καλησπέρα.
0: Το ερώτημα που βάζω και ξεκινώ από εσάς, κύριε Καλία, γιατί θέλω ένα σχόλιο από τον καθένα σας ουσιαστικά απόψε, είναι εάν η κρίση και εφόσον συνεχιστεί, ενώ η πολεμική κρίση και αντιστοίχως η ενεργειακή, αλλά και το θέμα της επάρκειας, κυρίως όμως του κόστους των αεροπορικών καυσίμων, μπορεί και υπό ποιες προϋποθέσεις να πλήξει τον ελληνικό τουρισμό. Κύριε Καλία, τι λέτε?
15: Αυτό είναι το πιο βασικό πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Το κόστος μετακίνησης, τα αεροπορικά, τα ακτοπλοϊκά, ακόμα και τα καύσιμα τα οποία έχουν να κάνουν με τον οδικό τουρισμό, είναι αυτό το οποίο θα προβληματίσει τη σεζόν την οποία έχουμε μπροστά μας να διαχειριστούμε. Προορισμοί όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, ο φίλος ο Νίκος μπορεί άνετα να το επιβεβαιώσει το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και το πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Έχουμε το εξής. Είμαστε αρκετά συντηρητικοί στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις. Φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά η οποία τα νούμερα θα πάνε καλά, με μικρές ή διαχειρίσιμες πτώσεις, και περιμένουμε να δούμε τα last minute πώς θα κινηθούν κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι όσο είναι το Υπουργείο. Ξέρετε, υπάρχουν περιόδους που αναδεικνύουμε τα νούμερα γιατί αυτά μας βολεύουν. Εννοώ την λογική. Αναδεικνύουμε τις αφήξεις γιατί οι αφήξεις είναι καλύτερες. Άλλες φορές αναδεικνύουμε τους τζίρους γιατί αυτή είναι καλύτερη. Όπως και να έχει, εμείς το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα πρέπει να δούμε τη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και γενικότερα τη βιωσιμότητα του τουριστικού κλάδου μέσα από μια κρίση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη διαχειριστούμε. Δεν φτάνει να πούμε ότι θα έχουμε 3, 4 ή 5% πτώση ή αντίστοιχα και αύξηση. Φτάνει να μπορέσουμε να αναλύσουμε την πραγματική επίπτωση την οποία θα έχει αυτή η κρίση στις πραγματικούς τζίρους των επιχειρήσεων του τουρισμού.
0: Κύριε Χαλκαδάκη, τι λέτε?
19: Κοιτάξτε, στην Κρήτη, θα σας πω στην Κρήτη γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία αύξηση των αφήξεων από τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων και έχουμε μία πτώση στις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων περίπου 4,5%. Η αύξηση είναι 8,5% στο μήνα μέχρι τώρα που διανύουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα θέμα. Σίγουρα θα δούμε πόσο θα επηρεάσει αργότερα τις αφήξεις, διότι δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα έχουν ακόμα οι αεροπορικές εταιρείες καύσιμα. Ορισμένες μας έχουν επιβεβαιώσει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν σε όλη τη σεζόν, δηλαδή όπως η Ryanair, η Lufthansa και διάφορες θυγατρικές Lufthansa από Γερμανία και η Z2, ας πούμε, μας έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι σίγουρα μέχρι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, έχουν full καύσιμα. Οπότε μέχρι τότε πιστεύουμε ότι θα τελειώσει και ο πόλεμος, ο οποίος είναι στη Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα...
0: Κύριε Χαρκαδάκη, υπάρχουν... καλά κάνετε και το πιστεύετε, καλά κάνετε και το εύχεστε, αλλά... Δεν είναι
19: δεν
0: βέβαιο,
19: στο μυαλό
0: έτσι.
19: Του Τραμπ. Σίγουρα δεν είμαστε στο μυαλό του Τραμπ μέσα.
0: Ακριβώς.
19: Και εκτός αυτού, βλέπουμε το άλλο, το εξής, ότι επηρεάζει το όλο θέμα, θα επηρεάσει και τους onliners. Οι onliners θα επηρεάσουν διάφορα θέματα. Γιατί τα εισιτήρια αυξάνονται και σίγουρα και οι Έλληνες θα έχουν θέμα να μετακινηθούν. Και γενικά οι ξένοι που κλείνονται με online τώρα τελευταία.
15: Ξέρετε, αυτό που αναφέρει ο κ. Χαλκιαδάκης, ο αγαπητός φίλος Νίκος, είναι το πιο σημαντικό. Το κόστος μετακίνησης, αν θέλετε, αυτή η ενεργειακή κρίση δεν έχει να κάνει μόνο με τους Έλληνες. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για να το καταλάβουμε, καθώς οι περιοχές οι οποίες δεν είναι αναπτυγμένες τουριστικά στην Ελλάδα δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Όπως έχουμε πρόβλημα εμείς, έτσι έχει και όλη η Ευρώπη. Και όλος ο κόσμος θα τολμούσα να πω. Άρα λοιπόν οι μετακινήσεις των Ευρωπαίων θα περιοριστούν και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε και στις κρατήσεις οι οποίες έρχονται. Από 7 ημέρα να πηγαίνουμε και να περιοριζόμαστε στα 5 ημέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι 2 μέρες οι οποίες μένουν να μπορέσουν να καλυφθούν με τα last minute, με κρατήσεις οι οποίες κάποιος θα θέλει να πληρώσει το κόστος το οποίο θα έχει προκύψει, ακόμα και αν είναι αρκετά υψηλό. Άρα λοιπόν στην πορεία των επόμενων μηνών θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε και να το αποτυπώσουμε. Θέλω να πω όμως το εξής κλείνοντας, ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι εδώ, τη στηρίζει, στηρίζει το ΑΕΠ, στηρίζει τις περιοχές και τους προορισμούς. Και αυτό το μήνυμα θα πρέπει να πάει παντού. Η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής τόπος για να μπορέσει ο

0: ένας να κάνει διακοπές του.
1: Κύριε Καλία, κύριε Χαλκιαδάκη, θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό πιο επισταμμένα και το επόμενο διάστημα όσο θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία από τα last minute που λέτε, τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Λοιπόν, και πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι σε μία ακόμα εξαιρετικά έντονη πολιτικά μέρα. Κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλησπέρα.
1: Κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά, κύριε Γιαννακοπούλου. Και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Κύριε Ζαχαριάδη, καλησπέρα. Θα μου επιτρέψετε, κυρίες, να ξεκινήσω από τον κύριο Ζαχαριάδη.
3: Όχι με τώρα.
2: Σαφώς, έτσι κι αλλιώς το πάνελ είναι ισορροπημένο σήμερα.
1: Λοιπόν,
2: είμαστε 50-50, οπότε...
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Ζαχαριάδη, γιατί προκύπτει η επικαιρότητα, κύριε Ζαχαριάδη, και θα το πάω έτσι αντίστροφα το πάνελ για να απαντήσει συνολικά η κυρία Σιρεγγέλα. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν έχετε καταλήξει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνετε σχετικά με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο ανακοινώνετε την προσεχή Τρίτη. Να σας ρωτήσω εάν θα συγκληθούν ενδεχομένως τα όργανα και μετά την ίδρυση του κόμματος και θα ληφθεί κάποια απόφαση. Και θα βάλω και την προσωπική διάσταση, επιτρέψτε μου να το κάνω και αυτό. Είστε ένας άνθρωπος που πολιτικά μεγάλωσε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ επί του Αλέξη Τσίπρα. Εάν η πρόθεσή σας είναι να συμπορευτείτε με τον πρώην Πρωθυπουργό, και το λέω γιατί ο Διονύσης Τεμπονέρας χθες το βράδυ εδώ από την εκπομπή ήταν απολύτως σαφής, θετικά εννοώ, προς την κατεύθυνση αυτή.
3: Να τα πάμε ένα-ένα. Καταρχήν, εμείς έχουμε δώσει σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ένα πλαίσιο αναφορικά με το τι θέλουμε να γίνει εμείς. Βεβαίως, τα πράγματα δεν τα καθορίζουμε εμείς από μόνοι μας. Και να είμαι ειλικρινής, κύριε Κοντρότσο, ούτε μπερδεύουμε και τον πόη μας με τη σκιά μας. Έχουμε όμως γνώμη για τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, το δεύτερον, είναι ότι όντως κάνει μία νέα αρχή ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι έχει κάθε δικαίωμα να την κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος επιθυμεί. Και αυτό είναι σεβαστό και σωστό. Εμείς έχουμε περιγράψει και έχουμε σχολιάσει με θετικό τρόπο και το μανιφέστο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, αλλά νομίζω και οι τοποθετήσεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι στο ευρύ κοινό πλαίσιο της προοδευτικής παράταξης προοδευτικού χώρου. Τώρα, βεβαίως θα συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο συνεδριάζει μετά την εκλογή, μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη. Εξ όσων γνωρίζω θα γίνει Κεντρική Επιτροπή στις 6 του μήνα. Άρα λίγο πριν...
1: Μετά το Άγιο Πνεύμα.
3: Ναι, μην το παρακάνουμε με τις συνεδριάσεις. Είπαμε, δηλαδή,
1: να πάρετε και την επιφύτηση.
3: Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Και λίγες μέρες πριν θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Είναι σαφές. Εμείς...
1: Ο στόχος είναι να ληφθεί απόφαση για το αν θα στηρίξετε την προσπάθεια του Τσίπρα ή όχι.
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχουν γίνει επαφές, τι επαφές έχουν γίνει κτλ. Εμείς έχουμε πει ότι όλες οι δυνάμεις πρέπει να συγκλίνουν σε μια μεγάλη κήτη. Αυτό πρέπει να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η δική μας βούληση. Νομίζω ότι θα πριτανεύσει μια λογική η οποία θα λέει ότι στο τέλος της ημέρας, πηγαίνοντας στην κάλπη, θα έχει ο άλλος μπροστά του τα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια. Ένα που θα είναι του κυρίου Μητσοτάκη, ένα δικό μας που θα είμαστε ο Τσίπρας, ο Χαρίτσης, Πέτρος Κόκαλης, και εγώ θέλω να είμαι και σε αυτό το ψηφοδέλτιο κι εγώ, με σημαντικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Δεν λέω ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής.
1: Ως φυσικά πρόσωπα, φαντάζομαι, εννοείται.
3: Στις πολιτικές οντότητες, στις πολιτικές διαδρομές κτλ.
1: Ναι,
3: εμείς έχουμε την πρότασή μας.
1: Γιατί
3: απαντώ με σαφήνεια.
1: Ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Λέω ότι πρέπει να βρούμε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ,
3: ναι,
1: δεν θα είναι.
3: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο, τον πολιτικό και τον οργανωτικό, μέσα από τον οποίο θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η συσπήρωση. Εμείς έχουμε τη γνώμη μας, θα ακουστούν και άλλες γνώμες, αλλά στο τέλος πιστεύω πρέπει να υπάρξει μία λύση και να βρεθεί μία κοινή λογική. Γιατί, κοιτάξτε, αν πάμε σε μία λογική πολυδιάσπασης, πολυτεμαχισμού, επειδή δεν γίνεται

0: το δικό μου ή του αλουνού ή του παράλλου. Αυτό θα ευνοήσει το τέλος της ημέρας του κυρίου Μητσοτάκη. Και κανένας δεν θα μας συγχωρήσει τα χωριστά ψηφοδέλτια, τους εχταρισμούς, σε αυτοαναφορικές καθοδηγίες.
1: Άρα λέτε ότι υπάρχει... ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει μόνος του να κατέβει στις εκλογές.
0: Έχω κάνει κατηγορηματικά αυτή την τοποθέτηση. Άλλωστε, και όταν εμείς κάναμε μια πρόταση η οποία δεν προχώρησε, είναι λάθος του Πασόκ κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν προχώρησε.
1: Ναι, ας το αφήσουμε.
0: Λοιπόν, λέω λοιπόν, ότι, ναι, θέλω να πω, δεν είναι μια καινούργια ιδέα δικιά μας.
1: Ναι. Αν ο Τσίπρας, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω Τσίπρας, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
1: Ναι, ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Δεν...
0: Αλλά δεν μπορεί να πάμε χωριστά. Πώς θα πάμε χωριστά. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε
1: Κοντρότσο.
0: Χωράει στο μυαλό του κόσμου που μας ψηφίζει τόσα χρόνια και που μας παρακολουθεί με θετικό τρόπο και στέκεται δίπλα μας σε αυτή την κρίση να του κάνουμε κι αυτό. Να πάμε χωριστά. Εγώ δεν το διανοούμε αυτό το πράγμα. Το θεωρώ αδιανόητο.
1: Ναι, ο Τσίπρας όμως είπε ότι θα είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά θα παραιτηθούν και δεν θα πάω με ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Εγώ δεν εκπροσωπώ τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι,
0: εγώ
1: αλλά το εισπράτετε αυτό. Εσείς δεν είστε βουλευτής,
0: το ακούμε πολύ
1: άρα δεν
0: προσοχή.
1: Έχετε εντός εισαγωγικών ασυμβίβαστο.
0: Και οι διατυπώσεις που χρησιμοποιώ και οι λέξεις είναι και πολύ προσεκτικές, νομίζω,
1: ναι,
0: και πολύ συμπεριληπτικές, νομίζω. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια συμπεριληπτική. Ο καθένας.
1: Τελευταία ερώτηση.
0: Και αυτό αφορά και εμένα προσωπικά.
1: Ζητώ που την
0: κινούμε,
1: υπομονή γιατί
0: ναι, που κινούμε,
1: προσπαθούμε και λίγο δημοσιογραφικά να προσεγγίσουμε τα πράγματα.
0: Πάντα...
1: Τελευταία ερώτηση. Δώστε μου για να
0: μετά
1: το καταλάβω. Αν τις
0: εκλογές μπορεί να έχει κανένα άλλο κόμμα κρίση, να δίνετε παραπάνω χρόνο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Σε κάποιον άλλο δεν θέλω να πω τώρα.
1: Ναι, το πιάσαμε το υπονοούμενο και χαμογέλασε η κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Όλοι θα έπρεπε να χαμογελάνε στο τραπέζι, νομίζω.
1: Ωραία. Πείτε μου κάτι.
0: Όχι, δεν το λέω για το Πασόκ.
2: Ελπίζουμε να έχει μια δημοκρατία. Και αυτό πρέπει να είναι κοινό μα στόχο. Να έχει πρόβλημα η
1: ερμηνεία.
3: Γιατί δεν το βλέπω.
1: Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, εάν δεν προκύψει δυνατότητα και πιθανότητα.
0: Θα προκύψει. Απαντώ πριν ρωτήσω.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα να πάει στο κόμμα
0: Τσίπρα. Θα το πετύχουμε.
1: Να ανασταλεί η λειτουργία του για τι εκλογέ. Να μην κατέβει.
0: Βάζετε πολλά αν. Εγώ λέω. Ότι στις εκλογές...
1: Όχι, δεν υπάρχει αν... Εγώ, αν θέλετε,
0: λοιπόν,
1: βάζουμε και στοίχημα...
0: Είναι άκομψο
1: ότι
0: από την πλευρά
1: οργανική
0: τη δικιά
1: σχέση
0: μου.
1: Ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να έχει.
0: Ναι. Είναι άκομψο από την πλευρά τη δικιά μου πριν τοποθετηθεί
1: ναι,
0: ο πρώην
1: Πρωθυπουργός.
0: Και πριν εκδηλώσει τις προθέσεις του, να έρθω εγώ σαν εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος που νομίζω όλοι αναγνωρίζουν την πρόθεση να έχει συνεργασίες.
1: Μα και
0: να
1: το είπατε ότι και εσείς θέλετε να είστε ναι, υποψήφιος
0: και να πει, και
1: στο ψηφοδέλτιο.
0: Και εγώ θέλω να είμαστε όλοι παρόντες και μέσα στο όλοι είμαι και εγώ προσωπικά σε μια

0: την ευθύνη τη εκπροσώπηση του χώρου.
1: Άρα να μην κρύβονται.
0: Όλοι. Όλοι. Το όλοι είναι συμπεριληπτικό κι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όλοι.
1: Ναι, ναι, κατανοητό.
0: Εγώ έχω βγει και στα μνημόνια, έχω βγει και στις πρέσπες, έχω βγει και παντού. Δεν είναι ότι κρύβομαι.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο Κώστας πραγματικά πάντα βγαίνει στα δύσκολα και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω έχουμε και κοινό. Να βγαίνουμε στα δύσκολα ο καθένας για το δικό του κόμμα.
1: Και τρώτε και ξύλο, θα πω εγώ, στα κόμματά σας ενίοτε μέσα για το τι βγαίνετε. Το επιβεβαιώνω κι εγώ. Κυρία Γιαννακοπούλου, ο Νικήθας Ακλαμάνης μίλησε σήμερα για κοινοβουλευτική εκτροπή σχετικά με την διαρροή διαλόγων αυτών των διαξηφισμών μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη. Επίσης, με όσα είπε και στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, άφησε ακόμα έτσι, να σε εκκρεμότητα την πιθανότητα να έχει προκύψει και ποινικό αδίκημα. Σας ρωτώ ευθέως, κάνατε ως ΠΑΣΟΚ διαρροές και οι διαρροές αυτές και αυτό που λέει ο κύριος Ακλαμάνης συνιστά κοινοβουλευτική εκτροπή και τι απαντάτε εν προκειμένου?
2: Εγώ θέλω να σας μιλήσω πάρα πολύ σοβαρά και ως πολιτικός και ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αλλά και ως νομικός. Γιατί είναι και αυτό η βασικότερη, να σας πω, ιδιότητα.
1: Δεν θα την ξεχάσουμε αυτή την ιδιότητα,
2: λοιπόν,
1: προφανώς.
2: Σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και πήγε ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς έχει και προσωπικό ενδιαφέρον και γνωρίζει πάρα πολύ καλά και στην ουσία και εις βάθος το τι συνέβη. Είναι θύμα των υποκλοπών. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Εγώ, κύριε Κοτρότσο, δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν συμμετείχα, δεν μπορώ να γνωρίζω και δεν μπορώ να ξέρω τι ερωτήσεις ή απαντήσεις δόθηκαν, εντάξει. Δεν μπορώ να σχολιάσω πρακτικά τα οποία δεν ξέρω πώς έχουν δοθεί. Φαντάζομαι ότι οι κοινοβουλευτικοί σας συντάκτες μπορούν να σας δώσουν απάντηση για το ποιος και τι έχει γίνει.
1: Υπάρχουν παντού αυτά. Δεν άκουσα το ΠΑΣΟΚ να διαψεύδει ότι δεν είναι αυτοί οι διάλογοι.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω και θέλω πάντα να μιλάω με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ξαναλέω, αν υπάρχει διαρροή, αν υπάρχει μια τέτοια διαρροή, ο κοινοβουλευτικός σας συντάκτης μπορεί να γνωρίζει και να σας ενημερώσει.
1: Και εγώ την προσωπικά. Πώς να ξέρουν οι συντάκτες.
2: Εγώ προσωπικά. Πώς υπάρχει διαρροή. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το γνωρίζω. Όμως, για να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με κάποια πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία της Βουλής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, συμμετέχω όμως σε μια άλλη επιτροπή, την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, στην οποία επίσης υπάρχει και εκεί πέρα το απόρριτο σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις. Και αυτό το απόρριτο το διαφυλάττουμε και οφείλουμε να το διαφυλάττουμε με κάθε δυνατό τρόπο, είναι υποχρέωσή μας κοινοβουλευτικά και δεν μπορώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε αν δεν είχε διαφυλαχθεί κάτι
1: άρα,
2: τέτοιο.
1: Άρα, καλώς καταλαβαίνω ότι εάν έγινε διαρροή και από όποιον έγινε διαρροή, το ότι εάν έγινε το ξέρουμε έγινε, όποιος καν έκανε τη διαρροή, κακώς την έκανε.
2: Εγώ αυτό το οποίο ξέρω, κύριε Κοτρότσο, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης προσωπικά δίνουμε εδώ και χρόνια έναν αγώνα κόντρα σε ένα ολόκληρο σύστημα, το σύστημα του Μαξίμου, απέναντι στις υποκλοπές. Και αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό το μοναχικό αγώνα τον οποίο έδωσε, από τις πρόσφατες εξελίξεις των πραγμάτων, τόσο την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου, που έθεσε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις, όσο και από τις δηλώσεις του κύριου Ντίλαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως βγήκε και είπε, ουσιαστικά μίλησε για Νίξον. Βγήκε και είπε συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να δοθούν απαντήσεις για το μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών και ξαναλέω, και αυτό δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω, πρέπει επιτέλους να δοθούν απαντήσεις και στον Νίκο Ανδρουλάκη και να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας για να υπάρχει

0: ενημέρωσή του για ποιο λόγο παρακολουθούνταν. Είναι προσωπικά υπεύθυνος ο κύριος Μητσοτάκης ως επικεφαλής της ΕΥΠ για το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Ως
1: κυρία
0: εδώ.
1: Σεργέλα, ας μην μας κοροϊδεύουν άλλο. Υπάρχει ποινικό αδίκημα.
2: Καταρχάς, δεν έχω διακόψει κανέναν από τους συνομιλητές μου εδώ στο πάνελ. Θα παρακαλέσω να μην με διακόψει και κανείς. Άκουσα με προσοχή και μάλιστα θα πω ότι τιμά αυτή τη στιγμή την κυρία Γιαννακοπούλου, ότι ήταν πολύ προσεκτική σε αυτό που είπε, διότι όντως εμείς οι βουλευτές που δεν μετέχουμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να γνωρίζουμε τι ακριβώς υπόθηκε εκεί. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των διαρροών, ναι, θεωρώ ότι έχει γίνει μια θεσμική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο? Διότι όλες αυτές οι διαρροές έγιναν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για πρώτη φορά βλέπω διαρροή να έχει γίνει σε site επίσημο κόμματος.
1: Τι εννοείτε?
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο site του ΠΑΣΟΚ, έτσι, η συνομιλία υπάρχει αυτή τη στιγμή, εδώ το βλέπω.
1: Στον επίσημο κομματικό ιστότοπο.
2: Ναι, στο επίσημο κομματικό ιστότοπο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το πήρα πριν από
1: το PASOK GR, ας πούμε. Ναι. Νομίζω έτσι πριν. Ναι.
2: Εδώ υπάρχουν
1: οι διάλογοι,
2: έτσι, τι υπόθηκε από την πλευρά, τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, τι απάντησε ο κύριος Δεμήρης. Και μάλιστα,
1: άρα εάν δεν έχει κάνει το PASOK τη διαρροή, τουλάχιστον υιοθετεί ότι είναι κανονική, είναι επίσημη η διάλογη αυτή.
2: Μα
1: είναι,
2: από τη στιγμή που ανεβάζεις τους διαλόγους αυτούς...
1: Τους αποδέχεται, τουλάχιστον.
2: Τους ανεβάζεις, άρα... Τι μιλάμε τώρα εδώ, τι λέμε.
3: Άρα αυτά. Είναι.
2: Σαφώς, κυρία Ζαχαριάδη, νομίζω το είπε και η κυρία Γιαννακοπούλου πιο πριν. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι μία κλειστή. Είναι μία κλειστή. Έτσι, ωραία. Αφού τη στιγμή λοιπόν που έχετε περάσει
3: 22
2: αφήστε μισό λεπτό να ολοκληρώσω τι έχω να πω. Σας άκουσα και τους δύο πάρα πολύ προσεκτικά. Εγώ εδώ βλέπω, σας είπα, ότι ένα μέρος της συνεδρίασης και μάλιστα απέναντι σε έναν άνθρωπο που κρατώντας το θεσμικό του ρόλο, που είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς διπλωμάτες, όσοι γνωρίζουν, και αυτή τη στιγμή είναι διοικητής, λοιπόν, στην Επιτροπή. Το τι
1: γιατί τα ερωτήματα που του έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα έχει θέσει και δημοσίως, πρέπει κάποτε να απαντηθούν από.
2: Ακούστε με. Αυτή τη στιγμή όμως, κυρία Κοτρότσο, υπάρχουν δικαστήρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έγινε ένα πρωτόδικο υπηρετικό δικαστήριο. Θα πάει το αμέσως
1: ότι υπάρχει
2: επόμενο.
1: Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2: Θα αποφασίσει και η δικαιοσύνη πάνω σε αυτό. Ήδη προχωράει η διαδικασία. Αλλά δεν μπορεί κάθε φορά να παίρνουμε τη δικαιοσύνη à la carte, κατά πώς μας συμφέρει. Α, δεν μας συμφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου, άρα ναι, τη βγάζω
1: τώρα
2: αυτό, μας
1: διαφέρει. Λοιπόν, εγώ αυτό. Ναι, εσείς λέτε ότι συνιστούν θεσμική εκτροπή.
2: Σαφώς, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελεκτεί, διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια ζωή Κωνσταντοπούλου που υπάρχει μέσα στη Βουλή, η οποία δεν κρατάει καμία διαδικασία, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ να γίνεται μια νέα ζωή Κωνσταντοπούλου. Εδώ λέγαμε το ΠΑΣΟΚ ότι έχει γίνει ένα πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον μια πράσινη ζωή έχει γίνει πάντως, αυτή τη στιγμή.
0: Λέτε, λοιπόν, μιλάτε για θεσμική εκτροπή όταν έχετε κάνει υποκλοπές.
2: Όταν βγαίνουμε, κυρία Γιαννακοπούλου, και υπερασπιζόμαστε τους θεσμούς, υπερασπιζόμαστε τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής και βγαίνει το κόμμα που αυτή τη στιγμή είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι τώρα.
2: Εκλογικά.
1: Να ρωτήσω
2: και
1: τώρα κάτι άλλο.
2: Αν στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος αυτό, θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το επαναπληθεί αυτό.
3: Πρώτη φορά στη ζωή σας, πιστεύω, κύριε Κοτρότσο, εσείς έχετε ξαναδεί ποτέ διαρροές?
2: Το ίδιο είναι και η Ζαχαριάδη.
3: Το 2022
1: όσα χρόνια κάνω
0: την εκκλησία.
2: Ποτέ βγάλαμε διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Υπήρχαν διαρροές επίσημα από την ιστοσελίδα κόμματος. Αν είναι δυνατόν. Από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που ήρθε. Εδώ μιλάμε.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εδώ πέρα θα τρελαθούμε
1: τελείω.
0: Θα τρελαθούμε τελείω.
2: Η μία παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έτσι, στην Επιτροπή, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
3: Δημοσιογραφικό δαιμόνιο.
2: Ποιο δαιμόνιο? Το επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ είναι το δημοσιογραφικό δαιμόνιο.
1: Κυρία Σιρεγγέλα,
2: αν είναι
1: κρίσιμο.
0: Επιτρέψτε μου να δώσω μια απάντηση.
1: Έχει και τις απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη. Ή μόνο αυτά
2: σαφώς,
1: που λέει ο Νίκος
2: Ανδρουλάκης. Στο τέλος επικαλείται και τα σημεία του διοικητή της ΕΥΠ.
0: Περιμένετε.
1: Αν γιατί είναι διαφορά αυτό που
0: εγώ
1: λέτε.
0: Εγώ θέλω να δώσω
2: λοιπόν,
0: μια απάντηση
2: ενώ
0: για
2: ο ίδιος ο διοικητής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βγει να απαντήσει γιατί πρέπει να τιμήσει το θεσμό.

0: όλο.
1: Γιατί θέλω να ρωτήσω
2: έχει
1: κάτι άλλο που είναι παρεμφερές.
2: Έχει πει η δικαιοσύνη να πείτε γιατί παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι. Το έχει πει αυτό η δικαιοσύνη. Δεν μπορείτε να έρχεστε και να λέτε το οτιδήποτε. Έγιναν διαρροές. Ωραία, πείτε γιατί παρακολουθούτανε. Να το μάθουμε, τελειώνουμε. Συγγνώμη τώρα. Τι είναι
0: σήμερα
2: αυτό.
0: Έγινε μια
2: και μου λέτε διαρροή και
0: διαρροή.
2: Σε όλες τις προανακριτικές που γινότανε δεν γινόντουσαν λοιπόν, διαρροές. Ποιος τις, εγώ τις
0: επίσημα
2: έκανα.
0: Επίσημα σε ιστοσελίδες κομμάτων. Είναι δυνατόν.
3: Εγώ αναρωτιέμαι.
0: Κυρία Ζαχαριάδη, τι είναι αυτά που λέμε. Αν... Έχετε κάνει βουλευτή.
2: Έχω κάνει βουλευτή.
4: Ναι.
0: Η κυρία Γιανακοπούλου.
2: Και όταν ήμουν εγώ βουλευτή.
0: Και την τιμά αυτό που έκανε.
2: Αυτό που κάνει.
0: Λοιπόν, εσεί βγαίνετε τώρα υπέρ του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Παράλληλα.
2: Όχι. Βγαίνω υπέρ τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου.
0: Ένα λόγο παραπάνω.
2: Είτε αυτό αφορά τον Ανδρουλάκη, είτε αφορά τη Γεροβασίλη κτλ. Και σα λέω εδώ.
0: Και τον κανονισμό λειτουργία τη Βουλή.
2: Και κανονισμό λειτουργία τη Βουλή τον έχετε ξεφτελεί. Λύσει τον κανονισμό λειτουργία. Τι λέτε,
0: κύριε
2: τι
0: Ζαχαριάδη.
2: Τι λέτε.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Τη δύσκολη
2: πείτε
0: θέση
2: γιατί...
0: την οποία έχετε περιέλθει.
2: Γιατί έχω περιέλθει σε δύσκολη θέση.
0: Η κυρία Γιανακοπούλου βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ προσεκτική.
1: Εγώ,
0: πολύ...
1: Να την
0: όσον αφορά.
1: Κυρία
0: λοιπόν. Να την ακούσουμε και την κυρία Γιανακοπούλου. Λοιπόν,
2: παρακολουθούσα εγώ πολιτικά πρόσωπα, με πιάσανε να τους παρακολουθώ και δεν ξέρω τι να πω. Βγαίνει εμένα ο ανιψιός μου να με εκβιάσει σε εφημερίδα.
0: Αυτά θα τα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δεν θα αποφασίσουμε εδώ στο πάνελ. Δεν θα αποφασίσουμε εδώ στο πάνελ. Δηλαδή και η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν σας κάνει. Δεν σας κάνει γιατί δεν σας αρέσει.
2: Η απόφαση του κυρίου λοιπόν, Αρείου Πάγου
0: άρα,
2: είναι απόφαση ντροπή.
0: Θα πρέπει... Α, είναι ντροπή γιατί δεν σας αρέσει.
2: Όχι, δεν μου αρέσει.
0: Έτσι. Δηλαδή η απόφαση του 13-0 του κυρίου Παπά και αυτό ήταν ντροπή. Γιατί δεν μας συνέφερε. Άρα,
1: βάλτε τελεία.
0: Μιλάτε
1: για το Πασόκ.
0: Δεν πάμε. Λειτουργία λακάρτ τη δικαιοσύνη.
2: Δεν μιλάμε για το Πασόκ. Είναι το κράτος δικαίου στη χώρα.
0: Άρα, κράτος δικαίου είναι κόμματα να βγάζουν στη σωσελίδα του.
1: Μισό λεπτό.
0: Να βγάζουν στη σωσελίδα του.
1: Βοηθήστε με λίγο σας παρακαλώ και εσείς, κυρία Γιανακοπούλου.
3: Εδώ θα μας τρελάνουν τελείως οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, γιατί νομίζω οι επιλεκτικές ευαισθησίες τους βγάζουν μάτι. Γιατί όταν το 2022 υπήρχαν δημοσιεύματα. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ζητήσατε να μην. Ακούστε, κυρία Συρεγγέλα, ζητήσατε να μην σα διακόψει κανεί. Σα παρακαλώ, μην με διακόψετε.
0: Ο κύριο Ζαχαριάδης.
3: Το 2020. Σα παρακαλώ, κυρία Συρεγγέλα, αφήστε να μιλήσω. Όταν λοιπόν υπήρχαν δημοσιεύματα το 2022, ξανά για το θέμα των υποκλοπών, ξανά από τα πρακτικά που υπήρχαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, για τι οποίε. Μιλούσαν τόσο για τον κύριο Κοντολέοντα, όσο για τον κύριο Δραβίλα, όσο και για την κυρία Βλάχου και τον κύριο Ρουμπάτη και υπήρχαν διαρροές αυτούσιες του τι έλεγαν τότε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στον τύπο. Τότε
1: και
3: τα πράγματα...
1: Και για τις και... υποκλοπές.
3: Βεβαίως, να... τότε να τα πράγματα...
1: Λεπτό,
3: να ολοκληρώσω.
1: Γέλα,
3: τότε
1: να το
3: οι διαρροές ήταν θετικές. Τότε οι διαρροές ήταν μια χαρά. Τότε η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ευαισθησία. Δεν την ενδιέφερε, δεν μιλούσε για θεσμική εκτροπή. Δεν μας είπε ότι α, υπάρχει πρόβλημα γιατί τα πρακτικά της ίδιας Επιτροπής βγαίνουν στον αέρα. Γιατί δεν είχε τότε πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία. Μα γιατί ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ τότε αφαίρεται για την Νέα Δημοκρατία. Και γιατί, και γιατί, αποκαλυπτόταν...
1: Έλα, όλοι έχετε, όλα τα κόμματα έχετε ενημέρωση.
3: Κυρία Συρεγγέλα, θέλετε να σας δείξω εδώ πέρα ακριβώς τα δημοσιεύματα. Αυτά βλέπω, ορίστε. Βλέπω τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν. Παρακαλώ να κρατήσετε μία ευπρέπεια.
0: Βρείτε μου, επειδή μιλάτε για ευπρέπεια, εσείς μάλλον.
3: Πάμε λοιπόν, γιατί έχω εδώ πέρα όλα τα δημοσιεύματα μπροστά μου.
0: Υπάρχει κάπου εκεί Νέα Δημοκρατία επίσημο site της
3: λοιπόν,
0: Νέας Δημοκρατίας.
3: Ξαναλέω,
0: υπάρχει. Η... Απαντήστε
3: κυρία
0: μου σε αυτό.
3: Συρεγγέλα,
0: γιατί
3: αυτό
0: εδώ υπάρχει
3: το πρόβλημα
0: site του ΠΑΣΟΚ.
3: Η ουσία μα, των ζητημάτων.
0: Είναι δυνατόν. Η ουσία ξαναλέω, του ζητήματος λοιπόν, είναι ότι είναι μια επιτροπή θεσμών διαδαφάνειας, στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει
3: θέλετε
0: κανένας
3: τα καλά και συμφέροντα.
0: Δημόσια.
3: Τότε ήταν καλή διαρροή, τώρα η διαρροή είναι
0: ποια
3: κακή.
0: Διαρροή.
3: Τότε ήταν καλή γιατί άφηνε
0: έχετε
3: το Μαξίμου εκτός κάδρου και γιατί μιλούσε ωραία. Και για αντίστοιχες περιπτώσεις με τον κύριο Πιτσιόρλα. Τότε σας συνέφερε
2: α,
3: και τότε σήμερα. Βγάλατε, τότε, όχι, όχι.
2: Ωραία.
3: Απλά λέω τι ακριβώς συνέβη.
2: Όχι, όχι,
0: να απαντήσω
3: για ποιο λόγο τότε η Νέα Δημοκρατία έλεγε τα καλά και συμφέροντα. Τότε σας άρεσε, τώρα όχι.
1: Βάλτε τελεία να απαντήσει η κυρία Συρεγγέλα. Μπορώ να ρωτήσω κι εγώ, αν μου επιτρέπετε, να βάλω και μία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, εκτός αν παρέλκει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κυρία Συρεγγέλα, εάν

0: Έχετε σκοπό την Παρασκευή, ποια είναι η τάση, εν πάση περιπτώσει, να πείτε ότι ίσως και μετά από αυτήν την διαρροή, μπορεί και αυτό να παίξει το ρόλο του ενδεχομένως, εάν θεωρείτε ότι πρέπει να πάει με 151 ψήφους η εξεταστική ή με 120, όπως λέει το Σύνταγμα και ο κανονισμός.
1: Λοιπόν, πρώτον, οι διαρροές, κανένα κόμμα, ούτε εγώ, ούτε δεν θα γίνω σχολιαστής διαρροών μέσω σελίδων που, δημοσιογράφων που κάνουν τη δουλειά τους.
2: Εδώ για είναι η δουλειά τους εκεί πέρα.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, ηρεμήστε λίγο.
2: Τώρα είναι
1: απαντήσω.
2: Θεσμική εκτροπή.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, κυρία
2: Γιαννακοπούλου. Εκτίθεστε.
1: Λοιπόν, μα κυρία Γιαννακοπούλου, δεν αφήνετε να απαντήσω, γιατί πολύ απλά εσείς εκτίθεστε αυτή τη στιγμή. Πρώτη φορά στα χρονικά, κόμμα που είναι αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι, βγάζει επίσημα στην ιστοσελίδα του και στέλνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις διαρροές.
2: Το Πασόκ που έχει στην ιστοσελίδα του η ουσία και ότι έγινε διαρροή, όπως έγινε και το 22.
1: Μα έγινε από το Πασόκ αν το έχει στην ιστοσελίδα
2: του. Το 22 ήταν καλή.
1: Πείτε μου μία φορά που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τηρήσει τις θεσμικές διαδικασίες της Βουλής. Πείτε μου μία φορά που η Νέα
2: Δημοκρατία,
0: προσθέστε το κύριε Ζαχαριάδη,
1: έφερε διοικητή της ΕΕΠ στη Βουλή.
3: Όταν ο μάρτυρας Τρίμπαλης κατέθεσε ενόρκος ότι του προετοιμάζατε τις ερωτήσεις και του κάνατε φροντιστήριο. Το λέει στον κανονισμό της Βουλής αυτό.
1: Και όταν εσείς δεν έχετε ποτέ σε καμία απόφαση της δικαιοσύνης που δεν σας συμφέρει, δεν έχετε μπει στη λογική να τη σεβαστείτε.
3: Εσύ και
1: σας θυμίζω, 13-0,
3: αυτή που δεν εκτελείται να ενημερωθεί ο Ανδρουλάκης,
1: την απόφαση του Αρείου Πάγου. Όταν δεν σας συμφέρει, τα αντιμετωπίζετε όλα τα άλλα.
2: Σάρβεστε λοιπόν τη δικαιοσύνη, γιατί δεν εφαρμόζετε την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Δείτε πρώτα ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει χειρότερο και από τη ζωή Κωνσταντοπούλου όσον αφορά τη μη θεσμική εκπροσώπηση και τη μη θεσμική, μάλλον, συγγνώμη για να είμαι πιο ακριβής.
2: Αφού σέβεστε τη δικαιοσύνη, γιατί δεν υλοποιείτε την απόφαση του ΣΤΕ και δεν ενημερώνετε.
0: Αν θέλετε απαντάτε. Είναι ένα ερώτημα.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης στο παρελθόν ότι μπορούσε να γίνει αυτή η ενημέρωση. Δεν πάει, γιατί.
2: Αφήστε
1: γιατί
2: τις διαδρόμους.
1: Είναι το μόνο πράγμα
2: θεσμικά,
1: αυτή τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι πρέπει.
2: Θεσμικά το ΣΤΕ δεν λέει στο διάδρομο.
1: Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει προτάσεις, δεν έχει
2: κοστολογημένο
1: τίποτα. Και το μόνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι.
0: Απαντήστε μου και στο ερώτημα. 120 ή 151.
1: Αυτό σας είπα, θα το δούμε εκείνη την ημέρα μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Εκείνη την ώρα θα το κάνετε.
1: Όσον αφορά δεν τότε έχετε... θα πάρθει η απόφαση. Εγώ προσωπικά έχω γνώμη, δεν θα την πω δημόσια, γιατί δεν θεωρώ ότι αφορά κανέναν. Όχι, κυρία Κοτρότσο, δεν αφορά νομίζω κανέναν αυτή τη στιγμή. Εκεί μέσα στην θεσμικά, μέσα στη Βουλή, το εκείνη την
0: ξέρετε,
1: ημέρα θα απαντήσω.
0: Γιατί το λέω, γιατί εάν πείτε 151, ενώ το 22 έγινε με 120, πρέπει να δικαιολογήσετε και να αιτιολογήσετε.
1: Σαφώς.
0: Γιατί για πάτε, είπα, αλλάζετε
2: μέσα
0: στάση.
2: Μέσα στη Βουλή, δεν είναι θεσμική εκτροπή, κύριε Κοτρότσο.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ ρωτώ την κυρία Σιρεγγέλ.
2: Λοιπόν, η εξεταστική τότε
0: δεν προεξοφλώ τίποτα.
1: Τώρα 151. Κύριε Ζαχαριάδη και κύριε Κοτρότσο. Ότι αυτά θα τα δούμε εκείνη την ημέρα μέσα στη Βουλή και εκείνη την ημέρα θα αποφασίσουμε ακριβώς ποια θα είναι η στάση της Νέας Μάλιστα. Δημοκρατίας.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: μην προτρέχετε.
0: Πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί μετά θέλω να πάω στα δύο νέα κόμματα και επειδή νομίζω το θέμα Τσίπρα το θίξαμε εξαντλητικά στην αρχή, θα σας ζητήσω ένα σχόλιο για την αυριανή ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
2: Νομίζω
0: πείτε
2: ότι πάει πάρα πολύ και ξεπερνά κάθε έννοια μέτρου και ορίου το να μας μιλάει για θεσμικότητα, για κράτος δικαίου, για τόσο σοβαρά ζητήματα, αυτοί που έχουν ποδοπατήσει με κάθε τρόπο, κάθε έννοια θεσμικής λειτουργίας στη Βουλή. Ξαναλέω, τόσο όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, όσον αφορά τα λέγη Ευρωπαία Εισαγγελέας, που πλέον έρχονται διαρκώς δικογραφίες, τις οποίες...
1: Τις οποίες βλέπουμε πώς διαχειρίζεστε. Έχουν γίνει στη χώρα, έτσι.
2: Να μιλήσουμε.
1: Και να μην το λένε αυτά κόμματα, έτσι,
0: μιλούσε
1: που
0: τώρα η κυρία Γιαννακοπούλου τώρα. Αφήστε να το ολοκληρώσει.
2: Ξαναλέω, δύο μέτρα και δύο σταθμά σε όλα από τη Νέα Δημοκρατία. Ξαναλέω λοιπόν ότι είστε ανοιχτοί και υπόλογοι τόσο για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της προστασίας της οποίας

0: έχετε δείξει απέναντι σε υπουργούς τόσο στο παρελθόν και βεβαίως τώρα, να δούμε και αύριο τι πρόκειται να γίνει. Γιατί, ξέρετε, λέμε πολλές φορές για το άρθρο 86, το οποίο οφείλουμε να αλλάξουμε. Το θυμήθηκε όψιμα ο κύριος Μητσοτάκης για το άρθρο 86.
1: Αύριο τι θα γίνει,
0: και επειδή
1: λέτε,
0: έρχομαι
1: με
0: αυτή
1: Λιβανό
0: τη στιγμή,
1: Αραμπατζή.
0: Εγώ έρχομαι αυτή τη στιγμή από μια κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν και ο Κώστας ο Ζαχαριάδης στην Αγία Βαρβάρα. Όπου τη διοργάνωσε ο Λάμπρος ο Μίχος, ο εξαιρετικός δήμαρχος και φίλος μου, ο κύριος Μίχος. Στην οποία υπόθηκε το αυτονόητο. Θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης να μιλήσει για το άρθρο 86 που πρέπει να αλλάξει, το ξαναλέμε. Αλλά δεν, αν ήθελε να υπάρχει έλεγχος και να υπάρξει έρευνα τόσο για τους υπουργούς Αυγενάκη και Βορύδη, όσο και για τους υπουργούς για τους οποίους συζητάμε αύριο, πολύ εύκολα θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το 86.
1: Λοιπόν,
0: να κάνουμε προανακριτική.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μπορούσατε ή όχι. Έτσι,
2: το
0: δεν το κάνατε γιατί ήταν πολιτική σας
2: επιλογή.
0: Όχι.
2: Λοιπόν,
0: το να γίνει
2: μπορώ
0: προανακριτική
2: να απαντήσω, όμως,
0: μπορούσε
2: να
0: και με το ισχύον 86.
2: Αυτό,
0: δεν παραμυθιάζετε και δεν μπορείτε να παραμυθιάσετε τον κόσμο.
2: Μπορούσατε να απαντήσω όμως. Γιατί κυρία Γιανακοπούλου μιλάει μόνη.
1: Ήτανε darts αυτό τώρα. Τι εννοείτε. Ωστήρισα την κυρία.
2: Μα θέλω να απαντήσω όμως, γιατί άκουσα την άποψή της. Ωραία.
0: Ξαναλέω, μερικές φορές
2: μπορώ να
0: εκτρέπεστε, δεν θα
2: κυρία
0: απαντήσω. Γιατί είμαι γυναίκα και δεν θα μιλήσω με φαρμακερό τρόπο όπως κάνατε και δεν σας τιμά απέναντι ειδικά σε μια γυναίκα. Παρακαλώ λοιπόν,
2: παρακαλώ
0: τουλάχιστον
2: κύριε
0: να υπάρχει ένας άλλος.
2: Μπορώ να έχω το λόγο.
1: Φυσικά και
2: ή θα μιλάει η κυρία Γιανακοπούλου μόνο. Ωραία.
1: Τώρα, λοιπόν, μ' αρέσει είπε, που εντάξει, όλοι έχετε παράπονα λοιπόν, και τα ρίχνετε πάνω.
2: Η κυρία Γιανακοπούλου.
1: Διάλογο κάνετε.
0: Λυπάμαι, διάλογο κάνετε.
1: Ναι.
0: Και περίμενα ειδικά από εσάς. Από εσάς που έχετε διατελέσει
2: αρχή
0: και Γενική Γραμματέα Ισότητας.
2: Μπορεί να μιλήσω.
0: Τις άθλιες δηλώσεις του κυρίου Κερίδη.
1: Μα κυρία Σιρεγγέλα, γιατί να τις
2: έχετε
1: καταδικάσει.
2: Δεν γίνεται.
1: Τι να κάνω, να την διακόψω. Το ολοκλήρωσε.
2: Μπορώ να απαντήσω.
1: Απαντήστε λοιπόν.
2: Η κυρία Γιανακοπούλου.
1: Όλοι διακόψατε όλου. Μην το παίζετε τώρα. Ήταν... Μην εμφανίζεστε τώρα να μάθετε. Όλοι διακόψατε όλου.
2: Όλοι διακόψατε όλου. Εγώ άκουσα προσοχή και τον κύριο Ζαχαριάδη και την κυρία Γιανακοπούλου.
1: Άλλο αυτό ήταν στην αρχή. Μετά άρχισε.
2: Μπορώ να απαντήσω. Έχω
1: να δείτε την εκπομπή ξανά. Τώρα απαντήστε. Βεβαίως.
2: Είπα από την αρχή στην κυρία Γιανακοπούλου ότι την τιμά το γεγονός ότι λέει ότι ως βουλευτής εγώ δεν ήμουνα στη θεσμών και διαφάνειας, που είναι το απόλυτα λογικό, και είπα ότι την τιμά. Άρα μην μπαίνουμε σε λογικές. Αλλά θα πρέπει όμως και η κυρία Γιανακοπούλου να αφήσει και εμένα να απαντήσω. Γιατί αναφέρθηκε στο άρθρο 86 που έχει βγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έχει πει ότι σαφώς πρέπει να αλλάξει. Και λέει το Πασόκ εδώ.
0: Πολύ ωραία, και εμείς το λέμε ότι πρέπει να αλλάξει. Ναι.
2: Ωραία. Τότε ο κύριος Γκλαβίνας προχθές είχε βγει σε εκπομπή και είπε πολύ απλά ότι εμείς δεν θα μπούμε στη λογική σε αυτή την Βουλή να πούμε ποια άρθρα θέλουμε να αλλάξει ή αν μπούμε και κάνουμε προτάσεις, δεν θα τις δεχτούμε, έτσι, αν τις δεχτεί η Νέα Δημοκρατία.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία υιοθετήσει προτάσεις
0: του Πασόκ,
1: δεν θα συμφωνήσουμε.
2: Κυρία Γιανακοπούλου, θέλετε να καλέσετε μια μέρα την κυρία Γιανακοπούλου να μιλάει μόνη της.
1: Θέλετε εσείς να κάνετε την αρχισυνταξία της
0: εκπομπής.
1: Μα τώρα τι μου λέτε, κυρία Σιρεγγέλα, τώρα δεν είναι η πρώτη φορά σε εκπομπές που δεν διακόπτεται μεταξύ των άλλων, αλλά δεν έχει συμβεί απόψε πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι και σε αυτή την εκπομπή αυτό.
2: Καταρχάς,
1: συνεχώς τα τελευταία 3-4 λεπτά, ότι δεν κάνω καλό συντονισμό. Θα σας φωνάξω, κυρία Σιρεγγέλα, μήπως και ακουστώ. Συνεχίστε.
2: Μπορώ να έχω το λόγο χωρίς να με διακόψει κανείς για ένα λεπτό.
1: Γιατί το λέτε αυτό συνέχεια. Ξεκινάτε. Πρώτα δύο λεπτά μπορώ να έχω
2: κύριε
1: το λόγο και μπορώ να
2: ακούστε
1: λόγο
2: λίγο την εκπομπή.
1: Πείτε
2: μετά,
1: το, κυρία,
2: γιατί θα δείτε ότι μου έχετε κάνει δύο φορές ότι διακόπτω την κυρία Γιανακοπούλου.
1: Ξέρω πάρα πολύ καλά, έχω αλλά κάνει χιλιάδες εκπομπές.
2: Ωραία.
1: Πείτε το.
2: Ωραία. Μπορώ, κύριε Κοτρότσο, να έχω το λόγο για ένα λεπτό.
1: Πάλι το ίδιο. Ωραία. Όχι, δεν μπορείτε.
2: Ωραία.
1: Μα τι λέτε τώρα.
2: Ωραία.
1: Φυσικά και μπορείτε, κυρία Σιρεγγέλα. Με έχετε ρωτήσει 7 φορές. Μπορείτε, σας λέω. Σας έχω δώσει το λόγο. Ξεκινήστε.
2: Λοιπόν. Το πώς συμπεριφερόμαστε σε ένα πάνελ, και θα επιτρέψετε μου, έτσι, το πώς συμπεριφερόμαστε δεν είναι με αυτά που λέμε, αλλά με αυτά που κάνουμε. Γιατί πρώτον να σεβόμαστε. Έτσι,
1: δεν αφορά εμένα αυτό.
2: Όχι εσάς.
1: Ωραία.
2: Ευρύτερα. Άξι. Το πώς σεβόμαστε τον άνθρωπο που μιλάει. Λοιπόν, αυτό είναι ισοτιμία, ισότητα και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά για το άρθρο 86, επειδή υπόθηκε ότι πρέπει να αλλάξει, αυτό όμως θα πρέπει η κυρία Γιανακοπούλου, επειδή το ανέφερε και απευθύνθηκε σε μένα, γι' αυτό και απαντώ, να το πει και στον κύριο Γκλαβίνα, ο οποίος σε εκπομπή βγήκε και είπε ότι εμείς δεν θα συμφωνήσουμε σε καμία
1: αλλαγή.
2: Και εδώ
1: χθες το βράδυ δίκιο σε αυτό. Και εδώ χθες το βράδυ ο Θανάσης Γκλαβίνας το είπε.
2: Μη λέμε να αλλάξει το άρθρο 86.

0: κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κάποια άλλα στελέχη να βγαίνουν ότι εμείς δεν θα συμφωνήσουμε σε καμία αλλαγή, αλλά θα πάμε στην επόμενη Βουλή. Άρα δεν θα εγκαλείτε εμάς ότι δεν κάνουμε πράγματα, ενώ εσείς οι ίδιοι λέτε όχι σε όλα. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση και αν αρέσει. Εγώ αυτή τη γνώμη έχω. Και αν θέλετε τη δέχεστε, αν δεν θέλετε,
1: μπορώ να δώσω πολύ απλά.
2: Για Καριστιανού ρώτησα,
1: αλλά... άρθρα του συντάγματος. Αυτό το οποίο λέμε όμως, είναι ότι δεν θα δώσουμε σε καμία περίπτωση...
2: Ναι, αλλά αν συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία τώρα με κάποιες προτάσεις σας, γιατί λέτε όχι και πάμε στην επόμενη Βουλή.
1: Γιατί οποιοδήποτε είναι πρώτο κόμμα που θα έχει αυτή τη δυνατότητα, θα μπορεί αποκλειστικά και μόνο με 151 να περάσει οποιαδήποτε αλλαγή όπως αυτός θέλει. Είτε είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο πρώτο κόμμα.
2: Άρα, εμείς γιατί, πιστεύουμε... αν συμφωνήσετε όμως τώρα...
1: Γιατί, ποιος...
2: γιατί δεν έχετε εμπιστοσύνη, εάν συμφωνήσετε...
1: Βεβαίως και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Τι εμπιστοσύνη να έχεις απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που έλεγε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι παρά την αλλαγή η οποία επήλθε, θα θέλει και θα κάνει πρόταση για πρόσωπο που θα έχει τη μέγιστη δυνατή συνένεση και τελικά είδαμε ποια ήταν η επιλογή του. Μια στενή κομματική επιλογή. Άρα για ποιο λόγο να εμπιστευτούμε την Νέα Δημοκρατία ή το οποιοδήποτε άλλο κόμμα, ακόμα και εμείς.
0: Και εμείς να είμαστε...
1: Εμείς λέμε, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ που λέμε και επιδιώκουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Δεν πρέπει ένα κόμμα μόνο να είναι αυτό που θα γράψει.
2: Αν δεν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνετε.
1: Είναι. Χρειάζεται ευρύτατη συνένεση. Και για όλα τα άρθρα του συντάγματος, εμείς προτείνουμε συνταγματική αναθεώρηση που θα θέλει αυξημένη πλειοψηφία και στις δύο βουλές. Όχι στην επόμενη βουλή, μόνο ένα κόμμα να μπορεί να γράψει όπως θέλει και κατά τα δικά του συμφέροντα οποιοδήποτε άρθρο του συντάγματος. Λοιπόν, μέγιστη δυνατή συνένεση.
2: Χωρίς καμία διακοπή και σε χαμηλούς τόνους. Ένα λεπτό, κύριε Ζαχαριάδη, στο ερώτημά μου για το κόμμα Καριστιανού. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει στη Νέα Δημοκρατία η αναδιάταξη που θα προκύψει από τα δύο νέα κόμματα. Θέλω ένα σχόλιο, εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχει ρεύμα και να πάει ψηλά και εν πάση περιπτώσει βλέποντας και τα πρόσωπα πλέον με τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εάν έχετε άποψη για το τι θα είναι ιδεολογικά, πολιτικά το κόμμα Καριστιανού. Ένα λεπτό μετά εσείς και δύο λεπτά στην κυρία Σιραγγέλα για να κλείσει. Το ίδιο ερώτημα, δεν ξαναμιλώ παρά μόνο για να περάσω στον επόμενο ομιλητή.
3: Νομίζω ότι όλους μας αφορούν όλα, γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ρευστοποίησης του πολιτικού σκηνικού και αν ιδρυθούν τα δύο, συν ένα πιθανώς κόμματα τα οποία έχουν αναγγελθεί, θα βρεθούμε σε ένα νέο πολιτικό τοπίο. Τώρα, η εικόνα που έχουμε αποκομίσει μέχρι στιγμής από τις λίγες συνεντεύξεις που έχει δώσει η κυρία Καριστιανού, από τον τρόπο, τη σκηνοθεσία που έχει επιλέξει να έχει, στον τρόπο που παρουσιάζει την εικόνα της, αλλά και κάποια από τα πρόσωπα τα οποία τη συνοδεύουν, είναι ότι πρώτον η θέση της φαίνεται να είναι στο συντηρητικό και στον ακραίο συντηρητικό χώρο και βεβαίως κάποια πρόσωπα παραπέμπουν σε μία νέα γεωστρατηγική διείσδυση η οποία είναι γνωστή τα τελευταία χρόνια και στο πολιτικό σύστημα των Βαλκανίων αλλά και στο πολιτικό σύστημα της Ευρώπης.
2: Άρα να το μεταφράσω ότι μιλάτε για πιθανό ρωσικό δάκτυλο.
3: Όχι, δεν μιλάω για ρωσικό δάκτυλο.
2: Τι εννοείτε?
3: Μιλάω όλα τα κόμματα έχουν, εμείς ας πούμε για παράδειγμα, είχαμε στη στρατηγική μας την εξωτερική πολιτική, την πολυδιάστατη, ενεργητική,
2: ναι,
3: εξωτερική.
2: Ναι, τι εννοείτε?
3: Λοιπόν, εδώ φαίνεται από τα πρόσωπα αυτά, και δεν στέκομαι μόνο στο πρόσωπο του συναδέλφου σας δημοσιογράφου.
2: Του κ. Αυγερινού.
3: Έτσι, δεν λέω για τη δουλειά
2: ότι
3: του κτλ.
2: Ότι υπάρχει ροή Ρωσίας, επιρροή
3: μάλλον. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Εγώ είδα το design και μίλησα με έναν τρόπο σαφή αλλά συγκεκριμένο για τα γεωστρατηγικά.
1: Τι κόμμα θα είναι η κυρία Καριστιανού, δεν μπορεί να γνωρίζω. Θα το δούμε όμως πάρα πολύ σύντομα, θα φανεί. Διεύει τον Ρουβίκονα σε κάθε περίπτωση. Τώρα, πολλή παραφιλολογία έχει ακουστεί. Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Έχει πάντα και θα έχει τον σεβασμό όλων μας ως μάνα ενός παιδιού το οποίο χάθηκε τραγικά σε αυτή την απίστευτη τραγωδία.
2: Μάλιστα 56 ψυχές.
1: Όμως πλέον δεν θα κρίνεται με βάση αυτό το χαρακτηριστικό της. Αλλά με βάση του τι λέει για την οικονομία, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον πόλεμο στη Ρωσία, σαφής, για την εξωτερική πολιτική.
2: Κυρία
1: Από
2: Σιραγγέλα,
1: αυτό θα κρυθεί
2: κλείνεται
1: και θα δούμε.
0: Σαφώς. Δεν θα μπω εγώ στη λογική αν θα κάνει κόμμα.

0: μα η κυρία Καλουστιανού ή αν δεν θα κάνει ή ποιοι θα είναι ή ποιοι δεν θα είναι.
1: Όχι, το κάνει, το να γίνει αύριο.
0: Σαφώς, ναι. Ναι, αλλά ναι, δεν νομίζω ότι μπαίνω σε μια λογική αυτή να σχολιάσω, διότι πολύ απλά εγώ δεν έχω δει από την κυρία Καλουστιανού, δεν έχω δει κάποιες θέσεις ευρύτερα για το τι πιστεύει, για ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την χώρα. Τη σέβομαι σαφώς ως μητέρα, ως μαμά θύματος, μητέρα θύματος του τραγικού αυτού δυστυχήματος των Τεμπών. Από εκεί και πέρα όμως, από εδώ και πέρα θα κριθεί και ως πολιτικός. Και όταν κάνεις ένα κόμμα και το οποίο στο κόμμα αυτό ηγείσαι κιόλας, θα πρέπει να έχεις θέσεις για όλα όσα αφορούν την ελληνική κοινωνία. Περιμένουμε να δούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σιρεγγέλα, ευχαριστώ την κυρία Γιαννακοπούλου, ευχαριστώ τον κύριο Ζαχαριάδη, Γιώργος Πιερός, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης. Εμείς αύριο το βράδυ στις 8 και θα παρακολουθήσουμε, θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουμε όσα θα συμβούν εκεί με την ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης του ονόματος και όλο.
2: Η εμπορικό, η ποιοτικό, όλα αυτά τα πράγματα.
3: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν με επιτρέπετε. Θάλασσες θα φτιάξω. Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
5: Final Four της Αθήνας στο Action 24. 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
4: Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.
6: Τι αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
7: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
8: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
9: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
10: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
11: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
12: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
13: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
14: Ένταση, λάμψη, πάθος, ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλ, 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
15: Το χρόνια χιλιάδες στιγμές.
16: Πίνασα.
17: Πού πάτε?
15: Το χρόνια μπροστά.
18: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
19: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
20: Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
21: Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι πάει στην πότα.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά αμέτρητα. All win.

0: είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κλοπές για με τοπικές συγκρούσεις, Ανδρουλάκη Μητσοτάκη, με όλα τα όπλα στο τραπέζι και ακόμα και τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είδατε και θα δούμε και στη συνέχεια ότι δέχεται εχμές στο πρόσωπό του από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και παράλληλα έχει ξεκινήσει και μια μετοπική αντιπαράθεση των κομμάτων για τις διαρροές μετά τον διάλογο που είχαν μετά την κατάθεση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ. Έχουμε λοιπόν πολλά. Έχουμε πολύ παρασκήνιο, πολύ ρεπορτάζ, πολλές νέες πληροφορίες για όλους τους πολιτικούς χώρους και έχουμε και τους κατάλληλους καλεσμένους. Και πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα όπως κάνουμε κάθε μέρα με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
2: Καλησπέρα σε όλους.
3: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, σήμερα το κυρίως μενού έχει υποκλοπές. Έγινε σε επίπεδο έτσι προέδρων η συζήτηση για την εξεταστική. Είχαμε την κατάθεση του κυρίου Δεμήρη, του επικεφαλής της ΕΕΠ. Έναν διάλογο ο οποίος διέρευσε μεταξύ του ίδιου και του κυρίου Ανδρουλάκη. Κατηγορίες για το ποιος έκανε και πώς έκανε αυτές τις διαρροές. Και παράλληλα κυβερνητικές πηγές να απαντούν και να μιλούν για εκτροπή. Για εκτροπή την οποία μίλησε και ο ίδιος ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Πού είμαστε τώρα? Είμαστε στο αν θα γίνει όχι εξεταστική για τις υποκλοπές. Γι' αυτό θα γίνει ο χαμός στη Βουλή, θα ανέβουν πάρα πολλοί τόνοι. Θα έχουμε διαρκείς επιθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ποια είναι η συζήτηση, αν θα γίνει με 120, κάτι που καθιστά εφικτή τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές από την αντιπολίτευση. Αλλά αν γίνει με 151, όπως όλα δείχνουν ότι θα αποφασίσει η κυβέρνηση, τότε η αντιπολίτευση δεν θα μπορέσει να κάνει εξεταστική και θα ανοίξει μια σκληρή με τοπική σύγκρουση με ένα ερώτημα, αν θα γίνει πρόταση μομφής.
2: Αυτό δεν είναι αντιθεσμικό?
1: Θα τα δούμε, αυτό λέω. Θα τα δούμε. Τώρα, ποιο είναι το θέμα. Στην Βουλή, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι υπουργός αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι ο κύριος για να απαντήσει για το θέμα του αν θα γίνει ή όχι πρόταση δυσπιστίας, ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μας και απάντησε ότι θα σεβαστούμε τα φύλαθλα αισθήματα. Τι εννοεί? Ότι Παρασκευή και Κυριακή, μέσα στο Σαββατοκύριακο, έχουμε Final Four, παίζει ο Ολυμπιακός για το τελικό στην Ευρωλίγκα, περάσει για να πάει τελικό και μακάρι να το πάρει κιόλας, για να έχουμε ελληνική ομάδα που να το κρατήσει, μακάρι να ήταν και ο Παναθηναϊκός εκεί. Αλλά τι λέει ο Ανδρουλάκης τώρα? Ότι δεν είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα για να το ανοίξουμε αυτό, διότι τα φώτα θα πέσουν στο μπάσκετ, για να το πω λαϊκά. Οπότε αφήνει ανοιχτή την πρόταση μορφής ως ενδεχόμενο σε δεύτερο χρόνο. Ακόμα από ό,τι έμαθα από επίσημες πηγές, δεν έχει γίνει σχετική συνεννόηση. Αλλά το αφήνει το παράθυρο της πρότασης δυσπιστίας ορθάνοιχτο. Πού το κλείνει? Ότι δεν θα γίνει Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μετά βλέπουμε. Λοιπόν, για να δούμε το σχετικό υλικό και να δώσουμε το ρεπορτάζ.
4: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Στον φάκελο γράφονται λόγοι της παρακολούθησης μου.
5: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.
4: Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα?
5: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
4: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά?
5: Όχι, δεν λέω αυτό.
4: Τι λέτε? Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
5: Όχι, δεν τους έχω δει.
4: Σταματήστε να περιφρονείτε την νοημοσύνη μας.
6: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους, διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
4: Θα σεβαστούμε τα φύλαθλα αισθήματα.
7: Η απουσία, Τζαβέλα, η οργανωμένη δε κάλυψη της τάσης του από τη Νέα Δημοκρατία όχι απλώς ενισχύουν, αλλά αποδεικνύουν πλήρως την ενεργό εμπλοκή και σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη στο έγκλημα των υποκλοπών.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, για να έχουμε και την πλήρη εικόνα για όσα έγιναν σήμερα και για τις διαρροές από την Επιτροπή. Παρακαλώ, την κάρτα του Πρόεδρου της Βουλής. Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Διοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπο να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα, τονίζει ο Πρόεδρος της Βουλής για τις διαρροές. Ξαναλέω, τι διέρευσε, ο διάλογος Δεμήρη Ανδρουλάκη. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Κλείνω και λέω ότι θα γίνει κούγκι η κατάσταση, όπως λέγαμε παλιά, που γίνεται και με τον Πάνο Καμένο που είχαμε αυτή την αναφορά, αυτή την περιγραφή. Αύριο, από ό,τι έμαθα.

0: Εχθές ετοιμάστηκε και η δήλωση, η μήνυση του κυρίου Ανδρουλάκη σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη. Την έχουν έτοιμη ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο νομικός και τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ. Και είναι το πιο πιθανό σενάριο αύριο εντός της ημέρας να κατατεθεί και η μήνυση του κυρίου Ανδρουλάκη σε βάρος του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσύβηση σε σχέση με όσα ανέφερε για το ακίνητο της οικογένειάς του και του ίδιου στο Ηράκλειο. Άρα, εξεταστικές, μηνύσεις, νέα κόμματα. Ο χαμός.
1: Και μία συζήτηση αύριο για την σύσταση μη προανακριτικής επιτροπής που κανένας δεν δίνει σημασία, γιατί είναι ίσονος
0: για τον ΟΠΚΠ.
1: Ναι, σωστά. Γιατί και οι ίδιοι παραδέχονται ότι είναι ίσονος σημασίας
0: για αυτήν την συζήτηση.
1: Γι' αυτό και δεν συζητάμε καθόλου για αυτή που θα
0: γίνει. Απλώς θα γίνει αφορμή για παρεμβάσεις των Προέδρων. Ναι. Θα μιλήσει ο Ανδρουλάκης, θα απαντήσει ο Μητσοτάκης.
1: Θα έχουμε κυρίως τοποθετήσεις ευρύτερης.
0: Ακριβώς.
1: Αναφοράς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα σημερινά. Ήταν δεδομένο ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα υψηλής έντασης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι δύο συνεδριάσεις για το θέμα των υποκλοπών. Η σημερινή που αφορούσε τον κύριο Τζαβέλα και τον διοικητή της ΕΥΠ και της Παρασκευής που αφορά την συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ επενδύει για ακόμη μια φορά στο θέμα των υποκλοπών. Είναι ένας δεύτερος γύρος. Έχει
0: πράσινη
1: υπάρξει,
0: ζωή,
1: ακριβώς. Έχει υπάρξει. Τώρα το θα σας πω για το
0: κλιμάκωση
1: πράσινη ζωή.
0: Στη
1: έχει υπάρξει το θέμα της απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου. Υπάρχουν τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ. Η συνεχιζόμενη αρχιοθέτηση της υπόθεσης από πλευράς Αρείου Πάγου. Άρα λένε στην κυβέρνηση πως το ΠΑΣΟΚ είχε μία σημαντική καύση μήλη προκειμένου να δώσει συνέχεια και να ξαναβάλει, να ξαναζεστάνει το θέμα των υποκλοπών. Προφανέστατα για το ΠΑΣΟΚ είναι και ένα προσωπικό θέμα για τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι κατανοητό αυτό.
2: Και για την απόφαση της κυβέρνησης να
1: περίμενε, ζητήσει... Περίμενε, δεν φτάσαμε εκεί.
0: Εκεί είναι
1: ακόμα
0: το κούγκι.
1: Λοιπόν, εκεί είναι η Παρασκευή, 151, είμαστε 120. Ακόμα στην Τετάρτη. Πάμε να δούμε τώρα γιατί έγινε ο κακός χαμός τη σημερινή μέρα. Η συνεδρίαση όπου εκλήθη και τοποθετήθηκε ο διοικητής της ΕΥΠ ήταν και κλεισμένο των θυρών. Δηλαδή ήταν απόρριτη. Αυτό σημαίνει και κλεισμένο των θυρών. Υπάρχουν αρκετές συνεδριάσεις στο Κοινοβούλιο που γίνονται και κλεισμένο
0: αλλά
1: των θυρών.
0: Αλλά δεν ήταν τελικά καθόλου.
1: Είτε αφορούν θέματα εξοπλιστικά, είτε αφορούν θέματα άμυνας, είτε αφορούν θέματα εθνικής σημασίας.
0: Να πω κάτι, για να αυτή τη στιγμή στα κινητά μας πιστεύω και οι τρεις μας έχουμε όλο το διάλογο του κυρίου Δεμήρη.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει σημασία που το πήραν οι δημοσιογράφοι, λένε τις πηγές τους, αλλά έχουμε
1: τώρα,
0: και οι τρεις μας το διάλογο.
1: Εγώ τώρα έχω περάσει 20 χρόνια στη Βουλή.
0: Αυτό θέλω να πω τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Οι διαρροές από κάπου δίνονται και τελικά
1: λοιπόν,
0: καταλήγουμε να τα έχουμε όλοι.
1: Έχω περάσει 20 χρόνια.
2: Όταν υπήρχε...
0: Δεν είναι για να διεκδικήσει Πούλιτζερ, λοιπόν, όλοι οι δημοσιογράφοι.
1: Όταν υπήρχε... Καλά, σίγουρα δεν τον έδωσε ο κ. Δημήτρη.
0: Γι' αυτό το λέω ότι τον έχουμε όλοι. Δεν είναι καμιά επιτυχία.
1: Ελένη, να είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Κάποιο μα τη δίνει πάντω.
1: Γιατί ξέρουμε τώρα από πού έφυγε η άτυπη ενημέρωση, μην μου λε γιατί.
2: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Λοιπόν, εντάξει.
2: Όταν υπάρχει.
1: Έφυγε από το γραφείο του Δημήτρη.
0: Δεν έχει σημασία να πούμε από πού. Τι πηγέ μα δεν θα τι πει κανεί. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα έχουμε. Και δεν τα έχουμε πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, εν πάση
2: και
1: περιπτώσει,
0: ούτε από ένα κόμμα.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής.
0: Αυτό είναι μια άλλη.
1: Είναι αυτό που ενόχλησε την κυβέρνηση. Έχουν γίνει και άλλες συνεδριάσεις
0: και άλλες
1: διαρροές και κλεισμένων των θυρών. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές ως κοινοβουλευτικός συντάκτης. Τι γινότανε μετά, πηγαίναμε σε κάποιους βουλευτές, μας έκαναν μια γενική ενημέρωση, δεν μας έδινε ποτέ κανένας μοταμό διαλόγους και σίγουρα δεν μας έστελναν ποτέ γραπτά κείμενα. Υπήρχε μια γενική ενημέρωση και εμείς κάναμε ένα γενικό κείμενο. Αυτό που ενόχλησε την κυβέρνηση και κυρίως ενόχλησε τον πρόεδρο της Βουλής, διότι το απόρριτο καταπατάται δι' αυτού του τρόπου, είναι διότι έφυγαν μοταμό διάλογοι του διοικητή της ΕΥΠ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ήταν το ενοχλητικό, γιατί αυτό ακυρώνει το χαρακτήρα του απόρριτου της συνεδρίασης.
0: Και γι' αυτό κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τον κύριο Κακλαμάνη για αλακάρτ ευαισθησίες. Γιατί του λένε ότι όταν γινόντουσαν άλλα από την κυβέρνηση, όταν το καλοκαίρι με τον κύριο Μητσοτάκη την επιστολική, με τις 151, με τις 120, ότι δεν μιλούσε τότε και τον ενοχλεί τώρα.
1: Αυτό έχει να κάνει με τη λειτουργία της Βουλής. Ο κύριος Κακλαμάνης, λοιπόν, από τη στιγμή που μια συνεδρίαση χαρακτηρίζεται απόρριτη και γίνεται η διαρροή έτσι όπως γίνεται, οφείλει, όποιος και να ήταν, να κάνει έναν έλεγχο για να δει τι γίνεται. Και γι' αυτό και ο χαρακτηρισμός της κυβέρνησης για πράσινη ζωή. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν σταματά σε τέτοιες τυπικότητες. Έχουμε δει και με τα κινητά να τραβάει βίντεο και όλα αυτά.
0: Δεν το κρύβει, κύριε Κωνσταντοπούλου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θα δούμε τι θα βγάλει ο έλεγχος αύριο της Επιτροπής Διοντολογίας και θα πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τη συνεδρίαση

0: της Παρασκευής. Στις συνεδρίες της Παρασκευής, λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει 151.
1: Και αυτό θα γίνει ο χαμός.
0: Και θα γίνει ο χαμός από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Τώρα,
1: όλων.
0: Ακριβώς.
2: Εντάξει, από όλους.
1: Με ποιο επιχείρημα, δηλαδή, ότι το 23 έγινε με 120.
0: Μισόλεπτο,
1: αυτό
0: μισόλεπτο.
1: Θα είναι το επιχείρημα της αντιπολίτευσης.
0: Να πούμε το εξής. Σε κάθε απόφαση, σε κάθε πρόταση της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, οποιασδήποτε πρότασης, οποιουδήποτε κόμματος στη Βουλή, την τελική απόφαση τη λαμβάνει με ψηφοφορία πάντα η ολομέλεια. Δεν είναι θέμα ούτε του Προέδρου της Βουλής, ούτε κανενός άλλου να αποφασίσει αν αυτή η συνεδρίαση θα γίνει με τον Α, Β ή Γ τρόπο. Και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που δόθηκε, ο χαρακτηρισμός του απόρριτου, δόθηκε μετά από ψηφοφορία που έγινε. Άρα είναι λάθος να στρέφονται τα βέλη και τα πυρά κατά του Προέδρου της Βουλής. Η πλειοψηφία της Βουλής είναι αυτή που αποφασίζει και η πλειοψηφία της Βουλής είναι κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτά.
1: Λοιπόν, θέλω να δούμε
2: να
1: και κάτι τελευταίο.
2: Να υπενθυμίσουμε ωστόσο εδώ ότι βάσει του κανονισμού της Βουλής, του άρθρου 144, η αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή το 151, έχει να κάνει μόνο με τα θέματα εθνικής ασφάλειας.
1: Κατασκοπία, για να το πούμε ακόμα πιο
2: ακριβώς.
1: Συγκεκριμένα.
2: Εδώ πέρα, λοιπόν, δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Η κυβέρνηση θα έχει ένα σκεπτικό.
2: Κάθε φορά που υπάρχει ένα θέμα, ερμηνεύει κανονισμούς όπως θέλει, ερμηνεύει το Σύνταγμα όπως θέλει.
1: Λοιπόν, για να
2: τώρα
1: πάρουμε...
2: έρχεται και λέει, λοιπόν, ερμηνεύει ένα άρθρο έτσι όπως τη συμφέρει, λοιπόν, για να κάνει αλλιώς.
1: Για να πάρουμε μία γεύση από όσα θα ακουστούν στη Βουλή την Παρασκευή.
2: Δεν υπάρχει, δηλαδή.
1: Πάμε να δούμε τι είπε πριν από λίγη ώρα στον κύκλο ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλου ο Νίκος Ανδρουλάκης για αυτό ακριβώς το θέμα. Για τις ψήφους που απαιτούνται με απόλυτη πλειοψηφία και όχι με 120, όπως είχε ζητηθεί και συστάθηκε τελικά το 2023.
3: Ξεκινάω από αυτή την αρχή, διότι σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής ενοχλήθηκε, λέει, γιατί υπήρξαν διαρροές. Τι είδους διαρροές είναι αυτές που απειλούν τη χώρα? Δεν ενοχλήθηκε όμως όταν ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την ψήφο της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Έστειλε το καλοκαίρι νωρίς να κοιμηθούν οι μισοί του βουλευτές και να ψηφίσουν επιστολικά. Δεν ενοχλήθηκα όταν τα 3/5 του Συντάγματος ο προηγούμενος πρόεδρος της Βουλής και σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας τα έκανε 2,8/5 για να περάσει συμφωνία με τον Βελόπουλο και να λώσουν την ΑΔΑΗ και τη σύνθεσή της. Δεν ενοχλήθηκε ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής όταν ακούμε ότι ενώ η εξεταστική του 22 για τις υποκλοπές πέρασε με 120 ψήφους, τώρα θα περάσει με 151.
4: Για εθνικούς
3: άρα
4: λόγους.
3: Τότε 120 το ίδιο θέμα, τώρα 151 το ίδιο θέμα. Μήπως αυτές οι αλακάρτε ευαισθησίες και του πρόεδρου της Βουλής τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα?
1: Αυτό θα είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Το 23 τις κάνατε με 120, τώρα θέλετε 151.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν
1: άρα
0: αφορά
1: εσείς
0: τον πρόεδρο της
1: Βουλής.
0: Αυτό αφορά την κυβέρνηση.
1: Τα πυρά του
0: δεν
1: ΠΑΣΟΚ,
0: το προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής.
1: Συσόδο, εμείς δεν κάνουμε κρίση. Τα πυρά πάντως του ΠΑΣΟΚ θα
0: σύμφωνη,
1: έρχονται στον κύριο Γκλαμάνη.
0: Εμείς πρέπει να πούμε τι γίνεται. Και το 151 δεν είναι του πρόεδρου, είναι της κυβέρνησης.
2: Η κυβέρνηση αποφασίζει το πώς θα το χειριστεί.
0: Ο πρόεδρος λόγος αυτό.
1: Στο ΠΑΣΟΚ κατηγορούν τον κύριο Καγναμάνη ότι λειτουργεί όχι σαν πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως κυβερνητικός.
2: Εντάξει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Τώρα,
1: τα άλλα ας τα βρούνε. Και θα τα βρούνε.
2: Μ' αρέσει να ταχώνω παντού. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, τη συγκεκριμένη στιγμή η κυβέρνηση
1: μα αυτό
2: αποφασίζει,
1: κατηγορούν τον Καγκλαμάνη, ότι δεν λειτουργεί σαν πρόεδρος της Βουλής.
2: Η κυβέρνηση τα ερμηνεύει όπως θέλει άλλος... και η κυβέρνηση λέει τι θα
1: μα
2: γίνει.
1: Μα αυτό κατηγορούν τον Καγκλαμάνη, ότι λειτουργεί σαν κυβερνητικός
0: και όχι σαν πρόεδρος της Βουλής. Να πει ότι δεν δέχομαι την πρόταση της κυβέρνησης, αφού έτσι κι αλλιώς η πρόταση...
1: Όχι,
0: μα δεν μπορεί να το πει, γιατί η πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια. Δεν θα αποφασίσει ο Καγκλαμάνης.
1: Πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται και με Μητσοτάκη τα Σούλα, νομίζω ότι ο
2: Πρωθυπουργός... Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κακώς χτυπάει τον κύριο Καγκλαμάνη. Για μένα ο στόχος είναι το Μέγαρο
1: Μαξίμου.
2: Γιατί
1: ο Τσίπρα να κάνει γκάλωπ για το όνομα του κόμματός του. Ενδιαφέρον, ωραίο post και αυτό. Είδα Μητσοτάκη με πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Δασούλα, να μιλάει για 27, όχι για 26. Για
0: 26. Η
1: πάμε
0: φορά.
1: Λίγο να το θυμηθούμε. Πάμε να το θυμηθούμε.
5: Παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση

0: του κυβερνητικού της προγράμματος.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας.
2: Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι θέλουν προώρες εκλογές να γράφουν.
3: Οι δημοσιογράφοι μπορεί να θέλουν, ο πρωθυπουργός
2: όμως. Εσύ δεν θέλεις να γράφεις.
3: Καθόλου.
2: Γιατί δεν έχεις πει για προώρες εκλογές?
3: Ναι, δεν θέλω να γίνουν.
2: Δεν λέω αν θέλουμε να γίνουν, λέω να γράφουμε.
3: Να γράφουμε δεν μας απαγορεύει. Γιατί να περάσουμε ήσυχα μέχρι τα Χριστούγεννα, να περάσουμε ωραίες γιορτές.
2: Ναι, τώρα τι έγινε, εμείς λέγαμε ότι θα κάνει.
3: Γιατί αλλιώς δεν θα περάσουμε.
2: Μισό λεπτό, είχε έρθει εδώ, ήταν ο Άδωνης εδώ, στήριξε τη Ελένη. Και έλεγε, άμα γίνει λίγο μετά τη ΔΕΘ, δεν είναι προώρες. Μετά τα έλεγε ο Πλεύρης, τα έλεγε ο ένας, τα έλεγε ο άλλος. Υπουργοί τώρα, όχι την Πατυχή, τα έλεγε ο Μαρκόπουλος.
3: Ο πρωθυπουργός τις τελευταίες.
2: Ότι δεν είναι πολύ προώρες μετά τη ΔΕΘ.
3: Ο πρωθυπουργός τις τελευταίες 4 μέρες, 3 φορές από το συνέδριο του κόμματός του, μία φορά στο Κώστα Ναβαρίνο και τώρα με τον πιο επίσημο τρόπο στην Προεδρία της Δημοκρατίας, μιλάει για εκλογές του 27.
2: Θα μου πει, θα μας πει άμα κάνει προώρες?
3: Όχι. Αλλά
2: θα τις κάνει χωρίς να μας το πει.
3: Αλλά όταν τόσες φορές μιλάς για εκλογές του 27, αρχίζει και φεύγει από την επικαιρότητα, το σενάριο των εκλογών το Σεπτέμβριο.
2: Αν θέλει να τις κάνει, δεν θα μας το πει.
3: Καλά, προφανώς.
2: Θα συνεχίσει.
3: Λέμε
2: λέει,
3: τώρα
2: και μια
3: τι
2: μέρα
3: λέει.
2: Πριν τις κάνει, ότι
3: λέμε
2: θα τις κάνει
3: τι
2: στο
3: λέει.
2: Έτσι κάνουμε.
3: Και αυτό που λέει είναι εκλογές του 27 και το έχει πει 5 φορές σε 4 μέρες. Ένα το κρατούμε.
2: Εγώ είμαι δύσπιστος.
3: Εγώ όμως θα προσθέσω.
2: Θεωρώ
3: και
2: ότι παίζει μετά τη δουλειά.
3: Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέφερε και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, αυτό της πρώτης κάλπης, που είναι ένα αφήγημα που εκτός του κυρίου Μαρινάκη το επαναφέρει και το Μέγαρο Μαξίμου.
2: Καλά, ο Μαρινάκης δεν λέει από το κεφάλι του.
3: Αυτό λέω. Δηλαδή, τι λέει το Μέγαρο Μαξίμου? Παιδιά, ξεχάστε αυτή την ιστορία των δύο και τριών καλπών κλπ. Που η πρώτη θα πάει χαλαρά. Στην πρώτη κάλπη. Δεν υπάρχει δεύτερη και τρίτη.
4: Δηλαδή, άρα, και αν δεν.
3: Μισό λεπτό.
4: Και αν έχει.
3: Περίμενε
4: 23
3: να σου πω.
4: Να σου πω.
3: Μα γι' αυτό στέλνει το μήνυμα της πρώτης κάλπης, για να μην έχει 23.
2: Να μην χαλαρή.
3: Διότι αν μπει στη λογική και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες εκλογές, θα πούνε όλοι εντάξει. Θα ψηφίσουμε στις πρώτες να στείλουμε ένα μήνυμα και θα πάμε να ψηφίσουμε στις
2: δεύτερες. Θέλει να βάλει το Μητσοτάκη σε αυτό το μουντ. Να είναι χαλαρή, για να, είναι χαλαρή
3: λοιπόν
2: για να πάρουν 23. Αυτό θέλει.
4: Παιδί μου, αυτό λοιπόν θα μας πάνε μέχρι να βγει ο Μητσοτάκης, να κάνουν 100 εκλογές.
3: Μισό λεπτό.
4: Τι έχετε αυτό το μήνα εκλογές, ας πούμε, την τάδε του μήνα.
3: Τι να σου κάνω, φταίω εγώ που είπες 100 χρόνια Μητσοτάκης, δεν φταίω εγώ.
2: Δεν το εννοούσε, δεν ήταν κυριολεκτικό.
4: Μέχρι να βγει ο Μητσοτάκης.
3: Πάμε τώρα λοιπόν. Το αφήγημα λοιπόν της πρώτης κάλπης επανέρχεται και για να συσπυρώσει το κομματικό ακροατήριο.
2: Μάλιστα.
3: Και το ευρύτερο κομμάτι των νεοδημοκρατών που θα λειτουργήσουν πιο χαλαρά.
2: Λοιπόν,
3: αλλά και για να πει.
2: Το Μητσοτάκη, μισό λεπτό, πάμε στον Τζίπρα,
3: μισό λεπτό. Αλλά και για να πει ότι αν εμείς στις πρώτες εκλογές έχουμε ένα ποσοστό ικανοποιητικό. Ωραία. Και η εντολή του λαού είναι να συγκυβερνήσουμε.
2: Ναι.
3: Θα αναζητήσουμε
2: εταίρους. Μάλιστα.
3: Αν κανείς δεν θέλει, μετά θα δούμε.
2: Λοιπόν, πάμε να
3: θα
2: αφήσουμε
3: σεβαστούμε
2: τώρα
3: την επιλογή του λαού.
2: Αφήνουμε Μητσοτάκη, αφήνουμε Ανδρουλάκη, πάμε Τσίπρα τώρα να δούμε τι γίνεται. Γιατί έχει κάνει γκάλο από Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα μου άρεσε ο τρόπος.
3: Κάνουμε
2: που
3: και
2: το
3: εμείς μετά.
2: Ναι, αλλά λέω μήπως εγώ δεν έχω ρεπορτάζ. Επειδή στον γκάλο αυτό από αυτούς που απαντούν και προφανώς κάτι ενδιαφέρον έχει, ακούγεται περισσότερο ένα όνομα, θα ρωτήσω εγώ την Ελένη, μήπως το όνομα του κόμματος του Τσίπρα είναι αυτό που ακούμε περισσότερο. Πάμε να δούμε τον γκάλο.
5: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
6: Η συνέχεια.
7: Το Λάουρα ήταν καλό πάντως.
8: Κυβερνός αριστερά.
9: Νέα πορεία.
10: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
11: Ελπίδα ξανά.
12: Πηξίδα.
13: Πηξίδα.
14: Πηξίδα.
15: Πηξίδα ίσως.
16: Πηξίδα.
17: Πηξίδα.
18: Πορεία. Σταθμός.
19: Η επιστροφή.
20: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
21: Έπεσα μέσα.
3: Ζωή αποκλείεται.
2: Ακούστε λίγο. Καταρχά είναι ωραίο, ναι. Ο Τσίπρας επικοινωνιακά είναι σε άλλο level σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Καμία σχέση. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν έχω ρεπορτάζ. Πέντε είδα, παραπάνω δηλαδή από τις υπόλοιπες απαντήσεις, να λένε πηξίδα. Και επειδή αυτά είναι μονταρισμένα τώρα, μήπως ο Τσίπρας μας

0: όμως το βίντεο θέλει να δείξει ότι γνώμονας του νέου κόμματος είναι το τι θέλουν οι νέοι. Δηλαδή το βίντεο αυτό είχε και ένα μήνυμα, δεν είχε μόνο το όνομα. Ήθελε να δείξει ότι σημείο αναφοράς είναι και ο νέος κόσμος.
1: Ποιος έχει γράψει το βιβλίο «Η Πηξίδα»?
2: Εδώ το έχω.
0: Ναι.
2: Κώστας Λαλιώτης.
0: Κώστα Λαλιώτη,
1: έχει πλάκα να πάρει όνομα
0: λοιπόν,
1: από τον Κώστα
0: λεπτό.
1: Λαλιώτη, το κόμμα Τσίπρα.
0: Από εκεί και ύστερα γίνονται οι προετοιμασίες.
1: Ενδιαφέρον να συμβεί αυτό.
0: Στην κεντρική πλατεία του Θησίου θα γίνει την άλλη Τρίτη η παρουσίαση. Προφανώς θα είναι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, πολλά νέα στελέχη. Και γενικά υπάρχει μια έντονη δραστηριοποίηση πίσω από αυτή την ιστορία. Τα πολλά και τα σπουδαία, θα έλεγα, θα ξεκινήσουν ωστόσο μετά τις 26 του μηνός,
1: μετά
0: από
1: το
0: 27.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μισό λεπτό. Και για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς εκεί θα αρχίσουν να δηλώνουν αυτοί που θέλουν να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ποιος θέλει να πάει, πώς θα γίνει η διαδικασία και όλα αυτά. Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, βρίσκεται στο επίκεντρο μετά και την παρέτηση του Στέργιου του Καλπάκη. Τα πράγματα θα τρέξουν. Οι πληροφορίες λένε ότι 4 Ιουνίου, δηλαδή μετά από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στις 4 Ιουνίου λοιπόν, θα γίνει πολιτική γραμματεία του κόμματος και 6 Ιουνίου θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή.
2: Α, γι' αυτό έλεγε ο Ζαχαριάδης πριν από λίγη ώρα στον Κοτρότσο ότι θα συνεδριάσουν τα όργανα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα.
0: Προφανώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί εκεί θα γίνει μεγάλη συζήτηση.
1: Δείξτε μου λίγο τον κύριο Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο. Ένα λεπτό, Ελένη μου, γιατί έχουμε τον ίδιο τον εκπρόσωπο να το λέει. Ένα λεπτό, πάμε να το δούμε.
0: Ημερομηνίες, 4 λοιπόν. Πολιτική Γραμματεία, 6 Κεντρική Επιτροπή.
3: Παρόντος του κύριου Πολάκη.
0: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καλώς έχει εάν θα παραστεί ο κύριος Πολάκης. Καθώς από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι έχει διαγραφεί ο κύριος Πολάκης, ότι έχει τελειώσει το θέμα του κύριου Πολάκη, ο ίδιος ο κύριος Πολάκης εμφανίζεται να λέει ότι δεν έχει διαγραφεί. Έχει διαγραφεί μένα από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Το τι θα γίνει προφανώς έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ουσία τώρα ποια είναι.
3: Ότι μισό λεπτό, παίζει να πέσει ξυλό.
0: Όχι μωρέ.
3: Τι όχι, το έχουμε ξαναδεί στο συνέδριο το προηγούμενο.
1: Μην μου λες
0: όχι.
3: Ναι, μην μου λες όχι, το έχουμε ξαναδεί.
0: Τώρα είναι σοβαρή.
3: Αν αποκλείσουν τον Πολάκη και δεν του αφήσουν να περάσει, τι θα γίνει.
0: Το πολύ πολύ να του πούνε έλα Παύλο μέσα.
3: Α, αυτό.
0: Και
3: γιατί
0: τι,
3: άμα
0: τι
3: δεν του πούνε έλα Παύλο μέσα, έλα, θα μπει μόνος του.
0: Βγάζεις συμπεράσματα, θα σου έλεγα. Ούτε είναι κάφρος ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης είναι ένα έμπειρος τέλεχος, ξέρει πώς κινείται και αντιμετωπίζει τα πράγματα έτσι όπως
3: πρέπει. Πάντως ο κύριος Πολάκης είπε, παιδιά, αφήστε την πλάκα ότι έχω διαγραφεί.
0: Θα γίνουν αυτά που πρέπει μέχρι
3: μάλιστα,
0: τότε.
3: Μάλιστα.
0: Από εκεί λοιπόν και ύστερα, το κόμμα απαξιώθηκε με τον Κασελάκη.
3: Ναι,
0: αυτό έγινε μια φορά.
3: Ναι, ναι, με
0: λοιπόν,
3: τον Κασελάκη απαξιώθηκε.
0: Αυτό το λάθος το πληρώσαν ακριβά στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Το κόμμα απαξιώθηκε λοιπόν, όταν έδιωξαν τον Κασελάκη.
0: Θέλει να υποστηρίξει τον Κασελάκη. Θέλει να υποστηρίξει.
2: Δεν αφήστε τώρα, πάμε στον Πολάκη τώρα.
0: Υποστήριξε δηλαδή.
2: Πάμε στον Πολάκη. Να σου πω
3: όλα τα όλοι.
2: Θα πάμε στα καινούρια τώρα. Άσε τον Πολάκη.
0: Δεν 9 έχει να σου πει.
3: Τον Κασελάκη τον υποστήριξαν άλλοι και τον έκαναν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι εγώ.
0: 09 μόνο του
3: ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη λοιπόν, και τον λοιπόν, του
2: πάμε στον Πολάκη.
0: Να πω τώρα, μισό λεπτό. Όχι, ρε παιδί μου, περίμενε. Το είπαμε τώρα για τον Πολάκη.
2: Για τον
0: Πολάκη
2: δηλαδή,
0: είπαμε. Θα δούμε. Δεν είπα ότι θα τον δεχτούνε. Ναι. Φαντάζομαι ότι τις προηγούμενες μέρες θα γίνουν συζητήσεις, θα ακούσουν τον κύριο Πολάκη, θα τον πάρουν κάποιοι τηλέφωνο, θα δούμε. Πολιτικό προφανώς είναι ότι εκεί θα αποφασιστεί εάν και πώς θα προχωρήσουν με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα πάνε με τον
1: Τους
0: Αλέξη Τσίπρα.
1: Τους θέλει ο Τσίπρας, είναι και αυτό ένα ερώτημα.
0: Μα γι' αυτό
1: ποιους
0: θα έχουν ακούσει. Θα έχουν ακούσει τι θα πει ο κύριος Τσίπρας. Θα πει ο καθένας τι αντιλαμβάνεται και τι πρέπει να κάνει. Υπάρχει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας του περασμένου Απριλίου και της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγαν ότι

0: πολύ ωραίες, σχεδόν ολόκληρες. Τότε δεν ενοχλήθηκε ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας και τότε πρόεδρος της Βουλής. Ξέρετε γιατί? Γιατί τότε η κατάθεση του πρώην διοικητή της ΑΕΠ έβγαζε το Μαξίμου από το κάδρο και έβαζε.
1: Για τον κύριο Τασούλα, λέει.
2: Δεν ήταν πρόεδρος της Βουλής.
0: Λέω, δεν ενοχλήθηκε ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας και τότε πρόεδρος της Βουλής. Γιατί οι καταθέσεις τότε έβγαζαν το Μαξίμου από το κάδρο και έβαζαν και θέματα επισυνδέσεων του κύριου Πισιόρα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Το είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, το δείξατε και στο βίντεο σας προηγουμένως. Δεν ενοχλήθηκαν με τις επιστολικές ψήφους το καλοκαίρι που προσβάλλουν την κοινοβουλευτική λειτουργία. Δεν ενοχλήθηκαν όταν τα 3 πέμπτα έγιναν 2,8 πέμπτα για να τα βρουν με τον Βελόπουλο και να αλλοιώσουν τη σύνθεση της ΑΔΑΕ. Και δεν ενοχλούνται και τώρα που φαίνεται ότι την Παρασκευή θα ανακαλύψουμε ξαφνικά στη Βουλή ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ώστε εντελώς τεχνητά να αυξήσουμε την πλειοψηφία που χρειάζεται για την εξεταστική από το 120 να πάει στο 151. Συγγνώμη, αυτό είναι επιλεκτική ευαισθησία.
2: Για μία εξουσία να πάει να ελέγχει την άλλη.
0: Και, καλά, η μία εξουσία ορίζει την άλλη, άρα εκεί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
2: Ναι, αλλά είναι ανεξάρτητη.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα και όταν
2: ορίζει.
0: Έρθει η ώρα στη συνταγματική ανεόρθωση. Άλλο
2: αυτό.
0: Εμείς θα το βάλουμε το ζήτημα αυτό.
2: Αυτό είναι.
1: Άρα ο πρόεδρος της Βουλής και λέει να το δείτε, να το δουν και νομικά. Τι λέτε?
0: Ας το δει νομικά όποιος θέλει. Ευτυχώς για τη χώρα μας δεν διέρευσε κάποιο κρίσιμο εθνικό μυστικό. Άρα, okay.
1: Με τον κύριο Κακλαμάνη
0: όπως στο παρελθόν. Όχι, ο κ. Κακλαμάνης είναι θεσμός. Όποιος όμως στο παρελθόν πολύ εύκολα κατάποσε πολύ χειρότερα περιστατικά, φαντάζομαι θα πείσει και τους
2: να ρωτήσω όμως εγώ κάτι, κύριε Χριστοδουλάκη. Ασχέτως τώρα το αν διέρευσε ή όχι κρατικό μυστικό. Και είναι συνολικό αυτό. Έτσι. Όταν μία επιτροπή, όποιο και θέμα να έχει, γιατί υπάρχουν και επιτροπές που έχουν να κάνουν με την εθνική άμυνα, με τους εξοπλισμούς κλπ. Έχει το χαρακτήρα.
0: Δεν είναι ίδια.
2: Μισό λεπτό.
0: Όχι, δεν
2: άλλο
0: ίδια.
2: Θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι, δεν είναι
2: άλλο
0: ίδια, όμως.
2: Θέλω να ρωτήσω. Okay. Έχει το χαρακτήρα του κεκλεισμένου των θυρών. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστό αυτό από τους βουλευτές. Διότι οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το απόρριτο ακόμα και όταν πάψουν να είναι βουλευτές. Είναι τόσο αυστηρό.
0: Θα πρέπει αυτή η λειτουργία, συνολικά η λειτουργία του κοινοβουλίου, να θωρακιστεί. Αλλά.
2: Άρα συμφωνείτε ότι πρέπει εσείς που βάζετε τους νόμους να τους στηρείτε κιόλας.
0: Μην διελίζουμε τον κόνοπα.
2: Όχι, δεν
0: όταν έχουμε καταρχήν μια σειρά από συστηματικές θεσμικές εκτροπές στη Βουλή, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ειδικά τους τελευταίους μήνες.
2: Κύριε Χριστοδουλάκη,
0: γιατί αυτό έχει, κύριε, ξέρετε, λέω έχει μια πολιτική υποκρισία. Ωραία.
2: Διότι
0: και αυτή την πολιτική υποκρισία.
3: Αύριο έχουμε το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και την ερχόν ένα ή τον άλλο βαθμό, προφανώς το καθένα διαφορετικά, σας αφορούν, δηλαδή φόροι.
0: Εντάξει, αυτή η ερώτηση είναι εύκολη για να την κλείσω γρήγορα. Προφανώς με τον κύριο Τσίπρα υπάρχουν και όμορες κοινωνικές δεξαμενές, μην κοροϊδευόμαστε. Προφανώς με την κυρία Καριστιανού εκτιμώ ότι, εκτιμώντας, γιατί δεν έχουμε ακούσει από κανέναν τίποτα ακόμα, την προοπτική των ιδεολογικών της αναφορών, θα είναι μακριά από εμάς. Δηλαδή, βλέπω και την σταδιακή σύνθεση του κόμματός της, νομίζω ότι δεν έχει στοιχεία κοινής πολιτικής συνάφειας με εμάς.
3: Αλλά άρα, αυτό είναι μια άρα από τη στιγμή που με τον κύριο Τσίπρα έχετε συνάφεια, σας προβληματίζει μήπως τελικά βρεθείτε στην τρίτη θέση και ο κύριος Τσίπρας στη δεύτερη?
0: Συγγνώμη, αλλά θεωρώ την ερώτηση σας λάθος. Δεν κρίνω το έργο σας. Σας σέβομαι πολύ και σας εκτιμώ, το ξέρετε. Η δουλειά και ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Δηλαδή, να αντιστρέψω την ερώτησή σας, ούτε με τη δεύτερη θα είμαστε χαρούμενοι. Να το πω πολύ απλά. Ωραία. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα στόχο πολύ καθαρό. Το να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα, γιατί θεωρούμε μαζί με το 70% του κόσμου, όχι μόνοι μας, ότι υπάρχει ένα πρόσημο και οι προτεραιότητες οι οποίες περιθωριοποιούν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Πού τις βλέπουμε αυτές? Στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια, στο σούπερ μάρκετ, στα βασικά αγαθά, στο κόστος του ρεύματος, στο κόστος της ενέργειας, στο κόστος των ενοικίων, της στέγασης, στη συνθήκη, στην αγορά εργασίας, στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη δημοκρατία και τους θεσμούς που συζητούσαμε προηγουμένως. Σε όλα αυτά λοιπόν θεωρούμε ότι υπάρχουν προβληματικές. Αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ ότι είναι εφικτός ο στόχος, θεωρώ ότι είναι απόλυτα εφικτός, γιατί υπάρχει κοινωνική δεξαμενή.
3: Άρα η ερώτησή μου δεν ήταν λάθος, ήταν ρεαλιστική.
0: Δεν θα την κρίνω ξανά. Βέβαια, πολύ αγάπη.
3: Υπάρχει ένα ζήτημα. Με το πρώτο
0: υπάρχει
3: κόμμα.
0: Ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα.
3: Πώς θα το κάνουμε?
0: Υπάρχει
3: δηλαδή
0: ένα ζήτημα. Γιατί είχα μια
3: αν γίνονται και θαύματα, να πάμε στην Παναγία να προσκυνήσουμε.
0: Ξέρετε,
3: να
0: ποιο είναι το θαύμα που συμβαίνει περιέργως πολύ συχνά είναι η απόλυτη συστηματικότητα σχεδόν πλέον με όρους καθημερινότητας στο ρυθμό παραγωγής δημοσκοπήσεων. Και φτάνουμε στο εξής προλογματικό σημείο.
2: Πάντως να δω συζητάμε την Ελένη να προσκυνά στην Παναγία για να έρθει το Πασόκ πρώτο.

0: υπάρχει ο κίνδυνος, που συμβαίνει πολλές φορές, αντί να συζητάμε για την πρόταση του καθενός, για το πώς θα αλλάξουμε τη ζωή του κόσμου εκεί έξω, να συζητάμε αποκλειστικά και μόνο για το πώς αναλύει και αξιολογεί ο καθένας τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί αλλοιώνει την κατεύθυνση της συζήτησης. Είναι εργαλεία. Είναι εργαλεία. Τα ακούμε τα εργαλεία αυτά. Αλλά μην μεταθέτουμε το δημόσιο διάλογο από την πρότασή μας για το στεγαστικό που είναι συγκεκριμένη, για το ιδιωτικό χρέος που είναι συγκεκριμένη, για τις τράπεζες που είναι συγκεκριμένη, για τη συνταγματική αναθεώρηση που είναι συγκεκριμένη, για την εργασία και την ανάγκη αξιοπρέπειας των συνθηκών αυτής.
1: Και ο ελληνικός λαός, εγώ δεν αμφισβητώ ούτε τις προτάσεις σας, ούτε το έργο σας. Εγώ, αν θέλετε, σε ένα βαθμό αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουν πιστεί.
0: Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό, κάτι πρακτικό. Θα ήθελα, έτσι και κλείνοντας, να μας πείτε και κάτι ακόμα. Λέμε για τις συνεργασίες, για τον ανταγωνισμό. Για το αντίπαλο δέος, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και το στόχο του ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να σας ρωτήσω και να έχω την άποψη Χριστοδουλάκη καταγεγραμμένη, γιατί εκφράζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν πάτε πριν στις εκλογές και μετά τις εκλογές, ή μπορεί να μην πάτε με τη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές, στις εκλογές, αλλά μετά να το δείτε. Να το καταλάβω λίγο αυτό.
0: Ναι, είναι εύκολο, κύριε Πιέρο. Ευτυχώς δεν χωράνε όσοι με τους οποίους έχουμε ιδεολογική διαφοροποίηση, άρα όσοι ανήκουν στον χώρο της δεξιάς, ή όσοι με τους οποίους έχουμε με τους υπόλοιπους, που θα περιμένουμε φυσικά να δούμε πώς τους κατατάσσει ο ελληνικός λαός. Υπάρχει χώρος να επιδιώξουμε με τη δική μας πρωτοβουλία τη δυνατότητα εφαρμογής του δικού μας προγράμματος.
3: Άρα με το κόμμα Τσίπρα.
0: Καλά, κύριε Τάκη.
3: Ποιος άλλος
0: να δούμε
3: μένει.
0: Πρώτα απ' όλα ποια κόμματα
3: άλλος
0: θα υπάρχουν.
3: Ναι,
0: να
3: αλλά
0: τα δούμε.
3: Επειδή βάλετε
0: να τα δούμε. Επειδή ακόμα σήμερα κάνουμε μια εντελώς θεωρητική συζήτηση. Μετράμε θεωρητικά κόμματα, μετράμε θεωρητικούς αρχηγούς, μετράμε θεωρητικά στελέχη, θεωρητικά προγράμματα.
3: Όλα αυτά.
0: Ωραία, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω επί του θεωρητικού.
3: Άλλο λέω εγώ. Εγώ το ρωτώ με βάση τα φίλτρα που βάλετε εσείς. Είπατε όχι δεξιά, όχι λαϊκίστικα αριστερά. Κάνετε αυτό το διαχωρισμό.
2: Καλά, αυτό
0: με το ρυθμό
3: παραγωγή.
0: Θα σα πω.
3: Δεν με έκανα άλλο. Το κόμμα Τσίπρα.
0: Με το ρυθμό παραγωγή νέων κομμάτων που έχουμε 2-4 ημέρες, με την προβολή μέχρι τις εκλογές, μπορεί να έχουμε εκατοντάδες.
3: Καλά, λοιπόν, ξέρετε ότι δεν θα έχουμε εκατοντάδες.
0: Μα να δούμε, κύριε Τάκη.
3: Λοιπόν.
0: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κρυφτεί.
2: Κύριε Χριστοδουλάκη.
3: Φαντάζομαι δεν θα κυβερνήσετε με τους κυνηγούς.
0: Φαντάζομαι δεν θα μπορούσε
3: να γίνει. Άρα με το κόμμα Τσίπρα.
2: Θα τα δούμε. Τώρα είναι προς το παρόν κλειστή. Ευχαριστούμε πολύ που σας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Λοιπόν, τώρα επιφορτίζεται η Ελένη Καλογεροπούλου με τη συνέχιση του έργου της.
3: Αν νόμισα είναι με το τάμα στην Παναγία.
2: Όχι, όχι, αυτό δεν θα το κάνει. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση είμαστε
1: θα
2: και μακριά από τις
1: την κατάλληλη
2: λοιπόν
1: στιγμή.
3: Θα σε θέλω,
1: όταν πρέπει και εφόσον.
4: Θα σε ακολουθώ.
1: Θέλω, αν κάνω τάμα δεν θα
2: θέλω
1: κάνω
2: να την επιφορτήσω με τη συνέχιση του έργου της, το οποίο άπτεται με άλλο κόμμα πλέον, της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, σήμερα μίλησε εδώ στο Action 24 ο κύριος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος συνεργάτης κυρίας Καριστιανού. Τονίζω το πρώην, διότι φαίνεται πως τώρα διασταυρώνουν τα ξύφη τους έντονα. Και μάλιστα με την κυρία Καριστιανού να έχει εκφράσει την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά με μηνυτήρια αναφορά για όσους χρεώνουν ότι το κόμμα της περιγραφικά είναι ένας ρωσικός διάβλος, ένα φιλορωσικό κόμμα. Λοιπόν, τοποθετήθηκε ο κύριος Καραχάλιος, να δούμε τι είπε. Θα μας πει μετά η Ελένη τι γίνεται. Αύριο, όπως προαναφέραμε, η κυρία Καριστιανού τέτοια ώρα το βράδυ θα έχει ιδρύσει το κόμμα της και θα συζητάμε για ένα υπαρκτό κόμμα πλέον.
5: Αν υπάρχει και ρωσικός δάκτυλος, λέγεται. Αν θέλουμε να ακριβολογούμε για να μην μπλέξετε κι εσείς κι εγώ, γιατί υπάρχει μια τάση προς τη δικομανία, αυτό στο επιτελείο.
2: Λοιπόν, πριν καν ιδρυθεί το κόμμα, έχουμε μηνύσεις, συζήτηση για μηνύσεις. Αύριο πάντως ιδρύεται το κόμμα. Λοιπόν, δώσε μας τώρα εικόνα, κλίμα. Η κυρία Καριστιανού θα το κάνει από τη Θεσσαλονίκη το κόμμα, να το πούμε αυτό. Είναι αξιοσημείωτε, δεν συνηθίζεται να ιδρύονται κόμματα από πάνω.
1: Λοιπόν, θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες έξω από το Ολύμπιον, όπου είναι ο πολυχώρος που μέσα η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα. Μου είπαν ότι κάποια πολύ γνωστή ηθοποιός στην πραγματικότητα θα ανοίξει την εκδήλωση.
2: Πολύ γνωστή ηθοποιός.
1: Ναι, προσπάθησα
2: να μάθω. Εγώ ακούω στα κόμματα που λένε θα είναι όπου τάδε πολύ γνωστός.
1: Έλεγα για να καταλάβεις, πείτε μου από τι αρχίζει το όνομα και το επίθετο, αλλά δεν. Λοιπόν,
2: εντάξει, γιατί αν είναι όντως πολύ γνωστή,
1: θα υπάρξουν βίντεο υποστηρικτών από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Μου είπαν χαρακτηριστικά ότι θα είναι πραγματικά από όλο τον κόσμο. Τώρα, το όνομα του κόμματος θα έχει να κάνει με την ελπίδα γενικά. Θα παραπέμπει, θα έχει τη λέξη ελπίδα. Η ελπίδα παίζει.
2: Ποιος έλεγε η ελπίδα έρχεται?
1: Η ελπίδα παίζει.
3: Ο Τσίπρας.
1: Λοιπόν, τώρα,
2: λέω,
1: σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί,

0: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι και μέσα στο εσωτερικό του κόμματος της κυρίας Καριστιανού έχουν αρχίσει κάποιες γκρίνιες.
1: Οι γκρίνιες
0: αυτές, μισό λεπτό, εκφράζονται από στελέχη της κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Για τον κύριο Στράτο Σιουρτάκη, ο οποίος είναι
1: ο πρόεδρος της κοινότητας των Ελλήνων
0: στην Πετρούπολη. Ο πρόεδρος της κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης. Της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης.
1: Γιατί?
0: Θεωρούν δηλαδή ότι με την υπερβολή που ανέβασε τα βίντεο που χλέβαζε συνέχεια...
1: Σιουρδάκης. Καλά, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, συνεννοηθήκαμε. Δημιουργήθηκε από εκεί, ξεκίνησε όλη αυτή η φιλολογία για τις σχέσεις του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού με το πράγμα το οποίο έκανε, όπως επίσης και στο γεγονός ότι την επόμενη μέρα εμφανίστηκε με τον Θανάση Αυγερινό σχολιάζοντας όλα αυτά τα σενάρια για τη Ρωσία, στην πραγματικότητα πυροδοτώντας ακόμα περισσότερο τη φιλολογία γύρω από αυτό το θέμα. Σωστό. Από εκεί και ύστερα, προφανώς, η ερμηνεία που έγινε από τους δημοσιογράφους, το γεγονός ότι ανέδειξε αυτή την πτυχή του θέματος ο κύριος Καραχάλιος ως επικοινωνιολόγος, δημιούργησαν μία ατμόσφαιρα που τη συγκεκριμένη στιγμή δεν την ήθελαν στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άλλωστε, η ίδια η κυρία Καριστιανού σήμερα το πρωί, σε ένα κάλεσμα που έκανε προς τους πολίτες, αναφέρθηκε με έμεσο τρόπο σε αυτό το θέμα, λέγοντας ότι ότι προφανώς δεν γνωρίζουν όλους τους ανθρώπους με τους οποίους φωτογραφίζονται και ότι υπάρχει μία πρόθεση από κάποιους να παρερμηνευθούν καλοπροαίρετες ή κακοπροαίρετες ενέργειες. Το καλοπροαίρετες πήγαινε προφανώς στον κύριο Σιουρτάκη, αν το λέμε σωστά, Σιουρδάκη, ο οποίος έκανε αυτές τις κινήσεις και η κυρία Καριστιανού είπε ότι αυτό το πράγμα το οποίο επιχειρείται να γίνει δεν θα περάσει γιατί... το κόμμα της έχει μία διαφορά.
1: Ναι, αλλά θα κάνει μηνύσεις. Ένα λεπτό, Δημήτρη, θα το πεις αμέσως. Ναι. Για να καταλάβω κάτι πρακτικό. Μηνύσεις θα κάνει σε ποιον? Σε όποιον λέει ότι είναι φιλορωσικό κόμμα, σε όποιον της καταλογίζει κάτι συγκεκριμένο.
0: Σε όποιον
1: κάνει, έχει άποψη και αναλύει και λέει: εμένα μου φαίνεται έτσι αυτό.
0: Στοιχεία έλα να αποδείξεις ότι με εντολή της Μόσχας έγινε αυτό. Okay, okay. Λέω τώρα εγώ, προσπαθώ να
2: ερμηνεύσω. Επειδή άκουσα και άλλες δηλώσεις ότι θα προσπαθήσουν διάφοροι να μας προσεγγίσουν κλπ. Και αφρίας γρατσία. Ήταν από τα βασικά στελέχη που συγκέντρωναν τις υπογραφές. Σήκωσε το κινητό του και ζήτησε από την κυρία Καριστιανού να μιλήσει στο κινητό. Και, δηλαδή, τα είδαμε και εμείς τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Πάντως,
2: δεν έγινε τυχαία.
0: Αυτό δεν είναι ρεπορτάζ, είναι γνώμη σου.
2: Όχι, ρεπορτάζ είναι πώς βγήκαν τα βίντεο. Δεν είναι γνώμη σου.
1: Όχι, λέει τι είδαμε στο Facebook Live.
0: Δεν είναι ρεπορτάζ.
2: Ναι, δεν μπήκε τυχαία.
0: Ότι υπάρχει ενόχληση. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Ότι υπάρχει ενόχληση σε στελέχη της κεντρικής. Όχι, εντάξει, άσε με ρε Δημήτρη. Θέλεις να μιλάμε το ρεπορτάζ και να λες τη γνώμη σου?
2: Να το λες το ρεπορτάζ.
0: Λέγε τη γνώμη σου. Άμα θέλεις, πες τη γνώμη σου.
2: Πες τη γνώμη σου.
0: Να μην το πούμε.
2: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει ενόχληση στην κυρία Καριστιανού. Όχι στα στελέχη της Βορείου Ελλάδος.
1: Μη θυμώνετε την Καλογεροπούλου. Λοιπόν, έλα.
2: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει ενόχληση στην κυρία Καριστιανού, όχι στα στελέχη της Βορείου Ελλάδος.
1: Φρύ Καλογεροπούλου. Άστινα, βρε Δημήτρη, να ολοκληρώσει.
2: Να ολοκληρώσει.
1: Συνέχισε, Ελένη. Ελένη, σε παρακαλώ, συνέχισε. Έλα,
0: μα πάμε. Τι να συνεχίσω, δεν έχω να συνεχίσω.
1: Λοιπόν,
0: γιατί λέει μπούρδες.
1: Έχω εγώ τροφή.
0: Γιατί λέει μπούρδες, δηλαδή.
1: Έλα τώρα.
0: Ξαφνικά.
2: Στο παρελθόν, πάλι, έτσι.
0: Προφανώς. Λες βλακίες αυτή τη στιγμή.
2: Λέω και εγώ τα ίδια όταν λες για τον δημόμο ρεπορτάζ.
1: Λέτοντας μήνυση και φαντάζομαι τρολάροντας, κατά του Νίκου Χαραχάλιου για τους σχετισμούς περί εντολής από τη Ρωσία για τη δημιουργία κόμματος, ζήτησε από τον εισαγγελέα ο κύριος.
2: Να καλέσει την κυρία Ζαχάροβα.
1: Φαντάζομαι, ξαναλέω, τρολάρντος, να καλέσει τη Μαρία Ζαχάροβα.
2: Αν το ξέρει, εσύ το ξέρεις.
0: Γιατί είναι εντολή της κυρίας Καριστιανού αυτό? Όχι, ή δεν είναι?
2: Εσύ το ξέρεις.
0: Τα λες όλα. Εγώ δεν το ξέρω και γι' αυτό δεν το είπα. Εγώ δεν το ξέρω.
1: Πάμε παρακάτω.

0: της κυρίας Χαριστιανού. Στη σκηνοθεσία θα είναι μόνη της αύριο, δηλαδή ομιλία πρόσωπο Καριστιανού, ή θα δούμε και τίποτα άλλους δίπλα?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ξέρω. Ήμουν πολύ συγκεκριμένη. Ναι. Υποστηρικτών της από την Ελλάδα, κόσμο. Μικρά βίντεο, και μου είπανε και από όλο τον κόσμο, από την Ομογένεια. Και στη συνέχεια μου είπαν ότι θα πάρει το λόγο η κυρία Καριστιανού, η οποία θα μιλήσει, και πρόθεσή της είναι να δώσει ένα στίγμα για το κόμμα της, το οποίο θα έχει κέντρο δεξιό και κέντρο αριστερό χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν θέλει να απολέσει τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.
0: Ναι.
1: Θα είναι, μου λένε, δεν το ξέρω, μου λένε, ισορροπημένη η ομιλία της.
0: Ναι.
1: Θα αναδείξει όλα τα πολιτικά, πολιτική ομιλία, μια πολιτική ομιλία. Θα αναδείξει όλα τα θέματα.
0: Θα μάθουμε θέσεις, δηλαδή αύριο θα μάθουμε καμιά θέση.
1: Προφανώς θα μάθουμε θέσεις.
0: Γενικά δεν ξέρουμε τι
1: αν και μου είπαν ότι δεν θα είναι ένα μακροσκελές κείμενο, φυσικά έχει και σημασία πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το μακροσκελές κείμενο.
0: Αν είναι αριστερός, τότε το μακροσκελές θα είναι μακροσκελές κείμενο.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι αριστερός αυτό που δεν γράφει, θα είναι λίγο πιο.
1: Δεν ξέρω καν το
0: συγγραφέα.
1: Εγώ λέω ό,τι μαθαίνω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν...
7: Παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
8: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
9: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο.
10: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
11: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
12: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκας. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet.
1: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας. Με υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση.
5: Ήρθες. Το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο για να μην βλεπόμαστε και πολύ. Και δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Μάλιστα.
5: Μην αλλάζεις τα πράγματα στο ψυγείο. Μην κουνάς το βάζο.
6: Ωραία δυσκοθήκη. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που έκανα μια αλλαγή που του άρεσε.
5: Τι είναι αυτό!
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανε?
7: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
6: Μ' αγαπάει.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας. Ξεκινώ με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, να πω και την εκλογική περιφέρεια την Αλφα Πειραιά. Καλησπέρα.
10: Θα αργήσουν οι εκλογές.
9: Α, εντάξει. Εγώ τα
10: καλησπέρα,
9: λέω.
10: Καλησπέρα σε όλους.
11: Να μην το λέμε. Να το λέμε.
9: Πάντα Αλφα Πειραιά είναι.
10: Το λέω εγώ για τον εαυτό μου.

0: Αυτό είχε. Ποτέ δεν ξέρει άλλωστε.
1: Όχι, όχι. Και είναι και από του βουλευτέ που είναι στην εκλογική του περιφέρεια, τον βρίσκεται.
2: Καλησπέρα σα. Χαρά μου που είμαι κοντά σα.
1: Και η αναπληρώτρια γραμματέα Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σαπουνά, την οποία την πείραζα λίγο πριν πούμε, γιατί τώρα μπορώ να σα πω και γραμματέα. Έχει παραιτηθεί ο γραμματέα.
3: Ναι, η αλήθεια.
1: Ξεκινώ από εσά, Υπουργέ. Έχει ανοίξει μια συζήτηση η οποία δεν είναι τόσο νομικού ενδιαφέροντος. Έχει ένα λογικό επιχείρημα από την αντιπολίτευση και έχει και κάποιες απαντήσεις από την κυβέρνηση που επίσης, άμα τις ακούσεις, ανάλογα πώς το βλέπεις, έχουν μια λογική. Τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση? Φτάνει η Παρασκευή κοντή γιορτή, κάνεις με 120. Γιατί η κυβέρνηση. 23, δεν ήταν υποκλοπές. Η πρώτη. 22. Εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό. Ο αριθμός είναι το θέμα.
0: Γιατί έκανες... δεν έχει σημασία. Γιατί
4: άλλο ζούμε στον ασθενισμό των υποκλοπών.
1: Ωραία. Γιατί έκανες λοιπόν με 120 το 22 και τώρα το 26 θες να κάνεις με 151 για να το θέσεις θέμα εθνικής ασφάλειας. Άρα τι κάνεις, καταπατάς το κράτος δικαίου, διαλύεις τη Βουλή.
4: Για μία ακόμα φορά η κασέτα. Μπαίνει η κασέτα και λέμε τα ίδια πάλι.
1: Και ρωτώ εγώ τώρα πρακτικά, αυτό πώς το απαντάτε, γιατί δεν κάνετε εξεταστική για τις υποκλοπές?
4: Μου φαίνεται κασέτα, κοιτάξτε, μισό λεπτάκι. Δεν υποτιμώ τίποτα. Το έχω ξαναπεί. Και το ζήτημα των υποκλοπών, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναγνωρίσει ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά το να λέμε συνέχεια και να προσπαθούμε να εργαλειοποιήσουμε μια ιστορία όπως είναι οι υποκλοπές ή όπως ήταν πριν τα Τέμπη ή οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα με γνώμονα τα πολιτικά κίνητρα.
0: Οι κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση κάθε φορά που αναδεικνύεται ένα θέμα για τις υποκλοπές σε παραπέμπει, παραπέμπει
4: η κυβέρνηση για να
0: τους πολίτες το ότι η κυβέρνηση προσπαθεί κάτι να...
4: Το ζήτημα των υποκλοπών, αν δεν παραδεχθεί αυτό που θέλει η αντιπολίτευση,
1: μισό.
4: Θα είναι λάθος.
1: Μισό λεπτό, Ελένη, ένα λεπτό. Και η Υπουργέ, για να συνεννοηθούμε, μισό λεπτό. Γιατί με 151 αυτή τη φορά, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί αυτό θα είναι και το επιχείρημα της αντιπολίτευσης.
4: Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα αναλυθεί εκτενέστατα την Παρασκευή, όταν θα έχει κατατεθεί η πρόταση. Σε σχέση με τις υποκλοπές στη χώρα, ο εισαγγελέας του Αγίου Παύλου θεώρησε ότι δεν υπάρχουν νέα κομίστηκαν από το πρωτοδικείο. Δεν ήταν επαρκή για να ξανανοίξει την υπόθεση και ξαναέρχεται βέβαια το Πασόκ και ξαναζητάει.
0: Αφού δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και το 22 είχε εκείνη με τους 120, σήμερα που δεν υπάρχουν καινούργια στοιχεία, γιατί η κυβέρνηση λέει 151.
4: Και τι θα κάνουμε,
0: γιατί ζητάει 151.
4: Σας ξαναλέω, και τι θα κάνουμε δηλαδή.
0: Αφού το 22 με τα στοιχεία που υπήρχαν ήταν 120.
4: Κυρία,
0: έρχεται λοιπόν τώρα και λέει προσπαθώ τίποτα.
4: Προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα
0: λογικό
4: εντύπωση,
0: ερώτημα.
4: Και η λογική
0: θέτω
4: απάντηση
0: ένα λογικό...
4: που υιοθέτεται είναι ότι με την ίδια λογική κάθε λίγο και λιγάκι να ζητείτε
1: μια κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα.
0: Μην κολλάμε. Γιατί επικαλείται η κυβέρνηση?
1: Δεν θα αλλάξει η απάντηση του κυρίου Κατσαφάγου.
0: Δεν προκύπτουν νέα στοιχεία. Γιατί επικαλείται εθνικούς λόγους?
1: Για να προχωρήσουμε.
4: Κυρία Καλογεροπούλου, νομίζω ότι είμαι...
1: Επειδή δεν θα αλλάξει η απάντηση. Ωραία. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
4: Ξαναλέω. Έγινε μια εξεταστική. Επιτρέψτε μου να το πω για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Την άποψή μου, έτσι. Την άποψή μου. Έγινε μια εξεταστική για το θέμα. Νέα στοιχεία δεν υπάρχουν. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι
1: κάτι πρακτικό. Κάτι πρακτικό, γιατί αυτό δεν θα αλλάξει.
4: Σας το ξαναλέω.
1: Ένα λεπτό, κύριε Κατσαφάδε.
4: Για το ίδιο θέμα.
1: Κύριε Κατσαφάδε. Άντε πάλι. Βρελάνε μου, το ίδιο ερώτημα κάνει, δίνει την ίδια απάντηση. Μην κάνετε αυτό το κύκλο, κύριε. Εντάξει, μα δεν πρέπει να προχωρήσει.
4: Μα νομίζω είναι πολύ καλό.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σήμερα έγινε και μια αντιπαράθεση για τις διαρροές.
4: Είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του κόμματος.
1: Το Πασόκ, λέτε.
4: Τι κάνει, με το πλέον επίσημο τρόπο ο κ. Ανδρουλάκης, προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις. Κοιτάξτε, προσέξτε.
1: Πείτε το για να το απαντήσω, κ.
4: Σαρκοπάτη. Προσέξτε να δείτε.
1: Θα δώσω όμως το λόγο μετά.
4: Προσέξτε να δείτε κάτι. Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο κ. Ανδρουλάκης. Ειλικρινά την καταλαβαίνω. Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε από το 23 και μετά. Να προσπαθήσει να πάρει το τίτλο του θεσμικού εκπροσώπου του αντισυστημισμού. Έκλεινε συνεχώς το μάτι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ψάχναμε τα επιπλέον βαγόνια, μιλάγαμε για τα ξυλόλια, κάναμε όλες αυτές τις αναφορές. Προσπαθούσε λοιπόν, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να κερδίσει ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
1: Τις διαρροές έκανε ο Μιλάκης, δηλαδή.
4: Ποιος τις έκανε, εγώ τις έκανα.
1: Μα το απαντήσω. Εσύ εκτιμάτε ότι δεν έκανε το
4: Πάσο. Μα ποιος τις έκανε, εγώ τις έκανα.
1: Ωραία, ωραία. Πάσο. Κύριε Καρχημάκη, πολύ ωραία το θέτει ο κύριος Κατσαφάδος για να το απαντήσετε. Απαντήστε του για τις διαρροές. Παρασκευή δεν έχετε 151, που είναι το λογικό. Οφείλω να σας θέσω ένα ερώτημα που προκύπτει. Τι άλλο όπλο έχετε, θα κάνετε.
2: Πακτικό. Και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν θέλει να πάει στην εξεταστική επιτροπή. Σήμερα μάθαμε ότι παρακολουθήσεις στη χώρα γίνονται με όρους προφορικής παραγωγής.

0: παραγγελίας. Για να παραφράσω τον Πρωθυπουργό.
1: Για τον κύριο Δεμέρη, λέτε εσείς τώρα.
0: Χτύπησε το τριψήφιο στην ΕΕΠ, το σήκωσε ο υπάλληλος της ΕΕΠ και άκουσε. Δύο απ' όλα, δύο πατάτες και μία παρακολούθηση. Αυτό συνέβη.
2: Πού το ξέρετε αυτό.
0: Αυτό συνέβη.
2: Πού το ξέρετε.
0: Και μία παρακολούθηση.
2: Πού το ξέρετε.
0: Παρακολούθηση
2: αυτό.
0: Του υποψήφιου αρχηγού. Του υποψήφιου. Του υποψήφιου.
2: Πού το ξέρετε.
1: Ναι, απλά καταλαβαίνω που το πάει.
0: Του υποψήφιου αρχηγού κόμματος του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτό συνέβη. Με συγχωρείτε.
2: Πού το ξέρετε.
0: Με συγχωρείτε. Έρχεται ο κύριος Δεμήρης και λέει γραπτό κείμενο δεν υπάρχει.
2: Πού το ξέρετε. Υποκλοπή
0: παραγγελία. Είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα.
2: Για Καρχημάκη, πού το ξέρετε.
0: Είναι δυνατόν.
1: Από τις διαρροές.
0: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
2: Είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν σε αυτή
2: μπορεί
0: τη χώρα.
2: Μπορεί ο κύριος Δεμήρης να βγει και να πει αν ισχύει.
0: Είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα.
2: Άρα ο καθένας μπορεί να βγει και να λέει ότι θέλει εδώ.
1: Μισό λεπτό. Είναι τον ακούγεται όμως και εκείνος όπως ακουστήκατε.
0: Είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να λέμε ότι υπάρχει ισχυρό κράτος δικαίου και να μπορεί ο αρχηγός ή ο ενδυνάμει αρχηγός κόμματος να παρακολουθείται με δύο αράδες. Ερώτημα πρώτο. Γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Διότι τότε και ο κύριος Δεμήρης και ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Τζαβέλας θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Mm. Και θέλω να πω και δύο λόγια για τον κύριο Τζαβέλα. Διότι
1: τον
0: ο κύριος Τζαβέλας είπε ότι δεν έρχεται σεβόμενος στην διάκριση των εξουσιών. Από τα λίγα που θυμάμαι,
1: πάει, πάντως,
0: από, από τα λίγα που θυμάμαι στα έδρανα της νομικής Αθηνών, να έρθει και να λογοδοτήσει στη Βουλή, όχι με πειθαρχικά μέτρα, αλλά να ενημερώσει. Διότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και εκπρόσωπος
1: ερώτημα.
0: Του λαού είναι το κοινοβούλιο.
1: Σας άκουσα ένα ερώτημα. Λοιπόν, τι μένει τώρα. Δεν έχετε την πλειοψηφία στη Βουλή, λογικό αυτό. Τι κάνετε τώρα. Λέει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή μου, λογικό. Κάνω πρόταση δυσπιστίας, το λέει εδώ και καιρό. Ρωτάω, αν όχι τώρα πότε, τι σας μένει να κάνετε.
0: Εμείς λέμε το εξής. Λέμε ότι όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν όταν είναι ο κατάλληλος χρόνος και θα μπορέσουν να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα πίεσης στην κυβέρνηση.
1: Πότε είναι ο κατάλληλος
0: χρόνος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πιέσουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή προκειμένου να γίνει εξεταστική. Το επιχείρημα του κύριου Καυτσαφάδου ότι να πούνε ότι δεν θα συζητήσουμε,
1: καλά,
0: δεν θα συζητήσουμε το θέμα. Όχι επειδή, παιδί μου.
1: Καλά, δεν
0: είπε. Είπε κάθε τρεις και λίγο.
2: Κάθε
0: τρεις και λίγο λέει θα συζητάμε για τις υποκλοπές.
1: Δεν είναι λάθο. Στον αέρα είναι που μένουν έτσι κι
2: αλλιώς. Είναι λάθο να λέτε
1: και εσείς. Λοιπόν, ένα λεπτό να πω και στην κυρία Σαμίνα. Τι μένει στην αντιπολίτευση εφόσον πάμε με 151 για εξεταστική για τις υποκλοπές. Και θα ήθελα και μία απάντησή σας στο επιχείρημα του κυρίου Κατσαφάδου, το πολιτικό, ότι δεν έχουμε νέα στοιχεία γιατί να γίνει πάλι εξεταστική. Είναι ένα ερώτημα.
3: Πολιτικό επιχείρημα πάντως δεν είναι που να στέκει.
1: Γιατί
3: και αν δεν θέλουν να πηγαίνουμε συνεχώς. Θα με επιτρέψετε
1: να μιλάμε πολύ. Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Κύριε Κατσαφάδου, ένα λεπτό. Πήρε μόλις το λόγο. Πήρε μόλις το λόγο.
3: Μπορείτε να απαντήσετε όπως θέλετε. Εδώ δεν χωρούν πολιτικά επιχειρήματα. Υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παράγει περισσότερα σκάνδαλα από αυτά που μπορεί να αντέξει η ελληνική κοινωνία και που μπορεί να αντέξει τελικά από ό,τι φαίνεται και η ελληνική Βουλή. Γιατί αν δεν υπήρχαν τα σκάνδαλα, δεν θα υπήρχε η ανάγκη να πάμε σε όλες αυτές τις επιτροπές για να δούμε τι τελικά συμβαίνει. Και λίγο φαϊνότερο, το να απαιτεί αυτή τη στιγμή 151 ψήφους, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια, πώς να το πω με ένα επίθετο, δεν θα χρησιμοποιήσω επίθετα. Είναι βέβαια εξέτασε τα στοιχεία που είχε μπροστά του ή απλά άφησε το χρόνο να κυλήσει και γύρισε και είπε και βάσει αυτά που έχουν κυκλοφορήσει,
2: τι έχει κυκλοφορήσει
3: στα είναι αρθογραφία.
2: Για
3: θα ξέρετε πάρα πολύ καλά
2: ξέρετε
3: ότι
2: αυτά που έχετε διαβάσει
3: στοιχεία.
2: Αν είναι πραγματικά στοιχεία. Έχετε δει.
3: Δηλαδή λέτε ότι
2: οι
3: εισαγγελείς, το δικαστήριο που παρέπεψε στον Άριο
2: Πάγο,
3: Πάγου
2: είναι πιασμένος από την κυβέρνηση.
3: Τον παρέπεψε όλες αυτές τις χιλιάδες σελίδες.
2: Όχι, καταλαβαίνετε τι λέτε.
3: Ακούτε εσείς τι λέτε. Παραπέμφθηκε μία υπόθεση του. Την παρέπεψαν στον Άριο Πάγο. Αυτό ισχυρίζεστε. Είδατε
2: τι
3: είπε. Ο κύριος Δημητριάδης είδατε τι βγήκε και είπε στη Real News.
2: Τι
3: είδατε τι έχει αναρτήσει ο κύριος Κεσσές στο Twitter.
1: Καλά, προφανώς,
3: σε σχέση
1: όμως,
3: με αυτά που είπε ο κύριος Δημητριάδης. Τελικά ο κύριος Δημητριάδης τι ήτανε. Ήτανε μία ηφηγένεια. Ήτανε αυτός που ευθύνεται. Γιατί όταν έφευγε ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι φεύγω για να αναλάβω την ευθύνη. Και τώρα τι βγήκε και είπε. Και τι είπε ο κύριος Κεσσές. Αλλά τα έδινε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό. Και δεν ενημερώθηκαν ο ίδιος από κανέναν. Κατέθεσε ότι δεν γνώριζε καν ποια πρόσωπα ήταν υπό επισύνδεση, παραπέμποντας πάλι στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός γνώστης πλην των στελεχών της ΕΕΠ. Παραπάνω λέει ότι ο κ. Λαβαράνος χρησιμοποίησε τον τηλεφωνικό του αριθμό

0: για να στείλει το μήνυμα παγίδευσης σε 11 πρόσωπα στις 26
1: Πρώτου 2021.
0: Δηλαδή, μήπως τελικά εδώ προσπαθείτε και πάλι να κρύψετε τις ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Ένα λεπτό. Ναι. Να καταλάβω λίγο τώρα ακριβώς. Τι μένει.
0: Τι μένει, μια απέλπιδα προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι στα κοινοβουλευτικά όπλα τα δικά σας αντιπολίτευση. Θα κάνετε πρόταση δυσπιστίας.
0: Μα εμείς έχουμε τοποθετηθεί ήδη. Ναι. Δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος θεσμική από το να πάμε σε μια πρόταση δυσπιστίας. Να δούμε τελικά οι βουλευτές πόσα μπορούν να σηκώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Πόσα σκάνδαλα μπορούν να
1: κάνουν. Ο λογαριασμό δεν βγαίνει όμως με το Πασόκ να λέει όχι ακόμα. Πρέπει να πάτε μαζί.
0: Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε μάλλον στην ίστατη στιγμή. Δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα από αυτόν τον κατήφορο στον οποίο έχουμε οδηγηθεί. Και θα πρέπει κατά την άποψή μου να συμφωνήσει και το Πασόκ και να πάμε σε μια πρόταση δυσπιστίας.
2: Μάλιστα,
0: εδώ προσωπικά,
2: λέτε.
0: Αν με ρωτάτε,
1: εντάξει,
0: πόσο
1: πίεση,
0: μπορεί να αντέξει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να σηκώνει στην πλάτη του όλα.
1: Λοιπόν,
0: μετά,
1: θυμηθείτε
0: την προσβολή που τους έκαναν με τις επιστολικές ψήφους.
1: Για το καλοκαίρι, δεν είναι.
0: Θυμηθείτε τι τους έκαναν με τις επιστολικές ψήφους.
1: Θα τη δώσετε. Θα δώσω μια λόγο. Να ακουστούν να απαντήσετε.
2: Πραγματικά λυπάμαι πολύ, γιατί εκτός από τρεις εκπρόσωποι κομμάτων είμαστε και τρεις νέοι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
1: Ναι, ωραία. Ποιο
2: δεν
1: είναι
2: μπορεί
1: το,
2: να υπάρχει,
1: το
2: δεν, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαστέβλωση της πραγματικότητας. Και από τον κύριο Καρχημάκη.
1: Άλλη πραγματικότητα παρουσιάζει ο Βασίλης.
2: Της πραγματικότητας είπα. Η πραγματικότητα είναι μία. Δεν υπάρχει η πραγματικότητα δικιά μου και η πραγματικότητα του κύριου Καρχημάκη. Η πραγματικότητα
1: πάμε,
2: είναι
1: λοιπόν.
2: Πάμε λοιπόν. Είπα το εξής στην ερώτηση της κυρίας Καλογεροπούλου, παρόλο που ο κύριος Καρχημάκης προσπάθησε να δημιουργήσει εντυπώσεις. Είπα ότι η πρόταση την οποία κάνει το Πασόκ ήδη νομικά. Νομικά, από το πρωτόδικο δικαστήριο, από το πρωτοδικείο, όταν διαβιβάστηκε στον Άριο Πάγο, η εισαγγελέα του Άριου Πάγου έκρινε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να υπάρχει περαιτέρω διερεύνηση. Έχει γίνει ήδη λοιπόν μια εξεταστική επιτροπή, τα συζητήσαμε, τα ξανασυζητήσαμε, δεν υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία. Τώρα τι κάνει το Πασόκ. Το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ρίξουν το Μητσοτάκη. Δεν έρχονται να καταθέσουν μια πρόταση. Δεν έρχονται να δουν πώς θα δουν τα προβλήματα της χώρας. Δεν αντιλαμβάνονται. Τι νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα ρίξουν το Μητσοτάκη. Καλά κάνουν. Αν θεωρούν ότι αυτή είναι η στρατηγική τους, μια χαρά είναι για μας. Έρχονται λοιπόν και λέμε εμείς. Όποτε θέλουν, θα έρχονται και θα ζητάνε μια εξεταστική για θέματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει και τα έχουμε ξανασυζητήσει, χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να ξανανοίξει μια υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι βαριόμαστε. Προφανώς και όχι. Άρα λοιπόν.
1: Καλά, υπάρχει και ο αντίλογος που λέει λοιπόν, καθαρός ουρανός στις τραπέζες δεν φοβάται. Πάμε λοιπόν, να κάνουμε.
2: Τι θα κάνουμε, τα ίδια και τα ίδια.
1: Γιατί και τι θα κάνουμε. Εγώ σας λέω τον αντίλογο. Μπορεί κάποιος να πει και γιατί δεν.
2: Βάζουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Γυρνάει και ο κ. Καθημάκης και στην τοποθέτησή του επιβεβαιώνει πλήρως αυτά τα οποία έχει βγάλει το Πασόκ. Γιατί εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αυτά τα οποία διέρευσε το Πασόκ και ο ίδιος πρόεδρος του Πασόκ, μπαίνοντας μέσα ως μενόμενο Σταύρο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ ήταν μια ενώ θα έπρεπε σε αυτήν την επιτροπή είχαν πει ότι θα είναι απόρριτη η σύσκεψη, κατηγόρησε έτσι όπως αυτά που διάβασα κι εγώ. Τα οποία δεν τα. Γιατί ο κύριος Δεμήρης, ως διπλωμάτης,
3: μπορεί να πει ότι δεν είναι αυτή η διαδικασία που περιγράφει ο πρόεδρος του Πασόκ Ανδρουλάκης.
2: Ως ένα σοβαρό διπλωμάτης. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
3: Όχι, ρωτήσατε να μην απαντήσω.
2: Στη σειρά σας να απαντήσετε.
3: Μα με ρωτήσατε.
2: Στη σειρά σας να
3: απαντήσετε. Μπορεί.
2: Δεν ρωτήσατε. Μην χρησιμοποιείτε όρους. Παλιά πολιτική
1: σκοπή.
2: Λοιπόν, ο κύριος Δεμήρης, ως ένας έμπειρος διπλωμάτης και αναγνωρίζοντας το θεσμικό ρόλο τον οποίο έχει ως διοικητής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε τέτοιες κρίσιμες εποχές, μπορεί να βγει και να απαντήσει. Δεν μπορεί να βγει
1: ωραία.
2: Και να απαντήσει.
1: Άνω τελεία.
2: Αυτό λοιπόν
1: Κατσαφάδος άνω τελεία.
2: Ένας χαμηλά ένας, έχει πέσει ο κύριος
1: Ανδρουλάκης.
2: Και σας ξαναλέω, γιατί έχει πέσει έτσι ο κύριος Ανδρουλάκης χαμηλά, ενώ στην αρχή προσπαθούσε να είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος της αντισυστημικότητας, τώρα βλέποντας με τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Την άνω τελεία, κύριε Κατσαφάδη, για να δώσω να δύο σύντομα σχόλια να απαντήσουν και εκεί να πάρουμε το πρώτο διάλειμμα. Λοιπόν, έλατε. Σύντομα, συνοπτικά. Έλατε.
3: Πρώτο,
1: να πάρουμε διάλειμμα.
3: Ναι, μπορεί. Μπορεί να πει ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ψέματα. Δεν είναι αυτή η διαδικασία που περιγράφει. Υπάρχουν γραπτά.
1: Ωραία.
3: Και να
1: κατανοητό.
3: Και να εφαρμόσει δηλαδή. Μάλλον και να τα δώσει τον κύριο Ανδρουλάκη θεσμικά να ενημερωθεί, όπως επιβάλλει η απόφαση του Συμβουλίου.
1: Κατανοητό.
2: Πάμε παρακάτω. Είπαν του κύριου Ανδρουλάκη να πάει.
1: Μην κολλάμε, κύριε Κατσαφάδη.
2: Δεν το είπαν του κύριου
3: Ανδρουλάκη. Ο Συμβουλίος Επικρατείας έχει αποφασίσει.
2: Δύο φορές δεν έχουν πει στον κύριο Ανδρουλάκη να πάει να ενημερωθεί.
3: Σας απαντάω, κύριε Κατσαφάδη.
1: Ένα λεπτό. Παραπονιόσασταν γιατί δεν σας άφηνε. Μην κάνετε τώρα το ίδιο. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Μην το κάνετε αυτό.
3: Και οι δύο δεν ακούγεται. Λείπε το εξής.

0: ότι οφείλει η κυβέρνηση και η ΕΕΠ να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη θεσμικά. Όχι στο αυτή.
1: Αυτό
0: δεν το εφαρμόζει προφανώς ούτε ο κύριος Γεραπετρίτης, ούτε βεβαίως μέχρι σήμερα η ΕΕΠ. Άρα ο κύριος Δημήτρης και με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να το πει. Δεύτερον. Επειδή με διόρθωσε ένας φίλος από το Περιστέρι, μου λέει, ο οποίος δουλεύει ως ταχυδιανομέας, μου λέει κάνεις λάθος στην παραγγελία, άμα την κάνεις μέσω από εφαρμογή, σου λέει ποιος την παρήγγειλε και τι παρήγγειλε. Εδώ ούτε αυτό δεν έχουν. Δηλαδή, μιλάμε για μια θεσμική κατρακύλα, όπου η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών λειτουργεί με λιγότερες εγγύησεις ασφαλείας από ότι μια,
2: και τρίτον, κύριε
0: μια εφαρμογή ταχυδιανομής.
2: Και
0: τρίτον, επειδή άκουσα περί προτάσεων, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία αφήνει την ακρίβεια αχαλιναγόγητη, έχει μια απίστευτη οκνηρία στα εθνικά, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ φέρανε το ζήτημα του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας στην Ευρωβουλή και έκανε την ερώτηση στην Κομισιόν, κάτι το οποίο δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ έχει φέρει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας απέναντι στο οποίο κοφεύει η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ έχει φέρει την ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στεγαστική πολιτική, το οποίο θα δώσει προοπτική και ελπίδα σε χιλιάδες νέους ανθρώπους της γενιάς μου που είναι κάτω.
2: Κυρία Σαπουνά, Δημήτρη, γιατί πρέπει να κλείσουμε τον πρώτο γύρο.
3: Κυρία Σαπουνά, θέλω να ρωτήσω. Το 2016, τον Απρίλιο, όταν βγήκαν τα Wikileaks και απεδείχθη ότι παρακολουθούσατε τον Τόμψεν, την Βελκουλέσκου κλπ. Στο ξενοδοχείο Χίλτον, και ο κύριος Βενιζέλος μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ζήτησε να έρθει η ΕΕΠ, η ΑΔΑΕ κλπ. Στην Επιτροπή Θεσμών, η κυρία Χριστοδηλοπούλου, ξέρετε τι είπε? Τι να την κάνουμε την ΕΕΠ? Ξέρουμε ότι παρακολουθεί. Να τη φέρουμε να μας πει ότι παρακολουθεί? Προφανώς παρακολουθεί.
4: Να μην μπερδεύουμε τις θεσμικές με τις μη θεσμικές παρακολουθήσεις.
3: Είναι θεσμική παρακολούθηση. Κοιτάξτε, παρακολουθείτε τον Τόμψεν στο
4: εδώ τώρα, στο αν Hilton, επιλέγετε να πάτε τώρα στο 2016, γιατί θέλετε να αποφύγετε και να διευκολύνετε το τι συμβαίνει το 2026.
3: Μισό λεπτό για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ είμαι δημοσιογράφος και κάνω ερωτήσεις.
4: Εντάξει. Την μπάλα στην εξέδρα λοιπόν δεν θα την πετάξουμε παρέα. Την μπάλα στην εξέδρα δεν θα την πετάξουμε παρέα.
3: Αν θέλετε να είναι.
4: Θέλετε να είναι καθαρός ουρανός σας τραπέζι, δεν φοβάται?
3: Εγώ σας ρωτώ, και παρακολουθούσατε
4: δεν
3: και εσείς?
4: Δεν γίνεται ο πολιτικός διάλογος
5: και όχι μόνο.
4: Προσέξτε, ο κατήφορος ο θεσμικός δεν μπορεί να γίνει συζήτηση που υπάρχει σήμερα με όρους δεκαετία. Και σε ό,τι γινόταν παλιότερα.
3: Δεν θέλετε να απαντήσετε. Το 2016 ήταν η πρώτη φορά αριστερά και κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πριν από 50 χρόνια. Μην τρελαθούμε.
4: Δεν θα πάμε την μπάλα στην εξέδρα όταν αυτή τη στιγμή απολογούμενη είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει κανέναν θεσμικό φραγμό.
3: Αλλά αυτοί που κατηγορούν απολύτως την απολογούμενη
4: επιτελικό κράτος, πρέπει να με το ένα χέρι παρακολουθεί και με το άλλο χέρι μοιράζει δημόσιο χρήμα και ευρωπαϊκούς πόρους.
2: Σας θέτει ένα ερώτημα. Αρέσει, δεν αρέσει. Ένα ερώτημα το οποίο βασίζεται στη λογική. Ότι δεν το βλέπουμε πρώτη φορά.
3: Και στην πραγματικότητα, όχι μόνο στη λογική.
4: Δεν θα πρέπει σήμερα. Δηλαδή, συγγνώμη, συμφωνείτε ότι δεν πρέπει να γίνονται συμψηφισμοί και δεν θα πρέπει να κρίνεται μια κυβέρνηση τη στιγμή που κάνει εγκλήματα, αλλά αν κάνει έγκλημα ή όχι?
2: Το αντεπιχείρημα είναι ότι
4: δεν μπορούμε να. Θα μου επιτρέπετε, χωρίς να παρεμβαίνετε με ερωτήσεις, θα μου επιτρέπετε, όπως επιχειρείτε να με φημώσετε, εγώ θα συνεχίσω κανονικά. Δεν επιχειρείτε να με φημώσετε, δεν μιλάτε επάνω μου? Τι κάνετε τόση ώρα?
2: Ελάτε, κυρία Σαπουνά.
4: Κοιτάξτε να δείτε.
3: Ποτέ μου δεν έχω σκοπό να
4: το κάνω. Το ότι είστε στην κυβέρνηση και εκπροσωπείτε την κυβέρνηση.
3: Έλεος.
4: Συγγνώμη, τι έλεος? Από μένα, έλεος. Εγώ μίλησα επάνω.
2: Ελάτε, κυρία Σαπουνά.
4: Μίλησα επάνω. Σα θέλετε
3: να προσπαθείτε να δημιουργείτε εντυπώσεις.
4: Ποια εντύπωση? Τις εντυπώσεις τις δημιουργείτε μόνοι σας. Δεν θέλετε βοήθεια.
3: Συνεχίστε.
4: Τις εντυπώσεις τις δημιουργείτε μόνοι σας. Πραγματικά δεν χρειάζεται καμία βοήθεια.
3: Συνεχίστε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την άδεια.
2: Λοιπόν, συνεχίστε, κυρία Σαπουνά, συνεχίστε.
4: Δεν νομοθετήσατε ώστε ο επικεφαλής και διοικητής της ΕΕΠ να είναι ένας άνθρωπος τον οποίο μπορείτε να τον βάλετε σε μια θέση προκειμένου ήταν ο άνθρωπός σας? Προβλεπόταν ο συγκεκριμένος διοικητής που ανέλαβε.
3: Εσείς δηλαδή διοικητή της ΕΕΠ δεν είχατε βάλει δικό μας άνθρωπο, δεν είχατε βάλει δικό σας άνθρωπο?
4: Αλλάξτε την νομοθεσία για να μπορούν τα τυπικά προσόντα του διοικητή που το βάλατε σε κοινωνικό.
2: Δεν είναι ρητορικά τα ερωτήματα.
4: Ρητορικό λοιπόν το ερώτημα για να σας απαντήσω την άποψή μου και να μπορείτε μετά να τοποθετηθείτε και εσείς όπως θέλετε.
2: Μετά δεν έχει άλλο υποκλοπέδι.
4: Έκανε όλες αυτές τις κινήσεις άμα τη ενάρξη.

0: πρόσληψη της κυβέρνησης το 2019. Ωραία, ακριβώς για να μπορεί να ελέγξει,
1: κυρία,
0: και τη ροή του χρήματος και το
1: κυρία
0: αν γίνονται
1: κύριοι,
0: τα πράγματα.
1: Κάνατε δύο τοποθετήσεις, νομίζω ότι εντάξει.
2: Να δώσω μια απάντηση.
1: Πόσες απαντήσεις πια, γιατί έτσι γίνεται. Δηλαδή, πείτε το, τι θέλετε να πείτε. Τα έχετε πει όλοι και εσείς και εκείνοι και ο κύριος
0: Σαφάδη. Παρακολουθούσατε πριν 20
1: λεπτά. Έχετε απαντήσει. Βάλτε όμως και εσείς μια ανωτελεία. Ναι, αλλά συνοψίστε, κύριε Σαφάδη. Δύο φορές έχετε τοποθετηθεί.
2: Είναι
1: εσείς και
2: πραγματικά,
1: οι συνομιλητές.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Εγώ προσπαθώ να βλέπω σοβαρά όλα αυτά τα θέματα.
0: Με δηλαδή σοβαρή.
2: Αφήστε με, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ελάτε.
2: Αφήστε με, σας παρακαλώ.
1: Ελάτε.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να βλέπω σοβαρά όλα αυτά τα ζητήματα. Και σας είπα, οι υποκλοπές είναι ένα σοβαρό ζήτημα για μας.
3: Και γιατί δεν πήγατε στην Υπουργή σας να
2: ρωτήσουν, το ευτελίζετε.
0: Εμείς ευτελίζουμε τη διαδικασία.
1: Πάμε για ένα διάλειμμα.
0: Σας παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό. Πείτε τη φράση όμως, γιατί δύο φορές τοποθετηθήκατε.
2: Κουνάει το δάχτυλο η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Μας κατηγορεί ότι παρακολουθούσαμε τη μισή Ελλάδα, ναι, και ότι έχουμε
3: κατακτήσει. Ότι...
1: Αφήστε τον και εκείνο.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αρκεί να δέχονται και αυτοί.
1: Ελάτε, πείτε διάπομαι. Το, θα πάρω διάλειμμα. Λοιπόν, φτάνει με τις υποκλοπές.
2: Και ότι έχουμε κατακτήσει παρακολουθήσεων και τι κάνανε ελαστικότερη που εμείς ήρθαμε πάλι και την ξαναλάξαμε. Όταν χρειαζόντουσαν δύο υπαγραφές εισαγγελέων. Δύο υπαγραφές
4: εισαγγελέων.
2: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε.
1: Διάλειμμα, γιατί δεν θα σταματήσουν και γυρνάμε σε λίγα λεπτά. Νομίζω.

0: να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα.
1: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το final.
0: Αψένσια.
2: I'm gonna solve this.
0: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ένα νέο γύρο. Έχουμε αύριο ίδρυση κομμάτων, ενός κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ένα νέο κόμμα, πολιτικό γεγονός, τώρα δεν είναι υποσυζήτηση αυτό, γιατί έχουμε ένα νέο κόμμα. Και στις 26 έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στη συζήτησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, να λέει ότι δεν σας πολύ επηρεάζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας επηρεάζει εσάς. Την κυβέρνηση.
4: Μας επηρεάζουν μόνο τα προβλήματα.
3: Όχι. Αυτά τα κόμματα, ο Τσίπρας, η Καριστιανού, θα διεκδικήσουν ψήφο.
4: Και όλα τα κόμματα διεκδικούν.
3: Ναι, αυτό λέω, δεν θα επηρεάσουν και τη Νέα Δημοκρατία.
4: Η Νέα Δημοκρατία συναγωνίζεται. Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπετε τι γίνεται στην αντιπολίτευση όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
3: Ναι. Στην αντιπολίτευση. Καλά, και στην κυβέρνηση γίνονται πράγματα.

0: θα έρθουν, γίνεται συνέχεια γιατί δεν έχει αναδειχθεί μέσα από τα τόσα χρόνια από το χώρο της αντιπολίτευσης, από το κομμάτι τουλάχιστον της κεντροαριστεράς και να αναδειχθεί ως μια ισχυρή προσωπικότητα.
1: Εσείς στην κυρία Καστιανίδη και τον κύριο Τσίπρα πώς βλέπετε?
0: Όχι, δεν τους βλέπουμε. Υπό ποια έννοια δεν τους βλέπουμε? Εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς έχουμε δύο υποχρεώσεις. Υποχρέωση πρώτη, να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα για το οποίο μας ψήφισε ο ελληνικός λαός και μας έδωσε 41%. Να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να προσπαθούμε να δημιουργούμε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες στην ελληνική κοινωνία, στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και στους Έλληνες πολίτες, σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις οποίες ζούμε με ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και μια εποχή η οποία είναι γεμάτη προκλήσεις και κινδύνους. Εμείς αυτό κοιτάζουμε.
1: Ένα λεπτό. Η κυρία Καριστιανού έχει και ένα δεξιόσλοφο ακροατήριο.
0: Μπούμε μέσα στο στούντιό σας, άκουγα το ρεπορτάζ τη κυρία Καλογεροπούλου που έλεγε ότι έχει και κέντρο δεξιό και κέντρο αριστερό.
1: Ένα λεπτό. Αυτό λέω. Ας το δούμε αυτή την κεντροδεξιά πλευρά. Από τη μία πλευρά. Δεν μπορεί να πάρει ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Καριστιανού. Δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να πάρει.
0: Όλοι μπορεί να πάρουν.
1: Αυτό λέω. Άρα γιατί λέτε ότι δεν σας επηρεάζουν εσάς?
0: Εμάς αυτό το οποίο εμείς έχουμε μία. Σας ξαναλέω, εμείς έχουμε μία αποστολή. Μία δουλειά έχουμε. Να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Και αν συνεχίσουμε την Ελλάδα να την έχουμε στο πλαίσιο της σταθερότητας, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με την ανεργία να έχει πάει εκεί που έχει πάει, ισχυρά εθνικά

0: γιατί το είχε κάνει κάτω από συνθήκες στις οποίες η χώρα βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε ως ένα νέο παιδί και άφταρτο παιδί, το οποίο έταξε τα πάντα στους πάντες.
1: Και τώρα έρχεται ως έμπειρος. Δηλαδή, όλα έχουν αντιπιχείρημα. Ναι, τώρα έρχεται ως έμπειρος.
0: Δυστυχώς ο λαός πλήρωσε με 120 δισεκατομμύρια ευρώ ένα ακόμα χρέο στο μνημόνιο, την εμπειρία να αποκομίσει εμπειρίες ο κ. Τσίπρας, που πολύ αμφιβάλλω αν τις έχει αποκομίσει.
1: Αλλά ο Τσίπρας.
2: Εσείς το φέρατε. Που είχατε εμπειρία, το φέρατε το μνημόνιο. Μια χαρά.
0: Εμείς, κυρία Καλούδη.
2: Και φέρατε και δεύτερο μνημόνιο.
1: Που λέει η Ελένη.
2: Δύο μνημόνια. Με τρομερή εμπειρία.
3: Στη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών με παιδιά είναι ένα μέρος μόνο του προγράμματος των 800 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχουμε δρομολογήσει από τις αρχές του έτους για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια η οποία δυστυχώς ως αποτέλεσμα του πολέμου έχει γίνει χειρότερη.
4: Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι οικογένειες με ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα τέκνα. Η ενίσχυση αφορά 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και δίνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, δηλαδή από 150 ευρώ για ένα τέκνο έως 900 ευρώ για 6 ή περισσότερα παιδιά. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άγαμοι γονείς από 39.000 ευρώ με ένα παιδί έως 64.000 ευρώ με 6 ή περισσότερα παιδιά. Έγαμα νοικοκυριά από 40.000 ευρώ με ένα παιδί έως 65.000 ευρώ με 6 ή περισσότερα παιδιά. Το μέτρο αφορά το 80% των οικογενειών και το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα όμως η καθημερινότητα των νοικοκυριών παραμένει δύσκολη και οι περικοπές γίνονται πρώτα από τη διασκέδαση και τις διακοπές.
5: Πολύ, ειδικά το σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αν εννοείται για την ακρίβεια. Πάρα πολύ.
4: Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, το 60% των καταναλωτών αναβάλουν αγορές για ένδυση και προσωπική φροντίδα, ενώ το 50% έχουν κόψει έξοδα από διασκέδαση, εστίαση και διακοπές για να τα βγάλουν πέρα.
6: Για τις διακοπές. Ναι, φυσικά, πώς δεν θα πάω, εννοείται. Μπαχάμες, παίρνω 1.000 ευρώ. Εννοείται, πλάκα Καλενίκιο 500 ευρώ. Δεν θα μου είναι 100 ευρώ να πάω στην Καλλικράτεια. Μπαχάμες είναι και αυτές. Πού να μας μένουν τα λεφτά, όχι φυσικά.
4: Η πίεση φαίνεται πλέον παντού. Οι ανατιμήσεις δεν αλλάζουν μόνο το τι αγοράζουν οι καταναλωτές, αλλάζουν και το πώς ζουν. Λιγότερες αγορές, λιγότερη διασκέδαση, λιγότερες επιλογές.
1: Λοιπόν, και έκτακτο επίδομα να έρθει. Άκουσε την κυρία. Μπαχάμες λέει, Μπαχάμες, θα πάω. Μπαχάμες. Ηρωνικά προφανώς το λέει. Μπαχάμες. Διότι στενεύουν τα οικονομικά περιθώρια.
7: Θα έρθουν τα κόμματα τα άλλα που έχουν πρόταση και θα τα λύσουν όλα. Αφού η Ορθώ κυβέρνηση είναι κακή, πρέπει να φύγει. Θα έρθουν τα κόμματα
2: αυτό,
7: που έχουν την πρόταση και θα αντιμετωπίσουν.
2: Μα
7: ναι, αυτό
1: λέει. Σου λέει να το λύσουν οι άλλοι.
7: Πού είναι η λύση των άλλων. Κανένα πρόβλημα.
1: Σου λέει ο Δημήτρης που είναι η λύση των άλλων.
7: Παιδί μου, αφού δεν τα κάνει καλά, θα έρθουν τα άλλα κόμματα που δεν έχουν κάνει τίποτα και είναι άγια να τα λύσουν.
2: Δεν ξέρω αν είναι άγια.
7: Κανένα πρόβλημα.
2: Αλλά γιατί να μην γίνει
7: μα,
2: και κάτι
7: συμφωνώ,
2: άλλο.
7: Μα καλό, βέβαια.
2: Υπέρ των αλλαγών.
7: Εννοείται,
2: είμαστε,
7: εννοείται.
2: Γιατί πρέπει
7: εννοείται.
2: Πάντα να δούμε και άλλες πολιτικές.
7: Εννοείται. Να έρθουν.
2: Φάγαμε. Για αυτό, Νέα Δημοκρατία, φάγαμε.
7: Γι' αυτό γίνονται εκλογές. Γι' αυτό γίνονται εκλογές.
1: Τώρα μένει το κουκουέ.
2: Τώρα, 7 χρόνια. Άσε ρε Γιώργο τώρα.
1: Είχαμε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ενώ την, Δημοκρατία,
7: ενώ την Ελένη
2: πάει.
7: Όταν είχαμε 15 χρόνια Πασόκ δεν την πείραζε.
2: Τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, εγώ δεν λέω αυτό. Το, γιατί σου έχω πει εγώ τώρα είσαι ενοχλημένος με
7: όχι,
2: κάτι.
7: Όχι, δεν την πήρα, δεν σε πείραζε όταν ήταν λοιπόν, το Πασόκ 15 χρόνια. Τότε έλεγε
1: ανενόχλητη.
7: Τότε ξέρεις τι έλεγε, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά.
1: Τώρα ο λαός δεν
2: σου πω την αλήθεια.
1: Τώρα εγώ δεν θα του πεις την αλήθεια. Έχει
7: νέγκα
1: τώρα.
7: Έχει
1: νέγκα τώρα σου λέω.
2: Από τις πιο δημοκρατικές κυβερνήσεις. Ήταν του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Καραμαλή.
1: Ωραία, να πάμε άστρο τον Παπανδρέου.
7: Αυτά πέστα στο, λοιπόν, στο Πασόκ, μην τα λες εμένα.
1: Λοιπόν, αμέσως
2: μετά. Εγώ ψέματα δεν λέω,
7: ότι κατέστρεψε
2: έχω
7: τη χώρα.
2: Καλύψει και
1: αφήστε,
2: τα δύο.
1: Αφήστε βρε παιδιά τον Παπανδρέου και τον Καραμαλή.
2: Και ξέρω.
1: Αφήστε λοιπόν.
7: Να, ορίστε,
1: λοιπόν.
7: Θα τις λένε μετά ναι, για συμμαχία Τσίπρα Καραμαλή.
1: Τώρα, είναι νέγκα. Πείτε τα στο τηλέφωνο.
2: Θα με πάρει τώρα η ομάδα Λίδης και από κάτω θα...
1: Να κάνω αποφώνηση να βάλουμε την έγκα. Να τη βάλουμε την έγκα. Λοιπόν, αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Αθηναίδα Νέγκα, καλεσμένη η Ρώσα Ία και Θόδωρος Γράμψας. Τα λέμε αύριο στις 10 στο σταθερό μας ραντεβού. Καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.
2: Καλό βράδυ.
7: Καλό
2: σε
7: βράδυ.
2: Όλους.
8: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως αρχή.
1: Έλα, έλα,
2: έλα όπως είσαι.
3: Χήμα βάζεις και πολλαπλασιάζεις με αποδόσεις που δεν θα ξενερώσεις.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
5: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
6: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
5: Πολέμους θα τρέξω.
7: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
8: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν με επιτρέπετε.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
8: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
4: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
9: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
10: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά αμέτρητα. All win.

0: σε βαλίτσες, πες αδειό.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, γιατί έχει σχέση με την συνέχεια της συνέντευξης. Τι να πω, να πω ότι αυτό το τραγούδι το έχουν δημιουργήσει μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, από τους πιο σημαντικούς Έλληνες ever, και ένας πολύ, πολύ νέος δημιουργός. Και η μαμά της υπόθεσης είναι εδώ, η Ροσαΐα είναι εδώ.
2: Καλησπέρα.
1: Είσαι και η μαμά και η φωνή.
2: Είμαι και η μαμά και η φωνή, έχω αυτή.

0: τη χαρά και την τιμή.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, λοιπόν, και ο γιος.
0: Και ο Πιτσιρικάς, ο μικρούλης μας.
1: Το γράψαν αυτό.
0: Το γράψανε.
1: Και εσύ πρέπει να το τραγουδήσεις, γιατί τι να κάνεις τώρα.
0: Τι να κάνω, και εγώ καταλαβαίνεις, είναι το φορτίο βαρύ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι καινούριο, προέκυψε έτσι, πώς να το πω, κατά τύχη λίγο. Έβαλα και εγώ το χεράκι μου μαζί με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη ως προς την ιδέα. Mm-hmm. Γιατί αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε από μια τρελή ιδέα που είχα. Είχα ακούσει τη μελωδία του κουπλέ, mm-hmm. που είναι από ένα παλιότερο έργο του Σταύρου που λέγεται «Μοναστηράκι και τετράγωνο», και το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι λέγεται «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Mm-hmm. Και μου άρεσε πάρα πολύ, το άκουγα, που εκεί πέρα είναι πολύ μελωδικό, με μια κιθάρα, πολύ ήρεμο κτλ. Και ήθελα κάτι να το κάνουμε αυτό, τρογόμουν, να μου αρέσει. Και όπως το ακούγαμε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, που είναι στενός συνεργάτης μου και συνεργάτης του Σταύρου εδώ και κάποια χρόνια, λέγαμε ότι μας λείπει το ρεφρέν, μας λείπει η μουσική του ρεφρέν. Και του λέω, ρε Νεοκλή, μήπως ταιριάζει, μήπως κάθεται με τη μουσική που έχει γράψει ο μικρός, γιατί ο μικρός κάνει μάθημα και η κόρη
1: μας. Το θυμάμαι, το συζητούσαμε στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι ακόμα ήμασταν στο μάθημα και στην κλίση. Και στην κλίση, ότι τα παιδιά έχουν κλίσει στη μουσική. Περίεργο. Πώς να έχουν. Ναι.
0: Πρόσεξε. Αυτή η μελωδία του Πιτσιρικά γράφτηκε πάνω στο μήνα που κάνανε μάθημα με τον Νεοκλή.
1: Okay.
0: Πάνω στο μήνα. Ναι. Έκτοτε δεν έχει γράψει τίποτα άλλο. Λοιπόν. Και του λέω, μήπως δένει με τη μελωδία. Έτσι λοιπόν, δέσαμε τις μελωδίες αυτές όπου τέριαξαν.
1: Ναι.
0: Κατά έναν περίεργο τρόπο. Μπήκανε μετά και οι στίχοι και έγινε αυτό το ενδιαφέρον, νομίζω, τραγούδι που με τη φωνή και του Μπάμπη που είναι έτσι ροκ και τα λοιπά, έγινε αυτό το πολύ ιδιαίτερο ροκ κομμάτι. Ναι. Να πούμε και για τον Μπομπ Κατσιόνι που παίζει την κιθάρα έτσι πολύ, πολύ ωραία, ένας υπέροχος ροκάς.
1: Όλα αυτά σε μια ροκ οικογένεια. Είστε ροκ οικογένεια.
0: Νομίζω είμαστε, παρά είμαστε ροκ οικογένεια.
1: Η Ξαρχάκη είναι ροκ οικογένεια.
0: Παρά είναι ροκ.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί κανείς φυσικά να το φανταστεί. Το ξέρουμε μόνο εμείς. Τι τρέλα ζούμε με την καλή έννοια και τι περίεργα πράγματα μπορεί να γίνονται εκεί πέρα και ωραία. Mm-hmm. Αλλά αυτό νομίζω και μας κρατάει ζωντανούς και αυτοί είμαστε.
1: Πες κιόλας. Μου μια σκηνή που διαδραματίζεται στο σπίτι.
0: Μια σκηνή.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν σου χτυπήσω το κουδούνι, δηλαδή έρθω ακάλεστη, τι θα δω.
0: Κοίταξε. Το πιθανότερο είναι ότι θα δεις τα πιτσιρίκια να παίζουν, να τσακώνονται, να φωνάζουν, να χορεύουν. Τον κορονοϊό τον βγάλαμε όλο με τα μικρά. Να βλέπουν στο iPad τη λίμνη των κύκνων, mm-hmm. να ντύνονται αναλόγως, yeah. και να χορεύουν, να προσπαθούν να κάνουν ό,τι έκανε ο Νουρέγεφ με την Margot Fontaine.
1: Είπαμε ότι αυτά τα παιδιά έχουν μια καλλιτεχνική κλίση που δεν μπορεί.
0: Δεν το δένουμε αυτό.
1: Δεν το δένουμε.
0: Όχι.
1: Γιατί το λες.
0: Αυτά τα θεωρώ επικίνδυνα πράγματα.
1: Περίμενε, έχουν μαμά εσένα και παπά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λοιπόν. Δηλαδή σίγουρα έχουν κάποια κλίση. Τώρα το αν θα θελήσουν να την αξιοποιήσουν. Δεν ξέρουμε. Τίποτα.
0: Τα δείχνει το μέλλον.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, δεν είναι ωραίο τα παιδιά να βαραίνουν με το ποιος είναι η μαμά και ο μπαμπάς.
1: Ναι. Είναι αυτό κάτι το οποίο σε απασχολεί? Έχεις πει ότι τα παιδιά μην τα.
0: Το παλεύω. Με απασχολεί πολύ και το παλεύω να μην γίνεται αυτό. Mm-hmm.
1: Πώς είναι τώρα?
0: 9,5.
1: Είναι δίδυμα.
0: Είναι δίδυμα.
1: Είναι,
0: ναι.
1: δίδυμα. Είναι 9,5 ετών λοιπόν και ήδη γράφουν τραγούδια. Νομίζω ότι αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Όταν λες ότι τα απασχολεί, έχουν καταλάβει γιατί οι γονείς τους είναι πάρα πολύ γνωστοί?
0: Νομίζω το έχουν καταλάβει. Ναι. Πια, και το κατάλαβαν γύρω στα 5 με 6 χρόνια τους που ερχόντουσαν και σε συναυλίες. Το κατάλαβαν. Mm-hmm. Το κατάλαβαν, νομίζω, ναι. Αλλά επίσης θεωρώ ότι πολύ σωστά κάνουμε και δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά όσο άλλα ίσως.
1: Ναι.
0: Γιατί ζούμε πολύ φυσιολογικά εμείς. Και παρά είμαστε, θα έλεγα, φυσιολογικοί για καλλιτέχνη.
1: Θα δω λοιπόν τα παιδιά να κάνουν κάτι, όπως είπες. Είναι, όπως είναι όλα τα αδέρφια. Αν χτυπήσω λοιπόν το κουδούνι, εσένα πού θα βρω?
0: Να κάνω δουλειές.
1: Όπως?
0: Οτιδήποτε. Mm-hmm. Οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να ρωτήσεις όποιον έρχεται σπίτι και θα κάτσει για κάποια ώρα.
1: Υπάρχει αγαπημένη σου δουλειά.

0: Υπάρχει αγαπημένη μου δουλειά. Ναι. Είμαι δυστυχώς ψυχαναγκαστική και το παλεύω με τον εαυτό μου.
1: Με δύο παιδιά 9,5 ετών είσαι ψυχαναγκαστική. Δεν σου το έχουν αυτό τελείως σβήσει.
0: Μ' αρέσει να υπάρχει τάξη, καθαριότητα στο σπίτι κτλ. Το παλεύω όμως για να μην υπάρχει τόση. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Ευτυχώς το συνειδητοποίησα νομίζω σχετικά νωρίς. Και εντάξει, προσπαθώ το χρόνο που χαραμίζω στις δουλειές, να μην το χαραμίζω πια.
1: Ναι.
0: Να μένει και λίγη σκονίτσα. Το προσπαθώ, με πληγώνει μερικές φορές.
1: Που είναι η σκονίτσα εκεί, αλλά την αφήνω.
0: Το παλεύω, γιατί ξέρεις τι. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Ναι.
0: Και όταν το συνειδητοποιούμε αυτό, πρέπει πραγματικά να κάνουμε αυτά που αξίζουν. Και αυτό που αξίζει πραγματικά δεν είναι το καθαρό και το τέλειο σπίτι.
1: Λες, όταν το συνειδητοποιούμε, υπάρχει κάτι που σε έχει κάνει το συνειδητοποίησεις, θεωρείς? Γιατί τρώμε διάφορα σοκ στη ζωή. Πολλές φορές είναι σοκ, άλλες φορές είναι μια ήρεμη διαπίστωση. Μια όρημη διαπίστωση.
0: Νομίζω ότι βλέποντας τα παιδιά να μεγαλώνουν, κατάλαβα κι εγώ πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, γιατί πριν τα παιδιά δεν το καταλάβαινα τόσο αυτό, ναι, το πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Mm. Από τη στιγμή που δεν ξέρω πότε ήταν μωρά και πότε φτάσανε 9,5, κατάλαβα κι εγώ ότι ο καιρός περνάει, άσχετα αν εγώ ακόμα δεν βλέπω τρομερές διαφορές, ας πούμε, ακόμα, όπου να είναι θα έρθουν επάνω μου.
1: Μπορεί να μην έρθουν και ποτέ.
0: Μπορεί, λες.
1: Νομίζω μακάρι, ότι τα πας πάρα πολύ καλά.
0: Μακάρι.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι ο χρόνος λοιπόν περνάει, είπα ότι πρέπει να κάνω στροφή στο μυαλό μου. Παίζει ρόλο και η ωριμότητα που έρχεται, θεωρώ, με τον καιρό, στον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι πολλές φορές όταν αρρωσταίνουμε, λες, τι μπορεί να είναι αυτό τώρα άραγε. Εκεί συνειδητοποιείς ότι αν είναι κάτι σοβαρό, αν σε ένα χρόνο δεν ζω,
1: ναι,
0: και βλέπεις γύρω σου, είμαστε πολύ περαστικοί σε αυτή τη,
1: ναι,
0: ζωή.
1: Βέβαια, βλέπεις τον Ξαρχάκο γύρω σου και νομίζω ότι όλες αυτές
0: οι πολύ παραπλανητικό εντελώς.
1: Οι πολύ ταπεινές σκέψεις.
0: Δεν πρέπει νομίζω να.
1: Έτσι.
0: Γιατί να ξεχνάμε ότι η τύχη και η ζωή μπορεί να μην είναι τόσο απλόχερη με όλους μας.
1: Είναι φαινόμενο της φύσης, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: τελικά,
1: δεν είναι,
0: ναι.
1: Δεν είναι μόνο ότι είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες, από τους σημαντικότερους Έλληνες. Είναι φοβερή ζωτικότητά του. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά που λες εσύ και που όλους μας φτιάχνουν τα υπαρξιακά μας σε ένα σπίτι με μία τέτοια προσωπικότητα, δεν ξέρω, εκείνος μάλλον σε βγάζει από τη μαυρίλα όταν προκύπτει.
0: Εντάξει τώρα, ντε.
1: Όχι.
0: Κάτι κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Κάτι,
1: ωραία,
0: κάνουμε κι εμείς.
1: Αν χτυπήσω λοιπόν το κουδούνι, τα δίδυμα παίζουν, εσύ κάνεις δουλειές, ο μπαμπάς τι κάνει?
0: Διαβάζει κανένα βιβλίο, ασχολείται με τα πιτσιρίκια, μπορεί να παίζουν. Mm-hmm. Αυτοί παίζουν πιο πολύ οι τρεις τους. Είναι ομάδα.
1: Ναι.
0: Όταν ήμουν έγκυος μου το έλεγε, μόλις γεννηθούν θα κάνουμε ομάδα. Και όντως δεν ξέρω αν παίζουν και ρόλο και τα ζώδια, αλλά ψάρι με δύο σκορπιούς εναντίον ενός καημένου τοξότη εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Οπότε πολλές φορές παίζουν, κατρακυλάνε, παίζουν ποδοσφαιράκι, κάνουν διάφορα τέτοια. Τους επιβλέπει λίγο και στα μουσικά όργανα οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο μπαμπάς. Αυτά κάνουμε. Υποτίζουν λουλούδια.
1: Έχετε μεγάλο κήπο?
0: Δεν έχουμε κήπο. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Αλλά ο μαέστρος έχει φροντίσει να γεμίσει ο τόπος με λουλουδικό, ειδικά από τη μέσα πλευρά, με ορχιδέες.
1: Άρα, ο μαέστρος καλλιεργεί ορχιδέες.
0: Κυρίως.
1: Να, κάτι που δεν ξέραμε.
0: Κυρίως. Ούτε εγώ το ήξερα όταν το γνώρισα. Είναι χόμπι των τελευταίων ετών.
1: Ναι.
0: Ναι. Μπορεί να μην έχει χρόνο για μένα.
1: Μουσική παίζει στα φυτά, γιατί λένε ότι καταλαβαίνουν και εμφύζουν.
0: Πιστεύω ότι θα φτάσει και εκεί σε λίγο. Τον παρακαλώ όσα χρόνια είμαστε μαζί να παίξει. Όπου πρέπει να προσέχω και τι λέω, γιατί παίρνουν αυτά τα site μετά και βγάζουν τους τίτλους μόνος τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, τόσα χρόνια τον παρακαλώ να παίξει λίγο πιάνο, λίγο αυτό, να τον ακούσω κι εγώ. Δεν μου κάνει τη χάρη, παρά μόνο σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις και αυτό.
1: Άρα,
0: αν.
1: Τον ακούς.
0: Για τις ορχιδέες το βρίσκω πιθανότερο να το κάνει. Καταλαβαίνεις, υπάρχει μια αντιζηλία τώρα, έχει αναπτυχθεί.
1: Περίμενε, του λες παίξε πιάνο και δεν παίζει?
0: Ποτέ.
1: Άρα.
0: Θα του πω εγώ να κάνει κάτι και να το κάνει.
1: Μπορεί να το ζητήσει. Χάρη είναι. Δεν είναι.

0: δουλειές να κάνει
1: ποτέ,
0: κάτι.
1: Ποτέ,
0: δεν
1: ποτέ,
0: δεν
1: ποτέ.
0: Είναι προστακτικό
1: ποτέ,
0: εκεί. Ναι.
1: Ποτέ. Βέβαια, για να του δώσω και τα credits που πρέπει, τον παρακαλούσα χρόνια να πει το πρακτορείο, να μου πει μια φορά το πρακτορείο. Ναι. Και τα έφερε έτσι που έκανε το ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά, που θριάμβευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Και το είπε όχι μόνο ενώπιον μου, ενώπιον κοινού, στο Ηρώδιο, στο Λυκαβητό, παντού. Ηχογραφήθηκε μάλιστα και έχω και το ακούω και με τη φωνή του τώρα και με τη φωνή του παλιά. Οπότε κάπου εκεί πέρα ρέφαρε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Mm. Υπάρχουν και στιγμές βεβαίως που εσύ τραγουδάς, αλλά δεν τραγουδάς αυτό που τραγουδάς συνήθως, γιατί έχεις κάποιες επιρροές Bollywood. Πάμε να δούμε τι έγινε πριν από μερικές μέρες. Που κάτι της έπιασε ένα εστιατόριο και άρχισε να τραγουδάς ινδικά.
1: Έκανα πλάκα, ναι. Εμένα μου αρέσουν πρώτα απ' όλα να πω τα ινδικά.
0: Μα νομίζω ότι πόσα κομμάτια που έχουμε αγαπήσει στην Ελλάδα είναι
1: καλά,
0: ινδικά.
1: Για μια περίοδο, πολύ παλιά πριν γεννηθούμε, νομίζω ότι ήταν κυρίως ινδικά που τα παίρνανε και τα κάνανε ελληνικά.
0: Ναι, να δούμε το βίντεο, περίμενε, γιατί έχει πολύ πλάκα. Για να το δούμε λοιπόν το βίντεο.
2: Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Δεν σου πω, κάτι λάθος κάνεις στην Ελλάδα που είσαι.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία.

0: είσαι δίκη.
1: Καλά, είσαι φανταστική. είσαι φοβερή. Αν σκεφτώ τι αγορά είναι η Ινδία, ίσως πρέπει να το σκεφτείς.
0: Έκανα μεγάλο λάθος γενικότερα. Έπρεπε να είχα γεννηθεί στην Ινδία. Ποτέ δεν είναι αργά. Μήπως να το πάω αυτό το ταξίδι.
1: Γιατί εκεί μετά είναι τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, προκοπή δεν βλέπουμε. Μετά θάνατον.
1: Κάνετε τέτοιες πλάκες μεταξύ σας. Φαίνεται ότι.
0: Κάνουμε πλάκες.
1: Ότι υπάρχει.
0: Κάνουμε πλάκες. Δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι αν κάτι έχει σίγουρα ως χαρτί αυτή η σχέση είναι το χιούμορ μεταξύ μας. Mm-hmm. Όταν έχουμε κέφια, μην φανταστείς ότι όλες οι μέρες είναι έτσι, γιατί η καθημερινότητα θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο για το οποιοδήποτε ζευγάρι. Η κούραση, η υποχρεώση της ζωής. Αλλά συνήθως σε διακοπές, με φίλους, όπως καλή ώρα σε αυτό το τραπέζι, όταν είμαστε άνετοι και ωραίοι, νομίζω ότι εκεί πέρα γελάμε και γελάμε αρκετά.
1: Ναι. Δεν έχουν πολύ πλάκα αυτά τα ζευγάρια, τα Instagramικά, που συνεχώς είναι όλα πάρα πολύ τέλεια.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Πώς είναι δυνατόν αυτό, πες μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλεια, όμορφα, χτενισμένα.
1: Τα παιδιά
0: δεν
1: πάντα.
0: Δεν τσακώνονται ποτέ πάντα. Εντάξει, αυτό...
1: Δεν είναι η ζωή, πρέπει
0: δεν,
1: να σας πω.
0: Δεν είναι δηλαδή, η ζωή και δεν είναι η ζωή κανενός, να το πούμε αυτό. Όλοι έχουμε προβλήματα. Όλοι έχουμε κούραση, όλοι έχουμε έγνοιες, όλοι έχουμε στεναχώριες.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούμε όπως μπορούμε. Ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί, όπως λέει ναι. Και ένα τραγούδι.
1: Εσύ ρίχνεις και ένα τραγούδι και δύο και τρία και συναυλίες κάνεις και μια χαρά.
0: Ό,τι προλαβαίνω κάνω πραγματικά. Ό,τι προλαβαίνω.
1: Τι προλαβαίνεις αυτόν τον καιρό?
0: Αυτόν τον καιρό πρώτα απ' όλα έχουμε πρόβες για το Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου, Σταύρος Ξαρχάκος στο παρόν. Με τη Λίνα Νικολακοπούλου, τον Δημήτρη Μπάση, εμένα και τα υπέροχα παιδιά από τη Σχολή Εν Χορδές και Οργάνης, από τη ΣΥΡΟ. Βγάζουμε τα καινούργια μας τραγούδια. Ένας δίσκος που ετοιμάζεται 10 χρόνια τώρα. Το πρώτο τραγούδι σε στίχους Νίκου Μωραϊτη γράφτηκε το 2017.
1: Αλήθεια. Και το...
0: Ναι.
1: Το κρατήσατε.
0: Το κρατήσαμε, γιατί είπαμε ότι θα γίνει δίσκος. Για να γίνει αυτός ο δίσκος χρειάζονταν και άλλα τραγούδια. Τώρα πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε και μια υπέροχη διασκευή που έκανε, ένα remix μάλλον, δεν είναι διασκευή, ένα remix που έκανε ο Papercut στο «Δεν έχει αρχή», mm-hmm. που είχαμε πει εγώ και ο Σταύρος το 2016. Κυκλοφόρησε και το τραγούδι που παίξατε με τον...
1: Θα τα ακούσουμε και θα ακούσουμε στο κλείσιμο το τραγούδι που ανέφερες, ναι.
0: Το «Ταξίδι για το Σάντα Φε». Και έπονται κι άλλα, είναι 10-11 τραγούδια υπέροχα. Η Λίνα Νικολακοπούλου έχει γράψει υπέροχους στίχους, ένα τραγούδι ο Οδυσσέας Ιωάννου, μαγικούς στίχους. Σε ένα τραγούδι έχω γράψει κι εγώ mm-hmm. και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ξαρχάκο στο παρόν, θα πω εγώ αυτό.

0: ο δίσκος.
1: Πώς θα χαρακτήριζες, Ξαρχάκο στο παρόν, πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ αυτό το ύφος?
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή θα ήταν μια καλή ερώτηση αν ήταν ο ίδιος εδώ. Εγώ τώρα δεν θέλω να απαντήσω γι' αυτόν, αλλά αφού με ρωτάς, θα σου πω ότι όπως ένας άνθρωπος αλλάζει, έτσι αλλάζει και ένας δημιουργός. Άλλα είναι τα ακούσματα και κυρίως αυτά που θέλει να εκφράσει, γιατί το έργο τέχνης είναι μέσο έκφρασης για τον καλλιτέχνη. Ναι. Το τραγούδι είναι το μέσο έκφρασης για τον στιχουργό και τον συνθέτη και για αυτόν που το λέει. Ο Ξαρχάκος του σήμερα έχει γνωρίσει άλλους μουσικούς, έχει άλλα ακούσματα, έχει την παιδεία που είχε και πριν, ναι, και μέσα από και τη ζωή που έχει σήμερα, με μένα αν θες, με τα παιδιά, με τους φίλους μας, με όλο αυτό το περίεργο πράγμα που φέρει αυτό το μεταφυσικό που λέγεται Ξαρχάκος, ας πούμε, αυτό όλο μετουσιώνεται σε μια πολύ πιο, πώς να το πω, σε έναν ήχο διαφορετικό, σε μια ζωή διαφορετική που γι' αυτό το λόγο φέρει και αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, έχει πει στον Μπομπ Κατσιόνι, ας πούμε, να γράψουμε και το κάναμε, υπάρχει στο δίσκο, το ένα πρωινό, έτσι είχε μεταλλάδικο, όπως το είχε πρώτο ακούσει. Έτσι γνώρισε και αυτό τον μουσικό, γιατί τον έβαλε, του λέω, κοίτα, είχε κάνει μια διασκευή στο ένα πρωινό, μόνο με ηλεκτρική κιθάρα και ήταν Κάρλος Σαντάνα, ας πούμε, και έτσι και το φτιάξαμε. Να πούμε ότι δίνει βήμα, ας πούμε, αυτή είναι μια διασκευή, μια μορφή του τραγουδιού που την έχει κάνει μόνος του Μπομπ, χωρίς καμία παρέμβαση, ναι, ας πούμε, ναι, του Σταύρου.
1: Παρ' όλα αυτά του άρεσε, δηλαδή θέλω να πω ότι...
0: Βέβαια.
1: Θα περίμενες ότι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης μπορεί και να έλεγε, εντάξει, όχι, δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Κάποιοι άλλοι σίγουρα.
1: Ναι, η διασκευή της δημιουργίας.
0: Αν ήταν έσχος, ναι, δεν θα του άρεσε, αλλά... Ναι.
1: Όχι, και ωραίο να είναι, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Υπάρχουν μερικοί που σου λέει, όχι, μην το πειράξεις, αυτό είναι μια χαρά. Είναι πολύ ανοιχτός.
0: Κοίταξε, ο Σταύρος είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος μέσα του και ένας πολύ γοητευτικός για μένα άντρας έξω του. Ακόμα και τώρα στα 87 του χρόνια, είναι απίστευτο αυτό. Ναι. Αυτή η φρεσκάδα...
1: Υπάρχει η γοητεία των πρώτων ραντεβού. Φλερτάρεστε?
0: Για πλάκα. για πλάκα, τι να...
1: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Μαζί... Ναι. Κοίταξε να δεις, είμαστε 18 στα 19 χρόνια, αλλά τα πρώτα χρόνια ήμασταν και δεν ήμασταν, τα πρώτα 4-5 χρόνια. Ναι. Εγώ πάλευα να το σκάσω από αυτή τη σχέση.
1: Πάλευες να το σκάσεις?
0: Πάλευα να το σκάσω.
1: Δεν τα κατάφερες πάρα πολύ.
0: Δεν τα κατάφερα, δεν τα κατάφερε, όχι, δεν τα κατάφερε.
1: Γιατί πάλευες να το σκάσεις?
0: Γιατί όλοι μου λέγανε ότι ήταν λάθος. Και τότε σε αυτή την ηλικία ακούς τι σου λένε. Και σκέφτεσαι τι θα πουν οι άλλοι.
1: Σκέψου να τους είχες ακούσει όμως.
0: Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς ήταν πάνω από μένα αυτό.
1: Το καταλάβαινε ο Σταύρος ότι εσύ πήγαινες να φύγεις?
0: Αφού έφευγα, πώς να το καταλάβω.
1: Σε διεκδικούσε?
0: Νομίζω αρκετά.
1: Αρκετά.
0: Και νομίζω ότι δεν μπορούσα, δεν χρειαζόταν να με διεκδικήσει και πολύ. Μόνη μου γύριζα, δηλαδή. Προσπαθούσα να φύγω από αυτό που, και να κάνω αυτό που οι άλλοι θέλουν. Οι άλλοι, 5 άνθρωποι το ξέραν, μη φανταστείς, ναι, αλλά επηρεαζόμουν. Και χωρίς να μου πει και κανένας κάτι.
1: Ναι. Ζήλια δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν όχι, είναι μόνο μία σχέση που είναι η μεγάλη διαφορά ηλικίας, είναι και η προσωπικότητα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο ο περίγυρος μπορεί να χωνέψει κάτι τέτοιο.
0: Κοίταξε,
1: το αντιμετώπισες αυτό? Το σοκ
0: αργότερα,
1: όχι.
0: Τότε όχι, δεν νομίζω. Γιατί το ξέραν και πολύ λίγοι άνθρωποι. Κυρίως εγώ ήμουν αυτή που έλεγα ότι όχι, δεν είναι σωστό. Ναι. Και εγώ δεν το πάλευα κιόλας. Εγώ δεν μπορούσα μακριά.
1: Άρα, όταν κάποιος λέει όχι, δεν είναι σωστό, να μην το πιστεύουμε και
0: γενικά,
1: πάρα
0: πολύ. Γενικά, νομίζω ότι για προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη που λέγανε παλιά σε ένα σύριαλ, αυτό είναι το πιο σωστό.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να ακούμε τους άλλους. Ναι. Πρέπει να ακούμε την καρδιά μας, γιατί πρέπει να έχουμε και την ευθύνη του σωστού και του λάθους.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ εύκολο να πούμε, αχ, εγώ δεν είμαι με αυτόν τον άνθρωπο γιατί με επηρέασε η μάνα μου. Και τι έκανες εσύ γι' αυτό? Εντάξει, βέβαια δεν έχουμε και όλοι οι άνθρωποι την ίδια δύναμη, να το πούμε γι' αυτό.
1: Και επίσης δεν είναι τόσο γοητευτική η άλλη πλευρά πάντα.
0: Ακριβώς. Αυτό να το πούμε επίσης. Δεν είναι τόσο γοητευτική η άλλη πλευρά. Και θα το πω ότι δεν είμαστε και όλοι άνθρωποι φτιαγμένοι από τα ίδια υλικά. Εγώ μόνη μου διεκδίκησα τη ζωή μου, έφυγα από το χωριό μου, ήρθα στην Αθήνα, έκανα αυτό που ήθελα, που οι δικοί μου δεν το θέλανε. Τώρα καταλαβαίνω, βλέποντας τώρα την αρχή μου και το που είμαι τώρα, καταλαβαίνω ότι τελικά μάλλον ήμουν ένα δυνατό παιδάκι. Και...
1: Υλικό από το οποίο είσαι φτιαγμένη, τι θα έλεγες, άμα σου λέει διάλεξε κάτι.
0: Κοίταξε να δεις. Από πλευράς καταγωγής εννοείς.
1: Ό,τι θέλεις. Εγώ σου λέω από τι υλικό, άμα σου λέει πες μου ένα υλικό για να καταλάβω.
0: Κοίταξε να δεις. Ευαίσθητη πάρα πολύ νομίζω, αλλά από την άλλη μεριά ένα παιδί που όταν το θέλει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να το θέλει πάρα πολύ κάτι, το πάλευα. Ναι. Το πάλευα και το παλεύω ακόμα. Απλώς τώρα δεν είναι πολλά αυτά που θέλω πάρα πολύ. Τώρα έχω καταλάβει ποια θέλω και ποια αξίζει να θέλω.
1: Μήπως έχεις κατακτήσει και αρκετά.
0: Δεν το νιώθω αυτό. Δεν το νιώθω αυτό, όχι. Θεωρώ ότι κατά καιρούς, ενώ θα μπορούσα να έχω κατακτήσει αρκετά, επειδή έτσι τα έφερε η ζωή, όχι γιατί εγώ δεν δούλεψα όσο έπρεπε, δεν έκανα αυτό που έπρεπε. Mm-hmm. Αυτό. Δεν είχα και τη δύναμη. Αν θέλεις να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν παντρευτήκαμε, λέγανε, γράφανε αυτό. Αυτό τότε, επειδή ήμουν ένα μικρό παιδί, έτσι νιώθω τουλάχιστον τον εαυτό μου εγώ.
1: Πόσο ήσουν τότε?
0: Όχι πολύ μικρή, αλλά εγώ ήμουν μικρή. Ναι, έτσι ένιωθα. Ναι, 35
1: πολύ
0: όταν παντρευτήκαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επηρεάστηκα πάρα πολύ. Και έκανα λίγο πίσω κιόλας και στα επαγγελματικά μου και σε όλα. Εγώ τότε έπρεπε να μην λογαριάσω κανέναν. Κάτι το οποίο βέβαια ευτυχώς συμβαίνει τώρα. Λογαριάζω αυτούς που πρέπει και αυτούς που εκτιμώ.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Αυτή η συνέντευξη έχει τέλος. Βεβαίως το καινούριο σου τραγούδι λέγεται «Δεν έχει αρχή».
0: Ναι.
1: Οπότε πηγαίνοντας στις διαφημίσεις να τα ακούσουμε, σε ευχαριστώ και πάλι που
0: και
1: ήσουν
0: εγώ σε ευχαριστώ.
1: Εδώ.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Hvað fer? Minn einhver?
5: Takka upp fyrir sjóðhór? Hefinn vér einning árás að gera hér?
6: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
7: Κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο

0: όπου θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αργαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Επιστρέψαμε. Μαζί μας είναι ένας πολύ πολύ ταλαντούχος, δημιουργικός άνθρωπος. Έχω διαβάσει διάφορα πράγματα για αυτόν. Ξέρω τη δουλειά του. Έχω διαβάσει ότι κοιμάται το μεσημέρι γιατί το έμαθε η μαμά του. Αγαπάει πάρα πολύ το σκύλο του. Μέχρι εδώ πάρα πολύ καλά. Βεβαίως του αρέσει να παίζει, να σκηνοθετεί, να κάνει τα πάντα στο θέατρο. Και δεν ήξερα ότι είναι από ένα χωριό που λέγεται Νεγκέικα. Και εκεί ζουν πάρα πολλοί που έχουν το επώνυμό μου. Ο Θεόδωρος Γράμψας είναι εδώ.
18: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Εγώ ευχαριστώ που είμαι εδώ.
17: Υπάρχει τέτοιο χωριό που είναι διάφοροι...
18: Ναι, είναι ένας οικισμός μέσα στο χωριό που είναι τα Νεγκέικα.
17: Ναι.
18: Και είναι κάποιες οικογένειες, μπορώ να μετρήσω 5-6.

0: Τώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Κάποια σπίτια, ας πούμε.
1: Ωραία. Οπότε νομίζω ότι αυτή την εκπομπή πρέπει να τη στείλουμε στα Νεγκέικα με...
0: με αγάπη.
1: Με αγάπη πολύ μεγάλη.
0: Και πρέπει να πας στο χωριό που κατάγεσαι, ίσως να δεις τι, πού είναι, πώς.
1: Να δω και τους υπόλοιπους, τους ονόματους.
0: Βέβαια.
1: Οπότε όλα ξεκίνησαν στη Ζάκυνθο.
0: Στη Ζάκυνθο, ναι.
1: Ναι. Δεν είναι πολύ δύσκολο κάποιος να γίνει καλλιτέχνης εκεί, νομίζω.
0: Δύσκολο είναι.
1: Ναι.
0: Αν και υπάρχουν επιρροές και ναι. λοιπά, και ιδιαίτερα στη μουσική. Στο θέατρο επίσης υπάρχει μια παράδοση, το λαϊκό θέατρο, οι ομιλίες, που είναι ένα κείμενα 15 σύλλαβα από λαϊκούς δημιουργούς και συγγραφείς, που πολλά από αυτά δεν σώζονται ποιοι τα έχουν γράψει. Και έτσι ξεκινήσαμε λίγο να μας ενδιαφέρει αυτό και ήταν, αν θέλετε, μια και αρχίσαμε να μιλάμε, αν θέλετε και μια... το εστίασα σε αυτό για να ξεφύγω λίγο, αν θέλεις,
1: ναι.
0: από μια κατάσταση που δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, λόγω και της εποχής που μετά το σεισμό, το 1953 έγινε ο σεισμός, μετά...
1: Καταστράφηκε η Ζάκυνθος.
0: Καταστράφηκε η Ζάκυνθος, μετά από εμφυλίους, μετά από 1002 και δεν ήταν τόσο... καλά για να πεις, εδώ είναι καλά, εδώ θέλω να ζήσω.
1: Εδώ θέλω να συνεχίσω και να ζήσω. Άρα καμιά φορά πώς να το πω, η δυσφορία που αισθάνονται τα παιδιά μεγαλώνοντας στον τόπο τους, μπορεί να είναι και ένα καλό κίνητρο.
0: Σίγουρα νομίζω ότι είναι ένα καλό κίνητρο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν έχεις άλλη διέξοδο. Μόνο να σπουδάσεις και να ασχοληθείς με την τέχνη. Και όταν βιώνεις τέτοια πράγματα, κανείς, αλλά έχεις συγχρόνως κάτι που, όπως λέει και ο Σόλνες στο έργο που παίζουμε, όπως λέει, ένα δαιμόνιο, ας πούμε, που σε κάνει να ανησυχείς και να μην επαναπάβεις ότι έτσι μόνο είναι τα πράγματα, υπάρχουν και καλύτερα, αρχίζεις να επεξεργάζεσαι τον κόσμο και μπαίνεις στη διαδικασία της καλλιτεχνικής πλευράς.
1: Ναι. Εσείς, λοιπόν, παίζετε το γνωστό αυτό αρχιτέκτονα,
0: Αρχιμάστορα.
1: Στο έργο του Ύψιν, εδώ είναι η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία δεν ξέρω, την παίρνω μερικές φορές τηλέφωνο και της λέω, είναι αδιανόητη η φρεσκάδα της και το πόσο όμορφη είναι και ομορφαίνει. Οπότε εδώ είναι ο Θίασος, πάρα πολύ κλασικό έργο.
0: Ναι.
1: Ένα έργο το οποίο το έχουμε δει τόσες πολλές φορές, το έχουμε αγαπήσει. Έχει κάτι μαγικό αυτό το έργο που μπορούμε και συνεχίζει και μας γραγγαλάει και θέλουμε να πάμε να το δούμε.
0: Μαγικό έχει ίσως αυτό το δαιμόνιο που λέμε, το έχει ο Ύψεν.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν είναι το μόνο έργο που, όπως σωστά λέτε, μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολλά έργα σημαντικά και σπουδαία. Ο Ύψεν, ας πούμε, είναι ο περισσότερο παιγμένος συγγραφέας στον κόσμο μετά τον Σέξπιρ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και εγώ το διάβασα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι λοιπόν, έχει έναν τρόπο που να μας αφορά αυτό που γράφει και διαχρονικά.
1: Ναι. Γιατί... Και να μας αφορά, το παίζει έτσι ο ένας, το παίζει ο άλλος αλλιώς. Δίνει η έμφαση σε κάτι άλλο.
0: Δεν γίνεται να παιχτεί με τον ίδιο τρόπο κάτι εφόσον ερμηνεύεται. Γι' αυτό είναι και σπουδαία τα έργα, γιατί ερμηνεύονται.
1: Ναι.
0: Και ερμηνεύονται γιατί έχουν μια ποιητική διάσταση. Το ποίημα ερμηνεύεται.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και γι' αυτό λοιπόν ο κάθε άνθρωπος που καταπιάνεται με αυτό μπορεί να το κάνει σίγουρα διαφορετικά και μπορεί να είναι και όλα πολύ καλά ή πολύ άσχημα ή ανάλογα τα πράγματα.
1: Ναι, έχει τύχει ποτέ να είναι πολύ άσχημα. Εσείς το κατέχετε το θέατρο, έτσι,
0: τι
1: γιατί
0: λες,
1: είστε και δάσκαλος και σκηνοθέτης και τα έχετε κάνει όλα. Και μουσικός επιμελητής βρήκα κάπου.
0: Ναι, έκανα επιμέλεια.
1: Όλα.
0: Αλλά όσον αφορά το δάσκαλος, δεν αισθάνομαι πολύ δάσκαλος. Αισθάνομαι περισσότερο καθηγητής. Δάσκαλος είναι κατά τη γνώμη μου, αν και άλλοι συνάδελφοι δεν θα συμφωνήσουν μαζί μου, που τους αγαπώ και συνεργαζόμαστε κιόλας. Αλλά δάσκαλος είναι κάτι που το αποδίδουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να το
1: okay.
0: Δεν ναι, μπορείς ναι, ναι. να πεις είμαι δάσκαλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι δάσκαλος. Τώρα, αν κάποιος θεωρεί...
1: Λέμε ο κουν δάσκαλος,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Γι' αυτό
1: ναι.
0: σου λέω τώρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Καταλαβες. Δηλαδή, είναι, δεν μπορείς να είσαι δάσκαλος. Ο δάσκαλος νομίζω ότι η δασκάλα, μέσα περιπτώσει, επηρεάζει όχι τη ζωή του μαθητή, των μαθητών, των μαθητριών. δεν μαθαίνει απλά
1: και
0: κάτι.
1: Και πού το ξέρετε ότι δεν είστε εδώ, μπορεί να είστε και να...
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Τώρα αν το ξέρουν οι άλλοι και με...
1: Είναι κάτι που αποδίδεται μετά από πάρα πολλά χρόνια.

0: Ωνιά.
1: Πιστεύω, ναι. Ναι. Ίσως από εδώ και μπρος αρχίσουν να γίνω.
0: Από αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, ίσως από αυτό το έργο. Γιατί αυτό το έργο μπορώ να πω ότι έμαθα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Έμαθα πολλά πράγματα. Και όχι στο πώς να

0: να λέω ότι είμαι δάσκαλος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Πρέπει να αμφιβάλλει κάποιος, δηλαδή ο καλός αμφιβάλλει.
0: Δεν ξέρω αν είναι ο καλός, πάντως αυτός που, που θέλει να προχωρήσει, που θέλει να μάθει, ναι, πρέπει να αμφιβάλλει. Γιατί άμα ξέρεις, δεν μαθαίνεις.
1: Ναι. Okay. Το θέατρο δεν χρειάζεται όμως και μία αυταρέσκεια και μία σιγουριά. Και ένα ψώνιο. Βάζω και το ψώνιο.
0: Εγώ θα πω το δαιμόνιο.
1: Το δαιμόνιο.
0: Όχι το ψώνιο.
1: Σας αρέσει το δαιμόνιο.
0: Μ' αρέσει το δαιμόνιο, γιατί δεν με καθορίζεται. Δεν είναι κάτι που είναι ένα κάτι μέσα σου που σε αναγκάζει.
1: Συνήθως λέμε επιχειρηματικό δαιμόνιο.
0: Να το ένα δαιμόνιο λοιπόν. Ναι. Επιχειρηματικό. Ναι. Μπορούμε να πούμε και καλλιτεχνικό από σήμερα και πέρα.
1: Υπάρχει. Ποιος έχει λοιπόν καλλιτεχνικό δαιμόνιο στην Ελλάδα που θαυμάζεται?
0: Αλήθεια τώρα. Θες να το απαντήσουμε αυτό? Δύσκολο. Ναι. Θα σας πω, ας πούμε, ότι χωρίς να θέλω να μειώσω άλλους ανθρώπους που αγαπώ, ας πούμε, καλλιτεχνικό δαιμόνιο εν ζωή,
1: ναι,
0: γιατί, ας μιλήσουμε για άνθρωπους, είναι, έχει η Ρέν Πιτακή, ο Δημήτρης ο Καταληφός.
1: Ναι.
0: Κι άλλοι πολλοί. Κι άλλοι έχουν, όμως... απλώνονται σε πολλά πράγματα και έτσι δεν φαίνεται, δεν λάμπει αυτό το δαιμόνιο, δεν παράγει μοναδικά πράγματα.
1: Δεν λάμπει, έχει να κάνει ας πούμε με το ότι είμαστε μια μικρή αγορά, δεν είναι εδώ το Broadway, το West End.
0: Δεν μίλησα για αυτή τη λάμψη του Broadway. Εδώ δεν εμφανίζεται έντονα αυτό το δαιμόνιο, γιατί δεν εστιάζει σε ένα πράγμα.
1: Άρα είναι μια γενική, ένα γενικό ταλέντο, τι να το πω, ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι, που πρέπει κάποιοι να τον απασχολούν πολλά πράγματα.
0: Να τον απασχολούν πολύ τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Όχι πολλά πράγματα.
1: Πολύ τα πράγματα. Ναι. Να θέλει να τα κάνει.
0: Ναι. Να ενδιαφέρεται πραγματικά και να δει πώς μπορεί να συμβάλλει σε ένα κοινωνικό περίγυρο που μπορεί να συμβάλλει προς το καλύτερο αυτού. Άλλωστε και η έννοια του δημιουργού είναι αυτή, δηλαδή έργο και δήμος. Δουλεύω για το κοινό καλό. Είναι...
1: Πάντα είναι για το κοινό καλό το δαιμόνιο.
0: Ανάλογα, υπάρχουν καλά και κακά δαιμόνια. Τώρα σας λέω για το έργο βασικά έμεσα,
1: ναι,
0: γιατί μιλάει για τέτοια πράγματα.
1: Εγώ πιάνω κουβέντα τώρα, κουβέντα σας πιάνω.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία, να πούμε κάτι για το έργο λοιπόν.
0: Τι να πούμε,
1: είναι πάρα πολύ γνωστή η ιστορία, αλλά να την ξαναπούμε. Να πούμε τι θα δει κάποιος αν έχει παρακολουθήσει την παράσταση. Ναι.
0: Το έργο λέγεται Αρχιμάστορα Σόλνες. Είναι του Ήψεν. Γράφεται σε μια περίοδο που ο Ήψεν επιστρέφει στη χώρα του αφού έλειπε η Γερμανία κλπ. Ιταλία. Ζούσε πολλά χρόνια έξω. Τα έργα του τα έγραφε έξω δηλαδή. Και επιστρέφει στη χώρα του που αρχίζει να γράφει από όταν επέστρεψε 4 έργα μέχρι να φύγει από τη ζωή, που αυτά είναι πραγματικά διάφορες ανησυχίες, προβληματισμοί, αγωνίες, ενοχές, τύψεις, γιατί για να φτάσει εκεί που έφτασε, ας πούμε, πώς να πω, δυσκόλεψε τις ζωές άλλων,
1: ναι,
0: όπως ας πούμε της γυναίκας του, της Σουζάνας, ο Ήψεν λέμε. Ναι. Και μιλάω για τον Ήψεν γιατί...
1: Πώς της δυσκόλεψε τη ζωή?
0: Δεν μπόρεσε να ζήσει τη ζωή και αυτή κοντά του. Όπως είναι τώρα η Αλίνα, δηλαδή, το ρόλος που παίζει η κυρία, ναι, κυρία Δαδουλάκη. Και ο Σόλνες ουσιαστικά είναι αυτοβιογραφικό έργο.
1: Ναι.
0: Ο Σόλνες είναι ο Ήψεν.
1: Ναι.
0: Κατά πολύ
1: και τα οικογενειακά σύμβολη. Του...
0: Και οικογενειακά, ναι, και διάφορες άλλες αγωνίες και ερωτικές αγωνίες που είχε ο Ήψεν που... αναρωτιόταν, ας πούμε, και αυτό, ότι δεν έζησε τη ζωή που αφοσιώθηκε και αφιερώθηκε στο έργο του, στο έργο για τους ανθρώπους, για αυτό που σας έλεγα πριν, στο να συμβάλλει, ας πούμε, στο κοινωνικό καλύτερο, να γίνει κάτι καλύτερο. Και έτσι, ο Σόλνες, λοιπόν, στο έργο είναι ένας αρχιμάστορας. Αρχιμάστορας και όχι αρχιτέκτονας.
1: Γιατί δίνεται έμφαση σε αυτό?
0: Γιατί δεν σπούδασε.
1: Άρα ένας αυτοδίδακτος.
0: Είναι ένας εργολάβος, ένας μάστορας που είχε το δαιμόνιο που, λέει, που μιλάει συνέχεια μες στο έργο, γιατί και ο Ήψεν δεν σπούδασε.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δηλαδή, αλλού διάβασα ότι δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο, αλλού διάβασα ότι έκανε 1-2 χρόνια. Ναι. Δεν τέλειωσε ποτέ τις σπουδές του, όπως λέει και ο Σόλνες μες στο έργο. Και είναι πολλά ειδικά πράγματα του Ήψεν, ο Σόλνες, και η ζωή του και τα προβλήματά του και η... αγωνίες του. Ο φόβος

0: φόβος του, ο φόβος του που είχε ο Ήψεν για τους νεότερους ομότεχνους και ιδιαίτερα έναν, να σου πω πώς τον λένε, Κνούτ Χάμσουν, ο οποίος αργότερα το 1910 πήρε Νόμπελ λογοτεχνίας. Δεν ήταν ένας τυχαίος που φοβόταν δηλαδή ο Ήψεν.
1: Τι θα φοβόταν ο Ήψεν.
0: Και είχε μεγάλο φόβο και ήθελα να του, όπως το έργο είναι ένα πρόσωπο, ο Ράγναρ, που ουσιαστικά συμβολίζει αυτόν τον που φοβόταν ο Ήψεν και δεν θέλει να του ανοίξει τον δρόμο με τίποτα ο Ήψεν.
1: Ναι, δεν έχει ενδιαφέρον που μεγάλες προσωπικότητες έχουν κάτι μικρές ανησυχίες.
0: Μα δεν γίνεται αλλιώς να ζεις.
1: Δεν γίνεται αλλιώς να ζεις, ναι.
0: Πώς
1: δηλαδή εμείς συνήθως αποδίδουμε τέτοιου είδους ανταγωνιστικότητα και όπως θέλετε πείτε το και ανησυχία σε προσωπικότητες που είναι πιο απλοϊκές, που εντάξει τώρα μπορεί να ζηλεύονται μεταξύ τους και όμως και ο Ήψεν να ήσουν, πάλι θα είχες ένα τέτοιο θέμα.
0: Βέβαια, μα ξέρεις, στην καθημερινή ζωή δεν μπορείς να αποφύγεις τις μικρότητες μερικές φορές.
1: Ναι.
0: Μερικές φορές.
1: Ναι.
0: Από την άλλη όμως, για φαντάσου τώρα αυτός ο Σόλνες, ο καημένος, έφτιαξε μια αυτοκρατορία από το τίποτα, από φτωχόπεδο που γεννήθηκε σε ένα χωριό, όπως λέγαμε πριν, το χωριό στη Ζάκυνθο. Και φτιάχνει αυτό το πράγμα και έρχεται ο νεαρός, ο άλλος να του πάρει τη θέση.
1: Ναι.
0: Δίνει τα κλειδιά εύκολα. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
1: Στο θέατρο τι γίνεται, τι έχετε παρατηρήσει.
0: Δίνει τα κλειδιά εύκολα.
1: Τα δίνει τα κλειδιά εύκολα γενικά στο θέατρο. Γιατί λένε τώρα όλη η νέα γενιά και η νέα γενιά και η νέα γενιά είναι φανταστική. Και αναρωτιέμαι εγώ, που το βλέπω απ' έξω όλο το θέμα, ότι πράγματι υπάρχει μια νέα γενιά τώρα.
0: Πάντα
1: που είναι οι ηθοποιοί διαφορετικά εκπαιδευμένοι, αν έχω καταλάβει καλά. Ίσως έχουν περισσότερα ερεθίσματα. Πώς είναι λοιπόν για τους ηθοποιούς αυτή τη στιγμή που είναι, δεν είναι 20 ετών, είναι πιο μεγάλη. Και έρχεται κατά πάνω τους αυτή η γενιά, η πιο καταρτισμένη, η πιο προβληματισμένη. Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, εσείς ξέρετε.
0: Ξέρετε, δεν ξέρω, αλλά θα προσπαθήσω να σου πω. Αν οι παλιότεροι δηλαδή είναι ανοιχτοί στο να δεχτούν τους
1: νέους. Όχι, αν έχουν αυτό το φόβο, γιατί παλιά λέγαμε η θεατρίνα η πιο μεγάλη δεν θέλει την εντζενή, έτσι δεν είναι.
0: Πιστεύω ότι υπάρχει και σήμερα αυτό.
1: Υπάρχει σήμερα.
0: Βεβαίως υπάρχει.
1: Είναι δηλαδή, τρομακτικό.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, σου μιλάω στον ελληνικό.
1: Ναι, εννοείται. Δηλαδή. Ναι.
0: Υπάρχει και σήμερα, δηλαδή πώς άλλαξε ο κόσμος, πότε άλλαξε, τι δεν τον πήρα χαμπάρι. Δεν ξέρω συγκεκριμένα πράγματα να σου πω, ξέρω εγώ, ότι αυτός έβαλε τροκλοπαιδιά στον άλλον.
1: Δεν έχει τη ιστορία δηλαδή που να ταιριάζει με αυτό.
0: Δεν έχω κάποια ιστορία που να ταιριάζει με αυτό, αλλά ξέρω, ναι, ότι και εγώ φοβάμαι.
1: Τι φοβάστε?
0: Φοβάμαι ότι αυτό που φοβόταν και ο Σόλνες, ας πούμε. Δηλαδή, καταρχήν να σου πω ότι αυτό το έργο για μένα είναι η παράσταση.
1: Ναι.
0: Δεν παίζω πολύ συχνά, πρέπει να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Και για μένα είναι. Μπορεί τώρα να μιλάς με έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν το έχω πει πολλές φορές στη ζωή μου αυτό το. Γιατί έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι η ευτυχία είναι ζητούμενο, δεν μπορεί να είναι κατάσταση.
1: Δεν είναι ούτε για λίγα δευτερόλεπτα κάτι έτσι, λίγο ένα.
0: Αυτό, όσο το αναμένο σπίρτο.
1: Α, τόσο λίγο, εντάξει.
0: Ναι, γιατί αν κρατήσει περισσότερο ως κατάσταση, γίνεται ρουτίνα. Θες πάλι να ξανανάψει το άλλο σπίρτο, ας πούμε. Και. Αλλά αυτή τη φορά νιώθω ευτυχισμένος. Μου κάνει και περίεργο που λέω αυτή τη λέξη. Δεν την έχω πει ποτέ ίσως.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι το αποκορύφωμα μιας δουλειάς 20 ετών τώρα με την πράξη 7, την εταιρεία που έχουμε και λοιπά. Και δεν απαντώ ακριβώς αυτό που μου λες, αλλά δεν έχει σημασία
1: δεν
0: πολύ.
1: Δεν έχει καμία σημασία, ναι.
0: Και η συγκυρία με το ότι ήθελα να κάνω πολύ αυτό το έργο. Το αγαπούσα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι λογικό γιατί. Πώς αγαπάς, θέλεις έναν άνθρωπο και έναν άλλο δεν το θες. Δηλαδή, γιατί.
1: Γιατί κάπου κάτι σε ελκύει.
0: Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Ναι. Κάτι δικό σου αναγνωρίζεις εκεί πέρα.
1: Οι άνθρωποι που διδάσκουν.
0: Μάλιστα.
1: Και διδάσκουν σε έναν χώρο τόσο ανταγωνιστικό.
0: Ίσως.
1: Ναι. Μπορεί αυτή η επαφή με τους νέους ανθρώπους, με το νέο ταλέντο, να τους κάνει ακόμη πιο φοβικούς όταν είναι ωριμότεροι καλλιτέχνες.
0: Πιθανόν, αλλά δεν το ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω, γιατί έχω ακούσει καθηγητή ή καθηγήτρια, ας πούμε, να λέει ότι νιώθω να ανταγωνίζω με τα παιδιά.
1: Ναι. Είναι φυσικό. Αυτό
0: υπάρχει, γίνεται. Εγώ βέβαια πιστεύω το αντίθετο, ότι όσο περισσότερο δώσεις, τόσο περισσότερο θα πάρεις γενικά. Όχι μόνο με τα
1: είναι,
0: παιδιά.
1: Είναι αρχή αυτό.
0: Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω. Γιατί είναι... Δεν γίνεται να παίρνεις.
1: Μεταφυσικά ή κανονικά. Εγώ το πιστεύω και κανονικά.
0: Κανονικότατα.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Ναι.
0: Μα το έχω δει στη ζωή μου. Αν έχω καταφέρει να παίζω αυτή την παράσταση τώρα στο Θέατρο Τέχνης με την Γκάτια, με τη συνοδευσία του υπέροχου Κωνσταντίνου Ασπιώτη, που θα τα πούμε με όλους τους ηθοποιούς, με μαθητές μας
1: ναι.
0: που παίζουν στην παράσταση κλπ. Αν το έχω καταφέρει αυτό, είναι γιατί με έχουν βοηθήσει πολλοί άνθρωποι.
1: Mm-hmm.
0: Άνθρωποι που αγάπησα πολύ, δασκαλοί μου,
1: ναι.
0: το Θέατρο Τέχνης. Δεν είναι ότι είχα την φοβερή έμπνευση, αν θες, και πω. Εντάξει, κάτι.
1: Ένας άνθρωπος που γνωρίζει το οποίο δεν το ορίζει ακριβώς αυτός.
0: Εξαρτάται. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δηλαδή, με τον Κωνσταντίνο τον Ασπιώτη τώρα δούλεψαν πάρα πολύ ωραία.
1: Mm.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συνεργαστήκαμε πολύ ωραία. Δεν υπήρχε αυτό το αίσθημα ότι πρέπει να αποδεικνύω κάθε στιγμή στο σκηνοθέτη ότι μπορώ.
1: Ναι.
0: Αν μπορώ. Θα το πείτε εσείς που θα δείτε την παράσταση. Αλλά αυτό που λέω. Έτσι, υπάρχει αυτό το... Υπάρχει μια δυσκολία, λοιπόν, αφού εγώ καθοδηγώ, ας το πούμε έτσι, άλλους ανθρώπους,
1: ναι.
0: ξαφνικά να είναι κάποιος... Αλλά το ξεπέρασα γρήγορα, γιατί τον εμπιστεύτηκα τον Κωνσταντίνο νωρίς.
1: Ναι. Okay. Αν κάποιος σας ρωτούσε, τελικά τι είναι το θέατρο?
0: Ναι.
1: Αν έχετε ένα... Κάτι που μπορείτε να πείτε για να καταλάβει κάποιος, πέρα από τη λειτουργία ότι πάμε καθόμαστε σε ένα χώρο και βλέπουμε ένα έργο. Τι θα λέγατε?
0: Λοιπόν, για να δούμε τι είναι το θέατρο, γιατί δεν ξέρω.
1: Mm.
0: Αλλά θα προσπαθήσουμε.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή απάντηση.
0: γιατί για τον καθένα κάτι άλλο. Όμως, θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι, όπως είπες, πάμε κάπου και βλέπουμε μια παράσταση. Το θέατρο είναι τόπος.
1: Είναι τόπος, ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι ο χώρος.
0: Είναι ο χώρος mm. που παράγει θέα.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπεις κάτι. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι μια... Επίσης, δεν υπάρχει από μόνο του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν σταματήσουμε όλοι να ασχολούμαστε με το θέατρο, δεν υπάρχει.
1: Ναι, πρέπει να ασχοληθούμε.
0: Ούτε υπάρχει στον πλανήτη. Δηλαδή, το σπίτι που φτιάχνει ένας άνθρωπος, παίρνει ξύλο, παίρνει πέτρα, παίρνει...
1: Ναι.
0: υπάρχουν.
1: Ναι, και να το εγκαταλείψει θα είναι ένα σπίτι που το εγκατέλειψαν.
0: Και φτιάξει ένα σπίτι από υπάρχοντα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από πέτρα, από ξύλο, από αυτό. Το θέατρο δεν φτιάχνεται, δεν υπάρχουν αυτά τα υλικά. Τα υλικά είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Οι ανάγκες.
1: Μόνο το έργο υπάρχει.
0: Μα και αυτό το έγραψε από πού?
1: Από το πουθενά.
0: Αυτό λέω, ναι. δεν υπάρχει.
1: Οπότε είναι κάτι που δεν υπάρχει.
0: Κάτι που δεν υπάρχει.
1: Γίνεται.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι yeah. που το ανακάλυψαν
1: mm-hmm.
0: παλαιότερα από ανάγκη, πέρασε από στάδια, από το διθύραβο κλπ. Και άρχισαν να άνθρωποι να μπορούν να εκφράζονται με την έννοια να επικοινωνούν με τους άλλους ανθρώπους χωρίς να μιλάνε.
1: Mm. Ωραίο αυτό.
0: Γιατί χωρίς να κουβεντιάζουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με μια ουσιαστική επικοινωνία. Γιατί, θα σας πω κι άλλα, γιατί η επικοινωνία με την τέχνη γίνεται μέσω αισθημάτων. Δεν γίνεται με αυτό που ακούς.
1: Mm-hmm.
0: Γίνεται με αυτό που εισπράττεις, που αισθάνεσαι.
1: Ναι.
0: Βλέποντας έναν πίνακα ζωγραφικής ή μια παράσταση χώρου, εκεί ναι. δεν ακούς λόγια.
1: Επιτυχία για εσάς, τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, τους δημιουργούς, είναι να αισθανθούμε όλοι το ίδιο?
0: Αυτό είναι αποτυχία.
1: Αυτό είναι αποτυχία. Άρα πρέπει εγώ...
0: ο καθένας από κάτω.
1: Ναι, εγώ να είμαι προβληματισμένη, ο διπλανός να είναι...
0: Σκεπτικός, να είναι χαρούμενος, να είναι...
1: Ο άλλος να είναι... Αυτό.
0: Για τον καθένα, το κάθε τι. Mm. Όπως είναι μουσική, όπως είναι κάθε τέχνη. Άλλο συνέστημα εισπράττω εγώ ακούγοντας ένα τραγούδι, δημιουργείται ένα mm-hmm. συνέστημα όταν ακούω ένα τραγούδι, άλλο εσένα, άλλο κάποιο άλλο.
1: Γι' αυτό ρώτησα αν είναι επιτυχία, γιατί ένα τραγούδι ερωτικό... μιλάει για κάτι και είναι νομίζω επιτυχημένο αν... Αλλά και πάλι το εισπράττει ο καθένας διαφορετικά, έτσι
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Μα ότι ο έρωτας για τον καθένα είναι διαφορετικό πράγμα.
1: Σωστά. Πού μοιάζουμε όλοι.
0: Πού μοιάζουμε.
1: Ναι.
0: Ότι είμαστε αδύναμοι.
1: Ναι.
0: Όλοι. Και χάνουμε το παιχνίδι όταν πιστεύουμε ότι είμαστε δυνατοί. Το παιχνίδι της ζωής.
1: Mm-hmm. Αισθάνεσαι το παιχνίδι της ζωής το έχετε κερδίσει?
0: Όχι. Έχω να παίξω πολύ ακόμα.
1: Ναι. Έχετε γίνει καλός παίκτης?
0: Στη ζωή.
1: Ναι.
0: Όχι και

0: τόσο. Σε σκηνή είμαι καλύτερος.
1: Αν δίνατε μία, όχι συμβουλή, μία οδηγία, γιατί υπάρχει αυτό στο θέατρο, δεν υπάρχει οδηγία, δεν
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα λέγατε για το παιχνίδι της ζωής? Δεν είναι έργο, είναι παιχνίδι.
0: Θα έλεγα ότι αυτοί που παίζουν να φροντίζουν να έχουν αυστηρούς κανόνες στα παιχνίδια τους. Γιατί τότε το παιχνίδι ανούσει, όταν δεν έχει αυστηρούς κανόνες.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τώρα να παίζεις μπάσκετ, ας πούμε, και να έχει το καλάθι να είναι 2 μέτρα με αυτή την μπάλα. Δεν έχει. Όσο πιο μικρό είναι το καλάθι, τόσο πιο. Και οι όροι ναι. που μπαίνουν στα παιχνίδια, είτε στα τραπέζια, είτε στα χαρτιά που παίζουν οι άνθρωποι κλπ. Οι αυστηροί κανόνες κάνουν το παιχνίδι ενδιαφέρον και ουσιαστικό και θέλεις να ξαναπαίξεις. Γιατί αυτή τη φορά λες θα το καταφέρω, ας πούμε.
1: Ενδιαφέρουσα άποψη, γιατί νομίζω ζούμε σε μια εποχή που δεν μας αρέσουν οι κανόνες. Μας αρέσουν.
0: Κανόνες εξαρτάται ποιοι είναι αυτοί. Καταρχήν δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς κανόνες. Και εδώ έχει κάποιους κανόνες που ήρθα.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να είμαι στην ώρα μου, αρχίσαμε. Δεν γίνεται χωρίς κανόνες για να είμαστε μαζί.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν ο καθένας μόνος του μπορεί να κάνει.
1: Εμένα μου αρέσουν οι κανόνες, αλλά παρατηρώ ότι γενικά ζούμε σε μια εποχή που δεν. Είμαστε σε μια εποχή που δεν αρέσουν. Είναι ένα πλαίσιο που δεν το αντέχουν όλοι.
0: Σίγουρα. Αλλά όχι μόνο τώρα. Και παλιότερα. Και εξαρτάται ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες. Άλλο να βάζεις κανόνες στο παιχνίδι σου. Και άλλο να παίζεις με. Τι ποιους κανόνες εννοούμε, πολιτικούς κανόνες.
1: Ναι. Α, καλά, αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
0: Εκεί τώρα τι να πεις, ας πούμε, ότι okay, σε ό,τι γίνεται, σαν και καλά, επειδή είναι κανόνες, πάμε να παίξουμε. Όχι, δεν εννοώ αυτούς τους κανόνες.
1: Ναι. Έχει και η εκπομπή ένα κανόνα. Μέχρι εδώ ήταν η συνέντευξη. Πέρασε γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Χαίρομαι πολύ. Σημαίνει ότι πέρασε καλά.
0: Αλήθεια το λες.
1: Ναι. Να πούμε το θέατρο. Πού έρχεται κάποιος να δει τον Αρχιμάστορα Σόλνης?
0: Τον Αρχιμάστορα Σόλνης θα το δει στο Θέατρο Τέχνης στο Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5, έως τις 24 του μήνα, Μαΐου. Και αυτά για φέτος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Αν και δεν είπαμε όλους τους ανθρώπους, δεν πειράζει. Μ' αγαπούν έτσι κι αλλιώς.
1: Ευχόμαστε και εσάς να σας αγαπάνε έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να ισχύει. Όποιος και να είναι ο κανόνας. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
1: If it doesn't rain soon,
2: we'll have to let them out.
3: You're saying you can get us to a water hole?
2: Pongo's cave.
0: Pongo?
3: Pongo!
4: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
9: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
10: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: γαλάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται?
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Δεν τα κατάφερε ο Βασίλης Μπακόπουλος, σε αντίθεση με τον Ακύλα που έσφιξε τα δόντια και στη Eurovision έδωσε το παρόν κανονικά. Ο Βασίλης με τη φωνή του δεν τα έχει καταφέρει σήμερα, οπότε παιδιά, θα βγάλουμε εμείς τα ταπεινά παιδιά του Αθλέτικο και της Wide Media θα βγάλουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Τα νύψια του Μπακόπουλου.
0: Τα νύψια. Η Μπακοπουλέη, ο Μπακοχυμωτής λείπει. Back to back όμως εδώ, σταθερά, 3 με 5. Με καλεσμένη σήμερα και τη Βάλια Πλιανίδη.
2: Γεια
0: και
2: από σας,
0: θα ξεκινήσω γιατί οι κυρίες προηγούνται. Για να μας μιλήσει για τον Ολυμπιακό και όσα έχουμε μπροστά μας ενώπιση του Final Four. Γεια σου φίλε Τάσο.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου φίλε Κώστα.
1: Γεια σου φίλε.
0: Φτάνει η σοβαρότητα.
3: Εντάξει, λυθείτε.
1: Αρκετά παιδιά.
0: Μέχρι εδώ είμαστε.
1: Τώρα να λυθείτε.
0: Με έχουν καλωδιώσει, νιώθω σαν το Robocop. Μου έχουν βάλει δύο μικρόφωνα.
3: Γιατί δύο?
2: Σαν δύο φορά και ο Μπακόπουλος.
0: Δύο φορά
2: και ο παραπάνω, μη σου πω.
0: Ένα φορά ο Μπακόπουλος, ενημερώθηκα εγώ. Δύο, γιατί έχω ανοιχτό το πουκάμισο. Μου είπαν ότι αν κλείσω το πουκάμισο, θα μου βάλουν ένα.
3: Αν
0: εγώ του είπα ότι έχει μεγαλώσει κοιλιά και το πουκάμισο δεν κλείνει.
3: Παλιά έκλεινε.
0: Και μένει ανοιχτό. Δύο μικρόφωνα, ένα ακουστικό και προχωράμε. Κοίτα πώς γυρίζω, σαν το Robocop.
3: Έτσι. Μια χαρά.
2: Ναι, όμως ακούγεσαι Dolby Digital.
0: Πάντα.
1: Μήπως δεν έχει
2: τριγύρω.
0: Μήπως δεν έχει
3: Digital.
0: Λοιπόν, back to back μέχρι τις 5 θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Θα έχουμε να συζητήσουμε φυσικά τα ποδοσφαιρικά μας με τους ρεπόρτερ μας, αλλά θα έχουμε να συζητήσουμε και τα μπασκετικά μας, γιατί πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο το Final Four της Αθήνας. Γι' αυτό είναι εδώ η Βάλια για να ξεκινήσουμε από εκείνη και να μας πει τα τελευταία νέα και από τον Ολυμπιακό και γενικά από την EuroLeague. Θέλουμε να έχουμε μαζί μας και τον Ηλία τον Λαλιώτη, γιατί υπάρχουν καταιγιστικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Με ραντεβού αύριο Αταμάν Γιαννακόπουλου, αύριο το βράδυ ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού θα κάνει το τραπέζι στον προπονητή και θα δούμε αν το τραπέζι αυτό θα είναι...
3: Θα έχει γλυκό.
0: Αν θα έχει και γλυκό...
3: Το είπε χθες ο Καπετανάκος.
0: Το είπε.
2: Τι, ότι θα κάνει ο Γιαννακόπουλος το τραπέζι στον
3: Αταμάν. Για να σώσει τους τελικούς, θέλει άμεση αλλαγή.
0: Ναι.
3: Μπράβο στον Πρόεδρο.
1: Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει...
3: Από την πρώτη στιγμή.
1: Ότι δεν πρόκειται κανείς να ακολουθήσει τον Αταμάν στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Κανείς παίχτης.
0: Εντάξει, περιμένετε να το δούμε κιόλας. Ναι, περιμένετε να δούμε. Αλλά προς τα εκεί οδεύουμε. Οδεύουμε προς λύση συνεργασίας. Όμως θα το συζητήσουν νομίζω οι δύο άντρες αύριο το βράδυ μεταξύ τους και θα ξέρουμε περισσότερα.
3: Η άλλη είδηση είναι ότι έχουμε ήδη το μισό κόκκινο μουσάκι του Μιχάλη Τσόχου και μπορούμε να φτιάξουμε ήδη τα πρώτα εικαστικά.
0: Το βάψε.
3: Το πρώτο μισό δεν πρέπει να βαφτεί.
1: Το κάναμε εμείς.
0: Τι είχε πει.
3: Ότι αν πάρει και ναι. Premier League και Champions League θα βάψει κόκκινο το μουσί.
1: Θα βαφτεί, αλλά τι
3: από χθες το βράδυ είναι πρωταθλήτρια η Arsenal.
1: Ναι, εικόνα.
3: Οπότε
1: ναι.
0: Ναι, περιμένετε γιατί κάτι ξέχασα. Το φέρεις από το γραφείο μου. Ωραία, πέταξε το. Πέταξε το. Έλα λίγο πιο κοντά.
2: Βολή, έλα
0: λίγο πιο κοντά.
3: Οπότε θα βρει
0: πέτα. Πέτα. Αυτά είναι.
3: Αντικείμενα.
0: Η φίλη μου η Βερόνικα πριν από λίγες μέρες πήγε ταξίδι στο Μιλάνο. Έτσι. Γιατί έχει πάρα πολλά λεφτά.
2: Ναι, όμως ο Μπουρούσης της έδωσε. Και στο.
0: Α τον Μπουρούση τώρα. Και μου έφερε για δώρο. Αυτό εδώ. Η μεγάλη Ίντερ.
3: Φέρε τις σακούλες που έχω στο γραφείο.
0: Και το φετινό πρωτάθλημα να τα αφήσω εδώ. Μπορώ να τα αφήσω εδώ. Κάνουμε εκπομπή με το Κασκόλ της Ίντερ. Ευχαριστώ Σπυρό. Εδώ.
1: Ναι.
3: Ίντερ, Άρσεναλ και ΑΕΚ από το 1989. Μαζί πρωταθλήτρες.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ τη φίλη μου τη Βερόνικα.
3: Πάμε.
0: Εξαιρετική συνάδελφος, εξαιρετική συντάκτρια, να πούμε.
3: Μετά από αυτό ειδικά.
0: Μετά από αυτό, νομίζω μια αύξηση την αξίζει.
2: Φίλη μου, γιατί κάνει φόρμουλα.
0: Ναι, κάνει πολύ φόρμουλα. Της αρέσει πάρα πολύ. Της αρέσει πάρα πολύ.
3: Η μεγάλη Ίντερ.
0: Συγγνώμη, να διαβάζω και ένα μήνυμα εδώ από την Τζορτζίνα, η οποία δεν λέει να πετύχει όνομα. Τον Μπαλγκά τον λέει Νταλγκά. Φτάνει στο σεφ σε λίγη ώρα ο Τάσος Μπαλγκάς, ο συνάδελφός μας, και από εκεί θα έχουμε ζωντανή σύνδεση για να δούμε την αναχώρηση του Ολυμπιακού από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το ξενοδοχείο που θα καταλήσουν όλες οι ομάδες. Εγώ να πω ή να τα πεις εσύ. Πες εσύ. Πότε έρχονται οι ομάδες.
2: Αρχικά θα με βγάλεις και μετά από το ξενοδοχείο.
0: Δεν θα είμαι εγώ εδώ μετά.
2: Όχι, εννοώ στο back to back.
0: Πόσες εκπομπές θέλεις να κάνω.
2: Όχι, βρε αγόρι μου, στο back to back.
1: Τι ώρα είναι.
0: Άμα προλάβεις.
2: Ναι, θα δούμε. Κάτσε. Ανάλογα την κίνηση.
0: Είναι στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ναι, ξέρω που είναι.
0: Όχι, τον Τάσο, τον Τάσο. Για πάμε.
2: Ωραία, λοιπόν. Περίπου 4 και 4 θα φύγει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός με προορισμό το ξενοδοχείο που θα καταλήξουν όλες οι ομάδες. Είναι το The Elysian, το παλιό Hilton, όσοι το ξέρουν έτσι. Θα είναι η πρώτη ομάδα ουσιαστικά που θα πάει στο ξενοδοχείο. Στην πορεία περιμένουμε και τις υπόλοιπες, τις δύο ισπανικές και την Φενέρμπαχτσε. Επόμενη θα είναι η Φενέρ, η οποία φτάνει περίπου στην Ελλάδα κατά τις 6 και 10. Κάπου εκεί, όλες με πτήση τσάρτερ. Και πιο αργά το βράδυ θα έχουμε χρονικά πρώτα την Ρεάλ, περίπου στις 8 το βράδυ, και 8 και 4 τη Βαλένθια. Όλες μετά θα πάνε στο The Elysian, όπου ουσιαστικά δίνεται η έναρξη του φετινού Final Four. Θα είμαστε εκεί στην συνέχεια της
0: ημέρας. Το παλιό Hilton, να πούμε.
2: Το παλιό Hilton, ναι. Σωστά. Το οποίο έχει γίνει ένα στολίδι, πραγματικά.
0: Στολίδι,
2: Conrad by The Elysian.
0: Άλλη από εδώ με λεφτά. Κλείνει δωμάτια στο Hilton και πάει και μένει.
2: Εγώ.
0: Ποιος, εγώ.
3: Κόκκινο δωμάτιο.
2: Όχι, παιδιά. Δεν έχω κλείσει κανένα δωμάτιο. Απλά έχω μπει στο site και το έχω δει.
3: Το 2007 είναι το τελευταίο Final Four που διοργάνωνε η Αθήνα.
2: Ναι.
3: Με έναν ετών στο Caravel.
0: Οκ.
3: Έχω πάρει συνέντευξη από τον Ζολίκο Μπράντοβιτς.
0: Τι λες, φίλε. Κάτσε με χρειαστεί να ξαναπάρει από τον Ζολίκο Μπράντοβιτς. Εσύ ή κάποιο άλλο.
3: Έκατσα στο ίδιο τραπέζι με τον Μπράντοβιτς, Βράνκοβιτς και Μινά Γκίκο.
0: Τι λες, αδερφέ.
3: Σηκώθηκε ο Βράνκοβιτς από... για λόγους ευγενίας να με χαιρετήσει. Του λέω: δεν χρειάζεται να σηκωθείς. Και καθιστός. Μου ρίχνει τρία κεφάλια.
0: Πρέπει να ήσουν σαν το ανέκδοτο. με τον ελέφαντα και τον μυρμίγκι.
3: Τίποτα. Και δεν ήμουν ο ελέφαντας.
0: Το μίτσο. Το μυρμίγκι, το μίτσο.
1: Την τελακουρίσαμε την γέφυρα.
0: Ωραία. Γεια σα, Βάλια μου.
2: Αφήξεις τώρα από εκεί και πέρα. Έχουμε 48 ώρες μέχρι τον ημιτελικό και το ερώτημα είναι, έτσι, τουλάχιστον σε εμάς. Ποιον κόβει ο Μπαρτζόκας, ποιον θα αποφασίσει, με ποια δωδεκάδα θα αποφασίσει να πάει στον ημιτελικό Γιώργος Μπαρτζόκας απέναντι στην καλύτερη αμυντικά ομάδα της φετινής Ευρωλίγκας. Είναι ουσιαστικά η καλύτερη άμυνα που είναι η Φενέρ, με την καλύτερη επίθεση που είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του Μπαρτζόκα το τι θα αποφασίσει να κάνει. Θα κρατήσει Μακίσικ για ενέργεια, θα πάει με τρεις ψηλούς και θα κόψει κάποιο κοντό μέσα σε εισαγωγικά ή θα κρατήσει, για παράδειγμα, στην δωδεκάδα και Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος στην άμυνα ένας εναντίον ενός είναι εκπληκτικός. Είναι έτσι ένα...
0: Τι προβλέπεις?
2: Εγώ πιστεύω ότι θα κρατήσει τον Φρανκ Νιλικίνα και θα κρατήσει και τρεις ψηλούς και θα κόψει τον Σακίλ Μακίσικ. Αν και είναι έτσι ένας αγαπημένος του παίκτης, ένα παίκτη που εκτιμάει πάρα πολύ.
0: Και έχει και μεγάλη εμπειρία από Final Four.
2: Ναι, και βγάζει και τρελή ενέργεια.
0: Πρέπει
2: όταν
0: να ήταν
2: χρειάζεται.
0: Και στα τέσσερα.
2: Ήτανε, ναι.
0: Μακίσικ.
1: Μπορεί να αλλάξει όμως το επόμενο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Σύνθεση. Δεν είναι. Μιλάμε τώρα καθαρά για το τελικό τώρα.
2: Okay. Κόβει και βάζει όποιον
1: ό,τι
2: θέλει.
1: Ό,τι θέλει στο επόμενο, ναι, κατάλαβα.
2: Αλλά εντάξει, το πρώτο ουσιαστικά είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Δεν νομίζω ότι κοιτάνε στον Ολυμπιακό την Κυριακή. Κοιτάνε πρώτα την Παρασκευή και το μάτς με τη Φενέρ.
0: Καναδεκάρικο, χιλιάδες κόσμου του Ολυμπιακού.
2: Ναι, περίπου 10.000, ίσως κάτι λιγότερο. Οι προβλέψεις δίνουν 8 με 10, αλλά 8 δεν θα είναι σίγουρα, θα είναι παραπάνω. Περίπου 9.000 υπολογίζω εγώ, αλλά ναι, κατά κύριο λόγο το T-Center Athens θα έχει ερυθρόλευκο χρώμα από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Και φαντάζομαι πέρα... ότι αν πάει τελικό, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πια μικρός τελικός, άρα δύσκολα πολύ όλοι οι Τούρκοι θα μείνουν στην Αθήνα.
2: Ναι, να δούμε, θα δοθούν τα εισιτήρια.
0: Νομίζω ότι αν πάει τελικό Ολυμπιακός, λογικά θα έχει 15-16.000 κόσμου στο άτομο.
2: Ναι, ναι, πολύ
0: λογικά.
2: Πιθανό. Πολύ πιθανό, ναι.
0: Ναι.
2: Η Φενέρ, να πούμε, θα έχει περίπου...
0: Ξεφυσάει ο Γουλής.
3: Δεν αλλάζει, φίλε.
0: Ξεφυσάει ο Γουλής.
2: Η Φενέρ θα έχει περίπου 4.500 κόσμο, θα έχει αρκετό κόσμο στο πλευρό της. Θα μπουν τσάρτερ από την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να έρθουν οι φίλοι της τουρκικής ομάδας στην Αθήνα. Πήρε και παραπάνω εισιτήρια η Βαλένθια, επομένως θα έχει και εκείνη έναν ικανοποιητικό αριθμό φιλάθλων. Και από εκεί και πέρα τον λιγότερο μέσα σε εισαγωγικά κόσμο θα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία εντάξει έχει πάει... σε πάρα πολλά Final Four.
0: Η Πολυνίκη του θεσμού.
2: Έχει στάνταρ κόσμο που την ακολουθεί.
0: Αλλά είναι αυτός.
2: Ναι, είναι ένας πυρήνας.
0: Πρέπει να είναι ίδιοι σε όλα τα Final Four.
1: Και νεότερος, 50 χρονών από αυτούς. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. 500 άτομα έχει Ρεάλ κάθε φορά. Αυτούς 500 βλέπεις συνέχεια σε κάθε
3: Final Four. Δεν γίνεται αντικατάσταση. Είναι τέλος.
2: Ναι, είναι ένα στάνταρ πυρήνας ο οποίος τον ακολουθεί παντού.
0: Μάλιστα. Ναι, φίλε μου, πονάω. Βιβαλαράσα. Πονάω, λογικά πονάω. Πονάω λίγο εδώ στη μέση τώρα τελευταία. Αριστερά εδώ. Άρα παίρνω κάτι χαπάκια και βάζω και μια άλλη πολύ καλή, ας την προτείνω. Τι ήθελα να ρωτήσω. Δεν θυμάμαι τι ήθελα να ρωτήσω. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Από το ρεπορτάζ, όχι. Θα έχουμε και περισσότερα το
0: πούμε
2: βράδυ.
0: Να πούμε ότι το Αθλέτικο ξεκινάει από σήμερα τις εκπομπές του για το Final Four. Σήμερα 6 με 9 θα είναι η EuroLeague by Night. Θα έχουμε συνδέσεις με το αεροδρόμιο και τις αφήξεις των ομάδων. με το ξενοδοχείο και τις αφήξεις των ομάδων εκεί και φυσικά με το Telecom Center εκεί όπου θα βρίσκεται ο Στέφανος Στάτσιος και θα σας δείξει πλάνα από το πώς έχει μεταμορφωθεί το Telecom Center. Σήμερα 6 με 9. Αύριο 5 με 7 θα είμαστε ζωντανά μετά το back-to-back. Αύριο δεν είναι Πέμπτη? Είναι Πέμπτη,
2: ναι,
0: αύριο.
2: Πέμπτη.
0: Για εκπομπή 5 με 8, ευχαριστώ Σπύρο, για εκπομπή για το Final Four επίσης με συνδέσεις από παντού και κυρίως από το Telecom Center εκεί που θα είναι η Βάλια, ο Στέφανος και όλη η δημοσιογραφική ομάδα για live συνεντεύξεις και live δηλώσεις από τους παίκτες όλων των ομάδων. Την Παρασκευή από πολύ νωρίς, από 1 η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσουν οι ειδικές εκπομπές για το Final Four με συνδέσεις από παντού. Το απόγευμα θα είμαστε στο ξενοδοχείο, θα είμαστε στον πυρήνα του κόσμου του Ολυμπιακού που θα ξεκινάει για το Telecom Center, θα είμαστε στο Telecom Center, θα είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Γενικά όλη η δημοσιογραφική ομάδα θα τρέξει για να έχετε εδώ όλο το δημοσιογραφικό αποτέλεσμα
2: και
0: εσείς και να τα μαθαίνετε
2: έγκυρα και έγκυρα. Το πόλ που πρέπει να βάλουμε είναι που δεν θα είναι το Αθλητικό,
0: ναι,
2: αυτές τις μέρες.
0: Και αν ο Ολυμπιακός βρεθεί και στον τελικό, θα έχουμε και μια μαραθώνια εκπομπή όπως τις περασμένες Κυριακής, αφιερωμένη στον μεγάλο τελικό της Κυριακής στο Final Four της Αθήνας. Όλα αυτά εδώ στο Αθλητικό και φυσικά το back-to-back και το αυριανό και το μεθαυριανό θα έχει πάρα πολύ μπάσκετ. Το back-to-back που στηρίζεται πού, παιδιά μου? Στην Elabet. Δώστε μου μια Elabet.
1: Κολώνα.
0: Κολώνα. Εδώ βλέπετε, Elabet. Κάθε μεσημέρι μαζί μας το back-to-back μας αντέχει ακόμα τα σάρα.
3: Εντάξει.
0: Την αντέχουμε εμείς.
1: Εμείς τα αντέχουμε.
3: Έχει χτιστεί αυτή η σχέση στα δύσκολα.
1: Νομίζω ότι τις αρέσουμε κιόλας.
3: Τις αρέσεις. Έτσι. Τι έχεις πάρει, έχεις λάβει μηνύματα.
1: Όλοι γενικά τους.
3: Σου κάνει likes.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Κάθε μεσημέρι μαζί μας.
1: Πιστεύω ότι τρελαίνεται με αυτά που κάνουμε.
0: Η Elabet. Να διαβάσω και ένα donate που λέει: κύριε Γουλή, καταλαβαίνω, σε πάω αν και Ολυμπιακός, αλλά άσε μας και εμάς να χάρουμε λίγο, πολύ ξεφύσιμα.
3: Δεν είπε κάτι Ολυμπιακό ο Κωνστάρας. Με τα δικά του ξεφύσαμε.
1: Κάθε δουλειά σου, καθένα ζει, το ζει όπως θέλει, δεν έχει να κάνει. Επίσης, ποιος είναι αυτός ο καρατέκας 78 που σε λέει νευράκια?
0: Εμένα.
1: Ναι, πάλι ο νευράκιας παρουσιάζει, λέει, γιατί μας το κάνεις αυτό, δεν πατάει.
2: Έχεις νευρά.
1: Ποιος είναι ο καρατέκας 78?
0: Έλεγε την άλλη φορά που έλειπε ο Μπίλης.
1: Και το λέει νευράκια. Εσένα, ναι, νευράκια.
2: Εσύ είσαι, ναι, νευράκια.
0: Έτσι λέει αυτός.
3: Κάτσε, δεν είναι νευράκια. Ο Μυρότσος.
1: Αποφασίστε.
2: Εντάξει, έχει τις
1: δεν
2: φάσεις
1: με κάνατε
2: του
1: μπλε, γιατί λέτε ότι έχω νεύρα εδώ.
0: Σωστά.
1: Μέσα. Αυτός είναι ο νευράκιας. Εγώ είμαι νευράκιας. Ποιος είναι ο νευράκιας?
0: Δεν είμαι νευρικός. Κανονικός είμαι! Δεν είμαι νευρικός!
3: Χειρότερο είναι ότι είναι και νευρικός και μπλε.
1: Εμένα γιατί δεν με κάνουν μπλε.
0: Λοιπόν, πάμε και εδώ. Sky Telecom μας έχει δώσει για εσάς αυτό το καταπληκτικό iPhone. Αν δεν πέσει καρτέλα, δεν θα πω άλλα, δεν τα θυμάμαι.
3: Να ξέρετε.
0: Πάμε πολύ να καλό πέσει καρτέλα. Όταν το κάνω, να πέσει καρτέλα. Λοιπόν,
1: πολύ καλό κινητό.
0: Apple iPhone Air, το giveaway που έχουμε. Κάνετε follow Sky Telecom GR, athletico.gr και Action 24 TV. Κύριε Γουλή.
1: Και τους τρεις, παιδιά. Μην το ξεχνάμε.
2: Σήμερα δεν έχει ενέργεια.
3: Μην τα λέμε τώρα κάθε μέρα.
0: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη σου στα σχόλια. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 26 Μαΐου, όπου εδώ στο back-to-back θα κληρώσουμε το app iPhone Air. Μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και σκανάροντας κάτω αριστερά με τον κωδικό που βλέπετε. Βάλια μου, έχεις, ναι, κάτι άλλο ή σε αποδεσμεύω να πας?
2: Όχι, να
0: ρεπορτάζ
2: πάω
0: έξω?
2: Ναι, γιατί οξό θα έχει και κίνηση, οπότε να δούμε.
0: Ωραία.
2: Τι θα γίνει από εκεί.
0: Φεύγεις, οδεύεις προς ξενοδοχείο.
2: Βεβαίως.
0: Και αν προλάβουμε, σε βγάζουμε και από εκεί.
2: Φυσικά.
0: Για να δούμε και τι κλίμα επικρατεί και αν θα έχουμε και κόσμο εκεί στο ξενοδοχείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Από τη Βάλια Πηλιανίδη μεταφερόμαστε.
1: Το
3: giveaway θα είναι τα παπούτσια της Βάλιας.
0: Ναι.
1: Giveaway.
0: Κοίτα πώς ξέρει από τηλεόραση, κοίτα που πάει. Εγώ θα πέραγα από μπροστά. Κοίτα ρε φίλε. Κοίτα πώς ξέρει από τηλεόραση η έμπειρη.
3: Αεράτη.
0: Από Βάλια σε Ηλία.
3: Πάμε, πάμε.
0: Ηλίας Λαλιώτης.
3: Πάμε στα καυτά.
1: Αγοράκι μου. Πού είσαι, αγοράκι?
4: Παντόφλα έπεσε.
3: Τι είναι?
0: Τι μπάμε ήταν αυτό?
4: Τι κάνετε?
0: Ξέρω ότι εδώ και χρόνια έχεις πάψει να τρως παντόφλα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που άκουσες.
3: Τι άλλαξε?
4: Δεν ήταν. Δεν ξέρω. Είμαι στο γραφείο, παιδιά. Οπότε μπορεί να ακούγονται πολλά.
3: Να σου πω, Ηλία, το μαλλί ήταν πάντα έτσι, το δικό σου ή το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό έχει γίνει?
1: Ακόμα περισσότερο το τελευταίο διάστημα.
3: Αγόρι μου, παιχτάρα μου.
0: Λοιπόν, τι γίνεται?
4: Πέφτουνε, μα πέφτουνε, ασπρίζουνε, όλα γίνονται.
3: Ας σε πάρω μαζί μου στη φιέστα με τον πρόεδρο. Ασπίσουμε.
4: Ωραία.
1: Ο καθένας στη δικιά
4: λοιπόν,
1: του.
4: Λοιπόν, τι γίνεται? Στον Παναθηναϊκό αναμένουμε εξελίξεις. Ο Έργιν Άταμαν επέστρεψε πριν από λίγο στην Αθήνα, μετά το τρίμερο ρεπό που είχε δώσει στους παίκτες του Παναθηναϊκού και γενικότερα σε όλη την ομάδα, μετά τους προημιτελικούς με τη Μύκονο, που ολοκληρώθηκαν την περασμένη Κυριακή, θυμίζω, στη Μύκονο με το 2-0 που έκανε ο Παναθηναϊκός. Ο προπονητής των Πράσινων έδωσε τρίμερο ρεπό. Επέστρεψε σήμερα, ώστε αύριο ξεκινάει και η προετοιμασία επίσημα, έτσι να το θέσω εισαγωγικά επίσημα, του Παναθηναϊκού για τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ, να είναι παρόν και αυτός. Είχε σήμερα μια προαιρετική προπόνηση για τους παίκτες, έτσι να μπουν σιγά σιγά στο όσοι βρίσκονται εδώ πέρα, ήταν όλοι, να πάνε να κάνουν στο Μαρούσι, καθώς δεν μπορούν στο T-Center να πάνε οι παίκτες του Παναθηναϊκού λόγω του Final Four που διεξάγεται αυτές τις ημέρες. Πήγαν στο Μαρούσι, κάναν μια προαιρετική προπόνηση κανονικά και αύριο θα ξεκινήσει επίσημα το πρόγραμμα προετοιμασίας για τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ. Αύριο, μετά την προπόνηση, είναι πρωινή προπόνηση, μεσημεριανή, νομίζω γύρω στις 12 μεσημέρι, κάτι τέτοιο, θα έχει και την συνάντηση που αναμέναμε να έχει ο Έργιν Άταμαν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού γενικότερα, ώστε να συζητήσουν αρχικά, να κάνουν έναν απολογισμό της EuroLeague, αφού αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, αυτής της αποτυχίας, της μεγάλης αποτυχίας του Παναθηναϊκού, να δουν τι δεν πήγε καλά, να κάνουν έναν απολογισμό και και εν όψει των τελικών της στίχημα της BL να πάρουν κάποιες αποφάσεις, θεωρώ. Αυτό θα είναι το προφανές, αυτό πιστεύω θα γίνει. Να πάρουν και την οριστική απόφαση μετά και από αυτή τη συζήτηση οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αν θα συνεχίσουν ή όχι με τον Τούρκο προπονητή. Όπως έχω πει και από τις προηγούμενες μέρες, θεωρώ δεδομένο ότι μετά το τέλος σεζόν ότι κλείνει στο τέλος σεζόν ο κύκλος του Έργιν Άταμαν. Νομίζω και οι δύο πλευρές είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό που απέμενε να δούμε είναι αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη άμεσα πριν τους τελικούς, ώστε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα συσπήρωσης της ομάδας για την κατάκτηση του τελευταίου μεγάλου στόχου, του πρωταθλήματος της στοίχημαν GBL, ή αν με τον Αταμάν, συγγνώμη, αν υπάρχει δυνατότητα προσπήρωσης με τον Αταμάν, ή σωστά, πρέπει να πάνε σε κάτι διαφορετικό οι πράσινοι για να διεκδικήσουν αυτόν τον τελευταίο τίτλο. Νομίζω θα κρυφθεί οριστικά και μετά τη συνάντηση που θα έχουν οι δύο πλευρές. Αν έπρεπε να διαλέξω, γιατί ξέρω, Βασίλη, ότι σίγουρα θα μου κάνει την ερώτηση τι πιστεύω ότι θα γίνει εγώ, αν έπρεπε να διαλέξω κάτι, νομίζω ότι θα ήταν να προχωρήσουμε άμεσα σε κάποια αλλαγή. Δηλαδή να αποχωρήσει ο Έργιν Άταμαν, αλλά αυτή είναι μια δική μου εκτίμηση. Θα ξέρουμε σίγουρα μετά και τη συνάντηση που θα έχουν οι δύο πλευρές. Νομίζω όμως προς εκεί οδεύουμε, να είναι πιο άμεσες οι εξελίξεις για το μέλλον του προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Αν αύριο το βράδυ, βασικά αύριο το βράδυ, θα ξέρουμε οριστικά, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει κάποια παράταση. Θα πούν οι δύο άντρες ή συνεχίζουμε μέχρι τους τελικούς ή χωρίζουν οι δρόμοι μας τώρα.
4: Φαντάζομαι πως ναι, εντάξει. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που έχουν μεγάλη εκτίμηση ο ένας τον άλλον. Είναι δεδομένο αυτό. Το έχουν εκφράσει πάρα πολλές φορές και οι δύο. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένη η πλευρά του Παναθηναϊκού με την κατάληξη της φετινής σεζόν σε ό,τι αφορά τη EuroLeague και τον πολύ μεγάλο στόχο που είχε θέσει για να είναι στο Final Four. Όχι μόνο να είναι στο Final Four που γίνεται στο σπίτι του, αλλά και να κατακτήσει το τρόπαιο. Εντάξει, δεν υπογράφει κανείς ότι μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο της EuroLeague. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αλλά το να είναι στο Final Four ήταν εκ των κάνευ για τον Παναθηναϊκό και δεν το κατάφερε. Οπότε ναι, σίγουρα δεν υπάρχει ικανοποίηση. Αλλά ποτέ αυτό δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μια συζήτηση. Γιατί ξαναλέω ότι τρέχουν μεγάλη εκτίμηση και το ιδανικό θα ήταν να χωρίσουν φιλικά οι δύο πλευρές.
0: Δεν θα σε πάω στην επόμενη μέρα. Ό,τι ήταν να πούμε, το είπαμε και χθες. Μετέφερες και τις πληροφορίες σου. Νομίζω έτσι κι αλλιώς ότι ο Μπράντοβιτς είναι μια προφανής επιλογή για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού,
4: στιγμή ακριβώς
0: που είναι ελεύθερος. Άρα δεν θα σε βάλω σε αυτή τη διαδικασία κουβέντας. Γιατί δεν έχει και νόημα μέχρι να φύγει ο Αταμάν να μπούμε και σε προπονητολογία. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω και να σε αφήσω είναι αν φύγει ο Αταμάν αύριο το βράδυ, Παναθηναϊκός πάει με Σερέλη ή βρίσκει μια άλλη επιλογή τύπου Πεδουλάκη όπως είχε βρει κάποια στιγμή και πάει στους τελικούς με άλλον προπονητή.
4: Θεωρώ το πιθανότερο είναι να πάει με τον Χρήστο Σερέλη, που ξέρει την ομάδα πολύ καλά, την έχει καθοδηγήσει τις φορές που δεν μπορούσε ο Έργιν Άταμαν, είτε λόγω τιμωρίας, είτε λόγω των αποβολών που είχε κατά διάρκεια των αγώνων σε αρκετές περιπτώσεις. Ξέρει πολύ καλή την ομάδα, ξέρει πολύ καλύτερα την ομάδα από οποιονδήποτε άλλο. Οπότε νομίζω έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός τελικούς.
0: Ναι. Μάλιστα.
4: Αν φυσικά υπάρχει απόφαση, οριστική απόφαση για απομάκρυνση του Έργιν Άταμαν άμεση.
0: Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Παρασκευή 6 ώρα το απόγευμα, τι θα κάνει ο Ηλίας Λαλιώτης από τη στιγμή που δεν θα βρίσκεται εκεί που θα ήθελε να βρίσκεται, δηλαδή στο Telecom Center.
4: Παρασκευή 6,
0: Ναι.
4: Δεν έχει προπόνηση ο γιος μου την ώρα. Θα δω με μεγάλη ευχαρίστηση τον ημιτελικό Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Εδώ βλέπουμε και πλάνα από το πώς έχει μεταμορφωθεί, θα λέγαμε, αυτή τη στιγμή το Telecom Center αυτές τις μέρες για το Final Four. Είναι πλάνα από το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που έκανε νωρίτερα.
4: Μπράβο, ναι.
0: Ο οποίος βρέθηκε εκεί και είπε μεταξύ άλλων ότι είναι κρίμα να έχεις φτιάξει όλο αυτό το στολίδι και να βλέπεις το Final Four από την τηλεόρασή σου. Αλλά μας έδωσε έτσι και μια εικόνα για το πώς έχει γίνει το Telecom Center εκεί με τα αυτοκόλλητα του Final Four. Ωραία, Ηλία. Αυτά, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ηλίας. Μην ξεφυσάς, ρε φίλε. Τι θα γίνει. Να σου δώσω λίγο νεράκι, έχεις.
1: Έχω νεράκι.
0: Κάτι κανένα χάπι. Τα έχω και εύκαιρα τώρα τελευταία.
1: Μια χαρά μου.
0: Έχω χάπια για ό,τι θες.
1: Μια χαρά μου.
3: Τα έχουμε ζήσει όλα. Προχωράμε.
1: Σε τέλο.
3: Έχουμε χαλιδωθεί.
1: Πολύ χειρότερα από
0: ναι.
1: Έχω δει τον Μπαρμπαρούση να χάνει σουτ στην κοινή αιστεία.
0: Έχεις δει, σέντερφορ τον Ντοτσέ.
1: Το Ντοτσέ, μια χαρά το Ντοτσέ. Τον Ντόργελε έχω δει.
0: Τον Ντόργελε.
3: Και τον Ακαϊντίν.
0: Το χάσε με τη Λακορούνια πάνω στη γραμμή, το θυμάσαι.
1: Θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι.
0: Στη μικρή περιοχή.
1: Με τη Λακορούνια. Τη Μάλαγα.
0: Με τη Λακορούνια, ποιος το. Ο Σίγκουρτσον το είχε χάσει.
1: Σίγκουρτσα με,
0: με τη Λακορούνια, έχεις δίκιο.
1: Το Ντοτσέ ήταν με τη Μάλαγα.
0: Ναι. Ναι.
1: Προκυματικά τη Champions League.
0: Λοιπόν, ώρα
1: Βασίλη,
0: για
1: τους... λέει τώρα που έγινε κεντρικό.
0: Ναι.
1: Ποιο το λέει. Βασίλη, γράφει τώρα σου. Ναι. Θα πάνε πίσω τα γκολ γκολ.
0: Θα πάνε πίσω τα γκολ γκολ. Θα,
3: νομίζει.
0: Θα βάλω την άβρα μου.
3: Νομίζει.
1: Νομίζει. Αυτή είναι η αντακαγόρη, μια πάτση είναι αυτή.
0: Γουλή, σε θέλουμε παρουσιαστή και μπλε, λέει ο Καρατέκας.
1: Ας πάμε βήμα-βήμα. Μπλε πρώτα.
0: Ένας άλλος που έκανε ντονέσιο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Νάτο, λέει Μπακόπουλος, πήρα αναρωτική για τα λεμά. Ναι, ο Βασίλης, παιδιά, πρέπει να φτιάξει ο λαιμός του. Εδώ θα είναι τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα αύριο και να είναι εδώ. Αύριο κανονικά στη θέση του. Δεν σκοπεύω να του φάω καμία θέση παρουσιαστή. Να τα λέμε όλα. Τίμοι να είμαστε. Γιατί κάτσε έτσι, Τάσο.
3: Σε παρακαλώ.
0: Έλα, ρε Τάσο.
3: Τι είπαμε.
0: Ο Μπακόπουλος με στήριξε τα πιο δύσκολα, ρε φίλε. Να μην τον στήριξω κι εγώ με τα λαιμά του. Λοιπόν.
3: Καταπληκτικός.
1: Τι να σας.
0: Μπιλάρα, σίγουρα θα βλέπει, παιδιά, γιατί κάποιοι γράψαν έφαγε και κοιμήθηκε. Πρόβλεψη για τον τελικό σήμερα. Θα πω Έμερι. Γιατί το ξέρει καλά.
1: Ναι, το έχει κάνει μόλις, μόνο.
3: Παρότι αποδείχθηκε ασόβαρος όταν έπρεπε και τον χρειαστήκαμε μια φορά.
0: Το
3: είχε βάλει το Champions League προτεραιότητα.
0: Σωστά, σωστά. Θα πω Έμερι. Είμαι με Έμερι.
3: Ναι.
0: Για τον τελικό. Και πάμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ μας και πάμε στον... Να ξεκινήσουμε από τον πρωταθλητή δικαιωματικά.
3: Τι παρουσιαστάρα είσαι, αγόρι μου. Τι αλλιάγα τώρα.
0: Όπα, όπα, φίλε. Θα γινόταν
3: ζημιά.
0: Θα γινόταν ζημιά.
3: Είσαι κυριολεκτικά στον κρεμό. Αυτό δεν υπήρχε με Μπακόπουλο.
0: Κύριε Γιάννη, εδώ μου έχουν κάνει παγίδα.
3: Αυτή η τρύπα δεν υπήρχε με Μπακόπουλο.
0: Θα γινόμασταν viral. Θα παίζαμε εδώ, θα πέφταμε το κεφάλι.
3: Τίποτα. Τσίλιμπετ. Για εκεί είμαστε μόνο.
0: Μπαγκαράγκα γράφει ο Μπακόπουλος στα σχόλια. Γεια σου,
1: Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα.
0: Αφού δεν μπορεί να τα πει, τα γράφει. Οπότε ξεκινάμε με ΑΕΚ.
3: Πάμε λίγο τα πιο άμεσα δημοσιογραφικά ρεπορταζιακά που βγήκαν πριν από λίγο. Διαρκείας από την επόμενη εβδομάδα λεπτομέρειες. Ισχύει αυτό που σας είχα πει χθες ότι υπάρχει σκέψη στην ΑΕΚ για δύο πακέτα. Ένα με τα ελληνικά παιχνίδια μόνο, πρωτάθλημα κύπελο και ένα. Με όλα τα παιχνίδια και την Ευρώπη, τα πέντε σίγουρα παιχνίδια που έχει η ΑΕΚ στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν, είτε Champions League είτε Europa League. Λεπτομέρειες επόμενες μέρες, λένε την επόμενη εβδομάδα, θα ανακοινωθούν τα πάντα. Αυτό που σας ενδιαφέρει, κύριε Μιρότσο. Ναι. 6 Ιουλίου αναχωρούμε για το Apeldoorn της Ολλανδίας.
0: Τέλεια.
1: Κάποιοι τα έλεγαν από
3: αυτά. Ναι. Μέχρι 2 Αυγούστου.
0: Τι?
3: Σε δύο γκρουπ.
0: Τι είπε, ρε.
1: 25 μέσα.
3: Θα λείψω κάτι.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Θα επιστρέψουμε πώς είσαι, παιδί μου.
3: Θα επιστρέψει για κάποιες μέρες η ΑΕΚ.
1: Ναυαγός θα γυρίσει, μπούσε μέχρι κάτω.
0: Πότε επιστρέφει και ξαναφεύγει.
3: Θα επιστρέψει 18-19, κάπου εκεί.
1: 18 βράδυ φεύγει πάλι.
3: Και θα ξαναπάει μετά από 5 μέρες για φιλικά παιχνίδια.
0: Στις 23-24.
1: Μέρα, Βασίλη, και εσύ. Είπε κάτι 5 μέρες διάλειμμα.
3: Ναι. Θέλει πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια.
1: Δεν θέλει πολλά λεφτά για να πάμε στις προετοιμασίες, νομίζω.
3: Έχω. Μπήκα και κοίταξα για αγορά. αγορά σπιτιού. Θα έχει πολλά φιλικά παιχνίδια.
0: Οπότε, θα δώσει πολλά, ε.
3: Ναι, θα δώσει, θέλει πάρα πολλά παιχνίδια και θα γίνουν και στην Αθήνα κάποια.
0: Για, πέρσι δεν έδωσε πολλά γιατί δεν μπορούσε να δώσει πολλά.
3: Εντάξει,
0: δεν
3: βγαίνανε και ημερομηνίες.
0: Ναι, ναι. Έδωσε 3. Εκεί ήμασταν. Εμείς τα δείξαμε.
3: Ναι. Και ένα εδώ 4.
0: Μπράβο. Φέτος δηλαδή πάμε για 6-7 φιλικά.
3: Ναι, αυτό βλέπω.
0: Okay.
3: Θέλει περισσότερα. Και μην ξεχνάτε ότι ήταν και ο μοναδικός προπονητής που δεν ήθελε την αναβολή λόγω ευρωπαϊκών αγώνων. Θέλει πολλά παιχνίδια. Ο Νίκολιτς για όλο το ρόσερ, πολλό δε μάλλον του χρόνου που θα είναι μεγαλύτερο και με περισσότερο βάθος. Άρα όλοι αυτοί οι παίχτες.
1: Νικολοτσοχημωτής.
3: Ναι. Όλοι αυτοί οι παίχτες θα πρέπει να πάρουν να παίξουν, να δει το ρόλο τους, να χτιστεί η ομάδα. Οπότε έχει πάρα πολύ δουλειά ο Μάρκο Νίκολιτς αυτό το καλοκαίρι. Με την προετοιμασία.
1: Συγγνώμη λίγο. Τζάρβις, ναι. Ξαναγράψτε το μήνυμα για τον Καπατανάκο και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει.
3: Τι έγινε.
1: Έλα λίγο. Έλα λίγο. Μην το κάνετε τοξικό το τέτοιο. Το τσάτ, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Τζάρβις. Ποιος είναι ο Τζάρβις.
1: Ο Τζάρβις. Ο Μίστερ Τζάρβις τώρα. Ο Μίστερ 20 ευρώ. Πάμε. Συνέχισε
3: τάσο. Θα τον ψάξω ή όχι.
0: Ήρθε ο Θράσος. Ήρθε ο Θράσος. Έχει φέρει και γλυκό, λέει. Έχει φέρει γλυκό. Το γράφω.
3: Γάλε Θράσο.
0: Κάνει τον Νέιτ από εδώ απ' έξω. Ήρθε ο Θράσος. Παιδιά, να βάλουμε το Θράσο μέσα.
1: Θράσος.
3: Θύμησε ποιος είναι ο Θράσος.
0: Όχι. Α, έρχεται.
1: Ο winner της φανέλας.
3: Της φανέλας, Λούκα Γιώβιτς. Επέστρεψε η φανέλα εχθές με υπογραφή του Λούκα.
0: Όπα. Όπα. Περιμένει Θράσος, περιμένει Τάσος. Πώς το πάει έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις. Δεν περιμένει κανένας, προχωράμε.
1: Ρε Θράσος σήμερα που λείπω, γράφε ο Μπακόπουλος.
0: Τάσος συνεχίζει ο ένας Τάσος, μετά θα πάμε σε άλλο Τάσο.
3: Ωραία.
1: Νίκος Κούκο.
3: Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη και ωραία συνέντευξη ο Λούκα Γιώβιτς.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία, τη διάβασα.
3: Τρομερή.
0: Διάβασα όλη.
3: Τρομερή συνέντευξη. Από τα σταχυολογώντας λίγο αυτά που έχει πει, είναι ότι ο γιος του, όταν επέστρεψαν από τη Φιέστα,
0: μην πνίγεις, φιλέ.
3: Του είπε, γιατί δεν έχεις υπογράψει για πάντα στην ΑΕΚ μέχρι το τέλος της καριέρας σου. Εδώ περνάμε πάρα πολύ ωραία και στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ και το παιδάκι έζησε και ωραία πράγματα στη Φιέστα.
0: Πόσο είναι το παιδάκι, ξέρουμε.
3: Πολύ μικρός. Οριακά της πρώτης τάξης δημοτικού.
0: Okay.
1: Α, 6 δηλαδή. 5-6 το παιδάκι. Μάλιστα.
3: Οπότε αντιλαμβάνεστε και το κλίμα που υπάρχει και στην οικογένεια και στο σπίτι, γιατί αυτά πάντα μετράνε για τους ξένους ποδοσφαιριστές, το ξέρετε. Η γνώμη της οικογένειας μετράει πάρα πολύ και επειδή είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο όλα δείχνουν ότι θα ανοίξει κουβέντα για την πρόορη ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, πέραν του 27, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι για αυτά που σκέφτεται η οικογένεια Γιώβιτς και αυτά που βλέπει και ο ίδιος ο παίκτης, ότι εδώ αναγεννήθηκε, είπε ότι θέλει του χρόνου να βοηθήσει περισσότερο. Δεν ήταν μια τέλεια χρονιά για τον ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι είχε δύο τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν πάρα πολύ και στον αστράγαλο και στο γόνατο. Mm-hmm. Αποκάλυψε ότι στα play-off έπαιζε με πρόβλημα τραυματισμού. Γι' αυτό δεν ήταν στα σούπερ του και σε πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά ήθελε να βοηθήσει την ομάδα. Αποκάλυψε επίσης ότι δεν θα πάει με την Εθνική Σερβία στις κλήσεις για να μείνει εδώ να αποθεραπευτεί από το πρόβλημα στο γόνατο και να είναι κανονικά στην προετοιμασία εν ώψη της πολύ μεγάλης πρόκλησης του Champions League. Καταλαβαίνετε εδώ ότι ο Γιώβιτς έχει πάρα πολύ ψηλά στο κεφάλι του το να μπει η ΑΕΚ στο League Face του Champions League, άρα και ο ίδιος να συμμετάσχει ξανά στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτή η πρόκληση δεν είναι αφορά μόνο τον Γιώβιτς, αφορά όλο το ρόστερ, αφορά και τον Πινέδα, για όλα αυτά που συζητάμε το τελευταίο διάστημα. Είναι για κάποιους, ίσως να είναι και η μοναδική ευκαιρία που θα παίξουν στο Champions League, λόγω ηλικίας και λόγω δεδομένων, και για κάποιους και η μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψουν στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στα διπλά παιχνίδια, 18-19 Αυγούστου τα πρώτα παιχνίδια και μετά από μια εβδομάδα η revanche για το Champions League. 3 Αυγούστου θα μάθει η ΑΕΚ τον αντίπαλό της. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Γιώβιτς. Εδώ μας επιβεβαίωσε, γιατί είχαμε πει τότε ότι στις 26 Οκτωβρίου του 2025 η ΑΕΚ είχε ιτηθεί από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, σχεδόν με κάτω τα χέρια. Ούτε επίθεση δεν είχε κάνει η ΑΕΚ τότε. Απλώς με τον τρόπο της, είχε προσπαθήσει να περιορίσει τη ζημιά που θα πάθαινε στο σκορ, ναι, μετά τα όσα έγιναν πέρσι. Ναι. Να μην τα θυμόμαστε και στεναχωριόμαστε. Εκείνο το βράδυ είχαμε πει τότε σε εκπομπές ότι ο Μάρκο Νίκολιτς τα είχε βάλει πάρα πολύ με τον Λούκα Γιώβιτς, του είχε μιλήσει πάρα πολύ σκληρά, με χαρακτηρισμούς και εκφράσεις που ούτε στην τηλεόραση δεν μπορούν να περάσουν. Να αντιληφθείτε το μέγεθος, πόσο σκληρή ήταν η ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Δεν πειράζει, θα περάσουν στο site αύριο που θα κάνεις URL.
3: Πολύ σκληρά λόγια και μπροστά σε όλους, σε ένα δικό του παιδί, σε ένα συμπατριώτη του. Και το ίδιο έκανε και στον Κατσίνοβιτς, αλλά πολύ περισσότερο στον Λούκα Γιώβιτς.
0: Ήξερε τι έκανε.
3: Μία από τις ατάκες που μπορώ να πω είναι ότι πάνω στην πλάτη σου θα κάνει μεταγραφή ο Πιρόλα. Μία από αυτές μπορούμε να περάσουμε, γιατί οι άλλες ήταν βρισιές.
1: Πίτσκου και τέτοια.
3: Δεν κουνήθηκες καν. Ήσουν ακόνος.
1: Πίτσκου και ναι.
3: Εκείνο, ο Λούκα Γιώβης στη συνέντευξη λέει ότι εκείνη τη βραδιά ουσιαστικά αλλάζουν τα δεδομένα για την ΑΕΚ, αλλάζει όλη η νοοτροπία και το πώς κοιτάω και εγώ τη σεζόν και όλη η ομάδα. Ήταν το turning point. Το είχε πει και ο Θωμάς Στρακώσια συνέντευξη που είχε δώσει στον build-up, στον Ντέμι, στον Σάμαρ και στον Τζόχο, ότι εκείνο το βράδυ είχε μιλήσει πάρα πολύ σκληρά ο Μάρκο Νίκολης στην ομάδα και από εκεί πέρα η ΑΕΚ έχει μια διαφορετική πορεία και ουσιαστικά είναι το παιχνίδι που αλλάζει για μένα και την ροή της ιστορίας για την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν.
0: Να πω ότι ήξερε τι έκανε. Μίλησε έτσι σε ένα δικό του παιδί για να πάρουν το μήνυμα όλοι ότι εδώ πέρα δεν είναι παιδιά και από παιδιά. Είστε όλοι ίδιοι, όλοι ίσοι.
3: Και ήξερε και πώς θα τον τσιγκλήσει.
0: Ναι, ναι.
3: Στον εγωισμό του Λούκα Γιώβιτς, του superstar της ΑΕΚ.
0: Επίσης να σου πω ότι μου στέλνουν μηνύματα ότι το παιδί του Γιώβιτς είναι ένα κουκλί.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι
3: είναι μοντέλο.
0: Ναι.
3: Μια στη μαμά.
0: Ναι. Εντάξει, και ο Γιώβιτς.
1: Και ο Γιώβιτς, φίλε.
3: Εγώ νομίζω ότι η μαμά νομίζω
0: να πεις. Ο γενικός πληθυσμός, η μαμά τα έχουμε πει.
3: Τα έχουμε ξαναλέμε.
0: Για τη μαμά τα έχουμε πει πολλές φορές.
3: Μην τα ξαναλέμε.
0: Ναι.
1: Και μπράβο
0: αλλά άσε γιατί είναι τώρα Σέρβοι αυτή και είναι. Δεν
1: και μπράβο του Μάγκα που έχει ωραία γυναίκα, έχει ωραία οικογένεια. Μπράβο
3: και όταν το έγραψα σήμερα για αυτό το θέμα, για εκείνη το βράδυ, έγραψε ένα σχόλιο πρώτο ένας φίλος που λέει ότι χάθηκε εκείνη η μάχη, αλλά ουσιαστικά ήταν η έναρξη για να ξεκινήσει η ΑΕΚ και να κερδίσει τελικά τον πόλεμο. Εκείνο το βράδυ στο Καρεσκάκι. Και ξέρετε ότι οι προπονητές που είναι έξυπνοι μπορούν από τέτοιες βραδιές που είναι ήττες και σκληρές ήττες, γιατί η ΑΕΚ δεν έπαιξε εκείνο το βράδυ στο Καρεσκάκι, ουσιαστικά δεν αγωνίστηκε. Κατάφερε να πάρει το maximum του κέρδους και να δούμε μια πολύ διαφορετική ΑΕΚ. Είναι και αυτό που πιστώνεται ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Να σε διακόψω για λιγάκι.
3: Βεβαίως.
0: Και επιστρέφουμε σε λίγο στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Διαβάζω κάποια donate. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εγώ θα ευχηθώ, αν και Ολυμπιακός, θέλω τον Παναθηναϊκό αλλαγμένο στη νέα σεζόν, λέει ο Αριστίδης. Γερανή Πράπας fan page. Γράφουν γνώμη για Βουλγάρα Eurovision. Έχουμε.
1: Είπαμε.
3: Μπαγκαραγκά.
1: Μπαγκαραγκά, οπλοπολιβόλο, σπάνια.
3: Πώς το έχεις πει στη Σλοβενία.
0: Οπλοπολιβόλο.
1: Ε, αυτά που περάσαν στη Σλοβενία, τα άλογα το Μέρ βριώνει.
3: Έχει να κάνει κάτι με ο Μέρ.
0: Και ο Γιώργος λέει, φίλε Κώστα και Βασίλη, ελάτε Λαμία να πνίξουμε την Παναθηναϊκή μας στεναχώρια με προβατίνα. Πάρτε και Τάσο μαζί, είναι ωραίος. Αν έρθουμε, φίλε, θα έρθουμε όλοι.
3: Τέλος.
0: Όλοι.
3: Πάμε όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί. Ειδικά για προβατίνα.
3: Συμμορία.
0: Τι λοιπόν, περιμένει ο Θράσος, περιμένει ο Τάσος και εμείς πάμε σε άλλον Τάσο. Πάμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να κάνουμε μια σύνδεση. Εκεί βρίσκεται ο Τάσος Μπαλγκάς για να μας μεταφέρει τις εικόνες και όλα όσα είδε από Ολυμπιακό, ο οποίος ετοιμάζεται να φύγει από το ΣΕΦ σιγά σιγά για να μεταφερθεί στο ξενοδοχείο. Γεια σου Τάσο.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περιμένουμε εδώ πέρα την ομάδα να χωρίσει, να επιβιβαστεί στο ειδικά διαμορφωμένο πούλμαν που έχει φροντίσει η ομάδα να παραχωρήσει το σύλλογο. Και θα μεταφερθεί από ό,τι ξέρουμε κατά τις 4.30 για το The Elysian, στο οποίο θα διαμένουν όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four.
0: Δείξε μας λίγο μεγάλο πλάνο να δούμε και το Pullman που βρίσκεται από πίσω, το ειδικά διαμορφωμένο.
5: Εδώ πέρα είναι το Pullman.
0: Ωραία.
5: Φέρει πάνω τα λογότυπα του Final Four της Αθήνας, τις ημερομηνίες και τους χορηγούς της διοργάνωσης. Η ομάδα θα βγει από εκεί πέρα.
0: Τέλεια.
5: Σε περίπου μια ώρα θα επιβιβαστεί στο πούλμαν και θα ξεκινήσει για το κέντρο της Αθήνας.
0: Ωραία.
5: Να πάει στο ξενοδοχείο.
0: Να πούμε, Τάσο, ότι εσύ θα μας φέρεις πλάνα και από την στιγμή που ο Ολυμπιακός θα βγαίνει από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να επιβιβαστεί στο πούλμαν και να αναχωρήσει για το κέντρο της Αθήνας. Θα είσαι μετά και στο ξενοδοχείο και θα βρίσκεται και η Βάλια για να έχουμε εικόνα από όλα όσα συμβαίνουν δύο μέρες πριν το Final Four, έτσι. Οπα.
3: Εμποδίζει.
1: Δεν το έκανα.
0: Τάσο, έχει κόσμο εκεί, έχει καθόλου κόσμο φίλους του Ολυμπιακού.
5: Όχι, δεν έχει μαζευτεί. Κανείς, μόνο τα media είναι εδώ πέρα.
0: Ναι, αυτό τι είναι, μην σε πατήσουμε.
5: Είναι ένα φορτηγό από κάτω, δεν ξέρω τώρα.
1: Κοίτα φρενάρι, έρχεται από πάνω μου.
0: Βλέπω ένα φορτηγό να έρχεται πάνω μου.
1: Σταματάει.
0: Άμα δεις ότι έρχεται πάνω σου, άστα και φύγε. Τάσο, δεν θέλουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ να έρχεται πάνω σου. Φύγε. Να είσαι καλά, θα τα πούμε και στη συνέχεια, τα Σάρα.
1: Γεια σας,
0: Τάσο.
5: Ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε αργότερα.
0: Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
1: Φέραμε και το Θράσο.
0: Θα μπει ο Θράσος, τι θα γίνει, μπαίνει. Μαζί με
1: Βερβελέ. Ποιο άλλο.
3: Όχι, δεν είναι αυτό ποτέ Θράσο. Θα μπει με Βερβελέ. Ο κύριο Βερβελέ.
1: Α, κύριο Βερβελέ. Αβατραξί μου.
0: Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστεί και ο Διονύσης, είσαι έτοιμος.
3: Γεννήθηκε έτοιμος. Γεννήθηκε έτοιμος.
0: Σκούπισε πόδια. Σκούπισε πόδια. Σκούπισε πόδια.
1: Παιδιά, το.
0: Έχω βάλει γλάς φλόρ.
1: Η πιο...
0: Και ο Θράσος μαζί.
1: Η πιο εντυπωσιακή πληροφορία της ημέρας είναι ότι ανακοίνωσε η Μπόχουμ τον Τζοκάι.
0: Σοβαρά πολύ.
1: Ναι, βέβαια.
3: Αγόρι μου, σε πήρα πριν μια ώρα και μου λες ταξιδεύω.
6: Τι να δει εβδομέρε.
0: Α μην τα λέμε τώρα αυτά.
3: Αυτό γίγαντα. Μπράβο, μπράβο.
6: Τι καθημερινέ μάχε
1: έχουν εκμηδενιστεί από στάση.
0: Μικρόφωνο, μικρόφωνο.
1: Οι αποστάσει έχουν απογειωθεί.
0: Μικρόφωνο στο Θράσο για να μπει και ο Θράσο. Καλώ το Διονύση. Γιατί κάνει, φίλε μου.
6: Πήρα σε ένδειξη παράσταση την ώρα που ξεκινάγα την εκπομπή, τον παρουσιαστή.
0: Τον πήρε τηλέφωνο.
6: Ναι, ακούγεται, φίλε.
0: Ναι, ακούμα.
1: Τόσο χάλια.
0: Δεν τον βλέπει ούτε για αύριο.
6: Για πότε.
0: Όχ.
6: Δεν ξέρω αν θα πα Final Four.
0: Οριακά με βλέπει. Εντάξει, προλαβαίνω, ρε φίλε, δίπλα είναι. 5 ώρα τελειώνω με τον back-to-back.
6: Να μπει αυξημένα μέτρα ασφαλεία.
1: Δεν με ακούει. Θέλει βεντούζε ο τύπο. Δεν με ακούτε. Βεντούζε τη λέγω. Κρύωμα έχει μέσα του. Θέλει βεντούζε.
3: Έτσι ξεκινάμε με βεντούζε όλα.
6: Αναρωτική θέλει βασικά, αλλά είναι άλλη ιστορία.
1: Για να ξεμπλοκάρει το σύστημα θέλει βεντούζε. Δεν ακούει κανεί.
6: Το τελειώσατε. Ο καπετανάκη το τελειώσανε.
0: Έχω ιστορία από εξωσχολικό σήμερα. Τον έχω πάρει τηλέφωνο 1 και 10.
6: Σήμερα.
0: Προσέξτε την ώρα. Σήμερα.
6: Απάντησε, μία...
0: Όχι, δεν μου απάντησε, μου το έκλεισε.
3: Εξυπνήσε.
0: Και σχεδόν μου έγραψε. Ρε, είσαι τρελός.
6: Εκεί που ήταν τώρα. Εκεί που ήταν δεν γινόταν.
0: Αλλά τον ήθελα σως για εκεί που ήταν. Για να βάλει κάποιον μέσα, ο οποίος είχε αργήσει και είχε κλείσει πόρτα.
3: Και αυτό ήταν σίγουρα το αθλητικό.
1: Ναι. Αποκλείεται.
6: Το αθλητικό. Μπήκε τελικά ή όχι.
0: Μπήκε, δεν ξέρω πώς το κατάφερε.
1: Εσύ από πού είναι κάτι να πει.
3: Εξωσχολικός τώρα.
1: Αθλητικό.
3: Εξωσχολικός έχει βάλει τέτοιο. Έχει βάλει Σουζάνα με πράσινα μαλλιά στο Καρασκάκι.
0: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν. Αχ, Παναγία μου. Καλά να είμαστε. Πάμε, συνεχίζουμε με ΑΕΚ.
3: Ναι.
0: Μην χάνουμε τον.
1: Πάμε
0: τάσο. Τελειώσαμε με Γιώβιτς και με το παιδί Γιώβιτς.
3: Βεβαίως.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα του Λούκα Γιώβιτς για τον Μαξίμοβιτς, με τον οποίο προφανώς και είναι φίλοι.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και είπε, ήθελα να κερδίσω έναν παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Μαξίμοβιτς, ερχόμενο στην Ελλάδα, αλλά αυτός φοβήθηκε και έτρεξε και πήγε στο Ντουμπάι.
1: Καλά, πήρε και 3 εκατομμύρια το χρόνο, βέβαια. Και εγώ τρέχοντας θα πήγαινα με τρία χαρτιά το χρόνο.
3: Εγώ από όλα αυτά που είναι πολύ ωραία, κρατάω ότι ζήτησε να μην πάει στην Εθνική Σερβίας, που καταλαβαίνετε για τους Σέρβους πόσο σημαντικό είναι η πατρίδα τους. Ζήτησε να μην πάει για να είναι έτοιμος να έχει αποθεραπευτεί, για να είναι έτοιμος έναρξη προετοιμασίας, να πάει κανονικά, να ξεκινήσει και να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στα play-off του Champions League. Πολύ, πολύ σοβαρή κουβέντα από έναν. Νομίζω το superstar της ΑΕΚ, το πιο βαρύ βιογραφικό μαζί με τον Βίντα, αλλά πιο ενεργό. Και βασικό φορ και πρώτο σκόρερ φέτος, που κάποιοι περιμέναν ότι δεν θα επιστρέψει τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά είπε και ο ίδιος ότι φέτος δεν ήμουν καλά, δεν έκανα προετοιμασία. Είχα 2 τραυματισμούς που με άφησαν πίσω και του χρόνου θα είμαι ακόμα καλύτερα. Οπότε αυτό το κρατάω γιατί η επόμενη μέρα για την ΑΕΚ είναι πιο σημαντική από όσα έχουν γίνει ήδη.
0: Μάλιστα.
3: Και μια μιλάμε για την επόμενη μέρα.
0: Σε ξαναδιάκοπτο.
3: Έλα, Θράσος ετοιμός.
0: Σηκώνεσαι.
3: Τροπάμε
0: ένα
3: Λούκα,
0: γενικό. Περίμενε. Πάμε ένα γενικό πλανάκι. Πάμε ένα γενικό. Πηγαίνει και παραλαμβάνει τον καλεσμένο μας.
3: Παγώ.
0: Θα είμαστε οικοδεσπότε καλοί.
3: Από μπροστά πάω.
0: Ναι, ρε, πήγαινε. Πάμε. Μπράβο. Πάρε. Καρεκλίτσα.
3: Έλα.
0: Καρεκλίτσα.
3: Ακολούθαμε.
0: Καλώς το παιδί.
7: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, μεγάλε.
7: Σα χαιρετώ όλου.
0: Γεια σου, Τράσου.
7: Χαίρομαι πάρα πολύ που σα γνωρίζω.
0: Μπράβο. Μπράβο για την ομάδα. Γεια σου, Ρεμαγκά.
7: Λείπει ο κύριο Βασίλη.
3: Ο υπερτυχερός ανάμεσα στους χιλιάδες.
0: Φιλέ, είσαι πάρα πολύ τυχερός. Γιατί πραγματικά τα μηνύματα ήταν άπειρα, όπως καταλαβαίνεις. Είναι φανέλα Γιώβιτς, είχαμε πάρα πολύ κόσμο στην εκπομπή. Έστειλαν άπειρα μηνύματα και είσαι αυτός που έκανε έτσι ο Τάσος και έπεσε πάνω σου. Πώς νιώθεις?
7: Υπέροχα. Σπάνια κερδίζω κάτι. Και ποιο είναι το πολύ όμορφο. Μπαίνω από τη δουλειά
3: και λέω. Ανέβα λίγο. Πάρ' τα πάνω σου. Πρωταθλητής.
7: Πέφτει, τι να κάνω. Κάτσε να δω.
6: Καλό σημάδι αυτό. Πέσει γρήγορα του χρόνου.
3: Δεν πέφτουμε. Πάμε.
6: Μείον 3 θα ξεκινήσει.
0: Πιο άκρη.
7: Ας γράψω, λέω και εγώ.
0: Θα σε μάθουμε τηλεόραση.
7: Βεβαίως. Πού να κάνω.
0: Εντάξει, κύριε Γιάννη.
7: Μια χαρά. Και λέω, ας μπω και εγώ. Δεν βαριέσαι, ας κάνω έτσι. Γράφω το όνομά μου και λέω. Γράφω το

0: την κλήρωσε και ο Θράσος είναι ο μεγάλος νικητής της κλήρωσης.
1: Αν το κάνω να μου τι μέγεθος είναι, τι μέγεθος είναι.
2: Θα την κρεμάσουμε, υπέροχη. Τάσο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να ζυγίσω, ναι.
0: Από πίσω να τη δείτε. Με αυτά τα κιλά βγήκε πρώτος κορέρ.
1: Ναι ρε, δεν είπε κανείς τίποτα.
3: Πολλά κιλά δεν ξέρω αν είναι.
1: Όχι, large είναι, large είναι. Για κοίτα,
0: large είναι. Για το παιδί, να το.
1: Large medium είναι, για δες.
0: Large, ζητήσαμε για το παιδί.
2: Έχω πάρει και τα κιλάκια μου τώρα τελευταία. Yeah. Large είναι.
0: Μια χαρά είναι, να τη βάζει στο γήπεδο όταν παιδιά τη ζητάμε. Θράσο, πα γήπεδο.
2: Βεβαίω και αρχιάς. Πάμε. Όχι, από του χρόνου.
4: Έχω και μια χατζιωμένη.
2: Αν βρούμε.
0: Εδώ, Τάσο.
2: Αν βρούμε. Αν βρούμε. Αν βρούμε. Αν βρούμε. Αν βρούμε. Αν βρούμε. Αν βρούμε. Αν βρούμε.
0: Αν βρούμε. Αν βρούμε. Πολύ ωραία.
2: Τι είμαστε όλοι οικογένεια. Είναι γκιουζέλ. Το γλυκό έτσι λέγεται.
0: Ναι.
2: Τσοκγκιουζέλ. Όχι, είναι κανονικό έφερα.
1: Τι κανεστήριο, πώ το Αιγαίο.
2: Αλλά θα ξαναφέρω.
0: Τέλεια.
2: Θα έρθω. Εκτός ωραρίου, θα έρθω 5 ώρα, κάποιον θα βρω, θα σας τα αφήσω εδώ. Για να είναι και ο κύριος Βασίλης εδώ να φάει.
0: Πες ότι είναι υπογραφή Γιώβιτς, γιατί αυτή
2: είναι υπογραφή του Γιώβιτς, βεβαίως και είναι. Πού να το ξαναδείξουμε.
0: Η επόμενη με υπογραφή Καπετανάκου, Θράσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ να σε καλά, για να είστε όλοι υπέροχοι.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Σας εκτιμάει όλο το κοινό.
0: Να σε καλά.
2: Το βλέπουμε εμείς απ' έξω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Την παίρνω μαζί σου.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Την καρέκλα και έφυγε. Άμα είναι χαλασμένη, πέτατε.
1: Να σε σηκωθεί κιόλα.
2: Περνάω έτσι. Τώρα πέρασα.
0: Τάσο πιο μακριά τώρα. Λοιπόν, αυτή ήταν και η ευχάριστη νότα της ημέρας.
3: Τον ευχαριστούμε γιατί ήρθε από πολύ μακριά.
0: Ευχαριστούμε για το γλυκό. Θα το φάμε μετά 100%.
3: Καλά, ευχαριστούμε.
1: Σε ένα παράλληλο σύμπαν.
0: Ό,τι κινείται, εκτελείται.
1: Σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Γιώβιτς κληρώνει μια υπογεγραμμένη φανέλα του Καπετανάκου στους φίλους του.
0: 100%.
3: Και τα κανονίζει όλα ο Μυρώσος με την κυρία Γιώβιτς. Πάμε.
0: Λοιπόν, για Πινέδα, είπαμε.
3: Ναι, τώρα ξεκινάμε.
0: Ωραία.
3: Υπάρχουν. Από την ΑΕΚ, από την πλευρά της ΑΕΚ δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η ΑΕΚ έχει ανοίξει ήδη. Την υπόθεση μέσω του μάνατζερ του Πινέδα, όχι του Βαγιακάνο, του Βιγιαρεάλ. Ήδη έχει εκφράσει την επιθυμία της να ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιο του Μεξικανού, να φτάσει κοντά στα 2 εκατομμύρια, 1,8 πάγιες αποδοχές με πολλά και εφικτά μπόνους, τα οποία θα ανεβάσουν το ποσό πάνω από τα 2 εκατομμύρια, που νομίζω ότι τα αξίζει ο Πινέδα. Μακράν ο καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος, ίσως για τους περισσότερους και ο MVP. Τη ΑΕΚ και την φετινή σεζόν που έφερε το πρωτάθλημα, δεύτερο πρωτάθλημα στα 4 χρόνια του Πινέδα στην ΑΕΚ. Αυτό πλέον που αλλάζει τα δεδομένα και δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει είναι η επικείμενη πρόσληψη του Ματίας Αλμίδα στη Μοντερέι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, ναι.
3: Είναι, νομίζω ότι επειδή ο Αλμίδα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όπου πάει βλέπει Πινέδα γενικότερα, αν μπορούσε να τον πάρει μαζί του και στο σπίτι θα τον έπαιρνε. Είναι ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα για να τον φέρει από την Θέλτα και τα κατάφερε. Τον έχει στη λίστα του για τη Μοντερέι. Είναι το καλοκαίρι, το τελευταίο καλοκαίρι που έχει ο Πινέδα συμβόλαιο. Ισχύει ακόμα η ρήτρα για τις ομάδες Μεξικό και MLS. Είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει
0: ότι. Ναι.
3: Ναι. Για ομάδες από Μεξικό και MLS η ρήτρα είναι στα 8 εκατομμύρια. Για Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εκεί πέρα είναι στα 10 εκατομμύρια. Για την Ευρώπη δεν υπάρχει ρήτρα. Οπότε, αν οι Μεξικανοί είναι τόσο γαλαντόμοι αυτό το καλοκαίρι και δώσουν 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Πινέδα, τον παίρνουν κατευθείαν. Βεβαίως θα πρέπει να δηλάσουν και τον παίχτη. Να τον δηλάσουν και τον παίχτη με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Γενικότερα έχουν χρήματα. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Είναι ένα δεδομένο που θα πρέπει να κρατήσουν στην ΑΕΚ στο τραπέζι για να δούμε πού μπορεί να φτάσει αυτή η υπόθεση. Αλλά ο Πινέδα στις πρώτες κουβέντες που έχει κάνει με την ΑΕΚ είναι ότι περνάει πάρα πολύ ωραία εδώ. Και νομίζω ότι συνεχίζοντας και την κουβέντα για τον Γιώβιτς. Μετράει πάρα πολύ για τον Πινέδα το να καταφέρει να παίξει στο Champions League. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και για αυτόν. Περνάει καλά εδώ πέρα η οικογένεια, έχει συνηθίσει και τα παιδιά και η γυναίκα. Και γενικότερα έχει περάσει 4 χρόνια πάρα πολύ ωραία στην Αθήνα. Και νομίζω ότι με την κατάλληλη οικονομική πρόταση και την προσέγγιση που υπάρχει από τον Μάρκο Νίκολη στο αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι ο Πινέδα θα είναι θετικός για να συνεχίσει. Απλώς καταλαβαίνετε ότι πάντα η επιστροφή στην πατρίδα είναι κάτι ιδιαίτερο για τους ξένους παίκτες. Κάτι που ισχύει και για τον Περέιρα. Ο οποίος έχει και αυτός κάποια δημοσιεύματα υπάρχουν για να επιστρέψει κοντά στην πατρίδα, όχι Αργεντινή. Για τη Μινέιρο, Ατλέτικο Μινέιρο έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, αλλά για Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
3: Υπάρχει γενικότερα ενδιαφέρον για τον Περέιρα. Ο ίδιος είναι θετικός στο να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Να δούμε όμως πού θα καθίσει στο οικονομικό η μπίλια. Γιατί από το 1,5 εκατομμύριο δεν ξέρω πόσο μπορεί να πέσει ο Περέιρα και πόσο μπορεί να προσφέρει η ΑΕΚ και τι ρόλο θα του έχει αν θέλει ο Περέιρα να παραμείνει στην ΑΕΚ. Πάντως και ο ίδιος. Θα ήθελε σιγά σιγά να επιστρέψει κοντά στην πατρίδα του. Λείπει πάρα πολλά χρόνια. Και είναι μια υπόθεση που θα νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νεότερα. Είναι η τελευταία ανανέωση συμβολέου που τελειώνει αυτό το καλοκαίρι. Με τον Κατσίνοβιτς υπάρχει συμφωνία για επόμενα 2 χρόνια. Για τον Περέιρα παραμένει ανοιχτό και νομίζω ότι το προσεχές διάστημα
0: μάλιστα
3: θα τελειώσει. Για τους δανεικούς, από αυτούς που έχει δώσει η ΑΕΚ, Πιερό, Φερνάντο.

0: δεξιά-αριστερά, σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς δεν θα είναι στην προετοιμασία. Ναι. Η ΑΕΚ θα ψάξει την πώληση, να έχει κέρδος για να αποχωρήσουν οι παίκτες και ο Πιερό και ο Φερνάντες και οποιοδήποτε άλλος.
1: Μουντιαλικός Πιερό.
0: Και στην ίδια κατηγορία υπάρχει και Λιούμπισιτς με τον Ελίασον. Το έχουμε πει πολλές φορές. Η ΑΕΚ θα συζητήσει μαζί τους και να δει την προοπτική της αποχώρησης και της πώλησης. Δεν φαίνεται να είναι στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Να δούμε όμως τι μπορεί να γίνει και αν τελικά τα καταφέρουν να φέρουν κάποια καλή πρόταση για να φύγουν ή αν θα πάνε στην προετοιμασία. Γιατί άλλωστε και το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλο με τα γραφικά. Μπορεί δηλαδή να πάνε στην προετοιμασία και να έρθει αργότερα μια πρόταση για να αναχωρήσουν.
1: Μια πινελιά για εργασίες στα Σπάτα και νέο συνεργάτη Νικόλιτς.
0: Η ΑΕΚ έχει καταφέρει να εξασφαλίσει άδεια για να κατασκευαστεί πέταλο στο Σεραφίδιο, στη μοναδική πλευρά πίσω από την εστία που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κερκίδα. Να κατασκευαστεί και εκεί. Έχει πάρει την άδεια, νομίζω θα ξεκινήσουν πολύ άμεσα οι εργασίες για να ολοκληρωθεί πλήρως το Σεραφίδιο, το πιο πλήρες γήπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, που μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και αγώνες Super League. Και πίσω από αυτό το πέταλο, όταν θα κατασκευαστεί, έχει πάρει άδεια για να κατασκευαστεί ακόμα ένα γήπεδο με φυσικό χλωτάπητα. Κάτι το οποίο ήθελαν πάρα πολύ στην ΑΕΚ, γιατί τα τρία γήπεδα που υπάρχουν δεν φτάνουν για τις ανάγκες όλης της ομάδας. Και τις επόμενες μέρες παραδίδεται και το γήπεδο που αφορά τις ακαδημίες με συνθετικό χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Κοντά στο 500.000 είναι το κόστος. Θα παραδοθεί τις επόμενες μέρες στην ΑΕΚ. Και τέλος, στην προετοιμασία που ξεκινάει 6 Ιουλίου, όπως είπαμε, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ακόμα έναν συνεργάτη να αντικαταστήσει τον Αλεξάνδρα Ρούγκιτς που είχε απολυθεί για εκείνο το συμβάν που είχε πάει στο ΣΕΦ να δει τον Μπασκετικό Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Θα αντικατασταθεί.
1: Α, τώρα θα τον αντικαταστήσει.
0: Ναι. Από εκεί πέρα, στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, είχε μείνει χωρίς αντικατάσταση η θέση του. Εκ των έσω λύθηκε το ζήτημα. Αλλά τώρα, επειδή προφανώς οι ανάγκες είναι περισσότερες, περισσότερα τα παιχνίδια, υψηλότερο το επίπεδο, θέλει ο Νίκολιτς να είναι πιο έτοιμος. Θα έρθει προπονητής, ο οποίος θα έχει έμφαση στις συστημένες φάσεις, στα play out, όπως πρέπει να συμπεριφέρονται οι παίχτες σε τέτοιες φάσεις. Νομίζω στην καλοκαιρινή προετοιμασία, όταν θα ξεκινήσει, θα έχουμε.
1: Θα έχετε πολύ καλή εικόνα εκεί.
0: Ναι.
1: Για να δείτε. Εδώ θα είσαι μέχρι το τέλος της εκπομπής εσύ. Οπότε
0: οτιδήποτε
1: άλλο προκύψει θα το μεταφέρεις. Κύριος Βερβελές γελάει. Στον κύριο Βερβελέ θα πάω τώρα. Γιατί γελάς? Τι έγινε, ρε φίλε?
2: Τρομερό μαλλί.
1: Έχεις δει τι έχω φέρει σήμερα εδώ?
2: Τρομερό μαλλί.
1: Το είδες? Δώρο από τη Βερόνικα που πήγε στο Μιλάνο και μου το έφερε.
2: Συλλεκτικό, ε.
1: Και έφερε. Και, ναι, συλλεκτικό. Και έφερε και στον Πατίτσα, ο οποίος είναι επίσης σύντερ. Πατίτσας είναι Ίντερ, ΑΕΚ.
2: Τι να πω.
1: Ακούστε με, ο Πατίτσας είναι Ίντερ, ΑΕΚ
2: Arsenal.
1: Και Άρσεναλ. Όταν τον γνώρισα, του λέω είσαι δυστυχισμένος άνθρωπος.
0: Ένα χρόνο μετά.
1: Και ένα χρόνο μετά. Έχει τρία πράγματα, στα τρία.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Επειδή κάποιος κάνει μια πολύ σωστή ερώτηση για τον Πινέδα.
1: Ναι.
0: Αν είναι τα 8 εκατομμύρια στον όρο του συμβολέου με δόσεις ή όλα μαζί. Είναι μία δόση, μία όλα δόση τα χρήματα, αυτό. Με το που γίνει η πώληση.
1: Με Άιρις τα περνάνε και έφυγε ο Πινέδα.
0: Ναι, έχει αυξηθεί στο
2: να κάνουν πρόταση με πιο χαμηλά λεφτά, δεν το συζητάει κανένα.
0: Όχι, με τίποτα.
2: Δηλαδή έρχεται. Ναι, ρε φίλε, το λέω στη λογική για το συμβόλαιο.
0: 6 εκατομμύρια.
2: Ναι, δεν είσαι, ναι, έρχεται 6 εκατομμύρια και σου λέει Μοντερέ 6.
0: Όχι, δεν νομίζω.
2: Εντάξει, έχει λογική.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι να είναι χάπιο Πινέδα, φίλε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ο οποίος πέρσι.
0: Κάνουμε τα πάντα για να είναι χάπιο Πινέδα.
1: Τέτοιο καιρό μάλλον δεν ήταν.
0: Πρόπερση.
1: Πρόπερση. Τώρα είναι, νιώθω ότι είναι πολύ χάπι.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι είναι πολύ χάπι.
0: Ακριβώς
1: αυτό είναι το Πινέδα.
2: Ενώ εγώ είμαι για να παίρνω χάπι.
0: Τότε ο Πινέδα, το 24 πίεσε πάρα πολύ και είχε κάνει τότε ανάμεσα στα παιχνίδια με την ΟΑ. Ήτανε, που τον κάλεσε ο Μάριος Ηλιόπουλος στα Σπάτα. Είχαν ένα τετατέτ και του είπε ότι δεν πα πουθενά, δεν υπάρχει περίπτωση όσα και να δώσουν οι Μεξικανοί.
2: Και λοιπόν, κίνητρο είναι το Champions League τώρα, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Εννοείται, ρε. Εννοείται.
2: Αν γίνει στραβή δηλαδή στα play-off, εντάξει.
1: Απλά θα είναι τέλος καλοκαιριού, δεν νομίζω ότι τότε μπορεί η ΑΕΚ να τον αφήσει να φύγει τον Πινέδα. Βέβαια θα μου πει άμα πληρωθεί η ρήτρα.
2: Αυτό λέω, ρε. Ναι. Συλλογική τότε μπορεί να γίνει. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Αλλά και πάλι δεν νομίζω, εντάξει.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να γίνει άμεσα.
1: Για αυτό που έλεγα για τον Γιώργο που το στέλνει, ότι είχα μάθει ότι ο Πινέδα ψάχνει σπίτι στην Αθήνα, ναι. Και λες, άρα τι μας έλεγε. Δεν το αλλάζω, αυτό είχα μάθει. Αυτό
2: και οι Κινέζοι έχουν πάρει το μισάν ούτε προάστατα, νοικιάζουν στους Έλληνες.
0: Πολλοί έχουν που έχουν φύγει.
2: Ναι, θα το βρει να το νοικιάσουν.
0: Και τα εκμεταλλεύονται.
2: Και με τη Βόγκεβιτς έχει σπιτιθεί η Γλυφάδα. Δεν ήρθαν ξανά να παίξει πίσω.
0: Και μην ξεχνάμε ότι για τον Πινέδα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι. Είναι, όπως είναι η μεγάλη πρόκληση του Champions League, είναι το Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ.
0: Με το Μεξικό και στην πατρίδα του.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι για όλους τους Μεξικανούς είναι μια τεράστια υπόθεση. Οπότε η ΑΕΚ Νομίζω ότι πρέπει να το κλείσει.
2: Πόσο είναι το Πινέδα τώρα?
0: Ορίστε.
2: Πόσο είναι?
0: 30-31.
2: Μια χαρά. Εγώ δεν θα έκανα τίποτα, φίλε.
0: Δεν θα κάνει τίποτα.
2: Δεν θα έκανα τίποτα.
0: Αν είσαι ο Πινέδα.
2: Θα πήγαινα Μουντιάλ, θα έπαιζα και Champions League πρώτα Θεός με την ΑΕΚ.
1: Βέβαια. Εννοείται.
2: Και μετά σου έλεγα, ελάτε.
1: Εννοείται.
2: Όποιο θέλει εδώ.
0: Το Μάρτι έγινε 30.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι το back-to-back χαρίζει 10 διπλές προσκλήσεις για το Colines Sound Festival. Είναι σήμερα η τελευταία σας ευκαιρία για να κερδίσετε. Λήξη διαγωνισμού σήμερα, 20 Μαΐου. 10 διπλές προσκλήσεις Colines Sound Festival. Πρόσβαση και στις 4 μέρες του φεστιβάλ. Follow athletico.gr, action 24, Colines Sound.
3: Κοίτα, κοίτα τρία.
1: Like στο post, mention το φίλο ή τη φίλη που θα πάρεις μαζί σου. Είπαμε σήμερα λίγη ο διαγωνισμός, ο οποίος γίνεται στο Instagram. Θα ανακοινωθούν οι νικητές αύριο, στο back-to-back εδώ, παρέα. Θα ανακοινώσουμε τους 10 νικητές που κερδίζουν προσκλήσεις για το Colines Sound Festival. Διπλές προσκλήσεις φυσικά, έτσι. Μπορείτε να πάρετε μαζί σας το φίλο σας, τη φίλη σας, την κοπέλα σας, το αγόρι σας, το παιδί σας, δεν ξέρω εγώ ποιον. Και να πάτε να περάσετε ωραία, να διασκεδάσετε.
0: Colines.
1: Τι έγινε, Colines.
2: Το γουνάκι σας.
0: Sound.
1: Πάμε. Γουνάκι. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μάθαμε σήμερα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα είναι ότι θα δώσει ο Μαρινάκης συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο. Ένα δεύτερο ότι θα πάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε σουίτα. Και σύσσωμη πάει ο Ολυμπιακός στο Telecom
2: Center. Ένα μήνα τα έχουμε πει εδώ. Ένα μήνα σου πει θα πάει στο Final Four.
1: Το έχεις πει.
2: Ένα μήνα σου πει θα πάει.
0: Το άλλο είναι το σημαντικό.
2: Ποιο?
0: Το γιατί.
2: Και τι είναι ο Ολυμπιακός, τι γιατί.
0: Όχι. Γιατί θέλει να δώσει συνέντευξη τύπου.
2: Α, μια άλλη ιστορία. Πρώτα άκου, είναι βασικό. Πρέπει να είναι happy ο πρόεδρος. Πρέπει να πάρουμε την Ευρωλίγκα.
0: Με όλα.
2: Πρέπει να πάρουμε την Ευρωλίγκα. Είναι βασικό.
0: Άκου, επειδή ασχολείται με όλα. Δεν μπορεί να είναι happy σε όλα.
2: 26 Ευρωλίγκα, να πανηγυρίσει και αυτά. Για μένα έχω πει, επειδή υπάρχουν διάφορα δεξιά και αριστερά και τα μοιράζουν όπως θέλουν, είναι πολύ βασικό ο Ολυμπιακός να περνάει προς τα έξω ότι είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος σε πολλά κομμάτια του. Ότι δεν υπάρχουν σύνορα, ούτε το ένα τμήμα να αφήνει την αποτυχία του άλλου, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη είναι καλή. Να πάει δηλαδή να δει το Final Four, με την ελπίδα ο Ολυμπιακός να τα καταφέρει. Έχει πάει και στο παρελθόν, θυμίζω, και βάλει και τσάρτερ τότε, είχε κάνει ένα ταξίδι και πάρει συνεργάτες του πολλούς μαζί. Το είχε πει, το είχε προαναγγείλει και ο Κώστας Καραπαπάς, που για τον πρόεδρο, αλλά για τον ίδιο, όσον αφορά το κομμάτι περί Μπαρτζόκα, μια ανάρτηση που είχε κάνει. Και όπως γνωρίζω, αρκετά στελέχη των Ερυθρολεύκων θα είναι εκεί.
1: Αυτό είναι Καραπαπά, ένα, σίγουρα.
2: Είναι το ένα κομμάτι. Εντάξει, νομίζω ότι αν πάει ο κ. Μαρινάκης, θα πάει και ο κ. Κομινάκης. Θα δούμε και τους υπόλοιπους. Δεν έχει. Φαντάζομαι ότι ο Μιχάλης Κουντούρης ήταν εκεί, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν θα πάει κόσμος, δεν θα είναι μακριά σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι κι αλλιώς είναι πολλοί που πηγαίνουν και συχνά στο σεφ.
1: Φυσάει.
2: Έχει ενδιαφέρον, θα είναι με τη Λίμπαρ. Αυτό περιμένω να δω.
1: Πάρα πολύ πιθανό. Είναι εδώ Ελλάδα.
2: Έχει μείνει Ελλάδα.
1: Άμα έχει μείνει Ελλάδα, είναι μπασκετάκι.
0: Και αν είναι και στην ίδια σουίτα.
2: Το καλό, αυτό λέω, θα σου πω. Το καλό, να το πάμε ένα λεπτό παρακάτω, είναι δίπλα με τον πρόεδρο. Είναι βασικό αυτό. Λοιπόν, το θέμα συνέντευξη τύπου είναι κάτι το οποίο, όπως γνωρίζω εγώ, το έχει καιρό στο μυαλό του πρόεδρου του Ολυμπιακού. Και το έχει καιρό στο μυαλό του, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει διάφορες θέσεις, αλλά νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους, είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν. Δηλαδή, είτε γιατί η ομάδα φέτος απέτυχε στην Ελλάδα, είτε ποια θα είναι η στάση της στο κομμάτι της διαιτησίας που ο Ολυμπιακός έχει εκφραστεί τελευταία με διάφορες θέσεις σχετικά με το Λανουά. Και φυσικά, πολύ περισσότερο την επόμενη μέρα της ομάδας. Τι γίνεται, πώς πορεύεται, πώς θα είναι ο Ολυμπιακός στη νέα σεζόν. Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι. Το λέω από τη λογική ότι πήρε τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός. Θα διεκδικήσει, περιμένουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος αυτήν την ιστορία με την Άστον Βίλα. Δηλαδή, ξέρω ότι πόσο ενδιαφέρεται κάποιος να το πάρει η Άστον Βίλα ή η Φράιμπουργκ. Αλλά τον Ολυμπιακό, το να το πάρει η Άστον Βίλα και να τερματίσει τέταρτη στην Πρέμιερ Λιγκ, που δεν είναι απίθανο μετά τη χθεσινοβραδινή εξέλιξη. Δηλαδή, δεν καίγεται η Σίτη για νίκη. Να πάρει το μάτς, να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Σωστά.
2: Και η Λίβερπουλ δεν έχει κανένα τρελό κέρδος πλέον, γιατί η Μπρέντφορντ παίζει για Ευρώπη. Αν λοιπόν βγει τέταρτη και πάρει το βράδυ η Άστον Βίλα το Europa, ο Ολυμπιακός μπαίνει να παίξει Ευρώπη 5 με 12 Αυγούστου. Και αν αποτύχει εκεί, πάει απευθείας στη League Phase του Europa. Δεν έχει μετά να δώσει άλλα τεστ. Είναι πολύ βασικό δηλαδή να χτίσει μια ομάδα. Είπατε χθες ότι έχει γνωστοποιηθεί.
1: Α, δεν παίζει play-off η Ευρώπη.
2: Όχι. Έχει γνωστοποιηθεί στους παίκτες.
1: Το ίδιο έγινε, γινόταν και με τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός αν είχε αποκλειστεί
1: στον πρώτο.
3: Και πρόσφυγε πριν 3 χρόνια με Ιβάν από τη Μαρσέη, ναι. Παίρναγε κατευθείαν.
1: Περίεργο το σύστημα. Αυτό.
2: Είναι περίεργο, ναι.
3: Από τα έχει να κάνει με τα rebalance γι' αυτό.
1: Οκ. Okay.
2: Ναι, εντάξει, εδώ το ελπίζω τον Ολυμπιακό να του βοηθήσει αυτή η εξέλιξη. Αν του βοηθήσει πάντως αυτό που έχουν ενημερωθεί οι παίκτες είναι για 22 Ιουνίου προετοιμασία. Αν, επειδή η εξέλιξη την ξέρουμε δηλαδή Κυριακή βράδυ, αν πάει το καλό σενάριο, θα πάει 7 με 10 μέρες πίσω το σκηνικό. Και μια διαφορετική θέση. Γενικά θα αλλάξει όλο το κόνσεπτ της προετοιμασίας.
1: Θα πάει
2: πιο, ναι, πιο μετά. Θα αλλάξει όλο το κόνσεπτ της προετοιμασίας σε σχέση με αυτό που βλέπαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Τι εννοώ. Βλέπαμε δηλαδή, τον Ολυμπιακό να δίνει πέρυσι έδωσε αρκετά δυνατά φιλικά παιχνίδια. Τα έδωσε με ομάδες που είχαν εξασφαλίσει τη θέση τους. Δηλαδή έπαιξε με την Ίντερ και την Νάπολη, με τις ομάδες που είχαν εξασφαλίσει τη θέση τους στη Champions League. Και σίγουρα θα πρέπει να κάνει άλλα φιλικά και ενδεχομένως και περισσότερα στη λογική ότι και με τη Λίμπαρ. Πρώτα θεώ και λογικά, θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξει προκριματικά η play-off Ολυμπιακός. Δεν είναι απλή η συνθήκη, έτσι δεν είναι ούτε το πιο έμπειρο του με τη Λίμπαρ και έχει και καιρό να το κάνει ο σύλλογος. Το έχει κάνει με επιτυχία στο παρελθόν τις περισσότερες φορές. Το έχει κάνει όμως και καλοκαίρι να του αλλάζει πολύ η ατζέντα, να προχωράσει αλλαγές προπονητών. Είτε αυτή ήταν η πρώτη χρονιά που έμεινε τότε με το Λίνεν και το Βαλβέρντε να έρχεται μόλις και να λάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Είτε ήταν στα τελευταία χρόνια, με τέλη Αυγούστου να φεύγει ο Πέντρο Μαρτίνς, ένας από τους πιο πετυχημένους, είναι η αλήθεια, προπονητές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Οπότε νομίζω το καλύτερο που είχε να γίνει είναι αυτό, και είναι ευχάριστο που το ανακοίνωσε και ο Κώστας Καραμπάς στο πλαίσιο της παρουσίας του διαρκείας, ότι θα βγει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να μιλήσει για να μπουν κάποια πράγματα στη βάση τους και να μην κάνουμε κι εμείς εικασίες σε κάποια άλλα κομμάτια. Ποια είναι η στάση του Ολυμπιακού εκεί, ποια θα είναι η στάση του Ολυμπιακού στο άλλο κομμάτι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα του γηπέδου. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή, που θα μιλήσει και ανοιχτά για το θέμα του γηπέδου. Βλέπαμε και θα θυμάστε γενικά και εδώ και στο πλαίσιο των συζητήσεων που είχαμε κάνει, δεν νομίζω ότι σε αντίθεση με άλλα μέσα ξεφύγαμε και κρατάγαμε πάντα την επιφύλαξή μας και λέγαμε ότι όταν έρθει η ώρα θα το δούμε τι και πώς μπορεί να γίνει. Για κάποιους λόγους λοιπόν δεν φαίνεται ότι προχωράει και ενδεχομένως δεν έχει να κάνει μόνο με το ΆΚΑ. Έτσι. Αλλά είναι βασικό να ξέρει και ο κόσμος του Ολυμπιακού αν θα γίνει η επέκταση του Καραϊσκά και πότε θα γίνει. Και ως τότε, αυτό το οποίο συνέβη σήμερα ήταν να γίνει η γνωστοποίηση των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Κόντρα στη φημολογία που υπήρχε τις τελευταίες μέρες, υπήρχε μια φημολογία περί αύξηση 10-15%.
1: Ναι.
2: Είναι η πραγματικότητα. Εγώ θα πω ότι την ΠΑΕ Ολυμπιακό στην τιμά η στάση που κράτησε απέναντι στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι και ένα. Δεν το πω ως συγγνώμη, θα το πω περισσότερο σε ευχαριστώ για τη στάση του κόσμου τη φετινή χρονιά. Για τα sold out που έκανε, για το γεγονός ότι σε πολλά μάτς πολλοί δούλεψαν το σύστημα μεταβίβασης και σήμερα θα το καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι για τη νέα χρονιά. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που ήταν ελάχιστες φορές στο Καραϊσκά και χάνουν το δικαίωμα να είναι μέσα στις δύο πρώτες περιόδους ανανέωση των εισιτηρίων. Ήταν πάρα πολύ βασικό να μείνουν οι ίδιες τιμές. Πρώτον, αν έχει εξασφαλισμένο το Champions League.
1: Θα παίξει, βλέπουμε και τις τιμές.
2: Ναι, θα παίξει μια.
1: Τις βλέπουμε. Πρέπει να γίνει πιο μεγάλο για να τις βλέπουμε.
2: Δεν είναι και. Θα σου πω το βασικό είναι ότι. Είναι εισιτήρια τα οποία ο κόσμος ξέρει που πατάει, που βρίσκεται, ξέρει τις παροχές. Λίγα πράγματα αλλάζουν νομίζω κάθε χρόνο όσον αφορά τα γύρω-γύρω, τα χορηγικά, τις εκτός για τις φανέλες, στην μπουτίκ, παροχές στα VIP, των VVIP. Εκτιμώ ότι και φέτος με αυτή τη στάση που κράτησε ο Ολυμπιακός και τιμή αύξηση θα πάει καλά. Το λέω γιατί, επειδή συναναστρέφουμε καθημερινά με κόσμο, είχα πει το μεγάλο. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, πέρυσι ο Ολυμπιακός πήρε την απόφαση να βγάλει εισιτήρια πριν το Πάσχα. Πίστευα ότι θα πάθει ψιλοβατερλό. Γιατί ήταν εισιτήρια που πολλοί τα βάζουν σε δόσεις, 12 δόσεις, 10 ναι. Τόκες κτλ. Τρέχαν οι δόσεις των προηγούμενων της χρονιάς, του λίγες. Είχε ένα 15ήμερο μπροστά του να ανανεώσει το διαρκείας, μεσολαβούσε Πάσχα που λίγο πολύ η ελληνική οικογένεια θέλει να πάει και το διήμερό της και το τριήμερό της και το πενθήμερό της έχει τα έξοδά της και όλα αυτά. Πολλοί πλέον δεν έχουν και δώρα, να σου το πω κι αλλιώς, μέσα σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Στο δημόσιο τομέα ήταν, δεν υπάρχουν δώρα.
2: Ήταν κάπως, ναι, και ξέρεις, η μισή Ελλάδα είναι στο δημόσιο. Παλιά χρόνια αυτά τα ένδοξα που ζούσατε εσείς, ή του Πασόκ και τα λοιπά.
1: Ναι, μην κοιτάς
2: τώρα. Τι.
1: Ναι, ναι. Μην κοιτάς που εσύ είσαι μια χαρά με τα δώρα σου, με τα έτσι σου, με τα αλλιώς σου. Εδώ σε έχουμε στα πούπουλα, αυξήσεις αυτά.
2: Σε ποιον σε μένα αναφέρω.
1: Σε σένα αναφέρω να δω. Σε σένα αναφέρω.
0: Τους για μένα μιλάς.
2: Κάτι έχει χάσει αυτός, φίλε. Κάποιο επεισόδιο έχει χάσει τη σειρά. Δεν ξέρω. Κάποιο επεισόδιο έχει χάσει το Netflix. Πρέπει να πήγε από το δεύτερο στον τέταρτο κύκλο. Απευθείας έχει χάσει τον τρίτο. Λοιπόν.